0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων, τρίτο κεφάλαιο. Τη νύχτα επάνω στο κρεβάτι μου ζήτησα εκείνον που αγαπάει η ψυχή μου. Τον ζήτησα και δεν τον βρήκα. Θα σηκωθώ τώρα. Θα περιέλθω την πόλη, στις αγορές και στις πλατείες. Θα ζητήσω εκείνον που αγαπάει η ψυχή μου. Τον ζήτησα και δεν τον βρήκα. Με βρήκαν οι φύλακες, αυτοί που περιέρχονται την πόλη. Μήπως είδατε εκείνον που αγαπάει η ψυχή μου? Αφού πέρασα λίγο πιο πέρα από αυτούς, βρήκα εκείνον που αγαπάει η ψυχή μου. Τον έπιασα και δεν τον άφησα μέχρις ότου τον έφερα μέσα στο σπίτι της μητέρας μου και στον κοιτώνα εκείνης που με συνέλαβε. Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, σας ορκίζω στις δορκάδες και στις ελαφίνες του χωραφιού, μη ενοχλήσετε, ούτε να ξυπνήσετε την αγάπη μου μέχρις ότου θελήσει. Ποια είναι αυτή? Αυτή που ανεβαίνει από την έρημο, σαν στήλη καπνού, αρωματισμένη με σμύρνα και λιβάνι, με κάθε αρωματική σκόνη του μυροποιού. Δέστε, το κρεβάτι του Σολομώντα, ολόγυρας αυτό είναι 60 δυνατοί άνδρες, από τους δυνατούς του Ισραήλ. Όλοι αυτοί κρατούν ρομφαία, διδαγμένοι σε πόλεμο. Καθένας έχει τη ρομφαία του επάνω στο μυρό του, εξαιτίας νυχτερινών φοβών. Ο βασιλιάς Σολομώντας έκανε για τον εαυτό του ένα φορείο από ξύλα του λιβάνου. Έκανε τους στήλους του από ασίμι, το ανάκλυντρό του από χρυσάφι, το στρώμα του από πορφύρα. Το εσωτερικό του ήταν διακοσμημένο με αγάπη από τις θυγατέρες της Ιερουσαλήμ. «Βγείτε, θυγατέρες της Ιών, και δείτε το βασιλιά Σολομώντα με το διάδημά του, με το οποίο τον έστεψε η μητέρα του κατά την ημέρα της νύμφευσής του, κατά την ημέρα της εφροσύνης της καρδιάς του». Άσμα ασμάτων, τέταρτο κεφάλαιο. Δες, είσαι ωραία, αγαπητή μου, δες, είσαι ωραία. Τα μάτια σου είναι σαν των περιστεριών ανάμεσα στους πλοκάμους σου. Τα μαλλιά σου είναι σαν πίμνιο από κατσίκια που κατεβαίνουν από το βουνό Γαλάδ. Τα δόντια σου είναι σαν πίμνιο από κουρεμένα πρόβατα, τα οποία ανεβαίνουν από το πλήσιμο, που όλα τους γεννούν δίδυμα και ανάμεσά τους δεν υπάρχει άτεκνο. Τα χείλη σου είναι σαν κόκκινη ταινία και η λαλιά σου είναι χαριτωμένη. Τα μάγουλα σου σαν ένα κομμάτι από ρόδι ανάμεσα στους πλοκάμους σου. Ο τράχυλός σου είναι σαν πύργος του Δαβίδ, που είναι χτισμένος για οπλοθήκη, επάνω στον οποίο κρέμονται χίλιες επιμήκης ασπίδες, όλες είναι ασπίδες ισχυρών. Οι δύο μαστοί σου είναι σαν δύο δίδυμοι σκύμνοι δορκάδας, που βόσκουν ανάμεσα στα κρίνα. Μέχρις ότου πνεύσει η άβρα της ημέρας και φύγουν οι σκιές, εγώ θα πάω στο βουνό της Σμύρνας και στο λόφο του θυμιάματος. Είσαι ολόκληρη ωραία, αγαπητή μου, και ψεγάδι δεν υπάρχει σε σένα. Έλα μαζί μου από το Λίβανο, νύμφη, από το Λίβανο, έλα μαζί μου. Δες από την κορυφή του Αμανά, από την κορυφή του Σενίρ και του Αερμών, από τις φωλιές των λιονταριών, από τα βουνά των παρδάλεων. Πλήγωσε στην καρδιά μου, αδελφή μου, νύμφη. Πλήγωσε στην καρδιά μου με ένα από τα μάτια σου, με ένα πλόκαμο του τραχύλου σου. Πόσο ωραία είναι η αγάπη σου, αδελφή μου, νύμφη. Πόσο καλύτερη η αγάπη σου παρά το κρασί και η ευωδιά των μύρων σου παρά όλα τα αρώματα. Τα χείλη σου, νύμφη, στάζουν σαν κυρίθρα. Μέλι και γάλα είναι κάτω από τη γλώσσα σου. και η ευωδιά των ιματίων σου σαν ευωδιά του Λιβάνου. Κήπος κλεισμένος είναι η αδελφή μου, η νύμφη μου. Βρύση κλεισμένη, πηγή σφραγισμένη. Τα βλαστάρια σου είναι παράδεισος από ρόδια, μαζί με εκλεκτούς καρπούς. Κύπρος μαζί με νάρδο. Νάρδος και κρόκος. Καλάμι και κυνάμωμο, με όλα τα δέντρα του θυμιάματος. Σμύρνα και αλόη, μαζί με όλα τα πρώτης τάξης αρώματα. Πηγή κήπων, πηγάδι ζωντανού νερού και ριάκια από το Λίβανο. Σήκω βόρεια και έλα νότε. Πνεύσε στον κήπο μου, για να ξεχυθούν τα αρώματά του. Ας έρθει ο αγαπητός μου στον κήπο του και ας φάει τους εξαίρετους καρπούς του. Δανιήλ, τρίτο κεφάλαιο. Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας έκανε μια χρυσή εικόνα, το ύψος της 60 πύχες και το πλάτος της 6 πύχες, και την έστησε στην πεδιάδα Δουρά, στην επαρχία της Βαβυλώνας. Και ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας έστειλε να συγκεντρώσει τους ατράπες, τους διοικητές και τους τοπάρχες, τους κριτές, τους θησαυροφύλακες, τους συμβούλους, τους νομοδιδάσκαλους και όλους τους άρχοντες των επαρχιών για να έρθουν στα εγγένεια της εικόνας που είχε στήσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας. Και οι σατράπες, οι διοικητές και οι τοπάρχες, οι κριτές, οι θησαυροφύλακες, οι σύμβουλοι, οι νομοδιδάσκαλοι και όλοι οι άρχοντες των επαρχιών συγκεντρώθηκαν στα εγγένεια της εικόνας που είχε στήσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας. Και στάθηκαν μπροστά στην εικόνα που είχε στήσει ο Ναβουχοδονόσορας. Και ένας κήρυκας βοούσε μεγαλόφωνα «Σε σας προστάζεται, λαοί, έθνη και γλώσσες, κατά την ώρα που θα ακούσετε τον ήχο της άλπικας, της σύρικας, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου, της συμφωνίας και κάθε είδους μουσική, αφού πέσετε, προσκυνήστε τη χρυσή εικόνα που έχει στήσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας. Και όποιος δεν πέσει και προσκυνήσει, την ίδια ώρα θα ρηχθεί μέσα στο καμίνι της φωτιάς που καίει». Γι' αυτό όταν όλοι οι λαοί άκουσαν τον ήχο της άλπιγκας, της σύριγκας, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου και κάθε είδους μουσική, πέφτοντας όλοι οι λαοί, τα έθνη και οι γλώσσες προσκυνούσαν τη χρυσή εικόνα που είχε στήσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας. Και μερικοί Χαλδαίοι ήρθαν τότε και διέβαλαν τους Ιουδαίους και είπαν, λέγοντας προς το βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, «Βασιλιά, να ζεις στον αιώνα! Εσύ, βασιλιά, έβγαλες πρόσταγμα κάθε άνθρωπος που θα ακούσει τον ήχο της άλπικας, της σύριγκας, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και κάθε είδους μουσική να πέσει και να προσκυνήσει τη χρυσή εικόνα. Και όποιος δεν πέσει και προσκυνήσει, να ρηχτεί μέσα στο καμίνι της φωτιάς που καίει». Υπάρχουν μερικοί άνδρες Ιουδαίοι που τους έβαλες στις υποθέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνας, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό. Αυτοί οι άνθρωποι, βασιλιά, δεν σε σεβάστηκαν. Τους θεούς σου δεν λατρεύουν και τη χρυσή εικόνα που έχεις στήσει δεν την προσκυνούν. Τότε ο Ναβουχοδονόσορας, με θυμό και οργή, πρόσταξε να φέρουν τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό. Και έφεραν αυτούς τους ανθρώπους μπροστά στο βασιλιά. Και αποκρινόμενος ο Ναβουχοδονόσορας τους είπε, «Στα αλήθεια, Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό, δεν λατρεύετε τους θεούς μου και δεν προσκυνάτε τη χρυσή εικόνα που έχω στήσει? Τώρα λοιπόν, αν είστε έτοιμοι, μόλις ακούσετε τον ήχο της άλπιγκας, της σύριγκας, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και κάθε είδους μουσική, να πέσετε και να προσκυνήσετε την εικόνα που έχω κάνει, καλώς. Αν όμως δεν προσκυνήσετε, θα ρηχτείτε την ίδια ώρα μέσα στο καμίνι της φωτιάς που καίει. Και ποιος είναι εκείνος ο Θεός που θα σας ελευθερώσει από τα χέρια μου?» Ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό απάντησαν και είπαν στον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα: «Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να σου απαντήσουμε για το πράγμα αυτό. Αν είναι έτσι, ο Θεός μας, που εμείς λατρεύουμε, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει από το καμίνι της φωτιάς που καίει και από το χέρι σου, βασιλιά, θα μας ελευθερώσει. Αλλά κι αν όχι, ας είναι σε σένα γνωστό, βασιλιά, ότι τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε και τη χρυσή εικόνα που έχεις στήσει δεν την προσκυνούμε.» Τότε ο Ναβουχοδονόσορας γέμισε με θυμό και η όψη του προσώπου του αλλοιώθηκε ενάντια στον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό. Και αφού μίλησε, πρόσταξε να κάψουν το καμίνι 7 φορές περισσότερο από ό,τι φαινόταν ότι έκαιγε. Και ο βασιλιάς πρόσταξε τους δυνατότερους άνδρες του στρατού του να δέσουν τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό και να τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς που έκαιγε. Τότε οι άνδρες εκείνοι δέθηκαν με τα σαλβάρια τους, τις τιάρες τους και τις περικνημίδες τους και τα άλλα ενδύματά τους και ρίχτηκαν μέσα στο καμίνι της φωτιάς που έκαιγε. Και επειδή η προσταγή του βασιλιά ήταν κατεπίγουσα και έκαναν το καμίνι να καίει υπερβολικά, η φλόγα της φωτιάς θανάτωσε τους άνδρες εκείνους που είχαν σηκώσει τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό. Και αυτοί οι τρεις άνδρες, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό, έπεσαν δεμένοι μέσα στο καμίνι της φωτιάς που έκαιγε. Και ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας έμεινε έκπληκτος. Και καθώς σηκώθηκε με βιασύνη, μίλησε στους μεγιστάνες του και είπε: «Δεν ρίξαμε 3 άνδρες δεμένους στο μέσο της φωτιάς?» Και εκείνοι απάντησαν στο βασιλιά και είπαν: «Στα αλήθεια, βασιλιά.» Και απαντώντας είπε: «Δέστε, εγώ βλέπω 4 άνδρες λυμένους να περπατούν στο μέσο της φωτιάς και βλάβη δεν υπάρχει σε αυτούς. Και η όψη του τέταρτου είναι όμοια με ιόν Θεού.» Τότε, αφού ο Ναβουχοδονόσορας πλησίασε στο στόμιο από το καμίνι της φωτιάς που έκαιγε, μίλησε και είπε: «Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό, δούλοι του Θεού του Υψίστου, βγείτε έξω και ελάτε.» Τότε ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό βγήκαν έξω από το μέσο της φωτιάς. Και αφού συγκεντρώθηκαν οι σατράπες, οι διοικητές και οι τοπάρχες και οι μεγιστάνες του βασιλιά, είδαν αυτούς τους άνδρες ότι επάνω στα σώματά τους η φωτιά δεν είχε ισχύ και τρίχα του κεφαλιού τους δεν κάηκε και τα σαλβάρια τους δεν παράλλαξαν, ούτε μυρωδιά φωτιάς πέρασε επάνω τους. Τότε ο Ναβουχοδονόσορας μίλησε και είπε: «Ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγό, που έστειλε τον άγγελό του και ελευθέρωσε τους δούλους του που έλπισαν σε αυτόν και παράκουσαν το λόγο του βασιλιά και παρέδωσαν τα σώματά τους για να μην λατρεύσουν ούτε να προσκυνήσουν άλλον Θεό εκτός από το Θεό τους. Γι' αυτό βγάζω διάταγμα ότι κάθε λαός, έθνος και γλώσσα που θα μιλήσει κακό ενάντια στον Θεό του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγό θα καταμελιστεί και τα σπίτια τους θα γίνουν κοπρώνες. Επειδή δεν υπάρχει άλλος Θεός που να μπορεί να ελευθερώσει με τέτοιον τρόπο.» Τότε ο βασιλιάς προβίβασε τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό στην επαρχία της Βαβυλώνας. Δανιήλ, 4 κεφάλαιο. Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας προς όλους τους λαούς, έθνη και γλώσσες που κατοικούν επάνω σε ολόκληρη τη γη: «Ειρήνη ας πληθυνθεί σε σας. Τα σημεία και τα θαυμάσια που ο ύψιστος Θεός έκανε σε μένα άρεσε μπροστά μου να τα αναγγείλω. Πόσο μεγάλα είναι τα σημεία του και πόσο ισχυρά τα θαυμάσια του. Η βασιλεία του είναι αιώνια βασιλεία και η εξουσία του σε γενεά και γενεά. Εγώ, ο Ναβουχοδονόσορας, αναπαυόμουν στον οίκο μου και ήμουν σε ακμή στο παλάτι μου. Είδα ένα όνειρο που με κατέπληξε και οι συλλογισμοί μου επάνω στο κρεβάτι μου και οι οράσεις του κεφαλιού μου με τάραξαν. Γι' αυτό έβγαλα πρόσταγμα να έρθουν μπροστά μου όλοι οι σοφοί της Βαβυλώνας για να μου φανερώσουν την ερμηνεία του ονείρου. Τότε μπήκαν μέσα οι μάγοι, οι επαϊδοί, οι χαλδαίοι και οι μάντις. Και εγώ είπα το όνειρο μπροστά τους, αλλά δεν μου φανέρωσαν την ερμηνεία του. Και ύστερα ήρθε μπροστά μου ο Δανιήλ, που το όνομά του ήταν Βαλτασάσαρ, σύμφωνα με το όνομα του Θεού μου, και στον οποίο είναι το πνεύμα των Άγιων Θεών. Και είπα μπροστά του το όνειρο, λέγοντας: «Βαλτασάσαρ, άρχοντα των μάγων, επειδή γνώρισα ότι το πνεύμα των Άγιων Θεών είναι σε σένα και δεν σου είναι δύσκολο κανένα κρυπτό, πες μου τα οράματα του ονείρου μου που είδα και την ερμηνεία του. Δες τα οράματα του κεφαλιού μου επάνω στο κρεβάτι μου. Έβλεπα και ξάφνου ένα δέντρο στο μέσο της γης και το ύψος του μεγάλο. Το δέντρο μεγάλωσε και δυνάμωσε και το ύψος του έφτανε μέχρι τον ουρανό και η θέα του μέχρι τα πέρατα ολόκληρης της γης. Τα φύλλα του ήσαν ωραία και ο καρπός του πολύς και σε αυτό ήταν τροφή για όλους. Κάτω από τη σκιά του αναπαύονταν τα θηρία του χωραφιού και στα κλαδιά του κατασκήνωναν τα πουλιά του ουρανού και από αυτό τρεφόταν κάθε σάρκα. Είδα στα οράματα του κεφαλιού μου, επάνω στο κρεβάτι μου, και ξάφνου ένας φύλακας και άγιος κατέβηκε από τον ουρανό και φώναξε μεγαλόφωνα και είπε ως εξής: «Κόψτε το δέντρο και αποκόψτε τα κλαδιά του. Εκτινάξτε τα φύλλα του και διασκορπίστε τον καρπό του. Ας φύγουν τα θηρία από κάτω του και τα πουλιά από τα κλαδιά του. Το στέλεχος όμως των ριζών του αφήστε το στη γη και αυτό με σιδερένιον και χάλκινον δεσμό στο τρυφερό χορτάρι του χωραφιού. Και θα βρέχετε με τη δρόσο του ουρανού και η μερίδα του θα είναι μαζί με τα θηρία στο χορτάρι της γης. Η καρδιά του θα μεταβληθεί από την ανθρώπινη και θα του δοθεί καρδιά θηρίου και θα περάσουν επάνω του 7 κερί. Αυτό το πράγμα είναι με πρόσταγμα των φυλάκων και η υπόθεση με το λόγο των Αγίων, ώστε να γνωρίσουν αυτοί που ζουν ότι ο ύψιστο

τα Σάσαρ, έμεινε μέχρι μία ώρα εκστατικός και τον τάραζαν οι διαλογισμοί του. Ο βασιλιάς μίλησε και είπε «Βαλτασάσαρ, ας μη σε ταράζει το όνειρο ή η ερμηνεία του». Ο Βαλτασάσαρ απάντησε και είπε «Κύριε μου, το όνειρο ας έρθει επάνω σε εκείνους που σε μισούν και η ερμηνεία του επάνω στους εχθρούς σου. Το δέντρο που είδες, που αυξήθηκε και δυνάμωσε, που το ύψος του έφτασε μέχρι τον ουρανό και η θέα του σε όλη τη γη και τα φύλλα του ήσαν ωραία και ο καρπός του πολλής και τροφή για όλους ήταν σε αυτό και από κάτω του κατοικούσαν τα θηρία του χωραφιού και στα κλαδιά του κατασκήνωναν τα πουλιά του ουρανού. Βασιλιά, εσύ είσαι αυτό το δέντρο που μεγαλύνθηκες και δυνάμωσες και υψώθηκε η μεγαλοσύνη σου και έφτασε μέχρι τον ουρανό και η εξουσία σου μέχρι τα πέρατα της γης». Και για το ότι ο βασιλιάς είδε ένα φύλακα και άγιο που κατέβαινε από τον ουρανό και έλεγε «Κόψτε το δέντρο και καταστρέψτε το, αφήστε στη γη μόνο το στέλεχος των ριζών του και αυτό με σιδερένιον και χάλκινον δεσμό στο τρυφερό χορτάρι του χωραφιού και ας βρέχετε από τη δρόσο του ουρανού και με τα θηρία του χωραφιού ας είναι η μερίδα του μέχρι να περάσουν επάνω σε αυτό 7 καιροί. Βασιλιά, αυτή είναι η ερμηνεία και αυτή η απόφαση του υψίστου που έφτασε πάνω στον Κύριό μου το βασιλιά. Και θα εκδιωχθείς από τους ανθρώπους και η κατοικία σου θα είναι μαζί με τα θηρία του χωραφιού και θα τρως χορτάρι όπως τα βόδια και θα βρέχεσαι από τη δρόσο του ουρανού και θα περάσουν επάνω σου 7 καιροί μέχρις ότου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι ο Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και σε όποιον θέλει τη δίνει. Και για το ότι προστάχτηκε να αφήσουν το στέλεχος των ριζών του δέντρου, το βασίλειό σου θα στερεωθεί σε σένα αφού γνωρίσεις την ουράνια εξουσία. Γι' αυτό, βασιλιά, ας γίνει σε σένα δεκτή η συμβουλή μου και απόκοψε τις αμαρτίες σου με δικαιοσύνη και τις ανομίες σου με ικτυρμούς φτωχών. Ίσως και διαρκέσει η ευημερία σου. Όλα αυτά ήρθαν επάνω στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Στο τέλος των 12 μηνών, ενώ περπατούσε επάνω σε ένα ψηλό τόπο, στο βασιλικό παλάτι της Βαβυλώνας, ο βασιλιάς μίλησε και είπε «Δεν είναι αυτή η μεγάλη Βαβυλώνα που εγώ έχτισα για καθέδρα του βασιλείου με ισχύ της δύναμής μου και για τιμή της δόξας μου?» Ο λόγος ήταν ακόμα στο στόμα του βασιλιά και έγινε φωνή από τον ουρανό λέγοντας «Σε σένα αναγγέλλεται, βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Η βασιλεία σου παρήλθε από σένα και θα εκδιωχθείς από τους ανθρώπους και η κατοικία σου θα είναι μαζί με τα θηρία του χωραφιού. Χορτάρι θα τρως όπως τα βόδια και θα περάσουν επάνω σου 7 καιροί μέχρι ότου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι ο Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και σε όποιον θέλει τη δίνει». Και κατά την ώρα αυτή εκτελέστηκε ο λόγος επάνω στον Ναβουχοδονόσορα και εκδιώχθηκε από τους ανθρώπους και έτρωγε χορτάρι όπως τα βόδια και το σώμα του βρεχόταν από τη δρόσο του ουρανού μέχρι ότου αυξήθηκαν οι τρίχες του σαν φτερά αετών και τα νύχια του σαν των ορναίων. Και στο τέλος των ημερών, εγώ ο Ναβουχοδονόσορας σήκωσα τα μάτια μου προς τον ουρανό και τα μυαλά μου επέστρεψαν σε μένα και ευλόγησα τον ύψιστο και ένεσα και δόξασα αυτόν που ζει στον αιώνα, του οποίου η εξουσία είναι εξουσία αιώνια και η βασιλεία του σε γενεά και γενεά. Και όλοι οι κάτοικοι της γης λογίζονται μπροστά του ως ένα τίποτε. Και σύμφωνα με τη θέλησή του πράττει στο στράτευμα του ουρανού και στους κατοίκους της γης. Και δεν υπάρχει κάποιος που να εμποδίζει το χέρι του ή που να του λέει «Τι έκανες?». Κατά τον ίδιο καιρό τα μυαλά μου επέστρεψαν σε μένα
και για δόξα της βασιλείας μου επανήλθε σε μένα η λαμπρότητα

0: μου και η μορφή μου. Και οι αυλικοί μου και οι μεγιστάνες μου με ζητούσαν και στερεώθηκα στη βασιλεία μου και μου προστέθηκε μεγαλύτερη μεγαλειότητα. Τώρα, εγώ ο Ναβουχοδονόσορας ενώ και υπεριψώνω και δοξάζω τον βασιλιά του ουρανού, επειδή όλα τα έργα του είναι αλήθεια και οι δρόμοι του κρίση και μπορεί να ταπεινώσει αυτούς που περπατούν μέσα στην υπερηφάνεια.
1: Ιησούς του Ναβί, τρίτο κεφάλαιο. Και ο Ιησούς σηκώθηκε πρωί και αναχώρησαν από τη Σιτήμ και ήρθαν μέχρι τον Ιορδάνη, αυτός και όλη η γη Ισραήλ, και διανυχτέρευσαν εκεί, πριν διαπεράσουν απέναντι. Και μετά από τρεις ημέρες, οι άρχοντες πέρασαν μέσα από το στρατόπεδο και πρόσταξαν το λαό λέγοντας «Όταν δείτε την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς, τους Λεβίτες που τη βαστάζουν, τότε εσείς θα κινηθείτε από τους τόπους σας και θα πάτε πίσω από αυτή. Όμως, ας είναι διάστημα ανάμεσα σε εσάς και σε εκείνη μέχρι 2.000 πύχες, σύμφωνα με το μέτρο. Μην πλησιάσετε σε αυτή για να γνωρίζετε το δρόμο που πρέπει να βαδίζετε, επειδή δεν περάσατε αυτό το δρόμο χθες και προχθές». Και ο Ιησούς είπε στο λαό «Καθαριστείτε, επειδή αύριο ο Κύριος θα κάνει ανάμεσά σας θαυμαστά πράγματα». Και ο Ιησούς είπε στους ιερείς, λέγοντας «Σηκώστε την κυβωτό της Διαθήκης και προπορεύεστε μπροστά από το λαό». Και σήκωσαν την κυβωτό της Διαθήκης και πήγαιναν μπροστά από το λαό. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού «Αυτή την ημέρα αρχίζω να σε υψώνω μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ, για να γνωρίσουν ότι όπως ήμουν μαζί με τον Μωυσή, θα είμαι μαζί και με σένα. Εσύ λοιπόν πρόσταξε τους ιερείς που βαστάζουν την κυβωτό της Διαθήκης, λέγοντας «Όταν φτάσετε στην άκρη του νερού του Ιορδάνη, θα σταθείτε στον Ιορδάνη». Και ο Ιησούς είπε στους γιους Ισραήλ «Πλησιάστε εδώ και ακούστε τα λόγια του Κυρίου του Θεού σας». Και ο Ιησούς είπε «Από τούτο θα γνωρίσετε ότι ο ζωντανός Θεός είναι ανάμεσά σας και ότι ολοκληρωτικά θα εξολοθρεύσετε από μπροστά σας τους Χαρανέους και τους Χεταίους και τους Εβαίους και τους Φερεζαίους και τους Γεργεσαίους και τους Αμοραίους και τους Ιεβουσαίους. Ιδού, η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου ολόκληρης της γης πορεύεται μπροστά σας στον Ιορδάνη. Και τώρα εκλέξτε για τον εαυτό σας 12 άνδρες από τις φυλές του Ισραήλ, από ένα άνδρα αναφυλή. Και καθώς τα πέλματα των ποδιών των ιερέων που βαστάζουν την κυβωτό του Κυρίου ολόκληρης της γης, πατήσουν στα νερά του Ιορδάνη, τα νερά του Ιορδάνη θα διακοπούν, τα νερά που κατεβαίνουν από πάνω και θα σταθούν σε ένα σωρό». Και καθώς ο λαός σηκώθηκε από τις σκηνές τους για να διαβούν τον Ιορδάνη και οι ιερείς που βάσταζαν την κυβωτό της Διαθήκης μπροστά από το λαό και καθώς εκείνοι που βάσταζαν την κυβωτό ήρθαν μέχρι τον Ιορδάνη και τα πόδια των ιερέων που βάσταζαν την κυβωτό βράχηκαν στην άκρη του νερού, επειδή ο Ιορδάνης πλημμυρίζει σε όλες τις όχθες του όλες τις ημέρες του θερισμού, τα νερά που κατεβαίνουν από πάνω στάθηκαν και υψώθηκαν σε ένα σωρό πολύ μακριά από την πόλη Αδάμ που είναι στα πλάγια της Ζαρετάν. Και τα νερά που κατέβαιναν κάτω, προς τη θάλασσα της Πεδιάδας, την Αλμυρή θάλασσα, καθώς αποκόπηκαν, έφυγαν ολοκληρωτικά. Και ο λαός πέρασε κατά την Κρήτης Ιεριχώ. Και οι ιερείς που βάσταζαν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου στέκονταν σταθεροί επάνω σε ξερό έδαφος, στο μέσον του Ιορδάνη. Και όλοι οι Ισραηλίτες διάμεναν μέσα από ξερό έδαφος, μέχρι ότου τελείωσε ολόκληρος ο λαός να διαβαίνει τον Ιορδάνη. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 4. Και αφού ολόκληρος ο λαός τελείωσε να διαβαίνει τον Ιορδάνη, ο Κύριος είπε στον Ιησού λέγοντας «Πάρτε για τον εαυτό σας 12 άνδρες από το λαό, από ένα άνδρα αναφυλή, και πρόσταξέ τους λέγοντας «Πάρτε απ' εδώ, μέσα από τον Ιορδάνη, από τον τόπο που τα πόδια των ιερέων στάθηκαν σταθερά, 12 πέτρες, και θα τις μεταφέρετε μαζί σας και θα τις βάλετε στον τόπο όπου θα στρατοπεδεύσετε αυτή τη νύχτα». Τότε ο Ιησούς προσκάλεσε τους 12 άνδρες που είχε διορίσει από τους γιους Ισραήλ, από ένα άνδρα αναφυλή, Και ο Ιησούς τους είπε: «Διαβείτε μπροστά από την κυβωτό του Κυρίου του Θεού σας στο μέσον του Ιορδάνη και σηκώστε ο καθένας από εσάς μία πέτρα επάνω στους ώμους του, σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών των γιών Ισραήλ, για να είναι αυτό σημείο μεταξύ σας. Ώστε, όταν οι γη σας στο μέλλον ρωτούν, λέγοντας: Τι σημαίνουν σε εσάς αυτές οι πέτρες? Τότε θα τους απαντάτε ότι τα νερά του Ιορδάνη κόπηκαν μπροστά από την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Όταν διάβαινε τον Ιορδάνη, τα νερά του Ιορδάνη κόπηκαν και οι πέτρες αυτές θα είναι στους γιους Ισραήλ για παντοτινή υπόμνηση». Έτσι και έκαναν οι γη Ισραήλ, καθώς ο Ιησούς πρόσταξε σε αυτούς. Και πήραν 12 πέτρες μέσα από τον Ιορδάνη, όπως ο Κύριος είχε πει στον Ιησού, σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών των γιών Ισραήλ. Και τις μετέφεραν μαζί τους στον τόπο όπου κατέλησαν και εκεί τις έβαλαν. Και ο Ιησούς έστησε άλλες 12 πέτρες στο μέσον του Ιορδάνη, στον τόπο όπου στάθηκαν τα πόδια των ιερέων, που βάσταζαν την κυβωτό της Διαθήκης, και εκείνε μέχρι σήμερα. Και οι ιερείς που βάσταζαν την κυβωτό στέκονταν στο μέσον του Ιορδάνη μέχρι ότου τελείωσαν όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στον Ιησού για να πει στο λαό, σύμφωνα με όλα όσα ο Μωυσής πρόσταξε στον Ιησού. Και ο λαός έσπευσε και διάβηκε. Και αφού ολόκληρος ο λαός τελείωσε διαβαίνοντας, διάβηκε και η κυβωτός του Κυρίου και οι ιερείς μπροστά από το λαό. Και η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί διάβηκαν οπλισμένοι μπροστά από τους γιους Ισραήλ, όπως τους είχε πει ο Μωυσής. Μέχρι 40.000 οπλισμένοι διάβηκαν μπροστά από τον Κύριο σε πόλεμο στις πεδιάδες της Ιεριχώ. Εκείνη την ημέρα ο Κύριος ύψωσε τον Ιησού μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ και τον φοβόνταν όπως φοβόνταν τον Μωυσή όλες τις ημέρες της ζωής του. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού τα εξής: «Πρόσταξε τους ιερείς που βαστάζουν την κυβωτό του μαρτυρίου να ανέβουν από τον Ιορδάνη». Και ο Ιησούς πρόσταξε τους ιερείς λέγοντας: «Ανεβείτε από τον Ιορδάνη». Και αφού οι ιερείς που βάσταζαν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου ανέβηκαν από το μέσο του Ιορδάνη και τα πέλματα των ποδιών των ιερέων πάτησαν επάνω στη ξηρά, τα νερά του Ιορδάνη επέστρεψαν στον τόπο τους και πλημμύρισαν όλες τις όχθες του, όπως και πρώτα. Και ο λαός ανέβηκε από τον Ιορδάνη τη 10η του πρώτου μήνα και στρατοπέδευσε στα Γάλγαλα προς το ανατολικό μέρος της Ιεριχώ. Και τις 12 εκείνες πέτρες που πήραν από τον Ιορδάνη, ο Ιησούς τις έστησε στα Γάλγαλα. Και είπε στους γιους Ισραήλ, λέγοντας: «Όταν στο μέλλον οι γη σας ρωτούν τους πατέρες τους, λέγοντας: Τι σημαίνουν αυτές οι πέτρες? Τότε θα αναγγείλετε στους γιους σας τα εξής: Ο Ισραήλ διάβηκε αυτό τον Ιορδάνη ως σαν διαμέσου ξηράς. Επειδή ο Κύριος, ο Θεός σας, αποξέρανε τα νερά του Ιορδάνη μπροστά σας, μέχρι ότου διαβήκατε, όπως έκανε ο Κύριος ο Θεός σας στην Ερυθρά θάλασσα, που την αποξέρανε μπροστά σας, μέχρι ότου διαβήκαμε. Για να γνωρίσουν όλοι οι λαοί της γης το χέρι του Κυρίου, ότι είναι δυνατό, για να φοβάστε πάντοτε τον Κύριο το Θεό σας».
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είναι το τελευταίο μήνυμα που έχει να κάνει με αυτά τα 7 εγώ ημί του Κυρίου και βρίσκεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, που λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός». Προσέξουμε λίγο κατά Ιωάννη 15:1. Κάποιες λεπτομέρειες πολύ σημαντικές. «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπών εκόπτει αυτό και παν το φέρον καρπών καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερο καρπό». Νόμοι πνευματικοί. Δηλαδή, καθώς εμείς είμαστε το κλίμα, κλιματόβεργες, ο προορισμός ο δικός μας, του κάθε ενός από μας, είναι να φέρει καρπό. Όποιος δεν φέρνει καρπό, λέει, το κόβει. Όποιος φέρει καρπό, καθαρίζει ο Κύριος να φέρει πιο πολύ καρπό. Τώρα εσείς είστε καθαροί για το λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Εμείς θα πρέπει να μείνουμε σε εκείνον και εκείνος μέσα σε εμάς. Θα δούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφ' εαυτού, εάν δεν μείνει εν διαμέλο, ούτω ουδε εσείς εάν δεν μείνετε εν εμή. Μας διδάσκει την ενότητα, την εξάρτηση που πρέπει να έχουμε με εκείνον. Κόψε ένα κλίμα, μια κλιματόβεργα και ας την κάτω να δεις αν φέρει καρπό. Θα φέρει? Όχι. Θα πρέπει να είναι συνδεμένη με το αμπέλι, να μην είναι κομμένη. «Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα, ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν». Όσο και αν νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι ευσεβής, ότι κάνει καλά έργα, ότι γνωρίζει τα του Θεού, εάν δεν είναι ενωμένος με τον Κύριο, με τη ρίζα, με την άμπελο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εάν της δεν μείνει εν ημί, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται και συνάγουσι αυτά και ρίπτουσι στο πυρ και καίονται. Όποιο κλίμα κοπεί, ο προορισμός του είναι αυτός. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Και το βλέπουμε, αδερφοί, γιατί και η άμπελος δεν... Κάποιοι νομίζουν ότι εγώ και ο Κύριος μόνο. Αλλά η άμπελος στην ουσία είναι ο Κύριος και το σώμα του. Είναι η εκκλησία του. Εκείνος είναι η κεφαλή και εμείς είμαστε το σώμα. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε ενωμένοι με το σώμα του Κυρίου. Αλλιώς δεν πρόκειται να φέρουμε καρπό. Αλλιώς αυτό το κλίμα, εάν κοπεί, ή αν ο Κύριος το κόψει, το ίδιο το άτομο φύγει και αποκόψει τον εαυτό του από την άμπελο, ξεραίνεται. Αυτό είναι το φυσικό επακόλουθο. Και μετά πέφτει στη φωτιά. Ξεραίνεται όχι κατευθείαν, σιγά σιγά, αλλά στο τέλος αυτό είναι το αποτέλεσμα. Του δίνει ο Κύριος περιθώριο να επιστρέψει, έτσι, να μετανοήσει. Γι' αυτό λέει ξηραίνεται σιγά σιγά. «Εάν μείνετε εμεί και οι λόγοι μου μείνω σε ενημήν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς». Για φανταστείτε το λίγο. Εάν έχουμε αυτή την πλήρη ενότητα με εκείνον και οι λόγοι του μείνουν μέσα μας, θα ζητείτε ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. «Εν τούτο δοξάζει το πατήρ μου το να φέρετε καρπό πολύ και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου». Η απόδειξη το ότι είμαστε μαθητές του Κυρίου, από πού εξαρτάται? Εξαρτάται από το εάν φέρουμε καρπό. Και ο καρπός, ξέρουμε ότι πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, που λέει αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Αυτός είναι ο πρώτος καρπός. Και το αποτέλεσμα μετά είναι και ο καρπός ψυχών που ο Κύριος θέλει να φέρει μέσα από μας. Γιατί όταν γινόμαστε σαν τον Χριστό, αδερφοί, είναι φυσικό επακόλουθο να φέρουμε καρπό ψυχών. Και ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο, και ο Χριστός μας πάνω στο Σταυρό έμεινε μόνος του, ενώ ευεργέτησε τόσες χιλιάδες κόσμο, όμως τελικά ο Κύριος τα φέρει καρπό. Ο Νόε κήρυτε 120 χρόνια και δεν είδε καρπό. Όμως μετά βλέπουμε ότι όταν ήρθε ο κατακλυσμός, τότε μετανόησαν πάρα πολύ, αλλά πλέον ήταν αργά για τη ζωή τους, όχι όμως για την ψυχή τους. Καρπός του Νόε. Ο καρπός του Χριστού πάνω στο Σταυρό, κανένας θα με αφήσετε, λέει, και θα είμαι μόνος. Γι' αυτό και, αδερφοί, θα πρέπει να έχουμε όραση. Να μην απογοητευόμαστε ότι μίλησε σε έναν, μίλησε σε άλλον. Δεν ακούσαν οι άνθρωποι, δεν ακούνε. Άρα τσάμπω κόπος. Όχι. Θα πρέπει, λέει, ο κόπος μας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Ο Θεός, λοιπόν, θέλει τον καρπό μας. Καθώς με αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Αυτή η διακήρυξη ότι εγώ είμαι η άμπερος, η αληθινή, εσείς τα κλίματα, είναι μια μορφή παραβολής. Και ο Κύριος μίλαγε μέσα από παραβολές. Και σήμερα θα δούμε άλλη μια παραβολή στο Ματθαίος 21 που μιλάει πάλι για άμπελο. Αλλά αυτή τη φορά μιλάει για την άμπελο που ο Κύριος είχε δημιουργήσει στην Παλαιά Διαθήκη. Και θα συγκρίνουμε κάποια πράγματα ανάμεσα στην πρώτη που διαβάσαμε, «Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο πατέρας μου είναι ο Γιωργός, εσείς τα κλίματα», και στη δεύτερη που έχει να κάνει με αυτά που έγιναν μέχρι εκείνη τη στιγμή που ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Ματθαίος 21:38 λέει, «Άλλη παραβολή ακούσατε, είδα κάποιος άνθρωπος οικοδεσπότης δει που φύτεψε ένα αμπελόν και τον περιέβαλε με φραγμό, έκοψε αυτό, έσκαψε αυτό λινό, δηλαδή να μπορεί να πατάει τα σταφύλια, οικοδόμησε πύργο, εμίσθωσε αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να φυτέψει, να καλλιεργήσει, να δημιουργήσει το περιβάλλον το σωστό, ώστε τελικά να αποκτήσει τον καρπό, τα σταφύλια, τον ίνο, αυτό που ήθελε. Μίστοσε λοιπόν γεωργούς και έφυγε. Και όταν πλησίασε ο καιρός των καρπών, έστειλε δούλους για να μαζέψει τον καρπό. Και οι γεωργοί αυτοί τι έκαναν, άλλους έδιραν, λέει, άλλους φώνευσαν, άλλους λιθοβόλησαν. Είναι οι προφήτες και οι δούλοι του Κυρίου που έστειλε στο λαό Ισραήλ για να δει τι γίνεται με τον καρπό. Είναι ίδια σχεδόν εικόνα με τον Κύριο που πήγε στη Σικιά για να βρει καρπό, αλλά δεν βρήκε, βρήκε μόνο φύλλα. Έτσι και έστελνε ο Κύριος κατά καιρούς τους προφήτες του για να βρούνε τον καρπό. Και τι έκαναν στους προφήτες, οι γεωργοί αυτοί, αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για το αμπέλι, ώστε να αποδώσουν τον καρπό της αμπέλου, που η άμπελος τότε, βέβαια, στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Ισραήλ, ο φυσικός Ισραήλ. Άλλους τους σκότωσαν, άλλους τους λιθοβόλησαν, άλλους τους έδιραν, τα γνωστά. Ύστερα έστειλε, λέει, το γιο του. Α, και λένε, εδώ είναι ο κληρονόμος, αυτός θα κληρονομήσει το, ελάτε, λέει, να το σκοτώσουμε, να πάρουμε εμείς την κληρονομία. Αυτό και έκαναν όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι αυτός να κάνει θαύματα? Τώρα εμείς είμαστε η εξουσία εδώ πέρα, γραμματείς, Σαδουκαίοι, Φαρισαίοι. Ήρθε τώρα αυτός να μας ταράξει τα νερά. Ελάτε να το σκοτώσουμε και να έχουμε εμείς την κληρονομία μας, να είμαστε πάντοτε εμείς η εξουσία. Αυτό έκαναν. Και πιάσατε σε αυτόν, εξέβαλαν έξω το αμπελόμους και φώνευσαν. Και το λέει προφητικά ο Κύριος εδώ, γιατί αυτό θα συνέβαινε μετά από λίγο. Θα τον έπιαναν και θα τον σκότωναν, τον σταύρωναν. Όταν λοιπόν έρθει ο Κύριος του Αμπελώνος, τι θέλει κάνει σε αυτούς τους γεωργούς? Λέγουσι δε προς αυτόν, κακούς κακός θέλει απολέσει αυτούς και τον Αμπελώνα θέλει μισθώσει σ' άλλους γεωργούς ή την εστέλωση αποδώσει σε αυτόν τους καρπούς εν της κερής αυτών. Έχουμε λοιπόν δύο παραβολές που και οι δύο είπαμε έχουν να κάνουν με την Άμπελ. Η πρώτη έχει να κάνει με αυτό που επρόκειτο και είχε σκοπό ο Κύριος να κάνει στο μέλλον, δηλαδή την εκκλησία του, την αληθινή εκκλησία του, από όλους τους λαούς, από όλα τα έθνη, και λέει ότι εγώ είμαι η Άμπελος, εσείς τα κλίματα. Δεν περιορίζεται στο φυσικό Ισραήλ, αλλά ξέρουμε ότι απλώθηκε σε όλο τον κόσμο όλο αυτό όσον αφορά την εκκλησία του. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Αυτό επρόκειτο να γίνει. Και για να γίνει, και να γίνει σωστά και όχι όπως πριν, θα έπρεπε ο κάθε ένας ο οποίος θα λογιζόταν να ήταν μέλος του σώματος του Χριστού, τα κλίματα δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι με την Άμπελ. Δεν γίνεται ξεχωριστά. Στη δεύτερη παραβολή βλέπουμε το τι είχε γίνει μέχρι εκείνη την ώρα, όπως είπαμε. Και ήταν κάτι το οποίο ο Θεός, αδελφοί, το μίσησε. Το απέρριψε και γι' αυτό και το διέλυσε. Πείραξαν το Πνεύμα του Θεού. Σκότωσαν τους προφήτες, σκότωσαν τους δασκάλους του Κυρίου, σκότωσαν τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό όταν ήρθε ο κληρονόμος. Και διαλύθηκε όλο αυτό που ο Κύριος είχε ξεκινήσει με το λαό Ισραήλ. Γιατί ξεκίνησε όλο αυτό ο Κύριος με τον Ισραήλ? Ξεκίνησε από τον Αβραάμ, τον πιο δίκαιο άνθρωπο που υπήρχε τότε στον κόσμο. Διάλεξε ο Κύριος ανθρώπους ευσεβείς για να δημιουργήσει το λαό του. Και μέσα από το λαό του ο Θεός τι ήθελε? Να έρθει ο Μεσσίας και να απλωθεί η σωτηρία σε όλα τα έθνη. Αυτός ήταν ο σκοπός του Κυρίου. Όμως αυτοί δυστυχώς δεν κατάλαβαν. Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν ο εαυτός τους. Ήθελαν να χρησιμοποιήσουν δηλαδή την κληρονομία του Θεού, την άμπελο του Θεού, για δικό τους όφελος, για δικές τους εξουσίες και κέρδος. Αυτό έκαναν. Και αυτό ο Κύριος το μίσησε. Και δεν είναι τυχαίο, αδελφοί, ότι και στα άλλα συνοπτικά Ευαγγέλια, και στο Μάρκο, στο Β1, και στο Λουκά, στο Κάπα κεφάλαιο, λέει ακριβώς την ίδια ιστορία. Γιατί τον πείραξε τον Κύριο όλο αυτό που έγινε. Και γι' αυτό και είπε, δεν θα αφαιθεί, λέει, λίθος επί λίθου. Τα σκόρπισε όλα σε αυτή την άμπελο που τελικά, αντί για σταφύλια, έκανε αγριοστάφυλλα, πώς θα δούμε παρακάτω. Περιγράφει λοιπόν την πάρα πολύ κακή στάση των γεωργών που ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες, πρώτα απ' όλα, που οδηγούσαν τον υπόλοιπο λαό, οι άρχοντες του κόσμου, του τόπου τότε, αλλά και ένα μεγάλο μέρος του λαού που τους ακολούθησαν μέσα σε αυτή την κακία και την υποκρισία. Αυτή ήταν η άμπελος, αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Και αδελφοί, η άμπελος ήταν ένα σύμβολο πολύ γνωστό σε αυτούς. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν ήξεραν. Όταν ο Κύριος μίλαγε και λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή», ή την άλλη παραβολή που λέει τη δεύτερη, ότι κάποιος μίσθωσε τους γεωργούς στα μπέλη του και δημιούργησε τα μπέλη του, γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Θέλω να διαβάσω στον Εζεκίλ, στο Ι.Θ. 19-10. Θα δούμε κάποια εδάφια τα οποία μιλάνε για την άμπελο προφητικά. Οι προφήτες μίλαγαν για την άμπελο και πάντα σχεδόν μίλαγαν με αρνητικό τρόπο όσον αφορά το αποτέλεσμα που θα υπήρχε. Γιατί όλο αυτό, αδελφοί, ήταν δοσμένο σε ανθρώπινα χέρια. Δυστυχώς. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν ενωμένοι με το Πνεύμα του Θεού. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Λέει στην ειδική μητέρα σου, καθομοίωσή σου ή το άμπελος που πεφυτευμένη πλησίων των υδάτων έγινε καρποφόρος πλήρης κλάδων για πολλά ύδατα. Και αν το διαβάσουμε παρακάτω θα λέει, βλέπετε ότι τελικά καταστράφηκε, διάλυσε. Στον Ισαΐα, στο έψιλον κεφάλαιο, λέει ο προφήτης ότι τώρα θέλω ψάλι εις τον αγαπημένο μου άσμα, το αγαπητού μου, περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτά του και ενώ περιέμενε να βγάλει στα φύλλα, έβγαλε αγριοστάφυλλα. Τι να κάνω, λέει, σε αυτό τον αμπελώνα. Έκανα ό,τι μπορούσα. Κι όμως αντί για σταφύλια, έκανε αγριοστάφυλλα. Αλλά ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητό αυτό φυτό. Δίνει και την εξήγηση. Περιέμενε κρίση, πλην ιδού καταδυνάστευση. Δικαιοσύνη, πλην ιδού κραυγή. Αλλά περίμενε ο Κύριος και βλέπουμε τον καρπό που περίμενε. Πρώτα απ' όλα, τον πρώτο καρπό. Τον καρπό του Πνεύματος δηλαδή. Κι όμως, αντί για κρίση, αντί για δικαιοσύνη, κραυγή, αδικία και χίλια δυο. Επίσης τον Ιερεμία στο δεύτερο κεφάλαιο 21 εδάφιο λέει «Εφύτευσα άμπελο εκλεκτή σπέρμα όλος αληθινό». Πώς μετά λέει «Μετεβλήθη σε παρεφθαρμένο κλίμα αμπέλου ξένης σε μέ». Ενώ λέει «Φύτεψε ένα θαυμάσιο αμπέλι, εσύ μετεβλήθης». Και λέει ότι εμιάθεις, γιατί πήγες ο πίσω το Βααλίμ μέσα στην ιδωλολατρία. Το ίδιο λέει και στον Οσιέλ. Ο Ισραήλ είναι άμπελος ευκληματούσα, εκαρποφόρησε αυτόν ως κατά το πλήθος των καρπών αυτού. Επλήθυνε τα θυσιαστήρια. Γέμισε θυσιαστήρια σε ναούς, σε θεούς αλωτρίους. Μπήκε μέσα στην ιδωλολατρία. Σας πληροφορώ ότι η χειρότερη ιδωλολατρία, αδελφοί, είναι σήμερα σε όλο τον κόσμο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ιδωλολατρία τι είναι? Να λατρεύεις έργα χειρών ανθρώπων. Και οι άνθρωποι λατρεύουν τι? Λατρεύουν τον Κύριο ή τα έργα των χειρών τους, τις αμαξάρες τους? Ξέρουμε όλες τις μάρκες. Τα σπίτια τους, γνωρίζουμε τα πάντα, όλα αυτά τα οποία φτιάχνει ο άνθρωπος, τα λατρεύουμε, τα θαυμάζουμε. Ιδωλολατρία, μοχθούμε για αυτά, αφαιρώνουμε ώρες, χρόνο από τη δουλειά μας, μοχθούμε να αποκτήσουμε τα έργα, τα ανθρώπινα έργα, που τελικά όλα είναι μάταια. Γνωρίζουμε χίλιες δυο ανοησίες και αν στον πιστό ρωτήσεις, πες μου τους 12 μαθητές του Χριστού. Ξέρουμε τις εντεκάδες των ποδοσφαιριστών, όμως δεν ξέρουμε τους 12 μαθητές του Κυρίου. Ιδωλολατρία. Ό,τι μας ευχαριστεί, εκεί επικεντρώνεται η προσοχή μας, η γνώση μας. Επλήθυνε τα θυσιαστήρια. Στον Ψαλμό 80 κεφάλαιο, 8 εδάφιο λέει «Άμπελον εξ Αιγύπτου μετακόμισας, εξεδίωξας έθνη και φύτεψας αυτήν». Τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο και τους φύτεψε στη γη της επαγγελίας. Ετοίμασας τόπο έμπροσθεν αυτής, βαθέως ερίζωσας αυτή, γέμισε όλη τη γη. Και μετά λέει γιατί γκρέμισες, λέει, τους φραγμούς αυτής. Γκρέμισε όλοι. Μπορούμε να το διαβάσουμε στο σπίτι, δεν θέλω να σας κουράσω. Αλλά αυτή είναι η εικόνα. Ενώ ο Κύριος έκλεξε τα πιο εκλεκτά κλίματα. Τα φύτεψε σε ένα τόπο που λέει έρε γάλα και μέλι στον καλύτερο τόπο. Η δόξα λέει πασών των γεών, λέει κάπου αλλού. Εκεί τα φύτεψε. Ήταν ο τόπος αυτός. Και αντί να κάνουν σταφύλια, έκαναν αγριοστάφυλλα. Το ίδιο και εμάς. Μας έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την αμαρτία και μας φύτεψε σε ένα άγιο τόπο. Με αγίους ανθρώπους που ο Κύριος αγίασε. Αμήν. Έπινε την αμαρτία μας, την ανομία μας. Μας έδωσε το κάθε τι μας δίνει, το λόγο του, μας ποτίζει με το πνεύμα του. Με ένα σκοπό όμως. Να κάνουμε καρπό, καλό καρπό. Εμείς τι κάνουμε? Αλλά σήμερα δεν είναι για να πάρουμε κατάκριση, αλλά για να πάρουμε πληροφορία. Το πώς θα καρποφορήσουμε τελικά. Το πώς τελικά θα εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού και θα ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας. Βλέπουμε λοιπόν πάντα αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά την άμπελο της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα στην Καινή Διαθήκη έρχεται ο Ιησούς και λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή». Γιατί η αληθινή? Γιατί η προηγούμενη πλέον τι ήταν? Άμπελος ψεύτικη. Την απέρριψε ο Κύριος. Μπορεί ακόμα ο λαός Ισραήλ και πολλοί από το λαό Ισραήλ να κρατάνε τις παραδόσεις τους, όλα αυτά τα οποία κράταγαν. Όμως πλέον για τον Κύριο δεν είναι η άμπελος αυτή. Εμείς είμαστε η άμπελος. Γιατί έχουμε τον Κύριο κεφαλή μας. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Και η αληθινή άμπελος, αδερφοί, έχει ένα χαρακτηριστικό. Έχει πλήρη ενότητα με τον Κύριο. Πλήρη ενότητα. Είναι ένα σώμα. Και αυτό είναι το μυστικό όλο. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν, όπως το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό, λέει, από μόνο του, χωρίς να μείνει στην άμπελο, έτσι και εσείς δεν μπορείτε χωρίς εμένα να φέρετε καρπό. Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα. Χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Τώρα, εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση ανάμεσα σε αυτές τις δύο παραβολές, θα λέγαμε, είναι το εξής. Ότι υπάρχει μια διαφορά, μια διαφοροποίηση ανάμεσα στη μια παραβολή και στην άλλη. Κάτι άλλαξε ο Κύριος. Κάτι άλλαξε. Και τι ήταν αυτό που άλλαξε? Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε, αδερφοί, την πνευματική μας αύξηση. Προσέξτε, στην πρώτη λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός». Ενώ στη δεύτερη τι λέει? Ότι εμίσθωσα αυτόν εις Γεωργούς, την άμπελο δηλαδή. Στη μία που ο Κύριος θέλει να κάνει και να ευλογήσει στη Γενή Διαθήκη, λέει «Ο πατέρας είναι ο Γεωργός». Στην Παλαιά Διαθήκη ποιοι ήταν οι Γεωργοί? Οι άρχοντες. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την ευθύνη να φέρουν εις πέρας και καλά το θέλημα του Θεού και να οδηγήσουν το λαό Ισραήλ να γίνει άμπελος καρποφόρα. Όμως απέτυχαν. Άλλαξε ο Γεωργός. Για ποιο λόγο? Αδελφοί, γιατί βλέπουμε ότι με ανθρώπινες προσπάθειες δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να οδηγήσουν ανθρώπους. Γιατί είναι άνθρωποι. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν μίστοσε Γεωργούς, ιερείς, γραμματείς, θρησκευτικούς ηγέτες. Διαβάζουμε στην Ιεζεκίο στο 22 κεφάλαιο, 26 εδάφιο. Ακούστε τι λέει. «Οι ιερείς αυτοίς υθέτησαν τον νόμο μου και βεβήλωσαν τα Άγια μου». Επιγραμματικά το διαβάζω. Στο 27. «Οι άρχοντες αυτοίς είναι εν μέσω αυτοίς ως λύκοι αρπάζονται στο θύραμα να αρπάξουν». «Οι προφήτες αυτοίς περίληφαν αυτούς», λέει, «με πυλών αμάλακτων, βλέποντες οράσεις ματέας και μαντεύοντας προς αυτούς ψεύδι, ότι τους κατέβαινε στο κεφάλι οι προφήτες. Ο λαός της γης μεταχειρίζονται απάτη, έκανε αρπαγάς, καταδυνάστευε το φτωχό. Βλέπουμε τους ιερείς, τους άρχοντες, τους προφήτες, ακόμα και το λαό της γης. Αυτή ήταν η γεωργή στην Παλαιά Διαθήκη. Και το αποτέλεσμα ήταν καταστροφή. Δεν έγινε αυτό που ο Θεός ήθελε τελικά. Και ζήτησα μεταξύ αυτών άνδρα, ώστε να ανεγείρει το περίφραγμα, να σταθεί στη χαλάστρα ενώπιόν μου υπέρ της γης, για να μην εξολοθρεύσω αυτήν. Και δεν βρήκα. Δεν βρήκε κάποιον ο οποίος να σταθεί και να στηρίξει τελικά αυτό το έργο που ο Κύριος ήθελε να κάνει. Ένας άνθρωπος δεν υπήρχε. Τώρα έρχεται ο ίδιος ο Κύριος να αναλάβει αυτή την αποστολή. Ισαΐας 59:16 λέει: «Και είδεν ότι δεν υπήρχε άνθρωπος, και θαύμασε ότι δεν υπήρχε ο μεστέγων, όθεν ο βραχίων αυτού ενήργησε εις αυτόν σωτηρία, και η δικαιοσύνη αυτού αυτή ευάστασε αυτόν». Δεν βρήκε έναν άνθρωπο. Την προηγούμενη φορά μιλάγαμε για τους πολλούς και για τους λίγους. Πολλοί και κλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Λέγαμε ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και το ερώτημα είναι τελικά από ποιους θέλουμε να είμαστε εμείς, από τους λίγους ή από τους πολλούς. Για φαντάσου, το Κύριο τώρα εδώ να μιλάει και να λέει, ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Έναν άνθρωπο να σταθεί στη χαλάστρα. Χαλάστρα ήταν όταν ήταν τα τείχη και ήταν γκρεμισμένο ένα κομμάτι, ήταν το πιο ευάλωτο, θα λέγαμε, σημείο για να έρθει ο εχθρός και να μπει μέσα στο κάστρο. Και περίμενε ανθρώπους να σταθούν στη χαλάστρα, να υπερασπιστούν. Ο Κύριος περιμένει έναν άνθρωπο να μεσητεύσει, έναν άνθρωπο δίκαιο. Και αναρωτιέμαι, όταν τα διαβάζουμε αυτά, αδερφοί, τι λέμε εμείς? Άστο να ψάχνει. Να πεις, Κύριε, βοήθησέ με να κάνω το θέλημά σου, να σταθώ εγώ. Εκεί που υπάρχει αδυναμία, εκεί που υπάρχει πρόβλημα, να σταθώ εγώ στην προσευχή, με τη στάση μου, όπου υπάρχει ανάγκη να είμαι εκεί. Ή δεν μας νοιάζει? Δεν βρήκα, λέει, έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο να μεσητεύσει, έναν άνθρωπο να σταθεί υπέρ του λαού. Έναν άνθρωπο δίκαιο να γίνει παράδειγμα και για τους υπόλοιπους. Δεν βρήκα. Και ο Κύριος αναλαμβάνει, λοιπόν, με το Πνεύμα του το Άγιο να έρθει και να δημιουργήσει τελικά αυτή την άμπελο, την καρποφόρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, το πρώτο και κύριο, αφού έχει αναλάβει ο Γιώργος, ο πατέρας ο Ουράνιος, να κάνει, είναι να φυτέψει το πιο εκλεκτό αμπέλι, έτσι, την πιο εκλεκτή ρίζα στο αμπέλι του. Και ποιο ήταν αυτό, τώρα στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η ρίζα της αμπέλου. Κολοσσαΐς 1:15. Ακούστε λοιπόν ο Γεωργός ότι το πρώτο πράγμα είναι τη διαλογή της αμπέλου, της σωστής. Κολοσσαΐς 1:15, ώστε είναι η εικόνα του Θεού, το αοράτο, ο Ιησούς Χριστός. Πρωτότοκος πάσης κτίσεως, πρώτος. Όταν μιλάει για κτίση, κυρίως αναφέρεται στην πνευματική κτίση, που είναι η Εκκλησία. Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά, τα όρατα, οι τεθρόνια, οι κυριότητες, οι αρχές, οι εξουσίες, τα πάντα δι' αυτού και σε αυτόν εκτίστησαν. Πρώτος λίθος. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστε είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, για να γίνει αυτός πρωτεύων στα πάντα. Αυτός έγινε η αρχή της αμπέλου, πλέον που θέλει ο Κύριος να οικοδομήσει σε όλο τον κόσμο. Κεφαλή του σώματος. Αυτό έκανε. Άλλαξε ο Γιώργος, ο Κύριος ο ίδιος διάλεξε το πιο εκλεκτό κλίμα, την πιο εκλεκτή ρίζα να τη φυτέψει, την οποία ρίζα όμως οι άρχοντες της Παλαιάς Διαθήκης, της δεύτερης παραβολής που διαβάσαμε, την απέρριψαν. Γιατί στο τέλος της παραβολής, λέει στο Ματθαίο 21:42, λέει προς αυτούς ο Ιησούς, ποτέ δεν αναγνώσατε εν τες γραφές ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, αυτός έγινε κεφαλή γωνίας. Βλέπετε τη διαφορά. Απέρριψαν τον Κύριο οι άρχοντες. Για τούτο λέγω προς εμάς ότι θέλει αφαιρεθεί εφημών η Βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνος κάνουν τους καρπούς αυτής. Το πρώτο και κύριο λοιπόν που έκανε ο πατέρας ο Γιώργος ήταν να εκλέξει και να φυτέψει τη ρίζα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Το δεύτερο είναι ότι φρόντισε ο πατέρας Ουράνιος να είναι ένα με τη ρίζα ο ίδιος. Ο πατέρας να είναι μέσα στο γιο του και ο γιος να είναι μέσα στον πατέρα. Θυμάστε την 7 φωτιλιχνία που μοιάζει με δέντρο ή μπορεί να πεις και με άμπελο, έτσι. Το κεντρικό, η ρίζα, είναι το πνεύμα του Γιάχβε. Και λέει πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμειος, πνεύμα φόβου και γνώσης του Κυρίου. Ο Κύριος αδελφοί ταυτίστηκε με την άμπελο. Ο Γεωργός ταυτίζεται και είναι ένα με την άμπελο, ώστε και εμείς τελικά να γίνουμε ένα. Το δεύτερο είναι αυτό. Έκλεξε τη σωστή ρίζα, ενώθηκε μαζί της, ένα πνεύμα, και το τρίτο φρόντισε να έρθει σε εμάς το πνεύμα του, το Άγιο, ώστε να πάρουμε και εμείς το ίδιο πνεύμα και την ίδια φύση να γίνουμε ένα. Κάτι το οποίο στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε. Άλλαξε ο Γιώργος και αλλάξαν τα δεδομένα. Πλέον δεν γίνεται το έργο του Θεού με ανθρώπινες προσπάθειες και δυνάμεις. Γίνεται με το Πνεύμα του Θεού, ουχίδια δυνάμεως, λέει, ουχίδια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος μου, λέει ο Κύριος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη στην αρχιερατική προσευχή, και εγώ τη δόξα την οποία με έδωκας, έδωκας αυτούς, δια να είναι εν καθώς ημείς είμεθα εν. Ένα. εγώ είναι αυτής, εγώ μέσα σε αυτούς, ο Χριστός μας, και εσύ Πατέρα μου μέσα σε μένα. Για να είναι τετελειωμένοι σε ένα και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και αγάπησες αυτούς καθώς εμέ αγάπησες. Όπως αγάπησε δηλαδή ο Θεός τον Ιησού Χριστό, έτσι και όλους εμάς μας αγαπάει με τον ίδιο τρόπο, την ίδια ένταση. Δεν είναι λοιπόν πλέον αυτή η προσπάθεια οι ανθρώπινοι των Γεωργών που προσπάθησαν να αλλάξουν τους ανθρώπους κάπως εξωτερικά, γιατί αυτό ήταν το αποτέλεσμα, να δημιουργούν δηλαδή τάφους ασβεστομένους. Αλλά έρχεται τώρα το Πνεύμα του Θεού μέσα μας για να μας αλλάξει από μέσα και να μας δημιουργήσει την Άγια Φύση του Θεού μέσα μας. Γι' αυτό και λέει ότι μας κάνει μετόχους της Θείας Φύσης Του. Μας δίνει το Πνεύμα Του το Άγιο. Μου δίνει ο Κύριος τώρα κάτι πολύ ωραίο όσον αφορά το Πνεύμα μας. Γιατί λίγο πολύ ξέρουμε το σώμα μας. Λίγο πολύ ψάχνουμε λίγο την ψυχή μας, το τι έχει. Αλλά λίγο πολύ είναι άγνωστο το Πνεύμα του ανθρώπου. Τι περιέχει μέσα και τι είναι το Πνεύμα του ανθρώπου. Κάτι το οποίο μέσα σε αυτό ο Θεός ο ίδιος πλέον κατοικεί μέσα μας. Πρέπει να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Τώρα στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί, ήρθε το Πνεύμα του Θεού, δηλαδή όλη η χυμή της Αμπέλου έρχονται και μας δίνουν ζωή μέσα μας. Δεν ζούμε πλέον εμείς, αλλά ο Χριστός λέει ζει εν εμή, μέσα σε εμάς. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αρκεί να το, ξέρετε, να τον αφήσουμε τον Κύριο να περάσει από το, με το Πνεύμα Του να περάσει μέσα μας και να μας εμπλουτίσει μέσα μας με το Πνεύμα Του, με τους χυμούς αυτού της Αμπέλου. Το κλίμα, αδερφοί, παίρνει την ίδια τη ζωή του από την Άμπελο. Η ίδια η ζωή του εξαρτάται από τη σχέση του με την Άμπελο. Δεν είμαστε ξεκομμένοι. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε ξεκομμένοι. Υπάρχει και ο Θεός θέλει να υπάρχει μια συνεχόμενη ροή, έκχυση από τους χυμούς της Άμπελου μέσα μας. Λέει ο Κύριος, «Απ' εμ' αυτού δεν δύναμαι να κάνω ουδέν. Ο Πατέρας, ο οποίος μένει μέσα μου, αυτός ποιεί τα έργα αυτού». Αυτό σημαίνει ότι καθώς ήταν ένα ο Χριστός με τον Πατέρα τον Ουράνιο, η ζωή του Χριστού και τα έργα του Χριστού εξαρτιόταν από αυτή την ένωση που είχε ο Χριστός με τον Πατέρα τον Ουράνιο. Το ίδιο θα πρέπει να είμαστε κι εμείς. Δυστυχώς όμως εμείς σαν άνθρωποι πάρα πολλές φορές αποκόπτουμε τους εαυτούς μας και θέλουμε να ζήσουμε τη δικιά μας ζωή και όχι τη ζωή του Χριστού. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Η ξηρασία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Η απογοήτευση. Πολλοί χριστιανοί κάνουν πίσω. Πίσω. Και σήμερα σκεφτόμουν, βλέπω συνέχεια ένα όνειρο, αδερφέ, συνέχεια, δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό. Και είμαι στο αυτοκίνητο, βάζω όπισθεν και κάθε φορά που βλέπω αυτό το όνειρο δεν υπάρχουν φρένα όταν γυρνάς πίσω. Δηλαδή όταν γύρναγα πίσω κάνω όπισθεν, μετά όσο και να πατούσα το φρένο δεν μπορούσα, το αυτοκίνητο δεν σταμάταγε πουθενά. Το έχω δει τουλάχιστον, μπορεί να πω και 30 φορές το ίδιο όνειρο. Όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά αυτό ήταν το νόημά του. Όχι σε άλλες περιοχές, σε άλλες καταστάσεις, αλλά αυτό είναι το νόημά του. Και τι θέλει να πει? Όταν γυρνάς πίσω, όταν βάζεις όπισθεν, να ξέρεις ότι δεν υπάρχουν φρένα, κάπου θα χτυπήσεις. Θα πάθεις ζημιά. Και ο Κύριος λέει ότι δεν θέλει, δεν είναι αρμόδιος για τη Βασιλεία του Θεού όποιος παίρνει το αλέτρι και γυρνάει πίσω. Κοιτάζει προς τα πίσω. Ο Θεός μας θέλει να προχωρήσουμε μπροστά, αλλά ο Κύριος έχει φροντίσει, και αυτό πρέπει να μάθουμε σήμερα, έχει φροντίσει τον τρόπο να καρποφορήσουμε. Έχει φροντίσει τον τρόπο να γίνουμε τελικά η άμπελος αυτή, η καρποφόρα. Ο Θεός μας, αδερφοί, μέσα μας έρχεται σαν ποτάμι. Θυμάστε αυτό που λέει για το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα από την κοιλιά σας θέλω συρρεύσει ποταμί υδάτων ζώνων. Και αυτό έλεγε, λέει, για το Πνεύμα το οποίο έμελλον να λαμβάνω στους πιστεύοντες. Γιατί δεν είχε δοθεί Πνεύμα Άγιο μέχρι τότε. Δεν είχε δοξαστεί ο Χριστός μας. Άρα μιλάμε για μια ροή του Πνεύματος, που όταν είμαστε προσκολλημένοι και ενωμένοι με Εκείνον, έρχεται σε μας και μας δίνει ζωή, πνευματική ζωή και καρποφορία. Δεν μπορούμε να αποκοπούμε. Δεν μπορούμε να πούμε, η ζωή μου χριστιανική είναι μια φορά την εβδομάδα στην εκκλησία. Και αν. Δεν είναι αυτό. Καλή είναι το πρώτο βήμα ίσως. Αλλά, αδερφοί, θέλει ο Θεός να είμαστε, να γίνουμε ένα, αν θέλουμε να είμαστε οι άμπελος. Πόσοι άνθρωποι ξεκίνησαν, αναγεννήθηκαν, βαπτίστηκαν στο νερό, βαπτίστηκαν στο Πνεύμα το Άγιο και τελικά έχασαν το δρόμο τους. Για ποιο λόγο? Δέχτηκαν τα πράγματα του Θεού, γεύτηκαν, λέει, τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, άκουσαν οι προφητείες, είδαν, γεύτηκαν, μίλησαν οι ίδιοι, θεραπείες, ομολόγησαν. Και πού είναι τώρα? Εάν ρέει μέσα σου το Πνεύμα του Θεού, ακόμα και οποιοδήποτε θα σε πειράξει, οτιδήποτε και αν γίνει, οτιδήποτε και αν σκάνδαλο έλθει, θα τον νικήσεις. Γιατί έχεις αυτή τη ροή του Πνεύματος μέσα σου. Σε ξεπλένει από κάθε κακία, από κάθε μοχθηρία, από κάθε ζηλοφωνία, από κάθε τι. Το βγάζει όλο αυτό, σε καθαρίζει. Όποιος φέρνει καρπό, λέει, τον καθαρίζω για να φέρει ακόμα περισσότερο καρπό. Δεν σε ενδιαφέρει το τι κάνουν οι υπόλοιποι, αν σε κουτσομπολεύουν, αν σε κοιτάζουν παράξενα ή οτιδήποτε άλλο, δεν σε ενδιαφέρει. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να είσαι ένα με εκείνον, λιδωρούμενος, δεν αντιλιδώρει, πάσχον, δεν είναι πύλη, λέει ο Χριστός μας. Συγχώρεσε αυτούς, λέει, δεν ξέρουν τι κάνουν. Και βέβαια θα σε πειράξουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι ενωμένοι με τον Κύριο. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί όλοι μας, και επειδή είμαστε εδώ, δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι ενωμένοι με τον Κύριο. Ποιος θα χρησιμοποιήσει ο εχθρός για να σε καταβάλει, για να σε κουτσομπολεύσει, για οτιδήποτε, σε κακολογήσει, για να σε σκανδαλίσει? Αυτός που είναι ένα με τον Κύριο, όχι. Εκείνος δυστυχώς που είναι ξεκομμένοι. Και εκεί είναι που πρέπει να προσεύχεσαι για αυτούς που σε πειράζουν, σε κακολογούν και λένε πράγματα εναντίον σου ίσως, ή ακόμα και με την ίδια τους τη στάση. Αδερφοί, ο Κύριος θέλει η ζωή μας να είναι εκείνος. Αμήν. Μέσα μας να είναι εκείνος η ζωή μας. Να μας ζωοποιεί. Γι' αυτό και λέει ότι είναι πνεύμα ζωοποιούν. Ο πρώτος άνθρωπος, λέει, έγινε εις ψυχή ζώσα, ο έσχατος εις πνεύμα ζωοποιούν. Το πνεύμα που κατοικεί μέσα μας, καθώς είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο, είναι πνεύμα ζωής. Δίνει ζωή. Τη ζωή του Χριστού. Και τελικά αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Ότι καθώς γινόμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου, μπορούμε μετά και εμείς να γίνουμε γεωργοί.

0: οι αληθινοί γεωργοί τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν πάνε με ανθρώπινες προσπάθειες ή με το δικό τους πιστεύω ή οτιδήποτε κάνουνε. Όχι, τώρα γινόμαστε εμείς φορείς του Πνεύματος του Θεού και μας δίνει την εξουσία να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Αμήν. Θα γίνουμε άμπελος κι εμείς. Μπορούμε να πούμε κι εμείς ότι είμαστε οι άμπελος, οι αληθινοί. Ξέρετε, η άμπελος έχει ένα χαρακτηριστικό. Μπορεί να φυτέψεις μία ρίζα, βγάζει κλαδιά, ανάλογα ο γεωργός την κόβει και όποιο κλαδί, ξέρεις, όποιο κλίμα του αρέσει να συνεχίσει την άμπελο, το αφήνει. Και αυτό το κλίμα τι γίνεται μετά από λίγο καιρό, μετά από κάποια χρόνια. Μέρος της ρίζας, είναι ένα με τη ρίζα. Είναι άμπελος. Από κλίμα γίνεται άμπελος. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, εσύ στα κλίματα. Αλλά και εμείς στα κλίματα, καθώς στεκόμαστε σωστά, γινόμαστε και εμείς τι. Άμπελος. Αμήν. Και βγάζουμε και εμείς κλαδιά, κλίματα, καρποφορούμε, γινόμαστε γεωργοί μετά. Κάνουμε το θέλημα του καλού μας γεωργού, καθώς είμαστε ενωμένοι μαζί του. Αδελφοί, εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, λέει, εσείς τα κλίματα. Αυτός που θα μείνει ενωμένος μαζί μου θα φέρει καρπό πολύ. Θέλουμε. Ελάτε να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο έψιλον. Ήλθον εις τον κήπον μου, αδελφοί μου νύμφοι. Ετρίγησα την Σμύρναν μου μετά των αρωμάτων μου. Έφαγον την κυρίθραν μου μετά του μέλιτός μου. Έπιον τον ίνον μου μετά του γάλακτός μου. Φάγετε, φίλοι, πίετε, ναι, πίετε αυθόνος, αγαπητοί. Εγώ κοιμόμαι, αλλά η καρδία μου αγρυπνεί. Φωνή του αγαπητού μου, κρούει. Άνοιξόν μη, αδελφοί μου, αγαπητοί μου, περιστερά μου, αμόμητέ μου. Διότι η κεφαλή μου εγέμισεν από δρόσου, η βόστριχή μου από ψεκάδων της νυκτός. Εξεδίθην τον χιτώνα μου, πώς να ενδυθώ αυτόν. Ένυψα τους πόδας μου, πώς θέλω μολύνει αυτούς. Ο αγαπητός μου εισήξε την χείρα αυτού δια της τρύπης της θύρας και τα σπλάχνα μου εταράχθησαν δι' αυτόν. Εγώ εσηκώθην δια να ανοίξω εις τον αγαπητόν μου και οι χείρες μου έσταζον Σμύρναν και οι δάκτυλοι μου Σμύρναν σταλακτήν επί τας λαβάς του μοχλού. Εγώ ίνιξα εις τον αγαπητόν μου, αλλά ο αγαπητός μου εσύρθη, έφυγεν. Η ψυχή μου ελιποθύμησεν εις τον λόγον αυτού. Εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Εφώνησα αυτόν και δεν μη απεκρίθη. Με έβρικαν οι φύλακες, οι περιερχόμενοι την πόλην. Με εκτύπησαν, με επλήγωσαν. Οι φύλακες των τυχών αφήρεσαν απ' εμού το ημάτιόν μου. Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εάν έβρητε τον αγαπητόν μου, τι θέλετε υπή προς αυτόν, ότι είμαι τετρωμένη υπό αγάπης. Τι διαφέρει άλλου αγαπητού ο αγαπητός σου, ο ωραία μεταξύ των γυναικών, τι διαφέρει άλλου αγαπητού ο αγαπητός σου και όρκισας ημάς ούτως, ο αγαπητός μου είναι λευκός και ερυθρός, διακρινόμενος μεταξύ μυριάδων, η κεφαλή αυτού είναι χρυσίων δεδοκιμασμένων, η πλόκαμη αυτού κλάδι φινίκων, μέλανες ως κόραξ, η οφθαλμή αυτού ως περιστερών επί των ριάκων των υδάτων, λελουμένη εν γάλακτη, καθήμενη ως λίθη εν θέσεως. Εσύ αγώνες αυτού ως πρασχέ αρωμάτων, ως αλόνια φυτών μυρεψικών, τα χείλη αυτού ως κρίνα, στάζοντα Σμύρναν σταλακτήν. Εχείρες αυτού δακτυλίδια χρυσά, πεπληρωμένα με βυρίλιον. Η κοιλία αυτού ελεφάντινον τεχνούργημα, περικεκοσμημένον με σαπφύρους. Εκνήμε αυτού στήλη μαρμάρινη, εστηριγμένη επί βάσεων καθαρού χρυσίου. Το είδος αυτού ως Λίβανος, έξοχος ως κέδρι. Ο ουρανίσκος αυτού είναι γλυκασμή και αυτός όλος επιθυμητός. Ούτως είναι ο αγαπητός μου και ούτως ο φίλος μου, θυγατέρες Ιερουσαλήμ. Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο σίγμα. Πού υπήγαινε ο αγαπητός σου, ο ωραία μεταξύ των γυναικών? Πού εστράφει ο αγαπητός σου και θέλω μεν ζητήσει αυτόν μετά σου? Ο αγαπητός μου κατέβει εις τον κήπον αυτού, εις τα σπρασιά των αρωμάτων, διαναπημένη εν της κήπης και να συνάγει κρίνα. Εγώ είμαι του αγαπητού μου και εμού ο αγαπητός μου, ποιμένη μεταξύ των κρίνων. Είσαι ωραία αγαπητή μου ως Θερσά, εύχαρης ως Ιερουσαλήμ, τρομερά ως στράτευμα μεσημέας. Απόστρεψον τους οφθαλμούς σου απέναντίον μου, διότι με κατέπληξαν. Τα μαλλία σου είναι ως πίμνιον εγών, καταβενόντων από Γαλαάδ. Οι οδόντες σου είναι ως πίμνιον προβάτων, αναβενόντων από τις Λούσεως, τα οποία πάντα γεννώσει δίδυμα και δεν υπάρχει άτεκνον μεταξύ αυτών. Επαριέσου ως τμήμα ροηδίου μεταξύ των πλοκάμων σου. Εξήκοντα βασίλισσε είναι και ογδοήκοντα παλακέ και νεάνιδες αναρρύθμητη. Μία είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου. Αυτή είναι η μόνη της μητρός αυτής. Είναι η εκλεκτή της τεκούσης αυτήν. Είδων αυτήν εθυγατέρες και εμακάρισαν αυτήν. Εβασίλισε και επαλακέ και επίνεσαν αυτήν. Τις αυτή η προκύπτουσα ως η αυγή ωραία ως η σελήνη, λάμπουσα ως ο ήλιος, τρομερά ως στράτευμα μεσημέας, κατέβηνη στον κήπον των Καριών, για να είδω την χλώην της Κυλάδος, να είδω εάν ευλάστησεν η άμπελος και εξύνθησαν ερωδιέ. Χωρίς να αισθανθώ, η ψυχή μου με κατέστησεν ως τα σαμάξας του Αμιναδίβ. Επίστρεψον, ο Σουλαμίτης. Επίστρεψον, δια να σε θεωρήσομεν. Τι θέλετε ήδη εις την Σουλαμίτην, ως χορό δύο στρατοπέδων?
2: Δανιήλ, κεφάλαιον έψιλον. Βαλτάσαρ ο βασιλεύς έκαμε συμπόσιον μέγα εις χιλίους εκ των μεγιστάνων αυτού και έπινεν ίνον ενώπιον των χιλίων. Και εν τη γεύση του ίνου προσέταξεν ο Βαλτάσαρ να φέρωσει τα σκεύη τα χρυσά και τα αργυρά, τα οποία Ναβουχοδονόσορ ο πατήρ αυτού αφήρεσεν εκ του ναού του εν Ιερουσαλήμ, δια να πείωσιν εν αυτής ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού, οι γυναίκες αυτού και επαλακέ αυτού. Και εφέρθησαν τα σκεύη τα χρυσά, τα οποία αφηρέθησαν εκ του ναού του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ. Και έπινον εν αυτής ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού, οι γυναίκες αυτού και επαλακέ αυτού. Έπινον ίνον και είναι σαν τους θεούς τους χρυσούς και αργυρούς, τους χαλκούς, τους σιδηρούς, τους ξυλίνους και τους λιθίνους. Εν αυτή τη ώρα εξήλθον δάκτυλοι χειρός ανθρώπου και έγραψαν κατέναντι της λιχνίας επί το κονίαμα του τείχου του παλατίου του βασιλέως. Και ο βασιλεύς έβλεπε την παλάμην της χειρός ή της έγραψε. Τότε οι όψεις του βασιλέως ηλιώθη και οι διαλογισμοί αυτού συνετάρα των αυτών, ώστε οι σύνδεσμοι της οσφίος αυτού διελύοντο και τα γόνατα αυτού συνεκρούοντο. Και ευόησεν ο βασιλεύς μεγαλοφόνος να εισάξωσει τους επαϊδούς, τους χαλδαίους και τους μάντης. Τότε ο βασιλεύς ελάλησε και είπε προς τους σοφούς της Βαβυλώνος, «Όστις αναγνώσει την γραφήν ταύτην και μη δείξει την ερμηνείαν αυτής, θέλει ενδυθεί πορφύραν και η άλλη σωσή χρυσή θέλει τεθεί επί των τράχυλων αυτού και θέλει είστε ο τρίτος άρχον του βασιλείου». Τότε εισήλθον πάντες η σοφή του βασιλέως. Πλην δεν ειδύναντο να αναγνώσωσι την γραφήν ουδέ την ερμηνείαν αυτής να φανερώσωσι προς τον βασιλέα. Και ο βασιλεύς Βαλτάσαρ εταράχθη μεγάλος και ηλιώθη εν αυτό οι όψεις αυτού και οι μεγιστάνες αυτού συνεταράχθησαν. Η βασίλισσα εκ των λόγων του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού εισήλθεν εις τον οίκον του συμποσίου. Και ελάλησεν η βασίλισσα και είπε, «Βασιλεύ, ζήθη εις τον αιώνα, μη σε ταράτωσιν οι διαλογισμοί σου και η όψη σου ας μη αλλιούτε. Υπάρχει άνθρωπος εν το βασιλείο σου, εις τον οποίον είναι το πνεύμα των Αγίων Θεών, και εν τες ημέρες του Πατρός σου φως και σύνεσης, και σοφία ως η σοφία των Θεών ευρέθησαν εν αυτό, τον οποίον ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ ο πατήρ σου, ο βασιλεύς ο πατήρ σου, κατέστησεν άρχοντα των μάγων, των επαϊδών, των χαλδαίων και των μάντεων. Διότι πνεύμα έξοχων και γνώσης και σύνεσης, ερμηνεία εν υπνίων και εξήγησης ενιγμάτων και λύσης απορειών ευρέθησαν εν αυτό το Δανιήλ, τον οποίον ο βασιλεύς μετονόμασε Βαλτασάσαρ. Τώρα λοιπόν ας προσκληθεί ο Δανιήλ και θέλει δείξει την ερμηνεία». Τότε εισήχθη ο Δανιήλ έμπροσθεν του βασιλέως. Και ο βασιλεύς ελάλησε και είπε προς τον Δανιήλ, «Σύ είσαι ο Δανιήλ εκείνος, ώστις είσαι εκ των ιών της εχμαλωσίας του Ιούδα, τους οποίους έφερεν εκ της Ιουδαίας ο βασιλεύς ο πατήρ μου? Ήκουσα το όντι περί σου, ότι το πνεύμα των Θεών είναι εσύ και φως και σύνεσης, και σοφία έξοχος ευρέθησαν εσύ. Και τώρα εισήλθον εμπροσθέν μου η σοφή και η επαϊδή, δια να αναγνώσωση την γραφήν ταύτην και να φανερώσωση εις εμέ την ερμηνείαν αυτής. Πλην δεν ειδηνήθησαν να δείξωση του πράγματος την ερμηνεία. Και εγώ ήκουσα περί σου ότι δύνασε να ερμηνεύεις και να λύγεις απορίας. Τώρα λοιπόν, εάν δυνηθείς να αναγνώσεις την γραφήν και να φανερώσεις προς εμέ την ερμηνείαν αυτής, θέλεις ενδυθεί πορφύραν και η άλλη σωσή χρυσή θέλει τεθεί περί των τράχυλών σου και θέλεις είστε ο τρίτος άρχον του βασιλείου». Τότε ο Δανιήλ απεκρίθη και είπεν έμπροσθεν του βασιλέως, Τα δώρα σου ας είναι εσύ και δώσεις άλλον τα σαμιβά σου. Εγώ δε θέλω αναγνώσει την γραφήν εις τον βασιλέα και θέλω φανερώσει την ερμηνείαν προς αυτόν. Βασιλεύ, ο Θεός ο ύψιστος έδωκεν εις τον Αβουχοδονόσορ τον πατέρα σου βασιλείαν και μεγαλειότητα και δόξαν και τιμήν. Και δια την μεγαλειότητα την οποίαν έδωκε εις αυτόν, πάντες οι λαοί, έθνη και γλώσσε έτρεμον και εφοβούντο έμπροσθεν αυτού. Όντι να ήθελε εφώνευε, και όντι να ήθελε εφύλατε ζώντα, και όντι να ήθελε ύψωνε, και όντι να ήθελε εταπείνωνε. Αλλότε η καρδία αυτού επήρθη, και ο νους αυτού εσκληρύνθη εν τη υπερηφανία, κατεβιβάστη από του βασιλικού θρόνου αυτού, και αφηρέθη η δόξα αυτού από αυτού, και εξεδιώχθη εκ των ιών των ανθρώπων, και η καρδία αυτού έγινεν ως των θηρίων, και η κατοικία αυτού ήτο μετά των αγρίων όνων. Με χόρτον ως ιβώε σε τρέφετο, και το σώμα αυτού ευρέχετο υπό της δρόσου του ουρανού. Έως σου εγνώρισεν ότι ο Θεός ο ύψιστος είναι Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και όντι να θέλει στείνει επ' αυτήν. Και εσύ ο Υιός αυτού, ο Βαλτάσαρ, δεν εταπείνωσα στην καρδία σου, ενώ εγνώριζες πάντα ράθα. Αλυψώθης εναντίον του Κυρίου του ουρανού, και τα σκεύη του οίκου αυτού έφεραν εμπροσθέν σου, και επίνεται ίνον εξ αυτών, και εσύ και οι μεγιστάνες σου, οι γυναίκες σου και επαλακές σου. Και δοξολόγησα στους θεούς τους αργυρούς και τους χρυσούς, τους χαλκούς, τους σιδηρούς, τους ξυλίνους και τους λυθίνους, ήτινες δεν βλέπουσι, ουδέ ακούουσιν, ουδέ νοούσι. Τον δε Θεόν, εις του οποίου την χείρα είναι η πνοή σου, και εις την εξουσίαν του οποίου πάσε αιωδί σου, δεν εδόξα σας. Δια τούτο εστάλει, απέμπροσθεν αυτού η παλάμη της χειρός, και ενεχαράχθη η γραφή αυτή. Και αυτή είναι η γραφή ή της ενεχαράχθη. Μενέ, μενέ, θεκέλ ουφαρσίν. Αυτή είναι η ερμηνεία του πράγματος. Μενέ, εμέτρησεν ο Θεός την βασιλεία σου και ετελείωσεν αυτήν. Θεκέλ, εζυγίστης εν τη πλάστιγγη και ευρέθης ελλειπής. Φερές, διηρέθη η βασιλεία σου και εδόθη εις τους Μίδους και Πέρσας. Τότε προσέταξεν ο Βαλτάσαρ και ενέδισαν τον Δανιήλ την Πορφύραν και περιέθηκαν την Άλυσον την Χρυσήν περί των τράχυλων αυτού και διακήρυξαν περί αυτού να είναι ο τρίτος άρχον του βασιλείου. Την αυτή νύκτα εφωνεύθη ο Βαλτάσαρ ο βασιλεύς των Χαλδαίων και Δαρίος ο Μίδος έλαβε την βασιλείαν ον περίπου ετών εξήκον Δανιήλ. Κεφάλαιον σίγματα αρεστών εφάνει εις τον Δαρίον να καταστήσει επί του βασιλείου 120 σατράπας δια να είναι εφόλου του βασιλείου. Και επ' αυτούς τρεις προέδρους εις τον οποίον ήτο ο Δανιήλ δια να αποδίδωσει λόγον εις αυτούς εις ατράπεούτη και ο βασιλεύς να μη ζημιώνεται. Τότε ο Δανιήλ ούτως προετοιμήθη υπέρ τους προέδρους και σατράπας, διότι πνεύμα έξοχον ήτο εν αυτό. Και ο βασιλεύς εστοχάστη να καταστήσει αυτόν εφόλου του βασιλείου. Είδε πρόεδροι και οι σατράπε εζήτουν να έβρωσει πρόφασιν κατά του Δανιήλ εκ των υποθέσεων της βασιλείας. Πλην δεν ειδύναντο να έβρωσιν ουδε μίαν πρόφασιν ουδέ αμάρτημα, διότι το πιστός και δεν ευρέθη εν αυτό ουδέν σφάλμα ουδέ αμάρτημα. Και είπον οι άνθρωποι ούτοι, δεν θέλουμε να βρει πρόφασιν κατά του Δανιήλ τούτου, εκτός εάν έβρωμεν τι εναντίον αυτού εκ του νόμου του Θεού αυτού. Τότε οι πρόεδροι και οι σατράπε ούτοι συνήχθησαν προς τον βασιλέα και είπον ούτω προς αυτόν. Βασιλεύ Δαρίε, ζήθη εις τον αιώνα. Πάντες οι πρόεδροι του βασιλείου, οι διοικητέ και οι σατράπε, οι αυλικοί και οι τοπάρχε, συνεβουλεύτησαν να εκδοθεί βασιλικόν ψήφισμα και να στηριχθεί απαγόρευσης ότι ως της κάμι αίτησιν τεινά παριουδήποτε Θεού ή ανθρώπου έως 30 ημερών, εκτός παρασού βασιλεύ, ούτως να ρηφθεί εις τον λάκον των λεόντων. Τώρα λοιπόν βασιλεύ, κάμε την απαγόρευσιν και υπόγραψον το ψήφισμα δια να μη αλλαχθεί κατά των νόμων των Μίδων και Περσών, ως της δεν ακυρούται. Όθεν ο βασιλεύς Δαρίος υπέγραψε την γραφήν και την απαγόρευση. Και ο Δανιήλ, καθώς έμαθε ότι υπεγράφει η γραφή, εισήλθε εις τον οίκον αυτού. Και έχοντας σιρίδας του κοιτώνος αυτού ανεωγμένας προς την Ιερουσαλήμ, έπιπτεν επί τα γόνατα αυτού τρεις της ημέρας προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού αυτού, καθώς έκαμνε πρώτερα. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι συνήχθησαν και έβρικαν τον Δανιήλ κάμνοντα αίτησιν και οικετεύοντα ενώπιον του Θεού αυτού. Όθεν προσελθόντες ελάλησαν έμπροσθεν του βασιλέως περί της βασιλικής απαγορεύσεως, λέγοντες «Δεν υπέγραψας απόφασιν ότι πας άνθρωπος ώστις κάμει αίτησιν παριουδήποτε Θεού ή ανθρώπου έως 30 ημερών εκτός παρασού βασιλεύ θέλει ρυφθεί εις τον λάκον των λεόντων». Ο βασιλεύς απεκρίθηκε και είπεν «Αληθινός είναι ο λόγος κατά των νόμων των Μίδων και Περσών ώστις δεν ακυρούνται». Τότε απεκρίθησαν και είπον έμπροσθεν του βασιλέως «Ο Δανιήλ, εκείνος, ο εκ των ιών της εχμαλωσίας του Ιούδα, δεν σε σέβεται βασιλεύ, ουδέ την απόφαση την οποίαν υπέγραψας, αλλά κάμνει την δέηση αυτού τρεις της ημέρας». Τότε ο βασιλεύς, ως ήκουσε τους λόγους, ελυπήθη πολύ επ' αυτό και εφρόντιζε εν καρδίως περί του Δανιήλ να ελευθερώσει αυτόν. Και ηγονίζετο μέχρι της δύσεως του ηλίου δια να λυτρώσει αυτόν. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι συνήχθησαν προς τον βασιλέα και είπαν προς αυτόν. Έξευρε βασιλεύ ότι ο νόμος των Μίδων και Περσών είναι ουδεμία απαγόρευσης ούτε διαταγή την οποία ο βασιλεύς κάμει να ακυρούται. Τότε ο βασιλεύς προσέταξε και έφεραν τον Δανιήλ και έριψαν αυτόν εις τον λάκον των λεόντων. Ελάλησε δε ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ «Ο Θεός σου, τον οποίον σύ λατρεύεις ακαταπαύστος, αυτός θέλει σε ελευθερώσει». Και εφέρθη εις λίθος και επετέθη επί το στόμα του λάκου. Και ο βασιλεύς εσφράγισεν αυτόν δια της ιδίας αυτού σφραγίδος και δια της σφραγίδος των μεγιστάνων αυτού δια να μη αλλοιωθεί μηδέν περί του Δανιήλ. Τότε ο βασιλεύς υπήγαινε στο παλάτιον αυτού και διενυκτέρευσε νηστικός και δεν εφέρθησαν έμπροσθεν αυτού όργανα μουσικά. Και ο ύπνος αυτού έφυγε από αυτού.

στόματα των λεόντων και δεν με έβλαψαν, διότι αθώτης ευρέθηκε μη ενώπιον αυτού, και έτι ενώπιον σου βασιλεύ, πτέσμα δεν έπραξα. Τότε ο βασιλεύς μεγάλωσε χάρη επ' αυτό και προσέταξε να αναβιβάσωσει τον Δανιήλ εκ του λάκου. Και ανεβιβάστη ο Δανιήλ εκ του λάκου και ουδεμία βλάβη ευρέθη εν αυτό, διότι είχε πίστην εις τον Θεόν αυτού. Τότε ο βασιλεύς προσέταξε και έφεραν τους ανθρώπους εκείνους ή την εσδιέβαλον τον Δανιήλ και έριψαν εις τον λάκον των λεόντων αυτούς τα τέκνα αυτών και τας γυναίκας αυτών. Και πριν φθάσωσι εις το βάθος του λάκου, οι λέοντες συνήρπασαν αυτούς και κατεσύνδριψαν πάντα τα οστά αυτών. Τότε έγραψε Δαρίος ο βασιλεύς προς πάντα στους λαούς, έθνη και γλώσσας, τους κατοικούντας επί πάσης της γης. Ειρήνη ας πληθυνθεί εις εσάς. Διαταγή εξεδόθη παρεμού εν όλο το κράτη της βασιλείας μου, να τρέμωσιν οι άνθρωποι και να φοβόνται ενώπιον του Θεού του Δανιήλ. Διότι αυτός είναι Θεός ζών και διαμένων εις τον αιώνα και η βασιλεία αυτού δεν θέλει φθαρή και η εξουσία αυτού θελείστε μέχρι τέλους. Αυτός ο ελευθερωτής και σωτήρ και ποιον σημεία και τεράστια εν το ουρανό και επί της γης, ως της ηλευθέρωσε τον Δανιήλ εκ της δυνάμεως των λεόντων. Και ευημέρισεν αυτός ο Δανιήλ εν τη βασιλεία του Δαρίου και εν τη βασιλεία κύρου του Πέρσου. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον έψιλον. Και ότε ήκουσαν πάντες οι βασιλείς των Αμοραίων υπέραν του Ιορδάνου προς δυσμάς και πάντες οι βασιλείς των Χαναναίων υπαρά την θάλασσαν ότι ο Κύριος απεξήρανε τα ύδατα του Ιορδάνου απέμπροσθεν των Ιών Ισραήλ, εωσού διέβησαν, διελήθησανε καρδίε αυτών και δεν έμεινε πλέον εις αυτούς πνοή από του φόβου των Ιών Ισραήλ. Κατ' εκείνον των καιρών είπεν ο Κύριος προς τον Ιησούν, «Κάμε εις σε αυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περίτε με εκ δευτέρου τους Ιούς Ισραήλ». Και έκαμεν ο Ιησούς εις σε αυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέτε με τους Ιούς Ισραήλ επί του βουνού των ακροβιστιών. Και η αιτία δια την οποίαν ο Ιησούς έκαμε την περιτομή είναι ότι πας ο λαός ο εξελθών εξ Αιγύπτου τα αρσενικά, πάντες οι άνδρες του πολέμου απέθανον εν διερήμο καθοδόν αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και πας ο λαός ο εξελθών ή το περιτετμημένος. Πας δε ο λαός ως τη σε γεννήθη εν διερήμο καθοδόν αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου δεν είχε περιτμηθεί. Διότι 40 έτη περιήρχοντο οι Ισραήλ εν διερήμο, εωσού ετελεύτησαν πάσο λαός, οι άνδρες του πολέμου, οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου, επειδή δεν υπήκουσαν εις την φωνή του Κυρίου, προς τους οποίους ο Κύριος όμωσεν ότι δεν θέλει αφήσει αυτούς να είδωσει την γην, την οποίαν όμωσε ο Κύριος προς τους πατέρας αυτών, ότι θέλει δώσει εις ημάς γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Αντί δε τούτον αντικατέστησε τους Ιούς αυτών, τους οποίους ο Ιησούς περιέτελε. Διότι ήσαν απερίθμητοι, επειδή δεν είχον περιτέμει αυτούς καθοδόν. Και αφού ετελείωσαν περιτέμνοντες πάντα των λαών, εκάθιντο εις τους τόπους αυτών εν το στρατοπέδο, εωσού ιατρεύτησαν. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, «Ταύτην την ημέρα αφήρεσα αφημών των ονειδισμών της Αιγύπτου, δια τούτο ονομάστη ο τόπος εκείνος Γάλγαλα έως της σήμερον. Και οι Ισραήλ εστρατοπέδευσαν εν Γαλγάλης και έκαμον το Πάσχα τη 14η του μηνός προς το εσπέρας εις τας παιδιάδας της Ιεριχώ. Και τι επαύριον του Πάσχα έφαγον άζημα από του σίτου της γης και σίτων πεφρυγμένων την αυτήν εκείνην ημέρα. Και τι επαύριον, αφού έφαγον από του σίτου της γης, εξέλιπε το μάνα. Και δεν είχον πλέον μάνα οι Ισραήλ, αλέτρωγον από των γεννημάτων της γης Χανάν των ενιαυτών εκείνων. Και ότε ο Ιησούς ή το πλησίον της Ιεριχώ, ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού και είδε, και είδου ίστατο κατέναντι αυτού άνθρωπος
και η ροφέ αυτού ήτο γεγυμνωμένη εν τη χειρή αυτού.

0: Και προσελθόν ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Ημέτερος είσαι ή τον υπεναντίον ημών». Ο δε είπε, «Ουχή, αλλά εγώ αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου, τώρα ήλθαν». Και έπεσεν ο Ιησούς επί την γη κατά πρόσωπον αυτού και προσεκίνησε και είπε προς αυτόν, «Τι προστάζει ο Κύριός μου εις τον δούλον αυτού?» Και ο αρχιστράτηγος της δυνάμειος του Κυρίου είπε προς τον Ιησού, «Λύσον το υπόδημά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι Άγιος». Και ο Ιησούς έκαμεν ούτω. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον σίγματα. Η δε Ιεριχώ ήτο συγκεκλισμένη και οχυρωμένη εξαιτίας των ιών Ισραήλ. Ουδής εξήρχετο και ουδής εισήρχετο. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, «Ιδού παρέδωκα εις την χείρα σου την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτής και τους δυνατούς ενισχύει. Και θέλετε περιέλθει την πόλη πάντες οι άνδρες του πολέμου κύκλο της πόλεως άπαξ. Ούτω θέλεις κάμνη εξ ημέρας. Και επτά ιερείς θέλου συμβαστάζει έμπροσθεν της κυβωτού, επτά σάλπιγγας κερατίνας. Και την εβδόμην ημέραν θέλετε περιέλθει την πόλην επτάκης. Και ιερείς θέλου συσσαλπίζει με τα σάλπιγγας. Και όταν σαλπίσωση με την κερατίνην επεκτείνοντες, καθώς ακούσετε τον ήχον της σάλπιγγος, πας ο λαός θέλει αλλάξει μέγαν αλλαλαγμόν και θέλει καταπέσει το τείχος της πόλεως υφε αυτό και ο λαός θέλει αναβεί έκαστος κατενόπιον αυτού». Και κάλεσεν Ιησούς ο Υιός του Ναβί τους ιερείς και είπε προς αυτούς, «Λάβετε την κυβωτόν της Διαθήκης και επτά ιερείς ασβαστάζωσιν επτά σάλπιγγας κερατίνας έμπροσθεν της κυβωτού του Κυρίου». Και είπε προς τον λαόν, «Περάσατε και περιέλθετε την πόλην και οι οπλισμένοι ασπεράσωσιν έμπροσθεν της κυβωτού του Κυρίου». Και αφού ο Ιησούς ελάλησε προς τον λαόν, οι επτά ιερείς βαστάζοντες τα επτά κερατίνα σάλπιγγας έμπροσθεν του Κυρίου επέρασαν και σάλπιζον με τα σάλπιγγας. Και η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου οικολούθη αυτούς. Και οι οπλισμένοι προεπορεύοντο των ιερέων των σάλπιζόντων με τα σάλπιγγας. Και η οπισθοφυλακή οικολούθη όπισθεν της κυβωτού, ενώ οι ιερείς προχωρούντες εσάλπιζον με τα σάλπιγγας. Και προσέταξεν ο Ιησούς των λαών λέγον, «Δεν θέλετε αλλαλάξει, ουδε θέλει ακουστεί η φωνή σας, ουδε θέλει εξέλθει λόγος εκ του στόματός σας, μέχρι της ημέρας καθήν θέλω σας υπεί να αλλαλάξετε. Τότε θέλετε αλλαλάξει. Και η κυβωτός του Κυρίου περίλθε την πόλην κύκλο άπαξ, και ήλθαν εις το στρατόπεδον και διενυκτέρευσαν εν το στρατοπέδο. Και εξηγέρθη ο Ιησούς το πρωί και οι ιερείς εσήκωσαν την κυβωτόν του Κυρίου. Και οι επτά ιερείς βαστάζοντες τα επτά κερατίνας σάλπιγγας προεπορεύοντο της κυβωτού του Κυρίου πορευόμενοι και σαλπίζοντες με τα σάλπιγγας. Και έμπροσθεν αυτών επορεύονται οι οπλισμένοι, οι δε οπισθοφυλακοί οικολούθη όπισθεν της κυβωτού του Κυρίου ενώ οι ιερείς προχωρούντες εσάλπιζον με τα σάλπιγγας. Και την δευτέραν ημέραν περίλθαν την πόλην άπαξ και επέστρεψαν εις το στρατόπεδο. Ούτως έκαμνον εξ ημέρας. Και την εβδόμην ημέραν εξηγέρθησαν περί τα χαράγματα και περίλθαν την πόλην επτάκης κατά των αυτών τρόπων. Μόνον εν ταύτη τη ημέρα περίλθαν την πόλην επτάκης. Και εις την εβδόμην ημέραν, ενώ εσάλπιζον οι ιερείς με τα σάλπιγγας, είπεν ο Ιησούς προς τον λαόν, «Αλλά αλλάξατε, διότι ο Κύριος παρέδωκεν εις εσάς την πόλη, και η πόλης θελείστε ανάθεμα εις τον Κύριον, αυτή και πάντα τα εν αυτή. Εις μόνην την Ραάβ την πόρνην θέλει φυλαχθεί η ζωή, εις αυτήν και εις πάντα στους όντας εν τη οικία μεταυτής, διότι έκρυψε τους κατασκόπους τους οποίους απεστήλαμε. Σεις όμως φυλάχθητε από του αναθέματος, δια να μη γίνεται ανάθεμα λαμβάνοντες από του αναθέματος και καταστήσετε το στρατόπεδο του Ισραήλ ανάθεμα και ταράξετε αυτό». Άπα δε το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη τα χάλκινα και τα σιδηρά είναι αφιερωμένα εις τον Κύριον. Εις το θησαυροφυλάκιον του Κυρίου θέλου συνεισαχθεί. Και ηλάλαξεν ο λαός ότε εσάλπισαν με τα σάλπιγγας. Και ως ήκουσεν ο λαός την φωνήν των σάλπιγγων, τότε ηλάλαξεν ο λαός αλαλαγμών μέγα και κατέπεσε το τείχος υφε αυτό και ανέβη ο λαός εις την πόλην έκαστος κατενόπιον αυτού και εκυρίευσαν την πόλη. Και εξολόθρευσαν εν στόματι μαχαίρας πάντας τους εν την πόλη άνδρας και γυναίκας, νέους και γέροντας και βόας και πρόβατα και όμους. Είπε δε ο Ιησούς προς τους δύο άνδρας τους κατασκοπεύσαντας την γη. Εισέλθετε εις την οικία της πόρνης και εξαγάγετε εκείθεν την γυναίκα και πάντα όσα έχει καθώς ομώσατε προς αυτήν. Και εισήλθον οι νέοι οι κατάσκοποι και εξήγαγον την Ραάβ και τον πατέρα αυτής και τη μητέρα αυτής και τους αδελφούς αυτής και πάντα όσα είχε. Και εξήγαγον πάσαν τη συγγένεια αυτής και εφύλαξαν αυτούς έξω του στρατοπέδου του Ισραήλ. Και κατέκαψαν την πόλην εν πυρή και πάντα τα εν αυτή, μόνον το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη τα χάλκινα και τα σιδηρά έδωκαν εις το θησαυροφυλάκιον του οίκου του Κυρίου. Και εις την Ραάβ την πόρνην και εις την οικογένεια του πατρός αυτής και εις πάντα όσα είχε ο Ιησούς εφύλαξε την ζωή. Και κατοικεί εν το μέσο του Ισραήλ έως τη σήμερα. Διότι έκρυψε τους κατασκόπους τους οποίους απέστειλε ο Ιησούς δια να κατασκοπεύσωση την Ιεριχώ. Και όμως εν ο Ιησούς κατ' εκείνον των καιρών λέγον «Κατηραμένος ενώπιον του Κυρίου ο άνθρωπος, ως της αναστήσει και κτίσει την πόλην ταύτην την Ιεριχώ. Με τον θάνατον του πρωτοτόκου Υιού αυτού θέλει βάλει τα θεμέλια αυτής και με τον θάνατον του νεοτάτου Υιού αυτού θέλει στήσει τα σπήλας αυτής». Και ο Κύριος ήτο μετά του Ιησού και το όνομα αυτού διεφημίστη καθόλην την γην.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε, θυμάστε, για τους καλούς βασιλιάδες αυτούς του Ιούδα, οι οποίοι έφεραν αζωπήρωση. Και το θέμα μας είναι να δούμε τις καρδιές των ανθρώπων, όλους αυτούς τους καλούς που ο Θεός χρησιμοποίησε και που μας λέει τι είναι αυτό που τους έκανε να είναι ξεχωριστοί. Γιατί είπαμε και ξανά πάμε μέχρι να το εγκολπωθούμε ότι όλα αυτά γράφτηκαν παράδειγμα και νουθεσία για μας. Το ξαναπούμε. Όλα γράφτηκαν νουθεσία για μας. Η ζωή των προφητών όλων. Παράδειγμα για μας. Αυτή τη ζωή είναι που μελετούσε ο Κύριος, αυτό το λόγο μελετούσε και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και μέσα από εκεί έβλεπε αυτό που ο Θεός καλούσε τον ίδιο να κάνει. Και αυτό καλούμαστε και εμείς σήμερα παράδειγμα να ακολουθήσουμε. Και θα δούμε σήμερα την ιστορία ενός μικρού παιδιού, ενός νεαρού άνδρα. Ξεκίνησε σαν μικρό παιδί. Και θα μιλήσουμε για τον Ιωσία, ο οποίος έγινε βασιλιάς όταν ήταν 8 χρονών. Με άλλα λόγια, στη Δευτέρα Δημοτικού. Είναι σαν να λέμε, αντί να ξυπνήσεις το πρωί, να πας στο σχολείο στην Τρίτη Δημοτικού, να σε καλέσουν να σε κάνουν πρόεδρο της Αμερικής. Παράδειγμα. Αυτό ήταν. Αντί να σηκωθείς να πας να παίξεις με τα παιχνίδια, να πρέπει να πας και να διοικήσεις ένα λαό. Και διαβάζω στην Β' Χρονικών. 2 Χρονικών, κεφάλαιο 34. Και λέει, 8 ετών ηλικίας ήταν ο Ιωσίας όταν βασίλευσε. Και βασίλευσε εν Ιερουσαλήμ έτη 31. Θα έλεγε κανείς, τι περιμένεις από ένα παιδί 8 χρονών. Ένα παιδί είναι ανάμεσά μας 8 χρονών, συνήθως οι μεγαλύτεροι δεν δίνουν και πολύ σημασία. Τι να κάνει τώρα αυτό το παιδί. Ο Κύριος τους έδινε σημασία, αδερφοί, έδινε σημασία στα παιδιά. Όλα. Και μάλιστα τα έθεσε σαν παράδειγμα αυτών που θέλουν να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Αμήν. Να επιστρέψουμε να γίνουμε σαν αυτά. Αμήν. Και λέει στο 2, και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εν τεσοδής Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και εν το 8ο έτη της βασιλείας αυτού, νέωσον έτη, ήρχισε να εξητεί το Θεό του Δαβίδ του πατρός αυτού. Και εν το 12ο έτη ήρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από των υψηλών τόπων και από των άλσεων και των γλυπτών και των χωνευτών. Και λέει στο 4. Και κατέστρεψαν έμπροσθεν αυτού τα θυσιαστήρια των Βαλίμ και τα είδωλα τα υπεράνω αυτών κατεκρύμνησε. Και τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά κατεσύντριψε. Και ελέπτυνε η σκόνη και έριψαν αυτήν επί τα μνήματα των θυσιαζόντων εις αυτά. Θέλω να δούμε κάποιους παράγοντες για να δούμε τι συμβαίνει στη ζωή του Ιωσία. Ποιος ήταν ο κόσμος του Ιωσία. Για να κατανοήσουμε, αδερφοί, το τι συνέβαινε τότε, αν πάμε λίγο πίσω μερικές εκατοντάδες χρόνια, έχουμε... Θυμάστε, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, έχουμε τον Σαούλ, έχουμε τον Δαβίδ, έχουμε τον Σολομώντα. Μετά από αυτόν διαχωρίζεται το βασίλειο σε βόρειο και νότιο Ισραήλ. Και 10 από τις φυλές γίνεται ο βόρειος Ισραήλ και μένουν 2 φυλές, ο Ιούδας και ο Βενιαμίν, οι οποίοι μένουν στο νότιο βασίλειο, το βασίλειο του Ιούδα. Και όταν ο Ιωσίας ανέλαβε το θρόνο, λίγο πριν το 650 π.Χ., το Βόρειο Βασίλειο που ήταν. Δεν υπήρχε. Το Βόρειο Βασίλειο το 722 π.Χ. ήρθε ως Σεναχηρίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και το εξαφάνισε. Έκανε γενοκτονία, σκότωσε τους περισσότερους και αυτοί οι οποίοι έμειναν τους πήρε εχμάλω τους. Και έφερε... πήρε άλλους λαούς, τους έφερε μέσα στη Σαμάρια και έκανε μία ανάμιξη λαών. Δεν υπήρχε Βόρειο Βασίλειο. Είχε καταστραφεί. Και όλο αυτό για ποιο λόγο έγινε. Για ποιο λόγο ο Θεός επέτρεψε η Σαμάρια, όλο το βασίλειο αυτό να συμβεί, να γίνει όλο αυτό το οποίο έγινε. Εξαιτίας της αμαρτίας, εξαιτίας της ειδωλολατρίας, εξαιτίας όλων αυτών στα οποία στράφηκε η καρδιά των ανθρώπων, ο Κύριος έφερε το Σεναχηρήμ, τους εξαφάνισε, όσοι δεν πέθαναν τους σκόρπισε και εξαφανίστηκε το Βόρειο Βασίλειο και έμεινε μόνο ο Ιούδας. Τώρα, εάν είσαι εκεί και βλέπεις ότι έρχεται μια τέτοια κρίση, γιατί ο Σεναχηρήμ, η Ασσύρη, ήταν τρομακτικό έθνος. Δεν ήταν δηλαδή τρομακτικά κακό έθνος. Σκληρό έθνος. Εάν έβλεπες όλη αυτή την κρίση η οποία έγινε και όλη αυτή η καταστροφή που ήρθε σαν συνέπεια της ειδωλολατρίας και της αμαρτίας ενός λαού, τι θα έπρεπε να κάνεις. Τι θα έπρεπε να κάνεις. Κανονικά όλες οι καρδίες του Ιούδα θα έπρεπε να είναι γεμάτες από φόβο και να προσπαθούν οι άνθρωποι να ευθυγραμμίσουν τη ζωή τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, μην τυχόν και τους συμβεί κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το σωστό. Βέβαια, αυτό είναι το σωστό και πνευματικά το λογικό. Γιατί θα έλεγε κανείς, και εμείς σήμερα σαν λαός του Θεού, έχοντας δει όλη την ιστορία της Εκκλησίας, έχοντας δει όλα τα παραδείγματα, έχοντας δει όλη την καταστροφή που έχει έρθει μέσα στην Εκκλησία, τους σκοτεινούς αιώνες, πώς η Εκκλησία σηκώθηκε, τι καταστροφή έκανε ο διάβολος, τι διχόνια έφερε, τι θα έπρεπε να κάνουμε. Ή μάλλον να πω, τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Έχοντας δει ότι ο Θεός ζητάει ένα λαό, ο οποίος να είναι ολοκληρωτικά δοσμένος εκείνων, γιατί θα δούμε τι είναι αυτό που ξεχώρισε τον Ιωσία από όλους τους υπόλοιπους. Ο Ιωσίας δεν ήρθε 8 χρονών να αναλάβει βασιλιά γιατί του άρεσε. Σε ένα παιδί 8 χρονών τι του άρεσε. Να παίζει. Ο Ιωσίας απλά γεννήθηκε μέσα στη γενιά του Δαβίδ. Και επειδή ήταν μέσα από τη γενιά του Δαβίδ, τον πήραν και τον έβαλαν να γίνει βασιλιάς. Αλλά υπήρχε κάτι μέσα στη ζωή του, αδελφή, που ξεχώρισε ο Κύριος. Και τον χρησιμοποίησε για να κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε. Και έρχεται τώρα ο Ιωσίας 8 χρονών, ένα παιδί στο θρόνο του Ιούδα και κληρονομεί ένα βασίλειο που η αναρχία και η ειδωλολατρία ήταν το σύνηθες. Ο κόσμος ήταν βουτυγμένος στην αμαρτία, ήταν γεμάτη με είδωλα, ήταν γεμάτη πάσης φύσεως ακαθαρσία. Και αν δούμε λίγο την προσωπική του ιστορία, πάμε λίγο β' χρονικών 33 κεφάλαιο. Να δούμε λίγο τον παππού του. Ο οποίος παππούς ήταν ο γιος του βασιλιά Εζεκία. Άνθρωπος γεμάτος με τη δύναμη και τη δόξα του Θεού. Και λέει, 12 ετών ηλικία ή το Μανασίς ούτε βασίλευσε και βασίλευσε 55 έτη εν Ιερουσαλήμ και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά τα βδελίγματα των εθνών, τα οποία εξεδίωξε ο Κύριος απέμπροστον των ιών Ισραήλ. Ανοικοδόμησε τους υψηλούς τόπους, τους οποίους Εζεκίας ο πατήρ αυτού κατέστρεψε, ανήγειρε θυσιαστήριες τους Βααλίμ, έκαμε άλση, προσεκίνησε όλη τη στρατιά του ουρανού και τη λάτρευσε. Και οικοδόμησε θυσιαστήρια μέσα στον οίκο του Κυρίου, περί του οποίου ο Κύριος είπε, «Εν Ιερουσαλήμ θέλει είστε το όνομά μου εις τον αιώνα». Και οικοδόμησε θυσιαστήρια σε όλη τη στρατιά του ουρανού, μέσα στις δύο αυλές του οίκου του Κυρίου. Και αυτός διαβίβασε τους γιους του δια του πυρός εν τη κοιλάδη του Υιού του Ενόμ. Ξέρετε τι σημαίνει διαβίβασε τους γιους του δια του πυρός. Δια του πυρός. Τους θυσίαζε. Πρόσφερε θυσία στον Μολόχ, ανθρωποθυσίες δηλαδή. Έκανε ο άνθρωπος αυτός. Γέμισε θυσιαστήρια στα είδωλα μέσα στο ναό του Κυρίου, πρόσφερε τα παιδιά του στην πυρά και λέει και προεμάντευε καιρούς. Τι έκανε, ξέρετε τι ήταν, μάγος. Προεμάντευε καιρούς, έκανε αιωνισμούς, μαγείες, εσύ τις ανταποκριτές δαιμονίων επαϊδούς και πολλά πονηρά έπραξε ενώπιον του Κυρίου για να παροργήσει αυτό. Αυτός ήταν ο παππούς του. Ο παππούς του, ο οποίος έπραξε όλα αυτά τα οποία έπραξε, στο τέλος της ζωής του, λίγο πριν το τέλος της ζωής του, εξαιτίας όλων αυτών που έπαθε και της κρίσης που ερχόταν επάνω του, αν διαβάσετε την ιστορία, μετανόησε, αλλά το κακό αυτό που είχε κάνει είχε απλωθεί. Γι' αυτό όταν ανέλαβε την, τη βασιλεία ο γιος του Μανασία, ο μπαμπάς του, του Ιωσία, ο Αμών, μας λέει ότι περιεπάτησε στα χνάρια του πατρός του Μανασί και έκανε χειρότερα από τον πατέρα του. Κοιτάξτε τι άλλο έκανε. Αν έπιανε δηλαδή ο Ιωσίας να διαβάσει την ιστορία, γιατί τη γράφαν την ιστορία, ήταν γραμμένη η ιστορία, και έπιανε να διαβάσει την ιστορία των προπατώρων του, ξέρετε τι θα διάβαζε. Κοιτάξτε τι λέει, Β' Βασιλέων, 21 κεφάλαιο, εδάφιο 16, ΚΑΑ, εδάφιο 16, λέει, «Και αίμα έτη αθώ έχησε ο Μανασής πολύ σφόδρα, εωσού ενέπλησε την Ιερουσαλήμ απάκριος άκρου, εκτός της αμαρτίας αυτού, δια της οποίας έκαμε τον Ιούδα να αμαρτήσει πράξας πονηρά ενώπιον του Κυρίου». Αυτή και ο πατέρας του μετά, ο γιος του Μανασί, ο Αμών, ο οποίος ακολούθησε τα βήματα του Μανασί και ο οποίος βασίλευσε 2 έτη, γιατί μετά τον δολοφόνησαν, τον Αμών, οι υπηρέτες του παλατιού. Όλη η κληρονομία ήταν, που είχε ο Ιωσίας, ήταν αυτή, και χωρίς να έχει κανένα θεϊκό πρότυπο να ακολουθήσει, έρχεται η ώρα που υποχρεωτικά πρέπει να ανέβει στο θρόνο. Γιατί τον πατέρα του τον δολοφόνησε. Σε όλα αυτά έχει ένα λαό ο οποίος είναι εκτός ελέγχου, λατρεύει την αμαρτία, λατρεύει τα είδωλα και πάει σούμπιτος στην κρίση. Να έρθει κρίση του Θεού. Τι θα μπορούσε να κάνει, αδερφοί, ένα παιδί 8 χρονών κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τι θα μπορούσε να κάνει. Ο Κύριος τον χρησιμοποίησε, αυτόν τον άνθρωπο, να οδηγήσει το λαό του Θεού σε μία από τις μεγαλύτερες αναζωπηρώσεις της ιστορίας του. Ένας αδύναμος άνθρωπος από κάθε άποψη για το έργο του Θεού, στο οποίο ήρθε να περπατήσει μέσα σε ένα τόπο γεμάτο εμπόδια, γεμάτο προβλήματα, και οδήγησε ένα ολόκληρο έθνος πίσω στο Θεό. Ο Ιωσίας. Και ξέρετε τι ήταν αυτό που τον έκανε, να πούμε, μεγάλο ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Επέλεξε να ακολουθήσει τον Θεό με όλη του την καρδιά. Αυτό μας λέει. Αυτό μας λέει. Επέλεξε να ακολουθήσει τον Κύριο με όλο του το είναι, χωρίς να αφήσει τίποτα απ' έξω, ο Ιωσίας. Όχι με τη μισή καρδιά. Ξέρετε, αυτό είναι σήμερα αυτό που είχε ο Ιωσίας, με αυτό που υπάρχει σήμερα στο χριστιανισμό, είναι, γιατί σήμερα στο χριστιανισμό το πιο δημοφιλές είδος χριστιανισμού στις μέρες μας έχει χάσει την αφιέρωσή του. Και λειτουργεί με βάση τον ήπιο ενθουσιασμό, μερική υπακοή, και ο χριστιανισμός αποτελείται από χριστιανούς οι οποίοι θέλουν να υπηρετήσουν, αλλά αυτό που μας καθοδηγεί στο να υπηρετήσουμε είναι η ευκολία. Κάποιος αδερφός, αυτός ονομάζεται Κάρσον, όρισε, λέει, το χριστιανισμό της εποχής μας. Και λέει, πορευόμαστε προς τον συμβιβασμό και τον ονομάζουμε ανοχή. Πορευόμαστε προς την ανυπακοή και την ονομάζουμε ελευθερία. Λατρεύουμε την απειθαρχία και την ονομάζουμε χαλάρωση. Κουλουριαζόμαστε προς την μη προσευχή και αυταπατώμαστε νομίζοντας ότι έχουμε ξεφύγει από τον νομικισμό. Οι άνθρωποι ολισθαίνουν στην απιστία και πείθουν τους εαυτούς τους ότι ζουν ελεύθεροι. Αυτή είναι, αδερφοί, Αυτό είναι το ίδιο του χριστιανισμού, το οποίο είναι ακριβώς αντίθετο από αυτό που ζούσε ο Ιωσίας. Και το να βαδίσει με τον Κύριο, θα δούμε, με όλη του την ψυχή, σημαίνει ότι δεν έχεις τίποτα, δεν αφήνεις τίποτα πίσω. Δεν κρύβεις τίποτα πίσω. Δεν κρατάς τίποτα πίσω. Είναι μια ζωή η οποία δεν είναι προσποιητή, είναι γεμάτη δύναμη, είναι γεμάτη φωτιά, είναι πλήρως δοσμένη, ολόψυχα προσιλωμένος ο άνθρωπος στον Κύριο και δεν κρατάει καμία επιφύλαξη, δεν κάνει κανένα συμβιβασμό και δεν έχει καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία. Θυμάστε ποια είναι η μεγάλη εντολή, αδερφοί. Ποια είναι η μεγάλη εντολή. Ήρθε κάποιος διδάσκαλος του νόμου στον Κύριο και τον ρώτησε, Κύριε, ποια είναι η μεγάλη εντολή. Και ο Κύριος του το είπε, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6, εδάφιο 5. Και θέλεις, αγαπά Κύριο το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεως σου. Κοιτάξτε τώρα, αυτή η εντολή είναι η αφετηρία για όλες τις υπόλοιπες εντολές. Αυτή είναι η αρχή. Και εάν δεν την κάνουμε σωστά αυτή την εντολή, σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει την κεντρική βάση στη ζωή μας μέσα. Δεν είναι αυτός στον οποίο είμαστε δοσμένοι και αφιερωμένοι. Και αν δεν το κάνεις αυτό, δεν έχει σημασία οτιδήποτε άλλο και αν κάνεις. Εάν δεν αγαπάς, Κύριε, το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου την ψυχή, θυμάστε ο Κύριος τι είπε στην εκκλησία της Εφέσου. Που έκανε έργα. Και αν έκανε έργα η εκκλησία της Εφέσου. Κήρυξε παντού, άπλωσε το Χριστό σε όλο τον κόσμο τότε, άνοιξαν εκκλησίες, σώθηκαν άνθρωποι και ο Κύριος τι της είπε. Λέει, πλην έχω κατά σου, της λέει. Δεν λέει, πάμε, Αποκάλυψη κεφάλαιο δεύτερο. Λέει, ξέρω τα έργα σου στο δύο, τον κόπο σου, την υπομονή σου. Κόπος, υπομονή, ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις τους κακούς. Δοκίμασες τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρες αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασες και δεν απέκαμες. Πάμε στο κείμενο, το τέταρτο εδάφιο. Λέει, αλλά έχω κατά σου. Και τι είναι αυτό το οποίο ο Κύριος είχε εναντίον της εκκλησίας της Εφέσου. Λέει, έχω κατά σου ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκες. Δηλαδή, όλα ξεκινούν από το αν ο άνθρωπος κρατάει την πρώτη και μεγάλη εντολή. Το να αγαπήσεις το Θεό με όλη σου τη δύναμη. Κοιτάξτε τώρα μια περίληψη της βασιλείας του Ιωσία. Διαβάζω Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 23, Κ' Γ', εδάφιο 25. Β' Βασιλέων, Κ' Γ' 25. Λέει τον Ιωσία. Και όμοιος αυτού δεν υπήρξε προαυτού βασιλεύς. Ώστις επέστρεψε εις τον Κύριον εξ όλης αυτού της καρδίας. Και εξ όλης αυτού της ψυχής και εξ όλης αυτού της δυνάμεως. Τι είναι αυτό? Λέει, δεν υπήρξε κανένας σαν αυτόν. Κανένας σαν αυτόν. Επέστρεψε στον Κύριο με όλη του την καρδιά, με όλη του την ψυχή, με όλη του τη δύναμη. Κατά πάντα τον νόμο του Μωυσέως, ουδέ εγέρθη μετ' αυτόν όμοιος αυτού. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά, αδερφοί. Αυτό είναι που ο Θεός καλεί την Εκκλησία να μπει μέσα προκειμένου να δούμε τα ίδια πράγματα που ο Κύριος έκανε και στη βασιλεία του Ιωσία. Το ίδιο πράγμα. Μας καλεί ο Κύριος να αφιερωθούμε σε εκείνον με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την ψυχή. Όπως ακριβώς μας έδειξε το παράδειγμα ο Κύριος Ιησούς. Αλλά βλέπετε, ο Θεός σήκωσε ανθρώπους πριν για να μας δείξουν το αποτέλεσμα αυτού του βαδίσματος. Την έζησε τη μεγάλη εντολή. Όχι, προσέξτε, δεν ήταν ότι ήταν τέλειος, θα δούμε. Γι' αυτό σε έκανε στο τέλος, όπως και οι προηγούμενοι. Αλλά αν βάλεις μια πηξίδα στη ζωή του, η πηξίδα, η ζωή του έδειχνε πάντα προς το θρόνο του Θεού, στην αγάπη του Θεού μέσα. Εκεί ήταν δοσμένος ο Ιωσίας. Και ξεκίνησε από εκεί που ήταν και έδωσε όλο του τον εαυτό στον Κύριο. Κάθε μέρα, όλη την ημέρα, πλήρως αφιερωμένος. Και θέλω να διαβάσουμε ένα άλλο εδάφιο να μας συνδέσει μια φοβερή υπόσχεση, αδερφοί. 2 Χρονικών, κεφάλαιο 7, εδάφιο 13 και 14. Και ο λαός μου, εάν κλείσω τον ουρανό και δεν γίνει βροχή, και αν προστάξω την ακρίδα να καταφάλει τη γη και αν αποστείλω θανατικό μεταξύ του λαού μου, και ο λαός μου, τον οποίον εκλείθη το όνομά μου, ταπεινώσουν τους εαυτούς τους και προσευχηθούν και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τους δρόμους τους τους πονηρούς, τότε εγώ θέλω επακούσει από τον ουρανό και θέλω συγχωρήσει την αμαρτία αυτών και θεραπεύσει τη γη τους. Να ρωτήσω κάτι. Εάν με πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου λέει, αδερφέ, θέλω να δεις κάτι στη δήλωσή μου, γιατί ξέρω εγώ, να δούμε αν είναι σωστή. Τι θα του πω? Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Ας να ψάξω και άμα βρω κάτι θα σου πω. Ξέρετε τι θα πει? Άστε, θα ρωτήσω κάποιον άλλο. Να είμαι σίγουρος. Είμαστε παιδιά του Θεού, αδερφοί. Και αυτές είναι οι αλήθειες πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχτεί η ζωή μας. Να επιστρέψουμε, να προσευχηθούμε, να εξητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου και ο Κύριος θα ακούσει, θα συγχωρήσει την αμαρτία και θα θεραπεύσει τη γη μας. Και θέλω να διαβάσω ένα άλλο εδάφιο. Αυτό το κρατήσαμε, το θυμόμαστε. Β' Χρονικών 7, 13 και 14. Θα διαβάσουμε Β' Χρονικών κεφάλαιο 16, Ιώτα Σίγμα, εδάφιο 9. Και λέει, το διαβάσουμε μαζί. Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου πεντητρέχουσι δια πάσης της γης, για να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών τελεία προς αυτών. Μέχρι εδώ. Ήταν εδώ, είναι ο προφήτης που έρθε να μιλήσει στον Ασά για αυτό που είχε κάνει. Αλλά μπορείς να ακούσεις αυτό το εδάφιο χωρίς να γεμίσει μέσα η καρδιά σου από επιθυμία να είσαι έτσι. Γιατί, κοιτάξτε κάτι που έχει μέσα το Κύριος. Τι κάνει? Τρέχει στο πρόσωπο της γης, λέει, το μάτι του επάνω. Όχι βέβαια ότι ο Θεός έχει μάτια, αλλά πληρεί τα πάντα, είναι παντού. Και ο Κύριος εξετάζει κάθε καρδιά. Εξετάζει κάθε καρδιά για να δει αν λέει, τι λέει, για να δει εάν η καρδιά είναι τέλεια στραμμένη στον Κύριο, και όταν η καρδιά είναι τέλεια στραμμένη στον Κύριο, ο Κύριος τι κάνει για τον άνθρωπο αυτόν? Δείχνει τον εαυτό του δυνατό και ισχυρό προς τον άνθρωπο. Όπου ο Θεός βρει καρδιά η οποία είναι δοσμένη σε εκείνον, φανερώνει την ισχύ του και τη δύναμή του πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ρωτάω, το θέλουμε, αδερφοί? Το προσευχόμαστε. Κύριε, εσένα θέλουμε. Κύριε, τη δύναμή σου θέλουμε. Ο Κύριος τι λέει? Κοίτα, εγώ ψάχνω. Κοιτάω για να δω η καρδιά σου αν είναι ολοκληρωτικά δοσμένη σε μένα. Ολοκληρωτικά δοσμένη. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι ο Θεός είναι πρόθυμος. Αυτό είναι που επιθυμεί. Αυτό είναι που θέλει ο Κύριος. Θέλει τόσο πολύ, αδερφοί, να δείξει τον εαυτό του ισχυρό για κάθε δικό του παιδί. Και όταν βρήκε αυτό το παιδί, 8 χρονών, να έχουμε λίγο, αδερφοί, όταν ο Λόγος Θεού μας μιλάει, βάλει λίγο, πάρε το νου σου από τα γύρω που τρέχει και δες την εικόνα που ο Λόγος Θεού σου δείχνει. Ένα παιδί 8 χρονών. 8 χρονών. Και ο Κύριος πέφτει τα μάτια του πάνω σε αυτό το παιδί και βρίσκει μέσα του μια καρδιά αφιερωμένη σε εκείνο. Αν δείτε την ιστορία, θα τη δούμε. Η Ιωσία είναι το παράδειγμα της δύναμης του Θεού που εργάζεται μέσα από ένα απλό άνθρωπο. Το τι ο Θεός κάνει. Αλλά κοιτάξτε, να δούμε τις επιλογές του Ιωσία. Τι επιλογές έκανε? Ο οποίος έβαλε τα μάτια του σε ένα στόχο. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Πάμε Β' χρονικών 34 εδάφιο, κεφάλαιο εδάφιο 2. Λάμδα Δέλτα εδάφιο 2 λέει: «Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιπάτησε στους δρόμους Δαβίδ του πατρός του και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά». Δηλαδή, έπραξε, λέει ο Ιωσίας, το σωστό μπροστά στον Κύριο. Άφησε τα παραδείγματα της οικογένειάς του, του παππού του και του πατέρα του, ξεπέρασε όλο αυτό το πνευματικό κενό που υπήρχε στο σπίτι του, γιατί σήμερα οι άνθρωποι τι λένε? «Εσύ ξέρεις τι καταστάσεις μεγάλωσα εγώ». Μα το θέμα δεν είναι που μεγάλωσες. Το θέμα είναι την προοπτική που ο Θεός σου δίνει μπροστά σου να ζήσεις. Γιατί ο καθένας μπορεί να μεγάλωσε σε ένα σπίτι κάτω από κάποιες καταστάσεις. Αλλά έχεις ένα Κύριο ο οποίος έδωσε το είναι του ολόκληρο για να σου δώσει τα πάντα. Και ο ίνιος αυτός που λέει, πώς τον ψάλαμε? Ποιος, για βάλ' τον λίγο να διαβάσω κάτι. Έχεις ένα Κύριο ο οποίος έκανε τα πάντα, εδώ. Ντυμένος πανοπλία, με μάχαιρι δίστομαι αυτός, συντρίβει τους εχθρούς μας. Εγώ θα έλεγα καλύτερα, το πόδι μας θέτει επ' αυτούς. Το πόδι μας θέτει επ' αυτούς. Ο λόγος του λέει ότι ο Κύριος έχει βάλει κάτω από το πόδι τους εχθρούς του, αλλά λέει ότι θα βάλει τους εχθρούς μας κάτω από τα πόδια μας. Κάτω από τα πόδια μας. Έχεις λοιπόν ένα Κύριο ο οποίος έχει κάνει τα πάντα, έχει κερδίσει τα πάντα για σένα. Ο Θεός δια του Χριστού λέει μας χαρίζει τα πάντα, και απ' την άλλη έχουμε, είπαμε, τη δικαιολογία τη χριστιανική. Εγώ ξέρεις τι έχω περάσει. Έχουμε και το άλλο. Εγώ ξέρεις τι περνάω. Τι περνάς, για πες. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο μπορεί να σε κρατήσει από την αγάπη του Χριστού. Ο Παύλος τι λέει? Ρωμαίους 8 κεφάλαιο νομίζω, το 35. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Χρέη, υπερορίες, φασαρίες, τσατίλα, παρεξηγήσεις, κουτσομπολιό. Τι άλλο είναι που σου αρέσει? Αυτά είναι τα αρνητικά. Βάλε αυτά που σου αρέσουν. Λέει θλίψεις, στενοχωρία, διωγμός, πείνα, γυμνότητα, κίνδυνος, μάχαιρα. Δηλαδή να σε κυνηγάει κάποιος με το μαχαίρι να σε σκοτώσει, αυτό θα σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Λέει, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ένε κάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα, λογίστημε ως πρόβατα σφραγής. Ως πρόβατα σφραγής. Τι είναι αυτό που μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Θεού? Και στέκονται οι άνθρωποι στις δυσκολίες, στα προβλήματα, και δεν στέκονται σε αυτό που λέει εδώ πέρα. Ποιος θα σε χωρίσει από την αγάπη του? Την αγάπη του, που δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από την αγάπη του. Αμήν. Σας είπα την τρίτη λίγο από την ιστορία της αυτής της που την πιάσανε μοιχευωμένη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε λίγο στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 8, εδάφιο 1. Λέει, ο δε Ιησούς πήγε στο όρος των ελαιών και την αυγή ήρθε στο ιερό και πάσο ο λαός ήρθε προς αυτόν και καθίσας εδίδασκεν αυτό. Και έρχονται οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, πρωί-πρωί, οι οποίοι οι άνθρωποι είχαν κατασταλάξει με αποδείξεις ότι αυτός δεν είναι ο Μεσσίας. Ήτανε σίγουροι. Ξέρεις τι έκανε, τι. Ήταν εκεί στην Κολυμπήθρα κάποιος και ήταν παραλυτικός 38 χρόνια. Ναι και. Και πάει ο Κύριος και του λέει θέλεις να γίνεις υγιής. Και τον έκανε καλά. Τον έκανε. Μη μου λες βρε παιδί μου. Αλλά τι έγινε. Τι. Σάββατο το έκανε. Υπάρχει ο άνθρωπος είναι δαιμονισμένος. Το χειρότερο που να ακούσεις. Το χειρότερο. Ποιο είναι το χειρότερο. Του είπε να πάρει το κρεβάτι του και να φύγει. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τον ξεχάνουμε αυτό. Όλα λάθος θα κάνει. Αμαρτωλός. Τι θα κάνουμε. Πρέπει να βρούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε. Πρωί-πρωί πιάνουμε επαυτοφόρο μια γυναίκα να μυχεύει. Θα πει κανείς, πού το ξέρανε και τη στήσανε, την πιάσανε. Και ποιος ήταν ο άνδρας ο οποίος ήταν μαζί της. Το πιθανότερο είναι ότι ήταν στημένη η δουλειά και μπορεί να ήταν και κάποιος φαρισαίος. Με τους φαρισαίους δεν παίζεις. Δεν κάνεις παζάρι με φαρισαίους. Πρόσεξε τους φαρισαίους, τους νομικιστές. Και ξαφνικά από το σκηνικό εξαφανίζεται ο άνδρας και μένει η γυναίκα και πρωί-πρωί τη φέρνουν στον Κύριο. Και τα έχουν κάνει και πλακάκια, πάμε. Και θα πούμε. Την πιάσαμε μυχευωμένη επ' αυτοφόρο. Ο νόμος του Μωυσή λέει ότι πρέπει να λιθοβολείται. Πες μας τι να κάνουμε. Θα μας πει, αν μας πει ότι αφήστε τη γυναίκα να ζήσει ρε παιδιά πρωί-πρωί, κάντε της λίγο χάρη, θα πούμε παρανομή στον νόμο του Μωυσή. Εάν πει πιάστε να τη λιθοβολήσουμε, θα βρει τον πελάτα τους Ρωμαίους, γιατί κανείς δεν μπορεί να καταδικάσει θάνατο, μόνο οι Ρωμαίοι. Στημένη δουλειά. Του φέρουν τη γυναίκα. Και μόλις τη φέρνουν και του λένε στον νόμο του Μωυσή μας προσέταξε να λιθοβολούν αυτές, εσύ λοιπόν τι λες, και έλεγαν δε τούτο, δοκιμάζονται σε αυτό. Δεν τους ενδιέφερε. Αλλά η καρδιά αυτής της αγάπης. Αμήν. Ο Κύριος έσκυψε κάτι και άρχισε να γράφει. Και τους είπε, γιατί λέει, ενώ ο Κύριος έγραφε δια του δακτύλου στη γη, κανείς δεν ξέρει τι έγραφε, οι κασίες υπάρχουν. Πιθανό να έγραφε τις εντολές. Την πρώτη εντολή. Θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, της καρδίας σου, της δυνάμεως σου, με όλο σου το είναι. Και όταν το είδαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι λέει επέμεναν να τον ρωτάνε. Επέμεναν. Και επειδή επέμεναν να τον ρωτάνε, ο Κύριος σηκώνεται και λέει όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτο στο λίθο. Ο Κύριος δεν περιμένει να δει τι θα κάνουν. Ξανάσκυψε κάτω και άρχισε, συνέχισε να γράφει. Και εκείνη την ώρα αυτός ο λόγος είχε τέτοια δύναμη, αδερφή, που έπεσε, αν ο Κύριος έγραφε τις εντολές κάτω του νόμου και άκουσαν αυτό που ο Κύριος τους είπε και διάβασαν και τι έγραφε, εκείνη την ώρα ήταν σε αυτούς τους ανθρώπους η μεγαλύτερη στιγμή της ζωής τους. Γιατί τους επισκέφτηκε ο Θεός με το πνεύμα του εκείνη την ώρα. Και τι έγινε. Λέει, ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστον, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρεων εως τον εσχάτων. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και γινή ισταμένη εν το μέσο. Φύγαν οι Φαρισαίοι, φύγαν οι γραμματείς, φύγανε όλοι και μετά ο Κύριος σηκώνεται και της λέει, πού είναι εκείνη η οποία σε καταδίκασε. Και σκέφτομαι αυτή την εικόνα, αδερφή, όταν ο Κύριος θα σήκωσε το βλέμμα του και θα κοίταξε τη γυναίκα. Με αυτά τα μάτια τα οποία δεν είχαν αμαρτήσει ποτέ. Ποτέ. Ενώ αυτή τη γυναίκα που ήταν πόρνη, πώς την έβλεπαν. Όχι μίασμα. Όλοι αυτοί οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, με το που θα την έβλεπαν, θα την έκδιναν και θα την έντυναν. Δεν είχαν κάτι άλλο στο νου τους. Την αμαρτία μόνο. Και αυτή η γυναίκα στέκεται πρώτη φορά μπροστά σε αυτόν ο οποίος είναι ο Άγιος. Και της λέει ο Κύριος, πού είναι αυτή η κατοικία. Και εκείνη είπε, στο 10, λέει, πού είναι εκείνη η κατηγορία σου, δεν σε καταδίκασε κανένας. Και εκείνη είπε, κανένας Κύριε. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος μπορούσε να την καταδικάσει. Αυτός ήταν ο μόνος αναμάρτητος, ο οποίος είχε το δικαίωμα να πάρει την πέτρα και να την πετάξει στη γυναίκα να τη σκοτώσει. Και κοιτάξτε αυτή την καρδιά της αγάπης της, λέει, ούτε εγώ σε καταδικάζω. Πήγαινε και μην αμάρτανε πλέον. Δεν σε καταδικάζω. Ενώ είσαι άξιος αμαρτίας, είσαι άξιος θανάτου εξαιτίας της αμαρτίας σου, βάσει του νόμου, η αγάπη μου σκεπάζει. Και έχουμε αυτή την αγάπη που λέει ο Παύλος. Ποιος θα σε χωρίσει από αυτή την αγάπη. Και ασχολούμαστε με τι. Κύριος θέλει η καρδιά μας να στραφεί ολοκληρωτικά σε εκείνον. Έπραξε το ευθές. Ξεπέρασε ο Ιωσίας όλη την πίεση της αμαρτίας που υπήρχε γύρω του, όλη τη βρωμιά, όλη τη δυσοδεία της ειδωλολατρίας και πάνω απ' όλα ζήτησε το να κάνει το θέλημα του Θεού, το να ζήσει για εκείνον, το να αγαπήσει το Θεό με όλο του το είναι. Και μας λέει στο τρίτο εδάφιο, κοιτάξτε την πρόοδο, την πνευματική που είχε ο Ιωσίας, λέει, στο 8ο έτος της βασιλείας του, πόσο χρόνο ήταν, 8ο έτος, 16. Το 8ο έτος της βασιλείας του, νέος ον έτη, άρχισε να εξητάει το Θεό του Δαβίδ, του πατρός του. Πρώτο βήμα. Αρχίζει να εξητεί τον Κύριο με όλο του το είναι. 16 χρονών. 16 χρονών. Και εν το 12ο έτη, πόσο είναι, 20 χρονών. Άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από τους υψηλούς τόπους και από τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έκανε ο Ιωσίας σημάδεψε όλο το έθνος του. Όλο το έθνος του. Και μέχρι τα 20 γενέθλιά του είχε ένα τέτοιο χαρακτήρα που ο Θεός τον χρησιμοποίησε, πνευματικό χαρακτήρα που ο Θεός τον χρησιμοποίησε για να εξαφανίσει κάθε ειδωλολατρία μέσα από τον Ιούδα. Και μέσα σε 6 χρόνια κατέστρεψε όλα τα ψεύτικα, τα είδωλα που έβλεπε ο κόσμος και όταν ήταν 26 χρονών, διαβάζουμε στο 8 εδάφιο, λέει, εν δε το 18ο έτη της βασιλείας αυτού, αφού καθάρισε τη γη και το ναό, έστειλε το Σαφάνιον του Αζαλίου και του Μαασία, τον άρχοντα της πόλης και τον Ιωάχιον του Ιωάχας των υπομνηματογράφων, για να επισκευάσουν τον οίκο Κυρίου του Θεού αυτού. Σε αυτή την ηλικία, 26 χρονών, στέλνει να επισκευάσει τον οίκο του Κυρίου. Σε κάθε στάδιο της ζωής του, αδερφή. Από το δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ο Ιωσίας. Μετά στην ενήλικη ζωή του, 26, ποια ήταν η επιδίωξή του. Ήθελε να ευαρεστήσει το Θεό. Και λέει, αν πάμε πίσω στο 2, κοιτάξτε, λέει, τι συνήθειες είχε, μας δείχνει ο λόγος του, τι συνήθειές του, λέει, έπραξε το ευθές ενώπιον του Κύριου και περιεπάτησε στους δρόμους Δαβίδ του πατρός του. Δηλαδή έπαιρνε και έβλεπε ποια ήταν η ζωή του Δαβίδ και δεν εξέκλεινε, λέει, δεξιά ή αριστερά. Και ρωτάω, τη ζωή του Δαβίδ, έχεις πιάσει ποτέ να μελετήσεις τη ζωή του Δαβίδ μέσα από τους ψαλμούς. Πέρα από τα ιστορικά βιβλία που λέει τι έκανε. Έχεις ψάξει να δεις τι ήταν αυτό το οποίο έκανε ο Δαβίδ στη ζωή του. Λάτρευε. Κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Λάτρευε. Όλες τις δυσκολίες, όλες του τις ευκολίες, όλες τις χαρές, όλες τις λύπες. Ο Δαβίδ τι έκανε. Έψαλε. Ρωτάω, αδερφοί. Ποιο βιβλίο είναι που μας δείχνει τη μεγαλύτερη σχέση αγάπης του Χριστού με την Εκκλησία Του. Πώς το λένε? Άσμα. Άσμα. Είναι ύμνος αγάπης. Αυτή είναι η λατρεία που ο Κύριος θέλει. Όταν στεκόμαστε και ψάλουμε, αυτό είναι που ο Θεός περιμένει. Τον ύμνο της αγάπης της καρδιάς σου περιμένει. Τον ύμνο της αγάπης μας περιμένει. Και εδώ που λέει έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εν τεσοδείς Δαβίδ, αναφέρεται στον τρόπο της ζωής του, το πώς έζησε ο Ιωσίας. Ο Δαβίδ αγαπούσε, αδελφοί, το λόγο. Διάβασε Ψαλμό 119, πέρα τα υπόλοιπα. Να δεις πού ήταν ο λόγος του Θεού στο Δαβίδ, μέσα στην καρδιά του Δαβίδ. Πώς ζούσε? Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τι έκανε ο Δαβίδ? Προλαμβάνουν, λέει, ο οφθαλμοί μου τους νυχτοφύλακες. Η προσευχή του πώς ήταν του Δαβίδ? Ξέρετε κάθε πότε προσευχόταν ο Δαβίδ? Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 7 φορές τη βδομάδα. Αυτό το παράδειγμα ακολούθησε και ο Δανιήλ. Βλέπετε τι σημαίνει να περιπατήσεις τους δρόμους του Δαβίδ. Ζούσε μέσα στο λόγο. Ζούσε μέσα στην προσευχή. Και όταν τον έβαζε να δει τι είναι το πιο πολύτιμο στη ζωή του, τι είπε στους ψαλμούς? Λέει, ο ύμνος που ψάλλουμε κι εμείς, που λέει, ήθελον δε προτιμήσει στον οίκο σου θυρωρός, μη εν σκηνές πονηρίας και να πλανιέ με ικτρός. Λέει, καλύτερα μία μέρα μέσα στις αυλές του Κυρίου, παρά χιλιάδες μέσα στις σκηνές της αμαρτίας. Ναι, αλλά άμα δεν γνωρίσουμε λίγο να μην γευτούμε, είναι σαν να λες, άμα δεν βάλω λίγο το χέρι μου πάνω στη φωτιά, στο μάτι της κουζίνας, πώς θα το καταλάβω ότι καίει? Βάλ' το. Ο Κύριος θέλει να σε προλάβει. Και ο Δαβίδ αυτό είπε. Αυτό που προτιμώ είναι να είμαι θυρωρός καλύτερα στις αυλές του Κυρίου. Αυτό μου φτάνει. Και η σύγκριση, ξέρετε ποια είναι? Μία μέρα στον οίκο του Κυρίου θυρωρός είναι καλύτερη από χιλιάδες μέρες μέσα στον κόσμο και στην αμαρτία. Βάλε δηλαδή, τι έχει ο κόσμος να σου δώσει? Ξέρω εγώ. Να είσαι όμορφος και εμφανίσιμος και να ή όμορφη και εμφανίσιμη και να έχεις κατακτήσεις. Να είσαι, ξέρω εγώ, ζάμπλουτος. Να είσαι πετυχημένος με φήμη και δόξα. Κοιτάει ο κόσμος όλη τη φήμη. Θυμάμαι όταν ήμουν εγώ λίγο πριν πιστέψω, όλη η δύναμή μου ήταν πώς θα φύγω το βράδυ να πάω στο ξενύχτη και όταν γυρίσω πίσω να με πάρει χαμπάρι ο πατέρας μου. Όταν έμπαινα, άνοιγα λίγο την πόρτα και έβαζα μόνο το ένα αυτί μέσα. Γιατί ο πατέρας μου κοιμόταν με θόρυβο. Και όταν άκουγα το θόρυβο, όλα καλά. Και ο Δαβίδ λέει, βάλε όλες τις ευχαριστήσεις του κόσμου, βάλ τα όλα. Μία μέρα στις αυλές του Κυρίου είναι ωραιότερη από όλα αυτά και πολύτιμότερη. Μέσα σε αυτήν την καρδιά, αδερφή, μέσα σε αυτό το βάδισμα της ζωής, βάδισε ο Ιωσίας. Λέει,

βλέπουμε ότι, κοιτάξτε τι άλλο έκανε. Λέει, έστειλε μετά, όταν έστειλε να καθαρίσουν τον ναό, μέσα στον ναό βρήκαν τον νόμο του Κυρίου. Που ο νόμος του Κυρίου είχε χαθεί. Ο Μανασσής είχε εξαφανίσει τον νόμο. Δεν υπήρχε γραφή, δεν υπήρχε ο νόμος του Θεού εκεί πέρα. Είχε χαθεί. Και βρίσκουν αντίγραφο του νόμου καθώς καθαρίζουν τον ναό και το φέρνουν στον Ιωσία. Και καθώς ο Ιωσίας διαβάζει τον νόμο, αμέσως τι κάνει. Κοιτάξτε τι έκανε. Καλεί όλο το λαό. Καλεί όλο το λαό. Λέει, βρίσκει ο Χιλκίας τον νόμο και απεκρίνεται στο 15, βρήκαμε το βιβλίο του νόμου, πάμε στο 16, φέρνει το βιβλίο στο βασιλιά, 17, στο 18, και απήγγειλε Σαφάνο γραμματέα προς το βασιλέον, λέγον Χιλκίας ιερεύς, έδωκε σε μη βιβλίο και το διαβάζει μπροστά στον Ιωσία. Και όταν ακούει ο βασιλιάς τους λόγους του νόμου, διασχίζει τα ημάτια του. Διασχίζει, γιατί? Γιατί είδε μέσα τις επιθυμίες του Θεού, στις οποίες επιθυμίες ο λαός που βρισκότανε, αλλού. Και λέει στο 21, μόλις τα ακούει, λέει, πηγαίνετε, ρωτήστε τον Κύριο για μένα και για το υπόλοιπο του Ισραήλ και του Ιούδα, για τους λόγους τους ευρεθέντας στο βιβλίο, γιατί είναι μεγάλη οργή του Κυρίου η οποία έπεσε πάνω μας. Γιατί οι πατέρες δεν φύλαξαν το λόγο του Κυρίου ώστε να πράξουν κατά πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Κοιτάξτε η καρδιά του αμέσως. Μόλις διάβασε και είδε τι ο νόμος του Θεού λέει, όταν διαβάζεις και βλέπεις τι ο λόγος του Θεού λέει, η καρδιά σου τι κάνει. Ας διαβάσουμε το επόμενο εδάφιο. Ή ακούμε το κήρυγμα και ανοίγουμε τη μία πόρτα και ανοίγουμε και την άλλη. Και πού πάει? Τη μία και από την άλλη. Ρωτάω καμιά φορά. Λείπω. Το κήρυγμα πάρα πολύ ωραίο. Ποιο ήταν ο τίτλος? Γιατί μίλησε? Δεν θυμόμαστε. Κύριε, τι, πες μου πώς με βλέπεις, γιατί βλέπω όλα αυτά τα οποία έγιναν. Και λέει πιο κάτω, πάμε στο 22. Πήγαν στην προφήτισσα την Όλδα και της τα είπαν όλα αυτά. Προσευχής ο Θεός να σου δείξει, ζητάει ο βασιλιάς οδηγία από τον Κύριο, τι θα γίνει. Και τους λέει στο 23 η Όλδα, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, είπατε στον άνθρωπο ώστε σας απέστειλε προς εμέ, επιφέρω κακά στον τόπο αυτό για τους κατοίκους τις κατάρες που γίνει γεγραμμένες στο βιβλίο που αναγνώσατε, επειδή με εγκατέλειπαν, θυμίασαν σε άλλους θεούς. Γι' αυτό θα εκγυθεί ο θυμός μου, στο 26. Προσδέ τον βασιλέα του Ιούδα που σας απέστειλα να ερωτήσετε τον Κύριο, ούτω λέγει ο Κύριος. Επειδή η καρδιά σου απαλύνθηκε, επειδή ταπείνωσες τον εαυτό σου τον Κύριο, όταν άκουσες τους λόγους εναντίον του τόπου αυτού και εναντίον των κατοίκων και ταπεινώθηκες ενώπιόν μου και διέσχισες τα ημάτια σου και έκλαψες, γι' αυτό και εγώ σε άκουσα. Σε άκουσα. Ειλικρινή καρδιά, τον ενδιέφερε, αδερφοί, το θέλημα του Θεού, τον ενδιέφερε η γνώμη του Θεού, τον ενδιέφερε. Εμάς μας ενδιαφέρει. Και λέει στο 31, κοιτάξτε τι έκανε. Στο 30, ανεβαίνει ο βασιλιάς, όλος ο Ιούδας, γιατί αν δείτε το 29, αποστέλνει τους πρεσβυτέρους και μαζεύει. Αποστέλνει ανθρώπους και μαζεύει όλους τους πρεσβυτέρους από τον Ιούδα για την Ιερουσαλήμ. Και ανεβαίνει ο βασιλιάς, τους μαζεύει όλους από μικρού έως μεγάλου και διαβάζει ο ίδιος το λόγο του νόμου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τους διάβασε όλο τον νόμο. Πόση ώρα διάβαζε? Διαβάζει Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμή, Δευτερονόμιο. Ίσως να διάβαζε μόνο το Δευτερονόμιο. Να ήταν. Το διάβασε και λέει στο 31. Και σταθείς ο βασιλεύς επί του τόπου αυτού, έκανε διαθήκη ενώπιον του Κυρίου. Μόλις διαβάζει το λόγο και βλέπει τι ο

0: Θεός του ζητάει να κάνει. Τι κάνει? Διαθήκη. Ξέρετε τι σημαίνει διαθήκη? Ούτε μπρος, ούτε πίσω, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, στο θέλημα του Θεού. Τέρμα. Σας έχω ξαναπεί, διαθήκη στα εβραϊκά, η έκφραση «κάνω διαθήκη» σημαίνει «κόβω τη διαθήκη». Γιατί η διαθήκη είχε κόψιμο, θυσίαζαν ζώα. Και τα δύο μέρη της διαθήκης ήξεραν ότι όποιος δεν τηρούσε το μέρος του θα έπρεπε να γίνει όπως τα ζώα αυτά. Θυσία. Και μόλις διαβάζει τον νόμο, μαζεύει το λαό τους, διαβάζει τον νόμο και κάνει διαθήκη ενώπιον του Κυρίου, ποια είναι η διαθήκη? «Κύριε, κάνω διαθήκη, ξέρω εγώ, βάλε ό,τι θες». Όχι, λέει, να περιπατεί κατόπιν του Κυρίου, να φυλάτει τις εντολές του και τα μαρτύριά του και τα διατάγματά του εξ όλης αυτού της καρδίας και εξ όλης αυτού της ψυχής, ώστε να εκτελεί τους λόγους της διαθήκης, τους διαγραμμένους εν το βιβλίο τούτο. Και όλος ο Ιούδας έκανε διαθήκη. Τι είναι ένας ο πύρος έρθει? Και όλος ο Ιούδας ορκίστηκε το ίδιο. Αποφάσισε ο Ιωσίας πριν έρθουν οι πειρασμοί ότι δεν θα επέτρεπε τίποτα να μπει ανάμεσα σε αυτόν και στον Κύριο. Διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Παροιμίες, κεφάλαιο 4, εδάφιο 25. Σκέφτεστε λίγο όταν πήρε το βιβλίο του νόμου στα χέρια του ο Ιωσίας, από τότε και μετά τι έκανε? Τι θα έκανε, λέτε? Θα διάβαζε το λόγο κάθε μέρα. Θα διάβαζε το λόγο. Συνέχεια να δει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει, τι είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνει. Στις παροιμίες λέει ο πάπους, ο Σολομώντας, λέει: «Οι οφθαλμοί σου ας βλέπουν ορθά, τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται μπροσθέν σου. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδιών σου». Κοίταξε πώς περπατάς. Κοίταζε κάθε μέρα, αυτό που κάνω είναι στο θέλημα του Θεού ή εντάξει, δεν με νοιάζει. Έτσι λες? Ή κοιτάς αυτό που θα κάνεις να είναι ακριβώς σε αυτό που ο Θεός σου λέει να κάνεις? Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και όλοι οι οδοί σου θα κατευθυνθούν. Ξέρεις που θα κατευθυνθούν? Ακριβώς εκεί που ο Θεός ευαρεστείται. Εάν σταθμίζεις, ποιος είναι η στάθμη? Ο Κύριος. Αυτός είναι το νήμα της στάθμης της ζωής μας. Και αν τον βάλεις και σταθμίζεις βάσει αυτού τη ζωή σου, ο Κύριος θα κατευθύνει την οδόν σου έμπροσθεν σου. Λέει, οι οδοί σου θα κατευθυνθούν. Μην εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά, απόστρεψε το πόδι σου από κακού. Ξέρετε, αδελφοί, σε όλη την Αγία Γραφή, για τους ευσεβείς ανθρώπους του Θεού, η οδός του Θεού είναι ευθεία. Είναι ευθεία. Και εδώ λέει, μην εκκλίνεις δεξιά, μην πας αριστερά. Ζήτησε τον Κύριο, τι διαθήκη έκανε ο Ιωσίας, τι διαβάσαμε? Έκανε διαθήκη να φυλάξει τις εντολές Κυρίου του Θεού και τα διατάγματά του και να μην εκκλίνει από αυτού ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Να υπηρετήσει τον Κύριο με όλη του την καρδιά, να ζήσει για εκείνον με όλο του το είναι, να κάνει το θέλημα του Θεού με όλη του τη δύναμη. Ένας άνθρωπος, αδερφοί, άλλαξε ένα ολόκληρο έθνος. Σκεφτείτε, ο κάθε ένας από εμάς, τι μπορούμε να αλλάξουμε, εάν ακολουθήσουμε το ίδιο παράδειγμα. Σκεφτείτε, ο Ιησούς τι έκανε βαδίζοντας με αυτόν τον τρόπο. Οι μαθητές τι κατάφεραν βαδίζοντας με αυτόν τον τρόπο. Τι έκαναν? Άλλαξαν όλο τον κόσμο. Πριν βγουν οι μαθητές στα έθνη να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, τα έθνη σε τι κατάσταση ήταν? Τι λάτρευαν? Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι εδώ πέρα, τι λάτρευαν? το δωδεκάθεο. Και όχι μόνο 12, πολλούς. Πολλούς είχαν. Σε όλο τον κόσμο πάνω, θεούς, όπως οι Αιγύπτιοι, για τις μύγες, για τις ακρίδες, για τον ήλιο, για τη βροχή, για τη σελήνη, για τη θάλασσα, όπως τα έχουμε και εμείς σήμερα. Για τον καθένα μια θεότητα. Και σηκώνει ο Κύριος τους Αποστόλους, τους μαθητές τους στέλνει σε όλα τα έθνη και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η Βασιλεία του Θεού απλώνεται παντού. Είδατε που ψάλαμε πριν, ναι, ο άσμα θα ψάλω στους δρόμους του Ιούδα και μέσα στις πόλεις του Ιερουσαλήμ και του Ρεθύμ και τα λοιπά. Η φωνή χαράς, η φωνή του θριάμβου και της νίκης. Ποιο είναι αυτό το άσμα που θα ψάλουμε? Τι λέει η φωνή της νύμφης? Ποιος είναι ο λόγος του θριάμβου? Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είναι δύναμης Θεού. Ξέρετε πότε είναι δύναμης? Όταν κηρύτεται. Όταν το Ευαγγέλιο δεν κηρύτεται, δεν έχει καμία δύναμη. Καμία δύναμη. Πας κάπου και είναι ένας άνθρωπος και δεν ανοίγεις το στόμα σου. Τι επιρροή υπάρχει πάνω από το Λόγο του Θεού όταν δεν ανοίγεις το στόμα του? Το ίδιο ήταν, το ίδιο είναι. Ανοίγεις το στόμα σου, κηρύττεις το Ευαγγέλιο, εξέρχεται η δύναμη του Ευαγγελίου και μπαίνει μέσα στη ζωή του. Τι γίνεται μετά? Αλλάζει. Τι είναι η δύναμη του Ευαγγελίου? Αλλιώς το Ευαγγέλιο δεν έχει δύναμη, αδερφή. Δεν έχει νόημα να λέω ότι έχω τη δύναμη του Ευαγγελίου και να μην ανοίγω το στόμα μου να βγει έξω. Λέει στις παροιμίες, μπορεί κάποιος να βάλει φωτιά στον κόλπο του, λέει, και να μην καούν τα ημάτια του? Μπορεί. Έτσι είναι το Ευαγγέλιο. Έχει δύναμη όταν εξέρχεται. Αμός, κεφάλαιο 5, εδάφιο 8. Λέει, εξητήσατε τον ποιούντα την πλειάδα και τον ορίωνα και μετατρέποντα τη σκιά του θανάτου εις αυγήν και σκοτίζοντα την ημέρα εις νύχτα, τον προσκαλούντα τα ύδατα της θαλάσσης και εκχέοντα αυτά επί το πρόσωπο της γης. Κύριος το όνομα αυτού, εξητήσατε το καλόν και ουχή το κακόν, για να ζήσετε. Και ούτω Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, θέλει είστε με θυμών, καθώς είπετε. Αμήν. Κύριε, ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Αρέ. Την ώρα αυτή, σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, τους Άγιους. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια σου, Κύριε, η οποία έχει τη δύναμη να αλλάζει ζωές όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να την ακολουθήσει, Κύριε. Κύριε, το βράδυ αυτό θέλουμε εσύ να μας παρασύρεις μέσα στην υπακοή του θελήματός σου. Γιατί δεν αξίζει τίποτα άλλο στον κόσμο αυτό πέρα από το να βαδίσουμε άγιοι καθαροί, να κάνουμε το θέλημά σου. Και καθώς είδαμε το παράδειγμα αυτού του παιδιού που έγινε βασιλιάς γεμάτος με δύναμη, που άλλαξε τη ζωή του έθνους του, Κύριε. Είδαμε ότι αυτό που βρήκες στον Ιωσία ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε διαθήκη μαζί σου να περπατήσει με όλη του την καρδιά, με όλη του τη δύναμη σε σένα μπροστά, με υπακοή, Κύριε. Να εξητήσει το θέλημά σου με όλη την καρδιά του, Κύριε. Ζητάω το βράδυ αυτό εσύ να μας βοηθήσεις να ξεκολλήσουμε από τα γήινα. Ξεκολλήσουμε από τα σταρχικά, να ξεκολλήσουμε από τις ανθρώπινες αντιλήψεις, από τις ανθρώπινες ιδέες και να ακολουθήσουμε την οδό σου, Κύριε. Κύριε, ο Ιωσίας βάδισε στην οδό που χάραξε ο Δαβίδ, Κύριε. Μια ζωή αφιέρωσης, προσευχής, μελέτης, διακήρυξης των θαυμασίων σου, Κύριε. Μια ζωή πολέμου ενάντια στην αμαρτία, στο σκοτάδι, στο κακό. Και έτσι θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς, Κύριε. Γιατί είμαστε εδώ και θέλουμε να μην φύγουμε από τη ζωή αυτή, είτε πριν είτε την ώρα της αρπαγής, χωρίς να έχουμε αφήσει το στίγμα μας, Κύριε, πάνω στον τόπο αυτό. Το στίγμα της ευλογίας της ουράνιας, το στίγμα της σωτηρίας ψυχών, Κύριε. Να μην φύγει η ζωή μας σαν αέρας, Κύριε, και περάσει, αλλά να υπηρετήσουμε το θέλημά σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Ευλογώ την Εκκλησία σου, ευλογώ τα παιδιά σου, τους Αγίους που τόσο αγαπάς Ιησού. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων, πέμπτο κεφάλαιο. Ήρθα στον κήπο μου, αδελφοί μου, νύμφοι. Τρίγησα τη Σμύρνα μου με τα αρώματά μου. Έφαγα την κυρίθρα μου με το μέλι μου. Ήπια το κρασί μου με το γάλα μου. Φίλοι, φάτε, πιείτε, ναι αγαπητοί, πιείτε άφθονα. Εγώ κοιμάμαι, αλλά η καρδιά μου αγρυπνάει. Η φωνή του αγαπητού μου κρούει. Άνοιξε μου, αδελφοί μου, αγαπητοί μου, περιστερά μου, αψεγάδιαστή μου. Επειδή το κεφάλι μου γέμισε από δρόσο, η πλόκα μη το μαλλιό μου από σταγόνες της νύχτας. Ξεντήθηκα το χιτώνα μου. Πώς να τον φορέσω ξανά? Ένυψα τα πόδια μου. Πώς να τα μολύνω ξανά? Ο αγαπητός μου έβαλε μέσα το χέρι του, μέσα από την τρύπα της θύρας, και τα σπλάχνα μου ταράχτηκαν γι' αυτόν. Εγώ σηκώθηκα για να ανοίξω στον αγαπητό μου, και τα χέρια μου έσταζαν Σμύρνα, και τα δάχτυλά μου σταλαχτή Σμύρνα, επάνω στις λαβές του μοχλού. Εγώ άνοιξα στον αγαπητό μου, αλλά ο αγαπητός μου σύρθηκε, έφυγε. Η ψυχή μου λιποθύμησε στο λόγο του. Τον αναζήτησα και δεν τον βρήκα. Του φώναξα, αλλά δεν μου απάντησε. Με βρήκαν οι φύλακες, αυτοί που περιέρχονται την πόλη. Με χτύπησαν, με πλήγωσαν. Οι φύλακες των τυχών μου αφαίρεσαν το ιματίό μου. Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, σας ορκίζω. Αν βρείτε τον αγαπητό μου, τι θα του πείτε? Ότι είμαι πληγωμένη από αγάπη. Σε τι διαφέρει από άλλων αγαπητών ο αγαπητός σου, ο ωραία ανάμεσα στις γυναίκες? Σε τι διαφέρει από άλλων αγαπητών ο αγαπητός σου και μας όρκησες έτσι? Ο αγαπητός μου είναι άσπρος και κόκκινος, ο οποίος διακρίνεται ανάμεσα σε μεριάδες. Το κεφάλι του είναι δοκιμασμένο χρυσάφι, η πλόκαμη του κλάδι φινίκων, μαύρη σαν κόρακας. Τα μάτια του σαν των περιστεριών επάνω σε ριάκια νερών, λουσμένα σε γάλα, που ταιριάζουν σαν πέτρες ένθεσης. Τα σαγόνια του σαν πρασιές αρωμάτων, σαν αλόνια αρωματικών φυτών. Τα χείλη του σαν κρίνα, που στάζουν σταλαχτή Σμύρνα. Τα χέρια του δαχτυλίδια χρυσά, γεμάτα με βυρίλιο. Η κοιλιά του ελεφάντινο έργο τέχνης, κοσμημένο ολόγυρα με σαπφύρους. Οι κνήμες του σαν μαρμάρινη στήλη, στηριγμένη επάνω σε βάσεις από καθαρό χρυσάφι. Η μορφή του σαν το Λίβανο, έξοχος όπως η κέδρη. Ο ουρανίσκος του είναι γλυκασμή και αυτός ολόκληρος επιθυμητός. Αυτός είναι ο αγαπητός μου και αυτός ο φίλος μου, θυγατέρες της Ιερουσαλήμ. Άσμα ασμάτων, έκτο κεφάλαιο. Πού πήγε ο αγαπητός σου, ο ωραία ανάμεσα στις γυναίκες? Πού στράφηκε ο αγαπητός σου και θα τον αναζητήσουμε μαζί σου? Ο αγαπητός μου κατέβηκε στον κήπο του, στις πρασιές των αρωμάτων, για να επιμένει μέσα στους κήπους και να μαζεύει κρίνα. Εγώ είμαι του αγαπητού μου και ο αγαπητός μου είναι δικός μου, ποιμένη ανάμεσα στα κρίνα. Είσαι ωραία, αγαπητή μου, σαν τη Θερσά, χαριτωμένη σαν την Ιερουσαλήμ, τρομερή σαν στρατός με σημαίες. Απόστρεψε τα μάτια σου από πάνω μου, επειδή με κατέπληξαν. Τα μαλλιά σου είναι σαν πίμνιο από κατσίκια, που κατεβαίνουν από το βουνό Γαλαάδ. Τα δόντια σου είναι σαν πίμνιο από πρόβατα, τα οποία ανεβαίνουν από το λούσιμο, που γεννούν πάντοτε δίδυμα και δεν υπάρχει άτεκνο ανάμεσά τους. Τα μάγουλά σου είναι σαν ένα κομμάτι από ρόδι ανάμεσα στους πλοκάμους σου. Υπάρχουν 60 βασίλισσες και 80 παλακές και αναρρύθμιτες νεάνιδες. Μία είναι η περιστερά μου, η αψεγάδιαστή μου. Αυτή είναι η μόνη της μητέρας της. Είναι η εκλεκτή εκείνης που τη γέννησε. Την είδαν οι θυγατέρες και τη μακάρισαν. Οι βασίλισσες και οι παλακές και την επένεσαν. Ποια είναι αυτή που βγαίνει σαν την αυγή, ωραία σαν το φεγγάρι, που λάμπει σαν τον ήλιο, τρομερή σαν στρατός με σημαίες? Κατέβηκα στον κήπο με τις καρυδιές για να δω τη χλώη της κοιλάδας, να δω αν βλάστησε η άμπελος και αν άνθησαν οι ροδιές. Χωρίς να αισθανθώ, η ψυχή μου με έκανε σαν τις άμαξες του Αμμιναδίβ. «Γύρνα πίσω, γύρνα πίσω, ω Σουλαμίτιδα, γύρνα πίσω, γύρνα πίσω για να σε θωρίσουμε». Τι θα δείτε στη Σουλαμίτιδα, σαν ένα χορό δύο στρατοπέδων? Δανιήλ, πέμπτο κεφάλαιο. Ο βασιλιάς Βαλτάσαρ έκανε ένα μεγάλο συμπόσιο σε 1000 από τους μεγιστάνες του και έπινε κρασί μπροστά στους 1000. Και στη γεύση του κρασιού ο Βαλτάσαρ πρόσταξε να φέρουν τα σκεύη, τα χρυσαφένια και τα ασημένια που ο πατέρας του ο Ναβουχοδονόσορας είχε αφαιρέσει από το ναό στην Ιερουσαλήμ για να πιούν με αυτά ο βασιλιάς και οι μεγιστάνες του, οι γυναίκες του και οι παλακές του. Και φέρθηκαν τα σκεύη τα χρυσά που είχαν αφαιρεθεί από το ναό του οίκου του Θεού που ήταν στην Ιερουσαλήμ. Και έπιναν με αυτά ο βασιλιάς και οι μεγιστάνες του και οι γυναίκες του και οι παλακές του. Έπιναν κρασί και ένεσαν τους θεούς τους χρυσούς και ασημένιους, τους χάλκινους, τους σιδερένιους, τους ξύλινους και τους πέτρινους. Και κατά την ίδια ώρα πρόβαλαν δάκτυλα από χέρι ανθρώπου και έγραψαν απέναντι από τη λιχνία επάνω στο κονίαμα του τοίχου του παλατιού του βασιλιά. Και ο βασιλιάς έβλεπε την παλάμη του χεριού η οποία έγραψε. Τότε η όψη του βασιλιά αλλοιώθηκε και οι συλλογισμοί του τον συντάραζαν, ώστε οι σύνδεσμοι της οσφίως του διαλύονταν και τα γόνατά του συγκρούονταν. Και ο βασιλιάς βόησε μεγαλόφωνα να φέρουν μέσα τους Επαϊδούς, τους Χαλδαίους και τους Μάντης. Τότε ο βασιλιάς μίλησε και είπε στους σοφούς της Βαβυλώνας: «Όποιος διαβάσει αυτή τη γραφή και μου δείξει την ερμηνεία της, θα αντιθεί πορφύρα και η χρυσή αλυσίδα θα μπει γύρω από το λαιμό του και θα είναι ο τρίτος άρχοντας του βασιλείου». Τότε μπήκαν μέσα όλοι οι σοφοί του βασιλιά. Όμως δεν μπορούσαν να διαβάσουν τη γραφή, ούτε να φανερώσουν στο βασιλιά την ερμηνεία της. Και ο βασιλιάς Βαλτάσαρ ταράχτηκε υπερβολικά και αλλοιώθηκε σε αυτόν η όψη του και οι μεγιστάνες του συνταράχτηκαν. Η βασίλισσα, από τα λόγια του βασιλιά και των μεγιστάνων του, μπήκε μέσα στον οίκο του συμποσίου. Και η βασίλισσα μίλησε και είπε: «Βασιλιά, να ζεις στον αιώνα. Να μην σε ταράζουν οι συλλογισμοί σου και η όψη σου ας μην αλλοιώνεται. Υπάρχει άνθρωπος στο βασίλειό σου, στον οποίο υπάρχει το πνεύμα των Αγίων Θεών. Και στις ημέρες του πατέρα σου, φως και σύνεση και σοφία, όπως η σοφία των Θεών, βρέθηκαν σε αυτόν, τον οποίο ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας, ο πατέρας σου, ο βασιλιάς ο πατέρας σου, τον είχε κάνει άρχοντα των μάγων, των Επαϊδών, των Χαλδαίων και των Μάντεων. Επειδή πνεύμα έξοχο και γνώση και σύνεση, ερμηνεία ονείρων και εξήγηση ενιγμάτων και λύση απορειών βρέθηκαν σε αυτόν, τον Δανιήλ, τον οποίο ο βασιλιάς ο πατέρας σου είχε μετονομάσει σε Βαλτασάσαρ. Τώρα, λοιπόν, ας προσκληθεί ο Δανιήλ και θα σου δείξει την ερμηνεία». Τότε φέρθηκε μέσα ο Δανιήλ μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς μίλησε και είπε στον Δανιήλ: «Εσύ είσαι ο Δανιήλ εκείνος που είσαι από τους γιους της αιχμαλωσίας του Ιούδα, που είχε φέρει από την Ιουδαία ο βασιλιάς ο πατέρας μου. Άκουσα πραγματικά για σένα, ότι το πνεύμα των θεών είναι μέσα σε σένα και φως και σύνεση και έξοχη σοφία βρέθηκαν σε σένα. Και τώρα μπήκαν μέσα μπροστά μου οι σοφοί και οι επαειδοί για να διαβάσουν αυτή τη γραφή και να μου φανερώσουν την ερμηνεία της. Όμως δεν μπόρεσαν να δείξουν την ερμηνεία του πράγματος. Και εγώ άκουσα για σένα ότι μπορείς να ερμηνεύεις και να λύνεις απορίες. Τώρα λοιπόν, αν μπορείς να διαβάσεις τη γραφή και να μου φανερώσεις την ερμηνεία της, θα ντυθείς πορφύρα και η χρυσή αλυσίδα θα μπει γύρω από το λαιμό σου και θα είσαι ο τρίτος άρχοντας του βασιλείου. Τότε ο Δανιήλ απάντησε και είπε μπροστά στον βασιλιά: «Τα δώρα σου ας είναι σε σένα και δώσε σε άλλον τις αμοιβές σου. Εγώ όμως θα διαβάσω τη γραφή στο βασιλιά και θα του φανερώσω την ερμηνεία. Βασιλιά, ο Θεός ο ύψιστος έδωσε στον πατέρα σου τον Ναβουχοδονόσορα βασιλεία και μεγαλειότητα και δόξα και τιμή. Και για τη μεγαλειότητα που του είχε δώσει, όλοι οι λαοί, έθνη και γλώσσες έτρεμαν και φοβούνταν μπροστά του. Όποιον ήθελε φώνευε και όποιον ήθελε διατηρούσε ζωντανόν. Και όποιον ήθελε ύψωνε και όποιον ήθελε ταπείνωνε. Όταν όμως η καρδιά του υψώθηκε και ο νους του σκληρύνθηκε μέσα στην υπερηφάνεια, τον κατέβασαν από τον βασιλικό του θρόνο και η δόξα του αφαιρέθηκε από αυτόν. Και εκδιώχθηκε από τους γιους των ανθρώπων και η καρδιά του έγινε όπως των θηρίων και η κατοικία του ήταν μαζί με τα άγρια γαϊδούρια. Τρεφόταν με χορτάρι σαν τα βόδια και το σώμα του βρεχόταν από τη δρόσο του ουρανού. Μέχρις ότου γνώρισε ότι ο Θεός ο ύψιστος είναι ο Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και όποιον θέλει στείνει επάνω σε αυτή. Και εσύ, ο γιος του, ο Βαλτάσαρ, δεν ταπείνωσε στην καρδιά σου ενώ τα γνώριζες όλα αυτά, αλλά υψώθηκες ενάντια στον Κύριο του ουρανού. Και τα σκεύη του οίκου του έφεραν μπροστά σου και πίνατε κρασί από αυτά, και εσύ και οι μεγιστάνες σου, οι γυναίκες σου και οι παλακές σου. Και δοξολόγησες τους θεούς τους ασημένιους και τους χρυσούς, τους χάλκινους και τους σιδερένιους, τους ξύλινους και τους πέτρινους, που δεν βλέπουν ούτε ακούν ούτε καταλαβαίνουν. Και τον Θεός του οποίου το χέρι είναι η πνοή σου και στην εξουσία του όλοι οι δρόμοι σου δεν δόξασες. Γι' αυτό στάλθηκε από μπροστά του η παλάμη του χεριού και εγχαράχθηκε αυτή η γραφή. Και τούτη είναι η γραφή που εγχαράχθηκε: Μενέ, μενέ, θεκέλ, ουφαρσίν. Αυτή είναι η ερμηνεία του πράγματος. Μενέ, ο Θεός μέτρησε τη βασιλεία σου και την τελείωσε. Θεκέλ, ζυγίστηκες στην πλάστηγα και βρέθηκες ελλιπής. Φερές, διαιρέθηκε η βασιλεία σου και δόθηκε στους Μίδους και Πέρσες. Τότε ο Βαλτάσαρ πρόσταξε και έντυσαν τον Δανιήλ την πορφύρα και περιέβαλαν τη χρυσή αλυσίδα γύρω από το λαιμό του για να είναι ο τρίτος άρχοντας του βασιλείου. Την ίδια εκείνη νύχτα ο Βαλτάσαρ, ο βασιλιάς των Χαλδαίων, φωνεύθηκε. Και ο Δαρίος ο Μίδος πήρε τη βασιλεία. Ήταν δε περίπου 62 χρόνων. Δανιήλ, έκτο κεφάλαιο. Φάνηκε αρεστό στον Δαρίο να βάλει επάνω στο βασίλειό του 120 σατράπες για να είναι επάνω σε ολόκληρο το βασίλειο. Και επάνω σε αυτούς έβαλε 3 προέδρους, ένας από τους οποίους ήταν ο Δανιήλ, για να αποδίδουν λόγο σε αυτούς οι σατράπες αυτοί και να μην ζημιώνεται ο βασιλιάς. Τότε αυτός ο Δανιήλ προτιμήθηκε περισσότερο από τους προέδρους και τους σατράπες, επειδή πνεύμα έξοχο υπήρχε σε αυτόν. και ο βασιλιάς στοχάστηκε να τον τοποθετήσει επάνω σε ολόκληρο το βασίλειο. Και οι πρόεδροι και οι σατράπες ζητούσαν να βρουν πρόφαση ενάντια στον Δανιήλ από τις υποθέσεις της βασιλείας. Όμως δεν μπορούσαν να βρουν καμία πρόφαση ούτε αμάρτημα, επειδή ήταν πιστός και δεν βρέθηκε σε αυτόν κανένα σφάλμα ούτε αμάρτημα. Και οι άνθρωποι αυτοί είπαν «Δεν θα βρούμε πρόφαση ενάντια στον Δανιήλ, εκτός αν βρούμε κάτι εναντίον του από τον νόμο του Θεού του». Τότε οι πρόεδροι και οι σατράπες αυτοί συγκεντρώθηκαν στο βασιλιά και του είπαν τα εξής. «Βασιλιά Δαριέ, να ζεις στον αιώνα». Όλοι οι πρόεδροι του βασιλείου, οι διοικητές και οι σατράπες, οι αυλικοί και οι τοπάρχες, συμβουλεύτηκαν να εκδοθεί βασιλικό ψήφισμα και να στηριχθεί απαγόρευση ότι όποιος κάνει κάποια αίτηση από οποιονδήποτε θεό ή άνθρωπο μέχρι 30 ημέρες, εκτός από σένα, βασιλιά, αυτός να ριχτεί στο λάκκο των λιονταριών. Τώρα λοιπόν, βασιλιά, κάνε την απαγόρευση και υπόγραψε το ψήφισμα για να μην αλλαχτεί, σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και Περσών που δεν ακυρώνεται. Γι' αυτό ο βασιλιάς Δαρίος υπέγραψε τη γραφή και την απαγόρευση. Και ο Δανιήλ, καθώς έμαθε ότι υπογράφτηκε η γραφή, μπήκε μέσα στο σπίτι του και, έχοντας ανοιγμένα τα παράθυρα του κοιτώνα του προς την Ιερουσαλήμ, έπεφτε πάνω στα γόνατά του 3 φορές την ημέρα, προσευχόμενος και δοξολογώντας μπροστά στο Θεό του, όπως έκανε πρωτύτερα. Τότε εκείνοι οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και βρήκαν τον Δανιήλ να κάνει αίτηση και να εκετεύει τον Θεό του. Γι' αυτό, αφού ήρθαν, μίλησαν στο βασιλιά για τη βασιλική απαγόρευση, λέγοντας «Δεν υπέγραψες απόφαση ότι κάθε άνθρωπος που θα κάνει αίτηση από οποιονδήποτε θεό ή άνθρωπο μέχρι 30 ημέρες, εκτός από σένα, βασιλιά, θα ριχθεί στο λάκκο των λιονταριών?» Ο βασιλιάς απάντησε και είπε «Αληθινός είναι ο λόγος, σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και Περσών, ο οποίος δεν ακυρώνεται». Τότε απάντησαν και είπαν μπροστά στο βασιλιά «Ο Δανιήλ, εκείνος που είναι από τους γιους της αιχμαλωσίας του Ιούδα, δεν σε σέβεται, βασιλιά, ούτε την απόφαση που υπέγραψες, αλλά κάνει τη δέησή του 3 φορές την ημέρα». Τότε ο βασιλιάς, καθώς άκουσε τα λόγια, λυπήθηκε πολύ για αυτό και φρόντιζε εγκάρδια για τον Δανιήλ να τον ελευθερώσει και αγωνιζόταν μέχρι τη δύση του ήλιου για να τον λυτρώσει. Τότε εκείνοι οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο βασιλιά και του είπαν «Να ξέρεις, βασιλιά, ότι ο νόμος των Μίδων και Περσών είναι καμία απαγόρευση ούτε διαταγή που ο βασιλιάς κάνει δεν ακυρώνεται». Τότε ο βασιλιάς πρόσταξε και έφεραν τον Δανιήλ και τον έριξαν στο λάκκο των λιονταριών. Και ο βασιλιάς μίλησε και είπε στο Δανιήλ «Ο Θεός σου, που εσύ λατρεύεις ακατάπαυστα, αυτός θα σε ελευθερώσει». Και φέρθηκε μια πέτρα και μπήκε πάνω στο στόμιο του λάκκου. Και ο βασιλιάς τη σφράγισε με την ίδια του τη σφραγίδα και με τη σφραγίδα των μεγιστάνων του, για να μην αλλοιωθεί τίποτε για το Δανιήλ. Τότε ο βασιλιάς πήγε στο παλάτι του και διανυχτέρευσε νηστικός και δεν φέρθηκαν μπροστά του μουσικά όργανα. Και ο ύπνος του έφυγε από αυτόν. Και ο βασιλιάς σηκώθηκε πολύ νωρίς το πρωί και με βιασύνη πήγε στο λάκκο των λιονταριών. Και ήρθε στο λάκκο και φώναξε στο Δανιήλ με κλαμμένη φωνή. Και ο βασιλιάς μίλησε και είπε στον Δανιήλ «Δανιήλ, Δανιήλ, δούλε του ζωντανού Θεού,

0: ανεβάσουν τον Δανιήλ από το λάκκο. Και ανέβασαν τον Δανιήλ από το λάκκο και καμία βλάβη δεν βρέθηκε σε αυτόν, επειδή είχε πίστη στο Θεό του. Τότε ο βασιλιάς πρόσταξε και έφεραν εκείνους τους ανθρώπους που διέβαλαν τον Δανιήλ και τους έριξαν στο λάκκο των λιονταριών, αυτούς, τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους. Και πριν φτάσουν στο βάθος του λάκκου, τα λιοντάρια τους συνάρπαξαν και κατασύντριψαν όλα τα κόκαλά τους. Τότε ο Δαρίος, ο βασιλιάς, έγραψε σε όλους τους λαούς, έθνη και γλώσσες που κατοικούν σε ολόκληρη τη γη, «Ειρήνη ας πληθυνθεί σε εσάς. Από μένα βγήκε διαταγή σε όλο το κράτος της βασιλείας μου οι άνθρωποι να τρέμουν και να φοβούνται μπροστά στο Θεό του Δανιήλ, επειδή αυτός είναι Θεός ζωντανός και παραμένει στον αιώνα και η βασιλεία του δεν θα φθαρεί και η εξουσία του θα είναι μέχρι τέλους. Αυτός είναι ο ελευθερωτής και σωτήρας και ο οποίος κάνει σημεία και τεράστια στον ουρανό και πάνω στη γη, ο οποίος ελευθέρωσε τον Δανιήλ από τη δύναμη των λιονταριών». Και ο Δανιήλ αυτός ευημέρισε στη βασιλεία του Δαρίου και στη βασιλεία του Κύρου του Πέρση.
1: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 5. Και όταν άκουσαν όλοι οι βασιλιάδες των Αμοραίων που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη προς τα δυτικά και όλοι οι βασιλιάδες των Χαναναίων που ήσαν κοντά στη θάλασσα ότι ο Κύριος αποξέρανε τα νερά του Ιορδάνη μπροστά από τους γιους Ισραήλ μέχρι στο του διάβηκαν, διαλύθηκαν οι καρδιές τους και δεν έμεινε πλέον σε αυτούς πνοή από τον φόβο των γιών Ισραήλ. Κατά την εποχή εκείνη ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Κάνε για τον εαυτό σου κοφτερά πέτρινα μαχαίρια και κάνε περιτομή για δεύτερη φορά στους γιους Ισραήλ». Και ο Ιησούς έκανε για τον εαυτό του κοφτερά πέτρινα μαχαίρια και έκανε περιτομή στους γιους Ισραήλ πάνω στο λόφο των ακροβιστιών. Και η αιτία για την οποία ο Ιησούς έκανε την περιτομή είναι ότι ολόκληρος ο λαός που βγήκε από την Αίγυπτο, τα αρσενικά, όλοι οι άνδρες του πολέμου, πέθαναν στην έρημο, στην οδηπορία, αφού βγήκαν από την Αίγυπτο. Και ολόκληρος ο λαός που είχε βγει ήταν περιτμημένος. Όλος ο λαός, όμως, που γεννήθηκε στην έρημο, στην οδηπορία, αφού βγήκαν έξω από την Αίγυπτο, δεν είχε περιτιμηθεί. Επειδή 40 χρόνια οι γη Ισραήλ περιέρχονταν μέσα στην έρημο μέχρι ότου πέθαναν. Ολόκληρος ο λαός, οι άνδρες του πολέμου που είχαν βγει έξω από την Αίγυπτο, επειδή δεν υπάκουσαν στη φωνή του Κυρίου, στους οποίους ο Κύριος ορκίστηκε ότι δεν θα τους αφήσει να δουν τη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες τους ότι θα μας δώσει, γη που ρέει γάλα και μέλι. Και αντί για αυτούς, αντικατέστησε τους γιους τους, στους οποίους ο Ιησούς έκανε περιτομή, για το λόγο ότι ήσαν απερίτμητοι, επειδή δεν τους είχαν κάνει περιτομή κατά την οδηπορία. Και αφού τέλειωσαν να κάνουν περιτομή σε ολόκληρο το λαό, κάθονταν στους τόπους τους, στο στρατόπεδο, μέχρι ότου γιατρεύτηκαν. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Αυτή την ημέρα αφαίρεσα από πάνω σας την τροπή της Αιγύπτου». Γι' αυτό ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Γάλγαλα μέχρι σήμερα. Και οι γη Ισραήλ στρατοπέδευσαν στα Γάλγαλα και έκαναν το Πάσχα τη 14η μέρα του μήνα, προς την Εσπέρα, στις πεδιάδες της Ιερίχο. Και την επόμενη του Πάσχα έφαγαν άζημα από το σιτάρι της γης και σιτάρι φρυγανισμένο εκείνη την ίδια ημέρα. Και την επόμενη, αφού έφαγαν από το σιτάρι της γης, σταμάτησε το μάνα. Και δεν είχαν πλέον μάνα οι γη Ισραήλ, αλλά έτρωγαν από τα γεννήματα της γης Χαναάν εκείνο το χρόνο. Και όταν ο Ιησούς ήταν κοντά στην Ιεριχώ, ύψωσε τα μάτια του και είδε. Και να, στεκόταν απέναντί του ένας άνθρωπος και η ρομφαία του ήταν στο χέρι του γυμνωμένη. Και καθώς ο Ιησούς πλησίασε, του είπε, «Δικός μας είσαι ή από τους εχθρούς μας?» Και εκείνος είπε, «Όχι, αλλά εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος της δύναμης του Κυρίου. Τώρα ήρθα». Και ο Ιησούς έπεσε με το πρόσωπο του επάνω στη γη και προσκύνησε.

0: του είπε «Τι προστάζει ο κύριος μου στο δούλο του?» Και ο αρχιστράτηγος της δύναμης του κυρίου είπε στον Ιησού «Λύσε το υπόδημά σου από τα πόδια σου, επειδή ο τόπος επάνω στον οποίο στέκεσαι είναι Άγιος». Και ο Ιησούς το έκανε. Ιησούς του Ναβί, έκτο κεφάλαιο. Και η Ιεριχώ ήταν κλεισμένη και οχυρωμένη εξαιτίας των γιών Ισραήλ. Κανένας δεν έβγαινε έξω και κανένας δεν έμπαινε μέσα. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού «Να, παρέδωσα στο χέρι σου την Ιεριχώ και το βασιλιά της και τους δυνατούς πολεμιστές. Και όλοι οι άνδρες του πολέμου βαδίστε γύρω από την πόλη, ολόγερα στην πόλη, μία φορά. Έτσι θα κάνεις για 6 ημέρες». Και 7 ιερείς θα βαστάζουν μπροστά από την κυβωτό 7 κεράτινες σάλπιγγες. Και την 7η ημέρα θα βαδίσετε γύρω από την πόλη 7 φορές. Και οι ιερείς θα σαλπίζουν με τις σάλπιγγες. Και όταν σαλπίσουν με την κεράτινη σάλπιγγα παρατεταμένα, καθώς ακούσετε τον ήχο της σάλπιγγας, ολόκληρος ο λαός θα αλλαλάξει με δυνατόν αλλαλαγμό. Και το δίχος της πόλης θα καταπέσει από τη βάση του. Και ο λαός θα ανέβει, ο καθένας κατευθείαν μπροστά του. Και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, κάλεσε τους ιερείς και τους είπε «Πάρτε την κυβωτό της Διαθήκης και 7 ιερείς ας βαστάζουν 7 κεράτινες σάλπιγγες μπροστά από την κυβωτό του Κυρίου». Και στο λαό είπε «Περάστε και βαδίστε γύρω από την πόλη και οι οπλισμένοι ας περάσουν μπροστά από την κυβωτό του Κυρίου». Και αφού ο Ιησούς μίλησε στο λαό, οι 7 ιερείς που βάσταζαν τις 7 κεράτινες σάλπιγγες μπροστά στον Κύριο πέρασαν και σάλπιζαν με τις σάλπιγγες. Και η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου τους ακολουθούσε. Και οι οπλισμένοι προπορεύονταν από τους ιερείς που σάλπιζαν με τις σάλπιγγες και η οπισθοφυλακή ακολουθούσε την κυβωτό από πίσω, ενώ οι ιερείς προχωρώντας σάλπιζαν με τις σάλπιγγες. Και ο Ιησούς πρόσταξε το λαό λέγοντας «Δεν θα αλλάξετε, ούτε θα ακουστεί η φωνή σας, ούτε θα βγει λόγος από το στόμα σας, μέχρι την ημέρα κατά την οποία θα σας πω να αλλάξετε. Τότε θα αλλάξετε». Και η κυβωτός του Κυρίου περιήλθε την πόλη ολόγυρα μία φορά. Και ήρθαν στο στρατόπεδο και διανυχτέρευσαν στο στρατόπεδο. Και ο Ιησούς σηκώθηκε το πρωί και οι ιερείς σήκωσαν την κυβωτό του Κυρίου. Και οι 7 ιερείς που βάσταζαν τις 7 κεράτινες σάλπιγγες, προπορεύονταν από την κυβωτό του Κυρίου, βαδίζοντας και σαλπίζοντας με τις σάλπιγγες. Και μπροστά τους πορεύονταν οι οπλισμένοι. Και η οπισθοφυλακή ακολουθούσε την κυβωτό του Κυρίου από πίσω, ενώ οι ιερείς, καθώς προχωρούσαν, σάλπιζαν με τις σάλπιγγες. Και τη 2η μέρα βάδισαν γύρω από την πόλη 1 φορά και γύρισαν στο στρατόπεδο. Έτσι έκαναν για 6 ημέρες. Και την 7η μέρα σηκώθηκαν γύρω στα χαράματα και βάδισαν γύρω από την πόλη 7 φορές με τον ίδιο τρόπο. Μόνο σε αυτή την ημέρα βάδισαν γύρω από την πόλη 7 φορές. Και κατά την 7η φορά, ενώ οι ιερείς σάλπιζαν με τις σάλπιγγες, ο Ιησούς είπε στο λαό «Αλλάξτε, επειδή ο Κύριος σας παρέδωσε την πόλη». Και η πόλη θα είναι ανάθεμα στον Κύριο, αυτή και όλα όσα είναι μέσα σε αυτή. Μόνο στη Ραβ την πόρνη θα διαφυλαχτεί η ζωή, σε αυτήν και σε όλους εκείνους που είναι μέσα στο σπίτι της μαζί της, επειδή έκρυψε τους κατασκόπους που είχαμε στείλει. Εσείς όμως φυλαχθείτε από το ανάθεμα για να μην γίνετε ανάθεμα, παίρνοντας από το ανάθεμα και κάνετε το στρατόπεδο του Ισραήλ ανάθεμα και το ταράξετε. Και όλο το ασίμι και το χρυσάφι και τα χάλκινα σκεύη και τα σιδερένια είναι αφιερωμένα στον Κύριο. Θα φερθούν μέσα στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου. Και ο λαός αλάλαξε όταν σάλπισαν με τις σάλπιγγες. Και καθώς ο λαός άκουσε τη φωνή των σαλπίγγων, τότε ο λαός αλάλαξε ένα μεγάλο αλλαλαγμό. Και το τείχος κατέπεσε από τη βάση του. Και ο λαός ανέβηκε στην πόλη, κάθε ένας κατευθείαν μπροστά του, και κυριεύσαν την πόλη. Και εξολόθρευσαν με μάχαιρα όλους όσους ήσαν μέσα στην πόλη, άνδρες και γυναίκες, νέους και γέροντες και βόδια και πρόβατα και γαϊδούρια. Και ο Ιησούς είπε στους δύο άνδρες που κατασκόπευσαν τη γη: «Μπείτε μέσα στο σπίτι της πόρνης και βγάλτε έξω από εκεί τη γυναίκα και όλα όσα έχει, καθώς ορκιστήκατε σε αυτή». Και οι νέοι, οι κατάσκοποι, μπήκαν και έβγαλαν έξω τη Ραάβ και τον πατέρα της και τη μητέρα της και τους αδελφούς της και όλα όσα είχε. Και έβγαλαν ολόκληρη τη συγγένειά της και τους διαφύλαξαν έξω από το στρατόπεδο του Ισραήλ. Και κατέκαψαν την πόλη με φωτιά και όλα όσα ήσαν σε αυτή. Μόνο το ασίμι και το χρυσάφι και τα χάλκινα σκεύη και τα σιδερένια τα έδωσαν στο θησαυροφυλάκιο του οίκου του Κυρίου. Και στη Ραάβ, την πόρνη και στην οικογένεια του πατέρα της και σε όλα όσα είχε, ο Ιησούς διαφύλαξε τη ζωή και κατοικεί μέσα στον Ισραήλ μέχρι σήμερα, επειδή έκρυψε τους κατασκόπους που ο Ιησούς είχε στείλει για να κατασκοπεύσουν την Ιεριχώ. Και ο Ιησούς ορκίστηκε εκείνη την εποχή λέγοντας: «Καταραμένος μπροστά στον Κύριο ο άνθρωπος που θα σηκωθεί και θα χτίσει αυτή την πόλη, την Ιεριχώ. Με το θάνατο του πρωτότοκου γιού του θα βάλει τα θεμέλιά της και με το θάνατο του νεότατου γιού του θα στήσει τις πύλες της». Και ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιησού και απλώθηκε η φήμη του ονόματός του σε ολόκληρη τη γη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας προστατεύει και μας φυλάττει από κάθε κακό. Αμήν. Μας δίνει ο Κύριος, αδερφοί, πλούσια και έχουμε και περισσεύουμε και τον ευχαριστούμε και στα υλικά αγαθά και στα πνευματικά. Βεβαίως ο Κύριος μπορεί να αυξήσει ιδιαίτερα στα πνευματικά, αλίμονο, γιατί είναι απεριόριστος. Όμως έχουμε όσα πραγματικά χρειαζόμαστε για να βαδίσουμε όπως μας θέλει ο Κύριος. Μας έχει δώσει όλα τα εφόδια, τις δυνάμεις, το λόγο Του να σταθούμε πάνω. Έχει δώσει σε όλους μας ο Κύριος τα ελέη Του πλούσια. Μια μέρα θα σταθούμε μπροστά στο Κύριο για να αποδώσουμε λόγο για το πώς χρησιμοποιήσαμε όλα αυτά που μας έδωσε ο Κύριος. Και καλό είναι να μάθουμε τι σημαίνει να ζούμε σωστά τη ζωή μας ως χριστιανοί. Ο Ψαλμός 90 είναι ένα αίτημα που ο Μωυσής απευθύνει στο Θεό στο 12. Λέει, δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία. Και αυτό, αδερφοί, μπορεί να είναι και το δικό μας αίτημα. Πώς δηλαδή να μετράμε τις μέρες μας. Και αυτό το πώς δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Πώς να αντιμετωπίζω τη ζωή, τα χρόνια που ο Θεός μου έχει χαρίσει να ζήσω, όσα κι αν είναι αυτά. Με ποια μάτια να βλέπω τι αξίζει και τι όχι. Και την απάντηση τη δίνει ο Ψαλμός 90, θα το δούμε απόψε αυτόν τον ψαλμό. Είναι σαν μια καλή περίληψη της χριστιανικής ζωής ο ψαλμός αυτός, για τη ζωή δηλαδή. Η σοφία η οποία απαιτείται για να μετρήσω τη ζωή μου σωστά βρίσκεται πέρα από τις ανθρώπινες δυνατότητες. Είναι ένα δώρο από τον ουράνιο πατέρα μας που έρχεται άνωθεν. Είναι η ικανότητα διάκρισης και αυτό δεν μπορεί να αποκτηθεί με την ανθρώπινη προσπάθεια, δηλαδή να προσπαθήσεις εσύ. Πρέπει να σου δοθεί από τον Κύριο, να μας τη διδάξει ο ίδιος ο Θεός. Και ποια είναι η χριστιανική αντίληψη για τη ζωή? Πρώτα-πρώτα πρέπει να έχουμε σωστή εικόνα για τον Κύριο. Ποιος είναι ο Κύριος, τι είναι ο Κύριος. Και αυτό περιγράφεται στα πρώτα εδάφια του ψαλμού. Και το πρώτο που μας διδάσκει είναι ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος. Λέει στο 1, στην αρχή, «Κύριε, Εσύ έγινες σε εμάς καταφυγή από γενεά σε γενεά. Πριν γεννηθούν τα όρη και πλάσει στη γη και την οικουμένη και από τον αιώνα μέχρι τον αιώνα, Εσύ είσαι ο Θεός». Ο Θεός κάθεται στο θρόνο Του, είναι κυρίαρχος πάνω σε κάθε τι που συμβαίνει. Να δούμε ένα παράλληλο στον Ισαΐα 66 στην αρχή. «Έτσι λέει ο Κύριος, ο ουρανός ο θρόνος μου και η γη το υποπόδιο των ποδιών μου». Υποπόδιο είναι το σκαμνάκι. Παλιά καθόντουσα στο θρόνο κάποιος και εκεί που κουμπάει τα πόδια του. Και δεν υπάρχει τίποτα που να συμβαίνει στο σκαμνάκι που βάζει ο Θεός τα πόδια του και να ξεφεύγει από την εξουσία, από τον έλεγχο του. Γιατί οι αδερφοί, τίποτα δεν μπορεί να συμβεί που να μην το επιτρέψει ο Κύριος. Μπορεί να είναι δυσάρεστο, μπορεί να είναι ευχάριστο. Θυμάστε τον Ιώβ όταν τα έχασε όλα και τον παρότρινε η γυναίκα του να καταραστεί το Θεό και να πεθάνει. Τι της απάντησε και μάλιστα δύο φορές. Λέει Ιώβ 1:21. «Γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μητέρας μου και γυμνός θα επιστρέψω εκεί. Ο Κύριος έδωσε και ο Κύριος αφαίρεσε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου». Σε όλα αυτά ο Ιώβ δεν αμάρτησε και δεν έδωσε αφροσύνη στο Θεό. Και στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιώβ, στο 10, λέει «Τα αγαθά μονάχα θα δεχθούμε από το Θεό και τα κακά δεν θα τα δεχθούμε». Σε όλα αυτά ο Ιώβ δεν αμάρτησε με τα χείλη του. Ό,τι συνέβαινε στη ζωή του, το έπαιρνε από τον Κύριο των δυνάμεων, από το χέρι του Κυρίου. Ο Θεός, αδερφοί, είναι κυρίαρχος και στη ζωή μας και στο χρόνο μας και σε αυτά που συμβαίνουν, είναι πάνω απ' όλα. Μα συμβαίνουν και αρνητικά, είναι και ο διάβολος, όπως τον Ιώβ. ο Ιώβ ήξερε τον Κύριο. Ποτέ δεν εκπλήσει το Θεό όταν συμβεί κάτι. Γιατί δεν υπάρχει κάτι που να μην το έχει προείδει, να μην το προβλέψει. Κάτι που να μην γίνει. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που συνέβηκε και δεν το ήξερε. Να μην μπορεί να το ελέγξει. Δεν αρέσουν στο Θεό όσα συμβαίνουν και είναι και ενάντια στο θέλημά Του, αλλά γνωρίζει ο Θεός ότι σε ένα μήνα και τόσες μέρες και τόσες ώρες θα κάνω εγώ μια αμαρτία που δεν τη θέλει, αλλά απλά τα γνωρίζει, άρα δεν θα εκπλαγεί. Μπορεί να λυπηθεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά δεν είναι ότι δεν το ξέρει και θα ξαφνιαστεί. Ξέρει τα πάντα και οι βουλές Του δεν μπορούν να εμποδιστούν από κανένα. Ισαΐα 43:13. Πριν γίνει η μέρα, εγώ ήμουν ο ίδιος και δεν υπάρχει αυτός που λυτρώνει από το χέρι μου. Θα κάνω. Και ποιος μπορεί να το εμποδίσει? Βλέπετε, ποιος μπορεί να σταθεί? Όμως ταυτόχρονα αυτός ο κυρίαρχος Θεός είναι το καταφύγιο μας. Όπως διαβάσαμε πριν, Κύριε, έγινε σε μας καταφυγή. Ένας τόπος που μπορεί να κρυφτείς κάτω από Αυτόν. Επειδή ο Θεός που τα γνωρίζει όλα και τα μπορεί όλα, μας αγαπάει. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δυνατός, πανίσχυρος, τα γνωρίζει όλα, μας αγαπάει. Αυτό το «με αγαπάει» το προσωπικό πρέπει να ριζωθεί μέσα μας. Το ξέρουμε, αλλά πρέπει να το βάλουμε βαθιά μέσα μας. Όταν έρχεται η ώρα της δυσκολίας και της επίθεσης του εχθρού ή της παιδείας του Κυρίου, ό,τι είναι της δοκιμασίας, να μην αφήσεις να μπουν άλλες σκέψεις μέσα σου και να σκεπάσει αυτό το «με αγαπάει». Και είναι και ο μόνος τελικά που μπορεί να μας προστατεύσει ουσιαστικά, γιατί κανένας δεν έχει τέτοια εξουσία. Αυτός μπορεί να ανατρέψει καταστάσεις και να κατευθύνει ανθρώπους για τη δική του δόξα. Ψαλμός 46 στην αρχή. Γιατί χωρίς τον Κύριο μας, αδερφοί, είναι μάτιο να προσπαθούμε να νιώσουμε ασφαλείς, γιατί πολύ απλά δεν είμαστε. Χωρίς τον Κύριο δεν είμαστε ασφαλείς. Λέει, ο Θεός είναι καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις. Γι' αυτό δεν θα φοβηθούμε και αν η γη σαλευτεί και τα βουνά μετατοπιστούν στο μέσον των θαλασσών. Και αν ηχούν και ταράζονται τα νερά τους και τα βουνά σύονται εξαιτίας της έπαρσής τους. Βλέπετε, όταν λέει καταφυγή και δύναμη, βάζει ακραίες καταστάσεις, έτσι, η γη σαλευτεί, σεισμοί, καταποντισμοί, βουνά μετατοπιστούν στα μέσα. Τίποτα. Καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις. Και παράλληλα ο Κυρίαρχος Θεός είναι το αιώνιον καταφύγιο μας, γιατί ο Θεός είναι αιώνιος, είναι άχρονος, δεν έχει χρόνο αρχήν και τέλος. Πάμε πίσω στο Ψαλμό 90 στην αρχή. Κύριε, εσύ έγινες σε μας καταφυγή από γενεά σε γενεά. Πριν γεννηθούν τα όρη και πλάσει στη γη για την οικουμένη και από τον αιώνα μέχρι τον αιώνα, εσύ είσαι ο Θεός. Γι' αυτό είπα, πρέπει να έχουμε τη σωστή εικόνα για το ποιος είναι ο Θεός. Εσύ είσαι ο Θεός. Αλλιώς θα λατρεύουμε ένα πρόσωπο όπως εμείς το φανταστήκαμε και όχι όπως πραγματικά είναι. Πολλοί πλάθουν την εικόνα του Θεού μέσα τους σύμφωνα με τις δικές τους σκέψεις, φαντασίες και λένε έτσι είναι ο Θεός. Δηλαδή όχι για πρόσωπο, μιλώ για χαρακτήρα. Θα έχουμε για Θεό ένα πρόσωπο που το κατασκευάσαμε εμείς στα δικά μας μέτρα και όχι ένα Θεό που εκείνος έπλασε μας. Δεν μπορεί να πλάσεις το Θεό όπως το θέλεις και να το βάλεις έτσι θα είναι ο Θεός για μένα. Για να μάθω να μετράω τις μέρες της ζωής μου σωστά, ώστε να προσκολάται η καρδιά μου στη σοφία, πρέπει να γνωρίζω ποιος είναι ο Κύριος που μου δίνει τις μέρες αυτές. Δεν ήρθα μόνος μου στον κόσμο, ούτε και εσύ στον κόσμο. Γι' αυτό ο ψαλμός αυτός, ο 90 διδάσκει πώς είναι ο Θεός μας, αιώνιος, κυρίαρχος, επομένως μόνο αυτός μπορεί να είναι η καταφυγή μας. Και αδερφοί, σε έναν κόσμο πάνω στον οποίο δεν ελέγχουμε τίποτα, ούτε και τις τύπους της καρδιά μας δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, αυτός μόνος έχει την απόλυτη εξουσία, αυτός είναι ο Θεός μας. Τώρα από την άλλη πρέπει να έχουμε και τη σωστή εικόνα για τον άνθρωπο. Σε αντίθεση με τον Θεό, πάμε στο 3 εδάφιο, που είναι αιώνιος, λέει για τον άνθρωπο ότι η δική μας η ζωή έχει έναν τέλος, επομένως είναι σύντομη. Ξαναφέρνεις, λέει, τον άνθρωπο στο χώμα και λες, επιστρέψτε γη των ανθρώπων. Πάμε στη Γενή Διαθήκη, στον Ιάκωβον 4, 13. Ελάτε εσείς που λέτε, σήμερα ή αύριο θα πορευτούμε σε αυτή την πόλη και θα καθίσουμε εκεί ένα έτος και θα εμπορευτούμε και θα κερδίσουμε. Οι οποίοι δεν ξέρετε καλά αυτό που θα γίνει αύριο, ποια θα είναι η ζωή σας. Γιατί είστε ατμός που φαίνεται για λίγο και έπειτα αφανίζεται. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Ένας ατμός που βγαίνει το πρωί για λίγο και αφανίζεται. Όταν το δεις στην αιωνιότητα, στα χρόνια του Θεού, τι είναι. Αντί να λέτε, αν ο Κύριος θελήσει, τότε θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Γιατί οι άνθρωποι προγραμματίζουν εκτός του Θεού. Τώρα όμως καυχέστε μέσα στις αλαζονίες σας. Κάθε καύχηση τέτοιου είδους είναι κακή. Δηλαδή είναι αλαζονία, είναι κακή καύχηση να πιστεύω ότι θα ζήσω για πάντα, να σχεδιάζω, να προγραμματίζω, σαν να μην υπάρχει ο Θεός. Δεν σου λέει να μην σκεφτείς για το αύριο, για τη δουλειά σου, για να εργαστείς ή να σπουδάσεις, αλλά μη σκέφτεσαι ότι θα ζεις εδώ για πάντα. Όταν δεν με νοιάζει ποια είναι η γνώμη του για μένα και τι εκείνος θεωρεί σωστό ή λάθος στη ζωή μου, τότε λες, δεν με νοιάζει για το Θεό. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Δεν το βάζεις μέσα στη ζωή σου. Πάμε πίσω στο Ψαλμό 90. Το 5ο και το 6ο εδάφιο περιγράφουν περαιτέρω το γεγονός ότι είμαστε πεπερασμένοι, είμαστε θνητοί. Λέει, τους κατακλίζεις. Είναι σαν όνειρο της αυγής. Σαν χορτάρι που παρέρχεται. Το πρωί ανθίζει και παρακμάζει. Την εσπέρα κόβεται και ξηραίνεται. Η ζωή μας δηλαδή είναι τόσο σύντομη, είναι όπως το πρωί που βλέπουμε λίγο πριν ξυπνήσουμε ένα όνειρο. Έτσι καμιά φορά ξυπνάς και θυμάσαι αυτό που είδες πριν λίγο. Βλέπουμε ολόκληρες ιστορίες στον ύπνο μας, σενάρια, ταξίδια, πρόσωπα διάφορα. Και μέσα στον ύπνο μας έχουμε την αίσθηση ότι περνάει πολύ καιρός, ενώ στην πράξη έχουν περάσει μερικά λεπτά. Θα έτυχε πολλές φορές να ξυπνήσετε λίγο το χάραμα, να ξανακοιμηθείτε λίγο, να ξαναξυπνήσετε και αφού πέρασα μερικά λεπτά, πώς είδα τόσο όνειρο. Δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα του ύπνου, αδερφοί. Ζούμε στο δικό μας κόσμο πολλές φορές, ο καθένας με τη δική του πραγματικότητα. Ενώ ζούμε, εντούτοις, είμαστε σε άγνοια για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Είναι σαν ένα όνειρο. Ζεις, αλλά δεν ξέρεις να ζήσεις τις μέρες σου σωστά. Η ομορφιά έρχεται και φεύγει. Η δύναμη, η δόξα, η φήμη, η ζωή είναι σύντομη. Πάμε στο εδάφιο 9 και 10. Μας δίνει ακόμα μια εικόνα ότι η ζωή μας είναι τόσο σύντομη που περνάει σαν σκέψη. Λέει στο 9, «Επειδή όλες οι μέρες μας παρέρχονται στην οργή σου, διατρέχουμε τα χρόνια μας ως διανόημα. Οι ημέρες της ζωής μας είναι ουσιαστικά 70 χρόνια και αν είμαστε σε ευρωστία 80 χρόνια, όμως και το καλύτερο μέρος τους είναι κόπος και πόνος, επειδή γρήγορα παρέρχεται και εμείς πετάμε». Αυτός είναι ο άνθρωπος, αυτοί είμαστε κι εμείς. Η ζωή μας είναι όπως ένα όνειρο, όπως το χορτάρι. Βγαίνει, ξηραίνεται, πεθαίνει. Βγαίνει, ξηραίνεται, πεθαίνει. Μερικές σκέψεις λέει. Για να μάθουμε να μετράμε τις μέρες μας σωστά, πρέπει να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε ότι δεν θα είμαστε εδώ για πάντα. Αντίθετα, είμαστε για λίγο. Για σκέψου να πεις ότι η ζωή μου είναι όπως το χορταράκι που θα πρασινίσει, θα βγει και θα κυτρινίσει και θα ξεραθεί. Ένα λουλούδι, ένα ωραίο τριαντάφυλλο. Ναι, ωραίο, όμορφο, μυρίζει, θα έρθει η ώρα που θα μαραθεί, θα πέσει. Όταν το αντιληφθούμε, να μου πείτε, αφού έχουμε αιωνιότητα, άλλο αιώνια ζωή, μιλάμε τώρα για εδώ. Επομένως, δεν μπορώ να ζήσω σωστά αν ζω σαν να μην πρόκειται να φύγω ποτέ από εδώ. Και είναι κρίμα να χτίζω τη ζωή μου σαν να είμαι αιώνιος στη γη, γιατί απλά δεν είμαι. Και όχι απλά κρίμα, είναι αφέλεια να επενδύσω όλο μου το χρόνο, όλη μου την ενέργεια, σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο. Να δημιουργήσω τόσα εδώ, χωρίς να σκέφτομαι ότι είναι για λίγο καιρό, για ένα διάστημα και κυρίως βγάζοντας το Θεό απ' έξω. Άρα το ερώτημα είναι, θέλεις να ζήσεις τις μέρες σου σωστά, να τις μετράς σωστά. Να θυμάσαι δύο πράγματα. Ότι ο Θεός είναι ο Κύριος και είναι αιώνιος, και Αυτός μόνο είναι το αληθινό καταφύγιο μας, μόνο σε Αυτόν μπορώ να ελπίζω και να ελπίζεις, και ότι ο άνθρωπος είναι προσωρινός, πολύ λίγος. Η ζωή είναι πολύ σύντομη. Πόσο σύντομη? Σαν ένα πρωινό όνειρο. Σαν το χορτάρι που έχει μερικές μέρες ζωή. Εκεί στο ψαλμό που είμαστε στο 7, λίγο πίσω, μια άλλη αλήθεια είναι πως ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και αυτό προκαλεί και την αντίδραση του Θεού. Στην οργή σου εκλείπουμε και στο θυμό σου ταραζόμαστε. Έβαλες τις ανομίες μας μπροστά σου, τις κρυφές πτυχές μας στο φως του προσώπου σου. Και λίγο πιο κάτω στο 11, ποιος γνωρίζει τη δύναμη της οργής σου και του θυμού σου, ανάλογα με το φόβο σου? Αδερφοί, όπως είπα πριν, τα γνωρίζει όλα ο Κύριος. Δεν υπάρχει ούτε καν κρυφή αμαρτία. Δεν υπάρχει κάτι που κάνουμε και να μην το ξέρει ο Κύριος. Οι ανομίες είναι μπροστά Του. Τα κρύφια μας στο φως του προσώπου Του. Δηλαδή σκέψεις, επιθυμίες, συναισθήματα, πόθη, όνειρα, ματιές. Ο Κύριος όλα τα ξέρει. Ακόμα και αυτά που δεν ξέρει άλλος άνθρωπος, ακόμα και αυτά που ούτε εμείς ήδη θέλουμε να παραδεχθούμε, ακόμη και τις αμαρτίες, όπως είπα, που θα κάνουμε, άρα δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε. Και δεν είναι μόνο αυτό, το γεγονός ότι ίσως δεν έχουμε συνέστηση της κατάστασής μας, δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλά. Κάποιος λέει, εντάξει, και τι έγινε αν αμαρτάνω και αν δεν αμαρτάνω, δεν με νοιάζει, εγώ καλά είμαι. Ο Θεός μας καλεί να Τον φοβόμαστε και να μην αμαρτάνουμε. Κάθε γνωστή σε εμάς αμαρτία πρέπει να τη εξομολογούμαστε και μάλιστα με μετάνοια. Και το πρακτικό αποτέλεσμα που πρέπει να έχει αυτή η αλήθεια είναι πως για να μετράω τις μέρες μου ώστε να προσκολάται η καρδιά μου στη σοφία θα πρέπει να ζω ταπεινά, σε διαρκή μετάνοια. Ένας άνθρωπος σοφός πρέπει να είναι ταπεινός και μετανιωμένος συνέχεια γιατί πέφτει, θα κάνει λάθη. Έτσι διατηρήσε με τον Κύριο. Προσέξτε, αυτό δεν με κάνει μίζερο ή καημένο. Αντίθετα, με προστατεύει από τον εφησυχασμό. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος, ακόμα και την ώρα που νιώθω άγιος, όσο ποτέ, αφού τα έκανα όλα, μετανόησα, ο Κύριος, εντάξει, τα έδωσα, δεν κάνω αμαρτίες, είμαι καλός, κάνω και καλές πράξεις, πάλι έχω ανάγκη ο Θεός να με καθαρίζει. Άρα δεν μπορώ ποτέ να παίρνω τη σωτηρία μου ελαφρά. Δεν πρέπει ποτέ να θεωρήσω πως ξέρω που θα πάω, οπότε δεν καίγομαι να έχω και την πρώτη θέση στον ουρανό, να μπω με τον κόσμο, τον άλλο μέσα με τον Κύριο να είμαι και δεν πειράζει, μπορώ να χαλαρώσω λίγο. Όχι, σου λέει ο Κύριος. Θέλει προσοχή. Ρωμαίους 6 στην αρχή. Τι λοιπόν θα πούμε? Να επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρη? Ή ήθε ποτέ να μην γίνει? Εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς ακόμα θα ζούμε μέσα σε αυτήν? Άρα η αμαρτία είναι εκεί, χτυπάει την πόρτα κάθε μέρα. Πρέπει να κηρύξεις πόλεμο στην αμαρτία, να μην συμβιβάζεσαι. Και αν πέσεις και ξεγελάστηκες, μετανόησε αμέσως, σήκω πάνω, προχώρα, σου λέει. Και τότε ο Θεός συγχωρεί. Αλλά να μην παίζουμε με την αμαρτία, γιατί είναι σαν να προσβάλλεις τον ίδιο τον Κύριο, σαν να τον μικραίνεις. Πίσω στο Ψαλμό 90, στο 11. Είναι όπως λέει, ποιος γνωρίζει τη δύναμη της οργής σου και του θυμού σου ανάλογα με το φόβο σου? Και αδερφοί, δεν θέλεις και δεν θέλω να γνωρίσουμε την οργή του Θεού και τη δύναμη και τη βία. Να έρθει ο Κύριος εναντίον μας δηλαδή. Έχουμε τον εχθρό που έρχεται εναντίον μας. Αν έχεις και τον Κύριο εναντίον σου, τι θα κάνεις? Ποιος θα σε προστατεύσει? Το τέλος του κόσμου έχει ξεκινήσει. Εδώ και καιρό. Και σήμερα και κάθε μέρα βρισκόμαστε πιο κοντά. Αλλά αν αυτές οι αλήθειες υπάρχουν μέσα μας, ριζωμένες και είμαστε ταπεινοί και προσγειωμένοι, τότε θα μπορούμε να ζητήσουμε από τον Κύριο τα σωστά πράγματα, γιατί ξέρουμε πραγματικά ποια είναι η ανάγκη, η πνευματική και η φυσική. Και αυτά που θα ζητάμε θα φανερώνουν πως ο Θεός είναι το ύψιστο αγαθό μας. Κύριε, τι θέλεις για μένα? Που είναι το συμφέρον μας, αλλά Ενώ ένας σαρκικός θα ζητήσει το Α, το Β να βάλει τη λίστα του και δεν τον νοιάζει τι ο Θεός θέλει, ξέρει τι θέλει αυτός. Ενώ το παιδί του Θεού, το πραγματικό, το αληθινό, θα τα φέρει μπροστά και θα πει: Κύριε, δώσ' μου εσύ. Η σχέση μας με τον Χριστό είναι ό,τι πιο καταπληκτικό θα μπορούσε να μας συμβεί. Το εκτιμούμε αυτό όμως ή το θεωρούμε δεδομένο εκεί. Τέλειωσε. Πάμε στο υπόλοιπο μέρος του ψαλμού από τα εδάφια, από το 12. Τρία αιτήματα υπάρχουν σε αυτά τα εδάφια. Το πρώτο είναι το θέμα μας που λέει στο 12. Δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία. Δηλαδή, Θεέ μου, δίδαξέ με να ζω όπως εσύ θέλεις. Αφού εσύ είσαι ο Κυρίαρχος, εσύ είσαι ο αιώνιος, εσύ μόνο είσαι το καταφύγιο μου και εγώ είμαι προσωρινός και αμαρτωλός, έλα πες μου εσύ πώς να ζω, πώς με θέλεις. Πώς η ζωή μου εδώ στη γη δεν θα πάει χαμένη. Αδερφοί, είμαστε διατεθειμένοι να προγραμματίσουμε, να δουλέψουμε, αλλά κάπου μας ξεφεύγει το πώς να ζήσω με πραγματική σοφία. Τι θα πει που λέει στην Εφεσίους 5:15 να εξαγοράζουμε τον καιρό. Είναι ο καιρός. Ο καιρός, αδερφοί, ο χρόνος δηλαδή, είναι πολύτιμος. Ο Κύριος μας έδωσε το χρόνο. Όπως την άλλη φορά που είδαμε με το δέντρο που λέει κόψε αυτό το δέντρο γιατί έχει 3 χρόνια, δεν δίνει καρπό να μην καταργεί τη γη. Ο τόπος έχει αξία. Να βγάλουμε αυτό, να πάρουμε ένα άλλο δέντρο. Το ίδιο είναι και ο χρόνος, που δεν τον μπορεί να τον πιάσει, αλλά ο χρόνος είναι πολύτιμος. Λέει, προσέχετε ακριβώς πώς περπατάτε, όχι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Πρέπει να τον ξαγοράζεις τον χρόνο, τον καιρό. Και ένα παράλληλο Κολοσσαίς 4:5, με σοφία να περπατάτε προς τους έξω, εξαγοράζοντας για τον εαυτό σας τον καιρό. Βλέπετε, αν τα λέει ο Λόγος του Θεού αυτά, ξέρει. Άρα, το να αφήνω το χρόνο μου να χάνεται και να μην κάνω πράγματα που μπορούσα να κάνω και να πηγαίνει έτσι waste που λέμε, εκεί τώρα χάνεις. Γιατί δεν το εξαγοράζεις και ο εχθρός πιάνει τόπο. Αφού λοιπόν ο Θεός είναι αυτός που λέει εδώ ότι είναι και εγώ είμαι αυτός που επίσης περιγράφεται εδώ ότι είμαι, επομένως δεν μπορώ να ζω για μένα. Δεν μπορεί δηλαδή στη ζωή μου, στην οικογένεια, στον χρόνο μου εγώ να είμαι το κέντρο. Εφόσον αναγνωρίζω ότι τι είμαι εγώ μπροστά στον Κύριο και αυτός είναι παντοδύναμος και το θέλημα του πρέπει να γίνει, ο Χριστός το θέτει απλά. Χάσε τη ζωή σου και όταν τη χάσεις τότε θα τη βρεις. Για μένα εννοεί χάσε τη. Άρα σταμάτα να ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου, ζήσε για μένα και τότε θα ζήσεις πραγματικά, θα έχει αξία δηλαδή. Δώσε, πρόσφερε, υπηρέτησε, που είναι αυτά που είναι αντίθετα του σαρκικού ανθρώπου. Δηλαδή προτίμησε να δώσεις σε κάποιον άλλον που έχει ανάγκη, παρά να αποκτήσεις ακόμη κάτι για σένα, που δικαιωματικά μπορείς να το πάρεις, αλλά σου λέει, μάθε να δίνεις κιόλας. Τότε θα προσκολήσεις την καρδιά σου στη σοφία. Και προσέξτε το δεύτερο αίτημα, Ψαλμός 90, το 14. Χόρτασέ μας με το έλαιό σου από το πρωί και θα αγαλόμαστε και θα εφρενόμαστε σε όλες τις μέρες μας. Δηλαδή, αδερφοί, τίποτα δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερη χαρά στην καρδιά σου και στην καρδιά μου από τον ίδιο τον Κύριο του ουρανού. Την παρουσία του στη ζωή μου και στη ζωή σου. Γιατί, ξέρετε, ακόμα και οι πιστοί, εμείς, κάνουμε την ίδια αμαρτία που κάνει και ο υπόλοιπος κόσμος. Έχουμε το Θεό, αλλά επιμένουμε να εξαρτούμε τις χαρές μας από άλλες καταστάσεις. Θα πάω διακοπές, θα πάω εκδρομή, θα δω αυτό το έργο, θα πάρω χρήματα, θα απολαύσω το ένα το άλλο και λέμε έτσι θα χαρούμε. Που δεν είναι κακό να έχεις κάποιες περιόδους χαράς από αυτά, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όταν έρχονται πράγματα που είναι καλά, εντάξει, αλλά όταν δεν έρχονται και πάλι μας φτάνει ο Θεός. Εκεί είναι η πραγματική διαφορά. Όπως τον Παύλο που λέει, έμαθα να περισσεύω, έμαθα και να στερούμε. Όταν περισσεύω, δοξάζω τον Κύριο. Όταν στερούμε, δεν θυμώνω με τον Κύριο, δεν τα βάζω μαζί του, πάλι δοξάζω τον Κύριο. Όπως τον Ιώβ. Τα είχε όλα, δόξαζε τον Κύριο. Τα έχασε όλα, δόξαζε τον Κύριο. Όπως βγήκα γυμνός, λέει από τη μαμά μου, ένα μωρό βρέφος γυμνό, έτσι θα επιστρέψω. Και που ντύνουν τους νεκρούς και τους βάζουν κοστούμια για αυτά, τι θα γίνει, θα τα πάρω μαζί τους. Όπως τους αρχαίους Αιγύπτιους που κάναν τις πυραμίδες και βάζαν και φαγητά γύρω τους και χίλια δυο για να έχουν να τρώνε να πίνουν στον κάτω κόσμο που νομίζανε. Γυμνός ήρθες, γυμνός φεύγεις. Άρα η πραγματική διαφορά του πιστού ή του ανθρώπου που αναγνωρίζει το Θεό στη ζωή του είναι ότι η χαρά μας είναι μέσα. Δεν εξαρτάται αν έχω ή αν δεν έχω. Απ' έξω δηλαδή. Διαφορετικά, δυστυχώς δεν ξέρουμε τον Κύριο. Έναν παιδί του Θεού, ο οποίος έχει αδερφούς, άτομα πιστά που συμβαίνει κάτι, μια μικρή αναποδιά, κάτι που χαλάει τη ρουτίνα, την ομορφιά της ζωής τους λίγο και τους βλέπεις και χαλάει όλη η διάθεσή τους και όλοι θυμώνουν, λυπούνται για κάτι, μια ζημιά, έσπασε κάτι ας πούμε, ένα πιάτο, ένα ποτήρι, ένα σερβίτσιο, έγινε μια ζημιά κάπου, βλέπεις το αυτοκίνητο σου είναι εκδαρμένο, κάποιος το έκδαρε. Και μπαίνει μέσα σου τέτοια θλίψη. Γιατί, Κύριε, δεν με προστάτευσες και γιατί δεν ήταν ο άγγελός σου και πού είναι αυτός και γιατί και γιατί. Λέει ο Κύριος, εκεί είναι τώρα, δηλαδή εγώ πού είμαι. Αν εγώ είμαι μέσα σου και έχεις πλήρη τη χαρά, όλα αυτά είναι λεπτομέρειες. Δεν θα χάσεις την ειρήνη σου για τέτοια πράγματα. Διαφορετικά, αδερφοί, έχουμε ελάχιστη γνώση της ομορφιάς του, του μεγαλείου του. Δεν έχουμε ζήσει τι σημαίνει να προσεύχεσαι, να απολαμβάνεις τον Κύριο, να βλέπεις την ομορφιά της παρουσίας Του. Γι' αυτό πρέπει να ζήσουμε τον Θεό και να μάθουμε να χορταίνουμε μαζί Του κάθε μέρα. Σας το έχω ξαναπεί, για μένα ο σωστός πιστός, ο όριμος, είναι αυτός που έχει σταθερότητα στη ζωή του ως προς τα συναισθήματα. Να μην χαίρεσαι πάρα πολύ αν συμβεί κάτι και από την άλλη να μην παραλυπάσαι και να θλίβεσαι για κάτι αρνητικό που συνέβηκε. Πρέπει να έχεις μια σταθερότητα. Βέβαια, είμαστε άνθρωποι και υπάρχει ένας σχηματισμός, αλλά όχι αυτόν το έγινε κάτι, αλληλούια, δόξα τον Κύριο, παιδάς από πάνω μέχρι κάτω. Μετά γίνεται κάτι αρνητικό, δεν σου μιλάει κανείς. Είσαι χάλια. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα. Ο διάβολος ενίκησε στη ζωή σου. Είναι κρίμα να συμβαίνει αυτό. Ή του ύψους ή του βάθους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τρίτο αίτημα. Ψαλμός 90 στο 17. Ας είναι η λαμπρότητα του Κυρίου του Θεού μας επάνω μας. Και το έργο των χεριών μας στερέωνε επάνω μας. Ναι, το έργο των χεριών μας στερέωνε το. Τι αίτημα είναι αυτό τώρα? Πρέπει να το καταλάβουμε ως εξής. Ο Θεός μας άφησε εδώ στη γη για να εκπληρώσουμε τα δικά Του σχέδια. Ο Θεός δεν μας αφήνει για να περνάμε καλά, αλλά για να μας χρησιμοποιήσει στον κόσμο γύρω μας, για να επιτελεστούν οι βουλές Του. Προσέξτε, επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι μιζέρια για τον άνθρωπο, ότι είναι ένας σκλάβος που δουλεύει για τον κυρίαρχο. Μέσα στο έργο, μέσα στις βουλές Του, μέσα στην εκπλήρωση των δικών Του σχεδίων, απολαμβάνεις και εσύ και χαίρεσαι. Η ζωή που μας δίνει είναι ένα δώρο που πρέπει να το ζήσουμε σωστά. Και με αυτή την έννοια πρέπει να βρούμε το θέλημά Του για τη ζωή μας. Τι μας έχει καλέσει ο Θεός να κάνουμε, αδερφοί, και να το κάνουμε σωστά? Για να απολαύσουμε τα δώρα Του μόνο? Ο Μωυσής ήξερε ποιο είναι το κάλεσμα του Θεού στη ζωή του και του ζήτησε «Στερέωσε εσύ, Θεέ, αυτό που μου αναθέτεις». Και εμείς κανονικά πρέπει να ζητήσουμε την ίδια προσευχή. Στερέωσε την οικογένειά μου, στερέωσε το μεγάλωμα των παιδιών μου. Εσύ θα κάνεις το μέρος σου σαν πιστός, αλλά από τον Κύριο λες, στερέωσε τη μαρτυρία μου. Έτσι, πώς? Καθώς είμαι συνεπής στη δουλειά μου, που εργάζομαι σωστά, καθώς σε ομολογώ στους φίλους μου, καθώς σε υπηρετώ, στερέωσε τη μαρτυρία μου. Είναι γεγονός ότι μπορούμε να μπούμε στον πειρασμό να αναζητήσουμε ασφάλεια από άλλα πράγματα, εκτός από το Θεό, αλλά όλα αυτά θα σου δώσουν μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας. Μόνο ο Κύριος Ιησούς είναι το πραγματικό καταφύγιο που θα βρούμε ποτέ. Και σκέψου κάτι. Από την Παλαιά Διαθήκη, πότε ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί με το λαό Του, από την αρχή δηλαδή? Πότε έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες για το χτίσιμο της σκηνής Του, στη μέση του στρατοπέδου Του κλπ, που ήταν η σκηνή και γύρω? Στην έρημο έγινε αυτό. Εκείνη ακριβώς την περίοδο διάλεξε ο Θεός να εγκαινιάσει την προσωπική Του παρουσία με το λαό Του, τον Ισραήλ. Στην έρημο, μέσα στις σκηνές. Γι' αυτό και οι Εβραίοι γιορτάζουν τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Για την εποχή που έμεναν στις σκηνές, μέσα στην έρημο. Και ο Θεός έμεινε μαζί τους, η παρουσία Του, επίσης μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Έρημος. Η έρημος δηλαδή δεν είναι ο τόπος από όπου απουσιάζει ο Κύριος, και το λέω τώρα πνευματικά, και τα παιδιά του Θεού μπορούν να πούν «περνώ μια έρημο αυτή την περίοδο». Δεν νιώθω τίποτα, δεν έρχονται καλά οι καταστάσεις γύρω μου και το Θεό δεν τον πολύ νιώθω. Είναι ο τόπος όπου φέρνει την παρουσία Του με έναν νέο τρόπο. Μπορεί ο Κύριος, περνώντας εσύ μια έρημο, να είναι μαζί σου, και ξέρετε, πολλοί ομολογούν ότι εκείνο τον καιρό, το δυσάρεστο που πέρασαν, τη δύσκολη περίοδο, είχαν μια πιο πραγματική παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή τους, μέσα στη ψυχή τους, από ό,τι συνήθως. Γιατί ακριβώς είναι και ο τίτλος αυτού του μηνύματος, ότι ο Θεός είναι το καταφύγιο μας. Εκείνη που μπαίνεις κοντά Του. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι ποτέ δεν θα επιτρέψει δύσκολες ή επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά είναι ότι ο Κύριος είναι μαζί σου. Θυμάστε, ο ίδιος ο Ιησούς οδήγησε τους μαθητές Του να μπουν μέσα στη βάρκα και σου λέει «πηγαίνετε». Και τι έγινε? Ήρθε εκείνη η λέλαπα. Και μετά οι μαθητές τρομοκρατήθηκαν, αλλά ο Ιησούς, το καταφύγιό τους, ηρέμησε την καταιγίδα. Μαζί τους. Ήρθε η καταιγίδα, δηλαδή το αρνητικό όλο αυτό, αλλά ο Κύριος ήταν εκεί το καταφύγιο τους. Επιστά τα χανόμαστε, ξύπνα. Και ησύχασε. Ψαλμός 23 από το 4. Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό. Επειδή εσύ μαζί μου, η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτές με παρηγορούν. Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι, απέναντι από τους εχθρούς μου. Άλυψες το κεφάλι μου με λάδι. Το ποτήρι μου ξεχυλίζει. Σίγουρα, αυτό το σίγουρα κάντε το κεφαλαίο, σίγουρα χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μου και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών». Αυτός ο οίκος του Κυρίου τώρα, εκτός από τη γη, αν το βάλεις στο πνευματικό, γιατί θα είμαστε στην παρουσία του Κυρίου, είναι για πάντα. Άρα δεν έχει σημασία πόσο απογοητευμένη μπορεί να αισθάνεται μια ψυχή. Κάνε την πιστότητα του Κυρίου ασπίδα και καταφυγή σου. Ντύσου με την αλήθεια και την αγάπη του. Σαν να είσαι σε ένα ισχυρό φρούριο με πολύ χοντρούς τοίχους και είσαι μέσα εκεί και κανένα σκοτάδι δεν μπορεί να διαπεράσει, να σε επηρεάσει. Άρα αδερφοί, αν θέλουμε να ζήσουμε με σκοπό και νόημα, μην ζήσεις απλά για σένα. Ζήσε για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Για τον Κύριο και με τον Κύριο. Γιατί ζώντας με τον Κύριο έχεις το μεγαλύτερο προνόμιο ότι υπηρετείς το Θεό του ουρανού και της γης και ταυτόχρονα έχεις ευλογία από το Θεό. Αυτό έρχεται. Δηλαδή μην νομίζετε ότι θα δώσεις του Θεού και δεν θα σου επιστρέψει πίσω και μάλιστα πολλαπλάσια. Και δεν μιλώ μόνο για την αιωνιότητα, αμήν, τον ευχαριστούμε γιατί αυτό είναι και το πιο βασικό, αλλά ακόμα και εδώ και ακόμα και με τις δυσκολίες και υπάρχει μια ευλογία εσωτερική, αυτή η χαρά που λέμε. Αν δούμε στους Εβραίους το 11ο το κεφάλαιο της πίστης, που πολλοί πιστοί έμειναν με τον Κύριο και πέρασαν πολύ δύσκολα και βασανίστηκαν, λέει, πυριονίστηκαν το έναν το άλλον και λες τώρα, εντάξει, σίγουρα θα απολαύσουν, αλλά εδώ, ακόμα και εδώ, μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, βλέπουμε ότι δεν αποκαμάν, γιατί είχαν μια εσωτερική χαρά από τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος, όταν μας βάζει εκεί τη λίστα με τα αρνητικά που πέρασε, έτσι, διωχμούς, φαστιγώσεις, φυλακίσεις, νηστείες, το ένα το άλλο συνέχεια, αν το διαβάσει ένας αρχικός θα πει, τι να τον κάνω τέτοιο Θεό, να με βασανίζει, να περνώ τέτοιες καταστάσεις, γιατί να με προστατεύει, γιατί να έρχεται ο άλλος να με μαστιγώσει ή να με χτυπήσει, να με λιθοβολήσει και να μην βάλεις μια αόρατη ασπίδα γύρω μου, να χτυπάνε οι πέτρες και να πάνε πίσω, να μην με αγγίζουν, αφού είμαι ο Άγιος του Θεού. Παρόλα αυτά, λέει ο Παύλος, χαίρεται. Και πάλι θέλω πει χαίρεται. Γιατί αυτά όλα συμβαίνουν στο σώμα απ' έξω. Αν όμως από μέσα αναβλύζει συνέχεια η ικανοποίηση ότι είμαι του Κυρίου και είναι ο Κύριος μου και ο Θεός μου και είμαι στο θέλημα Του και τι με περιμένει αργότερα, τίποτα δεν μπορεί να σε κλονίσει στο τέλος. Και στο τέλος πεθαίνεις, μπορεί να πεθάνεις και με ένα τιμωτικό θάνατο κατά κόσμο, αλλά λες αξίζει τον κόπο. Ειδικά σε ένα κόσμο, όπως τον έκανε ο Θεός φθαρτό, που είτε έτσι είτε αλλιώς όλοι πεθαίνουν. Άτε λέει 70-80 χρόνια, 90% όπως και στις μέρες μας με την ιατρική επιστήμη να ζήσεις παραπάνω, πάλι θα πεθάνεις. Αν δεν έρθει ο Κύριος να σε πάρει στην αρπαγή. Άρα δεν είναι απλά να ζήσεις χρόνια που ο Θεός θέλει να ζήσουμε, είναι να τον ευχαριστήσουμε και να αλλάξουμε με τη ζωή μας. Να είμαστε ένα όμορφο λουλούδι μέσα στο αγρό του. Ένα ωραίο άρωμα. Δες το όπως θες, οποιαδήποτε εικόνα. Να μην είσαι έναν παράσιτο, στην κοινωνία που λέμε αυτός είναι παράσιτο, αλλά να είσαι κάτι που δίνεις, που προσφέρεις. Όλοι έρχονται και φεύγουν από αυτή τη ζωή. Αλλά αφού ήρθαμε και θα φύγουμε κάποια μέρα, να αφήσουμε ένα καλό αποτύπωμα. Δεν είναι μόνο τα παιδιά μας, αμήν, ευχαριστούμε τον Κύριο και ό,τι άλλο γύρω μας, αλλά φεύγοντας να μας μακαρίζουν αν ζήσουν άλλοι μετά από εμάς και να πούν τι καλό άτομο ήταν αυτός αυτή και ο Κύριος ο ίδιος πιο πολύ. Αυτό αδερφοί πιστεύω το θέλουν όλοι, όλοι οι άνθρωποι θα το θέλανε για τον εαυτό τους. Απλά θέλει δύναμη και δεν μπορούμε ανθρωπίνως να το κάνουμε μόνοι μας αν δεν προσκοληθούμε στον Κύριο. Και όταν μας λέει ότι αυτός θέλει να κάνουμε το θέλημα Του για τα έργα τα δικά Του που ετοίμασε αυτός για μας, αυτά είναι. Αυτό είναι το έργο που θέλει. Τι όμορφο δηλαδή να μιλάς με τη ζωή σου ή με την ομολογία σου, να βλέπουν οι άλλοι να προσκοληθούν και να έρθουν στον Κύριο και να σωθούν οι ψυχές και να ξέρεις ότι έφερες ψυχές πολύτιμες στον Κύριο, όχι για μισθό να πεις «Α, έφερα τόσους, δώσ' μου τόσα» ή «Να απολαύσω τόσα». Η χαρά ότι έσωσες ανθρώπους που ήταν να χαθούν αιώνια και όμως θα είναι σωσμένοι αιώνια. Αυτή η χαρά δεν μπορεί να πληρωθεί, ούτε και ό,τι και βάσανα να σου κάνουν δεν μπορούν να την αφαιρέσουν. Ευχαριστούμε, Κυρία μας. Ευλόγησε αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Εσύ είσαι το καταφύγιο μας, Κύριε μας. Είσαι εκεί που μπορούμε να κρυφτούμε από κάθε δαιμονική επιρροή, Χριστέ μας Άγιε. Ακόμα και από τον σαρκικό εαυτό μας, Κύριε. Θέλουμε να μένουμε κοντά σου ταπεινοί, ήσυχοι, Κύριε. Γνωρίζοντας ότι εσύ θα μας δώσεις ό,τι χρειαζόμαστε, Κύριε μας, για να βαδίσουμε εδώ σωστά όπως μας θέλεις και να περπατήσουμε μέσα στα έργα που εσύ ετοίμασες για μας, Κύριε. Αξίωσέ μας να το κάνουμε, Χριστέ μας, και να το κάνουμε μάλιστα με χαρά, Κύριε μας, με ευλογία δική σου και ανίποτη εσωτερική γαλήνη μέσα μας, Κύριε μας, που και αυτή από το θρόνο σου έρχεται, Χριστέ μας Άγιε, ξέροντας ότι εσύ είσαι η ασφάλειά μας. Και όλα θα πάνε καλά, Κύριε. Φτάνει να μένουμε κολλημένοι κοντά σου, Κύριε μας. Εσύ είσαι ο καλός ποιμένας και εμείς είμαστε τα πρόβατά σου, Κύριε, τα πρόβατα της βοσκής σου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για το λόγο σου. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε σε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Μέσα σου είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο γάμα. Τη νύχτα επί της κλίνης μου εζήτησα εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Θέλω σηκωθεί τώρα και περιέλθει την πόλην εν τες αγορές και εν τες πλατείες. Θέλω ζητήσει εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Με έβρικαν οι φύλακες οι περιερχόμενοι την πόλην. Μη είδετε εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Αφού ολίγον επέρασα από αυτόν, έβρικα εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Επίασα αυτόν και δεν αφήκα αυτόν, έως σου εισήγαγον αυτόν εις τον οίκον της μητρός μου και εις τον κοιτώνα της συλλαβούσης με. Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εις τας δορκάδας και εις τας ελάφους του αγρού, να μη εξεγείρετε, μη δε να εξυπνήσετε την αγάπη μου, έως σου θελήσει. Τις αύτη η αναβαίνουσα από τη ερήμου ως στήλη καπνού, τε θυμιαμένη με Σμύρναν και Λίβανον, με πάσαν αρωματικήν σκόνην του μυρεψού, ιδού η κλίνη του Σολομώντος, εξήκοντα δυνατοί άνδρες είναι περί αυτήν εκ των δυνατών του Ισραήλ. Πάντες ούτι κρατούς η Ρομφαίαν, δε διδαγμένη πόλεμον. Έκαστος έχει την Ρομφαίαν αυτού επί των μυρών αυτού, δια νυκτερινούς φόβους. Ο βασιλεύς Σολομών έκαμεν εις εαυτόν φορείων εκ ξύλων του Λιβάνου. Του στήλους αυτού έκαμεν εξ αργύρου, το ανακλιντήριον αυτού εκ χρυσού, την στρωμνήν αυτού εκ πορφύρας. Το μέσον αυτού ή το εγκεκοσμημένον ερασμίος υπό των θυγατέρων της Ιερουσαλήμ. Εξέλθετε και ιδέτε θυγατέρες Ιών τον βασιλέα Σολομώντα εν το διαδήματι με το οποίον έστεψεν αυτόν η μήτηρ αυτού εν τη ημέρα της νυμφεύσεως αυτού και εν τη ημέρα της εφροσύνης της καρδίας αυτού. Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο Δέλτα. Ιδού, είσαι ωραία αγαπητή μου. Ιδού, είσαι ωραία. Η οφθαλμή σου είναι ως περιστερών μεταξύ των πλοκάμων σου. Τα μαλλία σου είναι ως πίμνιον εγών καταβενόντων από του όρους Γαλαάδ. Οι οδόντες σου είναι ως πίμνιον προβάτων και κουρευμένων αναβενόντων από της Λούσεως, τα οποία πάντα γεννώσει δίδυμα και δεν υπάρχει άτεκνον μεταξύ αυτών. Τα χείλη σου ως ταινία ερυθρά και η λαλιά σου εύχαρης. Επαριέσου ως τμήμα ροιδίου μεταξύ των πλοκάμων σου. Ο τράχυλός σου ως ο πύργος του Δαβίδ, ο οκοδομημένος διαοπλοθήκην, επί του οποίου κρέμαντε χίλιοι θηρεοί πάντες ασπίδες ισχυρών. Οι δύο μαστοί σου ως δύο σκύμνοι δορκάδος δίδυμοι βόσκοντες μεταξύ των κρίνων. Έως σου πνεύσει η άβρα της ημέρας και φύγος είναι σκιέ, εγώ θέλω υπάγει στο όρος της Μύρνης και εις των λόφων του θυμιάματος. Όλη ωραία είσαι αγαπητή μου και μόμος δεν υπάρχει εν σύ. Ελθέμετε μου από του Λιβάνου, νύμφη, από του Λιβάνου μετε μου. Βλέψον από τις κορυφής του Αμανά, από τις κορυφής του Σενίρ και του Αερμών, από τον φωλεόν των Λεόντων, από τον ωραίον των Παρδάλεων. Έτρωσα στην καρδίαν μου, αδελφή μου, νύμφη. Έτρωσα στην καρδίαν μου, διενός των οφθαλμών σου, διενός πλοκάμου του τραχύλου σου. Πόσον ωραία είναι η αγάπη σου, αδελφή μου νύμφη. Πόσον καλύτερα η αγάπη σου παρά των ίνων. Και η οσμή των μύρων σου παρά πάντα τα αρώματα. Τα αχύλη σου, νύμφη, στάζωσιν ως κυρίθρα. Μέλι και γάλα είναι υπό την γλώσσαν σου. Και η οσμή των ηματίων σου ως οσμή του Λιβάνου. Κήπος και κλεισμένος είναι η αδελφή μου, η νύμφη μου. Βρύσης και κλεισμένη, πηγή εσφραγισμένη. Η βλαστή σου είναι παράδεισος ροιδίων, με τα εκλεκτών καρπών. Κύπρος με τα νάρδου. Νάρδος και κρόκος. Κάλαμος και κινάμωμον, με τα πάντων των δέντρων του θυμιάματος. Σμύρνα και αλόι, με τα πάντων των πρωτίστων αρωμάτων. Πηγή κήπων, φρέαρ ύδατος ζώντος και ρίακες από του Λιβάνου. Εγέρθη τη βορά και έρχουνότε. Πνεύσον εις τον κήπον μου, για να εκχυθώσει τα αρώματα αυτού. ας έλθει ο αγαπητός μου εις τον κήπον αυτού και ας φάγει τους εξαιρέτους καρπούς αυτού.
2: Δανιήλ, κεφάλαιον γάμα. Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς έκαμε εικόνα χρυσήν, το ύψος αυτής εξήκοντα πηχών και το πλάτος αυτής εξ πηχών. Και έστησεν αυτήν εν τη παιδιάδη δουρά εν τη επαρχία της Βαβυλώνος. Και απέστειλε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς να συνάξει τους σατράπας, τους διοικητάς και τους τοπάρχας, τους κριτάς, τους θησαυροφύλακας, τους συμβούλους, τους νομοδιδασκάλους και πάντα στους άρχοντας των επαρχιών, δια να έρθω συν εις τα εγγένεια της εικόνος την οποίαν έστησε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς. Και οι σατράπε, οι διοικητέ και οι τοπάρχε, οι κριτέ, οι θησαυροφύλακες, οι σύμβουλοι, οι νομοδιδάσκαλοι και πάντες οι άρχοντες των επαρχιών συνήχθησαν εις τα εγγένεια της εικόνος την οποίαν έστησε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς. Και εστάθησαν έμπροσθεν της εικόνος την οποίαν έστησε ο Ναβουχοδονόσορο. Και κήρυξ εγώ αμεγαλοφόνος. Εις εσάς προστάτετε λαοί, έθνη και γλώσσε. Καθήν ώρα να ακούσετε τον ήχον της σάλπιγγος, της σύριγγος, της κιθάρας, της σαμβίκης, του ψαλτηρίου, της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, πεσόντες προσκυνήσατε την εικόνα την χρυσήν, την οποίαν έστησε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς. Και ώστις δεν πέσει και προσκυνήσει την αυτήν ώραν, θέλει ρηφθεί στο μέσο της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Δια τούτο, ότε ήκουσαν πάντες οι λαοί των ήχων της σάλπιγγος, της σύριγγος, της κιθάρας, της σαμβίκης, του ψαλτηρίου και παντός είδους μουσικής, πίπτοντες πάντες οι λαοί, τα έθνη και εγλώσσε, προς εκείνουν την εικόνα την χρυσήν, την οποίαν έστησε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς. Χαλδαίοι δέτινες προσήλθον τότε και διέβαλον τους Ιουδαίους και είπων, λέγοντες προς τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορο, «Βασιλεύ, ζήθη εις τον αιώνα. Σύ, βασιλεύ, εξέδωκας πρόσταγμα, πας άνθρωπος ως της ακούσει τον ήχον της σάλπιγγος, της σύριγγος, της κιθάρας, της σαμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, να πέσει και να προσκυνήσει την εικόνα την χρυσήν. Και ώστις δεν πέσει και προσκυνήσει, να ρηφθεί στο μέσο της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Είναι άνδρες τινές Ιουδαίοι, τους οποίους κατέστησας επί τας υποθέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνος, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό. Ούτι οι άνθρωποι, βασιλεύ, δεν σε εσεβάστησαν. Τους θεούς σου δεν λατρεύουσι και την εικόνα την χρυσήν την οποίαν έστησας δεν προσκυνούσι. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ μετά θυμού και οργής προσέταξε να φέρωσι τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό. Κι έφεραν τους ανθρώπους τούτους ενώπιον του βασιλέως. Και αποκριθείς ο Ναβουχοδονόσορ είπε προς αυτούς, «Τόντις Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό, τους θεούς μου δεν λατρεύετε και την εικόνα την χρυσήν την οποίαν έστησα δεν προσκυνείτε. Τώρα λοιπόν, εάν είστε έτοιμοι, οπότε να ακούσετε τον ήχον της σάλπιγγος, της σύριγγος, της κιθάρας, της σαμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, να πέσετε και να προσκυνήσετε την εικόνα την οποίαν έκαμα, καλώς. Εάν όμως δεν προσκυνήσετε, θέλετε ρηφθεί την αυτήν ώραν εις το μέσο της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Και τι είναι εκείνος ο Θεός, ως της θέλει σας ελευθερώσει εκ των χειρών?» Και απεκρίθησαν ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό και είπων προς τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορ, «Εμείς δεν έχομεν χρία να σοι αποκριθόμεν περί του πράγματος τούτου. Εάν είναι ούτως ο Θεός ημών, τον οποίον εμείς λατρεύομεν, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει εκ της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Και εκ της χειρός σου, βασιλεύ, θέλει μας ελευθερώσει. Αλλά και αν ουχή, ας είναι γνωστόν εις σε, βασιλεύ, ότι τους θεούς σου δεν λατρεύομεν και την εικόνα την χρυσήν την οποίαν έστησας δεν προσκυνούμεν». Τότε ο Ναβουχοδονόσορ επλήσθη θυμού και η όψη του προσώπου αυτού ηλιώθη κατά του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγό. Και λαλίσας προσέταξε να εκάψωσει την κάμινον επταπλασίως μάλλον παρόσον εφαίνετο καιωμένη. Και προσέταξε τους δυνατοτέρους άνδρας του στρατεύματος αυτού να δέσωσει τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό και να ρίψω συν αυτούς εις την κάμινον του πυρός την καιωμένη. Τότε οι άνδρες εκείνοι εδέθησαν μετά των σαλβαρίων αυτών, των τιαρών αυτών και των περικνημίδων αυτών και των άλλων ενδυμάτων αυτών και έριφθησαν εις το μέσον της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Επειδή δε η προσταγή του βασιλέως ή το κατεπήγουσα και η κάμινος εξεκάφθη εις υπερβολήν, η φλόξ του πυρός εθανάτωσε τους άνδρας εκείνους ήτινες εσήκωσαν τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ. Ούτι δε οι τρεις άνδρες, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και Αβδενεγώ, έπεσαν δεδεμένοι εις το μέσον της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Ο δε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς εξεπλάγει και σηκωθείς με τα σπουδής, ελάλησε και είπε προς τους μεγιστάνας αυτού. Δεν ερήψαμε τρεις άνδρας δεδεμένους εις το μέσον του πυρός? Οι δε απεκρίθησαν και είπαν προς τον βασιλέα. Αληθώς βασιλεύ. Και αποκριθείς είπε, ιδού εγώ βλέπω τέσσερας άνδρας λελιμένους, περιπατούντας εν μέσω του πυρός, και βλάβη δεν είναι εις αυτούς. Και η όψη του τετάρτου είναι ομοία με υιόν Θεού. Τότε πλησιάσας ο Ναβουχοδονόσορ εις το στόμα της καμίνου του πυρός της καιωμένης, ελάλησε και είπε, Σεδράχ, Μίσαχ και Αβδενεγώ, δούλοι του Θεού του υψίστου, εξέλθετε και έλθετε. Τότε ο Σεδράχ, Μίσαχ και Αβδενεγώ εξήλθον εκ μέσου του πυρός. Και συναχθέντες οι σατράπε, οι διοικητέ και οι τοπάρχε και οι μεγιστάνες του βασιλέως είδον τους άνδρας τούτους ότι επί των σωμάτων αυτών το πυρ δεν ίσχυσε και θρίξ της κεφαλής αυτών δεν εκαεί και τα σαλβάρια αυτών δεν παρήλαξαν, ουδέως μη πυρός επέρασεν επ' αυτούς. Τότε ελάλησεν ο Ναβουχοδονόσορ και είπεν, ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, ως της απέστειλε τον άγγελον αυτού και ηλευθέρωσε τους δούλους αυτού ήτινες ήλπισαν επ' αυτών και παρήκουσαν τον λόγον του βασιλέως και παρέδωκαν τα σώματα αυτών δια να μη λατρεύσωση μηδέν να προσκυνήσωση άλλων θεών εκτός του Θεού αυτών. Δια τούτο εκδίδω πρόσταγμα ότι πας λαός, έθνος και γλώσσα ή της λαλήσει κακών εναντίον του Θεού του Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ θέλει καταμελιστεί και οικία αυτών θέλουσι γίνει κοπρώνες. Διότι άλλος Θεός δεν είναι δυνάμενος να ελευθερώσει ούτο. Τότε ο βασιλεύς προεβίβασε τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ εις την επαρχία της Βαβυλώνος. Δανιήλ, κεφάλαιον Δέλτα. Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς προς πάντας τους λαούς, έθνη και γλώσσας τους κατοικούντας επί πάσης της γης. Ειρήνη ας πληθυνθεί εις εσάς. Τα σημεία και τα θαυμάσια τα οποία έκαμεν εις εμέ ο Θεός ο ύψιστος ήρεσεν ενώπιόν μου να αναγγείλω. Πόσον είναι μεγάλα τα σημεία αυτού και πόσον ισχυρά τα θαυμάσια αυτού. Η βασιλεία αυτού είναι βασιλεία αιώνιος και η εξουσία αυτού εις γενεάν και γενεάν. Εγώ Ναβουχοδονόσορ ήμην αναπαυόμενος εν το οίκο μου και ακμάζον εν το παλατείο μου. Είδον εν ύπνιον το οποίο με κατέπληξε και οι διαλογισμοί μου επί της κλίνης μου και οράσεις της κεφαλής μου με ετάραξαν. Δια τούτο εξέδωκα πρόσταγμα να εισαχθώ συν ενώπιόν μου πάντες η σοφή της Βαβυλώνος δια να φανερώσω συν εις εμέ την ερμηνείαν του εν ύπνιου. Τότε εισήλθον οι μάγοι, οι επαϊδοί, οι χαλδαίοι και οι μάντης. Και εγώ είπα το εν ύπνιον έμπροσθεν αυτών, αλλά δεν μη εφανέρωσαν την ερμηνείαν αυτού. Ύστερον δε ήλθεν ο Δανιήλ ενώπιόν μου, του οποίου το όνομα ήτο Βαλτασάσαρ κατά το όνομα του Θεού μου και εις τον οποίον είναι το πνεύμα των Αγίων Θεών και έμπροσθεν τούτου είπα το εν ύπνιον λέγον. Βαλτασάσαρ, άρχον των μάγων, επειδή εγνώρισα ότι το πνεύμα των Αγίων Θεών είναι εσύ και ουδέν κρυπτών είναι δύσκολον είσαι, υπέτας οράσεις του εν ύπνιου μου το οποίον είδον και την ερμηνείαν αυτού. Ιδού εωράσεις της κεφαλής μου επί της κλίνης μου. Έβλεπον και ιδού δένδρον εν μέσω της γης και το ύψος αυτού μέγα. Το δένδρον εμεγαλύνθη και ενεδυναμώθη και το ύψος αυτού έφθανεν έως του ουρανού και η θέα αυτού έως των περάτων πάσης της γης. Τα φύλλα αυτού ήσαν ωραία και ο καρπός αυτού πολύς και εν αυτό ήτο τροφή πάντων. Υπό την σκιάν αυτού ανεπάβοντο τα θηρία του αγρού και εν της κλάδης αυτού κατεσκήνουν τα πετεινά του ουρανού και εξ αυτού ετρέχετο πάσα σάρξ. Είδον εν τεσοράσεση της κεφαλής μου επί της κλίνης μου και ειδού φύλαξ και άγιος κατέβει εκ του ουρανού και φώνησε μεγαλοφόνος και είπε νούτο. Κόψατε το δένδρον και αποκόψατε τους κλάδους αυτού, εκτινάξατε τα φύλλα αυτού και διασκορπίσατε τον καρπόν αυτού. Ασφίγωσε τα θηρία υποκάτωθεν αυτού και τα πετεινά από τον κλάδον αυτού. Το στέλεχος όμως των ριζών αυτού αφήσατε εν τη γη και τούτο με δεσμόν σιδηρούν και χαλκούν εν το τρυφερό χόρτο του αγρού και θέλει βρέχεστε με την δρόσον του ουρανού και η μερίς αυτού θέλει είστε μετά των θηρίων εν το χόρτο της γης. Η καρδία αυτού θέλει μεταβληθεί εκ της ανθρωπίνης και θέλει δοθεί εις αυτόν καρδία θηρίου και επτά κερί θέλουσι παρέλθει επ' αυτόν. Το πράγμα τούτο είναι διαπροστάγματος των φυλάκων και η υπόθεσης δια του λόγου των Αγίων, ώστε να γνωρίσω συν οι ζώντες ότι ο ύψιστος είναι Κύριος της Βασιλείας των ανθρώπων και ίσον την αθέλει δίδει αυτήν και το εξουθένημα των ανθρώπων καθιστά επ' αυτήν. Τούτο το ενύπνιον είδον εγώ Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς. Και εσύ Βαλτασάσαρ υπέ την ερμηνείαν αυτού, διότι πάντες η σοφή του βασιλείου μου δεν είναι ικανή να φανερώσωση προς εμέ την ερμηνείαν. Σύ δε είσαι ικανός, διότι το πνεύμα των Αγίων Θεών είναι εσύ. Τότε ο Δανιήλ, του οποίου το όνομα ήτο Βαλτασάσαρ, έμεινε εκστατικός έως μιας ώρας και οι διαλογισμοί αυτού ετάρατον αυτών. Ο βασιλεύς ελάλησε και είπε «Βαλτασάσαρ, ας μη σε ταράτη το ενύπνιον ή η ερμηνεία αυτού». Ο Βαλτασάσαρ απεκρίθη και είπε «Κύριέ μου, το ενύπνιον ας επέλθει επί τους μισούντασε και η ερμηνεία αυτού επί τους εχθρούς σου». Το δένδρον το οποίον είδες, το αυξηθέν και ενδυναμωθέν, του οποίου το ύψος έφθανεν έως του ουρανού, και η θέα αυτού επιπάσαν την γη, και τα φύλλα αυτού ήσαν ωραία, και ο καρπός αυτού πολλής, και τροφή πάντων ήτο εν αυτό, και υποκάτω αυτού κατόκουν τα θηρία του αγρού, εν δε της κλάδης αυτού κατεσκήνουν τα πετεινά του ουρανού, σύ είσαι το δένδρον τούτο, βασιλέ, ώστι σε μεγαλύνθεις και ενεδυναμώθεις. Και η μεγαλοσύνη σου υψώθη και έφθασεν έως του ουρανού και η εξουσία σου έως των περάτων της γης. Περί δε του ότι είδεν ο βασιλεύς φύλακα και άγιον καταβαίνοντα εκ του ουρανού και λέγοντα «Κόψατε το δένδρον και καταστρέψατε αυτό, μόνον το στέλεχος των ριζών αυτού αφήσατε εν τη γη και τούτο με δεσμόν σιδηρούν και χαλκούν εν το τρυφερό χόρτο του αγρού και ας βρέχετε υπό της δρόσου του ουρανού και μετά των θηρίων του αγρού ας είναι η μερίς αυτού, έως σου παρέλθω συν επτά κερί επ' αυτό, αυτή είναι η ερμηνεία βασιλεύ, και αυτή η απόφαση του υψίστου, ή της έφθασεν επί των κυριών μου τον βασιλέα. Και θέλεις διωχθεί εκ των ανθρώπων, και μετά των θηρίων του αγρού θέλει είστε η κατοικία σου, και θέλεις τρώγει χόρτων ως ιβώες, και υπό της δρόσου του ουρανού θέλεις βρέχεστε. Και επτά κερί θέλουσι παρέλθει επί σε, έως σου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι Κύριος της Βασιλείας των ανθρώπων και ίσον την αθέλει δίδει αυτήν. Περί δε του ότι προσετάχθη να αφήσωσι το στέλεχος των ριζών του δένδρου, το βασίλειον σου θέλει στερεωθεί εν σύ, αφού γνωρίσεις την ουράνιον εξουσίαν. Δια τούτο βασιλέ

της δυνάμεώς μου και εις τιμήν της δόξης μου. Ο λόγος ήτο έτι εν το στόματι του βασιλέως και έγινε φωνή εξ ουρανού λέγουσα. Προσέ αναγγέλετε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύ. Η βασιλεία παρήλθεν από σου και θέλεις εκδιωχθεί εκ των ανθρώπων και μετά των θηρίων του αγρού θέλει είστε η κατοικία σου. Χόρτον ως ιβώες θέλει στρώγει και επτά κερί θέλουσι παρέλθει επί σε, έως σου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και ισόν την αθέλει δίδει αυτήν. Εν αυτή τη ώρα ο λόγος εξετελέστη επί τον Ναβουχοδονόσο και εξεδιώχθη εκ των ανθρώπων και χόρτον ως ιβώες έτρωγε και υπό της δρόσου του ουρανού το σώμα αυτού ευρέχετο, έως σου ετρίχες αυτού υφξήνθησαν ως αετών πτερά και ιών είχες αυτού ως ορναίων. Και εν το τέλει των ημερών, εγώ ο Ναβουχοδονόσορ, εσήκωσα τους οφθαλμούς μου προς τον ουρανόν, και εφραίνες μου επέστρεψαν εις εμέ, και ευλόγησα τον ύψιστον και ίνεσα και εδόξασα τον ζώντα εις τον αιώνα, του οποίου η εξουσία είναι εξουσία αιώνιος και η βασιλεία αυτού εις γενεάν και γενεάν. Και πάντες οι κάτοικοι της γης λογίζονται ενώπιον αυτού ως ουδέν. Και κατά τη θέλησιν αυτού πράττει εις το στράτευμα του ουρανού και εις τους κατοίκους της γης. Και δεν υπάρχει ο εμποδίζων την χείρα αυτού ή ο λέγον προς αυτόν «Τι έκαμες». Εν το αυτό καιρό εφραίνες μου επέστρεψαν εις εμέ και προσδόξαν της βασιλείας μου, επανήλθεν εις εμέ η λαμπρότης μου και η μορφή μου και η αυλική μου και οι μεγιστάνες μου με εζήτουν και εστερεώθην εν τη βασιλεία μου και μεγαλειώτης περισσότερα προσετέθη εις εμέ. Τώρα εγώ ο Ναβουχοδονόσορ ενώ και υπερυψώ και δοξάζω τον βασιλέα του ουρανού, διότι πάντα τα έργα αυτού είναι αλήθεια και εωδία αυτού κρίσης, και τους περιπατούντας εν τη υπερηφανία δύναται να ταπεινώσει. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον γάμα. Και εξηγέρθη ο Ιησούς πρωί, και ανεχώρησαν εξιτήν, και ήλθον έως του Ιορδάνου αυτός και πάντες οι Ισραήλ, και διανυκτέρευσαν εκεί πριν διαβώσιν. Μετά δε 3 ημέρες επέρασαν διαμέσου του στρατοπέδου οι άρχοντες και προσέταξαν των λαών λέγοντες: «Όταν είδητε την κυβωτόν της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς τους Λεβίτας βαστάζοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί από τον τόπο σας και υπάγει ο πίσω αυτής. Πλην, ας είναι διάστημα μεταξύ ημών και εκείνης έως 2.000 πηχών κατά το μέτρον. Μη πλησιάσετε εις αυτήν, δια να γνωρίζετε την οδόν την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσατε την οδόν ταύτην χθες και προχθές». Και είπεν ο Ιησούς προς τον λαόν: «Καθαρίστητε, διότι αύριον θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια». Και είπεν ο Ιησούς προς τους ιερείς λέγον: «Σηκώσατε την κυβωτόν της Διαθήκης και προπορεύεστε έμπροσθεν του λαού». Και σήκωσαν την κυβωτόν της Διαθήκης και πορεύοντο έμπροσθεν του λαού. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν: «Εν τη ημέρα ταύτη αρχίζω να σε μεγαλύνω ενώπιον παντός του Ισραήλ, δια να γνωρίσωσιν ότι καθώς ήμην μετά του Μωυσέως, θέλω είστε και μετά σου». Σύ λοιπόν πρόσταξον τους ιερείς τους βαστάζοντας την κυβωτόν της Διαθήκης λέγον: «Όταν φτάσετε εις το χείλος του ύδατος του Ιορδάνου, θέλετε σταθεί εν το Ιορδάνη». Και είπεν ο Ιησούς προς τους Ιούς Ισραήλ: «Προσέλθετε εντάφθα και ακούσατε τους λόγους Κυρίου του Θεού σας». Και είπεν ο Ιησούς: «Εκ τούτου θέλετε γνωρίσει ότι ο Θεός ο ζών είναι εν το μέσο ημών, και ότι κατά κράτος θέλει εξολοθρεύσει απεμπροσθέν σας τους Χαναναίους και τους Χεταίους και τους Εβαίους και τους Φερεζαίους και τους Γεργεσαίους και τους Αμοραίους και τους Ιεβουσαίους. Ιδού η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου πάσης της γης προβαίνει έμπροσθέν σας εις τον Ιορδάνη. Και τώρα εκλέξατε εις αυτούς 12 άνδρας από των φυλών του Ισραήλ, ανά ένα άνδρα κατά φυλήν. Και καθώς τα ίχνη των ποδών των ιερέων, των βασταζόντων την κυβωτών του Κυρίου,
του Κύριου.

0: Ιου πάσης της γης. Πατήσωσιν εν της είδαση του Ιορδάνου, τα ύδατα του Ιορδάνου θέλουσι διακοπή, τα ύδατα τα καταβαίνοντα άνωθεν και θέλουσι σταθεί εις σωρών ένα. Και καθώς εσηκώθη ο λαός εκ των σκηνών αυτών δια να διαβώσει τον Ιορδάνη και οι ιερείς βαστάζονται στην κυβωτών της Διαθήκης έμπροσθεν του λαού και καθώς ήλθαν οι βαστάζονται στην κυβωτών έως του Ιορδάνου και οι πόδες των ιερέων των βασταζόντων την κυβωτών ευράχησαν κατά το χείλος του ύδατος, διότι ο Ιορδάνης πλημμυρεί καθόλας τας όχθας αυτού πάσας τας ημέρας του θερισμού, εστάθησαν τα ύδατα τα καταβαίνοντα άνωθεν και υψώθησαν εις ένα σωρόν πολύ μακράν από της πόλεως Αδάμ ή της είναι εις τα πλάγια της Ζαρετάν. Τα δε καταβαίνοντα κάτω προς την θάλασσα της Παιδιάδος, την αλμυράν θάλασσα, αποκοπέντα εξέλιπον. Και ο λαός επέρασε κατέναντι της Ιεριχώ. Και οι ιερείς, οι βαστάζοντες στην κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου, ίσταντο στερεοί επί ξηράς εν μέσω του Ιορδάνου. Και πάντες οι Ισραηλίτε διέβαινον δια ξηράς, έωσου ετελείωσεν πάσο λαός διαβαίνον τον Ιορδάνη. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον Δέλτα. Και αφού πας ο λαός ετελείωσε διαβαίνον τον Ιορδάνη, είπε Κύριος προς τον Ιησούν λέγον, «Λάβετε εις σε αυτούς 12 άνδρας εκ του λαού, ανά ένα άνδρα κατά φυλήν, και πρόσταξον αυτούς λέγον, «Λάβετε εντεύθεν εκ μέσου του Ιορδάνου, εκ του τόπου όπου των ιερέων οι πόδες εστάθησαν στερεοί, 12 λίθους, και θέλετε μετακομίσει αυτούς με θεαυτόν, και θέλετε θέσει αυτούς εν το τόπο όπου στρατοπεδεύσετε ταύτην τη νύχτα». Τότε ο Ιησούς προσεκάλεσε τους 12 άνδρας, τους οποίους είχε διορίσει εκ των ιών Ισραήλ, ανά ένα άνδρα κατά φυλή. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Διάβητε έμπροσθεν της κυβωτού Κυρίου του Θεού σας, εν το μέσο του Ιορδάνου, και σηκώσατε έκαστος από σας ένα λίθον επί τους ώμους αυτού κατά των αριθμών των φυλών των ιών Ισραήλ, δια να είναι τούτο σημείον μεταξύ σας, ώστε όταν ερωτώσιν οι ιοί σας εις το μέλλον λέγοντες, τι δηλούσιν εις εσάς οι λιθιούτοι, τότε θέλετε αποκριθεί προς αυτούς, ότι εκόπησαν τα ύδατα του Ιορδάνου απέμπροσθεν της κυβωτού της Διαθήκης του Κυρίου, ότε διέβαινε τον Ιορδάνην τα ύδατα του Ιορδάνου εκόπησαν, και οι λίθοι ούτοι θέλουσιν είστε προς τους ιούς Ισραήλ εις μνημόσυνον έως αιώνος. Και έκαμον ούτως οι Ισραήλ, καθώς προσέταξεν ο Ιησούς, και έλαβον 12 λίθους εκ μέσου του Ιορδάνου, καθώς είπεν Κύριος προς τον Ιησούν, κατά των αριθμών των φυλών των ιών Ισραήλ, και μετεκόμισαν αυτούς με θεαυτόν εις τον τόπον όπου κατέβησαν και έθεσαν αυτούς εκεί. Και άλλους 12 λίθους έστησεν ο Ιησούς εν το μέσο του Ιορδάνου, εν το τόπο όπου εστάθησαν οι πόδες των ιερέων των βασταζόντων την κυβωτών της Διαθήκης. Και εκεί είναι μέχρι σήμερα. Οι δε ιερείς οι βαστάζονται στην κυβωτών ίσταντο εν το μέσο του Ιορδάνου, έωσου ετελέστησαν πάντα όσα ο Κύριος προσέταξεν εις τον Ιησούν να είπει προς τον λαόν, κατά πάντα όσα ο Μωυσής προσέταξεν εις τον Ιησούν. Και έσπευσεν ο λαός και διέβη. Και αφού πας ο λαός ετελείωσε διαβαίνον, διέβη και η κυβωτός του Κυρίου και η Ισραήλ έμπροσθεν του λαού. Και η Ρουβίν και η Γάδ και το ίμιση της φυλής Μανασί διέβησαν οπλισμένοι έμπροσθεν των ιών Ισραήλ, καθώς είπεν προς αυτούς ο Μωυσής. Έως 400.000 ένοπλοι διέβησαν έμπροσθεν του Κυρίου εις πόλεμον προς τα σπεδιάδα της Ιεριχώ. Εν εκείνη τη ημέρα εμεγάλινεν ο Κύριος τον Ιησούν ενώπιον παντός του Ισραήλ. Και εφοβούντο αυτόν, καθώς εφοβούντο τον Μωυσήν πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν λέγον, πρόσταξον τους ιερείς τους βαστάζοντας την κυβωτόν του μαρτυρίου να αναβώσιν εκ του Ιορδάνου. Και προσέταξεν ο Ιησούς τους ιερείς λέγον «Ανάβητε εκ του Ιορδάνου». Και αφού οι ιερείς οι βαστάζοντες την κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου ανέβησαν εκ μέσου του Ιορδάνου και τα ίχνη των ποδών των ιερέων επάτησαν επί της ξηράς, τα ύδατα του Ιορδάνου επιστρέψαντα εις τον τόπον αυτών επλημμύρισαν πάσας τας όχθας αυτού καθώς πρότερον. Και ανέβη ο λαός εκ του Ιορδάνου την δεκάτην του πρώτου μηνός και στρατοπέδευσαν εν Γαλγάλης προς το ανατολικόν μέρος της Ιεριχώ. Και τους δώδεκα εκείνους λίθους, τους οποίους έλαβον εκ του Ιορδάνου, έστησεν ο Ιησούς εν Γαλγάλης. Και είπε προς τους Ιούς Ισραήλ λέγον «Όταν εις το μέλλον ερωτώσιν οι γης σας τους πατέρας αυτών λέγοντες «Τι δηλούσιν οι λίθοι ούτοι» τότε θέλετε αναγγείλει προς τους Ιούς σας λέγοντες «Δια ξηράς διέβη ο Ισραήλ τον Ιορδάνην τούτον, διότι απεξήρανε Κύριος ο Θεός σας τα ύδατα του Ιορδάνου εμπροστέ σας, έως ου διέβητε καθώς έκαμε Κύριος ο Θεός σας εις την ερυθράν θάλασσαν, την οποίαν απεξήρανεν έμπροσθεν ημών, έως ου διέβημεν. Δια να γνωρίσωσι πάντες οι λαοί της γης την χείρα του Κυρίου ότι είναι κρατεά, δια να φοβήστε Κύριον τον Θεό σας πάντοτε».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλληλούια. Είσαι ο Κύριος ο Θεός μας, αλληλούια. Είσαι Κύριε το φαύγασμα της δόξας. Η αλήθεια, η οδός, η ευλογία, Κύριε. Και αυτή την ώρα, Πατέρα, σε λατρεύουμε. Σε προσκυνούμε. Αυτή την ώρα, Κύριε, υψώνουμε έπαινο για το όνομά Σου, αλληλούια. Κύριε, κάλυψέ μας με το Άγιο Σου αίμα. Χρήσε και ευλόγησε ό,τι λάβει χώρα για να αυξηθούμε σε μια Άγια σχέση με το πρόσωπό Σου που θα καλυτερεύει καθημερινά έως το τέλος στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε Σένα όλη δόξα και τιμή. Αμήν. Και πάσα ευχαριστία, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Όπως θυμάστε καλά, την τελευταία φορά που κηρύξαμε, είχαμε πει για το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια Άγια σχέση με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Μια Άγια σχέση που θα έχει σταθερότητα και δεν θα μπορεί ο διάβολος να την καταστρέψει, την χαλάσει. Ο διάβολος χρησιμοποιεί πολλά τεχνάσματα. Αλλά η ειδικότητά του περιλαμβάνει ως επιτοπλίστων δύο ως πιο σημαντικά. Την χειραγώγηση μέσω κολακίας και την χειραγώγηση μέσω εκφοβισμού. Πολλές φορές λοιπόν ο διάβολος, καθώς θέλει να καταστρέψει την σχέση ενός πιστού με τον Κύριο τον Θεό, θα έρθει είτε με όμορφο τρόπο, με έναν γλυκό τρόπο που δεν θα φανεί η πανουργία και η κακία του, είτε με έναν κακό τρόπο, με έναν επιθετικό, άσχημο τρόπο, τρομερό τρόπο. Κατά τη δικιά σας γνώμη, πιο επικίνδυνος ποιος είναι από τους δύο αυτούς τρόπους που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να πλανήσει έναν άνθρωπο? Ο πρώτος ή ο δεύτερος? Κατά τη δικιά μου γνώμη είναι ο πρώτος, γιατί ο δεύτερος τρόπος, αυτός του εκφοβισμού, είναι φανερός, αδερφοί. Είναι ξεκάθαρος. Νιώθεις την επίθεση, βλέπεις την επίθεση, είσαι μέσα στην κατάσταση της επίθεσης. Ενώ άμα έρχεται με έναν κολακευτικό, ύπουλο, πανούργο, μεθοδικό τρόπο, εάν δεν έχουμε γυμνασμένα τα αισθητήρια του νοός μας, το πνεύμα μας, αδελφοί, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι έρχεται να μας παρασύρει μακριά από τον Θεό. Ένας μικρός συμβιβασμός, μια μικρή χαλαρότητα, μια μικρή αλόπεκα, που σε δεύτερο χρόνο θα φέρουν και άλλα πράγματα. Και σε τρίτο χρόνο και άλλα πράγματα. Και οι μικρές αλόπεκες τι κάνουνε? Καταστρέφουν τους ανθρούς, αδελφοί. Οι μικρές αλόπεκες, οι μικροί συμβιβασμοί. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε σώας, τα σφρένας του πνεύματος, για να μπορέσουμε, αδελφοί, να είμαστε μέσα στην ομάδα των ανθρώπων που θα αναστηθεί και θα αρπαγεί. Να μην χάσουμε την οδό της αληθείας. Να μην μας κλέψει ο διάβολος από τον Θεό. Γιατί οι ημέρες είναι ημέρες μαγείας, αδελφοί. Ημέρες πονηρές, χαλεπές, όπως λέει θεόπνευστα ο Απόστολος Παύλος. Χαλεπές ημέρες, πονηρές. Που αν δεν προσέξουμε εύκολα, μπορούμε και εμείς να παρασυρθούμε. Και διαβάζουμε Ψαλμός 63, 1-2 εδάφιο. Θε, ακούστε τι λέει, αδελφοί, ο ψαλμοδός του Κυρίου, ο Δαβίδ. Θεέ, Συ είσαι ο Θεός μου. Συ είσαι ο Θεός μου. Από πρωία σε ζητώ. Από το πρωί σε ζητώ. Από το πρωί σε ζητώ, λέει ο Δαβίδ, ο ψαλμωδός του Κυρίου. Σε διψάει η ψυχή μου. Σε ποθεί η σάρκα μου εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο. Για να βλέπω τη δύναμή σου και τη δόξα σου, καθώς σε είδον εν το αγιαστηρίο. Μιλάμε για τον αγαπητό του Κυρίου, τον Δαβίδ, που τον έβγαλε από τις μάδρες των προβάτων και τον έκανε βασιλιά. Ναι, ταπεινώθηκε ο άνθρωπος του Θεού, έκανε λάθη, αλλά ήταν πάντοτε κοντά στην παρουσία του Θεού, γιατί είχε μια άγια σχέση με τον Κύριο τον Θεό του. Έκανε λάθη, αλλά είχε μετάνοια. Έκανε σφάλματα, αλλά ήξερε πώς να επιστρέψει στον Κύριο. Και βλέπουμε την καρδιά του, αδελφοί, από το πρωί σε ζητώ. Διψάω για εσένα, ποθώ εσένα, Θεέ μου. Αυτή είναι η σχέση που θέλει ο Κύριος να έχουμε μαζί του, αδελφοί. Με το που ξυπνάμε το πρωί, η καρδιά μας να είναι εναρμονισμένη πλήρως προς εκείνον και η πρώτη μας κουβέντα να είναι: Κύριε, σε εξητώ, διψώ για σένα και σε ποθώ. Έτσι να ξεκινάει η μέρα μας, αδελφοί. Έτσι να ανοίγει το μάτι μας. Προτού αδελφοί, πούμε την καλημέρα στους οικείους μας, πιούμε τον καφέ μας, φάμε κάτι για να πάμε στη δουλειά μας. Κύριε, είσαι ο Θεός μου, σε διψάει ψυχή μου, σε ποθεί σάρκα μου. Αναφέρει τη σάρκα του γιατί ολοκληρωτικά ο Δαβίδ εξητούσε τον Κύριο με κάθε στοιχείο της υπάρξεώς του. Με κάθε στοιχείο, με την ψυχή, το πνεύμα και το σώμα του εξητούσε τον Κύριο τον Θεό γιατί είχε μια άγια σχέση μαζί του. Γι' αυτό κρατόταν μαζί του. Γι' αυτό επανερχόταν μετά από τα λάθη και τα σφάλματά του. Γιατί είχε μια άγια σχέση με τον Θεό που αργά ή γρήγορα, ακόμη και αν έκανε λάθη, αυτή η άγια σχέση, ο Κύριος τον οδηγούσε στην αλήθεια, στην επιστροφή, στην μετάνοια και στην αποκατάσταση. Και για να ζήσουμε, αδελφοί, και εμείς με τη σειρά μας, όπως ο Δαβίδ, μια άγια σχέση με τον Κύριο, πρέπει μέσα μας να γίνουν κάποιες πνευματικές εργασίες στο πνεύμα, βαθιά εντός μας. Να αφήσουμε τον Κύριο, να αφήσουμε τον Κύριο, εμφατικά λέω ξανά και ξανά, να αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί μέσα μας, να μας αλλάξει τον χαρακτήρα, έχοντας όμως και εμείς την συμμετοχή σε αυτή την αλλαγή, να γκρεμιστούν πράγματα, να φύγει το σκοτάδι, να ξεριζωθούν σαρκικότητες και ό,τι ακόμη υπάρχει από το σαρκικό προ Χριστό παρελθόν μας. Και ο Κύριος να οικοδομήσει τα νέα, τα άγια, τα ένδοξα, ώστε κάθε μέρα να ζούμε αυτή την άγια σχέση με το πρόσωπό Του και να επιποθούμε την παρουσία Του. Αδελφοί, αναρωτηθείτε σας παρακαλώ, η αφιέρωση που έχουμε ως λαός είναι η πρέπουσα? Πόσες φορές πάμε στην παρουσία του Θεού με το ζόρι, με το πρέπει? Καθόμαστε λίγα λεπτά ίσα ίσα για να καλύψουμε την δικιά μας ουσιαστικά ανάγκη, ότι προσευχηθήκαμε και κάναμε κάτι και εμείς για τον Θεό? Πόσες φορές πάμε νοχελικά, κουρασμένα, μουδιασμένα? Και πόσες φορές πάμε, αδελφοί, με ζήλο, με δύναμη, με αναζωπήρωση? Εάν έχουμε αυτή την άγια σχέση, το πρώτο κομμάτι θα εξαλειφθεί. Δεν θα υπάρχει νοχηλικότητα, κούραση, έτσι περιπισμός. Αλλά θα πηγαίνουμε κάθε ώρα και στιγμή με θέλω, με δύναμη, με ζήλο, με πίστη, να προσευχόμαστε και να κάνουμε όποιο έργο στην οποιαδήποτε πτυχή ως προς τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Ο βασιλιάς Δαβίδ ήθελε να κατανοήσει περισσότερο την μεγαλοσύνη του Θεού, γιατί ήξερε ότι αυτό θα τον οδηγούσε σε μια ζωή παράδοσης, σε ένα ανώτερο επίπεδο σχέσης μαζί του. Γιατί αδελφοί, εάν δεν γνωρίσουμε αυτόν που επιδιώκουμε να κάνουμε μαζί του μια άγια σχέση, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε την σχέση μας μαζί του να είναι άγια, ξεχωριστή, σε ένα ανώτερο επίπεδο. Πρέπει να τον μάθουμε, να τον ψηλαφούμε καθημερινά. Πρέπει να τον γνωρίσουμε, ώστε να εμπιστευτούμε αυτόν που έχουμε γνωρίσει, να εμπιστευτούμε αυτό που είναι εκείνος που έχουμε γνωρίσει και να τον αφήσουμε να εργαστεί μέσα στη ζωή μας. Να τον αφήσουμε να μας αλλάξει, αδελφοί, και παράλληλα εμείς να κάνουμε το δικό μας μέρος για να αποκτήσουμε μαζί του μια τέλεια κοινωνία σε ένα ανώτερο επίπεδο σχέση μαζί του. Που δεν θα μπορεί κανένας να το κλονίσει, να το σαλέψει, να το καταστρέψει, αδελφοί. Ούτε ο χρόνος, ούτε η σάρκα μας, ούτε ο διάβολος, ούτε η μαγεία του κόσμου, ούτε ο φόβος, ούτε τίποτε. Αμήν. Γιατί αυτή η σχέση θα είναι τόσο δυνατή που θα κατανικάει οποιοδήποτε δεδομένο που θα έρχεται για να μας κλέψει τον Κύριο τον Θεό από την καρδιά και τη ζωή μας. Αμήν. Ψαλμός 145:3. Μέγας ο Κύριος, μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος σφόδρα, και η μεγαλοσύνη αυτού ανεξιχνίαστος. Η μεγαλοσύνη του είναι ανεξιχνίαστος. Ακούμε, διαβάζουμε, βλέπουμε τα θαύματά του, τις θεραπείες, τις δυνάμεις. Ακούμε το λόγο του, τον προφητικό λόγο. Βλέπουμε την παρουσία του, αδελφοί, αλλά πιστέψτε με, είναι τόσο άπειρος και τόσο ανεξιχνίαστος που δεν έχουμε δει τίποτα. Τίποτα! Ακούστε μια αληθινή ιστορία. Κάποτε ένας μεγάλος εργάτης, ένας πολύ πολύ μεγάλος εργάτης, αδελφοί, βρέθηκε στο κρεβάτι του θανάτου. Γύρω του βρίσκονταν οι στενότεροι φίλοι του. Οι άγγελοι του Κυρίου ήρθαν για να πάρουν την ψυχή του. Το δωμάτιο είχε γεμίσει από μια υπέροχη αίσθηση ειρήνης. Ο αδερφός μας πεθαίνει. Αλλά μετά από λίγα λεπτά, ο Κύριος του δίνει Ανάσταση. Και ομολογεί αυτός ο άνθρωπος: είδα τον Κύριο, είδα την παρουσία του, όσα έχω πει, όσα έχω κηρύξει, όσα έχω γράψει για την ομορφιά του είναι άχυρα μπροστά στην πραγματικότητα των όσων έχω δει. Και μετά από λίγα λεπτά ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή και πήγε στην παρουσία του Θεού. Ο Κύριος ήταν εξιχνίαστος, αδελφοί, και για να τον εξιχνιάσουμε στον όποιο βαθμό μπορούμε στα δεδομένα αυτής της ζωής, πρέπει να έχουμε μια σχέση μαζί του άγια. Μια ένδοξη σχέση. Να πηγαίνουμε στην παρουσία του και να αναπαυόμαστε. Να μην νιώθουμε απειλή από το οτιδήποτε, γιατί μαζί μας είναι ο Κύριος, ο Θεός. Και ακόμη κι αν μας επιτωθεί ο διάβολος με το δεύτερο τρόπο χειραγώγησης, να ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι πάνω από τον διάβολο και πάνω από τις επιθέσεις του. Και στο τέλος θα δώσει την νίκη και θα φέρει την έκβαση, γιατί ο Κύριος είναι ο νικητής. Εξάλλου, ακόμη κι αν ο Κύριος επιτρέπει κάποια πράγματα, φίλε, στην προσδρομέους, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν. Σε ποιους? Σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο τον Θεό. Σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο τον Θεό. Και βλέπουμε, αδελφοί, μέσα στη γραφή ήρωες, χαρακτήρες που πρεσβεύουν τον δικό μας χαρακτήρα, τη δικιά μας προσωπικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι καρμπόν σε πολλά πράγματα με αυτά τα οποία ζούμε, σκεπτόμαστε, αισθανόμαστε, αντιπροσωπεύουμε και πρεσβεύουμε μέσα στη ζωή μας. Καρμπόν! Και διαβάζοντας τους βιβλικούς ήρωες, καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα, όχι μονάχα για αυτούς, αλλά και για το δικό μας χαρακτήρα. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Ισαΐας 6, 1 έως 3. Ισαΐας 6, 1 έως 3. Κατά το έτος, ενώ απέσανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε το ναό. Άνωθεν αυτού ίστατο σεραφείμ ανά εξ πτέρυγας έχοντα έκαστον. Με τας δύο εκάλεπτο το πρόσωπο αυτού, και με τας δύο εκάλεπτο τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το εν προς το άλλο και έλεγε: Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξας αυτού. Το έχω ξαναπεί, αδελφοί. Ας το ξαναπώ. Οι άγγελοι, τα σεραφείν, ουσιαστικά, καθώς έβλεπαν την παρουσία του Κυρίου του Θεού, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν όλο αυτό το οποίο λειτουργούσε μέσα τους και το έβγαζαν με μία δοξολογητική κραυγή που αντιπροσώπευε τη δόξα την οποία είχαν μπροστά τους. Αυτό που έβλεπαν έπρεπε να το εκφράσουν με λόγια, να το φωνάξουν. Και τι έλεγαν? Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξας αυτού. Και ο Ισαΐας είδε τη δόξα. Ένιωσε την παρουσία του Θεού. Και είναι σημαντικό, αδελφοί, γιατί αν διαβάσουμε τα επόμενα εδάφια θα δούμε ότι ο Ισαΐας προσφέρθηκε να αποσταλεί στο έργο της διακονίας του Κυρίου. Προτού όμως αποσταλεί, έπρεπε να δει τη δόξα του Θεού, να γεμίσει με τη δόξα του Θεού, να αποκτήσει μια άγια σχέση μαζί του, ώστε να αποσταλεί. Να είναι ασφαλής σε αυτήν την άγια σχέση, καθώς ήταν γεμάτος με τη δόξα του Θεού. Και βλέπουμε πόσο αποκαλυπτικός είναι ο λόγος, πόσο ένδοξος είναι. Είδε, λέει, τον Κύριο στον θρόνο του, ψηλά, υπερυψωμένα, και το κράσπεδό του να γεμίσει το ναό. Γύρω του βρίσκονταν άγγελοι σεραφείμ, πληθυντικός του σαράφ που σημαίνει φλεγόμενος, που καθένας από αυτούς τους αγγέλους είχε 6 φτερά με τα 2 κάλυπτο το πρόσωπο αυτού. Δείγμα το πως νιώθουν οι άγγελοι, ακόμη και οι άγγελοι στην παρουσία του Θεού, ότι δεν είναι άξιοι να κοιτάξουν τον Κύριο. Με τα δύο κάλυπταν οι άγγελοι αυτοί τα πόδια τους. Νιώθουν ότι είναι ανάξιοι να βαδίσουν σε Άγιο έδαφος. Και με τα δύο πετούσαν. Δείχνει πνευματικότητα και ταχύτητα υπακοής στο τέλειο έργο του θελήματος του Θεού. Είναι μια τέλεια εικόνα λατρείας και υπηρεσίας. Και ο Ισαΐας τα έβλεπε αυτά. Έβλεπε τα σεραφείμ, τα 6 φτερά τους, τα όσα κάλυπταν βλέποντας και την δόξα του Θεού. Και καθώς έβλεπε τη δόξα του Θεού, παραδειγματιζόταν και από την συμπεριφορά και την στάση των αγγέλων του Κυρίου. Το πώς πρέπει να νιώθει ο άνθρωπος μπροστά στην παρουσία του Θεού, καθώς θέλει να έχει μια άγια σχέση μαζί του. Ταπεινός, σπασμένος, να νιώθει ανάξιος. Και παράλληλα, αδελφοί, να ζει τον αγιασμό του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος, έχοντας υπακοή στο θέλημα και στην διακονία του έργου του Θεού. Παραδειγματίστηκε από τους αγγέλους. Γέμισε με τη δόξα του Θεού που είδε και δεν μπορούσε πια μετά να μην αποσταλεί, αλλά να παραμείνει παθητικός. Ήθελε μια αγιότερη σχέση με τον Θεό του. Να αλλάξουν τα πάντα, να οριμάσει πνευματικά, Να μην αφήσει ο Ισαΐας τον χρόνο να περνάει ανεκμετάλλευτος ο χρόνος ως προς το έργο του Θεού, αλλά κάθε ώρα και στιγμή ο χρόνος να έφερνε όφελος στη δόξα του Θεού. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε και εμείς αδελφοί. Μπροστά μας έχουμε τον Κύριο τον Θεό και θέλουμε όσο περνάει ο καιρός η σχέση μας μαζί Του να είναι όλο και πιο δυνατή, πιο μεγάλη, πιο άγια. Μια σχέση σεβασμού, μια σχέση αλτρουισμού, μια σχέση που θα έχει θυσίες ως προς το πρόσωπό Του. Τι είναι ο σεβασμός? Ο σεβασμός είναι να λατρεύω, να τιμώ και να έχω μία όμορφη και άγια συμπεριφορά στο πρόσωπο του Κυρίου. Να έχουμε σεβασμό. Είναι ο Άγιος φόβος. Είναι ότι δεν θέλουμε να τον στεναχωρήσουμε, αλλά θέλουμε καθημερινά να του προσφέρουμε χαρά, ανάπαυση. Ο Άγιος φόβος της παρουσίας του Θεού που φέρνει πίστη και υπακοή. Όπως έλεγα την περασμένη φορά, ναι αδελφοί, θέλουμε τα θαύματα και τις δυνάμεις. Αμήν. Αμήν. Αλλά σε πρώτο χρόνο θέλουμε να δημιουργήσουμε μια όμορφη σχέση με Εκείνο, ώστε να κτίσουμε εκεί την πνευματική μας ζωή, την σωτηρία και τις δυνάμεις. Γιατί αν δεν έχουμε μια άγια σχέση, ούτως ή άλλως θα σηκωθεί περηφάνεια στη σάρκα μας. Θα σηκωθούν άλλα πράγματα. Ενώ αν έχουμε μια άγια σχέση, μια όμορφη κοινωνία με το πρόσωπό Του, όλα θα είναι για τη δόξα Του και εμείς θα είμαστε ασφαλείς. Ασφαλείς. Και η άγια σχέση θα φέρει πίστη. Και η πίστη θα φέρει ελπίδα. Και η ελπίδα θα φέρει αγάπη. Και όλα αυτά θα φέρουν υπακοή. Και όταν λέμε υπακοή, εννοούμε ότι δεν θα εξαναγκαζόμαστε να κάνουμε κάτι με το ζόρι τον Θεό μας. Ας το κάνουμε με τόσο πολύ μεγάλο ζήλο και αγάπη, γιατί θα το θέλουμε. Να ευαρεστήσουμε εκείνον που αγαπάμε και έχουμε μια άγια σχέση μαζί Του. Δεν θα λέμε πια είμαι κουρασμένος, θέλω να χαλαρώσω μπροστά στην τηλεόραση ή μπροστά στο κινητό μου. Αυτό πρέπει να το διαγράψουμε αδελφοί. Δεν χαλαρώνουμε ούτε στην τηλεόραση ούτε στο κινητό. Χαλαρώνουμε στην παρουσία του Κυρίου, του Θεού μας. Θα κερδίσουμε χρόνο μαζί Του. Θα κερδίσουμε χρόνο αφιέρωσης. Και μέσω της αφιέρωσης θα τον μάθουμε περισσότερο. Θα τον εμπιστευτούμε, θα τον πιστέψουμε και θα τον ακολουθήσουμε. Θα τον αγαπήσουμε, θα έχουμε ελπίδα. Και όπως είπα πολλές φορές έως τώρα, τέλεια υπακοή. Τέλεια υπακοή. Γιατί υπακοή είναι ένα δείγμα ότι έχουμε άγια σχέση μαζί Του. Γένεσης 22, 1-3 εδάφιο. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, ο δε είπε, ιδού εγώ. Και είπε, λάβε τώρα το γιο σου το μονογενή, τον οποίον ηγάπησε στον Ισάκ και ύπαγε εις τον τόπον Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί ως ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων το οποίον θέλω σου πει. Τι έκανε ο Αβραάμ? Τι μάζεις τώρα Κύριε? Το παιδί που περιμένα τόσα χρόνια, που περίμενα με τόσο αγωνία και τον έχω καλομεγαλώσει με τα καλύτερα, μου λες τώρα να πάω τον θυσιάσω? Μα είναι δυνατόν Κύριε? Μα μου είπες ότι από το σπέρμα μου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές και τα έθνη της γης? Τι είναι αυτό Κύριε που λες? Σε παρακαλώ, λογικέψου. Είπε κάτι τέτοιο ο Αβραάμ? Και τι λες το επόμενο δάφιο? Σηκωθείς Αβραάμ, νωρίς το πρωί. Νωρίς το πρωί, δεν έχασε χρόνο. Νωρίς το πρωί σαμάρωσε την όνων αυτού και έλαβε μεθ' αυτού δύο εκ των δόλων αυτού και Ισαάκ των γιών αυτού και σχίστας ξύλα για την ολοκαύτωση εσηκώθη και πήγαινε εις τον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Όταν Αβραάμ ήταν 75 χρόνων, ο Θεός τον κάλεσε λέγοντάς του ότι θέλει να κάνει μαζί του διαθήκη. Σύμφωνα με αυτήν, ο Θεός θα έδινε στον Αβραάμ την επιθυμία της καρδιάς του, η οποία ήταν ένας γιος. Όταν ο Αβραάμ ήταν 99 χρονών, η γυναίκα του η Σάρα έμεινε έγκυος και γεννήθηκε ο γιος της υποσχέσεως. Καιρός πέρασε, το παιδί μεγάλωσε και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος δοκιμάζει τον Αβραάμ. Δοκιμάζει την σχέση του Αβραάμ μαζί του. Δοκιμάζει την πίστη, την υπακοή, κατ' επέκταση την σχέση του Αβραάμ μαζί του. Του είπε να πάει στο βουνό Μοριά. Στα εβραϊκά είναι Χα Μοριά. Που ερμηνεύεται εκλεκτός του Ιάχβε. Ο Αβραάμ είχε να επιλέξει από δύο επιλογές. Ή να υπακούσει ή να μην υπακούσει σπάζοντας την Διαθήκη. Διαβάζοντας όμως την προς Εβραίους επίστολη στο 11ο κεφάλαιο βλέπουμε την πίστη που είχε ο Αβραάμ. Ακόμη λέει και αν τον σκοτώσω θα μου τον δώσει πίσω ο Κύριος, θα τον αναστήσει. Αυτή την καρδιά είχε ο Αβραάμ, αυτό έλεγε μέσα του. Και πραγματικά, όταν ο Κύριος είδε την καρδιά του, δεν θυσιάστηκε ο γιος, αλλά ένα ζώο, ένα κρυάρι. Γιατί ο Κύριος είδε ότι ο Αβραάμ ήταν στο σωστό επίπεδο μιας άγιας σχέσης με το πρόσωπό του. Ήταν σε μία οδό που υπάκουε και ευλογούσε τον Κύριο τον Θεό. Δεν είχε μέσα του αμφιβολία. Μπορεί να μην το είπε καν και στη γυναίκα του. Γιατί αν το έλεγε, η μητέρα, η μανούλα θα ούρλιαζε, θα φώναζε από αγάπη για το παιδί της. Μανούλα είναι. Και έχουμε πολλές μανούλες σήμερα εδώ ανάμεσά μας. Πιθανό λοιπόν να μην είπε τίποτα. Να έφυγε. Έφυγε με το γιο του και σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική θα γίνουσε μόνος του. Αλλά με την λογική της πίστης θα γίνουσε με το γιο του. Και γύρισε με το γιο του. Γιατί, αδελφοί, η λογική της σάρκας είναι κατώτερη από την λογική της πίστης και του πνεύματος. Είναι ανώτερη η λογική της πίστης και του πνεύματος από τη λογική της σάρκας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιακώβου 2, 22-23. Ιακώβου 2, 22-23, εδάφιο. Βλέπεις ότι η πίστης συνεργεί στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Και πληρώθη η γραφή λέγουσα, επίστευσε δε ο Αβραάμ εις τον Θεόν και λογίστη αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Ω αδελφοί μου, ποιος ονομάζεται φίλος Θεού? Αυτός που έχει μια άγια σχέση μαζί του. Ποιος επίσης ονομάστηκε φίλος Θεού? Ο Μωυσής. Γιατί και εκείνος είχε μια άγια σχέση μαζί του. Και τι λέει ο Κύριος στο λόγο? Δεν σας ονομάζω πια δούλους, αλλά πώς μας ονομάζει? Πώς? Φίλους. Όπως τον Μωυσή, όπως τον Αβραάμ. Γιατί έχουμε πια κάνει διαθήκη και μια άγια σχέση μαζί του. Αμήν. Και η απόδειξη αυτής της άγιας σχέσης είναι η πίστη και η υπακοή, στοιχεία που είχε καρδιά του Αβραάμ. Όταν κάποιος φοβάται άγια τον Θεό, σημαίνει τον πιστεύει, και όταν πιστεύει κάποιος τον Θεό, σημαίνει ότι τον φοβάται άγια και ταπεινά. Το αποτέλεσμα αυτής της άγιας σχέσης έφερε στον Αβραάμ να εργαστεί τέλεια το έργο της πίστης στο θέλημα του Θεού, κάτι που του έδωσε το δικαίωμα να λογιστεί ως δίκαιος. Από την πρώτη στιγμή λογίστηκε η δικαιοσύνη του που παράτησε την οικογένειά του. Από την πρώτη στιγμή λογίστηκε η δικαιοσύνη του όταν τα άφησε όλα και ακολούθησε την οδηγία του Θεού. Όπως και τώρα λογίστηκε η πίστη του. Δύναμη στο πρόσωπο του Κυρίου, η εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπο του Κυρίου όταν του ζητήθηκε να θανατώσει το γιο του και υπακούοντας είπε ναι και αμήν. Α Τιμωθέου 4.7. Α Τιμωθέου επιστολή 4.7. Τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους παρετού και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια. Ο Κύριος μας λέει να γυμναστούμε στην ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι ο Άγιος φόβος, είναι ο καλός σεβασμός, είναι η λατρεία μας, η τιμή μας και η υπακοή μας ως προς τον Κύριο. Είναι η όμορφη συμπεριφορά μας ως προς το πρόσωπό Του. Που όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μονάχα όταν, αδελφοί, έχουμε μια άγια σχέση μαζί Του. Να το αποδίδουμε τιμή. Τιμή είναι η ένδειξη αναγνώρισης, η εκδήλωση εκτιμήσεως. Να έχουμε υπακοή στο πρόσωπό Του. Η υπακοή είναι η υποταγή. Η συμμόρφωσή μας στο θέλημά Του. Να αποδίδουμε λατρεία σε Εκείνον που είναι η πίστη και η αφοσίωσή μας στον Θεό, η απόδοση τιμής, η μεγάλη μας αγάπη στο πρόσωπό Του. Αμήν. Αυτή είναι η ευσέβεια που ο Παύλος θεόπνευστα γράφει να αυξάνουμε στην ζωή μας. Να αυξάνουμε, αδελφοί, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, σήμερα ο Άγιος Φόβος απουσιάζει από πολλές καρδιές και πολλοί άνθρωποι ακόμη και μέσα σε εκκλησίες δεν έχουν αναπτύξει μια άγια σχέση κοινωνίας, εμπιστοσύνης, μια όμορφη άγια σχέση με τον Κύριο τον Θεό. Ψαλμός 25:14. Ψαλμός 25:14. Το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και την διαθήκη αυτού θέλει φανερώσει εις αυτούς. Όποιος έχει άγια σχέση με τον Κύριο αλλάζει όλο αυτό το δεδομένο, τα πάντα μέσα στη ζωή του. Έχει ο Κύριος, ευλογεί, οδηγεί. Έχει ο Κύριος να δώσει, αδελφοί, κατά την προσευχή, κατά το αίτημα του πιστού. Ο πιστός νιώθει ασφαλής. Δεν είναι επιρρεπής σε σφάλματα και σε συμβιβασμούς. Δεν φοβάται το αύριο, γιατί το αύριο ανήκει στον Κύριο τον Θεό. Δεν φοβάται το σήμερα, γιατί το σήμερα είναι κάτι που ανήκει στον Κύριο τον Θεό. Όλη η ζωή μας ανήκει στον Κύριο τον Θεό. Και όταν έχουμε αποκτήσει, αδελφοί, αυτή την άγια σχέση και την άγια εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, θα δούμε πολλά πράγματα να αλλάζουν που τώρα ακόμη δεν έχουν αλλάξει, γιατί δεν έχουμε αποκτήσει αυτή την άγια σχέση. Τρομάζουμε το παραμικρό, φοβόμαστε με το παραμικρό, απελπιζόμαστε και απογοητευόμαστε με το παραμικρό, γιατί δεν έχουμε ακόμη αποκτήσει τα στάνταρ και τις δυνάμεις, τα αποτελέσματα και τις ευλογίες αυτής της άγιας σχέσης. Να με βεότητα. Να ξυπνάμε το πρωί και να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία του και να κράζουμε όπως ο Δαβίδ: Κύριε, σε εξητώ, σε θέλω, είσαι δύναμής μου. Όλη η μέρα να είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν λέμε, όπου και αν πηγαίνουμε, να νιώθουμε την παρουσία του. Ακόμη και αν έχει έλθει κάτι το οποίο είναι αρνητικό, άσχημο, να νιώθουμε την παρουσία του και με εμπιστοσύνη να περιμένουμε εκείνο να αναλάβει. Καθώς εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει ως παιδιά του Θεού. Μια άγια σχέση οξολογίας, αγάπης. Μια άγια σχέση που θα έχει σταθερότητα και δεν θα βασίζεται σε κάποιες ημέρες ενθουσιασμού. Καθώς ο ενθουσιασμός φθήνει, φθήνει και η σχέση. Όχι, αδελφοί, τέτοια πράγματα τα οποία είναι σαρκικά. Σταθερότητα. Δύναμη. Με εξουσία. Να σταθούμε σε αυτό το οποίο ο Κύριος μας έχει ζητήσει. Να το αφήσουμε να κρατάει τα πρωτεία στην καρδιά μας. Να αγαπάμε ό,τι αγαπάει. Και να μισούμε ό,τι μισεί. Τι μισεί ο Κύριος? Την αμαρτία. Τη σάρκα, τη βλελίτεται. Άρα να τα μισήσουμε και εμείς αυτά. Να αγαπήσουμε το χαμένο πρόβατο. Να αγαπήσουμε ό,τι αγαπάει εκείνος. Τη μετανοημένη ψυχή, το έργο του Κυρίου, την εκκλησία, τους εργάτες, τα αδέλφια. Μα πάνω απ' όλα να αγαπήσουμε το πρόσωπο και το όνομά του. Να αγαπήσουμε εκείνον. Ο Άγιος Φόβος, αυτή η Άγια Σχέση, θα μας δώσει την δύναμη της δοξολογίας, της ευχαριστίας, να το αποδίδουμε αυτό που το αξίζει, αδελφοί, και όλο αυτό να βγαίνει μέσα από την καρδιά μας, να μην είναι ξερό. Κύριε, σε ευχαριστώ, σε δοξάζω. Όχι ξερά πράγματα. Κύριε, σε ευχαριστώ και σε δοξάζω, αλληλούια. Γιατί όταν έχουμε μια άγια σχέση και τον έχουμε γνωρίσει, τον έχουμε δει, αδελφοί, τότε μονάχα μπορούμε να δοξάσουμε και να υψώσουμε το όνομά του. Να μπούμε στα Άγια των Αγίων του, ακόμη και τώρα στην σφαίρα του Πνεύματος, και να συνεκαθίσουμε μαζί του στον θρόνο της μεγαλειότητάς του, ως βασιλείς και ως ιερείς. Καθώς το έχουμε αυτή την άγια σχέση, θα παίρνουμε από εκείνον στοιχεία της φύσεώς του, αδελφοί, και θα τα αντιπροσωπεύουμε στη ζωή μας. Θα είμαστε βασιλείς και ιερείς, θα είμαστε υπηρέτες του Κυρίου, θα έχουμε εξουσία, θα έχουμε δυνάμεις, μα πάνω απ' όλα ταπεινό και σπασμένο πνεύμα. Ο Άγιος Φόβος, η Άγια Σχέση θα μας κάνουν όλο και περισσότερο σαν τον Κύριο τον Θεό, καθώς θα ομοιάζουμε στην εικόνα με Εκείνον. Η εικόνα μας και η ομοίωσή μας θα αυξάνεται ως προς αυτό που είναι Εκείνος, γιατί η Άγια Σχέση θα μας φέρνει όλο και περισσότερο κοντά Του. Αμήν. Θα φύγουν τα σαρκικά. Θα φύγουν αυτά τα οποία μας βαραίνουν, μας απασχολούν και μας εμποδίζουν. Θα ανοίξουμε τα φτερά μας όπως εκείνα τα σεραφείμ στην όραση του προφήτη Ισαΐα, και θα πετάξουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο, αδελφοί, μέσα στο έργο, μέσα στη δόξα του. Αμήν. Και θα είμαστε αντιπρόσωποι του στην γη. Αλληλούια, τα σεραφείμ του στην γη, οι φορείς της παρουσίας του, τα χερουβείμ, οι φορείς της παρουσίας του, και τα σεραφείμ, οι φλεγόμενοι της παρουσίας του, από την παρουσία του. Χερούβ, φορέας. Σαράφ, φλεγόμενος. Χερούβ, θα φέρουμε την παρουσία του. Σαράφ, θα είμαστε φλεγόμενοι από την παρουσία του. Αλληλούια, αδελφοί. Αλληλούια. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Δεν θα φοβόμαστε τον άνθρωπο. Γιατί θα έχουμε Άγιο Φόβο για τον Κύριο τον Θεό μας. Για τον Κύριο τον Θεό μας. Να διαβάσουμε Α Τιμοθέου 4:8. Α Τιμοθέου 4:8 εδάφιο. Διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια, ο Άγιος Φόβος, η Άγια Σχέση είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσε επαγγελία της παρούσας ζωής και της μελούσης. Αλληλούια. Δύναμη, σθένος, εξουσία, ώστε να πάρουμε τις πλούσιες και τις μεγάλες ευλογίες και τις υποσχέσεις του Θεού τόσο βιωτικά όσο και πνευματικά. Αμήν. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί. Για να τον ψηλαφίσουμε, να τον μάθουμε, να τον γνωρίσουμε, να τον ακολουθήσουμε και να τον φανερώσουμε. Και όλα αυτά θα γίνουν καθώς θα έχουμε μια άγια σχέση μαζί του. Αμήν. Μια σχέση που δεν θα ζητάει μόνο, αλλά θα έχει μάθει να δίνει. Μια άλλη σχέση που θα ζητάει για το πώς θα ευαρεστηθεί ο Κύριος. Μια σχέση που θα μας σπρώχνει να τον υπηρετούμε όπου και αν είμαστε, ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αν έχουμε την χειρότερη μέρα ή αν είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι ή έχουμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Σοβαρότατο πρόβλημα, αδελφοί. Αμήν. Αυτήν την σχέση θέλει ο Κύριος. Αμήν. Να μάθουμε να κράζουμε Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Πώς θα γίνει αυτό? Καθώς θα τον έχουμε γνωρίσει μέσω της Άγιας σχέσης μας μαζί του. Αμήν. Και τότε όλα θα αλλάξουν και ο Κύριος πραγματικά θα ευαρεστείται καθώς θα βλέπει όριμους χριστιανούς. Όριμους ανθρώπους που μέσα το Κύριος θα νιώθει βεβαιότητα και εμπιστοσύνη για να μας εμπιστευτεί μεγαλύτερα και περισσότερα πράγματα. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

την υποστήριξη του Κυρίου των Δυνάμεων.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και δόξα αυτόν το όνομα, το υπερπανόνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων, τρίτο κεφάλαιο. Τη νύχτα επάνω στο κρεβάτι μου ζήτησα εκείνον που αγαπάει η ψυχή μου. Τον ζήτησα και δεν τον βρήκα. Θα σηκωθώ τώρα. Θα περιέλθω την πόλη, στις αγορές και στις πλατείες. Θα ζητήσω εκείνον που αγαπάει η ψυχή μου. Τον ζήτησα και δεν τον βρήκα. Με βρήκαν οι φύλακες, αυτοί που περιέρχονται την πόλη. Μήπως είδατε εκείνον που αγαπάει η ψυχή μου? Αφού πέρασα λίγο πιο πέρα από αυτούς, βρήκα εκείνον που αγαπάει η ψυχή μου. Τον έπιασα και δεν τον άφησα μέχρι ότου τον έφερα μέσα στο σπίτι της μητέρας μου και στον κοιτώνα εκείνης που με συνέλαβε. Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, σας ορκίζω στις δορκάδες και στις ελαφίνες του χωραφιού, μη ενοχλήσετε, ούτε να ξυπνήσετε την αγάπη μου μέχρι ότου θελήσει. Ποια είναι αυτή? Αυτή που ανεβαίνει από την έρημο, σαν στήλη καπνού, αρωματισμένη με σμύρνα και λιβάνι, με κάθε αρωματική σκόνη του μυροποιού. Δέστε, το κρεβάτι του Σολομώντα, ολόγυρας αυτό είναι 60 δυνατοί άνδρες, από τους δυνατούς του Ισραήλ. Όλοι αυτοί κρατούν ρομφαία, διδαγμένοι σε πόλεμο. Καθένας έχει τη ρομφαία του επάνω στο μυρό του, εξαιτίας νυχτερινών φοβών. Ο βασιλιάς Σολομώντας έκανε για τον εαυτό του ένα φορείο από ξύλα του Λιβάνου. Έκανε τους στήλους του από ασίμι, το ανάκλυντρό του από χρυσάφι, το στρώμα του από πορφύρα. Το εσωτερικό του ήταν διακοσμημένο με αγάπη από τις θυγατέρες της Ιερουσαλήμ. «Βγείτε, θυγατέρες της Ιών, και δείτε το βασιλιά Σολομώντα με το διάδημά του, με το οποίο τον έστεψε η μητέρα του κατά την ημέρα της νύμφευσής του, κατά την ημέρα της εφροσύνης της καρδιάς του». Άσμα ασμάτων, τέταρτο κεφάλαιο. Δες, είσαι ωραία, αγαπητή μου, δες, είσαι ωραία. Τα μάτια σου είναι σαν των περιστεριών ανάμεσα στους πλοκάμους σου. Τα μαλλιά σου είναι σαν πίμνιο από κατσίκια που κατεβαίνουν από το βουνό Γαλάδ. Τα δόντια σου είναι σαν πίμνιο από κουρεμένα πρόβατα, τα οποία ανεβαίνουν από το πλήσιμο, που όλα τους γεννούν δίδυμα και ανάμεσά τους δεν υπάρχει άτεκνο. Τα χείλη σου είναι σαν κόκκινη ταινία και η λαλιά σου είναι χαριτωμένη. Τα μάγουλα σου σαν ένα κομμάτι από ρόδι ανάμεσα στους πλοκάμους σου. Ο τράχυλός σου είναι σαν πύργος του Δαβίδ, που είναι χτισμένος για οπλοθήκη, επάνω στον οποίο κρέμονται 1000 επιμήκης ασπίδες, όλες είναι ασπίδες ισχυρών. Οι δύο μαστοί σου είναι σαν δύο δίδυμοι σκύμνοι δορκάδας, που βόσκουν ανάμεσα στα κρίνα. Μέχρι ότου πνεύσει η άβρα της ημέρας και φύγουν οι σκιές, εγώ θα πάω στο βουνό της Σμύρνας και στο λόφο του Θυμιάματος. Είσαι ολόκληρη ωραία, αγαπητή μου, και ψεγάδι δεν υπάρχει σε σένα. Έλα μαζί μου από το Λίβανο, νύμφη, από το Λίβανο, έλα μαζί μου. Δες από την κορυφή του Αμανά, από την κορυφή του Σενίρ και του Αερμών, από τις φωλιές των λιονταριών, από τα βουνά των παρδάλεων. Πλήγωσε στην καρδιά μου, αδελφή μου, νύμφη. Πλήγωσε στην καρδιά μου με ένα από τα μάτια σου, με ένα πλόκαμο του τραχύλου σου. Πόσο ωραία είναι η αγάπη σου, αδελφή μου, νύμφη. Πόσο καλύτερη η αγάπη σου παρά το κρασί και η ευωδιά των μύρων σου παρά όλα τα αρώματα. Τα χείλη σου, νύμφη, στάζουν σαν κυρίθρα. Μέλι και γάλα είναι κάτω από τη γλώσσα σου, και η ευωδιά των ιματίων σου σαν ευωδιά του Λιβάνου. Κήπος κλεισμένος είναι η αδελφή μου, η νύμφη μου. Βρύση κλεισμένη, πηγή σφραγισμένη. Τα βλαστάρια σου είναι παράδεισος από ρόδια, μαζί με εκλεκτούς καρπούς. Κύπρος μαζί με νάρδο. Νάρδος και κρόκος. Καλάμι και κυνάμωμο, με όλα τα δέντρα του θυμιάματος. Σμύρνα και αλόι, μαζί με όλα τα πρώτης τάξης αρώματα. Πηγή κήπων, πηγάδι ζωντανού νερού και ριάκια από το Λίβανο. Σήκω βόρεια και έλα νότε. Πνεύσε στον κήπο μου, για να ξεχυθούν τα αρώματά του. Ας έρθει ο αγαπητός μου στον κήπο του και ας φάει τους εξαίρετους καρπούς του. Δανιήλ, τρίτο κεφάλαιο. Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας έκανε μια χρυσή εικόνα. Το ύψος της 60 πύχες και το πλάτος της 6 πύχες. Και την έστησε στην πεδιάδα Δουρά, στην επαρχία της Βαβυλώνας. Και ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας έστειλε να συγκεντρώσει τους σατράπες, τους διοικητές και τους τοπάρχες, τους κριτές, τους θησαυροφύλακες, τους συμβούλους, τους νομοδιδάσκαλους και όλους τους άρχοντες των επαρχιών για να έρθουν στα εγγένεια της εικόνας που είχε στήσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας. Και οι σατράπες, οι διοικητές και οι τοπάρχες, οι κριτές, οι θησαυροφύλακες, οι σύμβουλοι, οι νομοδιδάσκαλοι και όλοι οι άρχοντες των επαρχιών συγκεντρώθηκαν στα εγγένεια της εικόνας που είχε στήσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας. Και στάθηκαν μπροστά στην εικόνα που είχε στήσει ο Ναβουχοδονόσορας. Και ένας κήρυκας βοούσε μεγαλόφωνα «Σε σας προστάζεται, λαοί, έθνη και γλώσσες, κατά την ώρα που θα ακούσετε τον ήχο της άλπικας, της σύρικας, της κιθάρας, της σαμβίκης, του ψαλτηρίου, της συμφωνίας και κάθε είδους μουσική, αφού πέσετε, προσκυνήστε τη χρυσή εικόνα που έχει στήσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας. Και όποιος δεν πέσει και προσκυνήσει, την ίδια ώρα θα ρηχθεί μέσα στο καμίνι της φωτιάς που καίει». Γι' αυτό όταν όλοι οι λαοί άκουσαν τον ήχο της άλπιγκας, της σύριγκας, της κιθάρας, της σαμβίκης, του ψαλτηρίου και κάθε είδους μουσική, πέφτοντας όλοι οι λαοί, τα έθνη και οι γλώσσες προσκυνούσαν τη χρυσή εικόνα που είχε στήσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας. Και μερικοί Χαλδαίοι ήρθαν τότε και διέβαλαν τους Ιουδαίους και είπαν, λέγοντας προς το βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, «Βασιλιά, να ζεις στον αιώνα! Εσύ, βασιλιά, έβγαλες πρόσταγμα κάθε άνθρωπος που θα ακούσει τον ήχο της άλπικας, της σύριγκας, της κιθάρας, της σαμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και κάθε είδους μουσική, να πέσει και να προσκυνήσει τη χρυσή εικόνα. Και όποιος δεν πέσει και προσκυνήσει, να ρηχτεί μέσα στο καμίνι της φωτιάς που καίει». Υπάρχουν μερικοί άνδρες Ιουδαίοι που τους έβαλες στις υποθέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνας, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό. Αυτοί οι άνθρωποι, βασιλιά, δεν σε σεβάστηκαν. Τους θεούς σου δεν λατρεύουν και τη χρυσή εικόνα που έχεις στήσει δεν την προσκυνούν. Τότε ο Ναβουχοδονόσορας, με θυμό και οργή, πρόσταξε να φέρουν τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό. Και έφεραν αυτούς τους ανθρώπους μπροστά στο βασιλιά. Και αποκρινόμενος ο Ναβουχοδονόσορας τους είπε, «Στα αλήθεια, Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό, δεν λατρεύετε τους θεούς μου και δεν προσκυνάτε τη χρυσή εικόνα που έχω στήσει? Τώρα λοιπόν, αν είστε έτοιμοι, μόλις ακούσετε τον ήχο της άλπιγκας, της σύριγκας, της κιθάρας, της σαμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και κάθε είδους μουσική, να πέσετε και να προσκυνήσετε την εικόνα που έχω κάνει, καλώς. Αν όμως δεν προσκυνήσετε, θα ρηχτείτε την ίδια ώρα μέσα στο καμίνι της φωτιάς που καίει. Και ποιος είναι εκείνος ο Θεός που θα σας ελευθερώσει από τα χέρια μου?» Ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό απάντησαν και είπαν στον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα: «Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να σου απαντήσουμε για το πράγμα αυτό. Αν είναι έτσι, ο Θεός μας, που εμείς λατρεύουμε, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει από το καμίνι της φωτιάς που καίει και από το χέρι σου, βασιλιά, θα μας ελευθερώσει. Αλλά κι αν όχι, ας είναι σε σένα γνωστό, βασιλιά, ότι τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε και τη χρυσή εικόνα που έχεις στήσει δεν την προσκυνούμε». Τότε ο Ναβουχοδονόσορας γέμισε με θυμό και η όψη του προσώπου του αλλοιώθηκε ενάντια στον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό. Και αφού μίλησε, πρόσταξε να κάψουν το καμίνι 7 φορές περισσότερο από ό,τι φαινόταν ότι έκαιγε. Και ο βασιλιάς πρόσταξε τους δυνατότερους άνδρες του στρατού του να δέσουν τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό και να τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς που έκαιγε. Τότε οι άνδρες εκείνοι δέθηκαν με τα σαλβάρια τους, τις θιάρες τους και τις περικνημίδες τους και τα άλλα ενδύματά τους και ρίχτηκαν μέσα στο καμίνι της φωτιάς που έκαιγε. Και επειδή η προσταγή του βασιλιά ήταν κατεπήγουσα και έκαναν το καμίνι να καίει υπερβολικά, η φλόγα της φωτιάς θανάτωσε τους άνδρες εκείνους που είχαν σηκώσει τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό. Και αυτοί οι τρεις άνδρες, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό, έπεσαν δεμένοι μέσα στο καμίνι της φωτιάς που έκαιγε. Και ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας έμεινε έκπληκτος. Και καθώς σηκώθηκε με βιασύνη, μίλησε στους μεγιστάνες του και είπε: «Δεν ρίξαμε 3 άνδρες δεμένους στο μέσο της φωτιάς?» Και εκείνοι απάντησαν στο βασιλιά και είπαν: «Στα αλήθεια, βασιλιά». Και απαντώντας είπε: «Δέστε, εγώ βλέπω 4 άνδρες λυμένους να περπατούν στο μέσο της φωτιάς και βλάβη δεν υπάρχει σε αυτούς. Και η όψη του 4ου είναι όμοια με ιόν Θεού». Τότε, αφού ο Ναβουχοδονόσορας πλησίασε στο στόμιο από το καμίνι της φωτιάς που έκαιγε, μίλησε και είπε: «Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό, δούλοι του Θεού του Υψίστου, βγείτε έξω και ελάτε». Τότε ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό βγήκαν έξω από το μέσον της φωτιάς. Και αφού συγκεντρώθηκαν οι σατράπες, οι διοικητές και οι τοπάρχες και οι μεγιστάνες του βασιλιά, είδαν αυτούς τους άνδρες ότι επάνω στα σώματά τους η φωτιά δεν είχε ισχύ και τρίχα του κεφαλιού τους δεν κάηκε και τα σαλβάρια τους δεν παράλλαξαν, ούτε μυρωδιά φωτιάς πέρασε επάνω τους. Τότε ο Ναβουχοδονόσορας μίλησε και είπε: «Ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγό, που έστειλε τον άγγελό του και ελευθέρωσε τους δούλους του που έλπισαν σε αυτόν και παράκουσαν το λόγο του βασιλιά και παρέδωσαν τα σώματά τους για να μην λατρεύσουν ούτε να προσκυνήσουν άλλον Θεό εκτός από το Θεό τους. Γι' αυτό βγάζω διάταγμα ότι κάθε λαός, έθνος και γλώσσα που θα μιλήσει κακό ενάντια στον Θεό του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγό θα καταμελιστεί και τα σπίτια τους θα γίνουν κοπρώνες. Επειδή δεν υπάρχει άλλος Θεός που να μπορεί να ελευθερώσει με τέτοιον τρόπο». Τότε ο βασιλιάς προβίβασε τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό στην επαρχία της Βαβυλώνας. Δανιήλ, 4ο κεφάλαιο. Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας προς όλους τους λαούς, έθνη και γλώσσες που κατοικούν επάνω σε ολόκληρη τη γη: «Ειρήνη ας πληθυνθεί σε εσάς. Τα σημεία και τα θαυμάσια που ο ύψιστος Θεός έκανε σε μένα, άρεσε μπροστά μου να τα αναγγείλω. Πόσο μεγάλα είναι τα σημεία του και πόσο ισχυρά τα θαυμάσια του. Η βασιλεία του είναι αιώνια βασιλεία και η εξουσία του σε γενεά και γενεά. Εγώ, ο Ναβουχοδονόσορας, αναπαυόμουν στον οίκο μου και ήμουν σε ακμή στο παλάτι μου. Είδα ένα όνειρο που με κατέπληξε και οι συλλογισμοί μου επάνω στο κρεβάτι μου και οι οράσεις του κεφαλιού μου με τάραξαν. Γι' αυτό έβγαλα πρόσταγμα να έρθουν μπροστά μου όλοι οι σοφοί της Βαβυλώνας για να μου φανερώσουν την ερμηνεία του ονείρου. Τότε μπήκαν μέσα οι μάγοι, οι επαϊδοί, οι χαλδαίοι και οι μάντις. Και εγώ είπα το όνειρο μπροστά τους, αλλά δεν μου φανέρωσαν την ερμηνεία του. Και ύστερα ήρθε μπροστά μου ο Δανιήλ, που το όνομά του ήταν Βαλτασάσαρ, σύμφωνα με το όνομα του Θεού μου, και στον οποίο είναι το πνεύμα των Άγιων Θεών. Και είπα μπροστά του το όνειρο, λέγοντας «Βαλτασάσαρ, άρχοντα των μάγων, επειδή γνώρισα ότι το πνεύμα των Άγιων Θεών είναι σε σένα και δεν σου είναι δύσκολο κανένα κρυπτό, πες μου τα οράματα του ονείρου μου που είδα και την ερμηνεία του. Δες τα οράματα του κεφαλιού μου επάνω στο κρεβάτι μου. Έβλεπα και ξάφνου ένα δέντρο στο μέσο της γης και το ύψος του μεγάλο. Το δέντρο μεγάλωσε και δυνάμωσε και το ύψος του έφτανε μέχρι τον ουρανό και η θέα του μέχρι τα πέρατα ολόκληρης της γης. Τα φύλλα του ήσαν ωραία και ο καρπός του πολύς και σε αυτό ήταν τροφή για όλους. Κάτω από τη σκιά του αναπαύονταν τα θηρία του χωραφιού και στα κλαδιά του κατασκήνωναν τα πουλιά του ουρανού και από αυτό τρεφόταν κάθε σάρκα. Είδα στα οράματα του κεφαλιού μου επάνω στο κρεβάτι μου και ξάφνου ένας φύλακας και άγιος κατέβηκε από τον ουρανό και φώναξε μεγαλόφωνα και είπε ως εξής: «Κόψτε το δέντρο και αποκόψτε τα κλαδιά του. Εκτινάξτε τα φύλλα του και διασκορπίστε τον καρπό του. Ας φύγουν τα θηρία από κάτω του και τα πουλιά από τα κλαδιά του. Το στέλεχος όμως των ριζών του αφήστε το στη γη και αυτό με σιδερένιον και χάλκινον δεσμό στο τρυφερό χορτάρι του χωραφιού. Και θα βρέχετε με τη δρόσο του ουρανού και η μερίδα του θα είναι μαζί με τα θηρία στο χορτάρι της γης. Η καρδιά του θα μεταβληθεί από την ανθρώπινη και θα του δοθεί καρδιά θηρίου και θα περάσουν επάνω του 7 κερί. Αυτό το πράγμα είναι με πρόσταγμα των φυλάκων και η υπόθεση με το λόγο των Αγίων, ώστε να γνωρίσουν αυτοί που ζουν ότι ο ύψιστος είναι Κύριος της Βασιλείας των ανθρώπων και σε όποιον θέλει τη δίνει και το εξουθένημα των ανθρώπων βάζει επάνω σε αυτή». Αυτό το όνειρο είδα εγώ ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας. Και εσύ, Βαλτασάσαρ, πες την ερμηνεία του, επειδή όλοι οι σοφοί του βασιλείου μου δεν είναι ικανοί να φανερώσουν σε μένα την ερμηνεία. Ενώ εσύ είσαι ικανός, επειδή το πνεύμα των Άγιων Θεών είναι μέσα σε σένα». Τότε ο Δανιήλ, που το όνομά του ήταν Βαλτασάσαρ, έμεινε μέχρι μία ώρα εκστατικός και τον τάραζαν οι διαλογισμοί του. Ο βασιλιάς μίλησε και είπε: «Βαλτασάσαρ, ας μη σε ταράζει το όνειρο ή η ερμηνεία του». Ο Βαλτασάσαρ απάντησε και είπε: «Κύριε μου, το όνειρο ας έρθει επάνω σε εκείνους που σε μισούν και η ερμηνεία του επάνω στους εχθρούς σου. Το δέντρο που είδες, που αυξήθηκε και δυνάμωσε, που το ύψος του έφτασε μέχρι τον ουρανό και η θέα του σε όλη τη γη και τα φύλλα του ήσαν ωραία και ο καρπός του πολύς και τροφή για όλους ήταν σε αυτό και από κάτω του κατοικούσαν τα θηρία του χωραφιού και στα κλαδιά του κατασκήνωναν τα πουλιά του ουρανού, βασιλιά, εσύ είσαι αυτό το δέντρο που μεγαλύνθηκες και δυνάμωσες και υψώθηκε η μεγαλοσύνη σου και έφτασε μέχρι τον ουρανό και η εξουσία σου μέχρι τα πέρατα της γης. Και για το ότι ο βασιλιάς είδε ένα φύλακα και άγιο που κατέβαινε από τον ουρανό και έλεγε «Κόψτε το δέντρο και καταστρέψτε το, αφήστε στη γη μόνο το στέλεχος των ριζών του και αυτό με σιδερένιον και χάλκινον δεσμό στο τρυφερό χορτάρι του χωραφιού, και ας βρέχεται από τη δρόσο του ουρανού και με τα θηρία του χωραφιού ας είναι η μερίδα του, μέχρι να περάσουν επάνω σε αυτό 7 καιροί. Βασιλιά,

του δέντρου, το βασίλειό σου θα στερεωθεί σε σένα αφού γνωρίσεις την ουράνια εξουσία. Γι' αυτό, βασιλιά, ας γίνει σε σένα δεκτή η συμβουλή μου και απόκοψε τις αμαρτίες σου με δικαιοσύνη και τις ανομίες σου με ικτυρμούς φτωχών. Ίσως και διαρκέσει η ευημερία σου. Όλα αυτά ήρθαν επάνω στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Στο τέλος των 12 μηνών, ενώ περπατούσε επάνω σε ένα ψηλό τόπο, στο βασιλικό παλάτι της Βαβυλώνας, ο βασιλιάς μίλησε και είπε «Δεν είναι αυτή η μεγάλη Βαβυλώνα που εγώ έχτισα για καθέδρα του βασιλείου με ισχύ της δύναμής μου και για τιμή της δόξας μου?» Ο λόγος ήταν ακόμα στο στόμα του βασιλιά και έγινε φωνή από τον ουρανό λέγοντας «Σε σένα αναγγέλλεται, βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Η βασιλεία σου παρήλθε από σένα και θα εκδιωχθείς από τους ανθρώπους και η κατοικία σου θα είναι μαζί με τα θηρία του χωραφιού. Χορτάρι θα τρως όπως τα βόδια και θα περάσουν επάνω σου 7 κεροί μέχρι ότου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι ο Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και σε όποιον θέλει τη δίνει». Και κατά την ώρα αυτή εκτελέστηκε ο λόγος επάνω στον Ναβουχοδονόσορα και εκδιώχθηκε από τους ανθρώπους και έτρωγε χορτάρι όπως τα βόδια και το σώμα του βρεχόταν από τη δρόσο του ουρανού μέχρι ότου αυξήθηκαν οι τρίχες του σαν φτερά αετών και τα νύχια του σαν των ορναίων. Και στο τέλος των ημερών, εγώ ο Ναβουχοδονόσορας σήκωσα τα μάτια μου προς τον ουρανό και τα μυαλά μου επέστρεψαν σε μένα και ευλόγησα τον ύψιστο και ένεσα και δόξασα Αυτόν που ζει στον αιώνα, του οποίου η εξουσία είναι εξουσία αιώνια και η βασιλεία του σε γενεά και γενεά. Και όλοι οι κάτοικοι της γης λογίζονται μπροστά του ως ένα τίποτε και σύμφωνα με τη θέλησή του πράττει στο στράτευμα του ουρανού και στους κατοίκους της γης. Και δεν υπάρχει κάποιος που να εμποδίζει το χέρι του ή που να του λέει «Τι έκανες?». Κατά τον ίδιο καιρό τα μυαλά μου επέστρεψαν σε μένα και για δόξα της βασιλείας μου επανήλθε σε μένα η λαμπρότητά μου και η μορφή μου. Και οι αυλικοί μου και οι μεγιστάνες μου με ζητούσαν και στερεώθηκα στη βασιλεία μου και μου προστέθηκε μεγαλύτερη μεγαλειότητα. Τώρα, εγώ ο Ναβουχοδονόσορας ενώ και υπεριψώνω και δοξάζω τον βασιλιά του ουρανού, επειδή όλα τα έργα του είναι αλήθεια και οι δρόμοι του κρίση και μπορεί να ταπεινώσει αυτούς που περπατούν μέσα στην υπερηφάνεια. Ιησούς του Ναβί, τρίτο κεφάλαιο. Και ο Ιησούς σηκώθηκε πρωί και αναχώρησαν από τη Σιτήμ και ήρθαν μέχρι τον Ιορδάνη, αυτός και όλη η γη Ισραήλ, και διανυχτέρευσαν εκεί, πριν διαπεράσουν απέναντι. Και μετά από 3 ημέρες, οι άρχοντες πέρασαν μέσα από το στρατόπεδο και πρόσταξαν το λαό λέγοντας «Όταν δείτε την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς, τους Λεβίτες που τη βαστάζουν, τότε εσείς θα κινηθείτε από τους τόπους σας και θα πάτε πίσω από αυτή. Όμως, ας είναι διάστημα ανάμεσα σε εσάς και σε εκείνη μέχρι 2000 πύχες, σύμφωνα με το μέτρο. Μην πλησιάσετε σε αυτή για να γνωρίζετε το δρόμο που πρέπει να βαδίζετε, επειδή δεν περάσατε αυτό το δρόμο χθες και προχθές». Και ο Ιησούς είπε στο λαό «Καθαριστείτε, επειδή αύριο ο Κύριος θα κάνει ανάμεσά σας θαυμαστά πράγματα». Και ο Ιησούς είπε στους ιερείς, λέγοντας «Σηκώστε την κυβωτό της Διαθήκης και προπορεύεστε μπροστά από το λαό». Και σήκωσαν την κυβωτό της Διαθήκης και πήγαιναν μπροστά από το λαό. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού «Αυτή την ημέρα αρχίζω να σε υψώνω μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ, για να γνωρίσουν ότι όπως ήμουν μαζί με τον Μωυσή, θα είμαι μαζί και με σένα. Εσύ λοιπόν πρόσταξε τους ιερείς που βαστάζουν την κυβωτό της Διαθήκης, λέγοντας «Όταν φτάσετε στην άκρη του νερού του Ιορδάνη, θα σταθείτε στον Ιορδάνη». Και ο Ιησούς είπε στους γιους Ισραήλ

0: Πλησιάστε εδώ και ακούστε τα λόγια του Κυρίου του Θεού σας». Και ο Ιησούς είπε, «Από τούτο θα γνωρίσετε ότι ο ζωντανός Θεός είναι ανάμεσά σας και ότι ολοκληρωτικά θα εξολοθρεύσετε από μπροστά σας τους Χαρανέους και τους Χεταίους και τους Εβαίους και τους Φερεζαίους και τους Γεργεσαίους και τους Αμοραίους και τους Ιεβουσαίους. Ιδού, η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου ολόκληρης της γης πορεύεται μπροστά σας στον Ιορδάνη. Και τώρα εκλέξτε για τον εαυτό σας 12 άνδρες από τις φυλές του Ισραήλ, από ένα άνδρα αναφυλή. Και καθώς τα πέλματα των ποδιών των ιερέων που βαστάζουν την κυβωτό του Κυρίου ολόκληρης της γης, φατίσουν στα νερά του Ιορδάνη, τα νερά του Ιορδάνη θα διακοπούν, τα νερά που κατεβαίνουν από πάνω και θα σταθούν σε ένα σωρό». Και καθώς ο λαός σηκώθηκε από τις σκηνές τους για να διαβούν τον Ιορδάνη και οι ιερείς που βάσταζαν την κυβωτό της Διαθήκης μπροστά από το λαό και καθώς εκείνοι που βάσταζαν την κυβωτό ήρθαν μέχρι τον Ιορδάνη και τα πόδια των ιερέων που βάσταζαν την κυβωτό βράχηκαν στην άκρη του νερού, επειδή ο Ιορδάνης πλημμυρίζει σε όλες τις όχθες του όλες τις ημέρες του θερισμού, τα νερά που κατεβαίνουν από πάνω στάθηκαν και υψώθηκαν σε ένα σωρό πολύ μακριά από την πόλη Αδάμ που είναι στα πλάγια της Ζαρετάν. Και τα νερά που κατέβαιναν κάτω, προς τη θάλασσα της Πεδιάδας, την Αλμυρή θάλασσα, καθώς αποκόπηκαν, έφυγαν ολοκληρωτικά. Και ο λαός πέρασε κατά την Κρήτης Ιεριχώ. Και οι ιερείς που βάσταζαν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου στέκονταν σταθεροί επάνω σε ξερό έδαφος, στο μέσον του Ιορδάνη. Και όλοι οι Ισραηλίτες διάμεναν μέσα από ξερό έδαφος, μέχρι ότου τελείωσε ολόκληρος ο λαός να διαβαίνει τον Ιορδάνη. Ιησούς τον Αβή, κεφάλαιο 4. Και αφού ολόκληρος ο λαός τελείωσε να διαβαίνει τον Ιορδάνη, ο Κύριος είπε στον Ιησού λέγοντας, «Πάρτε για τον εαυτό σας 12 άνδρες από το λαό, από ένα άνδρα αναφυλή, και πρόσταξέ τους λέγοντας, «Πάρτε απ' εδώ, μέσα από τον Ιορδάνη, από τον τόπο που τα πόδια των ιερέων στάθηκαν σταθερά, 12 πέτρες, και θα τις μεταφέρετε μαζί σας και θα τις βάλετε στον τόπο όπου θα στρατοπεδεύσετε αυτή τη νύχτα». Τότε ο Ιησούς προσκάλεσε τους 12 άνδρες που είχε διορίσει από τους γιους Ισραήλ, από ένα άνδρα αναφυλή. Και ο Ιησούς τους είπε, «Διαβείτε μπροστά από την κυβωτό του Κυρίου του Θεού σας στο μέσον του Ιορδάνη και σηκώστε ο καθένας από εσάς μία πέτρα επάνω στους ώμους του, σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών των γιών Ισραήλ, για να είναι αυτό σημείο μεταξύ σας. Ώστε, όταν οι γιοι σας στο μέλλον ρωτούν, λέγοντας, «Τι σημαίνουν σε εσάς αυτές οι πέτρες?», τότε θα τους απαντάτε ότι τα νερά του Ιορδάνη κόπηκαν μπροστά από την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Όταν διάβαινε τον Ιορδάνη, τα νερά του Ιορδάνη κόπηκαν και οι πέτρες αυτές θα είναι στους γιους Ισραήλ για παντοτινή υπόμνηση. Έτσι και έκαναν οι γιοι Ισραήλ, καθώς ο Ιησούς πρόσταξε σε αυτούς. Και πήραν 12 πέτρες μέσα από τον Ιορδάνη, όπως ο Κύριος είχε πει στον Ιησού, σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών των γιών Ισραήλ. Και τις μετέφεραν μαζί τους στον τόπο όπου κατέλησαν και εκεί τις έβαλαν. Και ο Ιησούς έστησε άλλες 12 πέτρες στο μέσον του Ιορδάνη, στον τόπο όπου στάθηκαν τα πόδια των ιερέων, που βάσταζαν την κυβωτό της Διαθήκης, και εκείνε μέχρι σήμερα. Και οι ιερείς που βάσταζαν την κυβωτό στέκονταν στο μέσον του Ιορδάνη μέχρι ότου τελείωσαν όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στον Ιησού για να πει στο λαό, σύμφωνα με όλα όσα ο Μωυσής πρόσταξε στον Ιησού. Και ο λαός έσπευσε και διάβηκε. Και αφού ολόκληρος ο λαός τελείωσε διαβαίνοντας, διάβηκε και η κυβωτός του Κυρίου και οι ιερείς μπροστά από το λαό. Και η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί διάβηκαν οπλισμένοι μπροστά από τους γιους Ισραήλ, όπως τους είχε πει ο Μωυσής. Μέχρι 40.000 οπλισμένοι διάβηκαν μπροστά από τον Κύριο σε πόλεμο στις πεδιάδες της Ιεριχώ. Εκείνη την ημέρα ο Κύριος ύψωσε τον Ιησού μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ και τον φοβόνταν όπως φοβόνταν τον Μωυσή όλες τις ημέρες της ζωής του. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού τα εξής. πρόσταξε τους ιερείς που βαστάζουν την κυβωτό του μαρτυρίου να ανέβουν από τον Ιορδάνη. Και ο Ιησούς πρόσταξε τους ιερείς λέγοντας «Ανεβείτε από τον Ιορδάνη». Και αφού οι ιερείς που βάσταζαν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου ανέβηκαν από το μέσο του Ιορδάνη και τα πέλματα των ποδιών των ιερέων πάτησαν επάνω στη ξηρά, τα νερά του Ιορδάνη επέστρεψαν στον τόπο τους και πλημμύρισαν όλες τις όχθες του, όπως και πρώτα. Και ο λαός ανέβηκε από τον Ιορδάνη τη δέκατη του πρώτου μήνα και στρατοπέδευσε στα Γάλγαλα προς το ανατολικό μέρος της Ιεριχώ. Και τις 12 εκείνες πέτρες που πήραν από τον Ιορδάνη, ο Ιησούς τις έστησε στα Γάλγαλα. Και είπε στους γιους Ισραήλ, λέγοντας, «Όταν στο μέλλον οι γη σας ρωτούν τους πατέρες τους, λέγοντας, τι σημαίνουν αυτές οι πέτρες, τότε θα αναγγείλετε στους γιους σας τα εξής. Ο Ισραήλ διάβηκε αυτό τον Ιορδάνη ως σαν διαμέσου ξηράς. Επειδή ο Κύριος, ο Θεός σας, αποξέρανε τα νερά του Ιορδάνη μπροστά σας, μέχρι ότου διαβήκατε, όπως έκανε ο Κύριος ο Θεός σας στην Ερυθρά θάλασσα, που την αποξέρανε μπροστά σας, μέχρι ότου διαβήκαμε. Για να γνωρίσουν όλοι οι λαοί της γης το χέρι του Κυρίου, ότι είναι δυνατό, για να φοβάστε πάντοτε τον Κύριο το Θεό σας».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είναι το τελευταίο μήνυμα που έχει να κάνει με αυτά τα 7 εγώ ημί του Κυρίου και βρίσκεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, που λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός». Προσέξουμε λίγο κατά Ιωάννη 15:1. Κάποιες λεπτομέρειες πολύ σημαντικές. «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπών εκόπτει αυτό και παν το φέρον καρπών καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερο καρπό». Νόμοι πνευματικοί. Δηλαδή, καθώς εμείς είμαστε το κλίμα, κλιματόβεργες, ο προορισμός ο δικός μας, του κάθε ενός από εμάς, είναι να φέρει καρπό. Όποιος δεν φέρνει καρπό, λέει, το κόβει. Όποιος φέρει καρπό, καθαρίζει ο Κύριος να φέρει πιο πολύ καρπό. Τώρα εσείς είστε καθαροί για το λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Εμείς θα πρέπει να μείνουμε σε εκείνον και εκείνος μέσα σε εμάς. Θα δούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφεαυτού, εάν δεν μείνει εν διαμέλο, ούτω ουδε εσείς εάν δεν μείνετε εν εμή. Μας διδάσκει την ενότητα, την εξάρτηση που πρέπει να έχουμε με εκείνον. Κόψε ένα κλίμα, μια κλιματόβεργα και ας την κάτω να δεις αν φέρει καρπό. Θα φέρει? Όχι. Θα πρέπει να είναι συνδεμένη με το αμπέλι, να μην είναι κομμένη. «Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα, ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν». Όσο και αν νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι ευσεβής, ότι κάνει καλά έργα, ότι γνωρίζει τα του Θεού, εάν δεν είναι ενωμένος με τον Κύριο, με τη ρίζα, με την άμπελο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εάν της δεν μείνει εν ημί, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται και συνάγουσι αυτά και ρίπτουσι στο πυρ και καίονται. Όποιο κλίμα κοπεί, ο προορισμός του είναι αυτός. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Και το βλέπουμε, αδερφοί, γιατί και η άμπελος δεν... Κάποιοι νομίζουν ότι εγώ και ο Κύριος μόνο. Αλλά η άμπελος στην ουσία είναι ο Κύριος και το σώμα του. Είναι η εκκλησία του. Εκείνος είναι η κεφαλή και εμείς είμαστε το σώμα. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε ενωμένοι με το σώμα του Κυρίου. Αλλιώς δεν πρόκειται να φέρουμε καρπό. Αλλιώς αυτό το κλίμα, εάν κοπεί, ή αν ο Κύριος το κόψει, το ίδιο το άτομο φύγει και αποκόψει τον εαυτό του από την άμπελο, ξεραίνεται. Αυτό είναι το φυσικό επακόλουθο. Και μετά πέφτει στη φωτιά. Ξεραίνεται όχι κατευθείαν, σιγά σιγά, αλλά στο τέλος αυτό είναι το αποτέλεσμα. Του δίνει ο Κύριος περιθώριο να επιστρέψει, έτσι, να μετανοήσει. Γι' αυτό λέει ξηραίνεται σιγά σιγά. «Εάν μείνετε νεμί και οι λόγοι μου μείνω σε νημί, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς». Για φανταστείτε το λίγο. Εάν έχουμε αυτή την πλήρη ενότητα με εκείνον και οι λόγοι του μείνουν μέσα μας, θα ζητείτε ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. «Εν τούτο δοξάζει το πατήρ μου το να φέρετε καρπό πολύ και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου». Η απόδειξη ότι είμαστε μαθητές του Κυρίου, από πού εξαρτάται? Εξαρτάται από το εάν φέρουμε καρπό. Και ο καρπός, ξέρουμε ότι πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, που λέει αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Αυτός είναι ο πρώτος καρπός. Και το αποτέλεσμα μετά είναι και ο καρπός ψυχών που ο Κύριος θέλει να φέρει μέσα από μας. Γιατί όταν γινόμαστε σαν τον Χριστό, αδερφοί, είναι φυσικό επακόλουθο να φέρουμε καρπό ψυχών. Και ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο και ο Χριστός μας πάνω στο Σταυρό έμεινε μόνος του, ενώ ευεργέτησε τόσες χιλιάδες κόσμο, όμως τελικά ο Κύριος τα φέρει καρπό. Ο Νόε κήρυτε 120 χρόνια και δεν είδε καρπό. Όμως μετά βλέπουμε ότι όταν ήρθε ο κατακλυσμός, τότε μετανόησαν πάρα πολύ, αλλά πλέον ήταν αργά για τη ζωή τους, όχι όμως για την ψυχή τους. Καρπός του Νόε. Ο καρπός του Χριστού πάνω στο Σταυρό, κανένας θα με αφήσετε, λέει, και θα είμαι μόνος. Γι' αυτό και, αδερφοί, θα πρέπει να έχουμε όραση. Να μην απογοητευόμαστε ότι μίλησε σε έναν, μίλησε σε άλλον, δεν ακούσαν οι άνθρωποι, δεν ακούνε. Άρα τσάμπω κόπος. Όχι. Θα πρέπει, λέει, ο κόπος μας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Ο Θεός, λοιπόν, θέλει τον καρπό μας. Καθώς με αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Αυτή η διακήρυξη ότι εγώ είμαι η άμπερος, η αληθινή, εσείς τα κλίματα, είναι μια μορφή παραβολής. Και ο Κύριος μίλαγε μέσα από παραβολές. Και σήμερα θα δούμε άλλη μία παραβολή στο Ματθαίος το 21 που μιλάει πάλι για άμπελο. Αλλά αυτή τη φορά μιλάει για την άμπελο που ο Κύριος είχε δημιουργήσει στην Παλαιά Διαθήκη. Και θα συγκρίνουμε κάποια πράγματα ανάμεσα στην πρώτη που διαβάσαμε, «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατέρας μου είναι ο Γιωργός, εσείς τα κλίματα», και στη δεύτερη που έχει να κάνει με αυτά που έγιναν μέχρι εκείνη τη στιγμή που ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Ματθαίος 21:38 λέει, «Άλλη παραβολή ακούσατε, είδα κάποιος άνθρωπος οικοδεσπότης μη που φύτεψε ένα αμπελόν και τον περιέβαλε με φραγμό, έκοψε αυτό, έσκαψε αυτό λινό, δηλαδή να μπορεί να πατάει τα σταφύλια, οικοδόμησε πύργο, εμίστοσε αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να φυτέψει, να καλλιεργήσει, να δημιουργήσει το περιβάλλον το σωστό, ώστε τελικά να αποκτήσει τον καρπό, τα σταφύλια, τον ίνο, αυτό που ήθελε. Μίστοσε λοιπόν γεωργούς και έφυγε. Και όταν πλησίασε ο καιρός των καρπών, έστειλε δούλους για να μαζέψει τον καρπό. Και οι γεωργοί αυτοί τι έκαναν, άλλους έδιραν, λέει, άλλους φώνευσαν, άλλους λιθοβόλησαν. Είναι οι προφήτες και οι δούλοι του Κυρίου που έστειλε στο λαό Ισραήλ για να δει τι γίνεται με τον καρπό. Είναι ίδια σχεδόν εικόνα με τον Κύριο που πήγε στη Σικιά για να βρει καρπό, αλλά δεν βρήκε, βρήκε μόνο φύλλα. Έτσι και έστελνε ο Κύριος κατά καιρούς τους προφήτες του για να βρούνε τον καρπό. Και τι έκαναν στους προφήτες, οι γεωργοί αυτοί, αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για το αμπέλι, ώστε να αποδώσουν τον καρπό της αμπέλου, που η άμπελος τότε, βέβαια, στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Ισραήλ, ο φυσικός Ισραήλ. Άλλους τους σκότωσαν, άλλους τους λιθοβόλησαν, άλλους τους έδιραν, τα γνωστά. Ύστερα έστειλε, λέει, το γιο του. Α, και λένε, εδώ είναι ο κληρονόμος, αυτός θα κληρονομήσει το, ελάτε, λέει, να το σκοτώσουμε, να πάρουμε εμείς την κληρονομία. Αυτό και έκαναν όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι αυτός να κάνει θαύματα? Τώρα εμείς είμαστε η εξουσία εδώ πέρα, γραμματείς, σαδουκαίοι, φαρισαίοι. Ήρθε τώρα αυτός να μας ταράξει τα νερά. Ελάτε να το σκοτώσουμε και να έχουμε εμείς την κληρονομία μας, να είμαστε πάντοτε εμείς η εξουσία. Αυτό έκαναν. Και πιάσατε σε αυτόν, εξέβαλαν έξω το αμπελόνους και φώνευσαν. και το λέει προφητικά ο Κύριος εδώ, γιατί αυτό θα συνέβαινε μετά από λίγο. Θα τον έπιαναν και θα τον σκότωναν, τον σταύρωναν. Όταν λοιπόν έρθει ο Κύριος του Αμπελώνος, τι θέλει κάνει σε αυτούς τους γεωργούς? Λέγουσι δε προς αυτόν, κακούς κακός θέλει απολέσει αυτούς και τον Αμπελώνα θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς ή την εστέλωση αποδώσει εις αυτόν τους καρπούς εν της κερής αυτών. Έχουμε λοιπόν δύο παράβολες που και οι δύο είπαμε έχουν να κάνουν με την Άμπελ. Η πρώτη έχει να κάνει με αυτό που επρόκειτο και είχε σκοπό ο Κύριος να κάνει στο μέλλον, δηλαδή την εκκλησία του, την αληθινή εκκλησία του, από όλους τους λαούς, από όλα τα έθνη, και λέει ότι εγώ είμαι η Άμπελος, εσείς τα κλίματα. Δεν περιορίζεται στο φυσικό Ισραήλ, αλλά ξέρουμε ότι απλώθηκε σε όλο τον κόσμο όλο αυτό όσον αφορά την εκκλησία του. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Αυτό επρόκειτο να γίνει. Και για να γίνει, και να γίνει σωστά και όχι όπως πριν, θα έπρεπε ο κάθε ένας ο οποίος θα λογιζόταν να ήταν μέλος του σώματος του Χριστού, τα κλίματα δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι με την Άμπελ. Δεν γίνεται ξεχωριστά. Στη δεύτερη παραβολή βλέπουμε το τι είχε γίνει μέχρι εκείνη την ώρα, όπως είπαμε. Και ήταν κάτι το οποίο ο Θεός, αδελφοί, το μίσησε. Το απέρριψε και γι' αυτό και το διέλυσε. Πείραξαν το Πνεύμα του Θεού. Σκότωσαν τους προφήτες, σκότωσαν τους δασκάλους του Κυρίου, σκότωσαν τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό όταν ήρθε ο κληρονόμος. Και διαλύθηκε όλο αυτό που ο Κύριος είχε ξεκινήσει με το λαό Ισραήλ. Γιατί ξεκίνησε όλο αυτό ο Κύριος με τον Ισραήλ? Ξεκίνησε από τον Αβραάμ, τον πιο δίκαιο άνθρωπο που υπήρχε τότε στον κόσμο. Διάλεξε ο Κύριος ανθρώπους ευσεβείς για να δημιουργήσει το λαό του. Και μέσα από το λαό του ο Θεός τι ήθελε? Να έρθει ο Μεσσίας και να απλωθεί η σωτηρία σε όλα τα έθνη. Αυτός ήταν ο σκοπός του Κυρίου. Όμως αυτοί δυστυχώς δεν κατάλαβαν. Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν ο εαυτός τους. Ήθελαν να χρησιμοποιήσουν δηλαδή την κληρονομία του Θεού, την άμπελο του Θεού, για δικό τους όφελος, για δικές τους εξουσίες και κέρδος. Αυτό έκαναν. Και αυτό ο Κύριος το μίσησε. Και δεν είναι τυχαίο, αδερφοί, ότι και στα άλλα συνοπτικά Ευαγγέλια, και στο Μάρκο, στο ΙΒ1 και στο Λουκά, στο Κάπα κεφάλαιο, λέει ακριβώς την ίδια ιστορία. Γιατί τον πείραξε τον Κύριο όλο αυτό που έγινε. Και γι' αυτό και είπε, δεν θα αφαιθεί, λέει, λίθος επί λίθου. Τα σκόρπισε όλα σε αυτή την άμπελο που τελικά αντί για σταφύλια έκανε αγριοστάφυλλα, όπως θα δούμε παρακάτω. Περιγράφει λοιπόν την πάρα πολύ κακή στάση των γεωργών που ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες πρώτα απ' όλα που οδηγούσαν τον υπόλοιπο λαό, οι άρχοντες του κόσμου, του τόπου τότε, αλλά και ένα μεγάλο μέρος του λαού που τους ακολούθησαν μέσα σε αυτή την κακία και την υποκρισία. Αυτή ήταν η άμπελος, αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Και αδελφοί, η άμπελος ήταν ένα σύμβολο πολύ γνωστό σε αυτούς. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν ήξεραν. Όταν ο Κύριος μίλαγε και λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή» ή την άλλη παραβολή που λέει τη δεύτερη ότι κάποιος μίσθωσε τους γεωργούς στα μπέλη του και δημιουργήσε τα μπέλη του, γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Θέλω να διαβάσω στον Ιεζεκίλ, στο ΙΘ 10, 19-10. Θα δούμε κάποια εδάφια τα οποία μιλάνε για την άμπελο προφητικά. Οι προφήτες μίλαγαν για την άμπελο. Και πάντα σχεδόν μίλαγαν με αρνητικό τρόπο όσον αφορά το αποτέλεσμα που θα υπήρχε. Γιατί όλο αυτό, αδερφοί, ήταν δοσμένο σε ανθρώπινα χέρια. Δυστυχώς. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν ενωμένοι με το Πνεύμα του Θεού. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Λέει στην ειδική μητέρα σου, καθομοίωσή σου ή το ως άμπελος που πεφυτευμένη πλησίων των υδάτων έγινε κακοφόρος πλήρης κλάδων για πολλά ύδατα. Και αν το διαβάσουμε παρακάτω θα λέει, βλέπετε ότι τελικά καταστράφηκε, διάλυσε. Στον Ισαΐα, στο έψιλον κεφάλαιο, λέει ο προφήτης ότι τώρα θέλω ψάρι εις τον αγαπημένο μου άσμα, το αγαπητού μου, περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτά του και ενώ περιέμενε να βγάλει στα φύλλα, έβγαλε αγριοστάφυλλα. Τι να κάνω, λέει, σε αυτό τον αμπελώνα. Έκανα ό,τι μπορούσα. Κι όμως αντί για σταφύλια, έκανε αγριοστάφυλλα. Αλλά ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητό αυτό φυτό. Δίνει και την εξήγηση. Περιέμενε κρίση, πλην ιδού καταδυνάστευση. Δικαιοσύνη, πλην ιδού κραυγή. Αλλά περίμενε ο Κύριος και βλέπουμε τον καρπό που περίμενε. Πρώτα απ' όλα, τον πρώτο καρπό. Τον καρπό του Πνεύματος δηλαδή. Κι όμως, αντί για κρίση, αντί για δικαιοσύνη, κραυγή, αδικία και χίλια δυο. Επίσης τον Ιερεμία, στο δεύτερο κεφάλαιο, 21 εδάφιο, λέει «Εφύτευσα άμπελο, εκλεκτή σπέρμα, όλος αληθινό». Πώς μετά λέει «Μετεβλήθη σε παρεφθαρμένο κλίμα αμπέλου ξένης σε μέ». Ενώ λέει «Φύτεψε ένα θαυμάσιο αμπέλι, εσύ μετεβλήθης». Και λέει ότι εμιάθεις, γιατί πήγες πίσω το Βααλίμ μέσα στην ιδωλολατρία. Το ίδιο λέει και στον Οσιέ. Ο Ισραήλ είναι άμπελος, ευκληματούσα, εκαρποφόρησε αυτόν ως κατά το πλήθος των καρπών αυτού. Επλήθυνε τα θυσιαστήρια. Γέμισε θυσιαστήρια σε ναούς, σε θεούς αλλοτρίους. Μπήκε μέσα στην ιδωλολατρία. Σας πληροφορώ ότι η χειρότερη ιδωλολατρία, αδελφοί, είναι σήμερα. Σε όλο τον κόσμο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ιδωλολατρία τι είναι? Να λατρεύεις έργα χειρών ανθρώπων. Και οι άνθρωποι λατρεύουν τι? Λατρεύουν τον Κύριο ή τα έργα των χειρών τους? Τις αμαξάρες τους. Ξέρουμε όλες τις μάρκες. Τα σπίτια τους. Γνωρίζουμε τα πάντα. Όλα αυτά τα οποία φτιάχνει ο άνθρωπος, τα λατρεύουμε, τα θαυμάζουμε. Ιδωλολατρία. Μοχθούμε για αυτά. Αφαιρώνουμε ώρες, χρόνο από τη δουλειά μας. Μοχθούμε να αποκτήσουμε τα έργα, τα ανθρώπινα έργα, που τελικά όλα είναι μάταια. Γνωρίζουμε χίλιες δυο ανοησίες και αν στον πιστό ρωτήσεις, πες μου τους 12 μαθητές του Χριστού. Ξέρουμε τις εντεκάδες των ποδοσφαιριστών, όμως δεν ξέρουμε τους 12 μαθητές του Κυρίου. Ιδωλολατρία. Ό,τι μας ευχαριστεί, εκεί επικεντρώνεται η προσοχή μας, η γνώση μας. Επλήθυνε τα θυσιαστήρια. Στον Ψαλμό 80 κεφάλαιο, 8 εδάφιο λέει «Άμπελον εξ Αιγύπτου μετακόμισας, εξεδίωξας έθνη και φύτεψας αυτήν». Τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο και τους φύτεψε στη γη της επαγγελίας. «Ετοίμασας τόπο έμπροσθεν αυτής, βαθέως ερίζωσας αυτή, γέμισε όλη τη γη». Και μετά λέει «Γιατί γκρέμισες», λέει, «τους φραγμούς αυτής». Γκρέμισε όλοι. Μπορούμε να το διαβάσουμε στο σπίτι, δεν θέλω να σας κουράσω. Αλλά αυτή είναι η εικόνα. Ενώ ο Κύριος έκλεξε τα πιο εκλεκτά κλίματα. Τα φύτεψε σε ένα τόπο που λέει έρε, γάλα και μέλι στον καλύτερο τόπο. Η δόξα λέει πασών των γεών, λέει κάπου αλλού. Εκεί τα φύτεψε. Ήταν ο τόπος αυτός. Και αντί να κάνουν σταφύλια, έκαναν αγριοστάφυλλα. Το ίδιο και εμάς. Μας έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την αμαρτία και μας φύτεψε σε ένα άγιο τόπο. Με αγίους ανθρώπους που ο Κύριος αγίασε. Αμήν. Έπλυνε την αμαρτία μας, την ανομία μας. Μας έδωσε το κάθε τι μας δίνει το λόγο του, μας ποτίζει με το πνεύμα του. Με ένα σκοπό όμως. Να κάνουμε καρπό. Καλό καρπό. Εμείς τι κάνουμε. Αλλά σήμερα δεν είναι για να πάρουμε κατάκριση, αλλά για να πάρουμε πληροφορία. Το πώς θα καρποφορήσουμε τελικά. Το πώς τελικά θα εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού και θα ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας. Βλέπουμε λοιπόν πάντα αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά την άμπελο της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα στην Καινή Διαθήκη έρχεται ο Ιησούς και λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή». Γιατί η αληθινή? Γιατί η προηγούμενη πλέον τι ήταν? Άμπελος ψεύτικη. Την απέρριψε ο Κύριος. Μπορεί ακόμα ο λαός Ισραήλ και πολλοί από το λαό Ισραήλ να κρατάνε τις παραδόσεις τους, όλα αυτά τα οποία κράταγαν. Όμως πλέον για τον Κύριο δεν είναι η άμπελος αυτή. Εμείς είμαστε η άμπελος. Γιατί έχουμε τον Κύριο κεφαλή μας. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Και η αληθινή άμπελος, αδερφοί, έχει ένα χαρακτηριστικό. Έχει πλήρη ενότητα με τον Κύριο. Πλήρη ενότητα. Είναι ένα σώμα. Και αυτό είναι το μυστικό όλο. Μείνατε νεμοί και εγώ εν ημίν, όπως το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό, λέει, από μόνο του, χωρίς να μείνει στην άμπελο, έτσι και εσείς δεν μπορείτε χωρίς εμένα να φέρετε καρπό. Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα. Χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Τώρα, εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση ανάμεσα σε αυτές τις δύο παραβολές, θα λέγαμε, είναι το εξής. Ότι υπάρχει μια διαφορά, μια διαφοροποίηση ανάμεσα στη μια παραβολή και στην άλλη. Κάτι άλλαξε ο Κύριος. Κάτι άλλαξε. Και τι ήταν αυτό που άλλαξε? Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε, αδερφοί, την πνευματική μας αύξηση. Προσέξτε, στην πρώτη λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός». Ενώ στη δεύτερη τι λέει? Ότι εμίσθωσα αυτόν εις Γεωργούς, την άμπελο δηλαδή. Στη μία που ο Κύριος θέλει να κάνει και να ευλογήσει στη Καινή Διαθήκη λέει «Ο πατέρας είναι ο Γεωργός». Στην Παλαιά Διαθήκη ποιοι ήταν οι Γεωργοί? Οι άρχοντες. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την ευθύνη να φέρουν εις πέρας και καλά το θέλημα του Θεού και να οδηγήσουν το λαό Ισραήλ να γίνει άμπελος καρποφόρα. Όμως απέτυχαν. Άλλαξε ο Γεωργός. Για ποιο λόγο? Αδελφοί, γιατί βλέπουμε ότι με ανθρώπινες προσπάθειες δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να οδηγήσουν ανθρώπους. Γιατί είναι άνθρωποι. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν μίστοσε Γεωργούς, ιερείς, γραμματείς, θρησκευτικούς ηγέτες. Διαβάζουμε στην Εζεκίου στο 22 κεφάλαιο, 26 εδάφιο. Ακούστε τι λέει. «Οι ιερείς αυτοίς υθέτησαν τον νόμο μου και βεβήλωσαν τα Άγια μου». Επιγραμματικά το διαβάζω. Στο 27. «Οι άρχοντες αυτοίς είναι εν μέσω αυτοίς ως λύκοι αρπάζονται στο θύραμα να αρπάξουν. Οι προφήτες αυτοίς περίληφαν αυτούς, λέει, με πυλών αμάλακτων, βλέποντες οράσεις ματέας και μαντεύοντας προς αυτούς ψεύδι, ότι τους κατέβαινε στο κεφάλι οι προφήτες. Ο λαός της γης μεταχειρίζονται απάτη, έκανε αρπαγάς καταδυνάστευε το φτωχό. Βλέπουμε τους ιερείς, τους άρχοντες, τους προφήτες, ακόμα και το λαό της γης. Αυτή ήταν η γεωργή στην Παλαιά Διαθήκη. Και το αποτέλεσμα ήταν καταστροφή. Δεν έγινε αυτό που ο Θεός ήθελε τελικά. Και ζήτησα μεταξύ αυτών άνδρα, ώστε να ανεγείρει το περίφραγμα, να σταθεί στη χαλάστρα ενώπιόν μου υπέρ της γης, για να μην εξολοθρεύσω αυτήν, και δεν βρήκα. Δεν βρήκε κάποιον ο οποίος να σταθεί και να στηρίξει τελικά αυτό το έργο που ο Κύριος ήθελε να κάνει. Ένας άνθρωπος δεν υπήρχε. Τώρα έρχεται ο ίδιος ο Κύριος να αναλάβει αυτή την αποστολή. Ισαΐας 59:16 λέει: «Και είδεν ότι δεν υπήρχε άνθρωπος, και θαύμασε ότι δεν υπήρχε ο μεστέγων, όθεν ο βραχίων αυτού ενήργησε εις αυτόν σωτηρία, και η δικαιοσύνη αυτού αυτή ευάστασε αυτόν». Δεν βρήκε έναν άνθρωπο. Την προηγούμενη φορά μιλάγαμε για τους πολλούς και για τους λίγους. Πολλοί και κλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Λέγαμε ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και το ερώτημα είναι τελικά από ποιους θέλουμε να είμαστε εμείς, από τους λίγους ή από τους πολλούς. Για φαντάσου, τον Κύριο τώρα εδώ να μιλάει και να λέει, ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Έναν άνθρωπο να σταθεί στη χαλάστρα. Χαλάστρα ήταν όταν ήταν τα τείχη και ήταν γκρεμισμένο ένα κομμάτι, ήταν το πιο ευάλωτο, θα λέγαμε, σημείο για να έρθει ο εχθρός και να μπει μέσα στο κάστρο. Και περίμενε ανθρώπους να σταθούν στη χαλάστρα, να υπερασπιστούν. Ο Κύριος περιμένει έναν άνθρωπο να μεσητεύσει, έναν άνθρωπο δίκαιο. Και αναρωτιέμαι, όταν τα διαβάζουμε αυτά, αδερφοί, τι λέμε εμείς? Άστο να ψάχνει. Να πεις, Κύριε, βοήθησέ με να κάνω το θέλημά σου, να σταθώ εγώ. Εκεί που υπάρχει αδυναμία, εκεί που υπάρχει πρόβλημα, να σταθώ εγώ στην προσευχή, με τη στάση μου, όπου υπάρχει ανάγκη να είμαι εκεί. Ή δεν μας νοιάζει? Δεν βρήκα, λέει, έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο να μεσητεύσει, έναν άνθρωπο να σταθεί υπέρ του λαού. Έναν άνθρωπο δίκαιο να γίνει παράδειγμα και για τους υπόλοιπους. Δεν βρήκα. Και ο Κύριος αναλαμβάνει, λοιπόν, με το Πνεύμα του το Άγιο να έρθει και να δημιουργήσει τελικά αυτή την άμπελο, την καρποφόρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, το πρώτο και κύριο, αφού έχει αναλάβει ο Γιώργος, ο πατέρας ο Ουράνιος, να κάνει, είναι να φυτέψει το πιο εκλεκτό αμπέλι, έτσι, την πιο εκλεκτή ρίζα στο αμπέλι του. Και ποιο ήταν αυτό, τώρα στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η ρίζα της αμπέλου. Κολοσσαΐς 1:15. Ακούστε λοιπόν ο Γεωργός ότι το πρώτο πράγμα είναι τη διαλογή της αμπέλου, της σωστής. Κολοσσαΐς 1:15, ώστες είναι η εικόνα του Θεού το αοράτου, ο Ιησούς Χριστός. Πρωτότοκος πάσης κτίσεως, πρώτος. Όταν μιλάει για κτίση, κυρίως αναφέρεται στην πνευματική κτίση, που είναι η Εκκλησία. Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά, τα όρατα, οι τεθρόνοι, οι κυριότητες, οι αρχές, οι εξουσίες, τα πάντα δι' αυτού και σε αυτόν εκτίστησαν. Πρώτος λίθος. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστες είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, για να γίνει αυτός πρωτεύων στα πάντα. Αυτός έγινε η αρχή της αμπέλου, πλέον που θέλει ο Κύριος να οικοδομήσει σε όλο τον κόσμο. Κεφαλή του σώματος. Αυτό έκανε. Άλλαξε ο Γιώργος, ο Κύριος ο ίδιος διάλεξε το πιο εκλεκτό κλίμα, την πιο εκλεκτή ρίζα να τη φυτέψει, την οποία ρίζα όμως οι άρχοντες της Παλαιάς Διαθήκης, της δεύτερης παραβολής που διαβάσαμε, την απέρριψαν. Γιατί στο τέλος της παραβολής, λέει στο Ματθαίο 21:42, λέει προς αυτούς ο Ιησούς, ποτέ δεν αναγνώσατε εν τες γραφές ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οικοδομούντες, αυτός έγινε κεφαλή γωνίας. Βλέπετε τη διαφορά. Απέρριψαν τον Κύριο οι άρχοντες. Δια τούτο λέγω προς εμάς ότι θέλει αφαιρεθεί εφημών η βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνος κάνουν τους καρπούς αυτής. Το πρώτο και κύριο λοιπόν που έκανε ο πατέρας ο Γιώργος ήταν να εκλέξει και να φυτέψει τη ρίζα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Το δεύτερο είναι ότι φρόντισε ο πατέρας Ουράνιος να είναι ένα με τη ρίζα ο ίδιος. Ο πατέρας να είναι μέσα στο γιο του και ο γιος να είναι μέσα στον πατέρα. Θυμάστε την εφτάφωτη λιχνία που μοιάζει με δέντρο ή μπορεί να πεις και με άμπελο, έτσι. Το κεντρικό, η ρίζα, είναι το πνεύμα του Γιάχβε. Και λέει πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμειος, πνεύμα φόβου και γνώσης του Κυρίου. Ο Κύριος αδελφοί ταυτίστηκε με την άμπελο. Ο Γεωργός ταυτίζεται και είναι ένα με την άμπελο, ώστε και εμείς τελικά να γίνουμε ένα. Το δεύτερο είναι αυτό. Έκλεξε τη σωστή ρίζα, ενώθηκε μαζί της ένα πνεύμα και το τρίτο φρόντισε να έρθει σε εμάς το πνεύμα του, το Άγιο, ώστε να πάρουμε και εμείς το ίδιο πνεύμα και την ίδια φύση να γίνουμε ένα. Κάτι το οποίο στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε. Άλλαξε ο Γιώργος και αλλάξαν τα δεδομένα. Πλέον δεν γίνεται το έργο του Θεού με ανθρώπινες προσπάθειες και δυνάμεις. Γίνεται με το Πνεύμα του Θεού, ουχίδια δυνάμεως, λέει, ουχίδια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη στην αρχιερατική προσευχή, και εγώ τη δόξα την οποία με έδωκα σε αυτούς, δια να είναι εν καθώς εμείς είμεθα εν. Ένα. Εγώ είναι αυτής, εγώ μέσα σε αυτούς, ο Χριστός μας, και εσύ Πατέρα μου μέσα σε μένα. Για να είναι τετελειωμένοι σε ένα και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και αγάπησες αυτούς καθώς εμέ αγάπησες. Όπως αγάπησε δηλαδή ο Θεός τον Ιησού Χριστό, έτσι και όλους εμάς μας αγαπάει με τον ίδιο τρόπο, την ίδια ένταση. Δεν είναι λοιπόν πλέον αυτή η προσπάθεια οι ανθρώπινοι των Γεωργών που προσπάθησαν να αλλάξουν τους ανθρώπους κάπως εξωτερικά, γιατί αυτό ήταν το αποτέλεσμα, να δημιουργούν δηλαδή τάφους ασβεστομένους. Αλλά έρχεται τώρα το Πνεύμα του Θεού μέσα μας για να μας αλλάξει από μέσα και να μας δημιουργήσει την Άγια Φύση του Θεού μέσα μας. Γι' αυτό και λέει ότι μας κάνει μετόχους της Θείας Φύσης Του. Μας δίνει το Πνεύμα Του το Άγιο. Μου δίνει ο Κύριος τώρα κάτι πολύ ωραίο όσον αφορά το Πνεύμα μας. Γιατί λίγο πολύ ξέρουμε το σώμα μας. Λίγο πολύ ψάχνουμε λίγο την ψυχή μας, το τι έχει. Αλλά λίγο πολύ είναι άγνωστο το Πνεύμα του ανθρώπου. Τι περιέχει μέσα και τι είναι το Πνεύμα του ανθρώπου. Κάτι το οποίο μέσα σε αυτό ο Θεός ο ίδιος πλέον κατοικεί μέσα μας. Πρέπει να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Τώρα στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί, ήρθε το Πνεύμα του Θεού, δηλαδή όλη η χυμή της Αμπέλου έρχονται και μας δίνουν ζωή μέσα μας. Δεν ζούμε πλέον εμείς, αλλά ο Χριστός λέει ζει εν εμή, μέσα σε μας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αρκεί να το ξέρετε, να τον αφήσουμε τον Κύριο να περάσει από το, με το Πνεύμα Του να περάσει μέσα μας και να μας εμπλουτίσει μέσα μας με το Πνεύμα Του, με τους χυμούς αυτού της Αμπέλου. Το κλίμα, αδερφοί, παίρνει την ίδια τη ζωή του από την Άμπελ. Η ίδια η ζωή του εξαρτάται από τη σχέση του με την Άμπελο. Δεν είμαστε ξεκομμένοι. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε ξεκομμένοι. Υπάρχει και ο Θεός θέλει να υπάρχει μια συνεχόμενη ροή, έκχυση από τους χυμούς της Αμπέλου μέσα μας. Λέει ο Κύριος, «Απ' εμ' αυτού δεν δύναμε να κάνω ουδέν. Ο Πατέρας, ο οποίος μένει μέσα μου, αυτός ποιεί τα έργα αυτού». Αυτό σημαίνει ότι καθώς ήταν ένα ο Χριστός με τον Πατέρα τον Ουράνιο, η ζωή του Χριστού και τα έργα του Χριστού εξαρτιόταν από αυτή την ένωση που είχε ο Χριστός με τον Πατέρα τον Ουράνιο. Το ίδιο θα πρέπει να είμαστε κι εμείς. Δυστυχώς όμως εμείς σαν άνθρωποι πάρα πολλές φορές αποκόπτουμε τους εαυτούς μας και θέλουμε να ζήσουμε τη δικιά μας ζωή και όχι τη ζωή του Χριστού. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Η ξηρασία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Η απογοήτευση. Πολλοί χριστιανοί κάνουν πίσω. Πίσω. Και σήμερα σκεφτόμουν, βλέπω συνέχεια ένα όνειρο, αδερφέ. Συνέχεια δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό. Και είμαι στο αυτοκίνητο, βάζω όπισθεν και κάθε φορά που βλέπω αυτό το όνειρο δεν υπάρχουν φρένα όταν γυρνάς πίσω. Δηλαδή όταν γύρναγα πίσω, κάνω όπισθεν, μετά όσο και να πατούσα το φρένο δεν μπορούσα, το αυτοκίνητο δεν σταμάταγε πουθενά. Το έχω δει τουλάχιστον, μπορεί να πω και 30 φορές το ίδιο όνειρο. Όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά αυτό ήταν το νόημά του. Όχι σε άλλες περιοχές, σε άλλες καταστάσεις, αλλά αυτό είναι το νόημά του. Και τι θέλει να πει? Όταν γυρνάς πίσω, όταν βάζεις όπισθεν, να ξέρεις ότι δεν υπάρχουν φρένα, κάπου θα χτυπήσεις. Θα πάθεις ζημιά. Και ο Κύριος λέει ότι δεν θέλει, δεν είναι αρμόδιος για τη Βασιλεία του Θεού όποιος παίρνει το αλέτρι και γυρνάει πίσω. Κοιτάζει προς τα πίσω. Ο Θεός μας θέλει να προχωρήσουμε μπροστά, αλλά ο Κύριος έχει φροντίσει, και αυτό πρέπει να μάθουμε σήμερα, έχει φροντίσει τον τρόπο να καρποφορήσουμε. Έχει φροντίσει τον τρόπο να γίνουμε τελικά η άμπελος αυτή, η καρποφόρα. Ο Θεός μας, αδερφοί, μέσα μας έρχεται σαν ποτάμι. Θυμάστε αυτό που λέει για το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα από την κοιλιά σας θέλω συρρεύσει ποταμί, δάπνων, ζώνων. Και αυτό έλεγε, λέει, για το Πνεύμα το οποίο έμελλον να λαμβάνω στους πιστεύοντες. Γιατί δεν είχε δοθεί Πνεύμα Άγιο μέχρι τότε. Δεν είχε δοξαστεί ο Χριστός μας. Άρα μιλάμε για μια ροή του Πνεύματος, που όταν είμαστε προσκολλημένοι και ενωμένοι με Εκείνον, έρχεται σε μας και μας δίνει ζωή, πνευματική ζωή και καρποφορία. Δεν μπορούμε να αποκοπούμε. Δεν μπορούμε να πούμε, η ζωή μου χριστιανική είναι μια φορά την εβδομάδα στην εκκλησία. Και αν. Δεν είναι αυτό. Καλή είναι το πρώτο βήμα ίσως. Αλλά, αδερφοί, θέλει ο Θεός να είμαστε, να γίνουμε ένα, αν θέλουμε να είμαστε οι άμπελος. Πόσοι άνθρωποι ξεκίνησαν, αναγεννήθηκαν, βαπτίστηκαν στο νερό, βαπτίστηκαν στο Πνεύμα το Άγιο και τελικά έχασαν τον δρόμο τους. Για ποιο λόγο? Δέχτηκαν τα πράγματα του Θεού, γεύτηκαν, λέει, τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Άκουσαν οι προφητείες, είδαν, γεύτηκαν, μίλησαν οι ίδιοι, θεραπείες, ομολόγησαν. Και πού είναι τώρα? Εάν ρέει μέσα σου το Πνεύμα του Θεού, ακόμα και οποιοδήποτε θα σε πειράξει, οτιδήποτε και αν γίνει, οτιδήποτε και αν σκάνδαλο έλθει, θα τον νικήσεις. Γιατί έχεις αυτή τη ροή του Πνεύματος μέσα σου. Σε ξεπλένει από κάθε κακία, από κάθε μοχθηρία, από κάθε ζηλοφωνία, από κάθε τι. Το βγάζει όλο αυτό, σε καθαρίζει. Όποιος φέρνει καρπό, λέει, τον καθαρίζω για να φέρει ακόμα περισσότερο καρπό. Δεν σε ενδιαφέρει το τι κάνουν οι υπόλοιποι, αν σε κουτσομπολεύουν, αν σε κοιτάζουν παράξενα ή οτιδήποτε άλλο, δεν σε ενδιαφέρει. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να είσαι ένα με εκείνον. Λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει, πάσχον δεν είναι πύλη, λέει ο Χριστός μας. Συγχώρεσε αυτούς, λέει, δεν ξέρουν τι κάνουν. Και βέβαια θα σε πειράξουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι ενωμένοι με τον Κύριο. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί όλοι μας, και επειδή είμαστε εδώ, δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι ενωμένοι με τον Κύριο. Ποιος θα χρησιμοποιήσει ο εχθρός για να σε καταβάλει, για να σε κουτσομπολεύσει, για οτιδήποτε, σε κακολογήσει, για να σε σκανδαλίσει? Αυτός που είναι ένα με τον Κύριο, όχι. Εκείνος δυστυχώς που είναι ξεκομμένοι. Και εκεί είναι που πρέπει να προσεύχεσαι για αυτούς που σε πειράζουν, σε κακολογούν και λένε πράγματα εναντίον σου ίσως, ή ακόμα και με την ίδια τους τη στάση. Αδερφοί, ο Κύριος θέλει η ζωή μας να είναι εκείνος. Αμήν. Μέσα μας να είναι εκείνος η ζωή μας. Να μας ζωοποιεί. Γι' αυτό και λέει ότι είναι πνεύμα ζωοποιούν. Ο πρώτος άνθρωπος, λέει, έγινε εις ψυχή ζώσα, ο έσχατος εις πνεύμα ζωοποιούν. Το πνεύμα που κατοικεί μέσα μας, καθώς είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο, είναι πνεύμα ζωής. Δίνει ζωή. Τη ζωή του Χριστού. Και τελικά αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Ότι καθώς γινόμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου, μπορούμε μετά και εμείς να γίνουμε γεωργοί. Γιατί λέει ότι θα τους διώξει, λέει, όλους αυτούς και θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς. Ναι, αλλά ποια είναι η διαφορά των πραγματικών γεωργών τώρα στην Καινή Διαθήκη με εκείνους που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, που ο Θεός τους απέρριψε? Η σημερινή γεωργή είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και ο Κύριος είναι που κατοικεί μέσα τους. Η αληθινή γεωργή τώρα στην Καινή Διαθήκη. Δεν πάνε με ανθρώπινες προσπάθειες ή με το δικό τους πιστεύω ή οτιδήποτε κάνουνε. Όχι, τώρα γινόμαστε εμείς φορείς του Πνεύματος του Θεού και μας δίνει την εξουσία να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Αμήν. Θα γίνουμε άμπελος κι εμείς. Μπορούμε να πούμε κι εμείς ότι είμαστε οι άμπελος, οι αληθινοί. Ξέρετε, η άμπελος έχει ένα χαρακτηριστικό. Μπορεί να φυτέψεις μία ρίζα, βγάζει κλαδιά, ανάλογα ο γεωργός την κόβει και όποιο κλαδί, ξέρεις, όποιο κλίμα του αρέσει να συνεχίσει την άμπελο, το αφήνει. Και αυτό το κλίμα τι γίνεται μετά από λίγο καιρό, μετά από κάποια χρόνια? Μέρος της ρίζας, είναι ένα με τη ρίζα, είναι άμπελος, από κλίμα γίνεται άμπελος. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, εσείς τα κλίματα. Αλλά και εμείς τα κλίματα, καθώς στεκόμαστε σωστά, γινόμαστε και εμείς τι? Άμπελος. Αμήν. Και βγάζουμε και εμείς κλαδιά, κλίματα. Καρποφορούμε. Γινόμαστε γεωργοί μετά. Κάνουμε το θέλημα του καλού μας γεωργού, καθώς είμαστε ενωμένοι μαζί του. Αδελφοί, εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, λέει, εσείς τα κλίματα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο έψιλον. Ήλθον εις τον κήπον μου, αδελφοί μου νύμφοι. Ετρίγησα την Σμύρναν μου μετά των αρωμάτων μου. Έφαγον την κυρίθραν μου μετά του μέλιτός μου. Έπιον τον ίνον μου μετά του γάλακτός μου. Φάγετε, φίλοι, πίετε, ναι, πίετε αυθόνος, αγαπητοί. Εγώ κοιμόμαι, αλλά η καρδία μου αγρυπνεί. Φωνή του αγαπητού μου, κρούει. Άνοιξόν μη, αδελφή μου, αγαπητή μου, περιστερά μου, αμόμητέ μου. Διότι η κεφαλή μου εγέμισεν από δρόσου, η βόστριχή μου από ψεκάδων της νυκτός. Εξεδίθην τον χιτώνα μου, πώς να ενδυθώ αυτόν. Ένυψα τους πόδας μου, πώς θέλω μολύνει αυτούς. Ο αγαπητός μου εισήξε την χείρα αυτού δια της τρύπης της θύρας και τα σπλάχνα μου εταράχθησαν δι' αυτόν. Εγώ εσηκώθην δια να ανοίξω εις τον αγαπητόν μου και οι χείρες μου έσταζον Σμύρναν και οι δάκτυλοι μου Σμύρναν σταλακτήν επί τας λαβάς του μοχλού. Εγώ ίνιξα εις τον αγαπητόν μου, αλλά ο αγαπητός μου εσύρθη, έφυγεν. Η ψυχή μου ελιποθύμησεν εις τον λόγον αυτού. Εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Εφώνησα αυτόν και δεν μη απεκρίθη. Με έβρικαν οι φύλακες, οι περιερχόμενοι την πόλην. Με εκτύπησαν, με επλήγωσαν. Οι φύλακες των τυχών αφήρεσαν απ' εμού το ημάτιόν μου. Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εάν έβρητε τον αγαπητόν μου, τι θέλετε υπή προς αυτόν, ότι είμαι τετρωμένη υπό αγάπης. Τι διαφέρει άλλου αγαπητού ο αγαπητός σου, ο ωραία μεταξύ των γυναικών? Τι διαφέρει άλλου αγαπητού ο αγαπητός σου και όρκισα σημάς ούτως? Ο αγαπητός μου είναι λευκός και ερυθρός, διακρινόμενος μεταξύ μυριάδων. Η κεφαλή αυτού είναι χρυσίων δεδοκιμασμένων, η πλόκαμη αυτού κλάδι φινίκων, μέλανες ως κόραξ. Η οφθαλμή αυτού ως περιστερών επί των ριάκων των υδάτων, λελουμένη εν γάλακτη, καθήμενη ως λύθη εν θέσεως. Εσύ αγώνες αυτού ως πρασχέ αρωμάτων, ως αλόνια φυτών μυρεψικών, τα χείλη αυτού ως κρίνα, στάζοντα Σμύρναν σταλακτήν. Εχείρες αυτού δακτυλίδια χρυσά, πεπληρωμένα με βυρίλιον. Η κοιλία αυτού ελεφάντινον τεχνούργημα, περικεκοσμημένον με σαπφύρους. Εκνήμε αυτού στήλη μαρμάρινη, εστηριγμένη επί βάσεων καθαρού χρυσίου. Το είδος αυτού ως Λίβανος, έξοχος ως κέδρι. Ο ουρανίσκος αυτού είναι γλυκασμή και αυτός όλος επιθυμητός. Ούτως είναι ο αγαπητός μου και ούτως ο φίλος μου, θυγατέρες Ιερουσαλήμ. Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο σίγμα. Πού υπήγαινε ο αγαπητός σου, ο ωραία μεταξύ των γυναικών? Πού εστράφει ο αγαπητός σου και θέλω μεν ζητήσει αυτόν μετά σου? Ο αγαπητός μου κατέβει εις τον κήπον αυτού, εις τα σπρασιά των αρωμάτων, διαναπημένη εν της κήπης και να συνάγει κρίνα. Εγώ είμαι του αγαπητού μου και εμού ο αγαπητός μου, ποιμένη μεταξύ των κρίνων. Είσαι ωραία αγαπητή μου ως Θερσά, εύχαρης ως Ιερουσαλήμ, τρομερά ως στράτευμα Μεσημαίας. Απόστρεψον τους οφθαλμούς σου απέναντίον μου, διότι με κατέπληξαν. Τα μαλλία σου είναι ως πίμνιον εγών, καταβενόντων από Γαλαάδ. Οι οδόντες σου είναι ως πίμνιον προβάτων, αναβενόντων από τις Λούσεως, τα οποία πάντα γεννώσει δίδυμα και δεν υπάρχει άτεκνον μεταξύ αυτών. Επαριέσου ως τμήμα ροηδίου μεταξύ των πλοκάμων σου. Εξήκοντα βασίλισσε είναι και ογδοήκοντα παλακέ και νεάνιδες αναρρύθμιτοι. Μία είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου. Αυτή είναι η μόνη της μητρός αυτής. Είναι η εκλεκτή της τεκούσης αυτήν. Είδον αυτήν εθυγατέρες και εμακάρισαν αυτήν. Εβασίλισσε και επαλακέ και επίνεσαν αυτήν. Τις αυτή η προκύπτουσα ως η αυγή, ωραία ως η σελήνη, λάμπουσα ως ο ήλιος, τρομερά ως στράτευμα μεσημαίας, κατέβην εις των κήπων των Καριών, για να είδω την χλώην της Κυλάδος, να είδω εάν ευλάστησεν η άμπελος και εξύνθησαν ερωδιέ, χωρίς να αισθανθώ, η ψυχή μου με κατέστησεν ως τας αμάξας του Αμιναδίβ. Επίστρεψον, ο Σουλαμίτης, επίστρεψον, δια να σε θεωρήσομεν. Τι θέλετε ήδη εις την Σουλαμίτην, ως χορό δύο στρατοπέδων?
2: Δανιήλ, κεφάλαιον έψιλον. Βαλτάσαρ ο βασιλεύς έκαμε συμπόσιον μέγα εις χιλίους εκ των μεγιστάνων αυτού και έπινεν ίνων ενώπιον των χιλίων. Και εν τη γεύση του ίνου προσέταξεν ο Βαλτάσαρ να φέρωσι τα σκεύη τα χρυσά και τα αργυρά, τα οποία Ναβουχοδονόσορο πατήρ αυτού αφήρεσεν εκ του ναού του εν Ιερουσαλήμ, δια να πείωσιν εν αυτής ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού, οι γυναίκες αυτού και επαλακέ αυτού. Και εφέρθησαν τα σκεύη τα χρυσά, τα οποία αφηρέθησαν εκ του ναού του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ. Και έπινον εν αυτής ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού, οι γυναίκες αυτού και επαλακέ αυτού. Έπινον ίνον και είναι σαν τους θεούς τους χρυσούς και αργυρούς, τους χαλκούς, τους σιδηρούς, τους ξυλίνους και τους λιθίνους. Εν αυτή τη ώρα εξήλθον δάκτυλοι χειρός ανθρώπου και έγραψαν κατέναντι της λιχνίας επί το κονίαμα του τείχου του παλατίου του βασιλέως. Και ο βασιλεύς έβλεπε την παλάμην της χειρός ή της έγραψε. Τότε οι όψεις του βασιλέως ηλιώθη και οι διαλογισμοί αυτού συνετάρα των αυτών, ώστε οι σύνδεσμοι της οσφίως αυτού διελύοντο και τα γόνατα αυτού συνεκρούοντο. Και εβόησεν ο βασιλεύς μεγαλοφόνος να εισάξωσι τους επαϊδούς, τους χαλδαίους και τους μάντης. Τότε ο βασιλεύς ελάλησε και είπε προς τους σοφούς της Βαβυλώνος, «Όστις αναγνώσει την γραφήν ταύτην και μη δείξει την ερμηνείαν αυτής, θέλει ενδυθεί πορφύραν και η άλλη σωση χρυσή θέλει τεθεί επί των τράχυλων αυτού και θέλει είστε ο τρίτος άρχον του βασιλείου». Τότε εισήλθον πάντες οι σοφοί του βασιλέως. Πλην δεν ειδύναντο να αναγνώσωσι την γραφήν ουδέ την ερμηνείαν αυτής να φανερώσωσι προς τον βασιλέα. Και ο βασιλεύς Βαλτάσαρ εταράχθη μεγάλος και ηλιώθη εν αυτό οι όψεις αυτού και οι μεγιστάνες αυτού συνεταράχθησαν. Η βασίλισσα εκ των λόγων του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού εισήλθεν εις τον οίκον του συμποσίου. Και ελάλησεν η βασίλισσα και είπε, «Βασιλεύ, ζήθη εις τον αιώνα, μη σε ταράτωσιν οι διαλογισμοί σου και η όψη σου ας μη αλλιούται. Υπάρχει άνθρωπος εν το βασιλείο σου, εις τον οποίον είναι το πνεύμα των Αγίων Θεών, και εν τες ημέρες του πατρός σου φως και σύνεσης, και σοφία ως η σοφία των Θεών ευρέθησαν εν αυτό, τον οποίον ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορο πατήρ σου, ο βασιλεύς ο πατήρ σου, κατέστησεν άρχοντα των μάγων, των επαϊδών, των χαλδαίων και των μάντεων. Διότι πνεύμα έξοχων και γνώσης και σύνεσης, ερμηνεία ενυπνίων και εξήγησης ενυγμάτων και λύσης αποριών ευρέθησαν εν αυτό το Δανιήλ, τον οποίον ο βασιλεύς μετονόμασε Βαλτασάσαρ. Τώρα λοιπόν ας προσκληθεί ο Δανιήλ και θέλει δείξει την ερμηνεία». Τότε εισήχθη ο Δανιήλ έμπροσθεν του βασιλέως. Και ο βασιλεύς ελάλησε και είπε προς τον Δανιήλ, «Σύ είσαι ο Δανιήλ εκείνος ώστις είσαι εκ των ιών της εχμαλωσίας του Ιούδα, τους οποίους έφερεν εκ της Ιουδαίας ο βασιλεύς ο πατήρ μου? Ήκουσα το όντι περί σου ότι το πνεύμα των Θεών είναι εσύ και φως και σύνεσης, και σοφία έξοχος ευρέθησαν εσύ. Και τώρα εισήλθον εμπροσθέν μου η σοφή και η επαϊδή, δια να αναγνώσωσι την γραφήν ταύτην και να φανερώσωσι νησε με την ερμηνείαν αυτής. Πλην δεν ειδηνήθησαν να δείξωσι του πράγματος την ερμηνεία. Και εγώ ήκουσα περί σου ότι δύνασαι να ερμηνεύεις και να λύγεις απορίας. Τώρα λοιπόν, εάν δυνηθείς να αναγνώσεις την γραφήν και να φανερώσεις προς εμέ την ερμηνείαν αυτής, θέλει ενδυθεί πορφύραν και η άλλη σωση χρυσή θέλει τεθεί περί των τράχυλών σου και θέλει είστε ο τρίτος άρχον του βασιλείου». Τότε ο Δανιήλ απεκρίθη και είπεν έμπροσθεν του βασιλέως, «Τα δώρα σου ας είναι εσύ και δώσεις άλλον τα σαμιβά σου. Εγώ δε θέλω αναγνώσει την γραφήν εις τον βασιλέα και θέλω φανερώσει την ερμηνεία προς αυτόν. Βασιλεύ, ο Θεός ο ύψιστος έδωκεν εις τον Αβουχοδονόσορ τον πατέρα σου βασιλείαν και μεγαλειότητα και δόξαν και τιμήν. Και δια την μεγαλειότητα την οποίαν έδωκε εις αυτόν, πάντες οι λαοί, έθνη και γλώσσε έτρεμον και εφοβούντο έμπροσθεν αυτού. Όντι να ήθελε εφώνευε και όντι να ήθελε εφύλατε ζώντα και όντι να ήθελε ύψωνε και όντι να ήθελε εταπείνωνε. Αλλότε η καρδία αυτού επήρθη και ο νους αυτού εσκληρύνθη εν τη υπερηφανία, κατεβιβάστη από του βασιλικού θρόνου αυτού και αφηρέθη η δόξα αυτού από αυτού και εξεδιώχθη εκ των ιών των ανθρώπων και η καρδία αυτού έγινεν ως των θηρίων και η κατοικία αυτού ήτο μετά των αγρίων όνων. Με χόρτον ως ιβώε σε τρέφετο και το σώμα αυτού ευρέχετο υπό της δρόσου του ουρανού. Έως σου εγνώρισεν ότι ο Θεός ο ύψιστος είναι Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και όντι να θέλει στείνει επ' αυτήν. Και εσύ ο Υιός αυτού, ο Βαλτάσαρ, δεν εταπείνωσα στην καρδία σου ενώ εγνώριζες πάντα ράχα. Αλυψώθησε εναντίον του Κυρίου του ουρανού και τα σκεύη του οίκου αυτού έφεραν εμπροστέ σου και επίνεται ίνον εξ αυτών, και εσύ και οι μεγιστάνες σου, οι γυναίκες σου και επαλακές σου. Και δοξολόγησας τους θεούς τους αργυρούς και τους χρυσούς, τους χαλκούς, τους σιδηρούς, τους ξυλίνους και τους λυθίνους, ήτινες δεν βλέπουσι, ουδέ ακούουσιν, ουδέ νοούσι. Τον δε Θεόν, εις του οποίου την χείρα είναι η πνοή σου, και εις την εξουσίαν του οποίου πάσε εωδή σου, δεν εδόξασας. Δια τούτο εστάλει, απέμπροσθεν αυτού η παλάμη της χειρός και ενεχαράχθη η γραφή αυτή. Και αυτή είναι η γραφή ή της ενεχαράχθη. Μενέ, μενέ, θεκέλ ουφαρσίν. Αυτή είναι η ερμηνεία του πράγματος. Μενέ, εμέτρησεν ο Θεός την βασιλεία σου και ετελείωσεν αυτήν. Θεκέλ, εζυγίστης εν τη πλάστιγγη και ευρέθης ελλειπής. Φερές, διηρέθη η βασιλεία σου και δόθη εις τους Μίδους και Πέρσας. Τότε προσέταξεν ο Βαλτάσαρ και ενέδισαν τον Δανιήλ την Πορφύραν και περιέθηκαν την Άλυσον την Χρυσήν περί των τράχυλων αυτού και διακήρυξαν περί αυτού να είναι ο τρίτος άρχον του βασιλείου. Την αυτή νύκτα εφωνεύθη ο Βαλτάσαρ ο βασιλεύς των Χαλδαίων και Δαρίος ο Μίδος έλαβε την βασιλείαν ον περίπου ετών εξήκον Δανιήλ. Κεφάλαιον σίγματα. Αρεστόν εφάνει εις τον Δαρίον να καταστήσει επί του βασιλείου 120 σατράπας δια να είναι εφόλου του βασιλείου. Και επ' αυτούς τρεις προέδρους εις τον οποίον ήτο ο Δανιήλ δια να αποδίδωσει λόγον εις αυτούς εις ατράπεούτη και ο βασιλεύς να μη ζημιώνεται. Τότε ο Δανιήλ ούτως προετοιμήθη υπέρ τους προέδρους και σατράπας, διότι πνεύμα έξοχον ήτο εν αυτό. Και ο βασιλεύς εστοχάστη να καταστήσει αυτόν εφόλου του βασιλείου. Είδε πρόεδροι και οι σατράπε εζήτουν να έβρωσει πρόφασιν κατά του Δανιήλ εκ των υποθέσεων της βασιλείας. Πλην δεν ειδύναντο να έβρωσιν ουδε μίαν πρόφασιν ουδε αμάρτημα, διότι το πιστός και δεν ευρέθη εν αυτό ουδέν σφάλμα, ουδέ αμάρτημα. Και είπον οι άνθρωποι ούτη, δεν θέλομεν ευρύ πρόφασιν κατά του Δανιήλ τούτου, εκτός εάν έβρωμεν τι εναντίον αυτού εκ του νόμου του Θεού αυτού. Τότε οι πρόεδροι και οι σατράπε ούτη συνήθισαν προς τον βασιλέα και είπον ούτω προς αυτόν. Βασιλεύ Δαρίε, ζήθη εις τον αιώνα. Πάντες οι πρόεδροι του βασιλείου, οι διοικητές και οι σατράπε, οι αυλικοί και οι τοπάρχε, συνεβουλεύτησαν να εκδοθεί βασιλικόν ψήφισμα και να στηριχθεί απαγόρευσης ότι ως της κάμη αίτησιν τεινά παριουδήποτε Θεού ή ανθρώπου έως 30 ημερών, εκτός παρασού βασιλεύ, ούτως να ρηφθεί εις τον λάκον των λεόντων. Τώρα λοιπόν βασιλεύ, κάμε την απαγόρευσιν και υπόγραψον το ψήφισμα δια να μη αλλαχθεί κατά των νόμων των Μίδων και Περσών, ώστις δεν ακυρούται. Όθεν ο βασιλεύς Δαρίος υπέγραψε την γραφήν και την απαγόρευση. Και ο Δανιήλ, καθώς έμαθε ότι υπεγράφει η γραφή, εισήλθε εις τον οίκον αυτού. Και έχοντας τη ρίδας του κοιτώνος αυτού ανεωγμένας προς την Ιερουσαλήμ, έπιπτεν επί τα γόνατα αυτού τρεις της ημέρας προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού αυτού, καθώς έκαμνε πρώτερα. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι συνήχθησαν και έβρικαν τον Δανιήλ κάμνοντα αίτησιν και οικετεύοντα ενώπιον του Θεού αυτού. Όθεν προσελθόντες ελάλησαν έμπροσθεν του βασιλέως περί της βασιλικής απαγορεύσεως, λέγοντες: «Δεν υπέγραψας απόφασιν ότι πας άνθρωπος ώστις κάμι αίτησιν παριουδήποτε Θεού ή ανθρώπου έως 30 ημερών εκτός παρασού βασιλεύ θέλει ρυφθεί εις τον λάκον των λεόντων?» Ο βασιλεύς απεκρίθη και είπεν: «Αληθινός είναι ο λόγος κατά των νόμων των Μίδων και Περσών, ώστις δεν ακυρούται». Τότε απεκρίθησαν και είπον έμπροσθεν του βασιλέως: «Ο Δανιήλ, εκείνος, ο εκ των ιών της εχμαλωσίας του Ιούδα, δεν σε σέβεται, βασιλεύ, ουδέ την απόφαση την οποίαν υπέγραψας, αλλά κάμνει την δέησιν αυτού τρεις της ημέρας». Τότε ο βασιλεύς, ως ήκουσε τους λόγους, ελυπήθη πολύ επ' αυτό και εφρόντιζε εγκαρδίως περί του Δανιήλ να ελευθερώσει αυτόν. Και ηγονίζετο μέχρι της δύσεως του ηλίου δια να λυτρώσει αυτόν. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι συνήχθησαν προς τον βασιλέα και είπαν προς αυτόν: «Έξευρε βασιλεύ, ότι ο νόμος των Μίδων και Περσών είναι ουδε μία απαγόρευσης ούτε διαταγή την οποία ο βασιλεύς κάμει να ακυρούται». Τότε ο βασιλεύς προσέταξε και έφεραν τον Δανιήλ και έριψαν αυτόν εις τον λάκον των λεόντων. Ελάλησε δε ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ: «Ο Θεός σου, τον οποίον σύ λατρεύεις ακαταπαύστος, αυτός θέλει σε ελευθερώσει». Και εφέρθη εις λίθος και επετέθη επί το στόμα του λάκου. Και ο βασιλεύς εσφράγισεν αυτόν δια της ιδίας αυτού σφραγίδος και δια της σφραγίδος των μεγιστάνων αυτού, δια να μη αλλοιωθεί μηδέν περί του Δανιήλ. Τότε ο βασιλεύς υπήγαινε στο παλάτιον αυτού και διανυκτέρευσε νηστικός και δεν εφέρθησαν έμπροσθεν αυτού όργανα μουσικά. Και ο ύπνος αυτού έφυγεν από αυτού. Εξηγέρθη δε ο βασιλεύς πολλά ενωρίς το πρωί και υπήγε με τα σπουδήσεις των λάκων των λεόντων. Και ότε ήλθε εις τον λάκον εφώνησε με τα φωνής κλαθμυράς προς τον Δανιήλ. Και ελάλησε ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ: «Δανιήλ, δούλε του Θεού του ζώντος, ο Θεός σου, τον οποίον σύ λατρεύεις ακαταπαύστος, ειδινήθη να σε ελευθερώσει εκ των λεόντων?» Τότε ελάλησε ο Δανιήλ προς τον βασιλέα: «Βασιλεύ, ζήθη εις τον αιώνα. Ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελον αυτού και έφραξε τα στόματα των λεόντων και δεν με έβλαψαν, διότι αθωότης ευρέθιεν εμή ενώπιον αυτού, και έτι ενώπιον σου βασιλεύ, πτέσμα δεν έπραξα». Τότε ο βασιλεύς μεγάλωσε χάρη επ' αυτό και προσέταξε να αναβιβάσωσει τον Δανιήλ εκ του λάκου. Και ανεβιβάστη ο Δανιήλ εκ του λάκου και ουδε μία βλάβη ευρέθη εν αυτό, διότι είχε πίστην εις τον Θεόν αυτού. Τότε ο βασιλεύς προσέταξε και έφεραν τους ανθρώπους εκείνους ή την εσδιέβαλον τον Δανιήλ και έριψαν εις τον λάκον των λεόντων αυτούς τα τέκνα αυτών και τας γυναίκας αυτών. Και πριν φθάσωσι εις το βάθος του λάκου, οι λέοντες συνήρπασαν αυτούς και κατεσύντριψαν πάντα τα οστά αυτών. Τότε έγραψε Δαρίος ο βασιλεύς προς πάντας τους λαούς, έθνη και γλώσσας, τους κατοικούντας επί πάσης της γης: «Ειρήνη ας πληθυνθεί εις εσάς. Διαταγή εξεδόθη παρεμού εν όλο το κράτη της βασιλείας μου, να τρέμωσιν οι άνθρωποι και να φοβόνται ενώπιον του Θεού του Δανιήλ. Διότι αυτός είναι Θεός ζών και διαμένων εις τον αιώνα, και η βασιλεία αυτού δεν θέλει φθαρεί και η εξουσία αυτού θελήσθε μέχρι τέλους. Αυτός ο ελευθερωτής και σωτήρ και ποιον σημεία και τεράστια εν το ουρανό και επί της γης, ώστις ηλευθέρωσε τον Δανιήλ εκ της δυνάμεως των λεόντων. Και ευημέρισεν αυτός ο Δανιήλ εν τη βασιλεία του Δαρίου και εν τη βασιλεία κύρου του Πέρσου». Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον έψιλον. Και ότε ήκουσαν πάντες οι βασιλείς των Αμοραίων υπέραν του Ιορδάνου προς δυσμάς, και πάντες οι βασιλείς των Χαναναίων ή παρά την θάλασσαν ότι ο Κύριος απεξήρανε τα ύδατα του Ιορδάνου απέμπροσθεν των Ιών Ισραήλ, εωσού διέβησαν, διελήθησανε καρδίε αυτών, και δεν έμεινε πλέον εις αυτούς πνοή από του φόβου των Ιών Ισραήλ. Κατ' εκείνον των καιρών είπεν ο Κύριος προς τον Ιησούν, «Κάμε εις σε αυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περίτε με εκ δευτέρου τους Ιούς Ισραήλ». Κι έκαμεν ο Ιησούς εις σε αυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέτε με τους Ιούς Ισραήλ επί του βουνού των ακροβιστιών. Και η αιτία δια την οποίαν ο Ιησούς έκαμε την περιτομή είναι ότι πας ο λαός ο εξελθών εξ Αιγύπτου τα αρσενικά, πάντες οι άνδρες του πολέμου απέθανον εν διερήμο καθοδόν αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και πας ο λαός ο εξελθών ή το περιτετμημένος. Πας δε ο λαός ώστι σε γεννήθη εν διερήμο καθοδόν αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου δεν είχε περιτμηθεί. Διότι 40 έτη περιήρχοντο οι Ισραήλ εν διερήμο εωσού ετελεύτησαν πας ο λαός οι άνδρες του πολέμου, οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου, επειδή δεν υπήκουσαν εις την φωνή του Κυρίου, προς τους οποίους ο Κύριος όμωσεν ότι δεν θέλει αφήσει αυτούς να είδωσει την γην, την οποίαν όμωσε ο Κύριος προς τους πατέρας αυτών, ότι θέλει δώσει εις ημάς γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Αντί δε τούτον, αντικατέστησε τους Ιούς αυτών, τους οποίους ο Ιησούς περιέτελε.

τετάρτη του μηνός προς το εσπέρας εις τας παιδιάδας της Ιεριχώ. Γιατί επαύριον του Πάσχα έφαγον άζημα από του σίτου της γης και σίτων πεφρυγμένων την αυτήν εκείνην ημέρα. Γιατί επαύριον, αφού έφαγον από του σίτου της γης, εξέλιπε το μάνα. Και δεν είχον πλέον μάνα οι Ισραήλ, αλέτρωγον από των γεννημάτων της γης Χανάν των ενή αυτών εκείνων. Και ότε ο Ιησούς ήτο πλησίον της Ιεριχώ, ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού και είδε, και είδου ίστατο κατέναντι αυτού άνθρωπος, και η ροφέα αυτού ήτο γεγυμνωμένη εν τη χειρή αυτού. Και προσελθόν ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Ημέτερος είσαι ή τον υπεναντίον ημών». Ο δε είπε, «Ουχή, αλλά εγώ αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου, τώρα ήλθαν». Και έπεσεν ο Ιησούς επί την γη κατά πρόσωπον αυτού και προσεκίνησε και είπε προς αυτόν, «Τι προστάζει ο Κύριός μου εις τον δούλον αυτού?» Και ο αρχιστράτηγος της δυνάμειος του Κυρίου είπε προς τον Ιησού, «Λύσον το υπόδημά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι Άγιος». Και ο Ιησούς έκαμεν ούτω. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον σίγματα. Η δε Ιεριχώ ήτο συγκεκλεισμένη και οχυρωμένη εξαιτίας των ιών Ισραήλ. Ουδής εξήρχετο και ουδής εισήρχετο. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, «Ιδού παρέδωκα εις την χείρα σου την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτής και τους δυνατούς εν ισχύει. Και θέλετε περιέλθει την πόλη πάντες οι άνδρες του πολέμου κύκλο της πόλεως άπαξ. Ούτω θέλεις κάμνη εξ ημέρας. Και επτά ιερείς θέλου συμβαστάζει έμπροσθεν της κυβωτού, επτά σάλπιγγας κερατίνας. Και την εβδόμηνη ημέραν θέλετε περιέλθει την πόλην επτάκης. Και οι ιερείς θέλου συσσαλπίζει με τα σάλπιγγας. Και όταν σαλπίσωση με την κερατίνην επεκτείνοντες, καθώς ακούσετε τον ήχον της σάλπιγγος, πάσο λαός θέλει αλλάξει μέγαν αλλαγμόν και θέλει καταπέσει το τείχος της πόλεως υφε αυτό και ο λαός θέλει αναβεί έκαστος κατενόπιον αυτού». Και κάλεσεν Ιησούς ο Υιός του Ναβί τους ιερείς και είπε προς αυτούς, «Λάβετε την κυβωτόν της Διαθήκης και επτά ιερείς ασβαστάζωσιν επτά σάλπιγγας κερατίνας έμπροσθεν της κυβωτού του Κυρίου». Και είπε προς τον λαόν, «Περάσατε και περιέλθετε την πόλην και οι οπλισμένοι ασπεράσωσιν έμπροσθεν της κυβωτού του Κυρίου». Και αφού ο Ιησούς ελάλησε προς τον λαόν, οι επτά ιερείς βαστάζοντες τα επτά κερατίνα σάλπιγγας έμπροσθεν του Κυρίου επέρασαν και σάλπιζον με τα σάλπιγγας. Και η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου οικολούθη αυτούς. Και οι οπλισμένοι προεπορεύοντο των ιερέων των σάλπιζόντων με τα σάλπιγγας. Και η οπισθοφυλακή οικολούθη όπισθεν της κυβωτού, ενώ οι ιερείς προχωρούντες εσάλπιζον με τα σάλπιγγας. Και προσέταξε ο Ιησούς των λαών λέγον, «Δεν θέλετε αλλαλάξει, ουδε θέλει ακουστεί η φωνή σας, ουδε θέλει εξέλθει λόγος εκ του στόματός σας, μέχρι της ημέρας καθήν θέλω σας υπεί να αλλαλάξετε. Τότε θέλετε αλλαλάξει». Και η κυβωτός του Κυρίου περίλθε την πόλην κύκλο άπαξ και ήλθαν εις το στρατόπεδον και διενυκτέρευσαν εν το στρατοπέδο. Και εξηγέρθη ο Ιησούς το πρωί και οι ιερείς εσήκωσαν την κυβωτόν του Κυρίου. Και οι επτά ιερείς βαστάζοντες τα επτά κερατίνας σάλπιγγας προεπορεύοντο της κυβωτού του Κυρίου πορευόμενοι και σαλπίζοντες με τα σάλπιγγας. Και έμπροσθεν αυτών επορεύονται οι οπλισμένοι, οι δε οπισθοφυλακοί οικολούθοι όπισθεν της κυβωτού του Κυρίου ενώ οι ιερείς προχωρούντες εσάλπιζον με τα σάλπιγγας. Και την δευτέραν ημέραν περίλθαν την πόλην άπαξ και επέστρεψαν εις το στρατόπεδο. Ούτως έκαμνον εξ ημέρας. Και την εβδόμην ημέραν εξηγέρθησαν περί τα χαράγματα και περίλθαν την πόλην επτάκης κατά των αυτών τρόπων. Μόνον εν ταύτη τη ημέρα περίλθαν την πόλην επτάκης.
Και εις την εβδόμην ημέραν, ενώ εσάλπιζον οι ιερείς με τα σάλπια,

0: σάπιγγας, είπε ο Ιησούς προς τον λαό: «Αλλά αλλάξατε, διότι ο Κύριος παρέδωκεν εις εσάς την πόλη, και η πόλης θελείστε ανάθεμα εις τον Κύριον, αυτή και πάντα τα εναυτή. Εις μόνην την Ραάβ την πόρνην θέλει φυλαχθεί η ζωή, εις αυτήν και εις πάντας τους όντας εν τη οικία μεταυτής, διότι έκρυψε τους κατασκόπους τους οποίους απεστήλαμε. Σεις όμως φυλάχθητε από του αναθέματος, δια να μη γίνετε ανάθεμα λαμβάνοντες από του αναθέματος, και καταστήσετε το στρατόπεδο του Ισραήλ ανάθεμα και ταράξετε αυτό. Άπαν δε το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη τα χάλκινα και τα σιδηρά είναι αφιερωμένα εις τον Κύριον, εις το θησαυροφυλάκιον του Κυρίου θέλου συνεισαχθεί. Και ηλάλαξεν ο λαός ότε εσάλπισαν με τα σάλπιγγας, και ως ήκουσεν ο λαός την φωνήν των σάλπιγγων, τότε ηλάλαξεν ο λαός αλλαλαγμόν μέγαν, και κατέπεσε το τείχος υφε αυτό, και ανέβη ο λαός εις την πόλην, έκαστος κατενόπιον αυτού, και εκυρίευσαν την πόλη. Και εξολόθευσαν εν στόματι μαχαίρας πάντας τους εν τη πόλη, άνδρας και γυναίκας, νέους και γέροντας, και βόας και πρόβατα και όνους. Είπε δε ο Ιησούς προς τους δύο άνδρας τους κατασκοπεύσαντας την γη: «Εισέλθετε εις την οικία της πόρνης και εξαγάγετε εκείθεν την γυναίκα και πάντα όσα έχει, καθώς ομώσατε προς αυτήν. Και εισήλθαν οι νέοι οι κατάσκοποι και εξήγαγον την Ραάβ και τον πατέρα αυτής και τη μητέρα αυτής και τους αδελφούς αυτής και πάντα όσα είχε. Και εξήγαγον πάσαν τη συγγένειαν αυτής και εφύλαξαν αυτούς έξω του στρατοπέδου του Ισραήλ. Και κατέκαψαν την πόλη εν πυρή και πάντα τα εναυτή, μόνον το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη τα χάλκινα και τα σιδηρά έδωκαν εις το θησαυροφυλάκιον του οίκου του Κυρίου. Και εις την Ραάβ την πόρνην και εις την οικογένειαν του πατρός αυτής και εις πάντα όσα είχε, ο Ιησούς εφύλαξε την ζωή. Και κατοικεί εν το μέσο του Ισραήλ έως τη σήμερα, διότι έκρυψε τους κατασκόπους τους οποίους απέστειλεν ο Ιησούς δια να κατασκοπεύσωση την Ιεριχώ. Και όμως εν ο Ιησούς κατ' εκείνον των καιρών λέγον: «Κατηραμένος ενώπιον του Κυρίου ο άνθρωπος, ως της αναστήσει και κτίσει την πόλην ταύτην την Ιεριχώ. Με τον θάνατον του πρωτοτόκου Ιού αυτού θέλει βάλει τα θεμέλια αυτής, και με τον θάνατον του νεοτάτου Ιού αυτού θέλει στήσει τα σπήλας αυτής. Και ο Κύριος ήτο μετά του Ιησού, και το όνομα αυτού διεφημίστη καθόλη την γη».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε, θυμάστε, για τους καλούς βασιλιάδες αυτούς του Ιούδα, οι οποίοι έφεραν αζωπήρωση. Και το θέμα μας είναι να δούμε τις καρδιές των ανθρώπων, όλους αυτούς τους καλούς που ο Θεός χρησιμοποίησε και που μας λέει τι είναι αυτό που τους έκανε να είναι ξεχωριστοί. Γιατί είπαμε και ξανά πάμε μέχρι να το εγκολπωθούμε ότι όλα αυτά γράφτηκαν παράδειγμα και νουθεσία για μας. Το ξαναπούμε. Όλα γράφτηκαν νουθεσία για μας. Η ζωή των προφητών όλων. Παράδειγμα για μας. Αυτή τη ζωή είναι που μελετούσε ο Κύριος, αυτό το λόγο μελετούσε και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και μέσα από εκεί έβλεπε αυτό που ο Θεός καλούσε τον ίδιο να κάνει. Και αυτό καλούμαστε και εμείς σήμερα παράδειγμα να ακολουθήσουμε. Και θα δούμε σήμερα την ιστορία ενός μικρού παιδιού, ενός νεαρού άντρα. Ξεκίνησε σαν μικρό παιδί. Και θα μιλήσουμε για τον Ιωσία, ο οποίος έγινε βασιλιάς όταν ήταν 8 χρονών. Με άλλα λόγια, στη Δευτέρα Δημοτικού. Είναι σαν να λέμε, αντί να ξυπνήσεις το πρωί, να πας στο σχολείο στην Τρίτη Δημοτικού, να σε καλέσουν να σε κάνουν πρόεδρο της Αμερικής. Παράδειγμα. Αυτό ήταν. Αντί να σηκωθείς να πας να παίξεις με τα παιχνίδια, να πρέπει να πας και να διοικήσεις ένα λαό. Και διαβάζω στην Β' Χρονικών. 2 Χρονικών, κεφάλαιο 34. Και λέει, 8 ετών ηλικίας ήταν ο Ιωσίας όταν βασίλευσε. Και βασίλευσε εν Ιερουσαλήμ έτη 31. Θα έλεγε κανείς, τι περιμένεις από ένα παιδί 8 χρονών. Ένα παιδί είναι ανάμεσά μας 8 χρονών, συνήθως οι μεγαλύτεροι δεν δίνουν και πολύ σημασία. Τι να κάνει τώρα αυτό το παιδί. Ο Κύριος τους έδινε σημασία, αδερφοί, έδινε σημασία στα παιδιά. Όλα. Και μάλιστα τα έθεσε σαν παράδειγμα αυτών που θέλουν να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Αμήν. Να επιστρέψουμε να γίνουμε σαν αυτά. Αμήν. Και λέει στο 2, και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εν τεσοδής Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και εν το 8ο έτη της βασιλείας αυτού, νέωσον έτη, ήρχισε να εξητεί το Θεό του Δαβίδ του πατρός αυτού. Και εν το 12ο έτη ήρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από των υψηλών τόπων και από των άλσεων και των γλυπτών και των χωνευτών. Και λέει στο 4. Και κατέστρεψαν έμπροσθεν αυτού τα θυσιαστήρια των Βααλήμ και τα είδωλα τα υπεράνω αυτών κατεκρύμνησε. Και τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά κατεσύντριψε. Και ελέπτυνε η σκόνη και έριψαν αυτήν επί τα μνήματα των θυσιαζόντων εις αυτά. Θέλω να δούμε κάποιους παράγοντες για να δούμε τι συμβαίνει στη ζωή του Ιωσία. Ποιος ήταν ο κόσμος του Ιωσία. Για να κατανοήσουμε, αδερφοί, το τι συνέβαινε τότε, αν πάμε λίγο πίσω μερικές εκατοντάδες χρόνια, έχουμε, θυμάστε, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, έχουμε τον Σαούλ, έχουμε τον Δαβίδ, έχουμε τον Σολομώντα. Μετά από αυτόν διαχωρίζεται το βασίλειο σε βόρειο και νότιο Ισραήλ. Και 10 από τις φυλές γίνεται ο βόρειος Ισραήλ και μένουν 2 φυλές, ο Ιούδας και ο Βενιαμίν, οι οποίοι μένουν στο νότιο βασίλειο, το βασίλειο του Ιούδα. Και όταν ο Ιωσίας ανέλαβε το θρόνο, λίγο πριν το 650 π.Χ., το βόρειο βασίλειο που ήταν. Δεν υπήρχε. Το βόρειο βασίλειο το 722 π.Χ. ήρθε ο Σεναχηρήμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας και το εξαφάνισε. Έκανε γενοκτονία, σκότωσε τους περισσότερους και αυτοί οι οποίοι έμειναν τους πήρε εχμάλω τους. Και έφερε, πήρε άλλους λαούς, τους έφερε μέσα στη Σαμάρια και έκανε μία ανάμιξη λαών. Δεν υπήρχε βόρειο βασίλειο. Είχε καταστραφεί. Και όλο αυτό για ποιο λόγο έγινε. Για ποιο λόγο ο Θεός επέτρεψε η Σαμάρια, όλο το βασίλειο αυτό να συμβεί, να γίνει όλο αυτό το οποίο έγινε. Εξαιτίας της αμαρτίας, εξαιτίας της ειδωλολατρίας, εξαιτίας όλων αυτών στα οποία στράφηκε η καρδιά των ανθρώπων, ο Κύριος έφερε το Σεναχηρήμ, τους εξαφάνισε, όσοι δεν πέθαναν τους σκόρπισε και εξαφανίστηκε το Βόρειο Βασίλειο και έμεινε μόνο ο Ιούδας. Τώρα, εάν είσαι εκεί και βλέπεις ότι έρχεται μια τέτοια κρίση, γιατί ο Σεναχηρήμ, η Ασσύρη, ήταν τρομακτικό έθνος. Δεν ήταν δηλαδή τρομακτικά κακό έθνος. Σκληρό έθνος. Εάν έβλεπες όλη αυτή την κρίση η οποία έγινε και όλη αυτή η καταστροφή που ήρθε σαν συνέπεια της ειδωλολατρίας και της αμαρτίας ενός λαού, τι θα έπρεπε να κάνεις. Τι θα έπρεπε να κάνεις. Κανονικά όλες οι καρδίες του Ιούδα θα έπρεπε να είναι γεμάτες από φόβο και να προσπαθούν οι άνθρωποι να ευθυγραμμίσουν τη ζωή τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, μην τυχόν και τους συμβεί κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το σωστό. Βέβαια, αυτό είναι το σωστό και πνευματικά το λογικό. Γιατί θα έλεγε κανείς, και εμείς σήμερα, σαν λαός του Θεού, έχοντας δει όλη την ιστορία της Εκκλησίας, έχοντας δει όλα τα παραδείγματα, έχοντας δει όλη την καταστροφή που έχει έρθει μέσα στην Εκκλησία του σκοτεινούς αιώνες, πώς η Εκκλησία σηκώθηκε, τι καταστροφή έκανε ο διάβολος, τι διχόνια έφερε, τι θα έπρεπε να κάνουμε. Ή μάλλον να πω, τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Έχοντας δει ότι ο Θεός ζητάει ένα λαό, ο οποίος να είναι ολοκληρωτικά δοσμένος εκείνων, γιατί θα δούμε τι είναι αυτό που ξεχώρισε τον Ιωσία από όλους τους υπόλοιπους. Ο Ιωσίας δεν ήρθε 8 χρονών να αναλάβει βασιλιά γιατί του άρεσε. Σε ένα παιδί 8 χρονών τι του άρεσε. Να παίζει. Ο Ιωσίας απλά γεννήθηκε μέσα στη γενιά του Δαβίδ. Και επειδή ήταν μέσα από τη γενιά του Δαβίδ, τον πήραν και τον έβαλαν να γίνει βασιλιάς. Αλλά υπήρχε κάτι μέσα στη ζωή του αδελφή που ξεχώρισε ο Κύριος. Και τον χρησιμοποίησε για να κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε. Και έρχεται τώρα ο Ιωσίας 8 χρονών, ένα παιδί στο θρόνο του Ιούδα και κληρονομεί ένα βασίλειο που η αναρχία και η ειδωλολατρία ήταν το σύνηθες. Ο κόσμος ήταν βουτυγμένος στην αμαρτία, ήταν γεμάτη με είδωλα, ήταν γεμάτη πάσης φύσεως ακαθαρσία. Και αν δούμε λίγο την προσωπική του ιστορία, πάμε λίγο β' χρονικών 33 κεφάλαιο, να δούμε λίγο τον παππού του. Ο οποίος παππούς ήταν ο γιος του βασιλιά Εζεκία. Άνθρωπος γεμάτος με τη δύναμη και τη δόξα του Θεού. Και λέει, 12 ετών ηλικία ή το Μανασίς ούτε βασίλευσε και βασίλευσε 55 έτη εν Ιερουσαλήμ και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά τα βδελίγματα των εθνών τα οποία εξεδίωξε ο Κύριος απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Ανοικοδόμησε τους υψηλούς τόπους τους οποίους Εζεκίας ο πατήρ αυτού κατέστρεψε, ανοίγειρε θυσιαστήρια στους Βαλίμ, έκαμε άλση, προσεκίνησε όλη τη στρατιά του ουρανού και τη λάτρευσε. Και οικοδόμησε θυσιαστήρια μέσα στον οίκο του Κυρίου, περί του οποίου ο Κύριος είπε, «Εν Ιερουσαλήμ θέλει είστε το όνομά μου στον αιώνα». Και οικοδόμησε θυσιαστήρια σε όλη τη στρατιά του ουρανού, μέσα στις δύο αυλές του οίκου του Κυρίου. Και αυτός διαβίβασε τους γιους του δια του πυρός εν τη κοιλάδη του Υιού του Ενόμ. Ξέρετε τι σημαίνει διαβίβασε τους Υιούς του δια του πυρός. Δια του πυρός. Τους θυσίαζε. Πρόσφερε θυσία στον Μολόχ, ανθρωποθυσίες δηλαδή. Έκανε ο άνθρωπος αυτός. Γέμισε θυσιαστήρια στα είδωλα μέσα στο ναό του Κυρίου. Πρόσφερε τα παιδιά του στην πυρά. Και λέει και προεμάντευε καιρούς. Τι έκανε, ξέρετε τι ήταν, μάγος. Προεμάντευε καιρούς, έκανε αιωνισμούς, μαγείες, εσύστησε ανταποκριτές δαιμονίων επαϊδούς και πολλά πονηρά έπραξε ενώπιον του Κυρίου για να παροργήσει αυτό. Αυτός ήταν ο παππούς του. Ο παππούς του, ο οποίος έπραξε όλα αυτά τα οποία έπραξε, στο τέλος της ζωής του, λίγο πριν το τέλος της ζωής του, εξαιτίας όλων αυτών που έπαθε και της κρίσης που ερχόταν επάνω του, αν διαβάσετε την ιστορία, μετανόησε, αλλά το κακό αυτό που είχε κάνει είχε απλωθεί. Γι' αυτό όταν ανέλαβε την, τη βασιλεία ο γιος του Μανασία, ο μπαμπάς του, του Ιωσία, ο Αμών, μας λέει ότι περιεπάτησε στα χνάρια του πατρός του Μανασί και έκανε χειρότερα από τον πατέρα του. Κοιτάξτε τι άλλο έκανε. Αν έπιανε δηλαδή ο Ιωσίας να διαβάσει την ιστορία, γιατί τη γράφαν την ιστορία, ήταν γραμμένη η ιστορία, και έπιανε να διαβάσει την ιστορία των προπατώρων του, ξέρετε τι θα διάβαζε. Κοιτάξτε τι λέει, Β' Βασιλέων, 21 κεφάλαιο, εδάφιο 16, ΚΑΑ, εδάφιο 16, λέει, «Και αίμα έτη αθώ έχησε ο Μανασής πολύ σφόδρα, εωσού ενέπλησε την Ιερουσαλήμ απ' άκρεως άκρου, εκτός της αμαρτίας αυτού, δια της οποίας έκαμε τον Ιούδα να αμαρτήσει πράξας πονηρά ενώπιον του Κυρίου». Αυτή και ο πατέρας του μετά, ο γιος του Μανασί, ο Αμών, ο οποίος ακολούθησε τα βήματα του Μανασί και ο οποίος βασίλευσε 2 έτη, γιατί μετά τον δολοφόνησαν, τον Αμών, οι υπηρέτες του παλατιού. Όλη η κληρονομία ήταν, που είχε ο Ιωσίας, ήταν αυτή, και χωρίς να έχει κανένα θεϊκό πρότυπο να ακολουθήσει, έρχεται η ώρα που υποχρεωτικά πρέπει να ανέβει στο θρόνο, γιατί τον πατέρα του τον δολοφόνησε. Σε όλα αυτά έχει ένα λαό ο οποίος είναι εκτός ελέγχου, λατρεύει την αμαρτία, λατρεύει τα είδωλα και πάει σούμπιτος στην κρίση. Να έρθει κρίση του Θεού. Τι θα μπορούσε να κάνει, αδερφοί, ένα παιδί 8 χρονών κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τι θα μπορούσε να κάνει. Ο Κύριος τον χρησιμοποίησε, αυτόν τον άνθρωπο, να οδηγήσει το λαό του Θεού σε μία από τις μεγαλύτερες αναζωπηρώσεις της ιστορίας του. Ένας αδύναμος άνθρωπος από κάθε άποψη για το έργο του Θεού, στο οποίο ήρθε να περπατήσει μέσα σε ένα τόπο γεμάτο εμπόδια, γεμάτο προβλήματα, και οδήγησε ένα ολόκληρο έθνος πίσω στο Θεό, ο Ιωσίας. Και ξέρετε τι ήταν αυτό που τον έκανε, να πούμε, μεγάλο ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Επέλεξε να ακολουθήσει τον Θεό με όλη του την καρδιά. Αυτό μας λέει. Αυτό μας λέει. Επέλεξε να ακολουθήσει τον Κύριο με όλο του το είναι, χωρίς να αφήσει τίποτα απ' έξω, ο Ιωσίας. Όχι με τη μισή καρδιά. Ξέρετε, αυτό είναι σήμερα αυτό που είχε Ιωσίας, με αυτό που υπάρχει σήμερα στο χριστιανισμό, είναι, γιατί σήμερα στο χριστιανισμό το πιο δημοφιλές είδος χριστιανισμού στις μέρες μας έχει χάσει την αφιέρωσή του και λειτουργεί με βάση τον ήπιο ενθουσιασμό, μερική υπακοή, και ο χριστιανισμός αποτελείται από χριστιανούς οι οποίοι θέλουν να υπηρετήσουν, αλλά αυτό που μας καθοδηγεί στο να υπηρετήσουμε είναι η ευκολία. Κάποιος αδερφός, αυτός ονομάζεται Κάρσον, όρισε, λέει, το χριστιανισμό της εποχής μας. Και λέει, πορευόμαστε προς τον συμβιβασμό και τον ονομάζουμε ανοχή. Πορευόμαστε προς την ανυπακοή και την ονομάζουμε ελευθερία. Λατρεύουμε την απειθαρχία και την ονομάζουμε χαλάρωση. Κουλουριαζόμαστε προς την μη προσευχή και αυταπατώμαστε νομίζοντας ότι έχουμε ξεφύγει από τον νομικισμό. Οι άνθρωποι ολισθαίνουν στην απιστία και πείθουν τους εαυτούς τους ότι ζουν ελεύθεροι. Αυτή είναι, αδερφοί, Αυτό είναι το ίδιο του χριστιανισμού, το οποίο είναι ακριβώς αντίθετο από αυτό που ζούσε ο Ιωσίας. Και το να βαδίσει με τον Κύριο, θα δούμε, με όλη του την ψυχή, σημαίνει ότι δεν έχεις τίποτα, δεν αφήνεις τίποτα πίσω. Δεν κρύβεις τίποτα πίσω. Δεν κρατάς τίποτα πίσω. Είναι μια ζωή η οποία δεν είναι προσποιητή, είναι γεμάτη δύναμη, είναι γεμάτη φωτιά, είναι πλήρως δοσμένη, ολόψυχα προσιλωμένος ο άνθρωπος στον Κύριο και δεν κρατάει καμία επιφύλαξη, δεν κάνει κανένα συμβιβασμό και δεν έχει καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία. Θυμάστε ποια είναι η μεγάλη εντολή, αδερφοί. Ποια είναι η μεγάλη εντολή. Ήρθε κάποιος διδάσκαλος του νόμου στον Κύριο και τον ρώτησε, Κύριε, ποια είναι η μεγάλη εντολή. Και ο Κύριος του είπε, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6, εδάφιο 5. Και θέλεις, αγαπά Κύριο το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Κοιτάξτε τώρα, αυτή η εντολή είναι η αφετηρία για όλες τις υπόλοιπες εντολές. Αυτή είναι η αρχή. Και εάν δεν την κάνουμε σωστά αυτή την εντολή, σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει την κεντρική βάση στη ζωή μας μέσα. Δεν είναι αυτός στον οποίο είμαστε δοσμένοι και αφιερωμένοι. Και αν δεν το κάνεις αυτό, δεν έχει σημασία οτιδήποτε άλλο και αν κάνεις. Εάν δεν αγαπάς, Κύριε, το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου την ψυχή, θυμάστε ο Κύριος τι είπε στην εκκλησία της Εφέσου. Που έκανε έργα. Και αν έκανε έργα η εκκλησία της Εφέσου. Κήρυξε παντού, άπλωσε το Χριστό σε όλο τον κόσμο τότε, άνοιξαν εκκλησίες, σώθηκαν άνθρωποι και ο Κύριος τι της είπε. Λέει, πλην έχω κατά σου, της λέει. Δεν λέει, πάμε, Αποκάλυψη κεφάλαιο δεύτερο. Λέει, ξέρω τα έργα σου στο δύο, τον κόπο σου, την υπομονή σου. Κόπος, υπομονή. Ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις τους κακούς. Δοκίμασες τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρες αυτούς ψευδείς. Και υπέφερες. Και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασες και δεν απέκαμες. Πάμε στο κείμενο, το τέταρτο εδάφιο. Λέει, αλλά έχω κατά σου. Και τι είναι αυτό το οποίο ο Κύριος είχε εναντίον της εκκλησίας της Εφέσου. Λέει, έχω κατά σου ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκες. Δηλαδή, όλα ξεκινούν από το αν ο άνθρωπος κρατάει την πρώτη και μεγάλη εντολή. Το να αγαπήσεις το Θεό με όλη σου τη δύναμη. Κοιτάξτε τώρα μια περίληψη της βασιλείας του Ιωσία. Διαβάζω Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 23, Κ' Γ', εδάφιο 25. Β' Βασιλέων, Κ' Γ' 25. Λέει τον Ιωσία. Και όμοιος αυτού δεν υπήρξε προαυτού βασιλεύς. Ώστις επέστρεψε εις τον Κύριον εξ όλης αυτού της καρδίας. Και εξ όλης αυτού της ψυχής και εξ όλης αυτού της δυνάμεως. Τι είναι αυτό? Λέει, δεν υπήρξε κανένας σαν αυτόν. Κανένας σαν αυτόν. Επέστρεψε στον Κύριο με όλη του την καρδιά, με όλη του την ψυχή, με όλη του τη δύναμη. Κατά πάντα τον νόμο του Μωυσέως. Ουδέ εγέρθη με ταυτόν όμοιος αυτού. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά, αδερφοί. Αυτό είναι που ο Θεός καλεί την Εκκλησία να μπει μέσα προκειμένου να δούμε τα ίδια πράγματα που ο Κύριος έκανε και στη βασιλεία του Ιωσία. Το ίδιο πράγμα. Μας καλεί ο Κύριος να αφιερωθούμε σε εκείνον με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την ψυχή. Όπως ακριβώς μας έδειξε το παράδειγμα ο Κύριος Ιησούς. Αλλά βλέπετε, ο Θεός σήκωσε ανθρώπους πριν για να μας δείξουν το αποτέλεσμα αυτού του βαδίσματος. Την έζησε τη μεγάλη εντολή. Όχι, προσέξτε, δεν ήταν ότι ήταν τέλειος, θα δούμε. Αυτός έκανε στο τέλος, όπως και οι προηγούμενοι. Αλλά αν βάλεις μια πηξίδα στη ζωή του, η πηξίδα, η ζωή του έδειχνε πάντα προς το θρόνο του Θεού, στην αγάπη του Θεού μέσα. Εκεί ήταν δοσμένος ο Ιωσίας. Και ξεκίνησε από εκεί που ήταν και έδωσε όλο του τον εαυτό στον Κύριο. Κάθε μέρα, όλη την ημέρα, πλήρως αφιερωμένος. Και θέλω να διαβάσουμε ένα άλλο εδάφιο να μας συνδέσει μια φοβερή υπόσχεση, αδερφοί. Δύο Χρονικών, κεφάλαιο 7, εδάφιο 13 και 14. Και ο λαός μου, εάν κλείσω τον ουρανό και δεν γίνει βροχή και αν προστάξω την ακρίδα να καταφάλει τη γη και αν αποστείλω θανατικό μεταξύ του λαού μου και ο λαός μου, τον οποίον εκλείθη το όνομά μου, ταπεινώσουν τους εαυτούς τους και προσευχηθούν και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τους δρόμους τους τους πονηρούς, τότε εγώ θέλω επακούσει από τον ουρανό και θέλω συγχωρήσει την αμαρτία αυτών και θεραπεύσει τη γη τους. Να ρωτήσω κάτι. Εάν με πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου λέει, αδερφέ, θέλω να δεις κάτι στη δήλωσή μου, γιατί ξέρω εγώ να δούμε αν είναι σωστή. Τι θα του πω? Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Ας να ψάξω και άμα βρω κάτι θα σου πω. Ξέρετε τι θα πει? Άσε, θα ρωτήσω κάποιον άλλο. Να είμαι σίγουρος. Είμαστε παιδιά του Θεού, αδερφοί. Και αυτές είναι οι αλήθειες πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχτεί η ζωή μας. Να επιστρέψουμε, να προσευχηθούμε, να εξητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου και ο Κύριος θα ακούσει, θα συγχωρήσει την αμαρτία και θα θεραπεύσει τη γη μας. Και θέλω να διαβάσω ένα άλλο εδάφιο. Αυτό το κρατήσαμε, το θυμόμαστε? Β' Χρονικών 7, 13 και 14. Θα διαβάσουμε Β' Χρονικών κεφάλαιο 16, Ιώτα Σίγμα, εδάφιο 9. Και λέει, το διαβάσουμε μαζί. Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου πεντητρέχουσι δια πάσης της γης, δια να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών τελεία προς αυτών. Μέχρι εδώ. Ήταν εδώ, είναι ο προφήτης που έρθε να μιλήσει στον Ασά για αυτό που είχε κάνει. Αλλά μπορείς να ακούσεις αυτό το εδάφιο χωρίς να γεμίσει μέσα η καρδιά σου από επιθυμία να είσαι έτσι. Γιατί, κοιτάξτε κάτι που έχει μέσα το Κύριος. Τι κάνει? Τρέχει στο πρόσωπο της γης, λέει, το μάτι του επάνω. Όχι βέβαια ότι ο Θεός έχει μάτια, αλλά πληρεί τα πάντα, είναι παντού. Και ο Κύριος εξετάζει κάθε καρδιά. Εξετάζει κάθε καρδιά για να δει αν λέει, τι λέει, για να δει εάν η καρδιά είναι τέλεια στραμμένη στον Κύριο. Και όταν η καρδιά είναι τέλεια στραμμένη στον Κύριο, ο Κύριος τι κάνει για τον άνθρωπο αυτόν? Δείχνει τον εαυτό του δυνατό και ισχυρό προς τον άνθρωπο. Όπου ο Θεός βρει καρδιά η οποία είναι δοσμένη σε εκείνον, φανερώνει την ισχύ του και τη δύναμή του πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ρωτάω, το θέλουμε, αδερφοί? Το προσευχόμαστε. Κύριε, εσένα θέλουμε, Κύριε, τη δύναμή σου θέλουμε. Ο Κύριος τι λέει? Κοίτα, εγώ ψάχνω. Κοιτάω για να δω η καρδιά σου αν είναι ολοκληρωτικά δοσμένη σε μένα. Ολοκληρωτικά δοσμένη. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι ο Θεός είναι πρόθυμος. Αυτό είναι που επιθυμεί, αυτό είναι που θέλει ο Κύριος. Θέλει τόσο πολύ, αδερφοί, να δείξει τον εαυτό του ισχυρό για κάθε δικό του παιδί. Και όταν βρήκε αυτό το παιδί, 8 χρονών, να έχουμε λίγο, αδερφοί, όταν ο Λόγος Θεού μας μιλάει, βάλε λίγο, πάρε το νου σου από τα γύρω που τρέχει και δες την εικόνα που ο Λόγος Θεού σου δείχνει. Ένα παιδί 8 χρονών. 8 χρονών. Και ο Κύριος πέφτει τα μάτια του πάνω σε αυτό το παιδί και βρίσκει μέσα του μια καρδιά αφιερωμένη σε εκείνο. Αν δείτε την ιστορία, θα τη δούμε. Του Ιωσία είναι το παράδειγμα της δύναμης του Θεού που εργάζεται μέσα από ένα απλό άνθρωπο. Το τι ο Θεός κάνει. Αλλά κοιτάξτε, να δούμε τις επιλογές του Ιωσία. Τι επιλογές έκανε? Ο οποίος έβαλε τα μάτια του σε ένα στόχο. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Πάμε Β' Χρονικών 34, εδάφιο, κεφάλαιο, εδάφιο 2. Λάμδα Δέλτα, εδάφιο 2, λέει. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιπάτησε στους δρόμους Δαβίδ του πατρός του και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Δηλαδή, έπραξε, λέει ο Ιωσίας, το σωστό μπροστά στον Κύριο. Άφησε τα παραδείγματα της οικογένειάς του, του παππού του και του πατέρα του, ξεπέρασε όλο αυτό το πνευματικό κενό που υπήρχε στο σπίτι του, γιατί σήμερα οι άνθρωποι τι λένε? Εσύ ξέρεις σε τι καταστάσεις μεγάλωσα εγώ? Μα το θέμα δεν είναι που μεγάλωσες. Το θέμα είναι την προοπτική που ο Θεός σου δίνει μπροστά σου να ζήσεις. Γιατί ο καθένας μπορεί να μεγάλωσε σε ένα σπίτι κάτω από κάποιες καταστάσεις. Αλλά έχεις ένα Κύριο ο οποίος έδωσε το είναι του ολόκληρο για να σου δώσει τα πάντα. Και ο είναι αυτός που λέει, πώς τον ψάλαμε? Ποιος, για βάλ τον λίγο να διαβάσω κάτι. Έχεις ένα Κύριο ο οποίος έκανε τα πάντα, εδώ. Ντυμένος πανοπλία, με μάχαιρι δίστομε αυτός, συντρίβει τους εχθρούς μας. Εγώ θα έλεγα καλύτερα, το πόδι μας θέτει επ' αυτούς. Το πόδι μας θέτει επ' αυτούς. Ο λόγος του λέει ότι ο Κύριος έχει βάλει κάτω από το πόδι τους εχθρούς του, αλλά λέει ότι θα βάλει τους εχθρούς μας κάτω από τα πόδια μας. Κάτω από τα πόδια μας. Έχεις λοιπόν ένα Κύριο ο οποίος έχει κάνει τα πάντα, έχει κερδίσει τα πάντα για σένα. Ο Θεός δια του Χριστού, λέει, μας χαρίζει τα πάντα και απ' την άλλη έχουμε, είπαμε, τη δικαιολογία, τη χριστιανική. Εγώ ξέρεις τι έχω περάσει. Έχουμε και το άλλο. Εγώ ξέρεις τι περνάω. Τι περνάς, για πες. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο μπορεί να σε κρατήσει από την αγάπη του Χριστού. Ο Παύλος τι λέει? Ρωμαίους 8 κεφάλαιο, νομίζω, το 35. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Χρέη, υπερορίες, φασαρίες, τσατίλα, παρεξηγήσεις, κουτσομπολιό. Τι άλλο είναι που σου αρέσει? Αυτά είναι τα αρνητικά. Βάλε αυτά που σου αρέσουν. Λέει θλίψεις, στενοχωρία, διωγμός, πείνα, γυμνότητα, κίνδυνος, μάχαιρα. Δηλαδή να σε κυνηγάει κάποιος με το μαχαίρι να σε σκοτώσει, αυτό θα σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Λέει, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ένε κάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα, λογίστημε ως πρόβατα σφραγής. Ως πρόβατα σφραγής. Τι είναι αυτό που μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Θεού? Και στέκονται οι άνθρωποι στις δυσκολίες, στα προβλήματα και δεν στέκονται σε αυτό που λέει εδώ πέρα. Ποιος θα σε χωρίσει από την αγάπη του? Την αγάπη του. Που δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από την αγάπη του. Αμήν. Σας είπα την τρίτη λίγο από την ιστορία της αυτής της που την πιάσανε μοιχευωμένη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε λίγο στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 8, εδάφιο 1. Λέει, ο δε Ιησούς πήγε στο όρος των ελαιών και την αυγή ήρθε στο ιερό και πάσο ο λαός ήρθε προς αυτόν και καθίσας εδίδασκεν αυτό. Και έρχονται οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, πρωί-πρωί, οι οποίοι οι άνθρωποι είχαν κατασταλάξει με αποδείξεις ότι αυτός δεν είναι ο Μεσσίας. Ήτανε σίγουροι. Ξέρεις τι έκανε, τι. Ήταν εκεί στην Κολυμπήθρα κάποιος και ήταν παραλυτικός 38 χρόνια. Ναι και. Και πάει ο Κύριος και του λέει, θέλεις να γίνεις υγιής. Και τον έκανε καλά. Τον έκανε. Μη μου λες, βρε παιδί μου. Αλλά τι έγινε. Τι. Σάββατο το έκανε. Υπάρχει ο άνθρωπος, είναι δαιμονισμένος. Το χειρότερο που να ακούσεις. Το χειρότερο. Ποιο είναι το χειρότερο. Του είπε να πάρει το κρεβάτι του και να φύγει. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τον ξεχάνουμε αυτό. Όλα λάθος θα κάνει. Αμαρτωλός. Τι θα κάνουμε. Πρέπει να βρούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε. Πρωί-πρωί πιάνουμε επαυτοφόρο μια γυναίκα να μοιχεύει. Θα πει κανείς, πού το ξέρανε και τη στήσανε, την πιάσανε. Και ποιος ήταν ο άνδρας ο οποίος ήταν μαζί της. Το πιθανότερο είναι ότι ήταν στημένη η δουλειά και μπορεί να ήταν και κάποιος φαρισαίος. Με τους φαρισαίους δεν παίζεις. Δεν κάνεις παζάρι με φαρισαίους. Πρόσεξε τους φαρισαίους, τους νομικιστές. Και ξαφνικά από το σκηνικό εξαφανίζεται ο άνδρας και μένει η γυναίκα και πρωί-πρωί τη φέρνουν στον Κύριο. Και τα έχουν κάνει και πλακάκια, πάμε. Και θα πούμε. Την πιάσαμε μοιχευωμένη επ' αυτοφόρο. Ο νόμος του Μωυσή λέει ότι πρέπει να λιθοβολείται. Πες μας τι να κάνουμε. Θα μας πει, αν μας πει ότι αφήστε τη γυναίκα να ζήσει ρε παιδιά πρωί-πρωί, κάντε της λίγο χάρη, θα πούμε παρανομή στον νόμο του Μωυσή. Εάν πει πιάστε να τη λιθοβολήσουμε, θα βρει τον πελάτα τους Ρωμαίους, γιατί κανείς δεν μπορεί να καταδικάσει σε θάνατο, μόνο οι Ρωμαίοι. Στημένη δουλειά. Του φέρουν τη γυναίκα. Και μόλις τη φέρνουν και του λένε στον νόμο του Μωυσή μας προσέταξε να λιθοβολούν αυτές, εσύ λοιπόν τι λες, και έλεγαν δε τούτο, δοκιμάζονται σε αυτό. Δεν τους ενδιέφερε. Αλλά η καρδιά αυτής της αγάπης. Αμήν. Κύριος έσκυψε κάτι και άρχισε να γράφει. Και τους είπε, γιατί λέει, ενώ ο Κύριος έγραφε δια του δακτύλου στη γη, κανείς δεν ξέρει τι έγραφε, οι κασίες υπάρχουν. Πιθανό να έγραφε τις εντολές. Την πρώτη εντολή. Θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, της καρδίας σου, της δυνάμεως σου, με όλο σου το είναι. Και όταν το είδαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι λέει επέμεναν να τον ρωτάνε. Επέμεναν. Και επειδή επέμεναν να τον ρωτάνε, ο Κύριος σηκώνεται και λέει όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτο στο λίθο. Ο Κύριος δεν περιμένει να δει τι θα κάνουν. Ξανάσκεψε κάτω και άρχισε, συνέχισε να γράφει. Και εκείνη την ώρα αυτός ο λόγος είχε τέτοια δύναμη, αδερφή, που έπεσε, αν ο Κύριος έγραφε τις εντολές κάτω του νόμου και άκουσαν αυτό που ο Κύριος τους είπε και διάβασαν και τι έγραφε, εκείνη την ώρα ήταν σε αυτούς τους ανθρώπους η μεγαλύτερη στιγμή της ζωής τους. Γιατί τους επισκέφτηκε ο Θεός με το πνεύμα του εκείνη την ώρα. Και τι έγινε. Λέει, ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστον, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέραιον έως τον εσχάτων. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και γινή ισταμένη εν το μέσο. Φύγαν οι Φαρισαίοι, φύγαν οι γραμματείς, φύγανε όλοι και μετά ο Κύριος σηκώνεται και της λέει, πού είναι εκείνη η οποία σε καταδίκασε. Και σκέφτομαι αυτή την εικόνα, αδερφή, όταν ο Κύριος θα σήκωσε το βλέμμα του και θα κοίταξε τη γυναίκα. Με αυτά τα μάτια τα οποία δεν είχαν αμαρτήσει ποτέ. Ποτέ. Ενώ αυτή τη γυναίκα που ήταν πόρνη, πώς την έβλεπαν. Όχι μίασμα. Όλοι αυτοί οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, με το που θα την έβλεπαν, θα την έκδιναν και θα την έντυναν. Δεν είχαν κάτι άλλο στο νου τους. Την αμαρτία μόνο. Και αυτή η γυναίκα στέκεται πρώτη φορά μπροστά σε αυτόν ο οποίος είναι ο Άγιος. Και της λέει ο Κύριος, πού είναι αυτή η κατηγορία. Και εκείνη είπε, στο 10, λέει, πού είναι εκείνη η κατηγορία σου, δεν σε καταδίκασε κανένας. Και εκείνη είπε, κανένας Κύριε. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος μπορούσε να την καταδικάσει. Αυτός ήταν ο μόνος αναμάρτητος, ο οποίος είχε το δικαίωμα να πάρει την πέτρα και να την πετάξει στη γυναίκα να τη σκοτώσει. Και κοιτάξτε αυτή την καρδιά της αγάπης της, λέει, ούτε εγώ σε καταδικάζω. Πηγαίνει και μην αμάρτανε πλέον. Δεν σε καταδικάζω. Ενώ είσαι άξιος αμαρτίας, είσαι άξιος θανάτου εξαιτίας της αμαρτίας σου, βάσει του νόμου, η αγάπη μου σκεπάζει. Και έχουμε αυτή την αγάπη που λέει ο Παύλος, ποιος θα σε χωρίσει από αυτή την αγάπη. Και ασχολούμαστε με τι. Κύριος θέλει η καρδιά μας να στραφεί ολοκληρωτικά σε εκείνον. Έπραξε το ευθές. Ξεπέρασε ο Ιωσίας όλη την πίεση της αμαρτίας που υπήρχε γύρω του, όλη τη βρωμιά, όλη τη δυσοδεία της ειδωλολατρίας και πάνω απ' όλα ζήτησε το να κάνει το θέλημα του Θεού, το να ζήσει για εκείνον, το να αγαπήσει το Θεό με όλο του το είναι. Και μας λέει στο τρίτο εδάφιο, κοιτάξτε την πρόοδο την πνευματική που είχε ο Ιωσίας, λέει στο 8ο έτος της βασιλείας του, πόσο χρόνο ήταν, 8ο έτος, 16. Το 8ο έτος της βασιλείας του, νέος ον έτη, άρχισε να εξητάει το Θεό του Δαβίδ, του πατρός του. Πρώτο βήμα. Αρχίζει να εξητεί τον Κύριο με όλο του το είναι. 16 χρονών. 16 χρονών. Και εν το 12ο έτη, πόσο είναι, 20 χρονών. Άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από τους υψηλούς τόπους και από τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έκανε ο Ιωσίας σημάδεψε όλο το έθνος του. Όλο το έθνος του. Και μέχρι τα 20 γενέθλιά του είχε ένα τέτοιο χαρακτήρα που ο Θεός τον χρησιμοποίησε, πνευματικό χαρακτήρα που ο Θεός τον χρησιμοποίησε για να εξαφανίσει κάθε ειδωλολατρία μέσα από τον Ιούδα. Και μέσα σε 6 χρόνια κατέστρεψε όλα τα ψεύτικα, τα είδωλα που έβλεπε ο κόσμος και όταν ήταν 26 χρονών, διαβάζουμε στο 8 εδάφιο, λέει, ενδέ το 18ο έτη της βασιλείας αυτού, αφού καθάρισε τη γη και το ναό, έστειλε το Σαφάνιον του Αζαλίου και του Μαρσία, τον άρχοντα της πόλης και τον Ιωάχιον του Ιωάχας, των υπομνηματογράφων, για να επισκευάσουν τον οίκο Κυρίου του Θεού αυτού. Σε αυτή την ηλικία, 26 χρονών, στέλνει να επισκευάσει τον οίκο του Κυρίου. Σε κάθε στάδιο της ζωής του έρθει. Από το δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο ο Ιωσίας. Μετά στην ενήλικη ζωή του, 26, ποια ήταν η επιδίωξή του. Ήθελε να ευαρεστήσει το Θεό. Και λέει, αν πάμε πίσω στο 2, κοιτάξτε, λέει, τι συνήθειες είχε, μας δείχνει ο λόγος του, τι συνήθειές του, λέει, έπραξε το ευθές ενώπιον του Κύριου και περιεπάτησε στους δρόμους Δαβίδ του πατρός του. Δηλαδή έπαιρνε και έβλεπε ποια ήταν η ζωή του Δαβίδ και δεν εξέκλεινε, λέει, δεξιά ή αριστερά. Και ρωτάω, τη ζωή του Δαβίδ, έχεις πιάσει ποτέ να μελετήσεις τη ζωή του Δαβίδ μέσα από τους ψαλμούς. Πέρα από τα ιστορικά βιβλία που λέει τι έκανε. Έχεις ψάξει να δεις τι ήταν αυτό το οποίο έκανε ο Δαβίδ στη ζωή του. Λάτρευε. Κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Λάτρευε. Όλες τις δυσκολίες, όλες του τις ευκολίες, όλες τις χαρές, όλες τις λύπες. Ο Δαβίδ τι έκανε. Έψαλε. Ρωτάω, αδερφοί. Ποιο βιβλίο είναι που μας δείχνει τη μεγαλύτερη σχέση αγάπης του Χριστού με την Εκκλησία Του. Πώς το λένε? Άσμα. Άσμα. Είναι ύμνος αγάπης. Αυτή είναι η λατρεία που ο Κύριος θέλει. Όταν στεκόμαστε και ψάλλουμε, αυτό είναι που ο Θεός περιμένει. Τον ύμνο της αγάπης της καρδιάς σου περιμένει. Τον ύμνο της αγάπης μας περιμένει. Και εδώ που λέει έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εν τες οδείς Δαβίδ, αναφέρεται στον τρόπο της ζωής του, το πώς έζησε ο Ιωσίας. Ο Δαβίδ αγαπούσε, αδελφοί, το λόγο. Διάβασε Ψαλμό 119, πέρα από τα υπόλοιπα. Να δεις πού ήταν ο λόγος του Θεού στο Δαβίδ, μέσα στην καρδιά του Δαβίδ. Πώς ζούσε? Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τι έκανε ο Δαβίδ? Προλαμβάνουν, λέει, ο οφθαλμί μου τους νυχτοφύλακες. Η προσευχή του πώς ήταν του Δαβίδ? Ξέρετε κάθε πότε προσευχόταν ο Δαβίδ? Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 7 φορές τη βδομάδα. Αυτό το παράδειγμα ακολούθησε και ο Δανιήλ. Βλέπετε τι σημαίνει να περιπατήσεις τους δρόμους του Δαβίδ. Ζούσε μέσα στο λόγο. Ζούσε μέσα στην προσευχή. Και όταν τον έβαζε να δει τι είναι το πιο πολύτιμο στη ζωή του, τι είπε στους ψαλμούς? Λέει, ο ύμνος που ψάλλουμε κι εμείς, που λέει, ήθελον δε προτιμήσει στον οίκο σου θυρωρός, μη εν σκηνές πονηρίας και να πλανιέ με ικτρός. Λέει, καλύτερα μία μέρα μέσα στις αυλές του Κυρίου, παρά χιλιάδες μέσα στις σκηνές της αμαρτίας. Ναι, αλλά άμα δεν γνωρίσουμε λίγο να μην γευτούμε, είναι σαν να λες, άμα δεν βάλω λίγο το χέρι μου πάνω στη φωτιά, στο μάτι της κουζίνας, πώς θα το καταλάβω τι καίει? Βάλ το. Ο Κύριος θέλει να σε προλάβει. Και ο Δαβίδ αυτό είπε. Αυτό που προτιμώ είναι να είμαι θυρωρός καλύτερα στις αυλές του Κυρίου. Αυτό μου φτάνει. Και η σύγκριση, ξέρετε ποια είναι? Μία μέρα στον οίκο του Κυρίου θυρωρός είναι καλύτερη από χιλιάδες μέρες μέσα στον κόσμο και στην αμαρτία. Βάλε δηλαδή, τι έχει ο κόσμος να σου δώσει? Ξέρω εγώ. Να είσαι όμορφος και εμφανίσιμος και να ή όμορφη και εμφανίσιμη και να έχεις κατακτήσεις. Να είσαι, ξέρω εγώ, ζάμπλουτος. Να είσαι πετυχημένος με φήμη και δόξα. Κοιτάει ο κόσμος όλη τη φήμη. Θυμάμαι όταν ήμουν εγώ λίγο πριν πιστέψω, όλη η δύναμή μου ήταν πώς θα φύγω το βράδυ να πάω στο ξενύχτη και όταν γυρίσω πίσω να με πάρει χαμπάρι ο πατέρας μου. Όταν έμπαινα, άνοιγα λίγο την πόρτα και έβαζα μόνο το ένα αυτί μέσα. Γιατί ο πατέρας μου κοιμόταν με θόρυβο. Και όταν άκουγα το θόρυβο, όλα καλά. Και ο Δαβίδ λέει, βάλε όλες τις ευχαριστήσεις του κόσμου, βάλ τα όλα. Μία μέρα στις αυλές του Κυρίου είναι ωραιότερη από όλα αυτά και πολύτιμότερη. Μέσα σε αυτήν την καρδιά, αδερφή, μέσα σε αυτό το βάδισμα της ζωής, βάδισε ο Ιωσίας. Λέει, περιεπάτησε στους δρόμους Δαβίδ του πατρός του και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Καθόλου όμως. Καθόλου. Δεν εκφραζόταν η καρδιά του μονάχα το Σάββατο το βράδυ. Όχι. Γέμισε ο Ιωσίας. Όλη η μέρα του ήταν γεμάτη με τον Κύριο. Ήταν δοσμένος στο να κρατηθεί το μονοπάτι της ζωής του γεμάτο αγνότητα, καθαρότητα για να ευαρεστήσει τον Κύριο στη ζωή του. Αυτό. Και βλέπουμε ότι, κοιτάξτε τι άλλο έκανε. Λέει, έστειλε μετά, όταν έστειλε να καθαρίσουν τον ναό, μέσα στον ναό βρήκαν τον νόμο του Κυρίου. Που ο νόμος του Κυρίου είχε χαθεί. Ο Μανασσής είχε εξαφανίσει τον νόμο. Δεν υπήρχε γραφή, δεν υπήρχε ο νόμος του Θεού εκεί πέρα. Είχε χαθεί. Και βρίσκουν αντίγραφο του νόμου καθώς καθαρίζουν τον ναό και το φέρνουν στον Ιωσία. Και καθώς ο Ιωσίας διαβάζει τον νόμο, αμέσως τι κάνει? Κοιτάξτε τι έκανε. Καλεί όλο το λαό. Καλεί όλο το λαό. Λέει, βρίσκει ο Χιλκίας τον νόμο και απεκρίνεται στο 15. Βρήκαμε το βιβλίο του νόμου, πάμε στο 16. Φέρνει το βιβλίο στο βασιλιά. 17, στο 18. Και απήγγειλε Σαφάν ο γραμματέα προς το βασιλέον, λέγον Χιλκίας ιερεύς, έδωκε σε με βιβλίο. Και το διαβάζει μπροστά στον Ιωσία. Και όταν ακούει ο βασιλιάς τους λόγους του νόμου, διασχίζει τα ημάτια του. Διασχίζει. Γιατί? Γιατί είδε μέσα τις επιθυμίες του Θεού, στις οποίες επιθυμίες ο λαός που βρισκότανε, αλλού. Και λέει στο 21, μόλις τα ακούει, λέει, πηγαίνετε, ρωτήστε τον Κύριο για μένα και για το υπόλοιπο του Ισραήλ και του Ιούδα, για τους λόγους τους ευρεθέντας. Στο βιβλίο, γιατί είναι μεγάλη οργή του Κυρίου η οποία έπεσε πάνω μας, γιατί οι πατέρες δεν φύλαξαν το λόγο του Κυρίου ώστε να πράξουν κατά πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Κοιτάξτε η καρδιά του αμέσως. Μόλις διάβασε και είδε τι ο νόμος του Θεού λέει, όταν διαβάζεις και βλέπεις τι ο λόγος του Θεού λέει, η καρδιά σου τι κάνει? Ας διαβάσουμε το επόμενο εδάφιο. Ή ακούμε το κήρυγμα και ανοίγουμε τη μία πόρτα και ανοίγουμε και την άλλη. Και πού πάει? Τη μία και την άλλη. Ρωτάω καμιά φορά. Λείπω. Το κήρυγμα πάρα πολύ ωραίο. Ποιο ήταν ο τίτλος? Γιατί μίλησε? Δεν θυμόμαστε. Κύριε, τι, πες μου πώς με βλέπεις, γιατί βλέπω όλα αυτά τα οποία έγιναν. Και λέει πιο κάτω, πάμε στο 22. Πήγαν στην προφήτισσα την Όλδα και της τα είπαν όλα αυτά. Προσευχής ο Θεός να σου δείξει, ζητάει ο βασιλιάς οδηγία από τον Κύριο, τι θα γίνει. Και τους λέει στο 23 η Όλδα, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, είπατε στον άνθρωπο ώστε σας απέστειλε προς εμέ, επιφέρω κακά στον τόπο αυτό για τους κατοίκους τις κατάρες που είναι γεγραμμένες στο βιβλίο που αναγνώσατε, επειδή με εγκατέλειπαν, θυμίασαν σε άλλους θεούς. Γι' αυτό θα εκγυθεί ο θυμός μου. Στο 26, προς δε τον βασιλέα του Ιούδα που σας απέστειλα να ερωτήσετε τον Κύριο, ούτω λέγει ο Κύριος. Επειδή η καρδιά σου απαλύνθηκε, επειδή ταπείνωσες τον εαυτό σου τον Κύριο, όταν άκουσες τους λόγους εναντίον του τόπου αυτού και εναντίον των κατοίκων, και ταπεινώθηκες ενώπιόν μου και διέσχισες τα ημάτια σου και έκλαψες, γι' αυτό και εγώ σε άκουσα.

και ανεβαίνει ο βασιλιάς, τους μαζεύει όλους από μικρού έως μεγάλου και διαβάζει ο ίδιος το λόγο του νόμου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τους διάβασε όλο τον νόμο. Πόση ώρα διάβαζε? Διαβάζει Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμοί, Δευτερονόμιο. Ίσως να διάβαζε μόνο το Δευτερονόμιο. Να ήταν. Το διάβασε και λέει στο 31. Και σταθείς ο βασιλεύς επί του τόπου αυτού, έκανε διαθήκη ενώπιον του Κυρίου. Μόλις διαβάζει το λόγο και βλέπει τι ο Θεός του ζητάει να κάνει, τι κάνει? Διαθήκη. Ξέρετε τι σημαίνει διαθήκη? Ούτε μπρος, ούτε πίσω, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, στο θέλημα του Θεού. Τέρμα. Σας έχω ξαναπεί, διαθήκη στα εβραϊκά, η έκφραση «κάνω διαθήκη» σημαίνει «κόβω τη διαθήκη». Γιατί η διαθήκη είχε κόψιμο, θυσίαζαν ζώα. Και τα δύο μέρη της διαθήκης ήξεραν ότι όποιος δεν τηρούσε το μέρος του θα έπρεπε να γίνει όπως τα ζώα αυτά. Θυσία. Και μόλις διαβάζει τον νόμο, μαζεύει το λαό τους, διαβάζει τον νόμο και κάνει διαθήκη ενώπιον του Κυρίου, ποια είναι η διαθήκη? Κύριε, κάνω διαθήκη, ξέρω εγώ, βάλε ό,τι θες. Όχι, λέει, να περιπατεί κατόπιν του Κυρίου. Να φυλάτει τις εντολές του και τα μαρτύριά του και τα διατάγματά του εξ όλης αυτού της καρδίας και εξ όλης αυτού της ψυχής, ώστε να εκτελεί τους λόγους της διαθήκης, τους διαγραμμένους εν το βιβλίο τούτο. Και όλος ο Ιούδας έκανε διαθήκη. Τι είναι ένας ο πύρος έδει. Και όλος ο Ιούδας ορκίστηκε το ίδιο. Αποφάσισε ο Ιωσίας πριν έρθουν οι πειρασμοί ότι δεν θα επέτρεπε τίποτα να μπει ανάμεσα σε αυτόν και στον Κύριο. Διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Παροιμίες, κεφάλαιο 4, εδάφιο 25. Σκέφτεστε λίγο όταν πήρε το βιβλίο του νόμου στα χέρια του ο Ιωσίας, από τότε και μετά τι έκανε. Τι θα έκανε, λέτε? Θα διάβαζε το λόγο κάθε μέρα. Θα διάβαζε το λόγο. Συνέχεια να δει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει, τι είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνει. Στις παροιμίες λέει ο πάπους, ο Σολομώντας. Λέει, οι οφθαλμοί σου ας βλέπουν ορθά, τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται μπροσθέν σου. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδιών σου. Κοίταξε πώς περπατάς. Κοίταζε κάθε μέρα. Αυτό που κάνω είναι στο θέλημα του Θεού ή... εντάξει, δεν με νοιάζει. Έτσι λες. Ή κοιτάς αυτό που θα κάνεις να είναι ακριβώς σε αυτό που ο Θεός σου λέει να κάνεις. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και όλοι οι οδοί σου θα κατευθυνθούν. Ξέρεις που θα κατευθυνθούν? Ακριβώς εκεί που ο Θεός ευαρεστείται. Εάν σταθμίζεις, ποιος είναι η στάθμη? Ο Κύριος. Αυτός είναι το νήμα της στάθμης της ζωής μας. Και αν τον βάλεις και σταθμίζεις βάσει αυτού τη ζωή σου, ο Κύριος θα κατευθύνει την οδόν σου έμπροσθεν σου. Λέει, οι οδοί σου θα κατευθυνθούν. Μην εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά, απόστρεψε το πόδι σου από κακού. Ξέρετε, αδελφοί, σε όλη την Αγία Γραφή για τους ευσεβείς ανθρώπους του Θεού η οδός του Θεού είναι ευθεία. Είναι ευθεία. Και εδώ λέει μην εκκλίνεις δεξιά, μην πας αριστερά. Ζήτησε τον Κύριο, τι διαθήκη έκανε ο Ιωσίας, τι διαβάσαμε. Έκανε διαθήκη να φυλάξει τις εντολές Κυρίου του Θεού και τα διατάγματά του και να μην εκκλίνει από αυτού ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Να υπηρετήσει τον Κύριο με όλη του την καρδιά, να ζήσει για εκείνον με όλη του το είναι, να κάνει το θέλημα του Θεού με όλη του τη δύναμη. Ένας

0: άνθρωπος, αδερφοί, άλλαξε ένα ολόκληρο έθνος. Σκεφτείτε, ο κάθε ένας από εμάς, τι μπορούμε να αλλάξουμε. Εάν ακολουθήσουμε το ίδιο παράδειγμα. Σκεφτείτε, ο Ιησούς τι έκανε βαδίζοντας με αυτόν τον τρόπο. Οι μαθητές τι κατάφεραν βαδίζοντας με αυτόν τον τρόπο. Τι έκαναν? Άλλαξαν όλο τον κόσμο. Πριν βγουν οι μαθητές στα έθνη να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, τα έθνη σε τι κατάσταση ήταν? Τι λάτρευαν? Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι εδώ πέρα, τι λάτρευαν? Το δωδεκάθεο. Και όχι μόνο 12, πολλούς. Πολλούς είχαν. Σε όλο τον κόσμο πάνω, θεούς, όπως οι Αιγύπτιοι, για τις μύγες, για τις ακρίδες, για τον ήλιο, για τη βροχή, για τη σελήνη, για τη θάλασσα, όπως τα έχουμε και εμείς σήμερα. Για τον καθένα μια θεότητα. Και σηκώνει ο Κύριος τους Αποστόλους, τους μαθητές του στέλνει σε όλα τα έθνη και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η Βασιλεία του Θεού απλώνεται παντού. Είδατε που ψάλαμε πριν, νεοάσμα θα ψάλω στους δρόμους του Ιούδα και μέσα στις πόλεις του Ιερουσαλήμ και του Ρεθύμ και τα λοιπά. Η φωνή χαράς, η φωνή του θριάμβου και της νίκης. Ποιο είναι αυτό το άσμα που θα ψάλουμε? Τι λέει η φωνή της νύμφης? Ποιος είναι ο λόγος του θριάμβου? Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είναι δύναμης Θεού. Ξέρετε πότε είναι δύναμης? Όταν κηρύτεται. Όταν το Ευαγγέλιο δεν κηρύτεται, δεν έχει καμία δύναμη. Καμία δύναμη. Πας κάπου και είναι ένας άνθρωπος και δεν ανοίγεις το στόμα σου. Τι επιρροή υπάρχει πάνω από το Λόγο του Θεού όταν δεν ανοίγεις το στόμα σου? Το ίδιο ήταν, το ίδιο είναι. Ανοίγεις το στόμα σου, κηρύττεις το Ευαγγέλιο, εξέρχεται η δύναμη του Ευαγγελίου και μπαίνει μέσα στη ζωή του. Τι γίνεται μετά? Αλλάζει. Αυτή είναι η δύναμη του Ευαγγελίου. Αλλιώς το Ευαγγέλιο δεν έχει δύναμη, αδερφή. Δεν έχει νόημα να λέω ότι έχω τη δύναμη του Ευαγγελίου και να μην ανοίγω το στόμα μου να βγει έξω. Λέει στις παροιμίες, μπορεί κάποιος να βάλει φωτιά στον κόλπο του, λέει, και να μην καούν τα ημάτια του? Μπορεί. Έτσι είναι το Ευαγγέλιο. Έχει δύναμη όταν εξέρχεται. Αμός, κεφάλαιο 5, εδάφιο 8, λέει, «Εξητήσατε τον ποιούντα την πλειάδα και τον ορίωνα και μετατρέποντα τη σκιά του θανάτου εις αυγήν και σκοτίζοντα την ημέρα εις νύχτα, τον προσκαλούντα τα ύδατα της θαλάσσης και εκχέοντα αυτά επί το πρόσωπο της γης, Κύριος το όνομα αυτού, εξητήσατε το καλόν και ουχή το κακόν, για να ζήσετε. Και ούτω Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, θέλει είστε με θυμών, καθώς είπετε». Αμήν. Κύριε, θα ανοίξουμε την καρδιά μας. Την ώρα αυτή, σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, τους Άγιους. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια σου, Κύριε, η οποία έχει τη δύναμη να αλλάζει ζωές όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να την ακολουθήσει, Κύριε. Κύριε, το βράδυ αυτό θέλουμε Εσύ να μας παρασύρεις μέσα στην υπακοή του θελήματός σου. Γιατί δεν αξίζει τίποτα άλλο στον κόσμο αυτό πέρα από το να βαδίσουμε άγιοι καθαροί να κάνουμε το θέλημά σου. Και καθώς είδαμε το παράδειγμα αυτού του παιδιού που έγινε βασιλιάς γεμάτος με δύναμη, που άλλαξε τη ζωή του έθνους του, Κύριε. Είδαμε ότι αυτό που βρήκες στον Ιωσία ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε διαθήκη μαζί σου να περπατήσει με όλη του την καρδιά, με όλη του τη δύναμη σε σένα μπροστά, με υπακοή, Κύριε. Να εξητήσει το θέλημά σου με όλη την καρδιά του, Κύριε. Ζητάω το βράδυ αυτό Εσύ να μας βοηθήσεις να ξεκολλήσουμε από τα γήινα.
1: Αμήν, Κύριε.
0: Ξεκολλήσουμε από τα σταρχικά, να ξεκολλήσουμε από τις ανθρώπινες αντιλήψεις, από τις ανθρώπινες ιδέες και να ακολουθήσουμε την οδό Σου, Κύριε. Κύριε, ο Ιωσίας βάδισε στην οδό που χάραξε ο Δαβίδ, Κύριε. μια ζωή αφιέρωσης, προσευχής, μελέτης, διακήρυξης των θαυμασίων σου, Κύριε. Μια ζωή πολέμου ενάντια στην αμαρτία, στο σκοτάδι, στο κακό. Και έτσι θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς, Κύριε. Γιατί είμαστε εδώ και θέλουμε να μην φύγουμε από τη ζωή αυτή, είτε πριν είτε την ώρα της αρπαγής, χωρίς να έχουμε αφήσει το στίγμα μας, Κύριε, πάνω στον τόπο αυτό. Το στίγμα της ευλογίας της ουράνιας, το στίγμα της σωτηρίας ψυχών, Κύριε. Να μην φύγει η ζωή μας σαν αέρας, Κύριε, και περάσει, αλλά να υπηρετήσουμε το θέλημά Σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Ευλογώ την Εκκλησία Σου, ευλογώ τα παιδιά Σου, τους Αγίους που τόσο αγαπάς, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων, πέμπτο κεφάλαιο. Ήρθα στον κήπο μου, αδελφή μου, νύμφη. Τρίγησα τη Σμύρνα μου με τα αρώματά μου. Έφαγα την κυρίθρα μου με το μέλι μου. Ήπια το κρασί μου με το γάλα μου. Φίλοι, φάτε, πιείτε, ναι αγαπητοί, πιείτε άφθονα. Εγώ κοιμάμαι, αλλά η καρδιά μου αγρυπνάει. Η φωνή του αγαπητού μου κρούει. Άνοιξε μου, αδελφή μου, αγαπητή μου, περιστερά μου, αψεγάδιαστή μου. Επειδή το κεφάλι μου γέμισε από δρόσο, η πλόκα μη το μαλλιό μου από σταγόνες της νύχτας. Ξεντήθηκα το χιτώνα μου. Πώς να τον φορέσω ξανά? Ένυψα τα πόδια μου. Πώς να τα μολύνω ξανά? Ο αγαπητός μου έβαλε μέσα το χέρι του, μέσα από την τρύπα της θύρας, και τα σπλάχνα μου ταράχτηκαν γι' αυτόν. Εγώ σηκώθηκα για να ανοίξω στον αγαπητό μου, και τα χέρια μου έσταζαν Σμύρνα, και τα δάχτυλά μου σταλαχτή Σμύρνα, επάνω στις λαβές του μοχλού. Εγώ άνοιξα στον αγαπητό μου, αλλά ο αγαπητός μου σύρθηκε, έφυγε. Η ψυχή μου λιποθύμησε στο λόγο του. Τον αναζήτησα και δεν τον βρήκα. Του φώναξα, αλλά δεν μου απάντησε. Με βρήκαν οι φύλακες, αυτοί που περιέρχονται την πόλη. Με χτύπησαν, με πλήγωσαν. Οι φύλακες των τυχών μου αφαίρεσαν το ιμάτιό μου. Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, σας ορκίζω. Αν βρείτε τον αγαπητό μου, τι θα του πείτε? Ότι είμαι πληγωμένη από αγάπη. Σε τι διαφέρει από άλλον αγαπητόν ο αγαπητός σου, ο ωραία ανάμεσα στις γυναίκες? Σε τι διαφέρει από άλλον αγαπητόν ο αγαπητός σου και μας όρκησες έτσι? Ο αγαπητός μου είναι άσπρος και κόκκινος, ο οποίος διακρίνεται ανάμεσα σε μεριάδες. Το κεφάλι του είναι δοκιμασμένο χρυσάφι, η πλόκαμη του κλάδι φινίκων, μαύρη σαν κόρακας. Τα μάτια του σαν των περιστεριών επάνω σε ριάκια νερών, λουσμένα σε γάλα, που ταιριάζουν σαν πέτρες ένθεσης. Τα σαγόνια του σαν πρασιές αρωμάτων, σαν αλόνια αρωματικών φυτών. Τα χείλη του σαν κρίνα, που στάζουν σταλαχτή Σμύρνα. Τα χέρια του δαχτυλίδια χρυσά, γεμάτα με βυρίλιο. Η κοιλιά του ελεφάντινο έργο τέχνης, κοσμημένο ολόγυρα με σαπφύρους. Οι κνήμες του σαν μαρμάρινη στήλη, στηριγμένη επάνω σε βάσεις από καθαρό χρυσάφι. Η μορφή του σαν το Λίβανο, έξοχος όπως η κέδρη. Ο ουρανίσκος του είναι γλυκασμή και αυτός ολόκληρος επιθυμητός. Αυτός είναι ο αγαπητός μου και αυτός ο φίλος μου. Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ. Άσμα ασμάτων, έκτο κεφάλαιο. Πού πήγε ο αγαπητός σου, ο ωραία, ανάμεσα στις γυναίκες? Πού στράφηκε ο αγαπητός σου? Και θα τον αναζητήσουμε μαζί σου. Ο αγαπητός μου κατέβηκε στον κήπο του, στις πρασιές των αρωμάτων, για να επιμένει μέσα στους κήπους και να μαζεύει κρίνα. Εγώ είμαι του αγαπητού μου και ο αγαπητός μου είναι δικός μου, ποιμένη ανάμεσα στα κρίνα. Είσαι ωραία, αγαπητή μου, σαν τη Θερσά, χαριτωμένη σαν την Ιερουσαλήμ, τρομερή σαν στρατός με σημαίες. Απόστρεψε τα μάτια σου από πάνω μου, επειδή με κατέπληξαν. Τα μαλλιά σου είναι σαν πίμνιο από κατσίκια που κατεβαίνουν από το βουνό Γαλάδ. Τα δόντια σου είναι σαν πίμνιο από πρόβατα, τα οποία ανεβαίνουν από το λούσιμο, που γεννούν πάντοτε δίδυμα και δεν υπάρχει άτεκνο ανάμεσά τους. Τα μάγουλά σου είναι σαν ένα κομμάτι από ρόδι ανάμεσα στους πλοκάμους σου. Υπάρχουν 60 βασίλισσες και 80 παλακές και αναρρύθμιτες νεάνιδες. Μία είναι η περιστερά μου, η αψεγάδιαστή μου. Αυτή είναι η μόνη της μητέρας της. Είναι η εκλεκτή εκείνης που τη γέννησε. Την είδαν οι θυγατέρες και τη μακάρισαν. Οι βασίλισσες και οι παλακές και την επένεσαν. Ποια είναι αυτή που βγαίνει σαν την αυγή, ωραία σαν το φεγγάρι, που λάμπει σαν τον ήλιο, τρομερή σαν στρατός με σημαίες? Κατέβηκα στον κήπο με τις καρυδιές για να δω τη χλώη της κοιλάδας, να δω αν βλάστησε η άμπελος και αν άνθησαν οι ροδιές. Χωρίς να αισθανθώ, η ψυχή μου με έκανε σαν τις άμαξες του Αμμιναδίβ. Γύρνα πίσω, γύρνα πίσω, ω Σουλαμίτιδα, γύρνα πίσω, γύρνα πίσω για να σε θωρήσουμε. Τι θα δείτε στη Σουλαμίτιδα, σαν ένα χορό δύο στρατοπέδων? Δανιήλ, 5ο κεφάλαιο. Ο βασιλιάς Βαλτάσαρ έκανε ένα μεγάλο συμπόσιο σε χίλιους από τους μεγιστάνες του και έπινε κρασί μπροστά στους χίλιους. Και στη γεύση του κρασιού ο Βαλτάσαρ πρόσταξε να φέρουν τα σκεύη, τα χρυσαφένια και τα ασημένια που ο πατέρας του ο Ναβουχοδονόσορας είχε αφαιρέσει από το ναό στην Ιερουσαλήμ για να πιούν με αυτά ο βασιλιάς και οι μεγιστάνες του, οι γυναίκες του και οι παλακές του. Και φέρθηκαν τα σκεύη τα χρυσά που είχαν αφαιρεθεί από το ναό του οίκου του Θεού που ήταν στην Ιερουσαλήμ. Και έπιναν με αυτά ο βασιλιάς και οι μεγιστάνες του και οι γυναίκες του και οι παλακές του. Έπιναν κρασί και ένεσαν τους θεούς τους χρυσούς και ασημένιους, τους χάλκινους, τους σιδερένιους, τους ξύλινους και τους πέτρινους. Και κατά την ίδια ώρα πρόβαλαν δάκτυλα από χέρι ανθρώπου και έγραψαν απέναντι από τη λιχνία επάνω στο κονίαμα του τείχου του παλατιού του βασιλιά. Και ο βασιλιάς έβλεπε την παλάμη του χεριού η οποία έγραψε. Τότε η όψη του βασιλιά αλλοιώθηκε και οι συλλογισμοί του τον συντάραζαν, ώστε οι σύνδεσμοι της οσφίος του διαλύονταν και τα γόνατά του συγκρούονταν. Και ο βασιλιάς βόησε μεγαλόφωνα να φέρουν μέσα τους επαϊδούς, τους χαλδαίους και τους μάντης. Τότε ο βασιλιάς μίλησε και είπε στους σοφούς της Βαβυλώνας: «Όποιος διαβάσει αυτή τη γραφή και μου δείξει την ερμηνεία της, θα αντιθεί πορφύρα και η χρυσή αλυσίδα θα μπει γύρω από το λαιμό του και θα είναι ο τρίτος άρχοντας του βασιλείου». Τότε μπήκαν μέσα όλοι οι σοφοί του βασιλιά. Όμως δεν μπορούσαν να διαβάσουν τη γραφή, ούτε να φανερώσουν στο βασιλιά την ερμηνεία της. Και ο βασιλιάς Βαλτάσαρ ταράχτηκε υπερβολικά και αλλοιώθηκε σε αυτόν η όψη του και οι μεγιστάνες του συνταράχτηκαν. Η βασίλισσα, από τα λόγια του βασιλιά και των μεγιστάνων του, μπήκε μέσα στον οίκο του συμποσίου. Και η βασίλισσα μίλησε και είπε: «Βασιλιά, να ζεις στον αιώνα. Να μη σε ταράζουν οι συλλογισμοί σου και η όψη σου ας μην αλλοιώνεται. Υπάρχει άνθρωπος στο βασίλειό σου, στον οποίο υπάρχει το πνεύμα των Αγίων Θεών. Και στις ημέρες του πατέρα σου, φως και σύνεση και σοφία, όπως η σοφία των Θεών, βρέθηκαν σε αυτόν, τον οποίο ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας, ο πατέρας σου, ο βασιλιάς ο πατέρας σου, τον είχε κάνει άρχοντα των μάγων, των επαϊδών, των χαλδαίων και των μάντεων. Επειδή πνεύμα έξοχο και γνώση και σύνεση, ερμηνεία ονείρων και εξήγηση ενιγμάτων και λύση αποριών βρέθηκαν σε αυτόν, τον Δανιήλ, τον οποίο ο βασιλιάς ο πατέρας σου είχε μετονομάσει σε Βαλτασάσαρ. Τώρα, λοιπόν, ας προσκληθεί ο Δανιήλ και θα σου δείξει την ερμηνεία». Τότε φέρθηκε μέσα ο Δανιήλ μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς μίλησε και είπε στον Δανιήλ: «Εσύ είσαι ο Δανιήλ εκείνος που είσαι από τους γιους της αιχμαλωσίας του Ιούδα, που είχε φέρει από την Ιουδαία ο βασιλιάς ο πατέρας μου. Άκουσα πραγματικά για σένα ότι το Πνεύμα των Θεών είναι μέσα σε σένα και φως και σύνεση και έξοχη σοφία βρέθηκαν σε σένα. Και τώρα μπήκαν μέσα μπροστά μου οι σοφοί και οι επαϊδοί για να διαβάσουν αυτή τη γραφή και να μου φανερώσουν την ερμηνεία της. Όμως δεν μπόρεσαν να δείξουν την ερμηνεία του πράγματος. Κι εγώ άκουσα για σένα ότι μπορείς να ερμηνεύεις και να λύνεις απορίες. Τώρα λοιπόν, αν μπορείς να διαβάσεις τη γραφή και να μου φανερώσεις την ερμηνεία της, θα ντυθείς πορφύρα και η χρυσή αλυσίδα θα μπει γύρω από το λαιμό σου και θα είσαι ο τρίτος άρχοντας του βασιλείου. Τότε ο Δανιήλ απάντησε και είπε μπροστά στον βασιλιά: «Τα δώρα σου ας είναι σε σένα και δώσε σε άλλον τις αμοιβές σου. Εγώ όμως θα διαβάσω τη γραφή στο βασιλιά και θα του φανερώσω την ερμηνεία. Βασιλιά, ο Θεός ο ύψιστος έδωσε στο πατέρα σου τον Ναβουχοδονόσορα βασιλεία και μεγαλειότητα και δόξα και τιμή. Και για τη μεγαλειότητα που του είχε δώσει, όλοι οι λαοί, έθνοι και γλώσσες έτρεμαν και φοβούνταν μπροστά του. Όποιον ήθελε φώνευε και όποιον ήθελε διατηρούσε ζωντανόν. Και όποιον ήθελε ύψωνε και όποιον ήθελε ταπείνωνε. Όταν όμως η καρδιά του υψώθηκε και ο νους του σκληρύνθηκε μέσα στην υπερηφάνεια, τον κατέβασαν από τον βασιλικό του θρόνο και η δόξα του αφαιρέθηκε από αυτόν. Και εκδιώχθηκε από τους γιους των ανθρώπων και η καρδιά του έγινε όπως των θηρίων και η κατοικία του ήταν μαζί με τα άγρια γαϊδούρια. Τρεφόταν με χορτάρι σαν τα βόδια και το σώμα του βρεχόταν από τη δρόσο του ουρανού, μέχρις ότου γνώρισε ότι ο Θεός ο ύψιστος είναι ο Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και όποιον θέλει στείνει επάνω σε αυτή. Και εσύ, ο γιος του, ο Βαλτάσαρ, δεν ταπείνωσες την καρδιά σου ενώ τα γνώριζες όλα αυτά, αλλά υψώθηκες ενάντια στον Κύριο του ουρανού. Και τα σκεύη του οίκου του έφεραν μπροστά σου και πίνατε κρασί από αυτά, και εσύ και οι μεγιστάνες σου, οι γυναίκες σου και οι παλακές σου. Και δοξολόγησες τους θεούς τους ασημένιους και τους χρυσούς, τους χάρκινους και τους σιδερένιους, τους ξύλινους και τους πέτρινους, που δεν βλέπουν ούτε ακούν ούτε καταλαβαίνουν. Και τον Θεός του οποίου το χέρι είναι η πνοή σου και στην εξουσία του όλοι οι δρόμοι σου, δεν δόξασες. Γι' αυτό στάλθηκε από μπροστά του η παλάμη του χεριού και εγχαράχθηκε αυτή η γραφή. Και τούτη είναι η γραφή που εγχαράχθηκε: Μενέ, μενέ, θεκέλ, ουφαρσίν. Αυτή είναι η ερμηνεία του πράγματος. Μενέ, ο Θεός μέτρησε τη βασιλεία σου και την τελείωσε. Θεκέλ, ζυγίστηκες στην πλάστηγα και βρέθηκες ελλιπής. Φερές, διαιρέθηκε η βασιλεία σου και δόθηκε στους Μίδους και Πέρσες. Τότε ο Βαλτάσαρ πρόσταξε και έντυσαν τον Δανιήλ την πορφύρα και περιέβαλαν τη χρυσή αλυσίδα γύρω από το λαιμό του για να είναι ο τρίτος άρχοντας του βασιλείου. Την ίδια εκείνη νύχτα ο Βαλτάσαρ, ο βασιλιάς των Χαλδαίων, φωνεύθηκε. Και ο Δαρίος ο Μίδος πήρε τη βασιλεία. Ήταν δε περίπου 62 χρόνων. Δανιήλ, έκτο κεφάλαιο. Φάνηκε αρεστό στον Δαρίο να βάλει επάνω στο βασίλειό του 120 σατράπες για να είναι επάνω σε ολόκληρο το βασίλειο. Και επάνω σε αυτούς έβαλε 3 προέδρους, ένας από τους οποίους ήταν ο Δανιήλ, για να αποδίδουν λόγο σε αυτούς οι σατράπες αυτοί και να μην ζημιώνεται ο βασιλιάς. Τότε αυτός ο Δανιήλ προτιμήθηκε περισσότερο από τους προέδρους και τους σατράπες, επειδή πνεύμα έξοχο υπήρχε σε αυτόν. Και ο βασιλιάς στοχάστηκε να τον τοποθετήσει επάνω σε ολόκληρο το βασίλειο. Και οι πρόεδροι και οι σατράπες ζητούσαν να βρουν πρόφαση ενάντια στον Δανιήλ από τις υποθέσεις της βασιλείας. Όμως δεν μπορούσαν να βρουν καμία πρόφαση ούτε αμάρτημα, επειδή ήταν πιστός και δεν βρέθηκε σε αυτόν κανένα σφάλμα ούτε αμάρτημα. Και οι άνθρωποι αυτοί είπαν «Δεν θα βρούμε πρόφαση ενάντια στον Δανιήλ, εκτός αν βρούμε κάτι εναντίον του από τον νόμο του Θεού του». Τότε οι πρόεδροι και οι σατράπες αυτοί συγκεντρώθηκαν στο βασιλιά και του είπαν τα εξής. «Βασιλιά Δαριέ, να ζεις στον αιώνα». Όλοι οι πρόεδροι του βασιλείου, οι διοικητές και οι σατράπες, οι αυλικοί και οι τοπάρχες, συμβουλεύτηκαν να εκδοθεί βασιλικό ψήφισμα και να στηριχθεί απαγόρευση ότι όποιος κάνει κάποια αίτηση από οποιονδήποτε θεό ή άνθρωπο μέχρι 30 ημέρες, εκτός από σένα, βασιλιά, αυτός να ρηχτεί στο λάκκο των λιονταριών. Τώρα λοιπόν, βασιλιά, κάνε την απαγόρευση και υπόγραψε το ψήφισμα για να μην αλλαχτεί, σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και Περσών που δεν ακυρώνεται. Γι' αυτό ο βασιλιάς Δαρίος υπέγραψε τη γραφή και την απαγόρευση. Και ο Δανιήλ, καθώς έμαθε ότι υπογράφτηκε η γραφή, μπήκε μέσα στο σπίτι του και, έχοντας ανοιγμένα τα παράθυρα του κοιτώνα του προς την Ιερουσαλήμ, έπεφτε πάνω στα γόνατά του 3 φορές την ημέρα, προσευχόμενος και δοξολογώντας μπροστά στο Θεό του, όπως έκανε πρωτύτερα. Τότε εκείνοι οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και βρήκαν τον Δανιήλ να κάνει αίτηση και να εκετεύει τον Θεό του. Γι' αυτό, αφού ήρθαν, μίλησαν στο βασιλιά για τη βασιλική απαγόρευση, λέγοντας «Δεν υπέγραψες απόφαση ότι κάθε άνθρωπος που θα κάνει αίτηση από οποιονδήποτε θεό ή άνθρωπο μέχρι 30 ημέρες, εκτός από σένα, βασιλιά, θα ρηχθεί στο λάκκο των λιονταριών?» Ο βασιλιάς απάντησε και είπε «Αληθινός είναι ο λόγος, σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και Περσών, ο οποίος δεν ακυρώνεται». Τότε απάντησαν και είπαν μπροστά στο βασιλιά «Ο Δανιήλ, εκείνος που είναι από τους γιους της αιχμαλωσίας του Ιούδα, δεν σε σέβεται, βασιλιά, ούτε την απόφαση που υπέγραψες, αλλά κάνει τη δέησή του 3 φορές την ημέρα». Τότε ο βασιλιάς, καθώς άκουσε τα λόγια, λυπήθηκε πολύ για αυτό και φρόντιζε εγκάρδια για τον Δανιήλ να τον ελευθερώσει και αγωνιζόταν μέχρι τη δύση του ήλιου για να το λυτρώσει. Τότε εκείνοι οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο βασιλιά και του είπαν «Να ξέρεις, βασιλιά, ότι ο νόμος των Μίδων και Περσών είναι καμία απαγόρευση ούτε διαταγή που ο βασιλιάς κάνει δεν ακυρώνεται». Τότε ο βασιλιάς πρόσταξε και έφεραν τον Δανιήλ και τον έριξαν στο λάκκο των λιονταριών. Και ο βασιλιάς μίλησε και είπε στο Δανιήλ «Ο Θεός σου, που εσύ λατρεύεις ακατάπαυστα, αυτός θα σε ελευθερώσει». Και φέρθηκε μια πέτρα και μπήκε πάνω στο στόμιο του λάκκου. Και ο βασιλιάς τη σφράγισε με την ίδια του τη σφραγίδα και με τη σφραγίδα των μεγιστάνων του, για να μην αλλοιωθεί τίποτε για το Δανιήλ. Τότε ο βασιλιάς πήγε στο παλάτι του και διανυχτέρευσε νηστικός και δεν φέρθηκαν μπροστά του μουσικά όργανα και ο ύπνος του έφυγε από αυτόν. Και ο βασιλιάς σηκώθηκε πολύ νωρίς το πρωί και με βιασύνη πήγε στο λάκκο των λιονταριών. Και ήρθε στο λάκκο και φώναξε στο Δανιήλ με κλαμμένη φωνή. Και ο βασιλιάς μίλησε και είπε στον Δανιήλ «Δανιήλ, Δανιήλ, δούλε του ζωντανού Θεού, ο Θεός σου που εσύ ακατάπαυστα λατρεύεις, μπόρεσε να σε ελευθερώσει από τα λιοντάρια». Τότε ο Δανιήλ μίλησε στο βασιλιά «Βασιλιά, να ζεις στον αιώνα. Ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελό του και έφραξε τα στόματα των λιονταριών και δεν με έβλαψαν, επειδή βρέθηκε αθωότητα μέσα σε μένα μπροστά του. Και ακόμα μπροστά σου, βασιλιά, δεν έπραξα κάποιο πτέσμα». Τότε ο βασιλιάς χάρηκε υπερβολικά γι' αυτό και πρόσταξε να ανεβάσουν τον Δανιήλ από το λάκκο. και ανέβασαν τον Δανιήλ από το λάκκο και καμία βλάβη δεν βρέθηκε σε αυτόν επειδή είχε πίστη στο Θεό του. Τότε ο βασιλιάς πρόσταξε και έφεραν εκείνους τους ανθρώπους που διέβαλαν τον Δανιήλ και τους έριξαν στο λάκκο των λιονταριών, αυτούς, τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους. Και πριν φτάσουν στο βάθος του λάκκου, τα λιοντάρια τους συνάρπαξαν και κατασύντριψαν όλα τα κόκαλα τους. Τότε ο Δαρίος, ο βασιλιάς, έγραψε σε όλους τους λαούς, έθνη και γλώσσες που κατοικούν σε ολόκληρη τη γη, «Ειρήνη ας πληθυνθεί σε εσάς. Από μένα βγήκε διαταγή σε όλο το κράτος της βασιλείας μου οι άνθρωποι να τρέμουν και να φοβούνται μπροστά στο Θεό του Δανιήλ, επειδή αυτός είναι Θεός ζωντανός και παραμένει στον αιώνα και η βασιλεία του δεν θα φθαρεί και η εξουσία του θα είναι μέχρι τέλους. Αυτός είναι ο ελευθερωτής και σωτήρας και ο οποίος κάνει σημεία και τεράστια στον ουρανό και πάνω στη γη, ο οποίος ελευθέρωσε τον Δανιήλ από τη δύναμη των λιονταριών». Και ο Δανιήλ αυτός ευημέρισε στη βασιλεία του Δαρίου και στη βασιλεία του Κύρου του Πέρση. Ιησούς το Ναβί, κεφάλαιο 5. Και όταν άκουσαν όλοι οι βασιλιάδες των Αμοραίων, που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη προς τα δυτικά, και όλοι οι βασιλιάδες των Χαναναίων, που ήσαν κοντά στη θάλασσα, ότι ο Κύριος αποξέρανε τα νερά του Ιορδάνη μπροστά από τους γιους Ισραήλ, μέχρι στο του διάβηκαν, διαλύθηκαν οι καρδιές τους, και δεν έμεινε πλέον σε αυτούς πνοή από τον φόβο των γιών Ισραήλ. Κατά την εποχή εκείνη, ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Κάνε για τον εαυτό σου κοφτερά πέτρινα μαχαίρια και κάνε περιτομή για δεύτερη φορά στους γιους Ισραήλ». Και ο Ιησούς έκανε για τον εαυτό του κοφτερά πέτρινα μαχαίρια και έκανε περιτομή στους γιους Ισραήλ πάνω στο λόφο των ακροβιστιών. Και η αιτία για την οποία ο Ιησούς έκανε την περιτομή είναι ότι ολόκληρος ο λαός που βγήκε από την Αίγυπτο, τα αρσενικά, όλοι οι άνδρες του πολέμου, πέθαναν στην έρημο, στην οδηπορία, αφού βγήκαν από την Αίγυπτο. Και ολόκληρος ο λαός που είχε βγει ήταν περιτμημένος. Όλος ο λαός, όμως, που γεννήθηκε στην έρημο, στην οδηπορία, αφού βγήκαν έξω από την Αίγυπτο, δεν είχε περιτμηθεί. Επειδή 40 χρόνια οι γη Ισραήλ περιέρχονταν μέσα στην έρημο μέχρι ότου πέθαναν. Ολόκληρος ο λαός, οι άνδρες του πολέμου που είχαν βγει έξω από την Αίγυπτο, επειδή δεν υπάκουσαν στη φωνή του Κυρίου, στους οποίους ο Κύριος ορκίστηκε ότι δεν θα τους αφήσει να δουν τη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες τους ότι θα μας δώσει, γη που ρέει γάλα και μέλι. Και αντί για αυτούς, αντικατέστησε τους γιους τους, στους οποίους ο Ιησούς έκανε περιτομή.

Εσπέρα, στις πεδιάδες της Ιερίχο. Και την επόμενη του Πάσχα έφαγαν άζημα από το σιτάρι της γης και σιτάρι φρυγανισμένο εκείνη την ίδια ημέρα. Και την επόμενη, αφού έφαγαν από το σιτάρι της γης, σταμάτησε το μάνα. Και δεν είχαν πλέον μάνα οι γη Ισραήλ, αλλά έτρωγαν από τα γεννήματα της γης Χαναάν εκείνο το χρόνο. Και όταν ο Ιησούς ήταν κοντά στην Ιεριχώ, ύψωσε τα μάτια του και είδε. Και να, στεκόταν απέναντί του ένας άνθρωπος και η ρομφαία του ήταν στο χέρι του γυμνωμένη. Και καθώς ο Ιησούς πλησίασε, του είπε «Δικός μας είσαι ή από τους εχθρούς μας?» Και εκείνος είπε «Όχι, αλλά εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος της δύναμης του Κυρίου. Τώρα ήρθα». Και ο Ιησούς έπεσε με το πρόσωπο του επάνω στη γη και προσκύνησε και του είπε «Τι προστάζει ο Κύριος μου στο δούλο του?» Και ο αρχιστράτηγος της δύναμης του Κυρίου είπε στον Ιησού «Λύσε το υπόδημά σου από τα πόδια σου, επειδή ο τόπος επάνω στον οποίο στέκεσαι είναι Άγιος». Και ο Ιησούς το έκανε. Ιησούς του Ναβί, έκτο κεφάλαιο. Και η Ιεριχώ ήταν κλεισμένη και οχυρωμένη εξαιτίας των γιών Ισραήλ. Κανένας δεν έβγαινε έξω και κανένας δεν έμπαινε μέσα. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού «Να, παρέδωσα στο χέρι σου την Ιεριχώ και το βασιλιά της και τους δυνατούς πολεμιστές. Και όλοι οι άνδρες του πολέμου βαδίστε γύρω από την πόλη, ολόγερα στην πόλη, μία φορά. Έτσι θα κάνεις για 6 ημέρες. Και 7 ιερείς θα βαστάζουν μπροστά από την κυβωτό 7 κεράτινες σάλπιγγες. Και την 7η ημέρα θα βαδίσετε γύρω από την πόλη 7 φορές. Και οι ιερείς θα σαλπίζουν με τις σάλπιγγες. Και όταν σαλπίσουν με την κεράτινη σάλπιγγα παρατεταμένα, καθώς ακούσετε τον ήχο της σάλπιγγας, ολόκληρος ο λαός θα αλλαλάξει με δυνατόν αλλαλαγμό. Και το δίχος της πόλης θα καταπέσει από τη βάση του. Και ο λαός θα ανέβει, ο καθένας κατευθείαν μπροστά του. Και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, κάλεσε τους ιερείς και τους είπε «Πάρτε την κυβωτό της Διαθήκης και 7 ιερείς ας βαστάζουν 7 κεράτινες σάλπιγγες μπροστά από την κυβωτό του Κυρίου». Και στο λαό είπε «Περάστε και βαδίστε γύρω από την πόλη και οι οπλισμένοι ας περάσουν μπροστά από την κυβωτό του Κυρίου». Και αφού ο Ιησούς μίλησε στο λαό, οι 7 ιερείς που βάσταζαν τις 7 κεράτινες σάλπιγγες μπροστά στον Κύριο, πέρασαν και σάλπιζαν με τις σάλπιγγες. Και η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου τους ακολουθούσε. Και οι οπλισμένοι προπορεύονταν από τους ιερείς που σάλπιζαν με τις σάλπιγγες και η οπισθοφυλακή ακολουθούσε την κυβωτό από πίσω, ενώ οι ιερείς προχωρώντας σάλπιζαν με τις σάλπιγγες. Και ο Ιησούς πρόσταξε το λαό λέγοντας «Δεν θα αλλάξετε, ούτε θα ακουστεί φωνή σας, ούτε θα βγει λόγος από το στόμα σας, μέχρι την ημέρα κατά την οποία θα σας πω να αλλάξετε. Τότε θα αλλάξετε». Και η κυβωτός του Κυρίου περιήλθε την πόλη ολόγυρα 1 φορά. Και ήρθαν στο στρατόπεδο και διανυχτέρευσαν στο στρατόπεδο. Και ο Ιησούς σηκώθηκε το πρωί και οι ιερείς σήκωσαν την κυβωτό του Κυρίου. Και οι 7 ιερείς που βάσταζαν τις 7 κεράτινες σάλπικες προπορεύονταν από την κυβωτό του Κυρίου, βαδίζοντας και σαλπίζοντας με τις σάλπικες. Και μπροστά τους πορεύονταν οι οπλισμένοι. Και η οπισθοφυλακή ακολουθούσε την κυβωτό του Κυρίου από πίσω, ενώ οι ιερείς, καθώς προχωρούσαν, σάλπιζαν με τις σάλπικες. Και τη 2η μέρα βάδισαν γύρω από την πόλη 1 φορά και γύρισαν στο στρατόπεδο. Έτσι έκαναν για 6 ημέρες. Και την 7η μέρα σηκώθηκαν γύρω στα χαράματα και βάδισαν γύρω από την πόλη 7 φορές με τον ίδιο τρόπο. Μόνο σε αυτή την ημέρα βάδισαν γύρω από την πόλη 7 φορές. Και κατά την 7η φορά, ενώ οι ιερείς σάλπιζαν με τις σάλπιγγες, ο Ιησούς είπε στο λαό «Αλλάξτε, επειδή ο Κύριος σας παρέδωσε την πόλη». Και η πόλη θα είναι ανάθεμα στον Κύριο, αυτή και όλα όσα είναι μέσα σε αυτή. Μόνο στη Ραβ την πόρνη θα διαφυλαχτεί η ζωή. Σε αυτήν
και σε όλους εκείνους που είναι μέσα στο σπίτι της.

0: μαζί της, επειδή έκρυψε τους κατασκόπους που είχαμε στείλει. Εσείς όμως φυλαχθείτε από το ανάθεμα για να μην γίνετε ανάθεμα, παίρνοντας από το ανάθεμα και κάνετε το στρατόπεδο του Ισραήλ ανάθεμα και το ταράξετε. Και όλο το ασήμι και το χρυσάφι και τα χάλκινα σκεύη και τα σιδερένια είναι αφιερωμένα στον Κύριο. Θα φερθούν μέσα στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου. Και ο λαός αλάλαξε όταν σάλπισαν με τις σάλπιγγες. Και καθώς ο λαός άκουσε τη φωνή των σαλπίγκων, τότε ο λαός αλάλαξε ένα μεγάλο αλαλαγμό. Και το τείχος κατέπεσε από τη βάση του. Και ο λαός ανέβηκε στην πόλη, κάθε ένας κατευθείαν μπροστά του, και κυρίευσαν την πόλη. Και εξολόθρευσαν με μάχαιρα όλους όσους ήσαν μέσα στην πόλη. Άνδρες και γυναίκες, νέους και γέροντες, και βόδια και πρόβατα και γαϊδούρια. Και ο Ιησούς είπε στους δύο άνδρες που κατασκόπευσαν τη γη, «Μπείτε μέσα στο σπίτι της πόρνης και βγάλτε έξω από εκεί τη γυναίκα και όλα όσα έχει, καθώς ορκιστήκατε σε αυτή». Και οι νέοι, οι κατάσκοποι, μπήκαν και έβγαλαν έξω τη Ραάβ και τον πατέρα της και τη μητέρα της και τους αδελφούς της και όλα όσα είχε. Και έβγαλαν ολόκληρη τη συγγένειά της και τους διαφύλαξαν έξω από το στρατόπεδο του Ισραήλ. Και κατέκαψαν την πόλη με φωτιά και όλα όσα ήσαν σε αυτή. Μόνο το ασήμι και το χρυσάφι και τα χάλκινα σκεύη και τα σιδερένια τα έδωσαν στο θησαυροφυλάκιο του οίκου του Κυρίου. Και στη Ραάβ, την πόρνη και στην οικογένεια του πατέρα της και σε όλα όσα είχε, ο Ιησούς διαφύλαξε τη ζωή και κατοικεί μέσα στον Ισραήλ μέχρι σήμερα, επειδή έκρυψε τους κατασκόπους που ο Ιησούς είχε στείλει για να κατασκοπεύσουν την Ιεριχώ. Και ο Ιησούς ορκίστηκε εκείνη την εποχή λέγοντας «Καταραμένος μπροστά στον Κύριο ο άνθρωπος που θα σηκωθεί και θα χτίσει αυτή την πόλη, την Ιεριχώ. Με το θάνατο του πρωτότοκου γιού του θα βάλει τα θεμέλιά της και με το θάνατο του νεότατου γιού του θα στήσει τις πύλες της». Και ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιησού και απλώθηκε η φήμη του ονόματός του σε ολόκληρη τη γη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας προστατεύει και μας φυλάττει από κάθε κακό. Αμήν. Μας δίνει ο Κύριος, αδερφοί, πλούσια και έχουμε και περισσεύουμε και τον ευχαριστούμε και στα υλικά αγαθά και στα πνευματικά. Βεβαίως ο Κύριος μπορεί να αυξήσει ιδιαίτερα στα πνευματικά, αλίμονο, γιατί είναι απεριόριστος. Όμως έχουμε όσα πραγματικά χρειαζόμαστε για να βαδίσουμε όπως μας θέλει ο Κύριος. Μας έχει δώσει όλα τα εφόδια, τις δυνάμεις, των λόγων Του να σταθούμε πάνω. Έχει δώσει σε όλους μας ο Κύριος τα ελέη Του πλούσια. Μια μέρα θα σταθούμε μπροστά στο Κύριο για να αποδώσουμε λόγο για το πώς χρησιμοποιήσαμε όλα αυτά που μας έδωσε ο Κύριος. Και καλό είναι να μάθουμε τι σημαίνει να ζούμε σωστά τη ζωή μας ως χριστιανοί. Ο Ψαλμός 90 είναι ένα αίτημα που ο Μωυσής απευθύνει στο Θεό στο 12. Λέει, δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία. Και αυτό, αδερφοί, μπορεί να είναι και το δικό μας αίτημα. Πώς δηλαδή να μετράμε τις μέρες μας. Και αυτό το πώς δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Πώς να αντιμετωπίζω τη ζωή, τα χρόνια που ο Θεός μου έχει χαρίσει να ζήσω, όσα κι αν είναι αυτά. Με ποια μάτια να βλέπω τι αξίζει και τι όχι. Και την απάντηση τη δίνει ο Ψαλμός 90, θα το δούμε απόψε αυτόν τον ψαλμό. Είναι σαν μια καλή περίληψη της χριστιανικής ζωής ο ψαλμός αυτός, για τη ζωή δηλαδή. Η σοφία η οποία απαιτείται για να μετρήσω τη ζωή μου σωστά βρίσκεται πέρα από τις ανθρώπινες δυνατότητες. Είναι ένα δώρο από τον ουράνιο πατέρα μας που έρχεται άνωθεν. Είναι η ικανότητα διάκρισης και αυτό δεν μπορεί να αποκτηθεί με την ανθρώπινη προσπάθεια, δηλαδή να προσπαθήσεις εσύ. Πρέπει να σου δοθεί από τον Κύριο, να μας τη διδάξει ο ίδιος ο Θεός. Και ποια είναι η χριστιανική αντίληψη για τη ζωή? Πρώτα-πρώτα πρέπει να έχουμε σωστή εικόνα για τον Κύριο. Ποιος είναι ο Κύριος, τι είναι ο Κύριος. Και αυτό περιγράφεται στα πρώτα εδάφια του ψαλμού. Και το πρώτο που μας διδάσκει είναι ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος. Λέει στο 1, στην αρχή, «Κύριε, Εσύ έγινες σε εμάς καταφυγή από γενεά σε γενεά. Πριν γεννηθούν τα όρη και πλάσει στη γη και την οικουμένη και από τον αιώνα μέχρι τον αιώνα, Εσύ είσαι ο Θεός». Ο Θεός κάθεται στο θρόνο Του, είναι κυρίαρχος πάνω σε κάθε τι που συμβαίνει. Να δούμε ένα παράλληλο στον Ισαΐα 66 στην αρχή. Έτσι λέει ο Κύριος, ο ουρανός ο θρόνος μου και η γη το υποπόδιο των ποδιών μου. Υποπόδιο είναι το σκαμνάκι. Παλιά καθόντουσαν στο θρόνο κάποιος και εκεί που κουμπάει τα πόδια του. Και δεν υπάρχει τίποτα που να συμβαίνει στο σκαμνάκι που βάζει ο Θεός τα πόδια του και να ξεφεύγει από την εξουσία, από τον έλεγχο του. Γιατί οι αδερφοί, τίποτα δεν μπορεί να συμβεί που να μην το επιτρέψει ο Κύριος. Μπορεί να είναι δυσάρεστο, μπορεί να είναι ευχάριστο. Θυμάστε τον Ιώβ όταν τα έχασε όλα και τον παρότρινε η γυναίκα του να καταραστεί το Θεό και να πεθάνει. Τι της απάντησε? Και μάλιστα δύο φορές, λέει Ιώβ 1:21. «Γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μητέρας μου και γυμνός θα επιστρέψω εκεί. Ο Κύριος έδωσε και ο Κύριος αφαίρεσε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου». Σε όλα αυτά ο Ιώβ δεν αμάρτησε και δεν έδωσε αφροσύνη στο Θεό. Και στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιώβ, στο 10, λέει «Τα αγαθά μονάχα θα δεχθούμε από το Θεό και τα κακά δεν θα τα δεχθούμε». Σε όλα αυτά ο Ιώβ δεν αμάρτησε με τα χείλη του. Ό,τι συνέβαινε στη ζωή του, το έπαιρνε από τον Κύριο των δυνάμεων, από το χέρι του Κυρίου. Ο Θεός, αδερφοί, είναι κυρίαρχος και στη ζωή μας και στο χρόνο μας και σε αυτά που συμβαίνουν, είναι πάνω απ' όλα. Μα συμβαίνουν και αρνητικά, είναι και ο διάβολος, όπως τον Ιώβ. ο Ιώβ ήξερε τον Κύριο. Ποτέ δεν εκπλήσει το Θεό όταν συμβεί κάτι. Γιατί δεν υπάρχει κάτι που να μην το έχει προείδει, να μην το προβλέψει. Κάτι που να μην γίνει. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που συνέβηκε και δεν το ήξερε, να μην μπορεί να το ελέγξει. Δεν αρέσουν στο Θεό όσα συμβαίνουν και είναι και ενάντια στο θέλημά Του, αλλά γνωρίζει ο Θεός ότι σε ένα μήνα και τόσες μέρες και τόσες ώρες θα κάνω εγώ μια αμαρτία που δεν τη θέλει, αλλά απλά τα γνωρίζει, άρα δεν θα εκπλαγεί. Μπορεί να λυπηθεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά δεν είναι ότι δεν το ξέρει και θα ξαφνιαστεί. Ξέρει τα πάντα και οι βουλές του δεν μπορούν να εμποδιστούν από κανένα. Ισαΐας 43:13. Πριν γίνει η μέρα, εγώ ήμουν ο ίδιος και δεν υπάρχει αυτός που λυτρώνει από το χέρι μου. Θα κάνω. Και ποιος μπορεί να το εμποδίσει? Βλέπετε, ποιος μπορεί να σταθεί? Όμως ταυτόχρονα αυτός ο κυρίαρχος Θεός είναι το καταφύγιο μας. Όπως διαβάσαμε πριν, Κύριε, έγινε σε μας καταφυγή. Ένας τόπος που μπορεί να κρυφτείς κάτω από αυτόν. Επειδή ο Θεός που τα γνωρίζει όλα και τα μπορεί όλα, μας αγαπάει. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δυνατός, πανίσχυρος, τα γνωρίζει όλα, μας αγαπάει. Αυτό το «με αγαπάει» το προσωπικό πρέπει να ριζωθεί μέσα μας. Το ξέρουμε, αλλά πρέπει να το βάλουμε βαθιά μέσα μας. Όταν έρχεται η ώρα της δυσκολίας και της επίθεσης του εχθρού ή της παιδείας του Κυρίου, ό,τι είναι της δοκιμασίας, να μην αφήσεις να μπουν άλλες σκέψεις μέσα σου και να σκεπάσει αυτό το «με αγαπάει». Και είναι και ο μόνος τελικά που μπορεί να μας προστατέψει ουσιαστικά, γιατί κανένας δεν έχει τέτοια εξουσία. Αυτός μπορεί να ανατρέψει καταστάσεις και να κατευθύνει ανθρώπους για τη δική του δόξα. Ψαλμός 46 στην αρχή. Γιατί χωρίς τον Κύριο μας, αδερφοί, είναι μάτιο να προσπαθούμε να νιώσουμε ασφαλείς, γιατί πολύ απλά δεν είμαστε. Χωρίς τον Κύριο δεν είμαστε ασφαλείς. Λέει, ο Θεός είναι καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις. Γι' αυτό δεν θα φοβηθούμε και αν η γη σαλευτεί και τα βουνά μετατοπιστούν στο μέσον των θαλασσών και αν ηχούν και ταράζονται τα νερά τους και τα βουνά σύονται εξαιτίας της έπαρσής τους. Βλέπετε, όταν λέει καταφυγή και δύναμη, βάζει ακραίες καταστάσεις, έτσι, η γη σαλευτεί, σεισμοί, καταποντισμοί, βουνά μετατοπιστούν στα μέσα, τίποτα. Καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις. Και παράλληλα ο κυρίαρχος Θεός είναι το αιώνιον καταφύγιο μας, γιατί ο Θεός είναι αιώνιος, είναι άχρονος, δεν έχει χρόνο αρχή και τέλος. Πάμε πίσω στο Ψαλμό 90 στην αρχή. Κύριε, εσύ έγινε σε μας καταφυγή από γενεά σε γενεά. Πριν γεννηθούν τα όρη και πλάσεις τη γη για την οικουμένη και από τον αιώνα μέχρι τον αιώνα εσύ είσαι ο Θεός. Γι' αυτό είπα, πρέπει να έχουμε τη σωστή εικόνα για το ποιος είναι ο Θεός. Εσύ είσαι ο Θεός. Αλλιώς θα λατρεύουμε ένα πρόσωπο όπως εμείς το φανταστήκαμε και όχι όπως πραγματικά είναι. Πολλοί πλάθουν την εικόνα του Θεού μέσα τους σύμφωνα με τις δικές τους σκέψεις, φαντασίες και λένε έτσι είναι ο Θεός. Δηλαδή όχι για πρόσωπο, μιλώ για χαρακτήρα. Θα έχουμε για Θεό ένα πρόσωπο που το κατασκευάσαμε εμείς στα δικά μας μέτρα και όχι ένα Θεό που εκείνος έπλασε εμάς. Δεν μπορεί να πλάσεις το Θεό όπως το θέλεις και να το βάλεις έτσι θα είναι ο Θεός για μένα. Για να μάθω να μετράω τις μέρες της ζωής μου σωστά, ώστε να προσκολάται η καρδιά μου στη σοφία, πρέπει να γνωρίζω ποιος είναι ο Κύριος που μου δίνει τις μέρες αυτές. Δεν ήρθα μόνος μου στον κόσμο, ούτε και εσύ στον κόσμο. Γι' αυτό ο ψαλμός αυτός, ο 90, διδάσκει πώς είναι ο Θεός μας, αιώνιος, κυρίαρχος. Επομένως, μόνο αυτός μπορεί να είναι η καταφυγή μας. Και αδερφοί, σε έναν κόσμο πάνω στον οποίο δεν ελέγχουμε τίποτα, ούτε και τις τύπους της καρδιάς μας δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, αυτός μόνος έχει την απόλυτη εξουσία. Αυτός είναι ο Θεός μας. Τώρα, από την άλλη, πρέπει να έχουμε και τη σωστή εικόνα για τον άνθρωπο. Σε αντίθεση με τον Θεό, πάμε στο 3 εδάφιο, που είναι αιώνιος, λέει για τον άνθρωπο ότι η δική μας η ζωή έχει ένα τέλος, επομένως είναι σύντομη. Ξαναφέρνεις, λέει, τον άνθρωπο στο χώμα και λες, επιστρέψτε γη των ανθρώπων. Πάμε στη Γενή Διαθήκη, στον Ιάκωβο 4, 13. Ελάτε εσείς που λέτε, σήμερα ή αύριο θα πορευτούμε σε αυτή την πόλη και θα καθίσουμε εκεί ένα έτος και θα εμπορευτούμε και θα κερδίσουμε. Οι οποίοι δεν ξέρετε καλά αυτό που θα γίνει αύριο, ποια θα είναι η ζωή σας. Γιατί είστε ατμός που φαίνεται για λίγο και έπειτα αφανίζεται. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Ένας ατμός που βγαίνει το πρωί για λίγο και αφανίζεται. Όταν το δεις στην αιωνιότητα, στα χρόνια του Θεού, τι είναι. Αντί να λέτε, αν ο Κύριος θελήσει, τότε θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Γιατί οι άνθρωποι προγραμματίζουν εκτός του Θεού. Τώρα όμως καυχέστε μέσα στις αλαζονίες σας. Κάθε καύχηση τέτοιου είδους είναι κακή. Δηλαδή είναι αλαζονία, είναι κακή καύχηση να πιστεύω ότι θα ζήσω για πάντα, να σχεδιάζω, να προγραμματίζω, σαν να μην υπάρχει ο Θεός. Δεν σου λέει να μην σκεφτείς για το αύριο, για τη δουλειά σου, για να εργαστείς ή να σπουδάσεις, αλλά μη σκέφτεσαι ότι θα ζεις εδώ για πάντα. Όταν δεν με νοιάζει ποια είναι η γνώμη του για μένα και τι εκείνος θεωρεί σωστό ή λάθος στη ζωή μου, τότε λες, δεν με νοιάζει για τον Θεό. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Δεν το βάζεις μέσα στη ζωή σου. Πάμε πίσω στο Ψαλμό 90. Το 5ο και το 6ο εδάφιο περιγράφουν περαιτέρω το γεγονός ότι είμαστε πεπερασμένοι, είμαστε θνητοί. Λέει, τους κατακλίζεις. Είναι σαν όνειρο της αυγής. Σαν χορτάρι που παρέρχεται. Το πρωί ανθίζει και παρακμάζει. Την εσπέρα κόβεται και ξηραίνεται. Η ζωή μας δηλαδή είναι τόσο σύντομη, είναι όπως το πρωί που βλέπουμε λίγο πριν ξυπνήσουμε ένα όνειρο. Έτσι καμιά φορά ξυπνάς και θυμάσαι αυτό που είδες πριν λίγο. Βλέπουμε ολόκληρες ιστορίες στον ύπνο μας, σενάρια, ταξίδια, πρόσωπα διάφορα και μέσα στον ύπνο μας έχουμε την αίσθηση ότι περνάει πολύ καιρός, ενώ στην πράξη έχουν περάσει μερικά λεπτά. Σας έτυχε πολλές φορές να ξυπνήσετε λίγο το χάραμα, να ξανακοιμηθείτε λίγο, να ξαναξυπνήσετε και μα αφού πέρασα μερικά λεπτά, πώς είδα τόσο όνειρο. Δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα του ύπνου, αδερφοί. Ζούμε στο δικό μας κόσμο πολλές φορές, ο καθένας με τη δική του πραγματικότητα. Ενώ ζούμε, εντούτοις, είμαστε σε άγνοια για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Είναι σαν ένα όνειρο. Ζεις, αλλά δεν ξέρεις να ζήσεις τις μέρες σου σωστά. Η ομορφιά έρχεται και φεύγει, η δύναμη, η δόξα, η φήμη, η ζωή είναι σύντομη. Πάμε στο εδάφιο 9 και 10. Μας δίνει ακόμα μια εικόνα ότι η ζωή μας είναι τόσο σύντομη που περνάει σαν σκέψη. Λέει στο 9, «Επειδή όλες οι μέρες μας παρέρχονται στην οργή σου, διατρέχουμε τα χρόνια μας ως διανόημα. Οι ημέρες της ζωής μας είναι ουσιαστικά 70 χρόνια και αν είμαστε σε ευρωστία 80 χρόνια, όμως και το καλύτερο μέρος τους είναι κόπος και πόνος, επειδή γρήγορα παρέρχεται και εμείς πετάμε». Αυτός είναι ο άνθρωπος, αυτοί είμαστε κι εμείς. Η ζωή μας είναι όπως ένα όνειρο, όπως το χορτάρι. Βγαίνει, ξηραίνεται, πεθαίνει. Βγαίνει, ξηραίνεται, πεθαίνει. Μερικές σκέψεις, λέει. Για να μάθουμε να μετράμε τις μέρες μας σωστά, πρέπει να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε ότι δεν θα είμαστε εδώ για πάντα. Αντίθετα, είμαστε για λίγο. Για σκέψου να πεις ότι η ζωή μου είναι όπως το χορταράκι που θα πρασινίσει, θα βγει και θα κυτρινίσει και θα ξεραθεί. Ένα λουλούδι, ένα ωραίο τριαντάφυλλο. Ναι, ωραίο, όμορφο, μυρίζει, θα έρθει η ώρα που θα μαραθεί, θα πέσει. Όταν το αντιληφθούμε, να μου πείτε, μα αφού έχουμε αιωνιότητα, άλλο αιώνια ζωή, μιλάμε τώρα για εδώ. Επομένως, δεν μπορώ να ζήσω σωστά αν ζω σαν να μην πρόκειται να φύγω ποτέ από εδώ. Και είναι κρίμα να χτίζω τη ζωή μου σαν να είμαι αιώνιος στη γη, γιατί απλά δεν είμαι. Και όχι απλά κρίμα, είναι αφέλεια να επενδύσω όλο μου το χρόνο, όλη μου την ενέργεια, σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο. Να δημιουργήσω τόσα εδώ, χωρίς να σκέφτομαι ότι είναι για λίγο καιρό, για ένα διάστημα και κυρίως βγάζοντας το Θεό απ' έξω. Άρα το ερώτημα είναι, θέλεις να ζήσεις τις μέρες σου σωστά, να τις μετράς σωστά. Να θυμάσαι δύο πράγματα. Ότι ο Θεός είναι ο Κύριος και είναι αιώνιος και Αυτός μόνο είναι το αληθινό καταφύγιο μας. Μόνο σε Αυτόν μπορώ να ελπίζω και να ελπίζεις. Και ότι ο άνθρωπος είναι προσωρινός, πολύ λίγος. Η ζωή είναι πολύ σύντομη. Πόσο σύντομη? Σαν ένα πρωινό όνειρο. Σαν το χορτάρι που έχει μερικές μέρες ζωή. Εκεί στο ψαλμό που είμαστε στο 7, λίγο πίσω. Μια άλλη αλήθεια είναι πως ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και αυτό προκαλεί και την αντίδραση του Θεού. Στην οργή σου εκλείπουμε και στο θυμό σου ταραζόμαστε. Έβαλες τις ανομίες μας μπροστά σου, τις κρυφές πτυχές μας στο φως του προσώπου σου. Και λίγο πιο κάτω στο 11, ποιος γνωρίζει τη δύναμη της οργής σου και του θυμού σου, ανάλογα με το φόβο σου? Αδερφοί, όπως είπα πριν, τα γνωρίζει όλα ο Κύριος. Δεν υπάρχει ούτε καν κρυφή αμαρτία. Δεν υπάρχει κάτι που κάνουμε και να μην το ξέρει ο Κύριος. Οι ανομίες είναι μπροστά Του. Τα κρύφια μας στο φως του προσώπου Του. Δηλαδή σκέψεις, επιθυμίες, συναισθήματα, πόθη, όνειρα, ματιές. Ο Κύριος όλα τα ξέρει. Ακόμα και αυτά που δεν ξέρει άλλος άνθρωπος, ακόμα και αυτά που ούτε εμείς ήδη θέλουμε να παραδεχθούμε, ακόμη και τις αμαρτίες, όπως είπα, που θα κάνουμε, άρα δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε. Και δεν είναι μόνο αυτό, το γεγονός ότι ίσως δεν έχουμε συνέστηση της κατάστασής μας, δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλά. Κάποιος λέει, εντάξει, και τι έγινε αν αμαρτάνω και αν δεν αμαρτάνω, δεν με νοιάζει, εγώ καλά είμαι. Ο Θεός μας καλεί να Τον φοβόμαστε και να μην αμαρτάνουμε. Κάθε γνωστή σε εμάς αμαρτία πρέπει να την εξομολογούμαστε και μάλιστα με μετάνοια. Και το πρακτικό αποτέλεσμα που πρέπει να έχει αυτή η αλήθεια είναι πως για να μετράω τις μέρες μου ώστε να προσκολάται η καρδιά μου στη σοφία θα πρέπει να ζω ταπεινά, σε διαρκή μετάνοια. Ένας άνθρωπος σοφός πρέπει να είναι ταπεινός και μετανιωμένος συνέχεια γιατί πέφτει, θα κάνει λάθη. Έτσι διατηρήσε με τον Κύριο. Προσέξτε, αυτό δεν με κάνει μίζερο ή καημένο. Αντίθετα, με προστατεύει από τον εφησυχασμό. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος, ακόμα και την ώρα που νιώθω άγιος, όσο ποτέ, αφού τα έκανα όλα, μετανόησα, ο Κύριος τα έδωσα, δεν κάνω αμαρτίες, είμαι καλός, κάνω και καλές πράξεις, πάλι έχω ανάγκη ο Θεός να με καθαρίζει. Άρα δεν μπορώ ποτέ να παίρνω τη σωτηρία μου ελαφρά. Δεν πρέπει ποτέ να θεωρήσω πως ξέρω που θα πάω, οπότε δεν καίγομαι να έχω και την πρώτη θέση στον ουρανό, να μπω με τον κόσμο, τον άλλο μέσα με τον Κύριο να είμαι και δεν πειράζει, μπορώ να χαλαρώσω λίγο. Όχι, σου λέει ο Κύριος. Θέλει προσοχή. Ρωμαίους 6 στην αρχή. Τι λοιπόν θα πούμε? Να επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρη? Ήθε ποτέ να μην γίνει. Εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς ακόμα θα ζούμε μέσα σε αυτήν? Άρα η αμαρτία είναι εκεί, χτυπάει την πόρτα κάθε μέρα. Πρέπει να κηρύξεις πόλεμο στην αμαρτία, να μην συμβιβάζεσαι. Και αν πέσεις και ξεγελάστηκες, μετανόησε αμέσως, σήκω πάνω, προχώρα, σου λέει. Και τότε ο Θεός συγχωρεί. Αλλά να μην παίζουμε με την αμαρτία, γιατί είναι σαν να προσβάλλεις τον ίδιο τον Κύριο, σαν να τον μικραίνεις. Ίσως στο Ψαλμό 90, στο 11. Είναι όπως λέει, ποιος γνωρίζει τη δύναμη της οργής σου και του θυμού σου ανάλογα με το φόβο σου? Και αδερφοί, δεν θέλεις και δεν θέλω να γνωρίσουμε την οργή του Θεού και τη δύναμη και τη βία. Να έρθει ο Κύριος εναντίον μας δηλαδή. Έχουμε τον εχθρό που έρχεται εναντίον μας. Αν έχεις και τον Κύριο εναντίον σου, τι θα κάνεις? Ποιος θα σε προστατεύσει? Το τέλος του κόσμου έχει ξεκινήσει. Εδώ και καιρό. Και σήμερα και κάθε μέρα βρισκόμαστε πιο κοντά. Αλλά αν αυτές οι αλήθειες υπάρχουν μέσα μας, ριζωμένες και είμαστε ταπεινοί και προσγειωμένοι, τότε θα μπορούμε να ζητήσουμε από τον Κύριο τα σωστά πράγματα, γιατί ξέρουμε πραγματικά ποια είναι η ανάγκη, η πνευματική και η φυσική. Και αυτά που θα ζητάμε θα φανερώνουν πως ο Θεός είναι το ύψιστο αγαθό μας. Κύριε, τι θέλεις για μένα? Που είναι το συμφέρον μας, αλλά Ενώ ένας σαρκικός θα ζητήσει το Α, το Β να βάλει τη λίστα του και δεν τον νοιάζει τι ο Θεός θέλει, ξέρει τι θέλει αυτός. Ενώ το παιδί του Θεού, το πραγματικό, το αληθινό, θα τα φέρει μπροστά και θα πει: Κύριε, δώσ' μου εσύ. Η σχέση μας με τον Χριστό είναι ό,τι πιο καταπληκτικό θα μπορούσε να μας συμβεί. Το εκτιμούμε αυτό όμως ή το θεωρούμε δεδομένο εκεί. Τέλειωσε. Πάμε στο υπόλοιπο μέρος του ψαλμού από τα εδάφια, από το 12. Τρία αιτήματα υπάρχουν σε αυτά τα εδάφια. Το πρώτο είναι το θέμα μας που λέει στο 12. Δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία. Δηλαδή, Θεέ μου, δίδαξέ με να ζω όπως εσύ θέλεις. Αφού εσύ είσαι ο Κυρίαρχος, εσύ είσαι ο αιώνιος, εσύ μόνο είσαι το καταφύγιο μου και εγώ είμαι προσωρινός και αμαρτωλός, έλα πες μου εσύ πώς να ζω, πώς με θέλεις. Πώς η ζωή μου εδώ στη γη δεν θα πάει χαμένη. Αδερφοί, είμαστε διατεθειμένοι να προγραμματίσουμε, να δουλέψουμε, αλλά κάπου μας ξεφεύγει το πώς να ζήσω με πραγματική σοφία. Τι θα πει που λέει στην Εφεσίους 5:15 να εξαγοράζουμε τον καιρό. Είναι ο καιρός. Ο καιρός, αδερφοί, ο χρόνος δηλαδή, είναι πολύτιμος. Ο Κύριος μας έδωσε το χρόνο. Όπως την άλλη φορά που είδαμε με το δέντρο που λέει κόψε αυτό το δέντρο γιατί έχει 3 χρόνια, δεν δίνει καρπό να μην καταργεί τη γη. Ο τόπος έχει αξία. Να βγάλουμε αυτό, να πάρουμε ένα άλλο δέντρο. Το ίδιο είναι και ο χρόνος, που δεν τον μπορεί να τον πιάσεις, αλλά ο χρόνος είναι πολύτιμος. Λέει, προσέχετε ακριβώς πώς περπατάτε, όχι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί εξαγοραζόμενοι τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Πρέπει να τον εξαγοράζεις τον χρόνο, τον καιρό. Και ένα παράλληλο Κολοσσαείς 4:5, με σοφία να περπατάτε προς τους έξω, εξαγοράζοντας για τον εαυτό σας τον καιρό. Βλέπετε, αν τα λέει ο Λόγος του Θεού αυτά, ξέρει. Άρα, το να αφήνω το χρόνο μου να χάνεται και να μην κάνω πράγματα που μπορούσα να κάνω και να πηγαίνει έτσι waste που λέμε, εκεί τώρα χάνεις. Γιατί δεν το εξαγοράζεις και ο εχθρός πιάνει τόπο. Αφού λοιπόν ο Θεός είναι αυτός που λέει εδώ ότι είναι και εγώ είμαι αυτός που επίσης περιγράφεται εδώ ότι είμαι, επομένως δεν μπορώ να ζω για μένα. Δεν μπορεί δηλαδή στη ζωή μου, στην οικογένεια, στον χρόνο μου εγώ να είμαι το κέντρο. Εφόσον αναγνωρίζω ότι τι είμαι εγώ μπροστά στον Κύριο και αυτός είναι παντοδύναμος και το θέλημα του πρέπει να γίνει, ο Χριστός το θέτει απλά. Χάσε τη ζωή σου και όταν τη χάσεις τότε θα τη βρεις. Για μένα εννοεί χάσε τη. Άρα σταμάτα να ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου. Ζήσε για μένα και τότε θα ζήσεις πραγματικά. Θα έχει αξία δηλαδή. Δώσε, πρόσφερε, υπηρέτησε που είναι αυτά που είναι αντίθετα του σαρκικού ανθρώπου. Δηλαδή προτίμησε να δώσεις σε κάποιον άλλον που έχει ανάγκη παρά να αποκτήσεις ακόμη κάτι για σένα. Που δικαιωματικά μπορείς να το πάρεις. Αλλά σου λέει μάθε να δίνεις κιόλας. Τότε θα προσκολήσεις την καρδιά σου στη σοφία. Και προσέξτε το δεύτερο αίτημα, Ψαλμός 90, το 14. Χόρτασέ μας με το έλεος σου από το πρωί και θα αγαλόμαστε και θα εφρενόμαστε σε όλες τις μέρες μας. Δηλαδή, αδερφοί, τίποτα δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερη χαρά στην καρδιά σου και στην καρδιά μου από τον ίδιο τον Κύριο του ουρανού. Την παρουσία του στη ζωή μου και στη ζωή σου. Γιατί, ξέρετε, ακόμα και οι πιστοί, εμείς, κάνουμε την ίδια αμαρτία που κάνει και ο υπόλοιπος κόσμος. Έχουμε το Θεό, αλλά επιμένουμε να εξαρτούμε τις χαρές μας από άλλες καταστάσεις. Θα πάω διακοπές, θα πάω εκδρομή, θα δω αυτό το έργο, θα πάρω χρήματα, θα απολαύσω το ένα το άλλο και λέμε έτσι θα χαρούμε. Που δεν είναι κακό να έχεις και κάποιες περιόδους χαράς από αυτά, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όταν έρχονται πράγματα που είναι καλά, εντάξει, αλλά όταν δεν έρχονται και πάλι μας φτάνει ο Θεός. Εκεί είναι η πραγματική διαφορά. Όπως τον Παύλο που λέει, έμαθα να περισσεύω, έμαθα και να στερούμε. Όταν περισσεύω, δοξάζω τον Κύριο. Όταν στερούμε, δεν θυμώνω με τον Κύριο. Δεν τα βάζω μαζί του, πάλι δοξάζω τον Κύριο. Όπως τον Ιώβ. Τα είχε όλα, δόξαζε τον Κύριο. Τα έχασε όλα, δόξαζε τον Κύριο. Όπως βγήκα γυμνός, λέει από τη μαμά μου, ένα μωρό βρέφος γυμνό, έτσι θα επιστρέψω. Και που ντύνουν τους νεκρούς και τους βάζουν κοστούμια για αυτά, τι θα γίνει, θα τα πάρουν μαζί τους. Όπως τους αρχαίους Αιγύπτιους που κάναν τις πυραμίδες και βάζαν και φαγητά γύρω τους και χίλια δυο για να έχουν να τρώνε να πίνουν στον κάτω κόσμο που νομίζανε. Γυμνός ήρθες, γυμνός φεύγεις. Άρα η πραγματική διαφορά του πιστού ή του ανθρώπου που αναγνωρίζει το Θεό στη ζωή του είναι ότι η χαρά μας είναι μέσα, δεν εξαρτάται αν έχω ή αν δεν έχω, απ' έξω δηλαδή. Διαφορετικά, δυστυχώς δεν ξέρουμε τον Κύριο. Έναν παιδί του Θεού, ο οποίος έχει αδερφούς, άτομα πιστά που συμβαίνει κάτι, μια μικρή αναποδιά, κάτι που χαλάει τη ρουτίνα, την ομορφιά της ζωής τους λίγο. Και τους βλέπεις και χαλάει όλη η διάθεσή τους και όλοι θυμώνουν, λυπούνται για κάτι. Μια ζημιά έσπασε κάτι, ας πούμε, ένα πιάτο, ένα ποτήρι, ένα σερβίτσιο. Έγινε μια ζημιά κάπου. Βλέπεις το αυτοκίνητο σου είναι εκδαρμένο, κάποιος το έκδαρε. Και μπαίνει μέσα σου τέτοια θλίψη. Γιατί, Κύριε, δεν με προστάτευσες και γιατί δεν ήταν ο άγγελός σου και πού είναι αυτός και γιατί και γιατί. Λέει ο Κύριος, εκεί είναι τώρα, δηλαδή εγώ πού είμαι. Αν εγώ είμαι μέσα σου και έχεις πλήρη τη χαρά, όλα αυτά είναι λεπτομέρειες. Δεν θα χάσεις την ειρήνη σου για τέτοια πράγματα. Διαφορετικά, αδερφοί, έχουμε ελάχιστη γνώση της ομορφιάς του, του μεγαλείου του. Δεν έχουμε ζήσει τι σημαίνει να προσεύχεσαι, να απολαμβάνεις τον Κύριο, να βλέπεις την ομορφιά της παρουσίας του. Γι' αυτό πρέπει να ζήσουμε τον Θεό και να μάθουμε να χορταίνουμε μαζί του κάθε μέρα. Σας το έχω ξαναπεί, για μένα ο σωστός πιστός, ο όριμος, είναι αυτός που έχει σταθερότητα στη ζωή του ως προς τα συναισθήματα. Να μην χαίρεσαι πάρα πολύ αν συμβεί κάτι και από την άλλη να μην παραλυπάσαι και να θλίβεσαι για κάτι αρνητικό που συνέβηκε. Πρέπει να έχεις μια σταθερότητα. Βέβαια είμαστε άνθρωποι και υπάρχει ένας σχηματισμός, αλλά όχι αυτόν το έγινε κάτι, αλληλούια, δόξα τον Κύριο, παιδάς από πάνω μέχρι κάτω. Μετά γίνεται κάτι αρνητικό, δεν σου μιλάει κανείς, είσαι χάλια. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα. Ο διάβολος ενίκησε στη ζωή σου. Είναι κρίμα να συμβαίνει αυτό. Ή του ύψους ή του βάθους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τρίτο αίτημα. Ψαλμός 90 στο 17. Ας είναι η λαμπρότητα του Κυρίου του Θεού μας επάνω μας. Και το έργο των χεριών μας στερέωνε επάνω μας. Ναι, το έργο των χεριών μας στερέωνε το. Τι αίτημα είναι αυτό τώρα? Πρέπει να το καταλάβουμε ως εξής. Ο Θεός μας άφησε εδώ στη γη για να εκπληρώσουμε τα δικά Του σχέδια. Ο Θεός δεν μας αφήνει για να περνάμε καλά, αλλά για να μας χρησιμοποιήσει στον κόσμο γύρω μας, για να επιτελεστούν οι βουλές Του. Προσέξτε, επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι μιζέρια για τον άνθρωπο, ότι είναι ένας σκλάβος που δουλεύει για τον κυρίαρχο. Μέσα στο έργο, μέσα στις βουλές Του, μέσα στην εκπλήρωση των δικών Του σχεδίων, απολαμβάνεις και εσύ και χαίρεσαι. Η ζωή που μας δίνει είναι ένα δώρο που πρέπει να το ζήσουμε σωστά. Και με αυτή την έννοια πρέπει να βρούμε το θέλημά Του για τη ζωή μας. Τι μας έχει καλέσει ο Θεός να κάνουμε, αδερφοί, και να το κάνουμε σωστά? Για να απολαύσουμε τα δώρα Του μόνο? Ο Μωυσής ήξερε ποιο είναι το κάλεσμα του Θεού στη ζωή του και του ζήτησε «Στερέωσε εσύ, Θεέ, αυτό που μου αναθέτεις». Και εμείς κανονικά πρέπει να ζητήσουμε την ίδια προσευχή. Στερέωσε την οικογένειά μου, στερέωσε το μεγάλο με το παιδιό μου. Εσύ θα κάνεις το μέρος σου σαν πιστός, αλλά από τον Κύριο λες, στερέωσε τη μαρτυρία μου. Έτσι, πώς? Καθώς είμαι συνεπής στη δουλειά μου, που εργάζομαι σωστά, καθώς σε ομολογώ στους φίλους μου, καθώς σε υπηρετώ, στερέωσε τη μαρτυρία μου. Είναι γεγονός ότι μπορούμε να μπούμε στον πειρασμό να αναζητήσουμε ασφάλεια από άλλα πράγματα, εκτός από το Θεό, αλλά όλα αυτά θα σου δώσουν μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας. Μόνο ο Κύριος Ιησούς είναι το πραγματικό καταφύγιο που θα βρούμε ποτέ. Και σκέψου κάτι. Από την Παλαιά Διαθήκη, πότε ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί με το λαό Του, από την αρχή δηλαδή? Πότε έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες για το χτίσιμο της σκηνής Του, στη μέση του στρατοπέδου Του κλπ, που ήταν η σκηνή και γύρω? Στην έρημο έγινε αυτό. Εκείνη ακριβώς την περίοδο διάλεξε ο Θεός να εγκαινιάσει την προσωπική Του παρουσία με το λαό Του, τον Ισραήλ. Στην έρημο, μέσα στις σκηνές. Γι' αυτό και οι Εβραίοι γιορτάζουν τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Για την εποχή που έμεναν στις σκηνές μέσα στην έρημο. Και ο Θεός έμεινε μαζί τους, η παρουσία Του, επίσης μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Έρημος. Η έρημος δηλαδή δεν είναι ο τόπος από όπου απουσιάζει ο Κύριος, και το λέω τώρα πνευματικά, και τα παιδιά του Θεού μπορούν να πούν «περνώ μια έρημο αυτή την περίοδο». Δεν νιώθω τίποτα, δεν έρχονται καλά οι καταστάσεις γύρω μου και το Θεό δεν τον πολύ νιώθω. Είναι ο τόπος όπου φέρνει την παρουσία Του με έναν νέο τρόπο. Μπορεί ο Κύριος, περνώντας εσύ μια έρημο, να είναι μαζί σου, και ξέρετε, πολλοί ομολογούν ότι εκείνο τον καιρό, το δυσάρεστο που πέρασαν, τη δύσκολη περίοδο, είχαν μια πιο πραγματική παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή τους, μέσα στη ψυχή τους, από ό,τι συνήθως. Γιατί ακριβώς είναι και ο τίτλος αυτού του μηνύματος, ότι ο Θεός είναι το καταφύγιο μας. Εκείνη που μπαίνεις κοντά Του. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι ποτέ δεν θα επιτρέψει δύσκολες ή επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά είναι ότι ο Κύριος είναι μαζί σου. Θυμάστε, ο ίδιος ο Ιησούς οδήγησε τους μαθητές Του να μπουν μέσα στη βάρκα και σου λέει πηγαίνετε. Και τι έγινε? Ήρθε εκείνη η λέλαπα. Και μετά οι μαθητές τρομοκρατήθηκαν, αλλά ο Ιησούς, το καταφύγιό τους, ηρέμησε την καταιγίδα. Μαζί τους. Ήρθε η καταιγίδα, δηλαδή το αρνητικό όλο αυτό, αλλά ο Κύριος ήταν εκεί το καταφύγιο τους. Επιστάτα, χανόμαστε, ξύπνα. Και ησύχασε. Ψαλμός 23, από το 4. Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό. Επειδή εσύ μαζί μου, η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτές με παρηγορούν. Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι, απέναντι από τους εχθρούς μου. Άλυψες το κεφάλι μου με λάδι. Το ποτήρι μου ξεχυλίζει. Σίγουρα, αυτό το σίγουρα κάντε το κεφαλαίο, σίγουρα χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μου και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών». Αυτός ο οίκος του Κυρίου τώρα, εκτός από τη γη, αν το βάλεις στο πνευματικό, γιατί θα είμαστε στην παρουσία του Κυρίου, είναι για πάντα. Άρα δεν έχει σημασία πόσο απογοητευμένη μπορεί να αισθάνεται μια ψυχή. Κάνε την πιστότητα του Κυρίου ασπίδα και καταφυγή σου. Ντύσου με την αλήθεια και την αγάπη του. Σαν να είσαι σε ένα ισχυρό φρούριο με πολύ χοντρούς τοίχους και είσαι μέσα εκεί και κανένα σκοτάδι δεν μπορεί να διαπεράσει, να σε επηρεάσει. Άρα αδερφοί, αν θέλουμε να ζήσουμε με σκοπό και νόημα, μην ζήσεις απλά για σένα. Ζήσε για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Για τον Κύριο και με τον Κύριο. Γιατί ζώντας με τον Κύριο έχεις το μεγαλύτερο προνόμιο ότι υπηρετείς το Θεό του ουρανού και της γης και ταυτόχρονα έχεις ευλογία από το Θεό. Αυτό έρχεται. Δηλαδή μην νομίζετε ότι θα δώσεις του Θεού και θα σου επιστρέψει πίσω και μάλιστα πολλαπλάσια. Και δεν μιλώ μόνο για την αιωνιότητα, αμήν, τον ευχαριστούμε γιατί αυτό είναι και το πιο βασικό, αλλά ακόμα και εδώ και ακόμα και με τις δυσκολίες και υπάρχει μια ευλογία εσωτερική, αυτή η χαρά που λέμε. Αν δούμε στους Εβραίους το 11ο το κεφάλαιο της πίστης, που πολλοί πιστοί έμειναν με τον Κύριο και πέρασαν πολύ δύσκολα και βασανίστηκαν, λέει, πυριονίστηκαν το έναν το άλλον και λες τώρα, εντάξει, σίγουρα θα απολαύσουν, αλλά εδώ, ακόμα και εδώ, μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, βλέπουμε ότι δεν απόκαμαν, γιατί είχαν μια εσωτερική χαρά από τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος, όταν μας βάζει εκεί τη λίστα με τα αρνητικά που πέρασε, έτσι, διωχμούς, φαστιγώσεις, φυλακίσεις, νηστείες, το ένα το άλλο συνέχεια, αν το διαβάσει ένας αρχικός θα πει, τι να τον κάνω τέτοιο Θεό, να με βασανίζει, να περνώ τέτοιες καταστάσεις, γιατί να με προστατεύει, γιατί να έρχεται ο άλλος να με μαστιγώσει ή να με χτυπήσει, να με λιθοβολήσει και να μην βάλεις μια αόρατη ασπίδα γύρω μου, να χτυπάνε οι πέτρες και να πάνε πίσω, να μην με αγγίζουν, αφού είμαι ο Άγιος του Θεού. Παρόλα αυτά, λέει ο Παύλος, χαίρεται και πάλιν θέλω πει χαίρεται. Γιατί αυτά όλα συμβαίνουν στο σώμα απ' έξω. Αν όμως από μέσα αναβλύζει συνέχεια η ικανοποίηση ότι είμαι του Κυρίου και είναι ο Κύριος μου και ο Θεός μου και είμαι στο θέλημά Του και τι με περιμένει αργότερα, τίποτα δεν μπορεί να σε κλονίσει στο τέλος. Και στο τέλος πεθαίνεις, μπορεί να πεθάνεις και με ένα τιμωτικό θάνατο κατά κόσμο, αλλά λες αξίζει τον κόπο. Ειδικά σε ένα κόσμο, όπως τον έκανε ο Θεός φθαρτό, που είτε έτσι είτε αλλιώς όλοι πεθαίνουν. Άτε λέει 70-80 χρόνια, 90% όσο και στις μέρες μας με την ιατρική επιστήμη να ζήσεις παραπάνω, πάλι θα πεθάνεις. Αν δεν έρθει ο Κύριος να σε πάρει στην αρπαγή. Άρα δεν είναι απλά να ζήσεις χρόνια που ο Θεός θέλει να ζήσουμε, είναι να τον ευχαριστήσουμε και να αλλάξουμε με τη ζωή μας. Να είμαστε ένα όμορφο λουλούδι μέσα στο αγρόν του. Ένα ωραίο άρωμα. Δες το όπως θες, οποιαδήποτε εικόνα. Να μην είσαι έναν παράσιτο, στην κοινωνία που λέμε αυτός είναι παράσιτο, αλλά να είσαι κάτι που δίνεις, που προσφέρεις. Όλοι έρχονται και φεύγουν από αυτή τη ζωή. Αλλά αφού ήρθαμε και θα φύγουμε κάποια μέρα, να αφήσουμε ένα καλό αποτύπωμα. Δεν είναι μόνο τα παιδιά μας, αμήν, ευχαριστούμε τον Κύριο και ό,τι άλλο γύρω μας, αλλά φεύγοντας να μας μακαρίζουν αν ζήσουν άλλοι μετά από εμάς και να πούν τι καλό άτομο ήταν αυτός αυτή και ο Κύριος ο ίδιος πιο πολύ. Αυτό αδερφοί πιστεύω το θέλουν όλοι, όλοι οι άνθρωποι θα το θέλανε για τον εαυτό τους. Απλά θέλει δύναμη και δεν μπορούμε ανθρωπίνως να το κάνουμε μόνοι μας αν δεν προσκοληθούμε στον Κύριο. Και όταν μας λέει ότι αυτός θέλει να κάνουμε το θέλημα του για τα έργα τα δικά του που ετοίμασε αυτός για μας, αυτά είναι, αυτό είναι το έργο που θέλει. Τι όμορφο δηλαδή να μιλάς με τη ζωή σου ή με την ομολογία σου να βλέπουν οι άλλοι να προσκοληθούν και να έρθουν στον Κύριο και να σωθούν οι ψυχές και να ξέρεις ότι έφερες ψυχές πολύτιμες στον Κύριο, όχι για μισθό να πεις «Α, έφερα τόσους, δώσ' μου τόσα» ή «Να απολαύσω τόσα». Η χαρά ότι έσωσες ανθρώπους που ήταν να χαθούν αιώνια και όμως είναι σωσμένοι αιώνια. Αυτή η χαρά δεν μπορεί να πληρωθεί, ούτε και ό,τι και βάσανα να σου κάνουν δεν μπορούν να την αφαιρέσουν. Ευχαριστούμε, Κυρία μας, Ευλόγησε αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Εσύ είσαι το καταφύγιο μας, Κύριε μας. Είσαι εκεί που μπορούμε να κρυφτούμε από κάθε δαιμονική επιρροή, Χριστέ μας Άγιε. Ακόμα και τα από τον σαρκικό εαυτό μας, Κύριε. Θέλουμε να μένουμε κοντά σου ταπεινοί, ήσυχοι, Κύριε, γνωρίζοντας ότι εσύ θα μας δώσεις ό,τι χρειαζόμαστε, Κύριε μας, για να βαδίσουμε εδώ σωστά όπως μας θέλεις και να περπατήσουμε μέσα στα έργα που εσύ ετοίμασες για μας, Κύριε. Αξίωσέ μας να το κάνουμε, Χριστέ μας, και να το κάνουμε μάλιστα με χαρά, Κύριε μας, με ευλογία δική σου και ανίποτη εσωτερική γαλήνη μέσα μας, Κύριε μας, που και αυτή από το θρόνο σου έρχεται, Χριστέ μας Άγιε, ξέροντας ότι εσύ είσαι η ασφάλειά μας. Και όλα θα πάνε καλά, Κύριε. Φτάνει να μένουμε κολλημένοι κοντά σου, Κύριε μας. Εσύ είσαι ο καλός ποιμένας και εμείς είμαστε τα πρόβατα σου, Κύριε, τα πρόβατα της βοσκής σου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για το λόγο σου. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδας.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο γάμα. Τη νύχτα επί της κλίνης μου εζήτησα εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Θέλω σηκωθεί τώρα και περιέλθει την πόλην εν τες αγορές και εν τες πλατείες. Θέλω ζητήσει εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Με έβρικαν οι φύλακες οι περιερχόμενοι την πόλην. Μη είδετε εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Αφού ολίγον επέρασα από αυτόν, έβρικα εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Επίασα αυτόν και δεν αφήκα αυτόν, έως σου εισήγαγον αυτόν εις τον οίκον της μητρός μου και εις τον κοιτώνα της συλλαβούσης με. Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εις τας δορκάδας και εις τας ελάφους του αγρού, να μη εξεγείρετε, μη δε να εξυπνήσετε την αγάπην μου, έως σου θελήσει. Τις αύτη η αναβαίνουσα από τη ερήμου, ο στήλη καπνού, τε θυμιαμένη με Σμύρναν και Λίβανον, με πάσαν αρωματικήν σκόνην του μυρεψού, ιδού η κλίνη του Σολομώντος, εξήκοντα δυνατοί άνδρες είναι περί αυτήν εκ των δυνατών του Ισραήλ. Πάντες ούτι κρατούσι Ρομφέαν, δε διδαγμένη πόλεμον. Έκαστος έχει την Ρομφέαν αυτού επί των μυρών αυτού, δια νυχτερινούς φόβους. Ο βασιλεύς Σολομών έκαμεν εις εαυτόν φορείων εκ ξύλων του Λιβάνου. Τους στήλους αυτού έκαμεν εξ αργύρου, το ανακλιντήριον αυτού εκ χρυσού, την στρωμνήν αυτού εκ πορφύρας. Το μέσον αυτού ή το εγκεκοσμημένον ερασμίως υπό των θυγατέρων της Ιερουσαλήμ. Εξέλθετε και ιδέτε, θυγατέρες Ιών, τον βασιλέα Σολομώντα εν το διαδήματι, με το οποίον έστεψεν αυτόν η μήτηρ αυτού εν τη ημέρα της νυμφεύσεως αυτού και εν τη ημέρα της εφροσύνης της καρδίας αυτού. Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο Δέλτα. Ιδού, είσαι ωραία, αγαπητή μου. Ιδού, είσαι ωραία. Η οφθαλμή σου είναι ως περιστερών μεταξύ των πλοκάμων σου. Τα μαλλία σου είναι ως πίμνιον εγών, καταβαινόντων από του όρους Γαλαάδ. Οι οδόντες σου είναι ως πίμνιον προβάτων και κουρευμένων, αναβαινόντων από της Λούσεως, τα οποία πάντα γεννώσει δίδυμα και δεν υπάρχει άτεκνον μεταξύ αυτών. Τα χείλη σου ως ταινία ερυθρά και η λαλιά σου εύχαρης. Επαριέσου ως τμήμα ροιδίου μεταξύ των πλοκάμων σου. Ο τράχυλός σου ως ο πύργος του Δαβίδ, ο οκοδομημένος διαοπλοθήκην, επί του οποίου κρέμαντε χίλιοι θηρεοί, πάντες ασπίδες ισχυρών. Οι δύο μαστοί σου ως δύο σκύμνοι δορκάδος δίδυμοι, βόσκοντες μεταξύ των κρίνων. Έως σου πνεύσει η άβρα της ημέρας και φύγος είναι σκιέ, εγώ θέλω υπάγει στο όρος της Μύρνης και εις τον λόφον του θυμιάματος. Όλη ωραία είσαι, αγαπητή μου, και μόμος δεν υπάρχει εν σύ. Ελθέμετε μου από του Λιβάνου, νύμφη, από του Λιβάνου μετε μου. Βλέψον από τις κορυφής του Αμανά, από τις κορυφής του Σενίρ και του Αερμών, από τον φωλεόν των Λεόντων, από τον ωραίον των Παρδάλεων. Έτρωσα στην καρδίαν μου, αδελφή μου, νύμφη, έτρωσα στην καρδίαν μου, διενός των οφθαλμών σου, διενός πλοκάμου του τραχύλου σου. Πόσον ωραία είναι η αγάπη σου, αδελφή μου νύμφη, πόσον καλύτερα η αγάπη σου παρά τον ίνον, και η οσμή των μύρων σου παρά πάντα τα αρώματα. Τα αχύλη σου, νύμφη, στάζωσιν ως κυρίθρα, μέλι και γάλα είναι υπό την γλώσσαν σου, και η οσμή των ηματίων σου ως οσμή του Λιβάνου. Κήπος και κλεισμένος είναι η αδελφή μου, η νύμφη μου. Βρύσεις και κλεισμένη, πηγή εσφραγισμένη. Η βλαστή σου είναι παράδεισος ροιδίων, με τα εκλεκτών καρπών. Κύπρος με τα νάρδου. Νάρδος και κρόκος. Κάλαμος και κινάμωμον, με τα πάντων των δέντρων του θυμιάματος. Σμύρνα και αλόη, με τα πάντων των πρωτίστων αρωμάτων. Πηγή κήπων, φρέαρ ύδατος ζώντος και ρίακες από του Λιβάνου. εγέρθη τη βορά και έρχουνότε, πνεύσον εις τον κήπον μου, για να εκχυθώσει τα αρώματα αυτού. Ας έλθει ο αγαπητός μου εις τον κήπον αυτού και ας φάγει τους εξαιρέτους καρπούς αυτού.
2: Δανιήλ, κεφάλαιον γάμα. Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς έκαμε εικόνα χρυσήν, το ύψος αυτής εξήκοντα πηχών και το πλάτος αυτής εξ πηχών. Και έστησεν αυτήν εν τη παιδιάδη δουρά εν τη επαρχία της Βαβυλώνος. Και απέστειλε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς να συνάξει τους σατράπας, τους διοικητάς και τους τοπάρχας, τους κριτάς, τους θησαυροφύλακας, τους συμβούλους, τους νομοδιδασκάλους και πάντα τους άρχοντας των επαρχιών, δια να έρθω εις τα εγγένεια της εικόνος την οποίαν έστησε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς. Και οι σατράπε, οι διοικητέ και οι τοπάρχε, οι κριτέ, οι θησαυροφύλακες, οι σύμβουλοι, οι νομοδιδάσκαλοι και πάντες οι άρχοντες των επαρχιών συνήχθησαν εις τα εγγένεια της εικόνος την οποίαν έστησε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς. Και εστάθησαν έμπροσθεν της εικόνος την οποίαν έστησε ο Ναβουχοδονόσορ. Και κήρυξ εγώ αμεγαλοφόνος. Εις εσάς προστάτετε λαοί, έθνη και γλώσσε. Καθήν ώρα να ακούσετε τον ήχον της σάλπιγγος, της σύριγγος, της κιθάρας, της σαμβίκης, του ψαλτηρίου, της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, πεσόντες προσκυνήσατε την εικόνα την χρυσήν, την οποίαν έστησε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς. Και ώστις δεν πέσει και προσκυνήσει την αυτήν ώραν, θέλει ρηχθεί στο μέσο της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Δια τούτο ότε ήκουσαν πάντες οι λαοί των ήχων της σάλπιγγος, της σύριγγος, της κιθάρας, της σαμβίκης, του ψαλτηρίου και παντός είδους μουσικής, πίπτοντες πάντες οι λαοί, τα έθνη και εγλώσσε, προς εκείνουν την εικόνα την χρυσήν την οποίαν έστησε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς. Χαλδαίοι δέτινες προσήλθον τότε και διέβαλον τους Ιουδαίους και είπων, λέγοντες προς τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορ, «Βασιλεύ, ζήθη εις τον αιώνα. Σύ, βασιλεύ, εξέδωκας πρόσταγμα, πας άνθρωπος ως της ακούσει τον ήχον της σάλπιγγος, της σύριγγος, της κιθάρας, της σαμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, να πέσει και να προσκυνήσει την εικόνα την χρυσήν. Και ώστις δεν πέσει και προσκυνήσει, να ρηχθεί στο μέσο της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Είναι άνδρες τινές Ιουδαίοι, τους οποίους κατέστησας επί τας υποθέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνος, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό. Ούτι οι άνθρωποι, βασιλεύ, δεν σε εσεβάστησαν. Τους θεούς σου δεν λατρεύουσι και την εικόνα την χρυσήν την οποίαν έστησας δεν προσκυνούσι. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ μετά θυμού και οργής προσέταξε να φέρωσι τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό. Κι έφεραν τους ανθρώπους τούτους ενώπιον του βασιλέως. Και αποκριθείς ο Ναβουχοδονόσορ είπε προς αυτούς, «Τόντι Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό, τους θεούς μου δεν λατρεύετε και την εικόνα την χρυσήν την οποίαν έστησα δεν προσκυνείτε. Τώρα λοιπόν, εάν είστε έτοιμοι, όταν ακούσετε τον ήχον της σάλπιγγος, της σύριγγος, της κιθάρας, της σαμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, να πέσετε και να προσκυνήσετε την εικόνα την οποίαν έκαμα, καλώς. Εάν όμως δεν προσκυνήσετε, θέλετε ρηφθεί την αυτήν ώραν εις το μέσο της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Και τι είναι εκείνος ο Θεός, ώστις θέλει σας ελευθερώσει εκ των χειρών?» Και απεκρίθησαν ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό και είπων προς τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορ, «Εμείς δεν έχομεν χρία να σοι αποκριθόμεν περί του πράγματος τούτου. Εάν είναι ούτως ο Θεός ημών, τον οποίον εμείς λατρεύομεν, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει εκ της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Και εκ της χειρός σου, βασιλεύ, θέλει μας ελευθερώσει. Αλλά και αν ουχή, ας είναι γνωστόν εις σε, βασιλεύ, ότι τους θεούς σου δεν λατρεύομεν και την εικόνα την χρυσήν την οποία έστησας δεν προσκυνούμεν». Τότε ο Ναβουχοδονόσορ επλήσθη θυμού και η όψη του προσώπου αυτού ηλιώθη κατά του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγό. Και λαλίσας προσέταξε να εκάψωσει την κάμινον επταπλασίως μάλλον παρόσον εφαίνετο καιωμένη. και προσέταξε τους δυνατοτέρους άνδρας του στρατεύματος αυτού να δέσωσει τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό και να ρίψωσει αυτούς εις την κάμινον του πυρός την καιωμένη. Τότε οι άνδρες εκείνοι εδέθησαν μετά των Σαλβαρίων αυτών, των Τιαρών αυτών και των Περικνημίδων αυτών και των άλλων ενδυμάτων αυτών και έριφθησαν εις το μέσον της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Επειδή δε η προσταγή του βασιλέως ήτο κατεπήγουσα και η κάμινος εξεκάφθη εις υπερβολήν, η φλόξ του πυρός εθανάτωσε τους άνδρας εκείνους ήτινες εσήκωσαν τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό. Ούτι δε οι τρεις άνδρες, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και Αβδενεγό, έπεσαν δεδεμένοι εις το μέσον της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Ο δε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς εξεπλάγει και σηκωθείς με τα σπουδής ελάλησε και είπε προς τους μεγιστάνας αυτού «Δεν ερήψαμεν τρεις άνδρας δεδεμένους εις το μέσον του πυρός» Οι δε απεκρίθησαν και είπαν προς τον βασιλέα «Αληθώς βασιλεύ» και αποκριθείς είπε «Ιδού εγώ βλέπω τέσσερας άνδρας λελιμένους περιπατούντας εν μέσω του πυρός και βλάβη δεν είναι εις αυτούς». Και η όψη του τετάρτου είναι ομοία με Υιόν Θεού. Τότε πλησιάσας ο Ναβουχοδονόσορ εις το στόμα της καμίνου του πυρός της καιωμένης, ελάλησε και είπε «Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό, δούλη του Θεού του υψίστου, εξέλθετε και έλθετε». Τότε ο Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό εξήλθον εκ μέσου του πυρός. Και συναχθέντες οι σατράπε, οι διοικητέ και οι τοπάρχε, και οι μεγιστάνες του βασιλέως είδον τους άνδρας τούτους ότι επί των σωμάτων αυτών το πυρ δεν ίσχυσε και θρίξ της κεφαλής αυτών δεν εκαεί και τα σαλβάρια αυτών δεν παρήλαξαν ουδέως μη πυρός επέρασεν επ' αυτούς. Τότε ελάλησεν ο Ναβουχοδονόσορ και είπεν «Ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό ως της απέστειλε τον άγγελον αυτού και ηλευθέρωσε τους δούλους αυτού ήτινες ήλπισαν επ' αυτών και παρήκουσαν τον λόγον του βασιλέως και παρέδωκαν τα σώματα αυτών δια να μη λατρεύσωση μηδένα προσκυνήσωση άλλων θεών εκτός του Θεού αυτών. Δια τούτο εκδίδω πρόσταγμα ότι πας λαός, έθνος και γλώσσα ή της λαλήσει κακών εναντίον του Θεού του Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό θέλει καταμελιστεί και η οικία αυτών θέλουσι γίνει κοπρώνες». Διότι άλλος Θεός δεν είναι δυνάμενος να ελευθερώσει ούτω. Τότε ο βασιλεύς προεβίβασε τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό εις την επαρχία της Βαβυλώνος. Δανιήλ, κεφάλαιον δέλτα. Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς προς πάντας τους λαούς, έθνη και γλώσσας τους κατοικούντας επί πάσης της γης. Ειρήνη ας πληθυνθεί εις εσάς. Τα σημεία και τα θαυμάσια τα οποία έκαμεν εις εμέ, ο Θεός ο ύψιστος, ήρεσεν ενώπιόν μου να αναγγείλω. Πόσον είναι μεγάλα τα σημεία αυτού και πόσον ισχυρά τα θαυμάσια αυτού. Η βασιλεία αυτού είναι βασιλεία αιώνιος και η εξουσία αυτού εις γενεάν και γενεάν. Εγώ, Ναβουχοδονόσορ, ήμην αναπαυόμενος εν το οίκο μου και ακμάζον εν το παλατίο μου. Είδον εν ύπνιον το οποίο με κατέπληξε και οι διαλογισμοί μου επί της κλίνης μου και οράσεις της κεφαλής μου με ετάραξαν. Δια τούτο εξέδωκα πρόσταγμα να εισαχθώ συνενώπιόν μου πάντες η σοφή της Βαβυλώνος δια να φανερώσω συν εις εμέ την ερμηνεία του εν ύπνιου. Τότε εισήλθον οι μάγοι, οι επαϊδοί, οι χαλδαίοι και οι μάντης. Και εγώ είπα το εν ύπνιον έμπροσθεν αυτών, αλλά δεν μη εφανέρωσαν την ερμηνεία αυτού. Ύστερον δε ήλθεν ο Δανιήλ ενώπιόν μου, του οποίου το όνομα ήτο Βαλτασάσαρ, κατά το όνομα του Θεού μου, και εις τον οποίον είναι το πνεύμα των Αγίων Θεών, και έμπροσθεν τούτου είπα το εν ύπνιον λέγον. Βαλτασάσαρ, άρχον των μάγων, επειδή εγνώρισα ότι το πνεύμα των Αγίων Θεών είναι εσύ, και ουδέν κρυπτών είναι δύσκολον είσαι, υπέτας οράσεις του εν ύπνιου μου, το οποίον είδον και την ερμηνείαν αυτού. Ιδού εωράσεις της κεφαλής μου επί της κλίνης μου. Έβλεπον και ιδού δένδρον εν μέσω της γης και το ύψος αυτού μέγα. Το δένδρον εμεγαλύνθη και ενεδυναμώθη και το ύψος αυτού έφθανεν έως του ουρανού και ήθε αυτού έως των περάτων πάσης της γης. Τα φύλλα αυτού ήσαν ωραία και ο καρπός αυτού πολλής, και εν αυτό ήτο τροφή πάντων. Υπό την σκιάν αυτού ανεπάβοντο τα θηρία του αγρού, και εν της κλάδης αυτού κατεσκήνουν τα πετεινά του ουρανού, και εξ αυτού ετρέφετο πάσα σάρξ. Είδον εν τεσοράσεση της κεφαλής μου επί της κλίνης μου, και ειδού φύλαξ και άγιος κατέβει εκ του ουρανού, και φώνησε μεγαλοφώνος και είπεν ούτω. Κόψατε το δένδρον και αποκόψατε τους κλάδους αυτού, εκτινάξατε τα φύλλα αυτού και διασκορπίσατε τον καρπόν αυτού. Ασφίγωσε τα θηρία υποκάτωθεν αυτού και τα πετεινά από τον κλάδον αυτού. Το στέλεχος όμως των ριζών αυτού αφήσατε εν τη γη και τούτο με δεσμό σιδηρούν και χαλκούν εν το τρυφερό χόρτο του αγρού και θέλει βρέχεστε με την δρόσον του ουρανού και η μερίς αυτού θέλει είστε μετά των θηρίων εν το χόρτο της γης. Η καρδία αυτού θέλει μεταβληθεί εκ της ανθρωπίνης και θέλει δοθεί εις αυτόν καρδία θηρίου και επτά κερί θέλουσι παρέλθει επ' αυτόν. Το πράγμα τούτο είναι διαπροστάγματος των φυλάκων και υπόθεσης δια του λόγου των Αγίων, ώστε να γνωρίσω συν οι ζώντες ότι ο ύψιστος είναι Κύριος της Βασιλείας των ανθρώπων και ίσον την αθέλει δίδει αυτήν και το εξουθένημα των ανθρώπων καθιστά επ' αυτήν. Τούτο το ενύπνιον είδον εγώ Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς. Και εσύ Βαλτασάσαρ υπέ την ερμηνείαν αυτού, διότι πάντες η σοφή του βασιλείου μου δεν είναι ικανή να φανερώσωσι προς εμέ την ερμηνείαν. Σύ δε είσαι ικανός, διότι το πνεύμα των Αγίων Θεών είναι εσύ. Τότε ο Δανιήλ, του οποίου το όνομα ήτο Βαλτασάσαρ, έμεινε εκστατικός έως μιας ώρας και οι διαλογισμοί αυτού ετάρατον αυτόν. Ο βασιλεύς ελάλησε και είπε, «Βαλτασάσαρ, ας μη σε ταράτη το ενύπνιον ή η ερμηνεία αυτού». Ο Βαλτασάσαρ απεκρίθηκε και είπε, «Κύριέ μου, το ενύπνιον ας επέλθει επί τους μισούντασε και η ερμηνεία αυτού επί τους εχθρούς σου». Το δένδρον το οποίον είδες, το αυξηθέν και ενδυναμωθέν, του οποίου το ύψος έφθανεν έως του ουρανού και η θέα αυτού επιπάσαν την γη και τα φύλλα αυτού ήσαν ωραία και ο καρπός αυτού πολλής και τροφή πάντων ήτο εν αυτό και υποκάτω αυτού κατόκουν τα θηρία του αγρού εν δε της κλάδης αυτού κατεσκήνουν τα πετεινά του ουρανού, σύ είσαι το δένδρον τούτο βασιλέ, ώστι σε μεγαλύνθεις και ενεδυναμώθεις. Και η μεγαλοσύνη σου υψώθη και έφθασεν έως του ουρανού και η εξουσία σου έως των περάτων της γης. Περί δε του ότι είδεν ο βασιλεύς φύλακα και άγιον καταβαίνοντα εκ του ουρανού και λέγοντα «Κόψατε το δένδρον και καταστρέψατε αυτό, μόνον το στέλεχος των ριζών αυτού αφήσατε εν τη γη και τούτο με δεσμόν σιδηρούν και χαλκούν εν το τρυφερό χόρτο του αγρού και ας βρέχετε υπό της δρόσου του ουρανού και μετά των θηρίων του αγρού ας είναι η μερίς αυτού, έως σου παρέλθω συν επτά κερί επ' αυτό, αυτή είναι η ερμηνεία βασιλεύ και αυτή η απόφαση του υψίστου ή της έφθασεν επί των κυριών μου τον βασιλέα. Και θέλεις διωχθεί εκ των ανθρώπων και μετά των θηρίων του αγρού θέλει είστε η κατοικία σου και θέλεις τρώγει χόρτων ως ιβώες και υπό της δρόσου του ουρανού θέλεις βρέχεστε. Και επτά κερί θέλουσι παρέλθει επί σε, έως σου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι Κύριος της Βασιλείας των ανθρώπων και ίσον την αθέλει δίδει αυτήν. Περί δε του ότι προσετάχθη να αφήσωσι το στέλεχος των ριζών του δένδρου, το βασίλειό σου θέλει στερεωθεί εσύ, αφού γνωρίσεις την ουράνιον εξουσίαν. Δια τούτο βασιλεύ, ας γίνει δεκτή η συμβουλή μου προς σε, και έκοψον τα σαμαρτία σου δια δικαιοσύνης και τα σανομία σου δια ικτυρμών πενήτων. Ίσως και διαρκέσει η ευημερία σου. Πάντα ταύτα ήλθον επί τον Ναβουχοδονόσορ τον βασιλέα. Εν το τέλει 12 μηνών, ενώ περιεπάτη επί του βασιλικού παλατίου της Βαβυλώνας, ελάλησε ο βασιλεύς και είπε «Δεν είναι αυτή η Βαβυλών η μεγάλη, την οποίαν εγώ οκοδόμησα δια καθέδραν του βασιλείου με την ισχύν της δυνάμεώς μου και εις τιμήν της δόξης μου». Ο λόγος ήτο έτι εν το στόματι του βασιλέως και έγινε φωνή εξ ουρανού λέγουσα. Προσέ αναγγέλλεται Ναβουχοδονόσορ βασιλεύ. Η βασιλεία παρήλθεν από σου και θέλει σε εκδιωχθεί εκ των ανθρώπων και μετά των θηρίων του αγρού θέλει είστε η κατοικία σου. Χόρτον ως ιβώες θέλει στρώγει και επτά κερί θέλουσι παρέλθει επί σε, έως σου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και ισόν την αθέλει δίδει αυτήν. Εν αυτή τη ώρα ο λόγος εξετελέστη επί τον Ναβουχοδονόσο και εξεδιώχθη εκ των ανθρώπων και χόρτον ως ιβώες έτρωγε και υπό της δρόσου του ουρανού το σώμα αυτού ευρέχετο, έως σου ετρίχες αυτού υφξύνθησαν ως αετών πτερά και ιών είχες αυτού ως ορναίων. Και εν το τέλει των ημερών, εγώ ο Ναβουχοδονόσορ, εσήκωσα τους οφθαλμούς μου προς τον ουρανόν, και εφραίνες μου επέστρεψαν εις εμέ, και ευλόγησα τον ύψιστον, και ίνεσα και εδόξασα τον ζώντα εις τον αιώνα, του οποίου η εξουσία είναι εξουσία αιώνιος, και η βασιλεία αυτού εις γενεάν και γενεάν. Και πάντες οι κάτοικοι της γης λογίζονται ενώπιον αυτού ως ουδέν. Και κατά τη θέληση αυτού πράττει εις το στράτευμα του ουρανού και εις τους κατοίκους της γης. Και δεν υπάρχει ο εμποδίζων την χείρα αυτού ή ο λέγον προς αυτόν «Τι έκαμες». Εν το αυτό καιρό εφραίνες μου επέστρεψαν εις εμέ και προσδόξαν της βασιλείας μου επανήλθεν εις εμέ η λαμπρότης μου και η μορφή μου και η αυλική μου και οι μεγιστάνες μου με εζήτουν και εστερεώθην εν τη βασιλεία μου και μεγαλειώτης περισσότερα προσετέθη εις εμέ. Τώρα εγώ ο Ναβουχοδονόσορ ενώ και υπεριψώ και δοξάζω τον βασιλέα του ουρανού, διότι πάντα τα έργα αυτού είναι αλήθεια και αιωδή αυτού κρίσης και τους περιπατούντας εν τη υπερηφανία δύναται να ταπεινώσει. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον γάμα. Και εξηγέρθη ο Ιησούς πρωί και ανεχώρησαν εξηθεί και ήλθον έως του Ιορδάνου αυτός και πάντες οι Ισραήλ και διανυκτέρευσαν εκεί πριν διαβώσει. Μετά δε τρεις ημέρας επέρασαν διαμέσου του στρατοπέδου οι άρχοντες και προσέταξαν των λαών λέγοντες: «Όταν είδητε την κυβωτών της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς τους Λεβίτας βαστάζοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί από τον τόπο σας και υπάγει ο πίσω αυτής. Πλην, ας είναι διάστημα μεταξύ ημών και εκείνης έως 2.000 πηχών κατά το μέτρον. Μη πλησιάσετε εις αυτήν, δια να γνωρίζετε την οδόν την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσατε την οδόν ταύτην χθες και προχθές». Και είπεν ο Ιησούς προς τον λαόν: «Καθαρίστητε, διότι αύριον θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια». Και είπεν ο Ιησούς προς τους ιερείς λέγον: «Σηκώσατε την κυβωτόν της Διαθήκης και προπορεύεστε έμπροσθεν του λαού». Και σήκωσαν την κυβωτόν της Διαθήκης και επορεύοντο έμπροσθεν του λαού. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν: «Εν τη ημέρα ταύτη αρχίζω να σε μεγαλύνω ενώπιον παντός του Ισραήλ, δια να γνωρίσω συν ότι καθώς ήμην μετά του Μωυσέως, θέλω είστε και μετά σου». Σύ λοιπόν πρόσταξον τους ιερείς τους βαστάζοντας την κυβωτόν της Διαθήκης λέγον: «Όταν φτάσετε εις το χείλος του ύδατος του Ιορδάνου, θέλετε σταθεί εν το Ιορδάνη». Και είπεν ο Ιησούς προς τους Ιούς Ισραήλ: «Προσέλθετε εντάφθα και ακούσατε τους λόγους Κυρίου του Θεού σας». Και είπεν ο Ιησούς: «Εκ τούτου θέλετε γνωρίσει ότι ο Θεός ο ζών είναι εν το μέσο ημών και ότι κατά κράτος θέλει εξολοθρεύσει απεμπροσθέν σας τους Χαναναίους και τους Χεταίους και τους Εβαίους και τους Φερεζαίους και τους Γεργεσαίους και τους Αμοραίους και τους Ιεβουσαίους. Ιδού η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου πάσης της γης προβαίνει έμπροσθέν σας εις τον Ιορδάνη. Και τώρα εκλέξατε εις αυτούς 12 άνδρας από τον φυλών του Ισραήλ, ανά ένα άνδρα κατά φυλήν. Και καθώς τα ίχνη των ποδών των ιερέων, των βασταζόντων την κυβωτών του Κυρίου πάσης της γης, πατήσωσιν εν της είδαση του Ιορδάνου, τα ύδατα του Ιορδάνου θέλουσι διακοπή, τα ύδατα τα καταβαίνοντα άνωθεν και θέλουσι σταθεί εις σωρών ένα. Και καθώς εσηκώθη ο λαός εκ των σκηνών αυτών δια να διαβώσει τον Ιορδάνη και οι ιερείς συμβαστάζονται στην κυβωτών της Διαθήκης έμπροσθεν του λαού και καθώς ήλθον οι βαστάζονται στην κυβωτών έως του Ιορδάνου και οι πόδες των ιερέων των βασταζόντων την κυβωτών ευράχησαν κατά το χείλος του ύδατος, διότι ο Ιορδάνης πλημμυρεί καθόλας τα σόχθας αυτού πάσας τας ημέρας του θερισμού, εστάθησαν τα ύδατα τα καταβαίνοντα άνωθεν και υψώθησαν εις ένα σωρόν πολύ μακράν από της πόλεως Αδάμ ή της είναι εις τα πλάγια της Ζαρετάν. Τα δε καταβαίνοντα κάτω προς την θάλασσα της Παιδιάδος, την αλμυράν θάλασσα, αποκοπέντα εξέλιπον. Και ο λαός επέρασε κατέναντι της Ιεριχώ. Και οι ιερείς, οι βαστάζοντες την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου, ίσταντος στερεοί επί ξηράς,

0: του Ιορδάνου, εκ του τόπου όπου των ιερέων οι πόδες εστάθησαν στερεοί, 12 λίθους. Και θέλετε μετακομίσει αυτούς με θεαυτόν, και θέλετε θέσει αυτούς εν το τόπο όπου στρατοπεδεύσετε ταύτην τη νύχτα. Τότε ο Ιησούς προσεκάλεσε τους 12 άνδρας, τους οποίους είχε διορίσει εκ των ιών Ισραήλ, ανά ένα άνδρα κατά φυλή. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Διάβητε έμπροσθεν της κιβωτού Κυρίου του Θεού σας, εν το μέσο του Ιορδάνου, και σηκώσατε έκαστος από σας ένα λίθον επί τους ώμους αυτού, κατά των αριθμών των φυλών των ιών Ισραήλ, δια να είναι τούτο σημείον μεταξύ σας, ώστε όταν ερωτώσιν οι ιοί σας εις το μέλλον λέγοντες, τι δηλούσιν εις εσάς οι λιθιούτοι, τότε θέλετε αποκριθεί προς αυτούς, ότι εκόπησαν τα ύδατα του Ιορδάνου απέμπροσθεν της κιβωτού της Διαθήκης του Κυρίου, ότε διέβαινε τον Ιορδάνην, τα ύδατα του Ιορδάνου εκόπησαν. Και οι λίθοι ούτοι θελούσιν είστε προς τους ιούς Ισραήλ, εις μνημόσυνον έως αιώνος. Και έκαμον ούτως οι Ισραήλ, καθώς προσέταξεν ο Ιησούς, και έλαβον 12 λίθους εκ μέσου του Ιορδάνου, καθώς είπεν Κύριος προς τον Ιησούν, κατά τον αριθμόν των φυλών των ιών Ισραήλ, και μετεκόμισαν αυτούς με θεαυτόν εις τον τόπον όπου κατέβησαν και έθεσαν αυτούς εκεί. Και άλλους 12 λίθους έστησεν ο Ιησούς εν το μέσο του Ιορδάνου, εν το τόπο όπου εστάθησαν οι πόδες των ιερέων των βασταζόντων την κιβωτών της Διαθήκης. Και εκεί είναι μέχρι σήμερα. Οι δε ιερείς οι βαστάζοντες την κιβωτών ίσταντο εν το μέσο του Ιορδάνου, έως σου ετελέστησαν πάντα όσα ο Κύριος προσέταξεν εις τον Ιησούν να είπει προς τον λαόν, κατά πάντα όσα ο Μωυσής προσέταξεν εις τον Ιησούν. Και έσπευσεν ο λαός και διέβη. Και αφού πας ο λαός ετελείωσε διαβαίνον, διέβη και η κιβωτός του Κυρίου και η Ισραήλ έμπροσθεν του λαού. Και η Ρουβίν και η Γάδ και το ίμιση της φυλής Μανασί διέβησαν οπλισμένοι έμπροσθεν των ιών Ισραήλ, καθώς είπεν προς αυτούς ο Μωυσής. Έως 400.000 ένοπλοι διέβησαν έμπροσθεν του Κυρίου εις πόλεμον προς τα σπεδιάδας της Ιεριχώ. Εν εκείνη τη ημέρα εμεγάλινεν ο Κύριος τον Ιησούν ενώπιον παντός του Ισραήλ. Και εφοβούντο αυτόν, καθώς εφοβούντο τον Μωυσήν πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν λέγον, «Πρόσταξον τους ιερείς τους βαστάζοντας την κιβωτόν του μαρτυρίου να αναβώσιν εκ του Ιορδάνου». Και προσέταξεν ο Ιησούς τους ιερείς λέγον, «Ανάβητε εκ του Ιορδάνου». Και αφού οι ιερείς οι βαστάζοντες την κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου ανέβησαν εκ μέσου του Ιορδάνου και τα ίχνη των ποδών των ιερέων επάτησαν επί της ξηράς, τα ύδατα του Ιορδάνου επιστρέψαντα εις τον τόπον αυτών, επλημμύρισαν πάσας τας όχθας αυτού, καθώς πρότερον. Και ανέβη ο λαός εκ του Ιορδάνου την δεκάτην του πρώτου μηνός, και στρατοπέδευσαν εν Γαλγάλης, προς το ανατολικόν μέρος της Ιεριχώ. Και τους 12 εκείνους λίθους, τους οποίους έλαβον εκ του Ιορδάνου, έστησεν ο Ιησούς εν Γαλγάλης. Και είπε προς τους ιούς Ισραήλ λέγον, «Όταν εις το μέλλον ερωτώσιν οι ιοί σας τους πατέρας αυτών λέγοντες, τι δηλούσιν οι λιθιούτοι, τότε θέλετε αναγγείλει προς τους ιούς σας λέγοντες, δια ξηράς διέβη ο Ισραήλ τον Ιορδάνην τούτον, διότι απεξήρανε Κύριος ο Θεός σας τα ύδατα του Ιορδάνου εμπροσθέν σας, έως σου διέβητε καθώς έκαμε Κύριος ο Θεός σας εις την ερυθράν θάλασσαν, την οποίαν απεξήρανεν έμπροσθεν ημών έως σου διέβημεν. Δια να γνωρίσωσι πάντες οι λαοί της γης την χείρα του Κυρίου ότι είναι κρατεά, δια να φοβήστε Κύριον τον Θεό σας πάντοτε».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλληλούια. Είσαι ο Κύριος ο Θεός μας, αλληλούια. Είσαι Κύριε το φαύγασμα της δόξας, η αλήθεια, η οδός, η ευλογία, Κύριε. Και αυτή την ώρα, Πατέρα, σε λατρεύουμε, σε προσκυνούμε. Αυτή την ώρα, Κύριε, υψώνουμε έπαινο για το όνομά Σου, αλληλούια. Κύριε, κάλυψέ μας με το Άγιο Σου αίμα. Χρήσε και ευλόγησε ό,τι λάβει χώρα για να αυξηθούμε σε μια άγια σχέση με το πρόσωπό Σου που θα καλυτερεύει καθημερινά έως το τέλος, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε Σένα όλη δόξα και τιμή. Αμήν. Και πάσα ευχαριστία, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Όπως θυμάστε καλά, την τελευταία φορά που κηρύξαμε, είχαμε πει για το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια άγια σχέση με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Μια άγια σχέση που θα έχει σταθερότητα και δεν θα μπορεί ο διάβολος να την καταστρέψει, την χαλάσει. Ο διάβολος χρησιμοποιεί πολλά τεχνάσματα, αλλά η ειδικότητά του περιλαμβάνει ως επιτοπλίστων δύο ως πιο σημαντικά. Την χειραγώγηση μέσω κολακίας και την χειραγώγηση μέσω εκφοβισμού. Πολλές φορές λοιπόν ο διάβολος, καθώς θέλει να καταστρέψει την σχέση ενός πιστού με τον Κύριο τον Θεό, θα έρθει είτε με όμορφο τρόπο, με ένα γλυκό τρόπο που δεν θα φανεί η πανουργία και η κακία του, είτε με έναν κακό τρόπο, με έναν επιθετικό, άσχημο τρόπο, τρομερό τρόπο. Κατά τη δικιά σας γνώμη, πιο επικίνδυνος ποιος είναι από τους δύο αυτούς τρόπους που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να πλανήσει έναν άνθρωπο? Ο πρώτος ή ο δεύτερος? Κατά τη δικιά μου γνώμη είναι ο πρώτος, γιατί ο δεύτερος τρόπος, αυτός του εκφοβισμού, είναι φανερός, αδελφοί. Είναι ξεκάθαρος. Νιώθεις την επίθεση, βλέπεις την επίθεση. Είσαι μέσα στην κατάσταση της επίθεσης. Ενώ άμα έρχεται με έναν κολακευτικό, ύπουλο, πανούργο, μεθοδικό τρόπο, εάν δεν έχουμε γυμνασμένα τα αισθητήρια του νοός μας, το πνεύμα μας, αδελφοί, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι έρχεται να μας παρασύρει μακριά από τον Θεό. Ένας μικρός συμβιβασμός, μια μικρή χαλαρότητα, μια μικρή αλόπεκα, που σε δεύτερο χρόνο θα φέρουν και άλλα πράγματα, και σε τρίτο χρόνο και άλλα πράγματα. Και οι μικρές αλόπεκες τι κάνουνε? Καταστρέφουν τους ανθρούς, αδελφοί. Οι μικρές αλόπεκες, οι μικροί συμβιβασμοί. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε σώας, τα σφρένας του πνεύματος, για να μπορέσουμε, αδελφοί, να είμαστε μέσα στην ομάδα των ανθρώπων που θα αναστηθεί και θα αρπαγεί. Να μην χάσουμε την οδό της αληθείας. Να μην μας κλέψει ο διάβολος από τον Θεό. Γιατί οι ημέρες είναι ημέρες μαγείας, αδελφοί. Ημέρες πονηρές, χαλεπές, όπως λέει θεόπνευστα ο Απόστολος Παύλος. Χαλεπές ημέρες, πονηρές. Που αν δεν προσέξουμε εύκολα, μπορούμε και εμείς να παρασυρθούμε. Και διαβάζουμε Ψαλμός 63, 1-2 εδάφιο. Θεέ, ακούστε τι λέει, αδελφοί, ο ψαλμωδός του Κυρίου, ο Δαβίδ. Θεέ, Συ είσαι ο Θεός μου. Συ είσαι ο Θεός μου. Από πρωία σε ζητώ. Από το πρωί σε ζητώ. Από το πρωί σε ζητώ, λέει ο Δαβίδ, ο ψαλμωδός του Κυρίου. Σε διψάει η ψυχή μου. Σε ποθεί η σάρκα μου εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο. Για να βλέπω τη δύναμή σου και τη δόξα σου, καθώς σε είδον εν το αγιαστηρίο. Μιλάμε για τον αγαπητό του Κυρίου, τον Δαβίδ, που τον έβγαλε από τις μάδρες των προβάτων και τον έκανε βασιλιά. Ναι, ταπεινώθηκε ο άνθρωπος του Θεού, έκανε λάθη, αλλά ήταν πάντοτε κοντά στην παρουσία του Θεού, γιατί είχε μια άγια σχέση με τον Κύριο τον Θεό του. Έκανε λάθη, αλλά είχε μετάνοια. Έκανε σφάλματα, αλλά ήξερε πώς να επιστρέψει στον Κύριο. Και βλέπουμε την καρδιά του, αδελφοί, από το πρωί σε ζητώ. Διψάω για εσένα, ποθώ εσένα, Θεέ μου. Αυτή είναι η σχέση που θέλει ο Κύριος να έχουμε μαζί του, αδελφοί. Με το που ξυπνάμε το πρωί, η καρδιά μας να είναι εναρμονισμένη πλήρως προς εκείνον και η πρώτη μας κουβέντα να είναι: Κύριε, σε εξητώ, διψώ για σένα και σε ποθώ. Έτσι να ξεκινάει η μέρα μας, αδελφοί. Έτσι να ανοίγει το μάτι μας. Προτού αδελφοί, πούμε την καλημέρα στους οικείους μας, πιούμε τον καφέ μας, φάμε κάτι για να πάμε στη δουλειά μας. Κύριε, είσαι ο Θεός μου, σε διψάει η ψυχή μου, σε ποθεί σάρκα μου. Αναφέρει τη σάρκα του γιατί ολοκληρωτικά ο Δαβίδ εξητούσε τον Κύριο με κάθε στοιχείο της υπάρξεώς του. Με κάθε στοιχείο, με την ψυχή, το πνεύμα και το σώμα του εξητούσε τον Κύριο τον Θεό γιατί είχε μια άγια σχέση μαζί του. Γι' αυτό κρατόταν μαζί του. Γι' αυτό επανερχόταν μετά από τα λάθη και τα σφάλματά του. Γιατί είχε μια άγια σχέση με τον Θεό που αργά ή γρήγορα, ακόμη και αν έκανε λάθη, αυτή η άγια σχέση, ο Κύριος τον οδηγούσε στην αλήθεια, στην επιστροφή, στην μετάνοια και στην αποκατάσταση. Και για να ζήσουμε, αδελφοί, και εμείς με τη σειρά μας, όπως ο Δαβίδ, μια άγια σχέση με τον Κύριο, πρέπει μέσα μας να γίνουν κάποιες πνευματικές εργασίες στο πνεύμα, βαθιά εντός μας. Να αφήσουμε τον Κύριο, να αφήσουμε τον Κύριο, εμφατικά λέω ξανά και ξανά, να αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί μέσα μας, να μας αλλάξει τον χαρακτήρα, έχοντας όμως και εμείς την συμμετοχή σε αυτή την αλλαγή. Να γκρεμιστούν πράγματα, να φύγει το σκοτάδι, να ξεριζωθούν σαρκικότητες και ό,τι ακόμη υπάρχει από το σαρκικό προ-Χριστό παρελθόν μας. Και ο Κύριος να οικοδομήσει τα νέα, τα άγια, τα ένδοξα, ώστε κάθε μέρα να ζούμε αυτή την άγια σχέση με το πρόσωπό Του και να επιποθούμε την παρουσία Του. Αδελφοί, αναρωτηθείτε σας παρακαλώ, η αφιέρωση που έχουμε ως λαός είναι η πρέπουσα? Πόσες φορές πάμε στην παρουσία του Θεού με το ζόρι, με το πρέπει? Καθόμαστε λίγα λεπτά ίσα ίσα για να καλύψουμε την δικιά μας ουσιαστικά ανάγκη, ότι προσευχηθήκαμε και κάναμε κάτι και εμείς για τον Θεό? Πόσες φορές πάμε νοχελικά, κουρασμένα, μουδιασμένα? Και πόσες φορές πάμε, αδελφοί, με ζήλο, με δύναμη, με αναζωπήρωση? Εάν έχουμε αυτή την άγια σχέση, το πρώτο κομμάτι θα εξαλειφθεί. Δεν θα υπάρχει νοχηλικότητα, κούραση, έτσι περιπισμός. Αλλά θα πηγαίνουμε κάθε ώρα και στιγμή με θέλω, με δύναμη, με ζήλο, με πίστη, να προσευχόμαστε και να κάνουμε όποιο έργο στην οποιαδήποτε πτυχή ως προς τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Ο βασιλιάς Δαβίδ ήθελε να κατανοήσει περισσότερο την μεγαλοσύνη του Θεού, γιατί ήξερε ότι αυτό θα τον οδηγούσε σε μια ζωή παράδοσης, σε ένα ανώτερο επίπεδο σχέσης μαζί του. Γιατί αδελφοί, εάν δεν γνωρίσουμε αυτόν που επιδιώκουμε να κάνουμε μαζί του μια άγια σχέση, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε την σχέση μας μαζί του να είναι άγια, ξεχωριστή, σε ένα ανώτερο επίπεδο. Πρέπει να τον μάθουμε, να τον ψηλαφούμε καθημερινά. Πρέπει να τον γνωρίσουμε, ώστε να εμπιστευτούμε αυτόν που έχουμε γνωρίσει, να εμπιστευτούμε αυτό που είναι εκείνος που έχουμε γνωρίσει και να τον αφήσουμε να εργαστεί μέσα στη ζωή μας. Να τον αφήσουμε να μας αλλάξει, αδελφοί, και παράλληλα εμείς να κάνουμε το δικό μας μέρος για να αποκτήσουμε μαζί του μια τέλεια κοινωνία σε ένα ανώτερο επίπεδο σχέση μαζί του. Που δεν θα μπορεί κανένας να το κλονίσει, να το σαλέψει, να το καταστρέψει, αδελφοί. Ούτε ο χρόνος, ούτε η σάρκα μας, ούτε ο διάβολος, ούτε η μαγεία του κόσμου, ούτε ο φόβος, ούτε τίποτε. Γιατί αυτή η σχέση θα είναι τόσο δυνατή που θα κατανικάει οποιοδήποτε δεδομένο που θα έρχεται για να μας κλέψει τον Κύριο τον Θεό από την καρδιά και τη ζωή μας. Ψαλμός 145:3. Μέγας ο Κύριος, μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος σφόδρα. Και η μεγαλοσύνη αυτού ανεξιχνίαστος. Η μεγαλοσύνη του είναι ανεξιχνίαστος. Ακούμε, διαβάζουμε, βλέπουμε τα θαύματά του, τις θεραπείες, τις δυνάμεις. Ακούμε το λόγο του, τον προφητικό λόγο. Βλέπουμε την παρουσία του, αδελφοί. Αλλά πιστέψτε με, είναι τόσο άπειρος και τόσο ανεξιχνίαστος που δεν έχουμε δει τίποτα. Τίποτα. Ακούστε μια αληθινή ιστορία. Κάποτε ένας μεγάλος εργάτης, ένας πολύ πολύ μεγάλος εργάτης, αδελφοί, βρέθηκε στο κρεβάτι του θανάτου. Γύρω του βρίσκονταν οι στενότεροι φίλοι του. Οι άγγελοι του Κυρίου ήρθαν για να πάρουν την ψυχή του. Το δωμάτιο είχε γεμίσει από μια υπέροχη αίσθηση ειρήνης. Ο αδερφός μας πεθαίνει. Αλλά μετά από λίγα λεπτά, ο Κύριος του δίνει Ανάσταση. Και ομολογεί αυτός ο άνθρωπος: είδα τον Κύριο, είδα την παρουσία του. Όσα έχω πει, όσα έχω κηρύξει, όσα έχω γράψει για την ομορφιά του είναι άχυρα μπροστά στην πραγματικότητα των όσων έχω δει. Και μετά, από λίγα λεπτά, ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή και πήγε στην παρουσία του Θεού. Ο Κύριος είναι ανεξιχνίαστος, αδελφοί. Και για να τον εξιχνιάσουμε, στον όποιο βαθμό μπορούμε στα δεδομένα αυτής της ζωής, πρέπει να έχουμε μια σχέση μαζί του άγια. Μια ένδοξη σχέση. Να πηγαίνουμε στην παρουσία του και να αναπαυόμαστε. Να μην νιώθουμε απειλή από το οτιδήποτε, γιατί μαζί μας είναι ο Κύριος, ο Θεός. Και ακόμη και αν μας επιτωθεί ο διάβολος με το δεύτερο τρόπο χειραγώγησης, να ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι πάνω από τον διάβολο και πάνω από τις επιθέσεις του. Και στο τέλος θα δώσει την νίκη και θα φέρει την έκβαση, γιατί ο Κύριος είναι ο νικητής. Εξάλλου, ακόμη και αν ο Κύριος επιτρέπει κάποια πράγματα, φίλοι, στην προσδρομέους, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν. Σε ποιους? Σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο τον Θεό. Σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο τον Θεό. Και βλέπουμε, αδελφοί, μέσα στη γραφή ήρωες, χαρακτήρες που πρεσβεύουν τον δικό μας χαρακτήρα, τη δικιά μας προσωπικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι καρμπόν σε πολλά πράγματα με αυτά τα οποία ζούμε, σκεπτόμαστε, αισθανόμαστε, αντιπροσωπεύουμε και πρεσβεύουμε μέσα στη ζωή μας. Καρμπόν! Και διαβάζοντας τους βιβλικούς ήρωες, καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα, όχι μόναχα για αυτούς, αλλά και για το δικό μας χαρακτήρα. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Ισαΐας 6, 1 έως 3. Ισαΐας 6, 1 έως 3. Κατά το έτος, ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε το ναό. Άνωθεν αυτού ήσταν το σεραφείμ ανά εξ πτέρυγας έχοντα έκαστον. Με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπο αυτού, και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το εν προς το άλλο και έλεγε: Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξας αυτού. Το έχω ξαναπεί, αδελφοί. Αλλά το ξαναπώ. Οι άγγελοι, τα σεραφείμ, ουσιαστικά, καθώς έβλεπαν την παρουσία του Κυρίου του Θεού, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν όλο αυτό το οποίο λειτουργούσε μέσα τους και το έβγαζαν με μία δοξολογητική κραυγή που αντιπροσώπευε τη δόξα την οποία είχαν μπροστά τους. Αυτό που έβλεπαν έπρεπε να το εκφράσουν με λόγια, να το φωνάξουν. Και τι έλεγαν? Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξας αυτού. Και ο Ισαΐας είδε τη δόξα, ένιωσε την παρουσία του Θεού. Και είναι σημαντικό, αδελφοί, γιατί αν διαβάσουμε τα επόμενα εδάφια θα δούμε ότι ο Ισαΐας προσφέρθηκε να αποσταλεί στο έργο της διακονίας του Κυρίου. Προτού όμως αποσταλεί, έπρεπε να δει τη δόξα του Θεού, να γεμίσει με τη δόξα του Θεού, να αποκτήσει μια άγια σχέση μαζί του, ώστε να αποσταλεί. Να είναι ασφαλής σε αυτήν την άγια σχέση, καθώς ήταν γεμάτος με τη δόξα του Θεού. Και βλέπουμε πόσο αποκαλυπτικός είναι ο λόγος, πόσο ένδοξος είναι. Είδε, λέει, τον Κύριο στον θρόνο του ψηλά, υπερυψωμένα, και το κράσπεδό του να γεμίζει το ναό. Γύρω του βρίσκονταν άγγελοι σεραφείμ, πληθυντικός του σαράφ που σημαίνει φλεγόμενος, που καθένας από αυτούς τους αγγέλους είχε 6 φτερά με τα 2 κάλυπ το πρόσωπο αυτού. Δείγμα το πως νιώθουν οι άγγελοι, ακόμη και οι άγγελοι στην παρουσία του Θεού, ότι δεν είναι άξιοι να κοιτάξουν τον Κύριο. Με τα 2 κάλυπταν οι άγγελοι αυτοί τα πόδια τους. Νιώθουν ότι είναι ανάξιοι να βαδίσουν σε άγιο έδαφος. Και με τα 2 πετούσαν. Δείχνει πνευματικότητα και ταχύτητα υπακοής στο τέλειο έργο του θελήματος του Θεού. Είναι μια τέλεια εικόνα λατρείας και υπηρεσίας. Και ο Ισαΐας τα έβλεπε αυτά. Έβλεπε τα σεραφείμ, τα 6 φτερά τους, τα όσα κάλυπταν, βλέποντας και την δόξα του Θεού. Και καθώς έβλεπε τη δόξα του Θεού, παραδειγματιζόταν και από την συμπεριφορά και την στάση των αγγέλων του Κυρίου. Το πώς πρέπει να νιώθει ο άνθρωπος μπροστά στην παρουσία του Θεού, καθώς θέλει να έχει μια άγια σχέση μαζί του. Ταπεινός, σπασμένος, να νιώθει ανάξιος. Και παράλληλα, αδελφοί, να ζει τον αγιασμό του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος, έχοντας υπακοή στο θέλημα και στην διακονία του έργου του Θεού. Παραδειγματίστηκε από τους αγγέλους, γέμισε με τη δόξα του Θεού που είδε, και δεν μπορούσε πια μετά να μην αποσταλεί, αλλά να παραμείνει παθητικός. Ήθελε μια αγιότερη σχέση με τον Θεό του, να αλλάξουν τα πάντα, να οριμάσει πνευματικά, Να μην αφήσει ο Ισαΐας τον χρόνο να περνάει ανεκμετάλλευτος ο χρόνος ως προς το έργο του Θεού, αλλά κάθε ώρα και στιγμή ο χρόνος να έφερνε όφελος στη δόξα του Θεού. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε και εμείς αδελφοί. Μπροστά μας έχουμε τον Κύριο τον Θεό και θέλουμε όσο περνάει ο καιρός η σχέση μας μαζί Του να είναι όλο και πιο δυνατή, πιο μεγάλη, πιο άγια. Μια σχέση σεβασμού, μια σχέση αλτρουισμού, μια σχέση που θα έχει θυσίες ως προς το πρόσωπό Του. Τι είναι ο σεβασμός? Ο σεβασμός είναι να λατρεύω, να τιμώ και να έχω μία όμορφη και άγια συμπεριφορά στο πρόσωπο του Κυρίου. Να έχουμε σεβασμό. Είναι ο Άγιος φόβος. Είναι ότι δεν θέλουμε να τον στεναχωρήσουμε, αλλά θέλουμε καθημερινά να του προσφέρουμε χαρά, ανάπαυση. Ο Άγιος φόβος της παρουσίας του Θεού που φέρνει πίστη και υπακοή. Όπως έλεγα την περασμένη φορά, ναι αδελφοί, θέλουμε τα θαύματα και τις δυνάμεις. Αμήν. Αμήν. Αλλά σε πρώτο χρόνο θέλουμε να δημιουργήσουμε μια όμορφη σχέση με Εκείνο, ώστε να κτίσουμε εκεί την πνευματική μας ζωή, την σωτηρία και τις δυνάμεις. Γιατί αν δεν έχουμε μια άγια σχέση, ούτως ή άλλως θα σηκωθεί περηφάνεια στη σάρκα μας. Θα σηκωθούν άλλα πράγματα. Ενώ αν έχουμε μια άγια σχέση, μια όμορφη κοινωνία με το πρόσωπό Του, όλα θα είναι για τη δόξα Του και εμείς θα είμαστε ασφαλείς. Ασφαλείς. Και η άγια σχέση θα φέρει πίστη. Και η πίστη θα φέρει ελπίδα. Και η ελπίδα θα φέρει αγάπη. Και όλα αυτά θα φέρουν υπακοή. Και όταν λέμε υπακοή, εννοούμε ότι δεν θα εξαναγκαζόμαστε να κάνουμε κάτι με το ζόρι τον Θεό μας. Ας το κάνουμε με τόσο πολύ μεγάλο ζήλο και αγάπη, γιατί θα το θέλουμε. Να ευαρεστήσουμε εκείνον που αγαπάμε και έχουμε μια άγια σχέση μαζί Του. Δεν θα λέμε πια είμαι κουρασμένος, θέλω να χαλαρώσω μπροστά στην τηλεόραση ή μπροστά στο κινητό μου. Αυτό πρέπει να το διαγράψουμε αδελφοί. Δεν χαλαρώνουμε ούτε στην τηλεόραση ούτε στο κινητό. Χαλαρώνουμε στην παρουσία του Κυρίου, του Θεού μας. Θα κερδίσουμε χρόνο μαζί Του. Θα κερδίσουμε χρόνο αφιέρωσης. Και μέσω της αφιέρωσης θα τον μάθουμε περισσότερο. Θα τον εμπιστευτούμε, θα τον πιστέψουμε και θα τον ακολουθήσουμε. Θα τον αγαπήσουμε, θα έχουμε ελπίδα. Και όπως είπα πολλές φορές έως τώρα, τέλεια υπακοή. Τέλεια υπακοή. Γιατί υπακοή είναι ένα δείγμα ότι έχουμε άγια σχέση μαζί Του. Γένεσης 22, ένα τριεδάφιο. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, ο δε είπε, ιδού εγώ. Και είπε, λάβε τώρα το γιο σου το μονογενή, τον οποίον ηγάπησε στον Ισάκ και ύπαγε εις τον τόπον Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί ως ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων το οποίον θέλω σου πει. Τι έκανε ο Αβραάμ? Τι μας λες τώρα Κύριε? Το παιδί που περιμένα τόσα χρόνια, που περίμενα με τόσο αγωνία και τον έχω καλομεγαλώσει με τα καλύτερα, μου λες τώρα να πάω τον θυσιάσω? Μα είναι δυνατόν Κύριε? Μα μου είπες ότι από το σπέρμα μου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές και τα έθνη της γης. Τι είναι αυτό Κύριε που λες? Σε παρακαλώ, λογικέψου. Είπε κάτι τέτοιο ο Αβραάμ? Και τι λες το επόμενο δάφιο? Σηκωθείς ο Αβραάμ νωρίς το πρωί. Νωρίς το πρωί, δεν έχασε χρόνο. Νωρίς το πρωί σαμάρωσε την όνον αυτού και έλαβε μεθ' αυτού δύο εκ των δόλων αυτού και Ισαάκ των γιών αυτού και σχίσας ξύλα για την ολοκαύτωση εσηκώθη και πήγεν εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Όταν Αβραάμ ήταν 75 χρόνων, ο Θεός τον κάλεσε λέγοντάς του ότι θέλει να κάνει μαζί του διαθήκη. Σύμφωνα με αυτήν, ο Θεός θα έδινε στον Αβραάμ την επιθυμία της καρδιάς του, η οποία ήταν ένας γιος. Όταν ο Αβραάμ ήταν 99 χρονών, η γυναίκα του η Σάρα έμεινε έγκυος και γεννήθηκε ο γιος της υποσχέσεως. Καιρός πέρασε, το παιδί μεγάλωσε και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος δοκιμάζει τον Αβραάμ. Δοκιμάζει την σχέση του Αβραάμ μαζί του. Δοκιμάζει την πίστη, την υπακοή, κατ' επέκταση την σχέση του Αβραάμ μαζί του. Του είπε να πάει στο βουνό Μοριά. Στα εβραϊκά είναι Χα Μοριά. Που ερμηνεύεται εκλεκτός του Ιάχβε. Ο Αβραάμ έχει να επιλέξει από δύο επιλογές. Ή να υπακούσει ή να μην υπακούσει σπάζοντας την Διαθήκη. Διαβάζοντας όμως την προς Εβραίους επίστολη στο 11ο κεφάλαιο, βλέπουμε την πίστη που είχε ο Αβραάμ. Ακόμη λέει και αν τον σκοτώσω, θα μου τον δώσει πίσω ο Κύριος, θα τον αναστήσει. Αυτή την καρδιά είχε ο Αβραάμ, αυτό έλεγε μέσα του. Και πραγματικά, όταν ο Κύριος είδε την καρδιά του, δεν θυσιάστηκε ο γιος, αλλά ένα ζώο, ένα κρυάρι. Γιατί ο Κύριος είδε ότι ο Αβραάμ ήταν στο σωστό επίπεδο μιας άγιας σχέσης με το πρόσωπό του. Ήταν σε μία οδό που υπάκουε και ευλογούσε τον Κύριο τον Θεό. Δεν είχε μέσα του αμφιβολία. Μπορεί να μην το είπε καν και στη γυναίκα του. Γιατί αν το έλεγε, η μητέρα, η μανούλα, θα ούρλιαζε, θα φώναζε από αγάπη για το παιδί της. Μανούλα είναι. Και έχουμε πολλές μανούλες σήμερα εδώ ανάμεσά μας. Πιθανό λοιπόν να μην είπε τίποτα. Να έφυγε. Έφυγε με το γιο του και σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική θα γίνουσε μόνος του. Αλλά με την λογική της πίστης θα γίνουσε με το γιο του. Και γύρισε με το γιο του. Γιατί, αδελφοί, η λογική της σάρκας είναι κατώτερη από την λογική της πίστης και του πνεύματος. Είναι ανώτερη η λογική της πίστης και του πνεύματος από τη λογική της σάρκας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιακώβου 2, 22-23. Ιακώβου 2, 22-23, εδάφιο. Βλέπεις ότι η πίστης συνεργεί στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Και πληρώθη η γραφή λέγουσα, επίστευσε δε ο Αβραάμ εις τον Θεόν και λογίστη αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Ω αδελφοί μου, ποιος ονομάζεται φίλος Θεού? Αυτός που έχει μια άγια σχέση μαζί του. Ποιος επίσης ονομάστηκε φίλος Θεού? Ο Μωυσής. Γιατί και εκείνος είχε μια άγια σχέση μαζί του. Και τι λέει ο Κύριος στο λόγο? Δεν σας ονομάζω πια δούλους, αλλά πώς μας ονομάζει? Πώς? Φίλους. Όπως τον Μωυσή, όπως τον Αβραάμ. Γιατί έχουμε πια κάνει διαθήκη και μια άγια σχέση μαζί του. Αμήν. Και η απόδειξη αυτής της άγιας σχέσης είναι η πίστη και η υπακοή, στοιχεία που είχε η καρδιά του Αβραάμ. Όταν κάποιος φοβάται άγια τον Θεό, σημαίνει ότι τον πιστεύει, και όταν πιστεύει κάποιος τον Θεό, σημαίνει ότι τον φοβάται άγια και ταπεινά. Το αποτέλεσμα αυτής της άγιας σχέσης έφερε στον Αβραάμ να εργαστεί τέλεια το έργο της πίστης στο θέλημα του Θεού, κάτι που του έδωσε το δικαίωμα να λογιστεί ως δίκαιος. Από την πρώτη στιγμή λογίστηκε η δικαιοσύνη του που παράτησε την οικογένειά του. Από την πρώτη στιγμή λογίστηκε η δικαιοσύνη του όταν τα άφησε όλα και ακολούθησε την οδηγία του Θεού. Όπως και τώρα λογίστηκε η πίστη του. Δύναμης στο πρόσωπο του Κυρίου, η εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπο του Κυρίου όταν του ζητήθηκε να θανατώσει το γιο του και υπακούοντας είπε ναι και αμήν. Α Τιμωθέου 4.7. Α Τιμωθέου επιστολή 4.7. Τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους παρετού και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια. Ο Κύριος μας λέει να γυμναστούμε στην ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι ο Άγιος φόβος, είναι ο καλός σεβασμός, είναι η λατρεία μας, η τιμή μας και η υπακοή μας ως προς τον Κύριο. Είναι η όμορφη συμπεριφορά μας ως προς το πρόσωπό Του. Που όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μονάχα όταν, αδελφοί, έχουμε μια άγια σχέση μαζί Του. Να το αποδίδουμε τιμή. Τιμή είναι η ένδειξη αναγνώρισης, η εκδήλωση εκτιμήσεως. Να έχουμε υπακοή στο πρόσωπό Του. Η υπακοή είναι η υποταγή. Η συμμόρφωσή μας στο θέλημά Του. Να αποδίδουμε λατρεία σε Εκείνον που είναι η πίστη και η αφοσίωσή μας στον Θεό. Η απόδοση τιμής, η μεγάλη μας αγάπη στο πρόσωπό Του. Αμήν. Αυτή είναι η ευσέβεια που ο Παύλος θεόπνευστα γράφει να αυξάνουμε στην ζωή μας. Να αυξάνουμε, αδελφοί. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, σήμερα ο Άγιος Φόβος απουσιάζει από πολλές καρδιές και πολλοί άνθρωποι ακόμη και μέσα σε εκκλησίες δεν έχουν αναπτύξει μια άγια σχέση κοινωνίας, εμπιστοσύνης, μια όμορφη άγια σχέση με τον Κύριο τον Θεό. Ψαλμός 25:14. Ψαλμός 25:14. Το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και την διαθήκη αυτού θέλει φανερώσει εις αυτούς. Όποιος έχει άγια σχέση με τον Κύριο αλλάζει όλο αυτό το δεδομένο, τα πάντα μέσα στη ζωή του. Έχει ο Κύριος, ευλογεί, οδηγεί. Έχει ο Κύριος να δώσει, αδελφοί, κατά την προσευχή, κατά το αίτημα του πιστού. Ο πιστός νιώθει ασφαλής. Δεν είναι επιρρεπής σε σφάλματα και σε συμβιβασμούς. Δεν φοβάται το αύριο, γιατί το αύριο ανήκει στον Κύριο τον Θεό. Δεν φοβάται το σήμερα, γιατί το σήμερα είναι κάτι που ανήκει στον Κύριο τον Θεό. Όλη η ζωή μας ανήκει στον Κύριο τον Θεό. Και όταν έχουμε αποκτήσει, αδελφοί, αυτή την άγια σχέση και την άγια εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, θα δούμε πολλά πράγματα να αλλάζουν που τώρα ακόμη δεν έχουν αλλάξει, γιατί δεν έχουμε αποκτήσει αυτή την άγια σχέση. Τρομάζουμε το παραμικρό, φοβόμαστε με το παραμικρό, απελπιζόμαστε και απογοητευόμαστε με το παραμικρό, γιατί δεν έχουμε ακόμη αποκτήσει τα στάνταρ και τις δυνάμεις, τα αποτελέσματα και τις ευλογίες αυτής της άγιας σχέσης. Να με βεβαιότητα. Να ξυπνάμε το πρωί και να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία του και να κράζουμε όπως ο Δαβίδ. Κύριε, σε εξητώ, σε θέλω, είσαι δύναμής μου. Όλη η μέρα να είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν λέμε, όπου και αν πηγαίνουμε, να νιώθουμε την παρουσία του. Ακόμη και αν έχει έλθει κάτι το οποίο είναι αρνητικό, άσχημο, να νιώθουμε την παρουσία του και με εμπιστοσύνη να περιμένουμε εκείνο να αναλάβει. Καθώς εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει ως παιδιά του Θεού. Μια άγια σχέση οξολογίας, αγάπης. Μια άγια σχέση που θα έχει σταθερότητα και δεν θα βασίζεται σε κάποιες ημέρες ενθουσιασμού. Καθώς ο ενθουσιασμός φθήνει, φθήνει και η σχέση. Όχι, αδελφοί, τέτοια πράγματα τα οποία είναι σαρκικά. Σταθερότητα. Δύναμη. Με εξουσία. Να σταθούμε σε αυτό το οποίο ο Κύριος μας έχει ζητήσει. Να το αφήσουμε να κρατάει τα πρωτεία στην καρδιά μας. Να αγαπάμε ό,τι αγαπάει. Και να μισούμε ό,τι μισεί. Τι μισεί ο Κύριος? Την αμαρτία. Τη σάρκα, τη βλελίτεται. Άρα να τα μισήσουμε και εμείς αυτά. Να αγαπήσουμε το χαμένο πρόβατο. Να αγαπήσουμε ό,τι αγαπάει εκείνος. Τη μετανοημένη ψυχή, το έργο του Κυρίου, την εκκλησία, τους εργάτες, τα αδέλφια. Μα πάνω απ' όλα να αγαπήσουμε το πρόσωπο και το όνομά του. Να αγαπήσουμε εκείνο. Ο Άγιος Φόβος, αυτή η Άγια Σχέση, θα μας δώσει την δύναμη της δοξολογίας, της ευχαριστίας, να το αποδίδουμε αυτό που το αξίζει, αδελφοί, και όλο αυτό να βγαίνει μέσα από την καρδιά μας, να μην είναι ξερό. Κύριε, σε ευχαριστώ, σε δοξάζω. Όχι ξερά πράγματα. Κύριε, σε ευχαριστώ και σε δοξάζω, αλληλούια. Γιατί όταν έχουμε μια άγια σχέση και τον έχουμε γνωρίσει, τον έχουμε δει, αδελφοί, τότε μονάχα μπορούμε να δοξάσουμε και να υψώσουμε το όνομά του. Να μπούμε στα Άγια των Αγίων του, ακόμη και τώρα στην σφαίρα του Πνεύματος, και να συνεκαθίσουμε μαζί του στον θρόνο της μεγαλειότητάς του, ως βασιλείς και ως ιερείς. Καθώς το έχουμε αυτή την άγια σχέση, θα παίρνουμε από εκείνον στοιχεία της φύσεώς του, αδελφοί, και θα τα αντιπροσωπεύουμε στη ζωή μας. Θα είμαστε βασιλείς και ιερείς, θα είμαστε υπηρέτες του Κυρίου, θα έχουμε εξουσία, θα έχουμε δυνάμεις, μα πάνω απ' όλα ταπεινό και σπασμένο πνεύμα. Ο Άγιος Φόβος, η Άγια Σχέση θα μας κάνουν όλο και περισσότερο σαν τον Κύριο τον Θεό, καθώς θα ομοιάζουμε στην εικόνα με Εκείνον. Η εικόνα μας και η ομοίωσή μας θα αυξάνεται ως προς αυτό που είναι Εκείνος, γιατί η Άγια Σχέση θα μας φέρνει όλο και περισσότερο κοντά Του. Θα φύγουν τα σαρκικά. Θα φύγουν αυτά τα οποία μας βαραίνουν, μας απασχολούν και μας εμποδίζουν. Θα ανοίξουμε τα φτερά μας όπως εκείνα τα Σεραφείμ στην όραση του προφήτη Ισαΐα, και θα πετάξουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο, αδελφοί, μέσα στο έργο, μέσα στη δόξα του. Αμή. Και θα είμαστε αντιπρόσωποι του στην γη. Αλληλούια, τα Σεραφείμ του στην γη, οι φορείς της παρουσίας του, τα Χερουβίμ, οι φορείς της παρουσίας του, και τα Σεραφείμ, οι φλεγόμενοι της παρουσίας του, από την παρουσία του. Χερούβ, φορέας. Σαράφ, φλεγόμενος. Χερούβ, θα φέρουμε την παρουσία του. Σαράφ, θα είμαστε φλεγόμενοι από την παρουσία του. Αλληλούια, αδελφοί. Αλληλούια. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Δεν θα φοβόμαστε τον άνθρωπο. Γιατί θα έχουμε Άγιο Φόβο για τον Κύριο τον Θεό μας. Για τον Κύριο τον Θεό μας. Να διαβάσουμε Α Τιμοθέου 4:8. Α Τιμοθέου 4:8 εδάφιο. Διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια, ο Άγιος Φόβος, η Άγια Σχέση είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσε επαγγελία της παρούσα ζωής και της μελούσης. Αλληλούια. Δύναμη, σθένος, εξουσία, ώστε να πάρουμε τις πλούσιες και τις μεγάλες ευλογίες και τις υποσχέσεις του Θεού τόσο βιωτικά όσο και πνευματικά. Αμήν. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί, για να τον ψηλαφίσουμε, να τον μάθουμε, να τον γνωρίσουμε, να τον ακολουθήσουμε και να τον φανερώσουμε. Και όλα αυτά θα γίνουν καθώς θα έχουμε μια άγια σχέση μαζί του. Αμήν. Μια σχέση που δεν θα ζητάει μόνο, αλλά θα έχει μάθει να δίνει. Μια άλλη σχέση που θα ζητάει για το πώς θα ευαρεστηθεί ο Κύριος. Μια σχέση που θα μας σπρώχνει να τον υπηρετούμε όπου και αν είμαστε, ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αν έχουμε την χειρότερη μέρα ή αν είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι ή έχουμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Σοβαρότατο πρόβλημα, αδελφοί. Αμήν. Αυτήν την σχέση θέλω, Κύριος. Αμήν. Να μάθουμε να κράζουμε Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Πώς θα γίνει αυτό? Καθώς θα τον έχουμε γνωρίσει μέσω της Άγιας σχέσης μας μαζί του. Αμήν. Και τότε όλα θα αλλάξουν και ο Κύριος πραγματικά θα ευαρεστείται καθώς θα βλέπει όριμους χριστιανούς. Όριμους ανθρώπους που μέσα το Κύριος θα νιώθει βεβαιότητα και εμπιστοσύνη για να μας εμπιστευτεί μεγαλύτερα και περισσότερα πράγματα. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων, τρίτο κεφάλαιο. Τη νύχτα επάνω στο κρεβάτι μου ζήτησα εκείνον που αγαπάει η ψυχή μου. Τον ζήτησα και δεν τον βρήκα. Θα σηκωθώ τώρα. Θα περιέλθω την πόλη, στις αγορές και στις πλατείες. Θα ζητήσω εκείνον που αγαπάει η ψυχή μου. Τον ζήτησα και δεν τον βρήκα. Με βρήκαν οι φύλακες, αυτοί που περιέρχονται την πόλη. Μήπως είδατε εκείνον που αγαπάει η ψυχή μου? Αφού πέρασα λίγο πιο πέρα από αυτούς, βρήκα εκείνον που αγαπάει η ψυχή μου. Τον έπιασα και δεν τον άφησα μέχρις ότου τον έφερα μέσα στο σπίτι της μητέρας μου και στον κοιτώνα εκείνης που με συνέλαβε. Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, σας ορκίζω στις δορκάδες και στις ελαφίνες του χωραφιού, μη ενοχλήσετε, ούτε να ξυπνήσετε την αγάπη μου μέχρις ότου θελήσει. Ποια είναι αυτή? Αυτή που ανεβαίνει από την έρημο, σαν στήλη καπνού, αρωματισμένη με σμύρνα και λιβάνι, με κάθε αρωματική σκόνη του μυροποιού. Δέστε, το κρεβάτι του Σολομώντα, ολόγυρας αυτό είναι 60 δυνατοί άνδρες, από τους δυνατούς του Ισραήλ. Όλοι αυτοί κρατούν ρομφαία, διδαγμένοι σε πόλεμο. Καθένας έχει τη ρομφαία του επάνω στο μυρό του, εξαιτίας νυχτερινών φοβών. Ο βασιλιάς Σολομώντας έκανε για τον εαυτό του ένα φορείο από ξύλα του Λιβάνου. Έκανε τους στήλους του από ασίμι, το ανάκλυντρό του από χρυσάφι, το στρώμα του από πορφύρα. Το εσωτερικό του ήταν διακοσμημένο με αγάπη από τις θυγατέρες της Ιερουσαλήμ. «Βγείτε, θυγατέρες της Ιών, και δείτε το βασιλιά Σολομώντα με το διάδημά του, με το οποίο τον έστεψε η μητέρα του κατά την ημέρα της νύμφευσής του, κατά την ημέρα της εφροσύνης της καρδιάς του». Άσμα ασμάτων, τέταρτο κεφάλαιο. Δες, είσαι ωραία, αγαπητή μου, δες, είσαι ωραία. Τα μάτια σου είναι σαν των περιστεριών ανάμεσα στους πλοκάμους σου. Τα μαλλιά σου είναι σαν πίμνιο από κατσίκια που κατεβαίνουν από το βουνό Γαλάδ. Τα δόντια σου είναι σαν πίμνιο από κουρεμένα πρόβατα, τα οποία ανεβαίνουν από το πλήσιμο, που όλα τους γεννούν δίδυμα και ανάμεσά τους δεν υπάρχει άτεκνο. Τα χείλη σου είναι σαν κόκκινη ταινία και η λαλιά σου είναι χαριτωμένη. Τα μάγουλα σου σαν ένα κομμάτι από ρόδι ανάμεσα στους πλοκάμους σου. Ο τράχυλός σου είναι σαν πύργος του Δαβίδ, που είναι χτισμένος για οπλοθήκη, επάνω στον οποίο κρέμονται χίλιες επιμήκης ασπίδες, όλες είναι ασπίδες ισχυρών. Οι δύο μαστοί σου είναι σαν δύο δίδυμοι σκύμνοι δορκάδας, που βόσκουν ανάμεσα στα κρίνα. Μέχρις ότου πνεύσει η άβρα της ημέρας και φύγουν οι σκιές, εγώ θα πάω στο βουνό της Σμύρνας και στο λόφο του θυμιάματος. Είσαι ολόκληρη ωραία, αγαπητή μου, και ψεγάδι δεν υπάρχει σε σένα. Έλα μαζί μου από το Λίβανο, νύμφη, από το Λίβανο, έλα μαζί μου. Δες από την κορυφή του Αμανά, από την κορυφή του Σενίρ και του Αερμών, από τις φωλιές των λιονταριών, από τα βουνά των παρδάλεων. Πλήγωσε στην καρδιά μου, αδελφή μου, νύμφη. Πλήγωσε στην καρδιά μου με ένα από τα μάτια σου, με ένα πλόκαμο του τραχύλου σου. Πόσο ωραία είναι η αγάπη σου, αδελφή μου, νύμφη. Πόσο καλύτερη η αγάπη σου παρά το κρασί και η ευωδιά των μύρων σου παρά όλα τα αρώματα. Τα χείλη σου, νύμφη, στάζουν σαν κυρίθρα. Μέλι και γάλα είναι κάτω από τη γλώσσα σου, και η ευωδιά των ιματίων σου σαν ευωδιά του Λιβάνου. Κήπος κλεισμένος είναι η αδελφή μου, η νύμφη μου. Βρύση κλεισμένη, πηγή σφραγισμένη. Τα βλαστάρια σου είναι παράδεισος από ρόδια, μαζί με εκλεκτούς καρπούς. Κύπρος μαζί με νάρδο. Νάρδος και κρόκος. Καλάμι και κυνάμωμο, με όλα τα δέντρα του θυμιάματος. Σμύρνα και αλόι, μαζί με όλα τα πρώτης τάξης αρώματα. Πηγή κήπων, πηγάδι ζωντανού νερού και ριάκια από το Λίβανο. Σήκω βόρεια και έλα νότε. Πνεύσε στον κήπο μου, για να ξεχυθούν τα αρώματά του. Ας έρθει ο αγαπητός μου στον κήπο του και ας φάει τους εξαίρετους καρπούς του. Δανιήλ, τρίτο κεφάλαιο. Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας έκανε μια χρυσή εικόνα. Το ύψος της 60 πύχες και το πλάτος της 6 πύχες. Και την έστησε στην πεδιάδα Δουρά, στην επαρχία της Βαβυλώνας. Και ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας έστειλε να συγκεντρώσει τους σατράπες, τους διοικητές και τους τοπάρχες, τους κριτές, τους θησαυροφύλακες, τους συμβούλους, τους νομοδιδάσκαλους και όλους τους άρχοντες των επαρχιών για να έρθουν στα εγγένεια της εικόνας που είχε στήσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας. Και οι σατράπες, οι διοικητές και οι τοπάρχες, οι κριτές, οι θησαυροφύλακες, οι σύμβουλοι, οι νομοδιδάσκαλοι και όλοι οι άρχοντες των επαρχιών συγκεντρώθηκαν στα εγγένεια της εικόνας που είχε στήσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας και στάθηκαν μπροστά στην εικόνα που είχε στήσει ο Ναβουχοδονόσορας. Και ένας κήρυκας βοούσε μεγαλόφωνα «Σε σας προστάζεται, λαοί, έθνη και γλώσσες, κατά την ώρα που θα ακούσετε τον ήχο της άλπικας, της σύρυγας, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου, της συμφωνίας και κάθε είδους μουσική, αφού πέσετε, προσκυνήστε τη χρυσή εικόνα που έχει στήσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας. Και όποιος δεν πέσει και προσκυνήσει, την ίδια ώρα θα ριχθεί μέσα στο καμίνι της φωτιάς που καίει». Γι' αυτό όταν όλοι οι λαοί άκουσαν τον ήχο της άλπιγκας, της σύριγκας, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου και κάθε είδους μουσική, πέφτοντας όλοι οι λαοί, τα έθνη και οι γλώσσες προσκυνούσαν τη χρυσή εικόνα που είχε στήσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας. Και μερικοί Χαλδαίοι ήρθαν τότε και διέβαλαν τους Ιουδαίους και είπαν, λέγοντας προς το βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, «Βασιλιά, να ζεις στον αιώνα! Εσύ, βασιλιά, έβγαλες πρόσταγμα κάθε άνθρωπος που θα ακούσει τον ήχο της άλπικας, της σύριγκας, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και κάθε είδους μουσική να πέσει και να προσκυνήσει τη χρυσή εικόνα. Και όποιος δεν πέσει και προσκυνήσει, να ριχτεί μέσα στο καμίνι της φωτιάς που καίει». Υπάρχουν μερικοί άνδρες Ιουδαίοι που τους έβαλες στις υποθέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνας, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό. Αυτοί οι άνθρωποι, βασιλιά, δεν σε σεβάστηκαν. Τους θεούς σου δεν λατρεύουν και τη χρυσή εικόνα που έχεις στήσει δεν την προσκυνούν. Τότε ο Ναβουχοδονόσορας, με θυμό και οργή, πρόσταξε να φέρουν τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό. Και έφεραν αυτούς τους ανθρώπους μπροστά στο βασιλιά. Και αποκρινόμενος ο Ναβουχοδονόσορας τους είπε, «Στα αλήθεια, Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό, δεν λατρεύετε τους θεούς μου και δεν προσκυνάτε τη χρυσή εικόνα που έχω στήσει? Τώρα λοιπόν, αν είστε έτοιμοι, μόλις ακούσετε τον ήχο της άλπιγκας, της σύριγκας, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και κάθε είδους μουσική, να πέσετε και να προσκυνήσετε την εικόνα που έχω κάνει, καλώς. Αν όμως δεν προσκυνήσετε, θα ριχτείτε την ίδια ώρα μέσα στο καμίνι της φωτιάς που καίει. Και ποιος είναι εκείνος ο Θεός που θα σας ελευθερώσει από τα χέρια μου?» Ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό απάντησαν και είπαν στον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα: «Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να σου απαντήσουμε για το πράγμα αυτό. Αν είναι έτσι, ο Θεός μας, που εμείς λατρεύουμε, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει από το καμίνι της φωτιάς που καίει και από το χέρι σου, βασιλιά, θα μας ελευθερώσει. Αλλά κι αν όχι, ας είναι σε σένα γνωστό, βασιλιά, ότι τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε και τη χρυσή εικόνα που έχεις στήσει δεν την προσκυνούμε.» Τότε ο Ναβουχοδονόσορας γέμισε με θυμό και η όψη του προσώπου του αλλοιώθηκε ενάντια στον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό. Και αφού μίλησε, πρόσταξε να κάψουν το καμίνι 7 φορές περισσότερο από ό,τι φαινόταν ότι έκαιγε. Και ο βασιλιάς πρόσταξε τους δυνατότερους άνδρες του στρατού του να δέσουν τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό και να τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς που έκαιγε. Τότε οι άνδρες εκείνοι δέθηκαν με τα σαλβάρια τους, τις θιάρες τους και τις περικνημίδες τους και τα άλλα ενδύματά τους και ρίχτηκαν μέσα στο καμίνι της φωτιάς που έκαιγε. Και επειδή η προσταγή του βασιλιά ήταν κατεπήγουσα και έκαναν το καμίνι να καίει υπερβολικά, η φλόγα της φωτιάς θανάτωσε τους άνδρες εκείνους που είχαν σηκώσει τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό. Και αυτοί οι τρεις άνδρες, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό, έπεσαν δεμένοι μέσα στο καμίνι της φωτιάς που έκαιγε. Και ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας έμεινε έκπληκτος. Και καθώς σηκώθηκε με βιασύνη, μίλησε στους μεγιστάνες του και είπε: «Δεν ρίξαμε 3 άνδρες δεμένους στο μέσο της φωτιάς?» Και εκείνοι απάντησαν στο βασιλιά και είπαν: «Στα αλήθεια, βασιλιά.» Και απαντώντας είπε: «Δέστε, εγώ βλέπω 4 άνδρες λυμένους να περπατούν στο μέσο της φωτιάς και βλάβη δεν υπάρχει σε αυτούς. Και η όψη του 4ου είναι όμοια με ιόν Θεού.» Τότε, αφού ο Ναβουχοδονόσορας πλησίασε στο στόμιο από το καμίνι της φωτιάς που έκαιγε, μίλησε και είπε: «Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό, δούλοι του Θεού του Υψίστου, βγείτε έξω και ελάτε.» Τότε ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό βγήκαν έξω από το μέσον της φωτιάς. Και αφού συγκεντρώθηκαν οι σατράπες, οι διοικητές και οι τοπάρχες και οι μεγιστάνες του βασιλιά, είδαν αυτούς τους άνδρες ότι επάνω στα σώματά τους η φωτιά δεν είχε ισχύ και τρίχα του κεφαλιού τους δεν κάηκε και τα σαλβάρια τους δεν παράλλαξαν, ούτε μυρωδιά φωτιάς πέρασε επάνω τους. Τότε ο Ναβουχοδονόσορας μίλησε και είπε: «Ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγό, που έστειλε τον άγγελό του και ελευθέρωσε τους δούλους του που έλπισαν σε αυτόν και παράκουσαν το λόγο του βασιλιά και παρέδωσαν τα σώματά τους για να μην λατρεύσουν ούτε να προσκυνήσουν άλλον Θεό εκτός από το Θεό τους. Γι' αυτό βγάζω διάταγμα ότι κάθε λαός, έθνος και γλώσσα που θα μιλήσει κακό ενάντια στον Θεό του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγό θα καταμελιστεί και τα σπίτια τους θα γίνουν κοπρώνες. Επειδή δεν υπάρχει άλλος Θεός που να μπορεί να ελευθερώσει με τέτοιον τρόπο.» Τότε ο βασιλιάς προβίβασε τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό στην επαρχία της Βαβυλώνας. Δανιήλ, 4ο κεφάλαιο. Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας προς όλους τους λαούς, έθνη και γλώσσες που κατοικούν επάνω σε ολόκληρη τη γη: «Ειρήνη ας πληθυνθεί σε σας. Τα σημεία και τα θαυμάσια που ο ύψιστος Θεός έκανε σε μένα, άρεσε μπροστά μου να τα αναγγείλω. Πόσο μεγάλα είναι τα σημεία του και πόσο ισχυρά τα θαυμάσια του. Η βασιλεία του είναι αιώνια βασιλεία και η εξουσία του σε γενεά και γενεά. Εγώ, ο Ναβουχοδονόσορας, αναπαυόμουν στον οίκο μου και ήμουν σε ακμή στο παλάτι μου. Είδα ένα όνειρο που με κατέπληξε και οι συλλογισμοί μου επάνω στο κρεβάτι μου και οι οράσεις του κεφαλιού μου με τάραξαν. Γι' αυτό έβγαλα πρόσταγμα να έρθουν μπροστά μου όλοι οι σοφοί της Βαβυλώνας για να μου φανερώσουν την ερμηνεία του ονείρου. Τότε μπήκαν μέσα οι μάγοι, οι επαϊδοί, οι χαλδαίοι και οι μάντις. Και εγώ είπα το όνειρο μπροστά τους, αλλά δεν μου φανέρωσαν την ερμηνεία του. Και ύστερα ήρθε μπροστά μου ο Δανιήλ, που το όνομά του ήταν Βαλτασάσαρ, σύμφωνα με το όνομα του Θεού μου, και στον οποίο είναι το πνεύμα των Άγιων Θεών. Και είπα μπροστά του το όνειρο, λέγοντας: «Βαλτασάσαρ, άρχοντα των μάγων, επειδή γνώρισα ότι το πνεύμα των Άγιων Θεών είναι σε σένα και δεν σου είναι δύσκολο κανένα κρυπτό, πες μου τα οράματα του ονείρου μου που είδα και την ερμηνεία του. Δες τα οράματα του κεφαλιού μου επάνω στο κρεβάτι μου. Έβλεπα και ξάφνου ένα δέντρο στο μέσο της γης και το ύψος του μεγάλο. Το δέντρο μεγάλωσε και δυνάμωσε και το ύψος του έφτανε μέχρι τον ουρανό και η θέα του μέχρι τα πέρατα ολόκληρης της γης. Τα φύλλα του ήσαν ωραία και ο καρπός του πολύς και σε αυτό ήταν τροφή για όλους. Κάτω από τη σκιά του αναπαύονταν τα θηρία του χωραφιού και στα κλαδιά του κατασκήνωναν τα πουλιά του ουρανού και από αυτό τρεφόταν κάθε σάρκα. Είδα στα οράματα του κεφαλιού μου επάνω στο κρεβάτι μου και ξάφνου ένας φύλακας και άγιος κατέβηκε από τον ουρανό και φώναξε μεγαλόφωνα και είπε ως εξής: «Κόψτε το δέντρο και αποκόψτε τα κλαδιά του. Εκτινάξτε τα φύλλα του και διασκορπίστε τον καρπό του. Ας φύγουν τα θηρία από κάτω του και τα πουλιά από τα κλαδιά του. Το στέλεχος όμως των ριζών του αφήστε το στη γη και αυτό με σιδερένιον και χάλκινον δεσμό στο τρυφερό χορτάρι του χωραφιού. Και θα βρέχετε με τη δρόσο του ουρανού και η μερίδα του θα είναι μαζί με τα θηρία στο χορτάρι της γης. Η καρδιά του θα μεταβληθεί από την ανθρώπινη και θα του δοθεί καρδιά θηρίου και θα περάσουν επάνω του 7 κερί. Αυτό το πράγμα είναι με πρόσταγμα των φυλάκων και η υπόθεση με το λόγο των Αγίων, ώστε να γνωρίσουν αυτοί που ζουν ότι ο ύψιστος είναι Κύριος της Βασιλείας των Ανθρώπων και σε όποιον θέλει τη δίνει και το εξουθένημα των ανθρώπων βάζει επάνω σε αυτή». Αυτό το όνειρο είδα εγώ ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας. Και εσύ, Βαλτασάσαρ, πες την ερμηνεία του, επειδή όλοι οι σοφοί του βασιλείου μου δεν είναι ικανοί να φανερώσουν σε μένα την ερμηνεία. Ενώ εσύ είσαι ικανός, επειδή το πνεύμα των Άγιων Θεών είναι μέσα σε σένα». Τότε ο Δανιήλ, που το όνομά του ήταν Βαλτασάσαρ, έμεινε μέχρι μία ώρα εκστατικός και τον τάραζαν οι διαλογισμοί του. Ο βασιλιάς μίλησε και είπε: «Βαλτασάσαρ, ας μη σε ταράζει το όνειρο ή η ερμηνεία του». Ο Βαλτασάσαρ απάντησε και είπε: «Κύριε μου, το όνειρο ας έρθει επάνω σε εκείνους που σε μισούν και η ερμηνεία του επάνω στους εχθρούς σου. Το δέντρο που είδες, που αυξήθηκε και δυνάμωσε, που το ύψος του έφτασε μέχρι τον ουρανό και η θέα του σε όλη τη γη, και τα φύλλα του ήσαν ωραία και ο καρπός του πολύς και τροφή για όλους ήταν σε αυτό και από κάτω του κατοικούσαν τα θηρία του χωραφιού και στα κλαδιά του κατασκήνωναν τα πουλιά του ουρανού, βασιλιά, εσύ είσαι αυτό το δέντρο που μεγαλύνθηκες και δυνάμωσες. Και υψώθηκε η μεγαλοσύνη σου και έφτασε μέχρι τον ουρανό και η εξουσία σου μέχρι τα πέρατα της γης. Και για το ότι ο βασιλιάς είδε ένα φύλακα και άγιο που κατέβαινε από τον ουρανό και έλεγε: «Κόψτε το δέντρο και καταστρέψτε το, αφήστε στη γη μόνο το στέλεχος των ριζών του και αυτό με σιδερένιον και χάλκινον δεσμό στο τρυφερό χορτάρι του χωραφιού, και ας βρέχεται από τη δρόσο του ουρανού και με τα θηρία του χωραφιού ας είναι η μερίδα του, μέχρι να περάσουν επάνω σε αυτό 7 καιροί. Βασιλιά, αυτή είναι η ερμηνεία και αυτή η απόφαση του υψίστου που έφτασε πάνω στον Κύριό μου το βασιλιά. Και θα εκδιωχθείς από τους ανθρώπους και η κατοικία σου θα είναι μαζί με τα θηρία του χωραφιού και θα τρως χορτάρι όπως τα βόδια και θα βρέχεσαι από τη δρόσο του ουρανού και θα περάσουν επάνω σου 7 καιροί μέχρις ότου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι ο Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και σε όποιον θέλει τη δίνει. Και για το ότι προστάχτηκε να αφήσουν το στέλεχος των ριζών του δέντρου, το βασίλειό σου θα στερεωθεί σε σένα αφού γνωρίσεις την ουράνια εξουσία. Γι' αυτό, βασιλιά, ας γίνει σε σένα δεκτή η συμβουλή μου και απόκοψε τις αμαρτίες σου με δικαιοσύνη και τις ανομίες σου με ικτυρμούς φτωχών. Ίσως και διαρκέσει η ευημερία σου. Όλα αυτά ήρθαν επάνω στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Στο τέλος των 12 μηνών, ενώ περπατούσε επάνω σε ένα ψηλό τόπο στο βασιλικό παλάτι της Βαβυλώνας, ο βασιλιάς μίλησε και είπε: «Δεν είναι αυτή η μεγάλη Βαβυλώνα που εγώ έχτισα για καθέδρα του βασιλείου με ισχύ της δύναμής μου και για τιμή της δόξας μου?» Ο λόγος ήταν ακόμα στο στόμα του βασιλιά και έγινε φωνή από τον ουρανό λέγοντας: «Σε σένα αναγγέλλεται, βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Η βασιλεία σου παρήλθε από σένα και θα εκδιωχθείς από τους ανθρώπους και η κατοικία σου θα είναι μαζί με τα θηρία του χωραφιού. Χορτάρι θα τρως όπως τα βόδια και θα περάσουν επάνω σου 7 καιροί μέχρι ότου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι ο Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και σε όποιον θέλει τη δίνει». Και κατά την ώρα αυτή εκτελέστηκε ο λόγος επάνω στον Ναβουχοδονόσορα και εκδιώχθηκε από τους ανθρώπους και έτρωγε χορτάρι όπως τα βόδια και το σώμα του βρεχόταν από τη δρόσο του ουρανού μέχρι ότου αυξήθηκαν οι τρίχες του σαν φτερά αετών και τα νύχια του σαν των ορναίων. Και στο τέλος των ημερών, εγώ ο Ναβουχοδονόσορας σήκωσα τα μάτια μου προς τον ουρανό και τα μυαλά μου επέστρεψαν σε μένα και ευλόγησα τον ύψιστο και ένεσα και δόξασα αυτόν που ζει στον αιώνα, του οποίου η εξουσία είναι εξουσία αιώνια και η βασιλεία του σε γενεά και γενεά. Και όλοι οι κάτοικοι της γης λογίζονται μπροστά του ως ένα τίποτε και σύμφωνα με τη θέλησή του πράττει στο στράτευμα του ουρανού και στους κατοίκους της γης. Και δεν υπάρχει κάποιος που να εμποδίζει το χέρι του ή που να του λέει «Τι έκανες?». Κατά τον ίδιο καιρό τα μυαλά μου επέστρεψαν σε μένα και για δόξα της βασιλείας μου επανήλθε σε μένα η λαμπρότητά μου και η μορφή μου. Και οι αυλικοί μου και οι μεγιστάνες μου με ζητούσαν και στερεώθηκα στη βασιλεία μου και μου προστέθηκε μεγαλύτερη μεγαλειότητα. Τώρα, εγώ ο Ναβουχοδονόσορας ενώ και υπεριψώνω και δοξάζω τον βασιλιά του ουρανού, επειδή όλα τα έργα του είναι αλήθεια και οι δρόμοι του κρίση και μπορεί να ταπεινώσει αυτούς που περπατούν μέσα στην υπερηφάνεια.
2: Ιησούς του Ναβί, τρίτο κεφάλαιο. Και ο Ιησούς σηκώθηκε πρωί και αναχώρησαν από τη Σιτήμ και ήρθαν μέχρι τον Ιορδάνη, αυτός και όλη η γη Ισραήλ, και διανυχτέρευσαν εκεί, πριν διαπεράσουν απέναντι. Και μετά από τρεις ημέρες, οι άρχοντες πέρασαν μέσα από το στρατόπεδο και πρόσταξαν το λαό λέγοντας: «Όταν δείτε την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς, τους Λεβίτες που τη βαστάζουν, τότε εσείς θα κινηθείτε από τους τόπους σας και θα πάτε πίσω από αυτή. Όμως, ας είναι διάστημα ανάμεσα σε εσάς και σε εκείνη μέχρι 2.000 πύχες, σύμφωνα με το μέτρο. Μην πλησιάσετε σε αυτή για να γνωρίζετε το δρόμο που πρέπει να βαδίζετε επειδή δεν περάσατε αυτό το δρόμο χθες και προχθές. Και ο Ιησούς είπε στο λαό, «Καθαριστείτε, επειδή αύριο ο Κύριος θα κάνει ανάμεσά σας θαυμαστά πράγματα». Και ο Ιησούς είπε στους ιερείς, λέγοντας, «Σηκώστε την κιβωτό της Διαθήκης και προπορεύεστε μπροστά από το λαό». Και σήκωσαν την κιβωτό της Διαθήκης και πήγαιναν μπροστά από το λαό. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Αυτή την ημέρα αρχίζω να σε υψώνω μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ, για να γνωρίσουν ότι όπως ήμουν μαζί με τον Μωυσή, θα είμαι μαζί και με σένα. Εσύ λοιπόν πρόσταξε τους ιερείς που βαστάζουν την κιβωτό της Διαθήκης, λέγοντας, «Όταν φτάσετε στην άκρη του νερού του Ιορδάνη, θα σταθείτε στον Ιορδάνη». Και ο Ιησούς είπε στους γιους Ισραήλ, «Πλησιάστε εδώ και ακούστε τα λόγια του Κυρίου του Θεού σας». Και ο Ιησούς είπε, «Από τούτο θα γνωρίσετε ότι ο ζωντανός Θεός είναι ανάμεσά σας και ότι ολοκληρωτικά θα εξολοθρεύσετε από μπροστά σας τους Χαρανέους και τους Χεταίους και τους Εβαίους και τους Φερεζαίους και τους Γεργεσαίους και τους Αμοραίους και τους Ιεβουσαίους. Ιδού, η κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου, ολόκληρης της γης, πορεύεται μπροστά σας στον Ιορδάνη».

Ρέων που βάσταζαν δικαιωτό βράχηκαν στην άκρη του νερού, επειδή ο Ιορδάνης πλημμυρίζει σε όλες τις όχθες του όλες τις ημέρες του θερισμού, τα νερά που κατεβαίνουν από πάνω στάθηκαν και υψώθηκαν σε ένα σωρό πολύ μακριά από την πόλη Αδάμ, που είναι στα πλάγια της Ζαρετάν. Και τα νερά που κατέβαιναν κάτω, προς τη θάλασσα της Πεδιάδας, την Αλμυρή θάλασσα, καθώς αποκόπηκαν, έφυγαν ολοκληρωτικά. Και ο λαός πέρασε κατά την Κρήτη Ιεριχώ. Και οι ιερείς που βάσταζαν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου στέκονταν σταθεροί επάνω σε ξερό έδαφος, στο μέσον του Ιορδάνη. Και όλοι οι Ισραηλίτες διάμεναν μέσα από ξερό έδαφος, μέχρι ότου τελείωσε ολόκληρος ο λαός να διαβαίνει τον Ιορδάνη. Ιησούς το Ναβί, κεφάλαιο 4. Και αφού ολόκληρος ο λαός τελείωσε να διαβαίνει τον Ιορδάνη, ο Κύριος είπε στον Ιησού λέγοντας: «Πάρτε για τον εαυτό σας 12 άνδρες από το λαό, από ένα άνδρα αναφιλή, και πρόσταξέ τους λέγοντας: «Πάρτε απ' εδώ, μέσα από τον Ιορδάνη, από τον τόπο που τα πόδια των ιερέων στάθηκαν σταθερά, 12 πέτρες, και θα τις μεταφέρετε μαζί σας και θα τις βάλετε στον τόπο όπου θα στρατοπεδεύσετε αυτή τη νύχτα». Τότε ο Ιησούς προσκάλεσε τους 12 άνδρες που είχε διορίσει από τους γιους Ισραήλ, από ένα άνδρα αναφιλή. Και ο Ιησούς τους είπε: «Διαβείτε μπροστά από την κιβωτό του Κυρίου του Θεού σας στο μέσον του Ιορδάνη και σηκώστε ο καθένας από εσάς μία πέτρα επάνω στους ώμους του, σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών των γιών Ισραήλ, για να είναι αυτό σημείο μεταξύ σας. Ώστε, όταν οι γιοι σας στο μέλλον ρωτούν, λέγοντας: «Τι σημαίνουν σε εσάς αυτές οι πέτρες?», τότε θα τους απαντάτε ότι τα νερά του Ιορδάνη κόπηκαν μπροστά από την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Όταν διάβαινε τον Ιορδάνη, τα νερά του Ιορδάνη κόπηκαν και οι πέτρες αυτές θα είναι στους γιους Ισραήλ για παντοτινή υπόμνηση». Έτσι και έκαναν οι γιοι Ισραήλ, καθώς ο Ιησούς πρόσταξε σε αυτούς. Και πήραν 12 πέτρες μέσα από τον Ιορδάνη, όπως ο Κύριος είχε πει στον Ιησού, σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών των γιών Ισραήλ, και τις μετέφεραν μαζί τους στον τόπο όπου κατέλησαν και εκεί τις έβαλαν. Και ο Ιησούς έστησε άλλες 12 πέτρες στο μέσον του Ιορδάνη, στον τόπο όπου στάθηκαν τα πόδια των ιερέων, που βάσταζαν την κιβωτό της Διαθήκης, και εκείνε μέχρι σήμερα. Και οι ιερείς που βάσταζαν την κιβωτό στέκονταν στο μέσον του Ιορδάνη μέχρι ότου τελείωσαν όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στον Ιησού για να πει στο λαό, σύμφωνα με όλα όσα ο Μωυσής πρόσταξε στον Ιησού. Και ο λαός έσπευσε και διάβηκε. Και αφού ολόκληρος ο λαός τελείωσε διαβαίνοντας, διάβηκε και η κιβωτός του Κυρίου και οι ιερείς μπροστά από το λαό. Και η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και το μισό της φύλης του Μανασί διάβηκαν οπλισμένοι μπροστά από τους γιους Ισραήλ, όπως τους είχε πει ο Μωυσής. Μέχρι 40.000 οπλισμένοι διάβηκαν μπροστά από τον Κύριο σε πόλεμο στις πεδιάδες της Ιεριχώ. Εκείνη την ημέρα, ο Κύριος ύψωσε τον Ιησού μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ και τον φοβόνταν, όπως φοβόνταν τον Μωυσή όλες τις ημέρες της ζωής του. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού τα εξής: «Πρόσταξε τους ιερείς που βαστάζουν την κιβωτό του μαρτυρίου να ανέβουν από τον Ιορδάνη». Και ο Ιησούς πρόσταξε τους ιερείς λέγοντας: «Ανεβείτε από τον Ιορδάνη». Και αφού οι ιερείς που βάσταζαν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου ανέβηκαν από το μέσο του Ιορδάνη και τα πέλματα των ποδιών των ιερέων πάτησαν επάνω στη ξηρά, τα νερά του Ιορδάνη επέστρεψαν στον τόπο τους και πλημμύρισαν όλες τις όχθες του, όπως και πρώτα. Και ο λαός ανέβηκε από τον Ιορδάνη τη 10η του πρώτου μήνα και στρατοπέδευσε στα Γάλγαλα προς το ανατολικό μέρος της Ιεριχώ. Και τις 12 εκείνες πέτρες που πήραν από τον Ιορδάνη, ο Ιησούς τις έστησε στα Γάλγαλα. Και είπε στους γιους Ισραήλ, λέγοντας: «Όταν στο μέλλον οι γιοι σας ρωτούν τους πατέρες τους, λέγοντας: «Τι σημαίνουν αυτές οι πέτρες?», τότε θα αναγγείλετε στους γιους σας τα εξής: «Ο Ισραήλ διάβηκε αυτό τον Ιορδάνη ως αν διαμέσου ξηράς. Επειδή ο Κύριος, ο Θεός σας, αποξέρανε τα νερά του Ιορδάνη μπροστά σας,
μέχρις ότου διαβήκατε.

0: όπως έκανε ο Κύριος ο Θεός σας στην Ερυθρά Θάλασσα, που την αποξέρανε μπροστά σας μέχρι ότου διαβήκαμε. Για να γνωρίσουν όλοι οι λαοί της γης το χέρι του Κυρίου, ότι είναι δυνατό, για να φοβάστε πάντοτε τον Κύριο το Θεό σας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είναι το τελευταίο μήνυμα που έχει να κάνει με αυτά τα 7 εγώ ημί του Κυρίου και βρίσκεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, που λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός». Προσέξουμε λίγο κατά Ιωάννη 15:1. Κάποιες λεπτομέρειες πολύ σημαντικές. «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπών εκόπτει αυτό και παν το φέρον καρπών καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερο καρπό». Νόμοι πνευματικοί. Δηλαδή, καθώς εμείς είμαστε το κλίμα, κλιματόβεργες, ο προορισμός ο δικός μας, του κάθε ενός από εμάς, είναι να φέρει καρπό. Όποιος δεν φέρνει καρπό, λέει, το κόβει. Όποιος φέρει καρπό, καθαρίζει ο Κύριος να φέρει πιο πολύ καρπό. Τώρα εσείς είστε καθαροί για το λόγο τον οποίο ελάχιστα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Εμείς θα πρέπει να μείνουμε σε εκείνον και εκείνος μέσα σε εμάς. Θα δούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφεαυτού, εάν δεν μείνει εν διαμέλω, ούτω ουδε εσείς εάν δεν μείνετε εν εμή. Μας διδάσκει την ενότητα, την εξάρτηση που πρέπει να έχουμε με εκείνον. Κόψε ένα κλίμα, μια κλιματόβεργα και ας την κάτω να δεις αν φέρει καρπό. Θα φέρει? Όχι. Θα πρέπει να είναι συνδεμένη με το αμπέλι, να μην είναι κομμένη. «Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα, ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν». Όσο και αν νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι ευσεβής, ότι κάνει καλά έργα, ότι γνωρίζει τα του Θεού, εάν δεν είναι ενωμένος με τον Κύριο, με τη ρίζα, με την άμπελο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. «Εάν της δεν μείνει εν ημί, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται και συνάγουσι αυτά και ρίπτουσι στο πυρ και καίονται». Όποιο κλίμα κοπεί, ο προορισμός του είναι αυτός. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Και το βλέπουμε, αδερφοί, γιατί και η άμπελος δεν... Κάποιοι νομίζουν ότι εγώ και ο Κύριος μόνο. Αλλά η άμπελος στην ουσία είναι ο Κύριος και το σώμα του. Είναι η εκκλησία του. Εκείνος είναι η κεφαλή και εμείς είμαστε το σώμα. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε ενωμένοι με το σώμα του Κυρίου. Αλλιώς δεν πρόκειται να φέρουμε καρπό. Αλλιώς αυτό το κλίμα, εάν κοπεί ή αν ο Κύριος το κόψει, το ίδιο το άτομο φύγει και αποκόψει τον εαυτό του από την άμπελο, ξεραίνεται. Αυτό είναι το φυσικό επακόλουθο. Και μετά πέφτει στη φωτιά. Ξεραίνεται όχι κατευθείαν, σιγά σιγά, αλλά στο τέλος αυτό είναι το αποτέλεσμα. Του δίνει ο Κύριος περιθώριο να επιστρέψει, έτσι, να μετανοήσει. Γι' αυτό λέει ξηραίνεται σιγά σιγά. «Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνω σε εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς». Για φανταστείτε το λίγο. Εάν έχουμε αυτή την πλήρη ενότητα με εκείνον και οι λόγοι του μείνουν μέσα μας, θα ζητείτε ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. «Εν τούτο δοξάζει το πατήρ μου το να φέρετε καρπό πολύ και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου». Η απόδειξη ότι είμαστε μαθητές του Κυρίου από πού εξαρτάται? Εξαρτάται από το εάν φέρουμε καρπό. Και ο καρπός ξέρουμε ότι πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, που λέει αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πιστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Αυτός είναι ο πρώτος καρπός. Και το αποτέλεσμα μετά είναι και ο καρπός ψυχών που ο Κύριος θέλει να φέρει μέσα από μας. Γιατί όταν γινόμαστε σαν τον Χριστό, αδερφοί, είναι φυσικό επακόλουθο να φέρουμε καρπό ψυχών. Και ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο και ο Χριστός μας πάνω στο Σταυρό έμεινε μόνος του, ενώ ευεργέτησε τόσες χιλιάδες κόσμο, όμως τελικά ο Κύριος τα φέρει καρπό. Ο Νόε κήρυτε 120 χρόνια και δεν είδε καρπό. Όμως μετά βλέπουμε ότι όταν ήρθε ο κατακλυσμός, τότε μετανόησαν πάρα πολύ, αλλά πλέον ήταν αργά για τη ζωή τους, όχι όμως για την ψυχή τους. Καρπός του Νόε. Ο καρπός του Χριστού πάνω στο Σταυρό, κανένας θα με αφήσετε, λέει, και θα είμαι μόνος. Γι' αυτό και, αδερφοί, θα πρέπει να έχουμε όραση. Να μην απογοητευόμαστε ότι μίλησε σε έναν, μίλησε σε άλλον, δεν ακούσαν οι άνθρωποι, δεν ακούνε. Άρα τσαμποκόπος. Όχι. Θα πρέπει, λέει, ο κόπος μας δεν είναι μάταιος εν Κύριο. Ο Θεός, λοιπόν, θέλει τον καρπό μας. Καθώς με αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Αυτή η διακήρυξη ότι εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, εσείς τα κλίματα, είναι μια μορφή παραβολής. Και ο Κύριος μίλαγε μέσα από παραβολές. Και σήμερα θα δούμε άλλη μια παραβολή στο Ματθαίος 21 που μιλάει πάλι για άμπελο. Αλλά αυτή τη φορά μιλάει για την άμπελο που ο Κύριος είχε δημιουργήσει στην Παλαιά Διαθήκη. Και θα συγκρίνουμε κάποια πράγματα ανάμεσα στην πρώτη που διαβάσαμε, «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατέρας μου είναι ο Γιωργός, εσείς τα κλίματα», και στη δεύτερη που έχει να κάνει με αυτά που έγιναν μέχρι εκείνη τη στιγμή που ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Ματθαίος 21:38 λέει, «Άλλη παραβολή ακούσατε, είδα κάποιος άνθρωπος οικοδεσπότης που φύτεψε ένα αμπελόν και τον περιέβαλε με φραγμό, έκοψε ένα αυτό, έσκαψε ένα αυτό λινό, δηλαδή να μπορεί να πατάει τα σταφύλια, οικοδόμησε πύργο, εμίστοσε αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να φυτέψει, να καλλιεργήσει, να δημιουργήσει το περιβάλλον το σωστό, ώστε τελικά να αποκτήσει τον καρπό, τα σταφύλια, τον ίνο, αυτό που ήθελε. Μίστοσε λοιπόν γεωργούς και έφυγε. Και όταν πλησίασε ο καιρός των καρπών, έστειλε δούλους για να μαζέψει τον καρπό. Και οι γεωργοί αυτοί τι έκαναν, άλλους έδιραν, λέει, άλλους φώνευσαν, άλλους λιθοβόλησαν. Είναι οι προφήτες και οι δούλοι του Κυρίου που έστειλε στο λαό Ισραήλ για να δει τι γίνεται με τον καρπό. Είναι ίδια σχεδόν εικόνα με τον Κύριο που πήγε στη Σικιά για να βρει καρπό, αλλά δεν βρήκε, βρήκε μόνο φύλλα. Έτσι και έστελνε ο Κύριος κατά καιρούς τους προφήτες του για να βρούνε τον καρπό. Και τι έκαναν στους προφήτες, οι γεωργοί αυτοί. Αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για το αμπέλι, ώστε να αποδώσουν τον καρπό της αμπέλου, που η άμπελος τότε, βέβαια, στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Ισραήλ, ο φυσικός Ισραήλ. Άλλους τους σκότωσαν, άλλους τους λιθοβόλησαν, άλλους τους έδιραν, τα γνωστά. Ύστερα έστειλε, λέει, το γιο του. Α, και λένε, εδώ είναι ο κληρονόμος, αυτός θα κληρονομήσει το, ελάτε, λέει, να το σκοτώσουμε, να πάρουμε εμείς την κληρονομία. Αυτό και έκαναν όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Α, ποιος είναι αυτός να κάνει θαύματα. Τώρα εμείς είμαστε η εξουσία εδώ πέρα, γραμματείς, σαδουκαίοι, φαρισαίοι. Ήρθε τώρα αυτός να μας ταράξει τα νερά. Ελάτε να το σκοτώσουμε και να έχουμε εμείς την κληρονομία μας, να είμαστε πάντοτε εμείς η εξουσία. Αυτό έκαναν. Και πιάσατε σε αυτόν, εξέβαλαν έξω το αμπελόνους και φώνευσαν. και το λέει προφητικά ο Κύριος εδώ, γιατί αυτό θα συνέβαινε μετά από λίγο. Θα τον έπιαναν και θα τον σκότωναν, τον σταύρωναν. Όταν λοιπόν έρθει ο Κύριος του Αμπελώνος, τι θέλει κάνει σε αυτούς τους γεωργούς? Λέγουσι δε προς αυτόν, κακούς κακός θέλει απολέσει αυτούς και τον Αμπελώνα θέλει μισθώσει σ' άλλους γεωργούς ή την εστέλωση αποδώσει σε αυτόν τους καρπούς εν της κερής αυτών. Έχουμε λοιπόν δύο παράβολες που και οι δύο είπαμε έχουν να κάνουν με την Άμπελο. Η πρώτη έχει να κάνει με αυτό που επρόκειτο και είχε σκοπό ο Κύριος να κάνει στο μέλλον, δηλαδή την εκκλησία του. Την αληθινή εκκλησία του. Από όλους τους λαούς, από όλα τα έθνη, και λέει ότι εγώ είμαι η Άμπελος, εσείς τα κλίματα. Δεν περιορίζεται στο φυσικό Ισραήλ, αλλά ξέρουμε ότι απλώθηκε σε όλο τον κόσμο όλο αυτό όσον αφορά την εκκλησία του. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Αυτό επρόκειτο να γίνει. Και για να γίνει και να γίνει σωστά και όχι όπως πριν, θα έπρεπε ο κάθε ένας ο οποίος θα λογιζόταν να ήταν μέλος του σώματος του Χριστού, τα κλίματα δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι με την Άμπελ. Δεν γίνεται ξεχωριστά. Στη δεύτερη παραβολή βλέπουμε το τι είχε γίνει μέχρι εκείνη την ώρα, όπως είπαμε. Και ήταν κάτι το οποίο ο Θεός, αδελφοί, το μίσησε. Το απέρριψε και γι' αυτό και το διέλυσε. Πείραξαν το Πνεύμα του Θεού. Σκότωσαν τους προφήτες, σκότωσαν τους δασκάλους του Κυρίου, σκότωσαν τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό όταν ήρθε ο κληρονόμος. Και διαλύθηκε όλο αυτό που ο Κύριος είχε ξεκινήσει με το λαό Ισραήλ. Γιατί ξεκίνησε όλο αυτό ο Κύριος με τον Ισραήλ? Ξεκίνησε από τον Αβραάμ, τον πιο δίκαιο άνθρωπο που υπήρχε τότε στον κόσμο. Διάλεξε ο Κύριος ανθρώπους ευσεβείς για να δημιουργήσει το λαό του. Και μέσα από το λαό του ο Θεός τι ήθελε? Να έρθει ο Μεσσίας και να απλωθεί η σωτηρία σε όλα τα έθνη. Αυτός ήταν ο σκοπός του Κυρίου. Όμως αυτοί δυστυχώς δεν κατάλαβαν. Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν ο εαυτός τους. Ήθελαν να χρησιμοποιήσουν δηλαδή την κληρονομία του Θεού, την άμπελο του Θεού, για δικό τους όφελος, για δικές τους εξουσίες και κέρδος. Αυτό έκαναν. Και αυτό ο Κύριος το μίσησε. Και δεν είναι τυχαίο, αδερφοί, ότι και στα άλλα συνοπτικά Ευαγγέλια, και στο Μάρκο, στο ΙΒ1, και στο Λουκά, στο Κάπα κεφάλαιο, λέει ακριβώς την ίδια ιστορία. Γιατί τον πείραξε τον Κύριο όλο αυτό που έγινε. Και γι' αυτό και είπε, δεν θα αφαιθεί, λέει, λίθος επί λίθου. Τα σκόρπισε όλα σε αυτή την άμπελο που τελικά, αντί για σταφύλια, έκανε αγριοστάφυλλα, όπως θα δούμε παρακάτω. Περιγράφει λοιπόν την πάρα πολύ κακή στάση των γεωργών που ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες, πρώτα απ' όλα, που οδηγούσαν τον υπόλοιπο λαό, οι άρχοντες του κόσμου, του τόπου τότε, αλλά και ένα μεγάλο μέρος του λαού που τους ακολούθησαν μέσα σε αυτή την κακία και την υποκρισία. Αυτή ήταν η άμπελος, αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Και αδελφοί, η άμπελος ήταν ένα σύμβολο πολύ γνωστό σε αυτούς. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν ήξεραν. Όταν ο Κύριος μίλαγε και λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή» ή την άλλη παραβολή που λέει τη δεύτερη ότι κάποιος μίσθωσε τους γεωργούς στα μπέλη του και δημιούργησε τα μπέλη του, γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Θέλω να διαβάσω στον Εζεκίλ, στο ΙΘ 10, 19-10. Θα δούμε κάποια εδάφια τα οποία μιλάνε για την Άμπελο προφητικά. Οι προφήτες μίλαγαν για την Άμπελο και πάντα σχεδόν μίλαγαν με αρνητικό τρόπο όσον αφορά το αποτέλεσμα που θα υπήρχε. Γιατί όλο αυτό, αδερφοί, ήταν δοσμένο σε ανθρώπινα χέρια. Δυστυχώς. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν ενωμένοι με το Πνεύμα του Θεού. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Λέει στην Ιδρυκήλη, η μητέρα σου, καθομοίωσή σου ή το ως άμπελος πεφυτευμένη πλησίων των υδάτων, έγινε κακοφόρος πλήρης κλάδων δια πολλά ύδατα. Και αν το διαβάσουμε παρακάτω, θα λέει, βλέπετε ότι τελικά καταστράφηκε. Διάλυσε. Στον Ισαΐα, στο έψιλον κεφάλαιο, λέει ο προφήτης ότι τώρα θέλω ψάλι εις τον αγαπημένο μου άσμα, το αγαπητού μου, περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτά του και ενώ περιέμενε να βγάλει στα φύλλα, έβγαλε αγριοστάφυλλα. Τι να κάνω, λέει, σε αυτό τον αμπελώνα. Έκανα ό,τι μπορούσα. Κι όμως αντί για σταφύλια, έκανε αγριοστάφυλλα. Αλλά ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητό αυτό φυτό. Δίνει και την εξήγηση. Περιέμενε κρίση, πλην ιδού καταδυνάστευση. Δικαιοσύνη, πλην ιδού κραυγή. Αλλά περίμενε ο Κύριος και βλέπουμε τον καρπό που περίμενε. Πρώτα απ' όλα, τον πρώτο καρπό. Τον καρπό του Πνεύματος δηλαδή. Κι όμως, αντί για κρίση, αντί για δικαιοσύνη, κραυγή, αδικία και χίλια δυο. Επίσης τον Ιερεμία, στο δεύτερο κεφάλαιο, 21 εδάφιο, λέει «Εφύτευσα άμπελο, εκλεκτή σπέρμα, όλος αληθινό». Πώς μετά, λέει, «Μετεβλήθη σε παρεφθαρμένο κλίμα αμπέλου ξένης σε μέ». Ενώ, λέει, «Φύτεψε ένα θαυμάσιο αμπέλι, εσύ μετεβλήθης». Και λέει ότι εμιάθης, γιατί πήγες ο πίσω το Βααλίμ, μέσα στην ιδωλολατρία. Το ίδιο λέει και στον Οσιέρ. Ο Ισραήλ είναι άμπελος, ευκλιματούσα, εκαρποφόρησε αυτόν ως κατατοπίδος των καρπών αυτού, επλήθυνε τα θυσιαστήρια. Γέμισε θυσιαστήρια σε ναούς, σε θεούς αλλοτρίους, μπήκε μέσα στην ιδωλολατρία. Σας πληροφορώ ότι η χειρότερη ιδωλολατρία, αδελφοί, είναι σήμερα σε όλο τον κόσμο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ιδωλολατρία τι είναι? Να λατρεύεις έργα χειρών ανθρώπων. Και οι άνθρωποι λατρεύουν τι? Λατρεύουν τον Κύριο ή τα έργα των χειρών τους, τις αμαξάρες τους. Ξέρουμε όλες τις μάρκες. Τα σπίτια τους. Γνωρίζουμε τα πάντα. Όλα αυτά τα οποία φτιάχνει ο άνθρωπος, τα λατρεύουμε, τα θαυμάζουμε. Ιδωλολατρία. Μοχθούμε για αυτά. Αφαιρώνουμε ώρες, χρόνο από τη δουλειά μας. Μοχθούμε να αποκτήσουμε τα έργα, τα ανθρώπινα έργα, που τελικά όλα είναι μάταια. Γνωρίζουμε χίλιες δυο ανοησίες και αν στον πιστό ρωτήσεις, πες μου τους 12 μαθητές του Χριστού. Ξέρουμε τις εντεκάδες των ποδοσφαιριστών, όμως δεν ξέρουμε τους 12 μαθητές του Κυρίου. Ιδωλολατρία. Ό,τι μας ευχαριστεί, εκεί επικεντρώνεται η προσοχή μας, η γνώση μας. Επλήθυνε τα θυσιαστήρια. Στον Ψαλμό 80 κεφάλαιο, 8 εδάφιο λέει «Άμπελον εξ Αιγύπτου μετακόμισας, εξεδίωξας έθνη και φύτεψας αυτήν». Τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο και τους φύτεψε στη γη της επαγγελίας. Ετοίμασας τόπο έμπροσθεν αυτής, βαθέως ερίζωσας αυτή, γέμισε όλη τη γη. Και μετά λέει, γιατί γκρέμισες, λέει, τους φραγμούς αυτής. Γκρέμισε όλοι. Μπορούμε να το διαβάσουμε στο σπίτι, δεν θέλω να σας κουράσω. Αλλά αυτή είναι η εικόνα. Ενώ ο Κύριος έκλεξε τα πιο εκλεκτά κλίματα. Τα φύτεψε σε ένα τόπο που λέει έρε, γάλα και μέλι στον καλύτερο τόπο. Η δόξα λέει πασών των γεών, λέει κάπου αλλού. Εκεί τα φύτεψε. Ήταν ο τόπος αυτός. Και αντί να κάνουν σταφύλια, έκαναν αγριοστάφυλλα. Το ίδιο και εμάς. Μας έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την αμαρτία και μας φύτεψε σε ένα άγιο τόπο. Με αγίους ανθρώπους που ο Κύριος αγίασε. Αμήν. Έπλυνε την αμαρτία μας, την ανομία μας. Μας έδωσε το κάθε τι μας δίνει το λόγο του, μας ποτίζει με το πνεύμα του. Με ένα σκοπό όμως. Να κάνουμε καρπό. Καλό καρπό. Εμείς τι κάνουμε. Αλλά σήμερα δεν είναι για να πάρουμε κατάκριση, αλλά για να πάρουμε πληροφορία. Το πώς θα καρποφορήσουμε τελικά. Το πώς τελικά θα εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού και θα ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας. Βλέπουμε λοιπόν πάντα αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά την άμπελο της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα στην Καινή Διαθήκη έρχεται ο Ιησούς και λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή». Γιατί η αληθινή? Γιατί η προηγούμενη πλέον τι ήταν? Άμπελος ψεύτικη. Την απέρριψε ο Κύριος. Μπορεί ακόμα ο λαός Ισραήλ και πολλοί από το λαό Ισραήλ να κρατάνε τις παραδόσεις τους, όλα αυτά τα οποία κράταγαν. Όμως πλέον για τον Κύριο δεν είναι η άμπελος αυτή. Εμείς είμαστε η άμπελος. Γιατί έχουμε τον Κύριο κεφαλή μας. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Και η αληθινή άμπελος, αδερφοί, έχει ένα χαρακτηριστικό. Έχει πλήρη ενότητα με τον Κύριο. Πλήρη ενότητα. Είναι ένα σώμα. Και αυτό είναι το μυστικό όλο. Μείνατε νεμή και εγώ εν ημίν, όπως το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό, λέει, από μόνο του, χωρίς να μείνει στην άμπελο, έτσι και εσείς δεν μπορείτε χωρίς εμένα να φέρετε καρπό. Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα. Χωρίς εμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Τώρα, εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση ανάμεσα σε αυτές τις δύο παραβολές, θα λέγαμε, είναι το εξής. Ότι υπάρχει μια διαφορά, μια διαφοροποίηση ανάμεσα στη μια παραβολή και στην άλλη. Κάτι άλλαξε ο Κύριος. Κάτι άλλαξε. Και τι ήταν αυτό που άλλαξε? Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε, αδερφοί, την πνευματική μας αύξηση. Προσέξτε, στην πρώτη λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός». Ενώ στη δεύτερη τι λέει? Ότι εμίσθωσα αυτόν εις Γεωργούς. Την άμπελο δηλαδή. Στη μία που ο Κύριος θέλει να κάνει και να ευλογήσει στη Καινή Διαθήκη λέει «Ο πατέρας είναι ο Γεωργός». Στην Παλαιά Διαθήκη ποιοι ήταν οι Γεωργοί? Οι άρχοντες. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την ευθύνη να φέρουν εις πέρας και καλά το θέλημα του Θεού και να οδηγήσουν το λαό Ισραήλ να γίνει άμπελος καρποφόρα. Όμως απέτυχαν. Άλλαξε ο Γεωργός. Για ποιο λόγο? Αδελφοί, γιατί βλέπουμε ότι με ανθρώπινες προσπάθειες δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να οδηγήσουν ανθρώπους. Γιατί είναι άνθρωποι. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν μίστοσε Γεωργούς, ιερείς, γραμματείς, θρησκευτικούς ηγέτες. Διαβάζουμε στην Ιεζεκείο στο 22 κεφάλαιο, 26 εδάφιο. Ακούστε τι λέει. «Οι ιερείς αυτοίς υθέτησαν τον νόμο μου και βεβήλωσαν τα Άγιά μου». Επιγραμματικά το διαβάζω. Στο 27, οι άρχοντες αυτοί είναι εν μέσω αυτοίς ως λύκοι αρπάζονται στο θύραμα να αρπάξουν. Οι προφήτες αυτοίς περίληφαν αυτούς, λέει, με πυλών αμάλακτων, βλέποντες οράσεις ματέας και μαντεύοντας προς αυτούς ψεύδι, ότι τους κατέβαινε στο κεφάλι οι προφήτες. Ο λαός της γης μεταχειρίζονται απάτη, έκανε αρπαγάς καταδυνάστευε το φτωχό. Βλέπουμε τους ιερείς, τους άρχοντες, τους προφήτες, ακόμα και το λαό της γης. Αυτή ήταν η γεωργή στην Παλαιά Διαθήκη. Και το αποτέλεσμα ήταν καταστροφή. Δεν έγινε αυτό που ο Θεός ήθελε τελικά. Και ζήτησα μεταξύ αυτών άνδρα, ώστε να ανεγείρει το περίφραγμα, να σταθεί στη χαλάστρα ενώπιόν μου υπέρ της γης, για να μην εξολοθρεύσω αυτήν, και δεν βρήκα. Δεν βρήκε κάποιον ο οποίος να σταθεί και να στηρίξει τελικά αυτό το έργο που ο Κύριος ήθελε να κάνει. Ένας άνθρωπος δεν υπήρχε. Τώρα έρχεται ο ίδιος ο Κύριος να αναλάβει αυτή την αποστολή. Ισαΐας 59:16 λέει: «Και είδεν ότι δεν υπήρχε άνθρωπος, και θαύμασε ότι δεν υπήρχε ο μεστέγων, όθεν ο βραχίων αυτού ενήργησε εις αυτόν σωτηρία, και η δικαιοσύνη αυτού αυτή εβάστασε αυτόν». Δεν βρήκε έναν άνθρωπο. Την προηγούμενη φορά μιλάγαμε για τους πολλούς και για τους λίγους. Πολλοί και κλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Λέγαμε ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και το ερώτημα είναι τελικά από ποιους θέλουμε να είμαστε εμείς, από τους λίγους ή από τους πολλούς. Για φαντάσου, τον Κύριο τώρα εδώ να μιλάει και να λέει, ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Έναν άνθρωπο να σταθεί στη χαλάστρα. Χαλάστρα ήταν όταν ήταν τα τείχη και ήταν γκρεμισμένο ένα κομμάτι, ήταν το πιο ευάλωτο, θα λέγαμε, σημείο για να έρθει ο εχθρός και να μπει μέσα στο κάστρο. Και περίμενε ανθρώπους να σταθούν στη χαλάστρα, να υπερασπιστούν. Ο Κύριος περιμένει έναν άνθρωπο να μεσητεύσει, έναν άνθρωπο δίκαιο. Και αναρωτιέμαι, όταν τα διαβάζουμε αυτά, αδερφοί, τι λέμε εμείς? Άστο να ψάχνει. Να πεις, Κύριε, βοήθησέ με να κάνω το θέλημά σου, να σταθώ εγώ. Εκεί που υπάρχει αδυναμία, εκεί που υπάρχει πρόβλημα, να σταθώ εγώ στην προσευχή, με τη στάση μου, όπου υπάρχει ανάγκη να είμαι εκεί. Ή δεν μας νοιάζει? Δεν βρήκα, λέει, έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο να μεσητεύσει, έναν άνθρωπο να σταθεί υπέρ του λαού. Έναν άνθρωπο δίκαιο να γίνει παράδειγμα και για τους υπόλοιπους. Δεν βρήκα. Και ο Κύριος αναλαμβάνει, λοιπόν, με το Πνεύμα του το Άγιο να έρθει και να δημιουργήσει τελικά αυτή την άμπελο, την καρποφόρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, το πρώτο και κύριο, αφού έχει αναλάβει ο Γιώργος, ο πατέρας ο Ουράνιος, να κάνει, είναι να φυτέψει το πιο εκλεκτό αμπέλι, έτσι, την πιο εκλεκτή ρίζα στο αμπέλι του. Και ποιο ήταν αυτό, τώρα στην Καινή Διαθήκη? Ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η ρίζα της αμπέλου. Κολοσσαΐς 1:15. Ακούστε λοιπόν ο Γεωργός ότι το πρώτο πράγμα είναι τη διαλογή της αμπέλου, της σωστής. Κολοσσαΐς 1:15, ώστε είναι η εικόνα του Θεού το αοράτο, ο Ιησούς Χριστός. Πρωτότοκος πάσης κτίσεως, πρώτος. Όταν μιλάει για κτίση, κυρίως αναφέρεται στην πνευματική κτίση, που είναι η Εκκλησία. Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επιτυγής, τα ορατά, τα όρατα, οι τεθρόνια, οι κυριότητες, οι αρχές, οι εξουσίες, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν εκτίστησαν. Πρώτος λίθος. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστε είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, για να γίνει αυτός πρωτεύων στα πάντα. Αυτός έγινε η αρχή της αμπέλου, πλέον που θέλει ο Κύριος να οικοδομήσει σε όλο τον κόσμο. Κεφαλή του σώματος. Αυτό έκανε. Άλλαξε ο Γιώργος, ο Κύριος ο ίδιος διάλεξε το πιο εκλεκτό κλίμα, την πιο εκλεκτή ρίζα να τη φυτέψει, την οποία ρίζα όμως οι άρχοντες της Παλαιάς Διαθήκης, της δεύτερης παραβολής που διαβάσαμε, την απέρριψαν. Γιατί στο τέλος της παραβολής, λέει στο Ματθαίο 21:42, λέει προς αυτούς ο Ιησούς, ποτέ δεν αναγνώσατε εν τες γραφές ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, αυτός έγινε κεφαλή γωνίας. Βλέπετε τη διαφορά? Απέρριψαν τον Κύριο οι άρχοντες. Για τούτο λέγω προς εμάς ότι θέλει αφαιρεθεί εφημών η Βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνος κάνον τους καρπούς αυτής. Το πρώτο και κύριο λοιπόν που έκανε ο πατέρας ο Γιώργος ήταν να εκλέξει και να φυτέψει τη ρίζα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Το δεύτερο είναι ότι φρόντισε ο πατέρας Ουράνιος να είναι ένα με τη ρίζα ο ίδιος. Ο πατέρας να είναι μέσα στο γιο του και ο γιος να είναι μέσα στον πατέρα. Θυμάστε την εφτάφωτη λιχνία που μοιάζει με δέντρο ή μπορεί να πεις και με άμπελο, έτσι. Το κεντρικό, η ρίζα, είναι το πνεύμα του Γιάχβε. Και λέει πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμειος, πνεύμα φόβου και γνώσης του Κυρίου. Ο Κύριος αδελφοί ταυτίστηκε με την άμπελο. Ο Γεωργός ταυτίζεται και είναι ένα με την άμπελο, ώστε και εμείς τελικά να γίνουμε ένα. Το δεύτερο είναι αυτό. Έκλεξε τη σωστή ρίζα, ενώθηκε μαζί της, ένα πνεύμα, και το τρίτο φρόντισε να έρθει σε εμάς το πνεύμα του, το Άγιο, ώστε να πάρουμε και εμείς το ίδιο πνεύμα και την ίδια φύση να γίνουμε ένα. Κάτι το οποίο στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε. Άλλαξε ο Γιώργος και αλλάξαν τα δεδομένα. Πλέον δεν γίνεται το έργο του Θεού με ανθρώπινες προσπάθειες και δυνάμεις. Γίνεται με το Πνεύμα του Θεού, ουχίδια δυνάμεως, λέει, ουχίδια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος μου, λέει ο Κύριος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη στην αρχιερατική προσευχή, και εγώ τη δόξα την οποία με έδωκας, έδωκα σε αυτούς, δια να είναι εν καθώς εμείς είμεθα εν. Ένα. εγώ είναι αυτής, εγώ μέσα σε αυτούς, ο Χριστός μας, και εσύ πατέρα μου μέσα σε μένα. Για να είναι τετελειωμένη σε ένα και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και αγάπησες αυτούς καθώς εμέ αγάπησες. Όπως αγάπησε δηλαδή ο Θεός τον Ιησού Χριστό, έτσι και όλους εμάς μας αγαπάει με τον ίδιο τρόπο, την ίδια ένταση. Δεν είναι λοιπόν πλέον αυτή η προσπάθεια οι ανθρώπινοι των Γεωργών που προσπάθησαν να αλλάξουν τους ανθρώπους κάπως εξωτερικά, γιατί αυτό ήταν το αποτέλεσμα, να δημιουργούν δηλαδή τάφους ασβεστομένους. Αλλά έρχεται τώρα το Πνεύμα του Θεού μέσα μας για να μας αλλάξει από μέσα και να μας δημιουργήσει την Άγια Φύση του Θεού μέσα μας. Γι' αυτό και λέει ότι μας κάνει μετόχους της Θείας Φύσης Του. Μας δίνει το Πνεύμα Του το Άγιο. Μου δίνει ο Κύριος τώρα κάτι πολύ ωραίο όσον αφορά το Πνεύμα μας. Γιατί λίγο πολύ ξέρουμε το σώμα μας. Λίγο πολύ ψάχνουμε λίγο την ψυχή μας, το τι έχει. Αλλά λίγο πολύ είναι άγνωστο το Πνεύμα του ανθρώπου. Τι περιέχει μέσα και τι είναι το Πνεύμα του ανθρώπου. Κάτι το οποίο μέσα σε αυτό ο Θεός ο ίδιος πλέον κατοικεί μέσα μας. Πρέπει να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Τώρα στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί, ήρθε το Πνεύμα του Θεού, δηλαδή όλη η χυμή της Αμπέλου έρχονται και μας δίνουν ζωή μέσα μας. Δεν ζούμε πλέον εμείς, αλλά ο Χριστός λέει ζει εν εμή, μέσα σε εμάς. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αρκεί να το, ξέρετε, να τον αφήσουμε τον Κύριο να περάσει από το, με το Πνεύμα Του να περάσει μέσα μας και να μας εμπλουτίσει μέσα μας με το Πνεύμα Του, με τους χυμούς αυτού της Αμπέλου. Το κλίμα, αδερφοί, παίρνει την ίδια τη ζωή του από την Άμπελ. Η ίδια η ζωή του εξαρτάται από τη σχέση του με την Άμπελο. Δεν είμαστε ξεκομμένοι. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε ξεκομμένοι. Υπάρχει και ο Θεός θέλει να υπάρχει μια συνεχόμενη ροή, έκχυση από τους χυμούς της Αμπέλου μέσα μας. Λέει ο Κύριος, «Απ' εμ' αυτού δεν δύναμε να κάνω ουδέν. Ο Πατέρας, ο οποίος μένει μέσα μου, αυτός ποιεί τα έργα αυτού». Αυτό σημαίνει ότι καθώς ήταν ένα ο Χριστός με τον Πατέρα τον Ουράνιο, η ζωή του Χριστού και τα έργα του Χριστού εξαρτιόταν από αυτή την ένωση που είχε ο Χριστός με τον Πατέρα τον Ουράνιο. Το ίδιο θα πρέπει να είμαστε και εμείς. Δυστυχώς όμως εμείς σαν άνθρωποι πάρα πολλές φορές αποκόπτουμε τους εαυτούς μας και θέλουμε να ζήσουμε τη δικιά μας ζωή και όχι τη ζωή του Χριστού. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Η ξηρασία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Η απογοήτευση. Πολλοί χριστιανοί κάνουν πίσω. Πίσω. Και σήμερα σκεφτόμουν, βλέπω συνέχεια ένα όνειρο, συνέχεια, δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό. Και είμαι στο αυτοκίνητο, βάζω όπισθεν και κάθε φορά που βλέπω αυτό το όνειρο δεν υπάρχουν φρένα όταν γυρνάς πίσω. Δηλαδή όταν γύρναγα πίσω, κάνω όπισθεν, μετά όσο και να πατούσα το φρένο δεν μπορούσα. Το αυτοκίνητο δεν σταμάταγε πουθενά. Το έχω δει τουλάχιστον, μπορεί να πω και 30 φορές το ίδιο όνειρο. Όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά αυτό ήταν το νόημά του. Όχι σε άλλες περιοχές, σε άλλες καταστάσεις, αλλά αυτό είναι το νόημά του. Και τι θέλει να πει? Όταν γυρνάς πίσω, όταν βάζεις όπιστα, να ξέρεις ότι δεν υπάρχουν φρένα, κάπου θα χτυπήσεις. Θα πάθεις ζημιά. Και ο Κύριος λέει ότι δεν θέλει, δεν είναι αρμόδιος για τη Βασιλεία του Θεού όποιος παίρνει το αλέτρι και γυρνάει πίσω. Κοιτάζει προς τα πίσω. Ο Θεός μας θέλει να προχωρήσουμε μπροστά, αλλά ο Κύριος έχει φροντίσει, και αυτό πρέπει να μάθουμε σήμερα, έχει φροντίσει τον τρόπο να καρποφορήσουμε. Έχει φροντίσει τον τρόπο να γίνουμε τελικά η άμπελος αυτή, η καρποφόρα. Ο Θεός μας, αδερφοί, μέσα μας έρχεται σαν ποτάμι. Θυμάστε αυτό που λέει για το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα από την κοιλιά σας θέλω συρρεύσει ποταμί υδάτων ζώνων, και αυτό έλεγε, λέει, για το Πνεύμα το οποίο έμελλον να λαμβάνω στους πιστεύοντες. Γιατί δεν είχε δοθεί Πνεύμα Άγιο μέχρι τότε. Δεν είχε δοξαστεί ο Χριστός μας. Άρα μιλάμε για μια ροή του Πνεύματος, που όταν είμαστε προσκολλημένοι και ενωμένοι με Εκείνον, έρχεται σε μας και μας δίνει ζωή, πνευματική ζωή και καρποφορία. Δεν μπορούμε να αποκοπούμε. Δεν μπορούμε να πούμε, η ζωή μου χριστιανική είναι μια φορά τη βδομάδα στην εκκλησία. Και αν. Δεν είναι αυτό. Καλή είναι το πρώτο βήμα ίσως. Αλλά, αδερφοί, θέλει ο Θεός να είμαστε, να γίνουμε ένα, αν θέλουμε να είμαστε η άμπελος. Πόσοι άνθρωποι ξεκίνησαν, αναγεννήθηκαν, βαπτίστηκαν στο νερό, βαπτίστηκαν στο Πνεύμα το Άγιο και τελικά έχασαν τον δρόμο τους. Για ποιο λόγο? Δέχτηκαν τα πράγματα του Θεού, γεύτηκαν, λέει, τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Άκουσαν οι προφητείες, είδαν, γεύτηκαν, μίλησαν οι ίδιοι, θεραπείες, ομολόγησαν. Και πού είναι τώρα? Εάν ρέει μέσα σου το Πνεύμα του Θεού, ακόμα και οποιοδήποτε θα σε πειράξει, οτιδήποτε και αν γίνει, οτιδήποτε και αν σκάνδαλο έλθει, θα τον νικήσεις. Γιατί έχεις αυτή τη ροή του Πνεύματος μέσα σου. Σε ξεπλένει από κάθε κακία, από κάθε μοχθηρία, από κάθε ζηλοφωνία, από κάθε τι. Το βγάζει όλο αυτό, σε καθαρίζει. Όποιος φέρνει καρπό, λέει, τον καθαρίζω για να φέρει ακόμα περισσότερο καρπό. Δεν σε ενδιαφέρει το τι κάνουν οι υπόλοιποι, αν σε κουτσομπολεύουν, αν σε κοιτάζουν παράξενα ή οτιδήποτε άλλο, δεν σε ενδιαφέρει. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να είσαι ένα με εκείνον. Λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει, πάσχον δεν είναι πύλη, λέει ο Χριστός μας. Συγχώρεσε αυτούς, λέει, δεν ξέρουν τι κάνουν. Και βέβαια θα σε πειράξουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι ενωμένοι με τον Κύριο. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί όλοι μας, και επειδή είμαστε εδώ, δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι ενωμένοι με τον Κύριο. Ποιος θα χρησιμοποιήσει ο εχθρός για να σε καταβάλει, για να σε κουτσομπολεύσει, για οτιδήποτε, σε κακολογήσει, για να σε σκανδαλίσει? Αυτός που είναι ένα με τον Κύριο, όχι. Εκείνος δυστυχώς που είναι ξεκομμένοι. Και εκεί είναι που πρέπει να προσεύχεσαι για αυτούς που σε πειράζουν, σε κακολογούν και λένε πράγματα εναντίον σου ίσως. Ή ακόμα και με την ίδια τους τη στάση. Αδερφοί, ο Κύριος θέλει η ζωή μας να είναι εκείνος. Αμήν. Μέσα μας να είναι εκείνος η ζωή μας. Να μας ζωοποιεί. Και αυτό και λέει ότι είναι πνεύμα ζωοποιούν. Ο πρώτος άνθρωπος, λέει, έγινε εις ψυχή ζώσα, ο έσχατος εις πνεύμα ζωοποιούν. Το πνεύμα που κατοικεί μέσα μας, καθώς είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο, είναι πνεύμα ζωής. Δίνει ζωή, τη ζωή του Χριστού. Και τελικά αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Ότι καθώς γινόμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου, μπορούμε μετά και εμείς να γίνουμε γεωργοί. Γιατί λέει ότι θα τους διώξει, λέει, όλους αυτούς και θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς. Ναι, αλλά ποια είναι η διαφορά των πραγματικών γεωργών τώρα στην Καινή Διαθήκη με εκείνους που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη που ο Θεός τους απέρριψε? Η σημερινή γεωργή είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και ο Κύριος είναι που κατοικεί μέσα τους. Η αληθινή γεωργή τώρα στην Καινή Διαθήκη. Δεν πάνε με ανθρώπινες προσπάθειες ή με το δικό τους πιστεύω ή οτιδήποτε κάνουνε. Όχι, τώρα γινόμαστε εμείς φορείς του Πνεύματος του Θεού και μας δίνει την εξουσία να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Αμήν. Θα γίνουμε άμπελος κι εμείς. Μπορούμε να πούμε κι εμείς ότι είμαστε οι άμπελος, οι αληθινοί. Ξέρετε, η άμπελος έχει ένα χαρακτηριστικό. Μπορεί να φυτέψεις μία ρίζα, βγάζει κλαδιά, ανάλογα ο γεωργός την κόβει και όποιο κλαδί, ξέρεις, όποιο κλίμα του αρέσει να συνεχίσει την άμπελο, το αφήνει. Και αυτό το κλίμα τι γίνεται μετά από λίγο καιρό, μετά από κάποια χρόνια? Μέρος της ρίζας, είναι ένα με τη ρίζα. Είναι άμπελος. Από κλίμα γίνεται άμπελος. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, εσείς τα κλίματα. Αλλά και εμείς τα κλίματα, καθώς στεκόμαστε σωστά, γινόμαστε και εμείς τι? Άμπελος. Αμήν. Και βγάζουμε και εμείς κλαδιά, κλίματα. Καρποφορούμε. Γινόμαστε γεωργοί μετά. Κάνουμε το θέλημα του καλού μας Γεωργού, καθώς είμαστε ενωμένοι μαζί του. Αδελφοί, εγώ είμαι άμπελος, η αληθινή, λέει, εσείς τα κλίματα. Αυτός που θα μείνει ενωμένος μαζί μου θα φέρει καρπό πολύ. Θέλουμε?
2: Αμήν.
1: Ελάτε να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο ε. Ήλθον εις τον κήπον μου, αδελφοί μου νύμφοι. Ετρίγησα την Σμύρναν μου μετά των αρωμάτων μου. Έφαγον την κυρίθραν μου μετά του μέλιτός μου. Έπιον τον ίνον μου μετά του γάλακτός μου. Φάγετε, φίλοι, πίετε, ναι, πίετε αυθόνος, αγαπητοί. Εγώ κοιμόμαι, αλλά η καρδία μου αγρυπνεί. Φωνή του αγαπητού μου, κρούει. Άνοιξόν μη, αδελφοί μου, αγαπητοί μου, περιστερά μου, αμόμητέ μου. Διότι η κεφαλή μου εγέμισεν από δρόσου, η βόστριχή μου από ψεκάδων της νυκτός. Εξεδίθην τον χιτώνα μου, πώς να ενδυθώ αυτόν. Ένυψα τους πόδας μου, πώς θέλω μολύνει αυτούς. Ο αγαπητός μου εισήξε την χείρα αυτού δια της τρύπης της θύρας και τα σπλάχνα μου εταράχθησαν δι' αυτόν. Εγώ εσηκώθην δια να ανοίξω εις τον αγαπητόν μου και οι χείρες μου έσταζον Σμύρναν και οι δάκτυλοι μου Σμύρναν σταλακτήν επί τας λαβάς του μοχλού. Εγώ ίνιξα εις τον αγαπητόν μου, αλλά ο αγαπητός μου εσύρθη, έφυγεν. Η ψυχή μου ελιποθύμησεν εις τον λόγον αυτού. Εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Εφώνησα αυτόν και δεν μη απεκρίθη. Με έβρικαν οι φύλακες, οι περιερχόμενοι την πόλην. Με εκτύπησαν, με επλήγωσαν. Οι φύλακες των τυχών αφήρεσαν απ' εμού το ημάτιόν μου. Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εάν έβρητε τον αγαπητόν μου, τι θέλετε υπή προς αυτόν, ότι είμαι τετρωμένη υπό αγάπης. Τι διαφέρει άλλου αγαπητού ο αγαπητός σου, ο ωραία μεταξύ των γυναικών? Τι διαφέρει άλλου αγαπητού ο αγαπητός σου και όρκισας ημάς ούτως? Ο αγαπητός μου είναι λευκός και ερυθρός, διακρινόμενος μεταξύ μυριάδων. Η κεφαλή αυτού είναι χρυσίων δεδοκιμασμένων, η πλόκαμη αυτού κλάδι φινίκων, μέλανες ως κόραξ. Η οφθαλμή αυτού ως περιστερών επί των ριάκων των υδάτων, λελουμένη εν γάλακτη, καθήμενη ως λίθη εν θέσεως. Εσύ αγώνες αυτού ως πρασχέ αρωμάτων, ως αλόνια φυτών μυρεψικών, τα χείλη αυτού ως κρίνα, στάζοντα Σμύρναν σταλακτήν. Εχείρες αυτού δακτυλίδια χρυσά, πεπληρωμένα με βυρίλιον. Η κοιλία αυτού ελεφάντινον τεχνούργημα, περικεκοσμημένον με σαπφύρους. Εκνήμε αυτού στήλη μαρμάρινη, εστηριγμένη επί βάσεων καθαρού χρυσίου. Το είδος αυτού ως Λίβανος, έξοχος ως κέδρη. Ο ουρανίσκος αυτού είναι γλυκασμή και αυτός όλος επιθυμητός. Ούτως είναι ο αγαπητός μου και ούτως ο φίλος μου, θυγατέρες Ιερουσαλήμ. Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο σίγμα. Πού υπήγαινε ο αγαπητός σου, ο ωραία μεταξύ των γυναικών? Πού εστράφει ο αγαπητός σου και θέλω μεν ζητήσει αυτόν μετά σου? Ο αγαπητός μου κατέβει εις τον κήπον αυτού, εις τα σπρασιά των αρωμάτων, διαναπημένη εν της κήπης και να συνάγει κρίνα. Εγώ είμαι του αγαπητού μου και εμού ο αγαπητός μου, ποιμένη μεταξύ των κρίνων. Είσαι ωραία αγαπητή μου ως Θερσά, εύχαρης ως Ιερουσαλήμ, τρομερά ως στράτευμα Μεσημαίας. Απόστρεψον τους οφθαλμούς σου απέναντίον μου, διότι με κατέπληξαν. Τα μαλλία σου είναι ως πίμνιον εγών, καταβενόντων από Γαλαάδ. Οι οδόντες σου είναι ως πίμνιον προβάτων, αναβενόντων από της Λούσεως, τα οποία πάντα γεννώσει δίδυμα και δεν υπάρχει άτεκνον μεταξύ αυτών. Επαριέσου ως τμήμα ροηδίου μεταξύ των πλοκάμων σου. Εξήκοντα βασίλισσε είναι και ογδοήκοντα παλακέ και νεάνιδες αναρρύθμιτοι. Μία είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου. Αυτή είναι η μόνη της μητρός αυτής. Είναι η εκλεκτή της τεκούσης αυτήν. Είδον αυτήν εθυγατέρες και εμακάρισαν αυτήν. Εβασίλισσε και επαλακέ και επίνεσαν αυτήν. Τις αυτή η προκύπτουσα ως η αυγή, ωραία ως η σελήνη, λάμπουσα ως ο ήλιος, τρομερά ως στράτευμα Μεσημαίας, κατέβην εις τον κήπον των Καριών, για να είδω την χλώην της Κυλάδος, να είδω εάν ευλάστησεν η άμπελος, και εξύνθησαν ερωδιέ. Χωρίς να αισθανθώ, η ψυχή μου με κατέστησεν ως τας αμάξας του Αμιναδίβ. Επίστρεψον, ο Σουλαμίτης. Επίστρεψον, δια να σε θεωρήσομεν. Τι θέλετε ήδη εις την Σουλαμίτην, ως χορό δύο στρατοπέδων?
2: Δανιήλ, κεφάλαιον έψιλον. Βαλτάσαρ ο βασιλεύς έκαμε συμπόσιον μέγα εις χιλίους εκ των μεγιστάνων αυτού και έπινεν ίνον ενώπιον των χιλίων. Και εν τη γεύση του ίνου προσέταξεν ο Βαλτάσαρ να φέρωσι τα σκεύη τα χρυσά και τα αργυρά, τα οποία Ναβουχοδονόσορο πατήρ αυτού αφήρεσεν εκ του ναού του εν Ιερουσαλήμ, δια να πείωσιν εν αυτής ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού, οι γυναίκες αυτού και επαλακέ αυτού. Και εφέρθησαν τα σκεύη τα χρυσά, τα οποία αφηρέθησαν εκ του ναού του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ. Και έπινον εν αυτής ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού, οι γυναίκες αυτού και επαλακέ αυτού. Έπινον ίνον και είναι σαν τους θεούς τους χρυσούς και αργυρούς, τους χαλκούς, τους σιδηρούς, τους ξυλίνους και τους λιθίνους. Εν αυτή τη ώρα εξήλθον δάκτυλοι χειρός ανθρώπου και έγραψαν κατέναντι της λιχνίας επί το κονίαμα του τείχου του παλατίου του βασιλέως. Και ο βασιλεύς έβλεπε την παλάμην της χειρός ή της έγραψε. Τότε οι όψεις του βασιλέως ηλιώθη και οι διαλογισμοί αυτού συνετάρα των αυτών, ώστε οι σύνδεσμοι της οσφίως αυτού διελύοντο και τα γόνατα αυτού συνεκρούοντο. Και εβόησεν ο βασιλεύς μεγαλοφόνος να εισάξωσι τους επαϊδούς, τους χαλδαίους και τους μάντης. Τότε ο βασιλεύς ελάλησε και είπε προς τους σοφούς της Βαβυλώνος, «Όστις αναγνώσει την γραφήν ταύτην και μη δείξει την ερμηνείαν αυτής, θέλει ενδυθεί πορφύραν και η άλλη σωση χρυσή θέλει τεθεί επί των τράχυλων αυτού και θέλει είστε ο τρίτος άρχον του βασιλείου». Τότε εισήλθον πάντες οι σοφοί του βασιλέως. Πλην δεν ειδύναντο να αναγνώσωσι την γραφήν, ουδέ την ερμηνείαν αυτής να φανερώσωσι προς τον βασιλέα. Και ο βασιλεύς Βαλτάσαρ εταράχθη μεγάλος, και ηλιώθη εν αυτό οι όψεις αυτού, και οι μεγιστάνες αυτού συνεταράχθησαν. Η βασίλισσα εκ των λόγων του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού εισήλθεν εις τον οίκον του συμποσίου. Και ελάλησεν η βασίλισσα και είπε, «Βασιλεύ, ζήθη εις τον αιώνα. Μη σε ταράτωσιν οι διαλογισμοί σου και η όψη σου ας μη αλλιούται. Υπάρχει άνθρωπος εν το βασιλείο σου, εις τον οποίον είναι το πνεύμα των Αγίων Θεών, και εν τες ημέρες του Πατρός σου φως και σύνεσης και σοφία ως η σοφία των Θεών ευρέθησαν εν αυτό, τον οποίον ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορο πατήρ σου, ο βασιλεύς ο πατήρ σου, κατέστησεν άρχοντα των μάγων, των επαϊδών, των χαλδαίων και των μάντεων. Διότι πνεύμα έξοχων και γνώσης και σύνεσης, ερμηνεία ενυπνίων και εξήγησης ενιγμάτων και λύσης αποριών ευρέθησαν εν αυτό το Δανιήλ, τον οποίον ο βασιλεύς μετονόμασε Βαλτασάσαρ. Τώρα λοιπόν ας προσκληθεί ο Δανιήλ και θέλει δείξει την ερμηνεία. Τότε εισήχθη ο Δανιήλ έμπροσθεν του βασιλέως. Και ο βασιλεύς ελάλησε και είπε προς τον Δανιήλ, «Σύ είσαι ο Δανιήλ εκείνος, ώστις είσαι εκ των ιών της εχμαλωσίας του Ιούδα, τους οποίους έφερεν εκ της Ιουδαίας ο βασιλεύς ο πατήρ μου? Ήκουσα το όντι περί σου, ότι το πνεύμα των Θεών είναι εσύ, και φως και σύνεσης, και σοφία έξοχος ευρέθησαν εσύ. Και τώρα εισήλθον εμπροσθέν μου η σοφή και η επαϊδή, δια να αναγνώσωσι την γραφήν ταύτην και να φανερώσωσιν εις εμέ την ερμηνείαν αυτής. Πλην δεν ειδηνήθησαν να δείξωσι του πράγματος την ερμηνεία. Και εγώ ήκουσα περί σου ότι δύνασαι να ερμηνεύεις και να λύγεις απορίας. Τώρα λοιπόν, εάν δυνηθείς να αναγνώσεις την γραφήν και να φανερώσεις προς εμέ την ερμηνείαν αυτής, θέλεις ενδυθεί πορφύραν και η άλλη σωση χρυσή θέλει τεθεί περί των τράχυλών σου και θέλεις είστε ο τρίτος άρχον του βασιλείου». Τότε ο Δανιήλ απεκρίθη και είπεν έμπροσθεν του βασιλέως, «Τα δώρα σου ας είναι εσύ και δώσεις άλλον τα σαμιβά σου. Εγώ δε θέλω αναγνώσει την γραφήν εις τον βασιλέα και θέλω φανερώσει την ερμηνεία προς αυτόν. Βασιλεύ, ο Θεός ο ύψιστος έδωκεν εις τον Αβουχοδονόσορ τον πατέρα σου βασιλείαν και μεγαλειότητα και δόξαν και τιμήν. Και δια την μεγαλειότητα την οποίαν έδωκε εις αυτόν, πάντες οι λαοί, έθνη και γλώσσε έτρεμον και εφοβούντο έμπροσθεν αυτού. Όντι να ήθελε εφώνευε, και όντι να ήθελε εφύλατε ζώντα, και όντι να ήθελε ύψωνε, και όντι να ήθελε εταπείνωνε. Αλλότε η καρδία αυτού επήρθη, και ο νους αυτού εσκληρύνθη εν τη υπερηφανία, κατεβιβάστη από του βασιλικού θρόνου αυτού, και αφηρέθη η δόξα αυτού από αυτού. Και εξεδιώχθη εκ των ιών των ανθρώπων, και η καρδία αυτού έγινε ως των θηρίων, και η κατοικία αυτού ήτο μετά των αγρίων όνων. Με χόρτον ως ιβώε σε τρέφετο, και το σώμα αυτού ευρέχετο υπό της δρόσου του ουρανού. Έως σου εγνώρισεν ότι ο Θεός ο ύψιστος είναι Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και όντι να θέλει στείνει επ' αυτήν. Και εσύ ο Υιός αυτού, ο Βαλτάσαρ, δεν εταπείνωσα στην καρδία σου, ενώ εγνώριζες πάντα ράχα. Αλυψώθησε εναντίον του Κυρίου του ουρανού και τα σκεύη του οίκου αυτού έφεραν εμπροστέ σου και επίνεται ίνον εξ αυτών και εσύ και οι μεγιστάνες σου, οι γυναίκες σου και επαλακές σου. Και δοξολόγησα στους θεούς τους αργυρούς και τους χρυσούς, τους χαλκούς, τους σιδηρούς, τους ξυλίνους και τους λυθίνους, ήτινες δεν βλέπουσι, ουδέ ακούουσιν, ουδέ νοούσι. Τον δε Θεόν, εις του οποίου την χείρα είναι η πνοή σου και εις την εξουσίαν του οποίου πάσε αιωδή σου, δεν εδόξα σας. Δια τούτο εστάλει απέμπροσθεν αυτού η παλάμη της χειρός και ενεχαράχθη η γραφή αυτή. Και αυτή είναι η γραφή ή της ενεχαράχθη. Μενέ, μενέ, θεκέλ ουφαρσίν. Αυτή είναι η ερμηνεία του πράγματος. Μενέ, εμέτρησεν ο Θεός την βασιλεία σου και ετελείωσεν αυτήν. Θεκέλ, εζυγίστης εν τη πλάστιγγη και ευρέθης ελλειπής. Φερές, διηρέθη η βασιλεία σου και δόθη εις τους Μίδους και Πέρσας. Τότε προσέταξεν ο Βαλτάσαρ και ενέδισαν τον Δανιήλ την Πορφύραν και περιέθηκαν την Άλυσον την Χρυσήν περί των τράχυλων αυτού και διακήρυξαν περί αυτού να είναι ο τρίτος άρχον του βασιλείου. Την αυτή νύκτα εφωνεύθη ο Βαλτάσαρ ο βασιλεύς των Χαλδαίων και Δαρίος ο Μίδος έλαβε την βασιλείαν ον περίπου ετών 60. Δανιήλ. Κεφάλαιον σίγματα. Αρεστόν εφάνει εις τον Δαρίον να καταστήσει επί του βασιλείου 120 σατράπας δια να είναι εφόλου του βασιλείου. Και επ' αυτούς τρεις προέδρους εις τον οποίον ήτο ο Δανιήλ δια να αποδίδωσει λόγον εις αυτούς εις ατράπεούτη και ο βασιλεύς να μη ζημιώνεται. Τότε ο Δανιήλ ούτως προετοιμήθη υπέρ τους προέδρους και σατράπας, διότι πνεύμα έξοχον ήτο εν αυτό. Και ο βασιλεύς εστοχάστη να καταστήσει αυτόν εφόλου του βασιλείου. Είδε πρόεδροι και οι σατράπε εζήτουν να εύρωσει πρόφασιν κατά του Δανιήλ εκ των υποθέσεων της βασιλείας. Πλην δεν ειδύναντο να εύρωσιν ουδε μίαν πρόφασιν ουδέ αμάρτημα, διότι το πιστός και δεν ευρέθη εν αυτό ουδέν σφάλμα ουδέ αμάρτημα. Και είπον οι άνθρωποι ούτοι, δεν θέλουμε να βρει πρόφασιν κατά του Δανιήλ τούτου, εκτός εάν εύρωμεν τι εναντίον αυτού εκ του νόμου του Θεού αυτού. Τότε οι πρόεδροι και οι σατράπε ούτοι συνήχθησαν προς τον βασιλέα και είπον ούτω προς αυτόν. Βασιλεύ Δαρίε, ζήθη εις τον αιώνα. Πάντες οι πρόεδροι του βασιλείου, οι διοικητέ και οι σατράπε, οι αυλικοί και οι τοπάρχε, συνεβουλεύτησαν να εκδοθεί βασιλικόν ψήφισμα και να στηριχθεί απαγόρευσης ότι ως της κάμι αίτησιν τεινά παριουδήποτε Θεού ή ανθρώπου έως 30 ημερών εκτός παρασού βασιλεύ, ούτως να ρηφθεί εις τον λάκον των λεόντων. Τώρα λοιπόν βασιλεύ, κάμε την απαγόρευσιν και υπόγραψον το ψήφισμα για να μην αλλαχθεί κατά των νόμων των Μίδων και Περσών, ως της δεν ακυρούται. Όθεν ο βασιλεύς Δαρίος υπέγραψε την γραφήν και την απαγόρευση. Και ο Δανιήλ, καθώς έμαθε ότι υπεγράφει η γραφή, εισήλθε εις τον οίκον αυτού. και έχοντας τη ρίδα του κοιτώνος αυτού ανεωγμένας προς την Ιερουσαλήμ, έπιπτεν επί τα γόνατα αυτού τρεις της ημέρας προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού αυτού, καθώς έκαμνε πρώτερα. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι συνήχθησαν και έβρικαν τον Δανιήλ κάμνοντα αίτησιν και οικετεύοντα ενώπιον του Θεού αυτού. Όθεν προσελθόντες ελάλησαν έμπροσθεν του βασιλέως περί της βασιλικής απαγορεύσεως, λέγοντες «Δεν υπέγραψας απόφασιν ότι πας άνθρωπος ώστις κάμι αίτησιν παριουδήποτε Θεού ή ανθρώπου έως 30 ημερών εκτός παρασού βασιλεύ θέλει ρυφθεί εις τον λάκον των λεόντων». Ο βασιλεύς απεκρίθηκε και είπεν «Αληθινός είναι ο λόγος κατά των νόμων των Μίδων και Περσών, ώστις δεν ακυρούνται». Τότε απεκρίθησαν και είπον έμπροσθεν του βασιλέως «Ο Δανιήλ, εκείνος, ο εκ των ιών της εχμαλωσίας του Ιούδα, δεν σε σέβεται βασιλεύ, ουδέ την απόφαση την οποίαν υπέγραψας, αλλά κάμνει την δέησιν αυτού τρεις της ημέρας». Τότε ο βασιλεύς, ως ήκουσε τους λόγους, ελυπήθη πολύ επ' αυτό και εφρόντιζεν εγκαρδίως περί του Δανιήλ να ελευθερώσει αυτόν. Και ηγονίζετο μέχρι της δύσεως του ηλίου δια να λυτρώσει αυτόν. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι συνήχθησαν προς τον βασιλέα και είπαν προς αυτόν. «Έξευρε βασιλεύ, ότι ο νόμος των Μίδων και Περσών είναι ουδε μία απαγόρευσης ούτε διαταγή την οποίαν ο βασιλεύς κάμει να ακυρούται». Τότε ο βασιλεύς προσέταξε και έφεραν τον Δανιήλ και έριψαν αυτόν εις τον λάκον των λεόντων. Ελάλησε δε ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ «Ο Θεός σου, τον οποίον σύ λατρεύεις ακαταπαύστος, αυτός θέλει σε ελευθερώσει». Και εφέρθη εις λίθος και επετέθη επί το στόμα του λάκου. Και ο βασιλεύς εσφράγισεν αυτόν δια της ιδίας αυτού σφραγίδος και δια της σφραγίδος των μεγιστάνων αυτού δια να μη αλλοιωθεί μηδέν περί του Δανιήλ. Τότε ο βασιλεύς υπήγαινε στο παλάτιον αυτού και διενυκτέρευσε νηστικός και δεν εφέρθησαν έμπροσθεν αυτού όργανα μουσικά. Και ο ύπνος αυτού έφυγεν από αυτού. Εξηγέρθη δε ο βασιλεύς πολλά ενωρίς το πρωί και υπήγε με τα σπουδήσεις των λάκων των λεόντων. Και ότε ήλθε εις τον λάκον εφώνησε με τα φωνής κλαθμυράς προς τον Δανιήλ. Και ελάλησεν ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ «Δανιήλ, δούλε του Θεού του ζώντος, ο Θεός σου τον οποίον σύ λατρεύεις ακαταπαύστος, ήδη νύθη να σε ελευθερώσει εκ των λεόντων». Τότε ελάλησεν ο Δανιήλ προς τον βασιλέα «Βασιλεύ, ζήθη εις τον αιώνα. Ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελον αυτού και έφραξε τα στόματα των λεόντων και δεν με έβλαψαν, διότι αθωότης ευρέθηεν εμή ενώπιον αυτού και έτι ενώπιον σου βασιλεύ, πτέσμα δεν έπραξα». Τότε ο βασιλεύς μεγάλωσε χάρη επ' αυτό και προσέταξε να αναβιβάσωση τον Δανιήλ εκ του λάκου. Και ανεβιβάστη ο Δανιήλ εκ του λάκου και ουδε μία βλάβη ευρέθη εν αυτό, διότι είχε πίστην εις τον Θεόν αυτού. Τότε ο βασιλεύς προσέταξε και έφεραν τους ανθρώπους εκείνους ή την εσδιέβαλον τον Δανιήλ και έριψαν εις τον λάκον των λεόντων αυτούς τα τέκνα αυτών και τας γυναίκας αυτών. Και πριν φθάσωση εις το βάθος του λάκου, οι λέοντες συνήρπασαν αυτούς και κατεσύντριψαν πάντα τα οστά αυτών. Τότε έγραψε Δαρίος ο βασιλεύς προς πάντα στους λαούς, έθνη και γλώσσας, τους κατοικούντας επί πάσης της γης. «Ειρήνη ας πληθυνθεί εις εσάς». Διαταγή εξεδόθη παρεμού εν όλο το κράτη της βασιλείας μου, να τρέμωσιν οι άνθρωποι και να φοβόνται ενώπιον του Θεού του Δανιήλ. Διότι αυτός είναι Θεός ζών και διαμένων εις τον αιώνα και η βασιλεία αυτού δεν θέλει φθαρή και η εξουσία αυτού θέλει είστε μέχρι τέλους. Αυτός ο ελευθερωτής και σωτήρ και ποιον σημεία και τεράστια εν το ουρανό και επί της γης, ώστις ηλευθέρωσε τον Δανιήλ εκ της δυνάμεως των λεόντων. Και ευημέρισεν αυτός ο Δανιήλ εν τη βασιλεία του Δαρίου και εν τη βασιλεία Κύρου του Πέρσου. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον έψιλον. Και ότε ήκουσαν πάντες οι βασιλείς των Αμοραίων υπέραν του Ιορδάνου προς Δισμάς και πάντες οι βασιλείς των Χαναναίων ή παρά την θάλασσαν ότι ο Κύριος απεξήρανε τα ύδατα του Ιορδάνου απέμπροσθεν των Ιών Ισραήλ, εωσού διέβησαν, διελήθησανε καρδίε αυτών, και δεν έμεινε πλέον εις αυτούς πνοή από του φόβου των Ιών Ισραήλ. Κατ' εκείνον των καιρών είπεν ο Κύριος προς τον Ιησούν, «Κάμε εις σε αυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περίτε με εκ δευτέρου τους Ιούς Ισραήλ». Και έκαμεν ο Ιησούς εις σε αυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέτε με τους Ιούς Ισραήλ επί του βουνού των ακροβιστιών. Και η αιτία δια την οποίαν ο Ιησούς έκαμε την περιτομή είναι ότι πας ο λαός ο εξελθών εξ Αιγύπτου τα αρσενικά, πάντες οι άνδρες του πολέμου απέθανον εν διερήμο καθοδόν αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και πας ο λαός ο εξελθών ή το περιτετμημένος. Πας δε ο λαός ώστι σε γεννήθη εν διερήμο καθοδόν αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου δεν είχε περιτμηθεί. Διότι 40 έτη περιήρχοντο οι Ισραήλ εν διερήμο εωσού ετελεύτησαν πας ο λαός οι άνδρες του πολέμου, οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου, επειδή δεν υπήκουσαν εις την φωνή του Κυρίου, προς τους οποίους ο Κύριος όμωσεν ότι δεν θέλει αφήσει αυτούς να είδωσει την γην, την οποίαν όμωσε ο Κύριος προς τους πατέρας αυτών, ότι θέλει δώσει εις ημάς γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Αντί δε τούτον αντικατέστησε τους Ιούς αυτών, τους οποίους ο Ιησούς περιέτελε. Διότι ήσαν απερίκμητοι επειδή δεν είχαν περιτέμει αυτούς καθοδόν. Και αφού ετελείωσαν περιτέμνοντες πάντα των λαών, εκάθιντο εις τους τόπους αυτών εν το στρατοπέδο, εωσού ιατρεύτησαν. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, «Ταύτην την ημέρα αφήρεσα αφημών των ονειδισμών της Αιγύπτου, δια τούτο ονομάστη ο τόπος εκείνος Γάλγαλα έως της σήμερον». Και οι Ισραήλ εστρατοπέδευσαν εν Γαλγάλης και έκαμον το Πάσχα τη 14η του μηνός προς το εσπέρας εις τας παιδιάδας της Ιεριχώ. Και τη επαύριον του Πάσχα έφαγον άζημα από του σίτου της γης και σίτων πεφρυγμένων την αυτήν εκείνην ημέρα. Και τη επαύριον αφού έφαγον από του σίτου της γης εξέλιπε το μάνα. Και δεν είχον πλέον μάνα οι Ισραήλ αλέτρωγον από των γεννημάτων της γης Χανάν των ενιαυτών εκείνων. Και ότε ο Ιησούς ή το πλησίον της Ιεριχώ ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού και είδε και είδου ίστατο κατέναντι αυτού άνθρωπος και η ροφέα αυτού ήτο γεγυμνωμένη εν τη χειρή αυτού. Και προσελθόν ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Ημέτερος είσαι ή τον υπεναντίον ημών». Ο δε είπε, «Ουχή, αλλά εγώ αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου, τώρα ήλθαν». Και έπεσεν ο Ιησούς επί την γη κατά πρόσωπον αυτού και προσεκίνησε και είπε προς αυτόν, «Τι προστάζει ο Κύριός μου εις τον δούλον αυτού». Και ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου είπε προς τον Ιησούν, «Λύσον το υπόδημά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι Άγιος». Και ο Ιησούς έκαμεν ούτω. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον σιγματάφ. Ιδέ Ιεριχώ ήτο συγκεκλεισμένη και οχυρωμένη εξαιτίας των Ιών Ισραήλ. Ουδής εξήρχετο και ουδής εισήρχετο. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, «Ιδού παρέδωκα εις την χείρα σου την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτής και τους δυνατούς εν ισχύει. Και θέλετε περιέλθει την πόλη πάντες οι άνδρες του πολέμου κύκλο της πόλεως άπαξ. Ούτω θέλεις κάμνη εξ ημέρας. Και 7 ιερείς θέλου συμβαστάζει έμπροσθεν της κυβωτού 7 σάλπιγγας κερατίνας. Και την 7η ημέραν θέλετε περιέλθει την πόλη επτάκης. Και οι ιερείς θέλου συσσαλπίζει με τα σάλπιγγας. Και όταν σαλπίσωση με την κερατίνην επεκτείνοντες, καθώς ακούσετε τον ήχον της σάλπιγγος, πας ο λαός θέλει αλλαλάξει μέγαν αλλαλαγμόν και θέλει καταπέσει το τείχος της πόλεως υφε αυτό και ο λαός θέλει αναβεί έκαστος κατενόπιον αυτού. Και κάλεσεν Ιησούς ο Υιός του Ναβί τους ιερείς και είπε προς αυτούς: «Λάβετε την κυβωτόν της Διαθήκης και 7 ιερείς ασβαστάζωσιν 7 σάλπιγγας κερατίνας έμπροσθεν της κυβωτού του Κυρίου. Και είπε προς τον λαόν: Περάσατε και περιέλθετε την πόλην και οι οπλισμένοι ασπεράσωσιν έμπροσθεν της κυβωτού του Κυρίου. Και αφού ο Ιησούς ελάλησε προς τον λαόν, οι 7 ιερείς βαστάζοντες τα 7 κερατίνα σάλπιγγας έμπροσθεν του Κυρίου επέρασαν και σάλπιζον με τα σάλπιγγας. Και η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου οικολούθη αυτούς. Και οι οπλισμένοι προεπορεύοντο των ιερέων των σάλπιζόντων με τα σάλπιγγας. Και η οπισθοφυλακή οικολούθη όπισθεν της κυβωτού, ενώ οι ιερείς προχωρούντες εσάλπιζον με τα σάλπιγγας. Και προσέταξεν ο Ιησούς των λαών λέγον: Δεν θέλετε αλλαλάξει, ουδε θέλει ακουστεί η φωνή σας, ουδε θέλει εξέλθει λόγος εκ του στόματός σας, μέχρι της ημέρας καθήν θέλω σας υπεί να αλλαλάξετε. Τότε θέλετε αλλαλάξει. Και η κυβωτός του Κυρίου περίλθε την πόλην κύκλο άπαξ, και ήλθαν εις το στρατόπεδον και διενυκτέρευσαν εν το στρατοπέδο. Και εξηγέρθη ο Ιησούς το πρωί και οι ιερείς εσήκωσαν την κυβωτόν του Κυρίου. Και οι 7 ιερείς βαστάζοντες τα 7 κερατίνας σάλπιγγας προεπορεύοντο της κυβωτού του Κυρίου πορευόμενοι και σαλπίζοντες με τα σάλπιγγας. Και έμπροσθεν αυτών επορεύονται οι οπλισμένοι, οι δε οπισθοφυλακοί οικολούθη όπισθεν της κυβωτού του Κυρίου, ενώ οι ιερείς προχωρούντες εσάλπιζον με τα σάλπιγγας. Και την δευτέραν ημέραν περίλθαν την πόλην άπαξ και επέστρεψαν εις το στρατόπεδο. Ούτως έκαμνον 6 ημέρας. Και την εβδόμην ημέραν εξηγέρθησαν περί τα χαράγματα και περίλθαν την πόλην επτάκης κατά των αυτών τρόπων. Μόνον εν ταύτη τη ημέρα περίλθαν την πόλην επτάκης. Και εις την εβδόμην ημέρα

0: και καταστήσετε το στρατόπεδο του Ισραήλ ανάθεμα και ταράξετε αυτό. Άπαν δε το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη τα χάλκινα και τα σιδηρά είναι αφιερωμένα εις τον Κύριον. Εις το θησαυροφυλάκιον του Κυρίου θέλουν συνεισαχθεί. Και ηλάλαξεν ο λαός ότε εσάλπισαν με τα σάλπιγγας. Και ως ήκουσεν ο λαός την φωνήν των σάλπιγγων, τότε ηλάλαξεν ο λαός αλλαλαγμόν μέγα και κατέπεσε το τείχος υφε αυτό και ανέβη ο λαός εις την πόλη έκαστος κατενόπιον αυτού και εκυρίευσαν την πόλη. Και εξολόθευσαν εν στόματι μαχαίρας πάντας τους εν την πόλη άνδρας και γυναίκας, νέους και γέροντας και βόας και πρόβατα και όνους. Είπε δε ο Ιησούς προς τους δύο άνδρας τους κατασκοπεύσαντας την γη. Εισέλθετε εις την οικία της πόρνης και εξαγάγετε εκείθεν την γυναίκα και πάντα όσα έχει καθώς ομώσατε προς αυτήν. Και εισήλθον οι νέοι οι κατάσκοποι και εξήγαγον την Ραάβ και τον πατέρα αυτής και τη μητέρα αυτής και τους αδελφούς αυτής και πάντα όσα είχε. Και εξήγαγον πάσαν τη συγγένεια αυτής και εφύλαξαν αυτούς έξω του στρατοπέδου του Ισραήλ. Και κατέκαψαν την πόλην εν πυρή και πάντα τα εν αυτή, μόνον το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη τα χάλκινα και τα σιδηρά έδωκαν εις το θησαυροφυλάκιον του οίκου του Κυρίου. Και εις την Ραάβ την πόρνην και εις την οικογένεια του πατρός αυτής και εις πάντα όσα είχε ο Ιησούς εφύλαξε την ζωή. Και κατοικεί εν το μέσο του Ισραήλ έως τη σήμερα. Διότι έκρυψε τους κατασκόπους τους οποίους απέστειλε ο Ιησούς δια να κατασκοπεύσωση την Ιεριχώ. Κι όμως εν ο Ιησούς κατ' εκείνων των καιρών λέγον «Κατηραμένος ενώπιον του Κυρίου ο άνθρωπος, ως της αναστήσει και κτίσει την πόλη ταύτην την Ιεριχώ. Με τον θάνατον του πρωτοτόκου Υιού αυτού θέλει βάλει τα θεμέλια αυτής και με τον θάνατον του νεοτάτου Υιού αυτού θέλει στήσει τα σπήλας αυτής». Και ο Κύριος ήτο μετά του Ιησού και το όνομα αυτού διεφημίστη καθόλην την γη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε, θυμάστε, για τους καλούς βασιλιάδες αυτούς του Ιούδα, οι οποίοι έφεραν αζωπήρωση. Και το θέμα μας είναι να δούμε τις καρδιές των ανθρώπων, όλους αυτούς τους καλούς που ο Θεός χρησιμοποίησε και που μας λέει τι είναι αυτό που τους έκανε να είναι ξεχωριστοί. Γιατί είπαμε και ξανά πάμε μέχρι να το εγκολπωθούμε ότι όλα αυτά γράφτηκαν παράδειγμα και νουθεσία για μας. Το ξαναπούμε. Όλα γράφτηκαν νουθεσία για μας. Η ζωή των προφητών όλων. Παράδειγμα για μας. Αυτή τη ζωή είναι που μελετούσε ο Κύριος, αυτό το λόγο μελετούσε και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και μέσα από εκεί έβλεπε αυτό που ο Θεός καλούσε τον ίδιο να κάνει. Και αυτό καλούμαστε και εμείς σήμερα παράδειγμα να ακολουθήσουμε. Και θα δούμε σήμερα την ιστορία ενός μικρού παιδιού, ενός νεαρού άνδρα. Ξεκίνησε σαν μικρό παιδί. Και θα μιλήσουμε για τον Ιωσία, ο οποίος έγινε βασιλιάς όταν ήταν 8 χρονών. Με άλλα λόγια, στη Δευτέρα Δημοτικού. Είναι σαν να λέμε, αντί να ξυπνήσεις το πρωί, να πας στο σχολείο στην Τρίτη Δημοτικού, να σε καλέσουν να σε κάνουν πρόεδρο της Αμερικής. Παράδειγμα. Αυτό ήταν. Αντί να σηκωθείς να πας να παίξεις με τα παιχνίδια, να πρέπει να πας και να διοικήσεις ένα λαό. Και διαβάζω στην Β' Χρονικών. 2 Χρονικών, κεφάλαιο 34. Και λέει, 8 ετών ηλικίας

0: είτε ο Ιωσίας ότε βασίλευσε. Και βασίλευσε εν Ιερουσαλήμ έτη 31. Θα έλεγε κανείς, τι περιμένεις από ένα παιδί 8 χρονών. Ένα παιδί είναι ανάμεσά μας 8 χρονών, συνήθως οι μεγαλύτεροι δεν δίνουν και πολύ σημασία. Τι να κάνει τώρα αυτό το παιδί. Ο Κύριος τους έδινε σημασία, αδερφοί, έδινε σημασία στα παιδιά. Όλα. Και μάλιστα τα έθεσε σαν παράδειγμα αυτών που θέλουν να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή.
1: Αμήν.
0: Να επιστρέψουμε να γίνουμε σαν αυτά.
1: Αμήν.
0: Και λέει στο 2, και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εν τεσοδής Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και εν το 8ο έτη της βασιλείας αυτού, νέωσον έτη, ήρχισε να εξητεί το Θεό του Δαβίδ του πατρός αυτού. Και εν το 12ο έτη ήρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από των υψηλών τόπων και από των άλσεων και των γλυπτών και των χωνευτών. Και λέει στο 4. Και κατέστρεψαν έμπροσθεν αυτού τα θυσιαστήρια των Βαλίμ και τα είδωλα τα υπεράνω αυτών κατεκρύμνησε. Και τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά κατεσύντριψε. Και ελέπτυνε η σκόνη και έριψαν αυτήν επί τα μνήματα των θυσιαζόντων εις αυτά. Θέλω να δούμε κάποιους παράγοντες για να δούμε τι συμβαίνει στη ζωή του Ιωσία. Ποιος ήταν ο κόσμος του Ιωσία. Για να κατανοήσουμε, αδερφοί, το τι συνέβαινε τότε, αν πάμε λίγο πίσω μερικές εκατοντάδες χρόνια, έχουμε, θυμάστε, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, έχουμε τον Σαούλ, έχουμε τον Δαβίδ, έχουμε τον Σολομώντα. Μετά από αυτόν διαχωρίζεται το βασίλειο σε βόρειο και νότιο Ισραήλ. Και 10 από τις φυλές γίνεται ο βόρειος Ισραήλ και μένουν 2 φυλές, ο Ιούδας και ο Βενιαμίν, οι οποίοι μένουν στο νότιο βασίλειο, το βασίλειο του Ιούδα. Και όταν ο Ιωσίας ανέλαβε το θρόνο, λίγο πριν το 650 π.Χ., το βόρειο βασίλειο που ήταν. Δεν υπήρχε. Το βόρειο βασίλειο το 722 π.Χ. ήρθε σε ένα χειρίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας και το εξαφάνισε. Έκανε γενοκτονία, σκότωσε τους περισσότερους και αυτοί οι οποίοι έμειναν τους πήρε εχμάλω τους. Και έφερε, πήρε άλλους λαούς, τους έφερε μέσα στη Σαμάρια και έκανε μία ανάμιξη λαών. Δεν υπήρχε βόρειο βασίλειο. Είχε καταστραφεί και όλο αυτό για ποιο λόγο έγινε. Για ποιο λόγο ο Θεός επέτρεψε η Σαμάρια, όλο το βασίλειο αυτό να συμβεί, να γίνει όλο αυτό το οποίο έγινε. Εξαιτίας της αμαρτίας, εξαιτίας της ειδωλολατρίας, εξαιτίας όλων αυτών στα οποία στράφηκε η καρδιά των ανθρώπων, ο Κύριος έφερε το Σεναχηρήμ, τους εξαφάνισε, όσοι δεν πέθαναν τους σκόρπισε και εξαφανίστηκε το βόρειο βασίλειο και έμεινε μόνο ο Ιούδας. Τώρα, εάν είσαι εκεί και βλέπεις ότι έρχεται μια τέτοια κρίση, γιατί ο Σεναχηρήμ, η Ασσύρη, ήταν τρομακτικό έθνος. Δεν ήταν, δηλαδή, τρομακτικά κακό έθνος. Σκληρό έθνος. Εάν έβλεπες όλη αυτή την κρίση η οποία έγινε και όλη αυτή η καταστροφή που ήρθε σαν συνέπεια της ειδωλολατρίας και της αμαρτίας ενός λαού, τι θα έπρεπε να κάνεις. Τι θα έπρεπε να κάνεις. Κανονικά όλες οι καρδίες του Ιούδα θα έπρεπε να είναι γεμάτες από φόβο και να προσπαθούν οι άνθρωποι να ευθυγραμμίσουν τη ζωή τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, μην τυχόν και του συμβεί κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το σωστό. Βέβαια, αυτό είναι το σωστό και πνευματικά το λογικό. Γιατί θα έλεγε κανείς, και εμείς σήμερα, σαν λαός του Θεού, έχοντας δει όλη την ιστορία της Εκκλησίας, έχοντας δει όλα τα παραδείγματα, έχοντας δει όλη την καταστροφή που έχει έρθει μέσα στην Εκκλησία του σκοτεινούς αιώνες, πώς η Εκκλησία σηκώθηκε, τι καταστροφή έκανε ο διάβολος, τι διχόνοια έφερε, τι θα έπρεπε να κάνουμε. Ή μάλλον να πω, τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Έχοντας δει ότι ο Θεός ζητάει ένα λαό, ο οποίος να είναι ολοκληρωτικά δοσμένος εκείνων, γιατί θα δούμε τι είναι αυτό που ξεχώρισε τον Ιωσία από όλους τους υπόλοιπους. Ο Ιωσίας δεν ήρθε 8 χρονών να αναλάβει βασιλιά γιατί του άρεσε. Σαν ένα παιδί 8 χρονών τι του άρεσε? Να παίζει. Ο Ιωσίας απλά γεννήθηκε μέσα στη γενιά του Δαβίδ. Και επειδή ήταν μέσα από τη γενιά του Δαβίδ, τον πήραν και τον έβαλαν να γίνει βασιλιάς. Αλλά υπήρχε κάτι μέσα στη ζωή του αδερφή που ξεχώρισε ο Κύριος. Και τον χρησιμοποίησε για να κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε. Και έρχεται τώρα ο Ιωσίας 8 χρονών, ένα παιδί στο θρόνο του Ιούδα και κληρονομεί ένα βασίλειο που η αναρχία και η ειδωλολατρία ήταν το σύνηθες. Ο κόσμος ήταν βουτυγμένος στην αμαρτία, ήταν γεμάτη με είδωλα, ήταν γεμάτη πάσης φύσεως ακαθαρσία. Και αν δούμε λίγο την προσωπική του ιστορία, πάμε λίγο Β' Χρονικών 33 κεφάλαιο, να δούμε λίγο τον παππού του, ο οποίος παππούς ήταν ο γιος του βασιλιά Εζεκία. Άνθρωπος γεμάτος με τη δύναμη και τη δόξα του Θεού. Και λέει, 12 ετών ηλικία ή το Μανασί σου διαβασίλευσε και βασίλευσε 55 έτη εν Ιερουσαλήμ και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά τα βδελίγματα των εθνών, τα οποία εξεδίωξε ο Κύριος απέμπροστον των ιών Ισραήλ. Ανοικοδόμησε τους υψηλούς τόπους, τους οποίους Εζεκίας ο πατήρ αυτού κατέστρεψε, ανήγειρε θυσιαστήριες τους Βαλίμ, έκαμε άλση, προσεκίνησε όλη τη στρατιά του ουρανού και τη λάτρευσε. Και οικοδόμησε θυσιαστήρια μέσα στον οίκο του Κυρίου, περί του οποίου ο Κύριος είπε, «Εν Ιερουσαλήμ θέλει είστε το όνομά μου στον αιώνα». Και οικοδόμησε θυσιαστήρια σε όλη τη στρατιά του ουρανού, μέσα στις δύο αυλές του οίκου του Κυρίου. Και αυτός διαβίβασε τους γιους του δια του πυρός εν τη κοιλάδη του ιού του Ενόμ. Ξέρετε τι σημαίνει διαβίβασε τους ιούς του δια του πυρός? Δια του πυρός. Τους θυσίαζε. Πρόσφερε θυσία στον Μολόχ, ανθρωποθυσίες δηλαδή. Έκανε ο άνθρωπος αυτός. Γέμισε θυσιαστήρια στα είδωλα μέσα στο ναό του Κυρίου. Πρόσφερε τα παιδιά του στην πυρά. Και λέει και προεμάντευε καιρούς. Τι έκανε, ξέρετε τι ήταν, μάγος. Προεμάντευε καιρούς, έκανε αιωνισμούς, μαγείες, εσύστησε ανταποκριτές δαιμονίων επαϊδούς και πολλά πονηρά έπραξε ενώπιον του Κυρίου για να παροργήσει αυτό. Αυτός ήταν ο παππούς του. Ο παππούς του, ο οποίος έπραξε όλα αυτά τα οποία έπραξε, στο τέλος της ζωής του, λίγο πριν το τέλος της ζωής του, εξαιτίας όλων αυτών που έπαθε και της κρίσης που ερχόταν επάνω του, αν διαβάσετε την ιστορία, μετανόησε, αλλά το κακό αυτό που είχε κάνει είχε απλωθεί. Γι' αυτό όταν ανέλαβε τη βασιλεία ο γιος του Μανασί, ο μπαμπάς του Ιωσία, ο Αμών, μας λέει ότι περιεπάτησε στα χνάρια του πατρός του Μανασί και έκανε χειρότερα από τον πατέρα του. Κοιτάξτε τι άλλο έκανε. Αν έπιανε δηλαδή ο Ιωσίας να διαβάσει την ιστορία, γιατί τη γράφαν την ιστορία, ήταν γραμμένη η ιστορία, και έπιανε να διαβάσει την ιστορία των προπατώρων του, ξέρετε τι θα διάβαζε. Κοιτάξτε τι λέει, Β' Βασιλέων 21 κεφάλαιο, εδάφιο 16, ΚΑΑ, εδάφιο 16. Λέει, και αίμα έτη αθώ έχησε ο Μανασής πολύ σφόδρα, εωσού ενέπλησε την Ιερουσαλήμ απάκριος άκρου, εκτός της αμαρτίας αυτού δια της οποίας έκαμε τον Ιούδα να αμαρτήσει πράξας πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Αυτή και ο πατέρας του μετά, ο γιος του Μανασί, ο Αμών, ο οποίος ακολούθησε τα βήματα του Μανασί και ο οποίος βασίλευσε 2 έτη, γιατί μετά τον δολοφόνησαν τον Αμών, οι υπηρέτες του παλατιού. Όλη η κληρονομία ήταν, που είχε ο Ιωσίας, ήταν αυτή, και χωρίς να έχει κανένα θεϊκό πρότυπο να ακολουθήσει, έρχεται η ώρα που υποχρεωτικά πρέπει να ανέβει στο θρόνο. Γιατί τον πατέρα του τον δολοφόνησε. Σε όλα αυτά έχει ένα λαό ο οποίος είναι εκτός ελέγχου, λατρεύει την αμαρτία, λατρεύει τα είδωλα και πάει σούμπιτος στην κρίση. Να έρθει κρίση του Θεού. Τι θα μπορούσε να κάνει, αδερφοί, ένα παιδί 8 χρονών κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τι θα μπορούσε να κάνει. Ο Κύριος τον χρησιμοποίησε, αυτόν τον άνθρωπο, να οδηγήσει το λαό του Θεού σε μία από τις μεγαλύτερες αναζωπηρώσεις της ιστορίας του. Ένας αδύναμος άνθρωπος από κάθε άποψη για το έργο του Θεού, στο οποίο ήρθε να περπατήσει μέσα σε ένα τόπο γεμάτο εμπόδια, γεμάτο προβλήματα και οδήγησε ένα ολόκληρο έθνος πίσω στο Θεό. Ο Ιωσίας. Και ξέρετε τι ήταν αυτό που τον έκανε, να πούμε, μεγάλο ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Επέλεξε να ακολουθήσει τον Θεό με όλη του την καρδιά. Αυτό μας λέει. Επέλεξε να ακολουθήσει τον Κύριο με όλο του το είναι, χωρίς να αφήσει τίποτα απ' έξω. Ο Ιωσίας. Όχι με τη μισή καρδιά. Ξέρετε, αυτό είναι σήμερα αυτό που είχε ο Ιωσίας, με αυτό που υπάρχει σήμερα στο χριστιανισμό, είναι, γιατί σήμερα στο χριστιανισμό το πιο δημοφιλές είδος χριστιανισμού στις μέρες μας έχει χάσει την αφιέρωσή του. Και λειτουργεί με βάση τον ήπιο ενθουσιασμό, μερική υπακοή, και ο χριστιανισμός αποτελείται από χριστιανούς οι οποίοι θέλουν να υπηρετήσουν, αλλά αυτό που μας καθοδηγεί στο να υπηρετήσουμε είναι η ευκολία. Κάποιος αδερφός, αυτός ονομάζεται Κάρσον, όρισε, λέει, το χριστιανισμό της εποχής μας. Και λέει, πορευόμαστε προς τον συμβιβασμό και τον ονομάζουμε ανοχή. Πορευόμαστε προς την ανυπακοή και την ονομάζουμε ελευθερία. Λατρεύουμε την απειθαρχία και την ονομάζουμε χαλάρωση. Κουλουριαζόμαστε προς την μη προσευχή και αυταπατώμαστε νομίζοντας ότι έχουμε ξεφύγει από τον ομικισμό. Οι άνθρωποι ολισθαίνουν στην απιστία και πείθουν τους εαυτούς τους ότι ζουν ελεύθεροι. Αυτή είναι, αδερφοί, αυτό είναι το ίδιο του χριστιανισμού, το οποίο είναι ακριβώς αντίθετο από αυτό που ζούσε ο Ιωσίας. Και το να βαδίσει με τον Κύριο, θα δούμε, με όλη του την ψυχή, σημαίνει ότι δεν έχεις τίποτα, δεν αφήνεις τίποτα πίσω. Δεν κρύβεις τίποτα πίσω. Δεν κρατάς τίποτα πίσω. Είναι μια ζωή η οποία δεν είναι προσποιητή, είναι γεμάτη δύναμη, είναι γεμάτη φωτιά, είναι πλήρως δοσμένη, ολόψυχα προσιλωμένος ο άνθρωπος στον Κύριο και δεν κρατάει καμία επιφύλαξη, δεν κάνει κανένα συμβιβασμό και δεν έχει καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία. Θυμάστε ποια είναι η μεγάλη εντολή, αδερφοί. Ποια είναι η μεγάλη εντολή. Ήρθε κάποιος διδάσκαλος του νόμου στον Κύριο και τον ρώτησε, Κύριε, ποια είναι η μεγάλη εντολή. Και ο Κύριος του είπε, Δευτερονόμιο κεφάλαιο 6, εδάφιο 5. Και θέλεις να αγαπά, Κύριο, το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεως σου. Κοιτάξτε τώρα, αυτή η εντολή είναι η αφετηρία για όλες τις υπόλοιπες εντολές. Αυτή είναι η αρχή. Και εάν δεν την κάνουμε σωστά αυτή την εντολή, σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει την κεντρική βάση στη ζωή μας μέσα. Δεν είναι αυτός στον οποίο είμαστε δοσμένοι και αφιερωμένοι. Και αν δεν το κάνεις αυτό, δεν έχει σημασία οτιδήποτε άλλο και αν κάνεις. Εάν δεν αγαπάς, Κύριε, το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου την ψυχή, θυμάστε ο Κύριος τι είπε στην εκκλησία της Εφέσου. Που έκανε έργα. Και αν έκανε έργα η εκκλησία της Εφέσου. Κήρυξε παντού, άπλωσε το Χριστό σε όλο τον κόσμο τότε, άνοιξαν εκκλησίες, σώθηκαν άνθρωποι και ο Κύριος τι της είπε. Λέει, πλην έχω κατά σου, της λέει. Δεν λέει, πάμε, Αποκάλυψη κεφάλαιο δεύτερο. Λέει, ξέρω τα έργα σου, το 2, τον κόπο σου, την υπομονή σου. Κόπος, υπομονή, ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις τους κακούς. Δοκίμασες τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρες αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασες και δεν απέκαμες. Πάμε στο κείμενο, το 4ο εδάφιο. Λέει, αλλά έχω κατά σου. Και τι είναι αυτό το οποίο ο Κύριος είχε εναντίον της Εκκλησίας της Εφέσου. Λέει, έχω κατά σου ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκες. Δηλαδή, όλα ξεκινούν από το αν ο άνθρωπος κρατάει την πρώτη και μεγάλη εντολή, το να αγαπήσεις το Θεό με όλη σου τη δύναμη. Κοιτάξτε τώρα μια περίληψη της βασιλείας του Ιωσία. Διαβάζω Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 23, Κάπα Γάμα, εδάφιο 25. Β' Βασιλέων, Κάπα Γάμα 25, λέει τον Ιωσία. Και όμοιος αυτού δεν υπήρξε προαυτού βασιλεύς. Ώστις επέστρεψε εις τον Κύριον εξ όλης αυτού της καρδίας και εξ όλης αυτού της ψυχής και εξ όλης αυτού της δυνάμεως. Τι είναι αυτό? Λέει, δεν υπήρξε κανένας σαν αυτόν. Κανένας σαν αυτόν. Επέστρεψε στον Κύριο με όλη του την καρδιά, με όλη του την ψυχή, με όλη του τη δύναμη, κατά πάντα τον νόμο του Μωυσέως, ουδέ εγέρθη με ταυτόν όμοιος αυτού. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά, αδερφοί. Αυτό είναι που ο Θεός καλεί την Εκκλησία να μπει μέσα, προκειμένου να δούμε τα ίδια πράγματα που ο Κύριος έκανε και στη βασιλεία του Ιωσία. Το ίδιο πράγμα. Μας καλεί ο Κύριος να αφιερωθούμε σε Εκείνον με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την ψυχή. Όπως ακριβώς μας έδειξε το παράδειγμα ο Κύριος Ιησούς. Αλλά βλέπετε, ο Θεός σήκωσε ανθρώπους πριν για να μας δείξουν το αποτέλεσμα αυτού του βαδίσματος. Την έζησε τη μεγάλη εντολή. Όχι, προσέξτε, δεν ήταν ότι... Ήταν τέλειος, θα δούμε. Γι' αυτό σε έκανε στο τέλος. Όπως και οι προηγούμενοι. Αλλά αν βάλεις μια πηξίδα στη ζωή του, η πηξίδα, η ζωή του έδειχνε πάντα προς το θρόνο του Θεού, στην αγάπη του Θεού μέσα. Εκεί ήταν δοσμένος ο Ιωσίας. Και ξεκίνησε από εκεί που ήταν και έδωσε όλο του τον εαυτό στον Κύριο, κάθε μέρα, όλη την ημέρα, πλήρως αφιερωμένος. Και θέλω να διαβάσουμε ένα άλλο εδάφιο να μας συνδέσει μια φοβερή υπόσχεση, αδερφοί. 2 Χρονικών, κεφάλαιο 7, εδάφιο 13 και 14. Και ο λαός μου, εάν κλείσω τον ουρανό και δεν γίνει βροχή και αν προστάξω την ακρίδα να καταφάλει τη γη και αν αποστείλω θανατικό μεταξύ του λαού μου και ο λαός μου, τον οποίο εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσουν τους εαυτούς τους και προσευχηθούν και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τους δρόμους τους τους πονηρούς, τότε εγώ θέλω επακούσει από τον ουρανό και θέλω συγχωρήσει την αμαρτία αυτών και θεραπεύσει τη γη τους. Να ρωτήσω κάτι. Εάν με πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου λέει, αδερφέ, θέλω να δεις κάτι στη δήλωσή μου, γιατί ξέρω εγώ να δούμε αν είναι σωστή. Τι θα του πω? Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Άσε να ψάξω και άμα βρω κάτι θα σου πω. Ξέρετε τι θα πει? Άσε, θα ρωτήσω κάποιον άλλο. Να είμαι σίγουρος. Είμαστε παιδιά του Θεού, αδερφοί. Και αυτές είναι οι αλήθειες πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχτεί η ζωή μας. Να επιστρέψουμε, να προσευχηθούμε, να εξητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου και ο Κύριος θα ακούσει, θα συγχωρήσει την αμαρτία και θα θεραπεύσει τη γη μας. Και θέλω να διαβάσω ένα άλλο εδάφιο. Αυτό το κρατήσαμε, το θυμόμαστε? Β' Χρονικών 7, 13 και 14. Θα διαβάσουμε Β' Χρονικών κεφάλαιο 16, Ιώτα Σίγμα, εδάφιο 9. Και λέει, το διαβάσουμε μαζί. Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου πεντητρέχουσι δια πάσης της γης για να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών τελεία προς αυτόν. Μέχρι εδώ. Ήταν εδώ, είναι ο προφήτης που έρθε να μιλήσει στον Ασά για αυτό που είχε κάνει. Αλλά μπορείς να ακούσεις αυτό το εδάφιο χωρίς να γεμίσει μέσα η καρδιά σου από επιθυμία να είσαι έτσι. Γιατί, κοιτάξτε μία, κάτι που έχει μέσα το Κύριος, τι κάνει, τρέχει στο πρόσωπο της γης, λέει, το μάτι του επάνω, όχι βέβαια ότι ο Θεός έχει μάτια, αλλά πληρεί τα πάντα, είναι παντού. Και ο Κύριος εξετάζει κάθε καρδιά. Εξετάζει κάθε καρδιά για να δει εάν λέει, τι λέει, για να δει εάν η καρδιά είναι τέλεια στραμμένη στον Κύριο και όταν η καρδιά είναι τέλεια στραμμένη στον Κύριο, ο Κύριος τι κάνει για τον άνθρωπο αυτόν. Δείχνει τον εαυτό του δυνατό και ισχυρό προς τον άνθρωπο. Όπου ο Θεός βρει καρδιά η οποία είναι δοσμένη σε εκείνον, φανερώνει την ισχύ του και τη δύναμή του πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ρωτάω, το θέλουμε αδερφοί, το προσευχόμαστε. Κύριε, εσένα θέλουμε, Κύριε, τη δύναμή σου θέλουμε. Ο Κύριος τι λέει, κοίτα, εγώ ψάχνω, κοιτάω για να δω η καρδιά σου αν είναι ολοκληρωτικά δοσμένη σε μένα. Ολοκληρωτικά δοσμένη. Και το θέμα ποιο είναι, ότι ο Θεός είναι πρόθυμος, αυτό είναι που επιθυμεί, αυτό είναι που θέλει ο Κύριος. Θέλει τόσο πολύ, αδερφοί, να δείξει τον εαυτό του ισχυρό για κάθε δικό του παιδί. Και όταν βρήκε αυτό το παιδί, 8 χρονών, να έχουμε λίγο, αδερφοί, όταν ο Λόγος Θεού μας μιλάει, βάλει λίγο, πάρε το νου σου από τα γύρω που τρέχει και δες την εικόνα που ο Λόγος Θεού σου δείχνει. Ένα παιδί 8 χρονών. 8 χρονών. Και ο Κύριος πέφτει τα μάτια του πάνω σε αυτό το παιδί και βρίσκει μέσα του μια καρδιά αφιερωμένη σε εκείνο. Αν δείτε την ιστορία, θα τη δούμε. Η ουσία είναι το παράδειγμα της δύναμης του Θεού που εργάζεται μέσα από ένα απλό άνθρωπο. Το τι ο Θεός κάνει. Αλλά κοιτάξτε, να δούμε τις επιλογές του Ιωσία. Τι επιλογές έκανε. Ο οποίος έβαλε τα μάτια του σε ένα στόχο. Ξέρετε ποιος είναι αυτός. Πάμε Β' χρονικών 34 εδάφιο, κεφάλαιο εδάφιο 2. Λάμδα Δέλτα εδάφιο 2 λέει. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιπάτησε στους δρόμους Δαβίδ του πατρός του και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Δηλαδή, έπραξε, λέει ο Ιωσίας, το σωστό μπροστά στον Κύριο. Άφησε τα παραδείγματα της οικογένειάς του, του παππού του και του πατέρα του, ξεπέρασε όλο αυτό το πνευματικό κενό που υπήρχε στο σπίτι του, γιατί σήμερα οι άνθρωποι τι λένε, εσύ ξέρεις σε τι καταστάσεις μεγάλωσα εγώ. Μα το θέμα δεν είναι που μεγάλωσες. Το θέμα είναι την προοπτική που ο Θεός σου δίνει μπροστά σου να ζήσεις. Γιατί ο καθένας μπορεί να μεγάλωσε σε ένα σπίτι κάτω από κάποιες καταστάσεις. Αλλά έχεις ένα Κύριο ο οποίος έδωσε το είναι του ολόκληρο για να σου δώσει τα πάντα. Και ο είναι αυτός που λέει, πώς το ψάλαμε, ποιος, διαβάλει τον λίγο να διαβάσω κάτι. Έχεις ένα Κύριο ο οποίος έκανε τα πάντα, εδώ. Ντυμένος, πανοπλία, με μάχαιρι δίστο με αυτός, συντρίβει τους εχθρούς μας. Εγώ θα έλεγα καλύτερα, το πόδι μας θέτει επ' αυτούς. Το πόδι μας θέτει επ' αυτούς. Ο Λόγος Θεού λέει ότι ο Κύριος έχει βάλει κάτω από το πόδι του τους εχθρούς του, αλλά λέει ότι θα βάλει τους εχθρούς μας κάτω από τα πόδια μας. Κάτω από τα πόδια μας. Έχεις λοιπόν ένα Κύριο ο οποίος έχει κάνει τα πάντα, έχει κερδίσει τα πάντα για σένα. Ο Θεός δια του Χριστού λέει μας χαρίζει τα πάντα και απ' την άλλη έχουμε, είπαμε, τη δικαιολογία, τη χριστιανική. Εγώ ξέρεις τι έχω περάσει. Έχουμε και το άλλο. Εγώ ξέρεις τι περνάω. Τι περνάς, για πες. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο μπορεί να σε κρατήσει από την αγάπη του Χριστού. Ο Παύλος τι λέει? Ρωμαίους 8 κεφάλαιο νομίζω, το 35. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Χρέη, υπερορίες, φασαρίες, τσατίλα, παρεξηγήσεις, κουτσομπολιό. Τι άλλο είναι που σου αρέσει? Αυτά είναι τα αρνητικά. Βάλε αυτά που σου αρέσουν. Λέει θλίψεις, στενοχωρία, διωγμός, πείνα, γυμνότητα, κίνδυνος, μάχαιρα. Δηλαδή να σε κυνηγάει κάποιος με το μαχαίρι να σε σκοτώσει, αυτό θα σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Λέει, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ένε κάσου θανατούμε θα όλη την ημέρα, λογίστημε ως πρόβατα σφραγής. Ως πρόβατα σφραγής. Τι είναι αυτό που μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Θεού? Και στέκονται οι άνθρωποι στις δυσκολίες, τα προβλήματα και δεν στέκονται σε αυτό που λέει εδώ πέρα. Ποιος θα σε χωρίσει από την αγάπη του? Την αγάπη του, που δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από την αγάπη του. Αμήν. Σας είπα την τρίτη λίγο από την ιστορία της αυτής της που την πιάσανε μοιχευωμένη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε λίγο στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 8, εδάφιο 1. Λέει, ο δε Ιησούς πήγε στο όρος των ελαιών και την αυγή ήρθε στο ιερό και πάσο ο λαός ήρθε προς αυτόν και καθίσας εδίδασκεν αυτό. Και έρχονται οι γραμματείς και οι φαρισαίοι πρωί-πρωί, οι οποίοι οι άνθρωποι είχαν κατασταλάξει με αποδείξεις ότι αυτός δεν είναι ο Μεσσίας. Ήτανε σίγουροι. Ξέρεις τι έκανε, τι. Ήταν εκεί στην Κολυμπήθρα κάποιος και ήταν παραλυτικός 38 χρόνια. Ναι και. Και πάει ο Κύριος και του λέει, θέλεις να γίνεις υγιής. Και τον έκανε καλά. Τον έκανε. Μη μου λες βρε παιδί μου. Αλλά τι έγινε. Τι. Σάββατο το έκανε. Υπάρχει ο άνθρωπος, είναι δαιμονισμένος. Το χειρότερο που να ακούσεις. Το χειρότερο. Ποιο είναι το χειρότερο. Του είπε να πάρει το κρεβάτι του και να φύγει. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τον ξεχάνουμε αυτό. Όλα λάθος θα κάνει. Αμαρτωλός. Τι θα κάνουμε. Πρέπει να βρούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε. Πρωί-πρωί πιάνουμε επαυτοφόρο μια γυναίκα να μοιχεύει. Θα πει κανείς, πού το ξέρανε και τη στήσανε, την πιάσανε. Και ποιος ήτανε ο άνδρας ο οποίος ήταν μαζί της. Το πιθανότερο είναι ότι ήταν στημένη η δουλειά και μπορεί να ήταν και κάποιος φαρισαίος. Με τους φαρισαίους δεν παίζεις. Δεν κάνεις παζάρι με φαρισαίους. Πρόσεξε τους φαρισαίους, τους νομικιστές. Και ξαφνικά από το σκηνικό εξαφανίζεται ο άνδρας και μένει η γυναίκα και πρωί-πρωί τη φέρνουν στον Κύριο. Και τα έχουν κάνει και πλακάκια, πάμε. Και θα πούμε. Την πιάσαμε μοιχευωμένη επ' αυτοφόρο. Ο νόμος του Μωυσή λέει ότι πρέπει να λιθοβολείται. Πες μας τι να κάνουμε. Θα μας πει, αν μας πει ότι αφήστε τη γυναίκα να ζήσει ρε παιδιά πρωί-πρωί, κάντε της λίγο χάρη, θα πούμε παρανομή στον νόμο του Μωυσή. Εάν πει πιάστε να τη λιθοβολήσουμε, θα βρει τον πελάτα τους Ρωμαίους, γιατί κανείς δεν μπορεί να καταδικάσει σε θάνατο, μόνο οι Ρωμαίοι. Στημένη δουλειά. Του φέρνουν τη γυναίκα. Και μόλις τη φέρνουν και του λένε στον νόμο του Μωυσή, μας προσέταξε να λιθοβολούν αυτές, εσύ λοιπόν τι λες, και έλεγον δε τούτο, δοκιμάζονται σε αυτό. Δεν τους ενδιέφερε. Αλλά η καρδιά αυτής της αγάπης. Ο Κύριος έσκυψε κάτι και άρχισε να γράφει. Και τους είπε, γιατί λέει, ενώ ο Κύριος έγραφε δια του δακτύλου στη γη, κανείς δεν ξέρει τι έγραφε, εικασίες υπάρχουν. Πιθανό να έγραφε τις εντολές. Την πρώτη εντολή. Θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, της καρδίας σου, της δυνάμεως σου, με όλους σου το είναι. Και όταν το είδαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι λέει, επέμεναν να τον ρωτάνε. Επέμεναν. Και επειδή επέμεναν να το ρωτάνε, ο Κύριος σηκώνεται και λέει, όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτο στο λίθο. Και ο Κύριος δεν περιμένει να δει τι θα κάνουν. Ξανάσκυψε κάτω και άρχισε, συνέχισε να γράφει. Και εκείνη την ώρα, αυτός ο λόγος είχε τέτοια δύναμη, αδερφή, που έπεσε, αν ο Κύριος έγραφε τις εντολές κάτω του νόμου και άκουσαν αυτό που ο Κύριος τους είπε και διάβασαν και τι έγραφε, εκείνη την ώρα ήταν σε αυτούς τους ανθρώπους η μεγαλύτερη στιγμή της ζωής τους. Γιατί τους επισκέφτηκε ο Θεός με το πνεύμα του εκείνη την ώρα. Και τι έγινε. Λέει, ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστον, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέριον έως τον εσχάτων. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και γινή ισταμένη εν το μέσο. Φύγαν οι Φαρισαίοι, φύγαν οι γραμματείς, φύγανε όλοι και μετά ο Κύριος σηκώνεται και της λέει, πού είναι εκείνη η οποία σε καταδίκασε. Και σκέφτομαι αυτή την εικόνα, αδερφή, όταν ο Κύριος θα σήκωσε το βλέμμα του και θα κοίταξε τη γυναίκα. Με αυτά τα μάτια τα οποία δεν είχαν αμαρτήσει ποτέ. Ποτέ. Ενώ αυτή τη γυναίκα που ήταν πόρνη, πώς την έβλεπαν. Όχι μίασμα. Όλοι αυτοί οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, με το που θα την έβλεπαν, θα την έκδιναν και θα την έντυναν. Δεν είχαν κάτι άλλο στο νου τους. Την αμαρτία μόνο. Και αυτή η γυναίκα στέκεται πρώτη φορά μπροστά σε αυτόν ο οποίος είναι ο Άγιος. Και της λέει ο Κύριος, πού είναι αυτή η κατηδία. Και εκείνη είπε, στο 10, λέει, πού είναι εκείνη η κατηγορία σου, δεν σε καταδίκασε κανένας. Και εκείνη είπε, κανένας Κύριε. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος μπορούσε να την καταδικάσει. Αυτός ήταν ο μόνος αναμάρτητος, ο οποίος είχε το δικαίωμα να πάρει την πέτρα και να την πετάξει στη γυναίκα να τη σκοτώσει. Και κοιτάξτε αυτή την καρδιά της αγάπης της, λέει, ούτε εγώ σε καταδικάζω. Πηγαίνει και μην αμάρτανε πλέον. Δεν σε καταδικάζω. Ενώ είσαι άξιος αμαρτίας, είσαι άξιος θανάτου εξαιτίας της αμαρτίας σου, βάσει του νόμου, η αγάπη μου σκεπάζει. Και έχουμε αυτή την αγάπη που λέει ο Παύλος, ποιος θα σε χωρίσει από αυτή την αγάπη. Και ασχολούμαστε με τι. Κύριος θέλει η καρδιά μας να στραφεί ολοκληρωτικά σε εκείνον. Έπραξε το ευθές. Ξεπέρασε ο Ιωσίας όλη την πίεση της αμαρτίας που υπήρχε γύρω του, όλη τη βρωμιά, όλη τη δυσοδεία της ειδωλολατρίας και πάνω απ' όλα ζήτησε το να κάνει το θέλημα του Θεού, το να ζήσει για εκείνον, το να αγαπήσει το Θεό με όλο του το είναι. Και μας λέει στο τρίτο εδάφιο, κοιτάξτε την πρόοδο την πνευματική που είχε ο Ιωσίας, λέει, στο 8ο έτος της βασιλείας του, πόσο χρόνο ήταν, 8ο έτος, 16. Το 8ο έτος της βασιλείας του, νέος ον έτη, άρχισε να εξητάει το Θεό του Δαβίδ, του πατρός του. Πρώτο βήμα. Αρχίζει να εξητεί τον Κύριο με όλο του το είναι. 16 χρονών. 16 χρονών. Και εν το 12ο έτη, πόσο είναι, 20 χρονών. Άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από τους υψηλούς τόπους και από τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έκανε ο Ιωσίας σημάδεψε όλο το έθνος του. Όλο το έθνος του. Και μέχρι τα 20 γενέθλιά του είχε ένα τέτοιο χαρακτήρα που ο Θεός τον χρησιμοποίησε, πνευματικό χαρακτήρα που ο Θεός τον χρησιμοποίησε για να εξαφανίσει κάθε ειδωλολατρία μέσα από τον Ιούδα. Και μέσα σε 6 χρόνια κατέστρεψε όλα τα ψεύτικα, τα είδωλα που έβλεπε ο κόσμος και όταν ήταν 26 χρονών, διαβάζουμε στο 8 εδάφιο, λέει, εν δε το 18ο έτη της βασιλείας αυτού, αφού καθάρισε τη γη και το ναό, έστειλε το Σαφάνιον του Αζαλίου και του Μαασία, τον άρχοντα της πόλης και τον Ιωάχιον του Ιωάχας των υπομνηματογράφων, για να επισκευάσουν τον οίκο Κυρίου του Θεού αυτού. Σε αυτή την ηλικία, 26 χρονών, στέλνει να επισκευάσει τον οίκο του Κυρίου. Σε κάθε στάδιο της ζωής του, αδερφή. Από το δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ο Ιωσίας. Μετά στην ενήλικη ζωή του, 26, ποια ήταν η επιδίωξή του. Ήθελε να ευαρεστήσει το Θεό. Και λέει, αν πάμε πίσω στο 2, κοιτάξτε, λέει, τι συνήθειες είχε, μας δείχνει ο λόγος του, τι συνήθειές του, λέει, έπραξε το ευθές ενώπιον του Κύριου και περιεπάτησε στους δρόμους Δαβίδ του πατρός του. Δηλαδή έπαιρνε και έβλεπε ποια ήταν η ζωή του Δαβίδ και δεν εξέκλεινε, λέει, δεξιά ή αριστερά. Και ρωτάω, τη ζωή του Δαβίδ, έχεις πιάσει ποτέ να μελετήσεις τη ζωή του Δαβίδ μέσα από τους ψαλμούς. Πέρα από τα ιστορικά βιβλία που λέει τι έκανε. Έχεις ψάξει να δεις τι ήταν αυτό το οποίο έκανε ο Δαβίδ στη ζωή του. Λάτρευε. Κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Λάτρευε. Όλες του τις δυσκολίες, όλες του τις ευκολίες, όλες τις χαρές, όλες τις λύπες. Ο Δαβίδ τι έκανε. Έψαλε. Ρωτάω, αδερφοί. Ποιο βιβλίο είναι που μας δείχνει τη μεγαλύτερη σχέση αγάπης του Χριστού με την Εκκλησία Του. Πώς το λένε? Άσμα. Άσμα. Είναι ύμνος αγάπης. Αυτή είναι η λατρεία που ο Κύριος θέλει. Όταν στεκόμαστε και ψάλουμε, αυτό είναι που ο Θεός περιμένει. Τον ύμνο της αγάπης της καρδιάς σου περιμένει. Τον ύμνο της αγάπης μας περιμένει. Και εδώ που λέει, έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εν τεσοδείς Δαβίδ, αναφέρεται στον τρόπο της ζωής του, το πώς έζησε ο Ιωσίας. Ο Δαβίδ αγαπούσε, αδελφοί, το λόγο. Διάβασε Ψαλμό 119, πέρα από τα υπόλοιπα. Να δεις πού ήταν ο λόγος του Θεού στο Δαβίδ, μέσα στην καρδιά του Δαβίδ. Πώς ζούσε? Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τι έκανε ο Δαβίδ? Προλαμβάνουν, λέει, ο οφθαλμοί μου τους νυχτοφύλακες. Η προσευχή του πώς ήταν του Δαβίδ? Ξέρετε κάθε πότε προσευχόταν ο Δαβίδ? Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 7 φορές τη βδομάδα. Αυτό το παράδειγμα ακολούθησε και ο Δανιήλ. Βλέπετε τι σημαίνει να περιπατήσεις τους δρόμους του Δαβίδ. Ζούσε μέσα στο λόγο. Ζούσε μέσα στην προσευχή. Και όταν τον έβαζε να δει τι είναι το πιο πολύτιμο στη ζωή του, τι είπε στους ψαλμούς? Λέει, ο ύμνος που ψάλουμε κι εμείς, που λέει, ήθελον δε προτιμήσει στον οίκο σου θυρωρός, μη εν σκηνές πονηρίας και να πλανιέ με ικτρός. Λέει, καλύτερα μία μέρα μέσα στις αυλές του Κυρίου, παρά χιλιάδες μέσα στις σκηνές της αμαρτίας. Ναι, αλλά άμα δεν γνωρίσουμε λίγο να μην γευτούμε, είναι σαν να λες, άμα δεν βάλω λίγο το χέρι μου πάνω στη φωτιά, στο μάτι της κουζίνας, πώς θα το καταλάβω ότι καίει? Βάλ το. Ο Κύριος θέλει να σε προλάβει. Και ο Δαβίδ αυτό είπε. Αυτό που προτιμώ είναι να είμαι θυρωρός καλύτερα στις αυλές του Κυρίου. Αυτό μου φτάνει. Και η σύγκριση, ξέρετε ποια είναι? Μία μέρα στον οίκο του Κυρίου θυρωρός είναι καλύτερη από χιλιάδες μέρες μέσα στον κόσμο και στην αμαρτία. Βάλε δηλαδή, τι έχει ο κόσμος να σου δώσει? Ξέρω εγώ. Να είσαι όμορφος και εμφανίσιμος και να, ή όμορφη και εμφανίσιμη και να έχεις κατακτήσεις. Να είσαι, ξέρω εγώ, ζάμπλουτος. Να είσαι πετυχημένος με φήμη και δόξα. Κοιτάει ο κόσμος όλη τη φήμη. Θυμάμαι όταν ήμουν εγώ λίγο πριν πιστέψω, όλη η δύναμή μου ήταν πώς θα φύγω το βράδυ να πάω στο ξενύχτη και όταν γυρίσω πίσω να με πάρει χαμπάρι ο πατέρας μου. Όταν έμπαινα, άνοιγα λίγο την πόρτα και έβαζα μόνο το ένα αυτί μέσα. Γιατί ο πατέρας μου κοιμόταν με θόρυβο. Και όταν άκουγα το θόρυβο, όλα καλά. Και ο Δαβίδ λέει, βάλε όλες τις ευχαριστήσεις του κόσμου, βάλτα όλα. Μία μέρα στις αυλές του Κυρίου είναι ωραιότερη από όλα αυτά και πολυτιμότερη. Μέσα σε αυτήν την καρδιά, αδερφή, μέσα σε αυτό το βάδισμα της ζωής, βάδισε ο Ιωσίας. Λέει, περιεπάτησε στους δρόμους Δαβίδ του πατρός του και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Καθόλου όμως. Καθόλου. Δεν εκφραζόταν η καρδιά του μονάχα το Σάββατο το βράδυ. Όχι. Γέμισε ο Ιωσίας. Όλη η μέρα του ήταν γεμάτη με τον Κύριο. Ήταν δοσμένο στο να κρατηθεί το μονοπάτι της ζωής του γεμάτο αγνότητα, καθαρότητα για να ευαρεστήσει τον Κύριο στη ζωή του. Αυτό. Και βλέπουμε ότι, κοιτάξτε τι άλλο έκανε. Λέει, έστειλε μετά, όταν έστειλε να καθαρίσουν τον ναό, μέσα στο ναό βρήκαν τον νόμο του Κυρίου. Που ο νόμος του Κυρίου είχε χαθεί. Ο Μανασσής είχε εξαφανίσει τον νόμο. Δεν υπήρχε γραφή, δεν υπήρχε ο νόμος του Θεού εκεί πέρα. Είχε χαθεί. Και βρίσκουν αντίγραφο του νόμου καθώς καθαρίζουν τον ναό και το φέρνουν στον Ιωσία. Και καθώς ο Ιωσίας διαβάζει τον νόμο, αμέσως τι κάνει? Κοιτάξτε τι έκανε. Καλεί όλο το λαό. Καλεί όλο το λαό. Λέει, βρίσκει ο Χιλκίας τον νόμο και απεκρίνεται στο 15, βρήκαμε το βιβλίο του νόμου, πάμε στο 16, φέρνει το βιβλίο στο βασιλιά, 17, στο 18, και απήγγειλε Ζαφάνο γραμματέα προς το βασιλέο, λέγον Χιλκίας ιερεύς έδωκε σε μη βιβλίο, και το διαβάζει μπροστά στον Ιωσία. Και όταν ακούει ο βασιλιάς τους λόγους του νόμου, διασχίζει τα ημάτια του. Διασχίζει, γιατί? Γιατί είδε μέσα τις επιθυμίες του Θεού, στις οποίες επιθυμίες ο λαός που βρισκότανε, αλλού. Και λέει στο 21, μόλις τα ακούει, λέει, πηγαίνετε, ρωτήστε τον Κύριο για μένα και για το υπόλοιπο του Ισραήλ και του Ιούδα, για τους λόγους τους ευρεθέντας στο βιβλίο, γιατί είναι μεγάλη οργή του Κυρίου η οποία έπεσε πάνω μας, γιατί οι πατέρες δεν φύλαξαν το λόγο του Κυρίου ώστε να πράξουν κατά πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Κοιτάξτε η καρδιά του αμέσως. Μόλις διάβασε και είδε τι ο νόμος του Θεού λέει, όταν διαβάζεις και βλέπεις τι ο λόγος του Θεού λέει, η καρδιά σου τι κάνει? Ας διαβάσουμε το επόμενο εδάφιο. Ή ακούμε το κήρυγμα και ανοίγουμε τη μία πόρτα και ανοίγουμε και την άλλη. Και πού πάει? Τη μία και από την άλλη. Ρωτάω καμιά φορά. Λείπω. Το κήρυγμα πάρα πολύ ωραίο. Ποιο ήταν ο τίτλος? Γιατί μίλησε? Δεν θυμόμαστε. Κύριε, τι, πες μου πώς με βλέπεις, γιατί βλέπω όλα αυτά τα οποία έγινα. Και λέει πιο κάτω, πάμε στο 22. Πήγαν στην προφήτισσα την Όλδα και της τα είπαν όλα αυτά. Προσευχήσω ο Θεός να σου δείξει, ζητάει ο βασιλιάς οδηγία από τον Κύριο, τι θα γίνει. Και τους λέει στο 23 η Όλδα, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, είπατε στον άνθρωπο ώστε σας απέστειλε προς εμέ. Επιφέρω κακά στον τόπο αυτό για τους κατοίκους, τις κατάρες που είναι γεγραμμένες στο βιβλίο που αναγνώσατε, επειδή με εγκατέλειπαν, θυμίασαν σε άλλους θεούς. Γι' αυτό θα εκγυθεί ο θυμός μου, στο 26. Προς δε τον βασιλέα του Ιούδα που σας απέστειλα να ερωτήσετε τον Κύριο, ούτω λέγει ο Κύριος. Επειδή η καρδιά σου απαλύνθηκε, επειδή ταπείνωσες τον εαυτό σου, τον Κύριο, όταν άκουσες τους λόγους εναντίον του τόπου αυτού και εναντίον των κατοίκων και ταπεινώθηκες ενώπιόν μου και διέσχισες τα ημάτια σου και έκλαψες, γι' αυτό και εγώ σε άκουσα. Σε άκουσα. Ειλικρινή καρδιά, τον ενδιέφερε, αδερφή, το θέλημα του Θεού, τον ενδιέφερε η γνώμη του Θεού, τον ενδιέφερε. Εμάς μας ενδιαφέρει. Και λέει στο 31, κοιτάξτε τι έκανε. Στο 30, ανεβαίνει ο βασιλιάς, όλος ο Ιούδας, γιατί αν δείτε το 29, αποστέλνει τους πρεσβυτέρους και μαζεύει. Αποστέλνει ανθρώπους και μαζεύει όλους τους πρεσβυτέρους από τον Ιούδα για την Ιερουσαλήμ. Και ανεβαίνει ο βασιλιάς, τους μαζεύει όλους από μικρού ως μεγάλου και διαβάζει ο ίδιος το λόγο του νόμου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τους διάβασε όλο τον νόμο. Πόση ώρα διάβαζε? Διαβάζει Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμή, Δευτερονόμιο. Ίσως να διάβαζε μόνο το Δευτερονόμιο, να ήταν. Το διάβασε και λέει στο 31 και σταθείς ο βασιλεύς επί του τόπου αυτού, έκανε διαθήκη ενώπιον του Κυρίου. Μόλις διαβάζει το λόγο και βλέπει τι ο Θεός του ζητάει να κάνει, τι κάνει? Διαθήκη. Ξέρετε τι σημαίνει διαθήκη? Ούτε μπρος, ούτε πίσω, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, στο θέλημα του Θεού. Τέρμα. Σας έχω ξαναπεί, διαθήκη στα εβραϊκά η έκφραση «κάνω διαθήκη» σημαίνει «κόβω τη διαθήκη». Γιατί η διαθήκη είχε κόψιμο, θυσίαζαν ζώα. Και τα δύο μέρη της διαθήκης ήξεραν ότι όποιος δεν τηρούσε το μέρος του θα έπρεπε να γίνει όπως τα ζώα αυτά. Θυσία. Και μόλις διαβάζει τον νόμο, μαζεύει το λαό τους, διαβάζει τον νόμο και κάνει διαθήκη ενώπιον του Κυρίου, ποια είναι η διαθήκη? «Κύριε, κάνω διαθήκη, ξέρω εγώ, βάλε ό,τι θες». Όχι, λέει, να περιπατεί κατόπιν του Κυρίου, να φυλάτει τις εντολές του και τα μαρτύριά του και τα διατάγματά του εξ όλης αυτού της καρδίας και εξ όλης αυτού της ψυχής, ώστε να εκτελεί τους λόγους της διαθήκης, τους διαγραμμένους εν το βιβλίο τούτο. Και όλος ο Ιούδας έκανε διαθήκη. Τι είναι ένας ο πύρος έρθει? Και όλος ο Ιούδας ορκίστηκε το ίδιο. Αποφάσισε ο Ιωσίας πριν έρθουν οι πειρασμοί ότι δεν θα επέτρεπε τίποτα να μπει ανάμεσα σε αυτόν και στον Κύριο. Διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Παροιμίες, κεφάλαιο 4, εδάφιο 25. Σκέφτεστε λίγο, όταν πήρε το βιβλίο του νόμου στα χέρια του ο Ιωσίας, από τότε και μετά τι έκανε? Τι θα έκανε, λέτε? Θα διάβαζε το λόγο κάθε μέρα. Θα διάβαζε το λόγο. Συνέχεια να δει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει, τι είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνει. Στις παροιμίες λέει ο πάπους, ο Σολομώντας, λέει, οι οφθαλμοί σου ας βλέπουν ορθά, τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται μπροστέν σου. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδιών σου. Κοίταξε πώς περπατάς. Κοίταζε κάθε μέρα, αυτό που κάνω είναι στο θέλημα του Θεού ή εντάξει, με νοιάζει. Έτσι λες? Ή κοιτάς αυτό που θα κάνεις να είναι ακριβώς σε αυτό που ο Θεός σου λέει να κάνεις. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και όλοι οι οδοί σου θα κατευθυνθούν. Ξέρεις που θα κατευθυνθούν? Ακριβώς εκεί που ο Θεός ευαρεστείται. Εάν σταθμίζεις, ποιος είναι η στάθμη? Ο Κύριος. Αυτός είναι το νήμα της στάθμης της ζωής μας. Και αν τον βάλεις και σταθμίζεις βάσει αυτού τη ζωή σου, ο Κύριος θα κατευθύνει την οδόν σου έμπροσθεν σου, λέει, οι οδοί σου θα κατευθυνθούν. Μην εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά, απόστρεψε το πόδι σου από κακού. Ξέρετε, αδερφοί, σε όλη την Αγία Γραφή, για τους ευσεβείς ανθρώπους του Θεού, η οδός του Θεού είναι ευθεία. Είναι ευθεία. Και εδώ λέει, μην εκκλίνεις δεξιά, μην πας αριστερά. Ζήτησε τον Κύριο, τι διαθήκη έκανε ο Ιωσίας, τι διαβάσαμε. Έκανε διαθήκη να φυλάξει τις εντολές Κυρίου του Θεού και τα διατάγματά του και να μην εκκλίνει από αυτού ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Να υπηρετήσει τον Κύριο με όλη του την καρδιά, να ζήσει για εκείνον με όλο του το είναι, να κάνει το θέλημα του Θεού με όλη του τη δύναμη. Ένας άνθρωπος

λάτρευαν. Το δωδεκάθεο. Και όχι μόνο 12, πολλούς. Πολλούς είχαν. Σε όλο τον κόσμο πάνω, θεούς, όπως οι Αιγύπτιοι, για τις μύγες, για τις ακρίδες, για τον ήλιο, για τη βροχή, για τη σελήνη, για τη θάλασσα, όπως τα έχουμε και εμείς σήμερα. Για τον καθένα μια θεότητα. Και σηκώνει ο Κύριος τους Αποστόλους, τους μαθητές τους στέλνει σε όλα τα έθνη και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η Βασιλεία του Θεού απλώνεται παντού. Είδατε που ψάλαμε πριν, νεοάσμα θα ψάλω στους δρόμους του Ιούδα και μέσα στις πόλεις του Ιερουσαλήμ και του Ρεθύμ και τα λοιπά. Η φωνή χαράς, η φωνή του θριάμβου και της νίκης. Ποιο είναι αυτό το άσμα που θα ψάλουμε? Τι λέει η φωνή της νύμφης? Ποιος είναι ο λόγος του θριάμβου? Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είναι δύναμης Θεού. Ξέρετε πότε είναι δύναμης? Όταν κηρύτεται. Όταν το Ευαγγέλιο δεν κηρύτεται, δεν έχει καμία δύναμη. Καμία δύναμη. Πας κάπου και είναι ένας άνθρωπος και δεν ανοίγει το στόμα σου. Τι επιρροή υπάρχει πάνω από το Λόγο του Θεού όταν δεν ανοίγει το στόμα του? Το ίδιο ήταν, το ίδιο είναι. Ανοίγει το στόμα σου, κηρύττει το Ευαγγέλιο, εξέρχεται η δύναμη του Ευαγγελίου και μπαίνει μέσα στη ζωή του. Τι γίνεται μετά? Αλλάζει. Τι είναι η δύναμη του Ευαγγελίου? Αλλιώς το Ευαγγέλιο δεν έχει δύναμη, αδερφή. Δεν έχει νόημα να λέω ότι έχω τη δύναμη του Ευαγγελίου και να μην ανοίγω το στόμα μου να βγει έξω. Λέει στις παροιμίες, μπορεί κάποιος να βάλει φωτιά στον κόλπο του, λέει, και να μην καούν τα ημάτια του? Μπορεί. Έτσι είναι το Ευαγγέλιο. Έχει δύναμη όταν εξέρχεται. Αμός, κεφάλαιο 5, εδάφιο 8. Λέει, εξητήσατε τον ποιούντα την πλειάδα και τον ορίωνα και μετατρέποντα τη σκιά του θανάτου εις αυγήν και σκοτίζοντα την ημέρα εις νύχτα, τον προσκαλούντα τα ύδατα της θαλάσσης και εκχέοντα αυτά επί το πρόσωπο της γης. Κύριος το όνομα αυτού, εξητήσατε το καλόν και ουχή το κακόν, για να ζήσετε. Και ούτε ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων θέλει είστε με θυμών, καθώς είπετε. Αμήν. Κύριε, ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Την ώρα αυτή σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, τους Άγιους. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια σου, Κύριε, η οποία έχει τη δύναμη να αλλάζει ζωές όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να την ακολουθήσει, Κύριε. Κύριε, το βράδυ αυτό θέλουμε Εσύ να μας παρασύρεις μέσα στην υπακοή του θελήματός σου. Γιατί δεν αξίζει τίποτα άλλο στον κόσμο αυτό πέρα από το να βαδίσουμε Άγιοι καθαροί, να κάνουμε το θέλημά σου. Και καθώς είδαμε το παράδειγμα αυτού του παιδιού που έγινε βασιλιάς γεμάτος με δύναμη, που άλλαξε τη ζωή του έθνους του, Κύριε. Είδαμε ότι αυτό που βρήκες στον Ιωσία ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε διαθήκη μαζί σου να περπατήσει με όλη του την καρδιά, με όλη του τη δύναμη σε σένα μπροστά, με υπακοή, Κύριε. Να εξητήσει το θέλημά σου με όλη την καρδιά του, Κύριε. Ζητάω το βράδυ αυτό Εσύ να μας βοηθήσεις να ξεκολλήσουμε από τα γήινα. Ξεκολλήσουμε από τα σταρχικά, να ξεκολλήσουμε από τις ανθρώπινες αντιλήψεις, από τις ανθρώπινες ιδέες και να ακολουθήσουμε την οδό σου, Κύριε. Κύριε, ο Ιωσίας βάδισε στην οδό που χάραξε ο Δαβίδ, Κύριε. Μια ζωή αφιέρωσης, προσευχής, μελέτης, διακήρυξης των θαυμασίων σου, Κύριε. Μια ζωή πολέμου ενάντια στην αμαρτία, στο σκοτάδι, στο κακό. Και έτσι θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς, Κύριε. Γιατί είμαστε εδώ και θέλουμε να μην φύγουμε από τη ζωή αυτή, είτε πριν είτε την ώρα της αρπαγής, χωρίς να έχουμε αφήσει το στίγμα μας, Κύριε, πάνω στον τόπο αυτό. Το στίγμα της ευλογίας της ουράνιας, το στίγμα της σωτηρίας ψυχών, Κύριε. Να μην φύγει η ζωή μας σαν αέρας, Κύριε, και περάσει, αλλά να

0: υπηρετήσουμε το θέλημά σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Ευλογώ την Εκκλησία σου, ευλογώ τα παιδιά σου, τους Αγίους που τόσο αγαπάς Ιησού. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων, πέμπτο κεφάλαιο. Ήρθα στον κήπο μου, αδελφοί μου, νύμφοι. Τρίγησα τη Σμύρνα μου με τα αρώματά μου. Έφαγα την κυρίθρα μου με το μέλι μου. Ήπια το κρασί μου με το γάλα μου. Φίλοι, φάτε, πιείτε, ναι αγαπητοί, πιείτε άφθονα. Εγώ κοιμάμαι, αλλά η καρδιά μου αγρυπνάει. Η φωνή του αγαπητού μου κρούει. Άνοιξε μου, αδελφοί μου, αγαπητοί μου, περιστερά μου, αψεγάδιαστή μου. Επειδή το κεφάλι μου γέμισε από δρόσο, η πλόκα μη το μαλλιό μου από σταγόνες της νύχτας. Ξεντήθηκα το χιτώνα μου. Πώς να τον φορέσω ξανά? Ένυψα τα πόδια μου. Πώς να τα μολύνω ξανά? Ο αγαπητός μου έβαλε μέσα το χέρι του, μέσα από την τρύπα της θύρας, και τα σπλάχνα μου ταράχτηκαν γι' αυτόν. Εγώ σηκώθηκα για να ανοίξω στον αγαπητό μου, και τα χέρια μου έσταζαν Σμύρνα, και τα δάχτυλά μου σταλαχτή Σμύρνα, επάνω στις λαβές του μοχλού. Εγώ άνοιξα στον αγαπητό μου, αλλά ο αγαπητός μου σύρθηκε, έφυγε. Η ψυχή μου λιποθύμησε στο λόγο του. Τον αναζήτησα και δεν τον βρήκα. Του φώναξα, αλλά δεν μου απάντησε. Με βρήκαν οι φύλακες, αυτοί που περιέρχονται την πόλη. Με χτύπησαν, με πλήγωσαν. Οι φύλακες των τυχών μου αφαίρεσαν το ιμάτιό μου. Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, σας ορκίζω. Αν βρείτε τον αγαπητό μου, τι θα του πείτε? Ότι είμαι πληγωμένη από αγάπη. Σε τι διαφέρει από άλλον αγαπητόν ο αγαπητός σου, ο ωραία ανάμεσα στις γυναίκες? Σε τι διαφέρει από άλλον αγαπητόν ο αγαπητός σου και μας όρκισες έτσι? Ο αγαπητός μου είναι άσπρος και κόκκινος, ο οποίος διακρίνεται ανάμεσα σε μεριάδες. Το κεφάλι του είναι δοκιμασμένο χρυσάφι, η πλόκαμη του κλάδι φινίκων, μαύρη σαν κόρακας. Τα μάτια του σαν των περιστεριών επάνω σε ριάκια νερών, λουσμένα σε γάλα, που ταιριάζουν σαν πέτρες ένθεσης. Τα σαγόνια του σαν πρασιές αρωμάτων, σαν αλόνια αρωματικών φυτών. Τα χείλη του σαν κρίνα, που στάζουν σταλαχτή Σμύρνα. Τα χέρια του δαχτυλίδια χρυσά, γεμάτα με βυρίλιο. Η κοιλιά του ελεφάντινο έργο τέχνης, κοσμημένο ολόγυρα με σαπφύρους. Οι κνήμες του σαν μαρμάρινη στήλη, στηριγμένη επάνω σε βάσεις από καθαρό χρυσάφι. Η μορφή του σαν το Λίβανο, έξοχος όπως η κέδρη. Ο ουρανίσκος του είναι γλυκασμή και αυτός ολόκληρος επιθυμητός. Αυτός είναι ο αγαπητός μου και αυτός ο φίλος μου, θυγατέρες της Ιερουσαλήμ. Άσμα ασμάτων, έκτο κεφάλαιο. Πού πήγε ο αγαπητός σου, ο ωραία ανάμεσα στις γυναίκες? Πού στράφηκε ο αγαπητός σου και θα τον αναζητήσουμε μαζί σου? Ο αγαπητός μου κατέβηκε στον κήπο του, στις πρασιές των αρωμάτων, για να επιμένει μέσα στους κήπους και να μαζεύει κρίνα. Εγώ είμαι του αγαπητού μου και ο αγαπητός μου είναι δικός μου, ποιμένη ανάμεσα στα κρίνα. Είσαι ωραία, αγαπητή μου, σαν τη Θερσά, χαριτωμένη σαν την Ιερουσαλήμ, τρομερή σαν στρατός με σημαίες. Απόστρεψε τα μάτια σου από πάνω μου, επειδή με κατέπληξαν. Τα μαλλιά σου είναι σαν πίμνιο από κατσίκια, που κατεβαίνουν από το βουνό Γαλαάδ. Τα δόντια σου είναι σαν πίμνιο από πρόβατα, τα οποία ανεβαίνουν από το λούσιμο, που γεννούν πάντοτε δίδυμα και δεν υπάρχει άτεκνο ανάμεσά τους. Τα μάγουλά σου είναι σαν ένα κομμάτι από ρόδι ανάμεσα στους πλοκάμους σου. Υπάρχουν 60 βασίλισσες και 80 παλακές και αναρρύθμιτες νεάνιδες. Μία είναι η περιστερά μου, η αψεγάδιαστή μου. Αυτή είναι η μόνη της μητέρας της. Είναι η εκλεκτή εκείνης που τη γέννησε. Την είδαν οι θυγατέρες και τη μακάρισαν. Οι βασίλισσες και οι παλακές και την επένεσαν. Ποια είναι αυτή που βγαίνει σαν την αυγή, ωραία σαν το φεγγάρι, που λάμπει σαν τον ήλιο, τρομερή σαν στρατός με σημαίες? Κατέβηκα στον κήπο με τις καρυδιές για να δω τη χλώη της κοιλάδας, να δω αν βλάστησε η άμπελος και αν άνθησαν οι ροδιές. Χωρίς να αισθανθώ, η ψυχή μου με έκανε σαν τις άμαξες του Αμμιναδίβ. Γύρνα πίσω, γύρνα πίσω, ω Σουλαμίτιδα, γύρνα πίσω, γύρνα πίσω για να σε θωρήσουμε. Τι θα δείτε στη Σουλαμίτιδα, σαν ένα χορό δύο στρατοπέδων? Δανιήλ, 5ο κεφάλαιο. Ο βασιλιάς Βαλτάσαρ έκανε ένα μεγάλο συμπόσιο σε 1000 από τους μεγιστάνες του και έπινε κρασί μπροστά στους 1000. Και στη γεύση του κρασιού ο Βαλτάσαρ πρόσταξε να φέρουν τα σκεύη, τα χρυσαφένια και τα ασημένια που ο πατέρας του ο Ναβουχοδονόσορας είχε αφαιρέσει από το ναό στην Ιερουσαλήμ για να πιούν με αυτά ο βασιλιάς και οι μεγιστάνες του, οι γυναίκες του και οι παλακές του. Και φέρθηκαν τα σκεύη τα χρυσά που είχαν αφαιρεθεί από το ναό του οίκου του Θεού που ήταν στην Ιερουσαλήμ. Και έπιναν με αυτά ο βασιλιάς και οι μεγιστάνες του και οι γυναίκες του και οι παλακές του. Έπιναν κρασί και ένεσαν τους θεούς τους χρυσούς και ασημένιους, τους χάλκινους, τους σιδερένιους, τους ξύλινους και τους πέτρινους. Και κατά την ίδια ώρα πρόβαλαν δάκτυλα από χέρι ανθρώπου και έγραψαν απέναντι από τη λιχνία επάνω στο κονίαμα του τοίχου του παλατιού του βασιλιά. Και ο βασιλιάς έβλεπε την παλάμη του χεριού η οποία έγραψε. Τότε η όψη του βασιλιά αλλοιώθηκε και οι συλλογισμοί του τον συντάραζαν, ώστε οι σύνδεσμοι της οσφίως του διαλύονταν και τα γόνατά του συγκρούονταν. Και ο βασιλιάς βόησε μεγαλόφωνα να φέρουν μέσα τους επαϊδούς, τους χαλδαίους και τους μάντης. Τότε ο βασιλιάς μίλησε και είπε στους σοφούς της Βαβυλώνας: «Όποιος διαβάσει αυτή τη γραφή και μου δείξει την ερμηνεία της, θα αντιθεί πορφύρα και η χρυσή αλυσίδα θα μπει γύρω από το λαιμό του και θα είναι ο τρίτος άρχοντας του βασιλείου». Τότε μπήκαν μέσα όλοι οι σοφοί του βασιλιά. Όμως δεν μπορούσαν να διαβάσουν τη γραφή, ούτε να φανερώσουν στο βασιλιά την ερμηνεία της. Και ο βασιλιάς Βαλτάσαρ ταράχτηκε υπερβολικά και αλλοιώθηκε σε αυτόν η όψη του και οι μεγιστάνες του συνταράχτηκαν. Η βασίλισσα, από τα λόγια του βασιλιά και των μεγιστάνων του, μπήκε μέσα στον οίκο του συμποσίου. Και η βασίλισσα μίλησε και είπε: «Βασιλιά, να ζεις στον αιώνα. Να μη σε ταράζουν οι συλλογισμοί σου και η όψη σου ας μην αλλοιώνεται. Υπάρχει άνθρωπος στο βασίλειό σου, στον οποίο υπάρχει το πνεύμα των Αγίων Θεών. Και στις ημέρες του πατέρα σου, φως και σύνεση και σοφία, όπως η σοφία των Θεών, βρέθηκαν σε αυτόν, τον οποίο ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας, ο πατέρας σου, ο βασιλιάς ο πατέρας σου, τον είχε κάνει άρχοντα των μάγων, των επαϊδών, των χαλδαίων και των μάντεων. Επειδή πνεύμα έξοχο και γνώση και σύνεση, ερμηνεία ονείρων και εξήγηση ενιγμάτων και λύση απορειών βρέθηκαν σε αυτόν, τον Δανιήλ, τον οποίο ο βασιλιάς ο πατέρας σου είχε μετονομάσει σε Βαλτασάσαρ. Τώρα, λοιπόν, ας προσκληθεί ο Δανιήλ και θα σου δείξει την ερμηνεία». Τότε φέρθηκε μέσα ο Δανιήλ μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς μίλησε και είπε στον Δανιήλ: «Εσύ είσαι ο Δανιήλ εκείνος που είσαι από τους γιους της αιχμαλωσίας του Ιούδα, που είχε φέρει από την Ιουδαία ο βασιλιάς ο πατέρας μου. Άκουσα πραγματικά για σένα ότι το Πνεύμα των Θεών είναι μέσα σε σένα και φως και σύνεση και έξοχη σοφία βρέθηκαν σε σένα. Και τώρα μπήκαν μέσα μπροστά μου οι σοφοί και οι επαειδοί για να διαβάσουν αυτή τη γραφή και να μου φανερώσουν την ερμηνεία της. Όμως δεν μπόρεσαν να δείξουν την ερμηνεία του πράγματος. Και εγώ άκουσα για σένα ότι μπορείς να ερμηνεύεις και να λύνεις απορίες. Τώρα λοιπόν, αν μπορείς να διαβάσεις τη γραφή και να μου φανερώσεις την ερμηνεία της, θα ντυθείς πορφύρα και η χρυσή αλυσίδα θα μπει γύρω από το λαιμό σου και θα είσαι ο τρίτος άρχοντας του βασιλείου. Τότε ο Δανιήλ απάντησε και είπε μπροστά στον βασιλιά: «Τα δώρα σου ας είναι σε σένα και δώσε σε άλλον τις αμοιβές σου. Εγώ όμως θα διαβάσω τη γραφή στο βασιλιά και θα του φανερώσω την ερμηνεία. Βασιλιά, ο Θεός ο ύψιστος έδωσε στο πατέρα σου τον Ναβουχοδονόσορα βασιλεία και μεγαλειότητα και δόξα και τιμή. Και για τη μεγαλειότητα που του είχε δώσει, όλοι οι λαοί, έθνη και γλώσσες έτρεμαν και φοβούνταν μπροστά του. Όποιον ήθελε φώνευε και όποιον ήθελε διατηρούσε ζωντανόν. Και όποιον ήθελε ύψωνε και όποιον ήθελε ταπείνωνε. Όταν όμως η καρδιά του υψώθηκε και ο νους του σκληρύνθηκε μέσα στην υπερηφάνεια, τον κατέβασαν από τον βασιλικό του θρόνο και η δόξα του αφαιρέθηκε από αυτόν. Και εκδιώχθηκε από τους γιους των ανθρώπων και η καρδιά του έγινε όπως των θηρίων και η κατοικία του ήταν μαζί με τα άγρια γαϊδούρια. Τρεφόταν με χορτάρι σαν τα βόδια και το σώμα του βρεχόταν από τη δρόσο του ουρανού. Μέχρις ότου γνώρισε ότι ο Θεός ο ύψιστος είναι ο Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και όποιον θέλει στείνει επάνω σε αυτή. Και εσύ, ο γιος του, ο Βαλτάσαρ, δεν ταπείνωσε στην καρδιά σου ενώ τα γνώριζες όλα αυτά, αλλά υψώθηκες ενάντια στον Κύριο του ουρανού. Και τα σκεύη του οίκου του έφεραν μπροστά σου και πίνατε κρασί από αυτά, και εσύ και οι μεγιστάνες σου, οι γυναίκες σου και οι παλακές σου. Και δοξολόγησες τους θεούς τους ασημένιους και τους χρυσούς, τους χάλκινους και τους σιδερένιους, τους ξύλινους και τους πέτρινους, που δεν βλέπουν ούτε ακούν ούτε καταλαβαίνουν. Και τον Θεός του οποίου το χέρι είναι η πνοή σου και στην εξουσία του όλοι οι δρόμοι σου δεν δόξασες. Γι' αυτό στάλθηκε από μπροστά του η παλάμη του χεριού και εγχαράχθηκε αυτή η γραφή. Και τούτη είναι η γραφή που εγχαράχθηκε: Μενέ, μενέ, θεκέλ, ουφαρσίν. Αυτή είναι η ερμηνεία του πράγματος. Μενέ, ο Θεός μέτρησε τη βασιλεία σου και την τελείωσε. Θεκέλ, ζυγίστηκες στην πλάστηγα και βρέθηκες ελλιπής. Φερές, διαιρέθηκε η βασιλεία σου και δόθηκε στους Μίδους και Πέρσες. Τότε ο Βαλτάσαρ πρόσταξε και έντυσαν τον Δανιήλ την πορφύρα και περιέβαλαν τη χρυσή αλυσίδα γύρω από το λαιμό του για να είναι ο τρίτος άρχοντας του βασιλείου. Την ίδια εκείνη νύχτα ο Βαλτάσαρ, ο βασιλιάς των Χαλδαίων, φωνεύθηκε. Και ο Δαρίος ο Μίδος πήρε τη βασιλεία. Ήταν δε περίπου 62 χρόνων. Δανιήλ, έκτο κεφάλαιο. Φάνηκε αρεστός τον Δαρίο να βάλει επάνω στο βασίλειό του 120 σατράπες για να είναι επάνω σε ολόκληρο το βασίλειο. Και επάνω σε αυτούς έβαλε 3 προέδρους, ένας από τους οποίους ήταν ο Δανιήλ, για να αποδίδουν λόγο σε αυτούς οι σατράπες αυτοί και να μην ζημιώνεται ο βασιλιάς. Τότε αυτός ο Δανιήλ προτιμήθηκε περισσότερο από τους προέδρους και τους σατράπες, επειδή πνεύμα έξοχο υπήρχε σε αυτόν. Και ο βασιλιάς στοχάστηκε να τον τοποθετήσει επάνω σε ολόκληρο το βασίλειο. Και οι πρόεδροι και οι σατράπες ζητούσαν να βρουν πρόφαση ενάντια στον Δανιήλ από τις υποθέσεις της βασιλείας. Όμως δεν μπορούσαν να βρουν καμία πρόφαση ούτε αμάρτημα, επειδή ήταν πιστός και δεν βρέθηκε σε αυτόν κανένα σφάλμα ούτε αμάρτημα. Και οι άνθρωποι αυτοί είπαν «Δεν θα βρούμε πρόφαση ενάντια στον Δανιήλ, εκτός αν βρούμε κάτι εναντίον του από τον νόμο του Θεού του». Τότε οι πρόεδροι και οι σατράπες αυτοί συγκεντρώθηκαν στο βασιλιά και του είπαν τα εξής. «Βασιλιά Δαριέ, να ζεις στον αιώνα». Όλοι οι πρόεδροι του βασιλείου, οι διοικητές και οι σατράπες, οι αυλικοί και οι τοπάρχες, συμβουλεύτηκαν να εκδοθεί βασιλικό ψήφισμα και να στηριχθεί απαγόρευση ότι όποιος κάνει κάποια αίτηση από οποιονδήποτε θεό ή άνθρωπο μέχρι 30 ημέρες, εκτός από σένα, βασιλιά, αυτός να ρηχτεί στο λάκκο των λιονταριών. Τώρα λοιπόν, βασιλιά, κάνε την απαγόρευση και υπόγραψε το ψήφισμα για να μην αλλαχτεί, σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και Περσών που δεν ακυρώνεται. Γι' αυτό ο βασιλιάς Δαρίος υπέγραψε τη γραφή και την απαγόρευση. Και ο Δανιήλ, καθώς έμαθε ότι υπογράφτηκε η γραφή, μπήκε μέσα στο σπίτι του και, έχοντας ανοιγμένα τα παράθυρα του κοιτώνα του προς την Ιερουσαλήμ, έπεφτε πάνω στα γόνατά του 3 φορές την ημέρα, προσευχόμενος και δοξολογώντας μπροστά στο Θεό του, όπως έκανε πρωτύτερα. Τότε εκείνοι οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και βρήκαν τον Δανιήλ να κάνει αίτηση και να εκετεύει τον Θεό του. Γι' αυτό, αφού ήρθαν, μίλησαν στο βασιλιά για τη βασιλική απαγόρευση, λέγοντας «Δεν υπέγραψες απόφαση ότι κάθε άνθρωπος που θα κάνει αίτηση από οποιονδήποτε θεό ή άνθρωπο μέχρι 30 ημέρες, εκτός από σένα, βασιλιά, θα ρηχθεί στο λάκκο των λιονταριών?» Ο βασιλιάς απάντησε και είπε «Αληθινός είναι ο λόγος, σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και Περσών, ο οποίος δεν ακυρώνεται». Τότε απάντησαν και είπαν μπροστά στο βασιλιά «Ο Δανιήλ, εκείνος που είναι από τους γιους της αιχμαλωσίας του Ιούδα, δεν σε σέβεται, βασιλιά, ούτε την απόφαση που υπέγραψες, αλλά κάνει τη δέησή του 3 φορές την ημέρα». Τότε ο βασιλιάς, καθώς άκουσε τα λόγια, λυπήθηκε πολύ για αυτό και φρόντιζε εγκάρδια για τον Δανιήλ να τον ελευθερώσει και αγωνιζόταν μέχρι τη δύση του ήλιου για να το λυτρώσει. Τότε εκείνοι οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο βασιλιά και του είπαν «Να ξέρεις, βασιλιά, ότι ο νόμος των Μίδων και Περσών είναι καμία απαγόρευση ούτε διαταγή που ο βασιλιάς κάνει δεν ακυρώνεται». Τότε ο βασιλιάς πρόσταξε και έφεραν τον Δανιήλ και τον έριξαν στο λάκκο των λιονταριών. Και ο βασιλιάς μίλησε και είπε στο Δανιήλ «Ο Θεός σου, που εσύ λατρεύεις ακατάπαυστα, αυτός θα σε ελευθερώσει». Και φέρθηκε μια πέτρα και μπήκε πάνω στο στόμιο του λάκκου. Και ο βασιλιάς τη σφράγισε με την ίδια του τη σφραγίδα και με τη σφραγίδα των μεγιστάνων του, για να μην αλλοιωθεί τίποτε για το Δανιήλ. Τότε ο βασιλιάς πήγε στο παλάτι του και διανυχτέρευσε νηστικός και δεν φέρθηκαν μπροστά του μουσικά όργανα. Και ο ύπνος του έφυγε από αυτόν. Και ο βασιλιάς σηκώθηκε πολύ νωρίς το πρωί και με βιασύνη πήγε στο λάκκο των λιονταριών. Και ήρθε στο λάκκο και φώναξε στο Δανιήλ με κλαμμένη φωνή. Και ο βασιλιάς μίλησε και είπε στον Δανιήλ «Δανιήλ, Δανιήλ, δούλε του ζωντανού Θεού, ο Θεός σου που εσύ ακατάπαυστα λατρεύεις, μπόρεσε να σε ελευθερώσει από τα λιοντάρια». Τότε ο Δανιήλ μίλησε στο βασιλιά «Βασιλιά, να ζεις στον αιώνα. Ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελό του και έφραξε τα στόματα των λιονταριών και δεν με έβλαψαν, επειδή βρέθηκε αθωότητα μέσα σε μένα μπροστά του. Και ακόμα μπροστά σου, βασιλιά, δεν έπραξα κάποιο πτέσμα». Τότε ο βασιλιάς χάρηκε υπερβολικά γι' αυτό και πρόσταξε να ανεβάσουν τον Δανιήλ από το λάκκο. και ανέβασαν τον Δανιήλ από το λάκκο και καμία βλάβη δεν βρέθηκε σε αυτόν επειδή είχε πίστη στο Θεό του. Τότε ο βασιλιάς πρόσταξε και έφεραν εκείνους τους ανθρώπους που διέβαλαν τον Δανιήλ και τους έριξαν στο λάκκο των λιονταριών, αυτούς, τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους. Και πριν φτάσουν στο βάθος του λάκκου, τα λιοντάρια τους συνάρπαξαν και κατασύντριψαν όλα τα κόκαλά τους. Τότε ο Δαρίος, ο βασιλιάς, έγραψε σε όλους τους λαούς, έθνη και γλώσσες που κατοικούν σε ολόκληρη τη γη, «Ειρήνη ας πληθυνθεί σε εσάς. Από μένα βγήκε διαταγή σε όλο το κράτος της βασιλείας μου οι άνθρωποι να τρέμουν και να φοβούνται μπροστά στο Θεό του Δανιήλ, επειδή αυτός είναι Θεός ζωντανός και παραμένει στον αιώνα και η βασιλεία του δεν θα φθαρεί και η εξουσία του θα είναι μέχρι τέλους. Αυτός είναι ο ελευθερωτής και σωτήρας και ο οποίος κάνει σημεία και τεράστια στον ουρανό και πάνω στη γη, ο οποίος ελευθέρωσε τον Δανιήλ από τη δύναμη των λιονταριών». Και ο Δανιήλ αυτός ευημέρισε στη βασιλεία του Δαρίου και στη βασιλεία του Κύρου του Πέρση.
2: Ιησούς το Ναβί, κεφάλαιο 5. Και όταν άκουσαν όλοι οι βασιλιάδες των Αμοραίων που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη προς τα δυτικά και όλοι οι βασιλιάδες των Χαναναίων που ήσαν κοντά στη θάλασσα, ότι ο Κύριος αποξέρανε τα νερά του Ιορδάνη μπροστά από τους γιους Ισραήλ μέχρι στο του διάβηκαν, διαλύθηκαν οι καρδιές τους και δεν έμεινε πλέον σε αυτούς πνοή από τον φόβο των γιών Ισραήλ. Κατά την εποχή εκείνη ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Κάνε για τον εαυτό σου κοφτερά πέτρινα μαχαίρια και κάνε περιτομή για δεύτερη φορά στους γιους Ισραήλ». Και ο Ιησούς έκανε για τον εαυτό του κοφτερά πέτρινα μαχαίρια και έκανε περιτομή στους γιους Ισραήλ πάνω στο λόφο των ακροβιστιών. Και η αιτία για την οποία ο Ιησούς έκανε την περιτομή είναι ότι ολόκληρος ο λαός που βγήκε από την Αίγυπτο, τα αρσενικά, όλοι οι άνδρες του πολέμου, πέθαναν στην έρημο, στην οδηπορία, αφού βγήκαν από την Αίγυπτο. Και ολόκληρος ο λαός που είχε βγει ήταν περιτμημένος. Όλος ο λαός, όμως, που γεννήθηκε στην έρημο, στην οδηπορία, αφού βγήκαν έξω από την Αίγυπτο, δεν είχε περιτιμηθεί. Επειδή 40 χρόνια οι γη Ισραήλ περιέρχονταν μέσα στην έρημο μέχρι ότου πέθαναν. Ολόκληρος ο λαός, οι άνδρες του πολέμου που είχαν βγει έξω από την Αίγυπτο, επειδή δεν υπάκουσαν στη φωνή του Κυρίου, στους οποίους ο Κύριος ορκίστηκε ότι δεν θα τους αφήσει να δουν τη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες τους ότι θα μας δώσει, γη που ρέει γάλα και μέλι. Και αντί για αυτούς, αντικατέστησε τους γιους τους, στους οποίους ο Ιησούς έκανε περιτομή, για το λόγο ότι ήσαν απερίτμητοι, επειδή δεν τους είχαν κάνει περιτομή κατά την οδηπορία. Και αφού τέλειωσαν να κάνουν περιτομή σε ολόκληρο το λαό, κάθονταν στους τόπους τους, στο στρατόπεδο, μέχρι ότου γιατρεύτηκαν. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Αυτή την ημέρα αφαίρεσα από πάνω σας την τροπή της Αιγύπτου». Γι' αυτό ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Γάλγαλα μέχρι σήμερα. Και οι γη Ισραήλ στρατοπέδευσαν στα Γάλγαλα και έκαναν το Πάσχα τη 14η μέρα του μήνα προς την Εσπέρα, στις πεδιάδες της Ιερίχο. Και την επόμενη του Πάσχα έφαγαν άζημα από το σιτάρι της γης και σιτάρι φρυγανισμένο εκείνη την ίδια ημέρα. Και την επόμενη, αφού έφαγαν από το σιτάρι της γης, σταμάτησε το μάνα. Και δεν είχαν πλέον μάνα οι γη Ισραήλ, αλλά έτρωγαν από τα γεννήματα της γης Χαναάν εκείνο το χρόνο. Και όταν ο Ιησούς ήταν κοντά στην Ιεριχώ, ύψωσε τα μάτια του και είδε. Και να, στεκόταν απέναντί του ένας άνθρωπος και η ρομφαία του ήταν στο χέρι του γυμνωμένη. Και καθώς ο Ιησούς πλησίασε, του είπε, «Δικός μας είσαι ή από τους εχθρούς μας?» Και εκείνος είπε, «Όχι, αλλά εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος της δύναμης του Κυρίου. Τώρα ήρθα». Και ο Ιησούς έπεσε με το πρόσωπο του επάνω στη γη και προσκύνησε και του είπε, τι προστάζει ο Κύριος μου στο δούλο του». Και ο αρχιστράτηγος της δύναμης του Κυρίου είπε στον Ιησού, «Λύσε το υπόδημά σου από τα πόδια σου, επειδή ο τόπος επάνω στον οποίο στέκεσαι είναι Άγιος». Και ο Ιησούς το έκανε. Ιησούς του Ναβί, έκτο κεφάλαιο. Και η Ιεριχώ ήταν κλεισμένη και οχυρωμένη εξαιτίας των γιών Ισραήλ. Κανένας δεν έβγαινε έξω και κανένας δεν έμπαινε μέσα. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Να, παρέδωσα στο χέρι σου την Ιεριχώ και το βασιλιά της και τους δυνατούς πολεμιστές. Και όλοι οι άνδρες του πολέμου βαδίστε γύρω από την πόλη, ολόγερα στην πόλη, μία φορά. Έτσι θα κάνεις για 6 ημέρες. Και 7 ιερείς θα βαστάζουν μπροστά από την κυβωτό 7 κεράτινες σάλπιγγες. Και την 7η ημέρα θα βαδίσετε γύρω από την πόλη 7 φορές. Και οι ιερείς θα σαλπίζουν με τις σάλπιγγες. Και όταν σαλπίσουν με την κεράτινη σάλπιγγα παρατεταμένα, καθώς ακούσετε τον ήχο της σάλπιγγας, ολόκληρος ο λαός θα αλλαλάξει με δυνατόν αλλαλαγμό. Και το δίχος της πόλης θα καταπέσει από τη βάση του. Και ο λαός θα ανέβει, ο καθένας κατευθείαν μπροστά του». Και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, κάλεσε τους ιερείς και τους είπε, «Πάρτε την κυβωτό της Διαθήκης και 7 ιερείς ας βαστάζουν 7 κεράτινες σάλπιγγες μπροστά από την κυβωτό του Κυρίου». Και στο λαό είπε, «Περάστε και βαδίστε γύρω από την πόλη και οι οπλισμένοι ας περάσουν μπροστά από την κυβωτό του Κυρίου». Και αφού ο Ιησούς μίλησε στο λαό, οι 7 ιερείς που βάσταζαν τις 7 κεράτινες σάλπιγγες μπροστά στον Κύριο πέρασαν και σάλπιζαν με τις σάλπιγγες. Και η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου τους ακολουθούσε. Και οι οπλισμένοι προπορεύονταν από τους ιερείς που σάλπιζαν με τις σάλπιγγες και η οπισθοφυλακή ακολουθούσε την κυβωτό από πίσω, ενώ οι ιερείς προχωρώντας σάλπιζαν με τις σάλπιγγες. Και ο Ιησούς πρόσταξε το λαό λέγοντας, «Δεν θα αλλάξετε, ούτε θα ακουστεί η φωνή σας, ούτε θα βγει λόγος από το στόμα σας, μέχρι την ημέρα κατά την οποία θα σας πω να αλλάξετε. Τότε θα αλλάξετε». Και η κυβωτός του Κυρίου περιήλθε την πόλη ολόγυρα 1 φορά. Και ήρθαν στο στρατόπεδο και διανυχτέρευσαν στο στρατόπεδο. Και ο Ιησούς σηκώθηκε το πρωί και οι ιερείς σήκωσαν την κυβωτό του Κυρίου. Και οι 7 ιερείς που βάσταζαν τις 7 κεράτινες σάλπικες, προπορεύονταν από την κυβωτό του Κυρίου, βαδίζοντας και σαλπίζοντας με τις σάλπικες. Και μπροστά τους πορεύονταν οι οπλισμένοι. Και η οπισθοφυλακή ακολουθούσε την κυβωτό του Κυρίου από πίσω, ενώ οι ιερείς, καθώς προχωρούσαν, σάλπιζαν με τις σάλπικες. Και τη 2η μέρα βάδισαν γύρω από την πόλη 1 φορά και γύρισαν στο στρατόπεδο. Έτσι έκαναν για 6 ημέρες. Και την 7η μέρα σηκώθηκαν γύρω στα χαράματα και βάδισαν γύρω από την πόλη 7 φορές με τον ίδιο τρόπο. Μόνο σε αυτή την ημέρα βάδισαν γύρω από την πόλη 7 φορές. Και κατά την 7η φορά, ενώ οι ιερείς σάλπιζαν με τις σάλπιγγες, ο Ιησούς είπε στο λαό, «Αλλάξτε, επειδή ο Κύριος σας παρέδωσε την πόλη. Και η πόλη θα είναι ανάθεμα στον Κύριο, αυτή και όλα όσα είναι μέσα σε αυτή. Μόνο στη Ραβ την πόρνη θα διαφυλαχτεί η ζωή, σε αυτήν και σε όλους εκείνους που είναι μέσα στο σπίτι της μαζί της, επειδή έκρυψε τους κατασκόπους που είχαμε στείλει. Εσείς όμως φυλαχθείτε από το ανάθεμα για να μην γίνετε ανάθεμα, παίρνοντας από το ανάθεμα και κάνετε το στρατόπεδο του Ισραήλ ανάθεμα και το ταράξετε. Και όλο το ασίμι και το χρυσάφι και τα χάλκινα σκεύη και τα σιδερένια είναι αφιερωμένα στον Κύριο. Θα φερθούν μέσα στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου». Και ο λαός αλάλαξε όταν σάλπισαν με τις σάλπιγγες. Και καθώς ο λαός άκουσε τη φωνή των σαλπίγγων, τότε ο λαός αλάλαξε ένα μεγάλο αλλαλαγμό. Και το τείχος κατέπεσε από τη βάση του. Και ο λαός ανέβηκε στην πόλη, κάθε ένας κατευθείαν μπροστά του, και κυρίευσαν την πόλη. Και εξολόθρευσαν με μάχαιρα όλους όσους ήσαν μέσα στην πόλη. Άνδρες και γυναίκες, νέους και γέροντες και βόδια και πρόβατα και γαϊδούρια.

0: τα χάλκινα σκεύη και τα σιδερένια, τα έδωσαν στο θησαυροφυλάκιο του οίκου του Κυρίου. Και στη Ραάβ, την πόρνη και στην οικογένεια του πατέρα της και σε όλα όσα είχε, ο Ιησούς διαφύλαξε τη ζωή και κατοικεί μέσα στον Ισραήλ μέχρι σήμερα, επειδή έκρυψε τους κατασκόπους που ο Ιησούς είχε στείλει για να κατασκοπεύσουν την Ιεριχώ. Και ο Ιησούς ορκίστηκε εκείνη την εποχή λέγοντας «Καταραμένος μπροστά στον Κύριο ο άνθρωπος που θα σηκωθεί και θα χτίσει αυτή την πόλη, την Ιεριχώ. Με το θάνατο του πρωτότοκου γιού του θα βάλει τα θεμελιά της και με το θάνατο του νεότατου γιού του θα στήσει τις πύλες της». Και ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιησού και απλώθηκε η φήμη του ονόματός του σε ολόκληρη τη γη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε Κύριε μας αυτά τα λόγια που θα συμμεριστούμε από το Λόγο Σου τον Άγιο. Σκέπασε μας απόψε Χριστέ μου Άγιε με το αίμα Σου και δώσ' μας αυτιά πνευματικά να ακούσουμε και να λάβουμε μέσα στις καρδιές μας Χριστέ μου. Αμήν. Να αρχίσουμε με λίγα εδάφια από το 12ο κεφάλαιο προς Εβραίους στην αρχή. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, επειδή έχουμε τοποθετημένο γύρω μας τόσο μεγάλο νέφος μαρτύρων, ας αποθέσουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα περιπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή στον αγώνα που βρίσκεται μπροστά.

0: μπροστά μας, αποβλέποντας στον αρχηγό και τελειοποιητή της πίστης, τον Ιησού, ο οποίος για το αντάλλαγμα της χαράς που βρισκόταν μπροστά του υπέμεινε σταυρό και καταφρόνησε την τροπή και έχει καθίσει στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Εδώ τώρα τον έφος των Αγίων που αναφέρει ο Παύλος για να εθαρρύνει τους Εβραίους Αγίους σε πιστότητα, είναι όλοι οι Άγιοι πιστοί της Παλαιάς Διαθήκης στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 11ο, που είναι το κεφάλαιο της πίστης. Και λέει για αυτούς τι κάνανε και τώρα λέει εμείς έχουμε τοποθετημένο γύρω μας τόσο μεγάλο νέφος μαρτύρο, σαν σύννεφο γεμάτο μάρτυρες. Και αδερφοί, αν αυτοί οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης έδειξαν τέτοια πιστότητα στο Θεό, πόσο μάλλον εμείς που είμαστε κάτω από την ομπρέλα της Νέας Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή μια ζωής πληρωμένης με το Πνεύμα το Άγιο, πόσο πρέπει να τρέξουμε με πίστη τον καλόν αγώνα και να λάβουμε το βραβείο της αιώνιας ζωής. Δευτέρα Τιμοθέου 4:6. Ο ίδιος Απόστολος Παύλος είναι ένα από τα παραδείγματα των Αγίων της Καινής Διαθήκης που τελείωσε τον αγώνα με τιμή. Γιατί εγώ ήδη χύνομαι σπονδύ και ο καιρός της αναχώρησής μου έχει φτάσει. Γράφει στη Δευτέρα Τιμοθέου, γέρος ο Παύλος τώρα, στα τελευταία του. Λέει, τον καλόν αγώνα έχω αγωνιστεί. Το δρόμο έχω τελειώσει. Την πίστη έχω τηρήσει. Λοιπόν, μου απομένει ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος κατ' εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους αυτούς που έχουν αγαπήσει την επιφάνειά του. Χρησιμοποιεί τώρα το παράδειγμα των αθλητών για να διδάξει το χριστιανικό αγώνα. Όπως οι αθλητές τρέχουν στο στίβο να τρέξουν, έτσι και εμείς έχουμε ένα δρόμο να τρέξουμε, μια αναπόσταση να καλύψουμε, έναν περπάτημα να κάνουμε. Και μίλησε για τις θυσίες και τις δοκιμασίες που υπόκεινται οι αθλητές, γιατί ξέρετε, οι αθλητές όταν αγωνίζονται πρέπει να προσέχουν τι τρώνε, τι κάνουν, πώς γυμνάζονται, τι να κάνουν, τι να μην κάνουν, για να κερδίσουν τι, ένα φθαρτό στέφανο, τον οποίο μάλιστα λέει ένας αποκτά. Τρέχει στους Ολυμπιακούς, στους καλύτερους αγώνες. Θα τρέξει ο καλύτερος, θα πάρει το χρυσό, το μετάλλιο, πρώτος. Άντε ο δεύτερος να πάρει το άργυρο, ο άλλος το χάλκινο, οι άλλοι πίσω. Ενώ λέει, ο Παύλος έτρεξε τον αγώνα της πίστης με βεβαιότητα ότι θα νικούσε και θα έπαιρνε το άφθαρτο στεφάνι και λέει, όχι μόνο εγώ, αλλά λέει και σε όσους αυτούς που έχουν αγαπήσει την επιφάνειά του. Άρα ο αγώνας μας δεν είναι να τρέξω μπροστά και να ρίξω τον αδερφό μου πίσω και την αδερφή μου για να πάρω εγώ το βραβείο πρώτος, γιατί δεν είναι ένας. Κύριος λέει, σε περιμένω. Ελάτε, αν έρθετε όλοι μαζί, όλοι θα πάρετε το βραβείο. Όλοι πρώτη θέση. Γι' αυτό οι χριστιανοί πρέπει καθημερινά, ποια είναι η εκπαίδευσή μας, να αρνούμαστε τους εαυτούς μας, τη σάρκα δηλαδή, αυτά που ξέρεις ότι πάνε ενάντια στο θέλημα του Θεού, να παίρνουν το σταυρό τους, το γλυκό φορτίο, να ακολουθούν τον Κύριο μέσα σε αυτήν τη ζωή για να κερδίσουν το στέφανο της αιώνιας ζωής. Γιατί ναι μεν η σωτηρία είναι δωρεάν, μας την χάρισε ο Κύριος με το που τον δεχτήκαμε, αλλά τώρα είναι η απόσταση να φτάσουμε μέχρι το τέρμα. Και ξέρουμε αδερφοί ότι οι χριστιανοί που αγαπούν τον Θεό με όλη την καρδιά και πραγματικά έχουν ελπίσει στην άνω κλίση ότι αυτό που λέει ο Κύριος είναι αληθινό, έχουν απομακρυνθεί από τις αμαρτίες. Δηλαδή, δεν απολαμβάνουν για την αμαρτία. Μου πείτε έναν αμαρτήτη, όχι, αλλά δεν θέλεις να αμαρτάνεις. Δεν θέλεις να κάνεις κάτι που μπορεί να αρέσει στη σάρκα, αλλά ξέρεις ότι ο Κύριος δεν το θέλει. Μέσα σου θα νιώσεις αυτή την πίεση από το Πνεύμα του Άγιον που σου λέει, τι κάνεις παιδί μου. Μα μ' αρέσει, ναι, αλλά βλέπεις ότι έχει συνέπειες, έχει καταστροφή, έχει ζημιά. Και δεν είναι μόνο η σχέση μας προς το Θεό, είναι και η σχέση μας με τους συνανθρωπούς μας. Δηλαδή, αν κλέβεις, στερείς από τον πλησίον σου αυτόν που του ανήκει. Άρα μπορεί μεν πρόσκαιρα να έχεις έναν κέρδος, αλλά ξέρεις ότι κάνεις ζημιά και ό,τι άλλον κάνεις που επηρεάζει. Μπορεί μερικές φορές να επιτρέψουμε πράγματα στη ζωή μας, που μπορεί να μην είναι αμαρτίες, αλλά είναι κάποια βάρη που στέκονται εμπόδιο στην πνευματική πρόοδο. Δηλαδή μπορεί να είσαι απασχολημένος πολύ με τη δουλειά σου. Να σου τρώει πολύ χρόνο η δουλειά σου που ο Κύριος λέει να μην εργαζόμαστε. Λέει όποιος δεν εργάζεται να μην τρώει κιόλας. Να εργάζεσαι, αλλά να έχεις και χρόνο για τον Κύριο. Έχει ανθρώπους που έχουν ένα ωραίο χόμπι, δεν είναι αμαρτία, αλλά αυτό το χόμπι τους τρώει πολύ χρόνο. Ξέρω εγώ, μπορεί να ψαρεύω, αλλά να ετοιμάσω τα διχτυάκια μου και τα γαουλάκια μου ώρες ολόκληρες πριν και το φαγητό που θα βάλω, πολλές μέρες και ώρες για να πάω να ψαρέψω μια μέρα, να φάω και τη μέρα εκείνη, και δεν μένει χρόνος. Αν μου πείτε, μα δεν μπορεί να προσεύχεσαι ψαρεύοντας. Ναι, αλλά θέλω να πω τέτοια πράγματα που σου τρώει χρόνο. Μπορεί να βλέπεις μια σειρά στην τηλεόραση, μια ανατέλειωτη σειρά επεισοδίων, όπως ήταν η Λάμψη πριν πολλά χρόνια. Επεισόδιο 1500, δεν τελειώνει ποτέ. Όταν το βλέπεις σταθερά, εκεί είναι ένας χρόνος που σου κλέβει ο εχθρός. Μα είναι αμαρτία. Βλέπετε, δεν είναι αμαρτία ότι θα πας στην κόλαση. Το θέμα είναι ότι στερείς από το χρόνο που ο Κύριος σου δίνει για να εργαστείς. Για σένα, για την οικογένεια σου, για τον Κύριο. Ο διάβολος καταφέρνει και σου κλέβει κάτι. Και ο Ιησούς μας προειδοποίησε γι' αυτό με την παραβολή του σπόρου που έπεσε ανάμεσα στα αγκάθια και καταπνίγηκε. Ματθαίος 13:22. Γιατί ξέρουμε ότι τα αγκάθια τι συμβολίζουν, τη μέρημνα και την απατηλότητα του πλούτου που μπορεί να καταπνίξει το λόγο του Θεού και να την κάνει άκαρπη. Εκείνος, εννοεί το σπόρο, που σπάρθηκε στα αγκάθια, είναι αυτός που ακούει τον λόγο. Αλλά η μέρημνα του αιώνα και η απάτη του πλούτου συμπνίγουν το λόγο και γίνεται άκαρπος. Εκείνο ο λόγος, εκείνο ο σπόρος, το σποράκι έπεσε στην καρδιά μέσα, αλλά δεν βλαστάνει. Για δες το σαν εικόνα, μπήκε μέσα στο χώμα της καρδιάς σου το σποράκι, αλλά δεν αφίζει. Γιατί είναι τα παράσιτα εκεί, τα αγριόχορτα και το πνίγουν. Γιατί έχω να κάνω άλλα πράγματα, γιατί θέλω να δω το έργο μου, όπως είπα. Και δεν μένει χρόνος για τον Κύριο για να το ποτίσεις και να του δώσεις τα συστατικά που πρέπει για να ανθίσει και είναι εκεί. Συμπνίγουν. Συμπνίγει. Ενώ το βραβείο της αιωνιότητας είναι υπόσχεση για αυτούς που μένουν πιστοί μέχρι τέλους. Ο Κύριος, σκεφτείτε, στο τέρμα, το finish, να είναι εκεί, να στέκεται και να περιμένω, ελάτε. Και βλέπεις από μακριά, αλλά πρέπει να φτάσεις εκεί. Ο Ιησούς είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης μας. Και αν εμείς αρνηθούμε τη σάρκα μας και κοιτάξουμε σε Αυτόν, για πνευματική δύναμη και καθοδήγηση, θα μας πάρει μέσα στη δόξα Του στο τέλος του αγώνα. Φιλιππισίους 1:21. Ο Απόστολος Παύλος, που είχε ένα τέτοιο νικηφόρο αγώνα, τι λέει στο τέλος? «Για μένα το να ζω, Χριστός, και το να πεθάνω, κέρδος». Δηλαδή, ζω, Χριστός, να πεθάνω, κέρδος. Άντε τώρα ο διάβολος, πώς να τον νικήσει, που δεν φοβάται ούτε θάνατο, ούτε ζωή. Δηλαδή, ζω για τον Κύριο. Να πεθάνω, κέρδος είναι. Γιατί με τον Κύριο θα είμαι. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία ήττα σε μια τέτοια παραχώρηση, γιατί δεν δίνεις όρια στον εχθρό για να μπει. Πολλοί λένε, εντάξει Κύριε, μέχρι εδώ, αλλά αν συμβεί αυτό, δεν μπορώ. Μέχρι εδώ. Και βάζεις όρια. Όταν φτάνεις μέχρι και το θάνατο και λες και να πεθάνω με τον Κύριο θα είμαι, τέλειωσε. Δεν μπορεί πια να έχει κάτι ο εχθρός να σε ξεγελάσει. Λουκάς 13:7. Είπε ο Κύριος μια παραβολή για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια σικιά στον αμπελώνα του και ήρθε ζητώντας καρπό. Έτσι, φυτεύεις το δέντρο, σου κρατάει τη γη, είναι εκεί, το περιποίησε και θέλεις να πάρεις τον καρπό. Πνευματικά, έτσι. Μας έσωσε ο Κύριος, ζούμε και έρχεται ο Κύριος, ας πούμε, μετά από ένα διάστημα και λέει, «Εσύ Λάζαρε, τι έφερες, τι καρπό μου έφερες?» Τότε δεν βρήκε καρπό. Είπε στον αμπελουργό, «Ιδού, 3 έτη είναι αφότου έρχομαι ζητώντας καρπό από αυτή τη σικιά και δεν βρίσκω. Κόψε την εντελώς λοιπόν, γιατί και τη γη να χρηστεύει». Ξέρετε, η γη είναι πολύτιμη. Είναι ένας χώρος, πιάνει κάποια τετραγωνικά μέτρα η σικιά. Να βγάλουμε, να βάλουμε ένα άλλο, αν δεν μου δίνει. Να βγάλουμε αυτόν τον άνθρωπο, αυτήν την ψυχή που δεν εργάζεται, που είναι οκνηρή, να βάλουν κάποιον άλλο στη θέση, να μην κατακρατεί τον τόπο. Εκείνος αποκρίθηκε και του λέει, «Κύριε, άφησε την και τούτο το έτος, όσο τους κάψω γύρω της και βάλω κοπριά, και αν βέβαια κάνει καρπό στο μέλλον, εννοεί καλώς. Είδε μη, βεβαίως να την κόψεις». Αυτός ο άνθρωπος ζήτησε από τον αμπελουργό να κόψει τη σικιά, λέει στο κείμενο, «Η νατή και την γην καταργεί». Όμως ο αμπελουργός του ζήτησε να δώσει στον δέντρο άλλη μια ευκαιρία. Και ο Κύριος δίδαξε αυτή την παραβολή για να μας δείξει ότι από το λαό του και από τον κάθε ένα περιμένει καρπό, να φέρει καρπό. Γιατί δεν είναι ότι ο Κύριος είναι άπλιστος ή θέλει να μας αρπάξει και να μην μας... Πολλοί φοβούνται ότι θα δώσω στο Θεό και θα θέλει κι άλλα και αν του δώσω κι άλλα θα θέλει πιο πολλά και τελικά θα δουλεύω μόνο για το Θεό και δεν θα έχω τίποτα για μένα. Λες και ο Θεός είναι ένας κακούργος που θέλει να σε ξεζουμίσει, να σου πάρει όλη την ενέργειά σου. Έμμεσα έχουμε αυτόν τον φόβο ότι θα δώσω πολλά και θα θέλει κι άλλα κι άλλα. Δεν είναι αυτή η καρδιά του Θεού, αδερφοί. Βεβαίως και θέλει να έχουμε τον χρόνο μας, τα ενδιαφέροντά μας και την οικογένειά μας και τη δουλειά μας και ίσως και το χόμπι που είπα στα σωστά πλαίσια, αλλά το να δώσεις στο δημιουργό σου αυτόν που σε περιμένει, που έδωσε τα πάντα για σένα και σε περιμένει μια αιωνιότητα και εδώ είσαι ένας ξένος και παρεπίδημος, δεν είναι κακό. Και ο καρπός τι είναι, ο καρπός που θα δώσει, θα δώσω, ο Κύριος είναι πνεύμα, τι να δώσω του Κυρίου, χρήματα, τι να του δώσω, τι ανάγκη έχει από μένα και από σένα. Απλά ο καρπός είναι ευλογία στους γύρω σου και στον εαυτό σου τον ίδιο. Αυτό που δίνεις σε σένα επιστρέφει. Το να είσαι αγαθός, καλός άνθρωπος, τίμιος, να προσφέρεις αγάπη στους γύρω σου, σε σένα επιστρέφει αυτό. Αυτός είναι που παρέχει στους Αγίους του πνευματική δύναμη και ικανότητα να φέρουν τον καρπό του πνεύματος. Μήπως από τον Κύριο δεν είναι όλα. Δηλαδή το ότι είμαι εδώ εγώ και μιλώ τον Λόγο του Θεού, τι. Ο Κύριος μου δίνει υγεία και καρδιά, που λέγουμε τις καρδίες και τα αίματα, και χτυπάει και αναπνέω και έχω πνεύμονες και πόδια και στέκομαι και μιλώ. Άρα ποιο είναι η δύναμη και η νόηση. Μπορούσα να είμαι ένας παράφορος και να ήμουν στο τρελάδικο. Ο Κύριος είναι που μας τα χαρίζει και πρέπει να εκτιμούμε αυτά που έχουμε. Και από αυτά τα πολλά που έχουμε για μας, δίνουμε και ένα κομματάκι για τον Κύριο. Αλλά είναι ότι ο Θεός μας τα δίνει, οι Άγιοι όμως τι κάνουν. Πρέπει να προσφέρουν μέσα στην ελευθερία τους, με τη θέλησή τους και την προσπάθειά τους να δώσουν για τον Κύριο. Θυμάστε ότι ο Ιησούς είχε πει στους μαθητές του ότι αυτός θα φύγει και θα τους στείλει άλλον παράκλητο, που βασικά ήταν ο ίδιος, ήρθε ως πνευμανάγιο, για να κατοικήσει μέσα τους. Και ο λαός του Θεού πρέπει να αντλεί ζωή από τον Κύριο, από την άμπελο. Έτσι, η άμπελος, η χυμή που έρχονται στο κλίμα και μπαίνουν μέσα, πρέπει να έχεις κοινωνία μαζί του. Για να μπορέσει το κλίμα να φέρει καρπό και να είναι το σταφύλι εκεί έτοιμο ζουμερό να το φάει κάποιος. Εάν δεν έχω κοινωνία με τη ρίζα, πώς θα φέρω καρπό. Ο καρπός του πνεύματος είναι η φύση του Κυρίου μας Ιησού. Και μόνο αυτοί που έχουν γίνει μέτοχοι της δικής του Θείας Φύσης, εν πνεύματι Αγίω, μπορούν να φέρουν τον καρπό του πνεύματος. Διαφορετικά θα είναι έργα ανθρώπινα. Το να τρέξεις, να κάνεις πολλά πράγματα, να ιδρώσεις, να κουραστείς, θα κάνεις απλά καλά έργα. Αλλά η πηγή της ισχύως και του αγιασμού μας είναι το Πνεύμα του Άγιο για τον χριστιανό. Από εκεί έρχεται, από αυτόν, τον Πατέρα των Φώτων. Αυτή είναι η δύναμη που δίνει στον χριστιανό την νίκη ενάντια στις αρχικές επιθυμίες και τάσεις. Μερικοί νομίζουν ότι ο χριστιανισμός έχει να κάνει μόνο με το πνεύμα, αφού ο Θεός είναι πνεύμα, πνευματικά. Όχι, έχει να κάνει και με το σώμα μας. Ο Παύλος, 1 Κορινθίους 6:19, υπενθυμίζει στους Κορινθίους: «Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος μέσα σας, το οποίο έχετε από Θεού και δεν ανήκετε στους εαυτούς σας? Γιατί αγοραστήκατε με τιμή. Δοξάστε λοιπόν το Θεό με το σώμα σας», λέει το κείμενο. Μα με το πνεύμα, ναι, με το πνεύμα, αλλά δοξάστε το και με το σώμα σας, που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Γιατί, αδερφοί, ο Κύριος ενδιαφέρεται για το πώς αισθανόμαστε. Ενδιαφέρεται για το πώς σκεπτόμαστε. Ενώ είναι αόρατα, δεν ξέρει ο άλλος, έτσι κάθομαι εκεί σε μια γωνιά και σκέφτομαι. Δεν ξέρει ο άλλος τι κάνω. Κάνω πονηρές σκέψεις, κάνω κακές, μίσους, αγάπης, ευλογίας. Μπορεί να είμαι και ο χαμογελαστός, να κάνω και ένα ωραίο χαμόγελο και να κάθομαι εκεί. Ενδιαφέρεται το πώς ενεργούμε κάθε μέρα, με κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Αν ο Κύριος θυσιάστηκε για να μας σώσει από τον αιώνιο θάνατο και την κόλαση, δεν πρέπει κι εμείς να κάνουμε κάτι, να δώσουμε τις ψυχές μας ως ζωντανή θυσία. Και όταν λέω και το σώμα σου και τη ψυχή σου και το πνεύμα σου, να τον υπηρετήσεις με όλη σου τη ζωή. Όπως είπα, το ξεχνάμε, είμαστε περαστικοί απ' εδώ. Τα χρόνια περνάνε γρήγορα. Η αιωνιότητα είναι ατέλειωτη. Επειδή ζούμε εδώ, νομίζουμε ότι εκείνο είναι κάτι μακρινό, ένα όνειρο, κάτι που ίσως, αν η αλήθεια μπορεί και να μην είναι, και αυτή η ζωή εδώ είναι η αληθινή. Μα πόσοι ηλικιωμένοι γυρίζουν πίσω και λένε «Νέος ήμουν και γέρασα». Πότε ήμουν 20 χρόνων, 15, 20, 30 και τώρα είμαι παππούς. Βλέπω τα εγγόνια μου και σαν να βλέπω τα παιδιά μου. Ενώ είναι δεκαετίες και είναι έναν κάπ, λες και είναι εδώ. Όπως βλέπει κάποιος τα βουνά, το ένα πίσω από το άλλο, είναι τεράστια απόσταση και λες να ένα βουνό πίσω το άλλο. Το εγγονάκι μου, το παιδί μου, προγονός μου, είναι όλοι στη σειρά, δίπλα-δίπλα. Καμιά φορά σμίγεται ο χρόνος, γιατί ο Κύριος μας βάζει στο πνευματικό για να σου πει δεν αξίζει. Να μισείς και να εκδικείς εδώ και να δεις τι θα του κάνω, γιατί μου είπε, γιατί μου έκανε και θα έρθει η ώρα του. Δεν θέλει ο Κύριος να ασχολούμαστε με αυτά, αδερφοί. Πρέπει να του δώσουμε το νου μας, το πνεύμα μας, το σώμα μας, υπακούοντας και δοξάζοντας Αυτόν. Αυτή είναι η λογική μας λατρεία και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Ό,τι έχουμε, αδερφοί, ό,τι είμαστε, το χρωστάμε στον Κύριο. Το πώς υπηρετεί κανείς τον Κύριο εξαρτάται από τη προσωπική του επιθυμία. Γιατί ο Θεός δεν ενδιαφέρεται απλά και μόνο, όπως είπα, να γίνει το έργο για τον οποίο κάλεσε κάποιον, αλλά τον ενδιαφέρει η στάση μας, η προθυμία μας, η πνευματική παραχώρηση σε Αυτόν. Δηλαδή, θέλεις να προσφέρεις στο Θεό? Ναι, όλοι θέλουν να προσφέρουν. Λέει η Γραφή, τον ηλαρών δότην αγαπά ο Θεός. Θες να δώσεις. Ωραία, πώς το δίνεις? Αυτός τώρα, άτε να του δώσω. Είτε είναι χρήματα, είτε είναι εργασία, είτε να πάω εκκλησία, να κάνω το καθήκον μου επειδή πρέπει, τι θα πούν οι άλλοι, ή το κάνεις με καθαρή καρδιά, επειδή αγαπάς πραγματικά τον Κύριο. Και ο ένας που θα το κάνει, θα το κάνει, έστω και με μούτρα κατεβασμένα, και ο άλλος θα το κάνει με χαρά, αλλά ο Κύριος βλέπει τις καρδιές. Μπορεί στην πράξη να είναι το ίδιο, αλλά ο Κύριος λέει, Ρωμαίους 12, από το 3, σκιαγραφείται η πνευματική στάση με την οποία καθένας πρέπει να υπηρετεί τον Κύριο. Λέει, λέω με τη χάρη που μου δόθηκε σε καθέναν που είναι μεταξύ σας να μην υπερφρονεί, λέει το κείμενο, να μην φρονεί παραπάνω δηλαδή από ό,τι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί. Σε καθέναν όπως ο Θεός μοίρασε μέτρο πίστης. Όπως ο Θεός δίνει μέτρο πίστης στον καθένα, αλλά τι λέει, να φρονείς έτσι ώστε να σοφρονείς, να είσαι σόφρον. Να έχεις δηλαδή τα γκέμια της ζωής σου, όπως το άλογο που το κουμαντάρεις και δεν είναι αχαλήνωτο. Γιατί πολλοί παίρνουν το μυαλό τους αέρα που λέμε και νομίζουν ότι είναι κάτι, ενώ δεν είναι. Μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από τους άλλους, αλλά τι να το κάνεις όταν υπερηφανεύεσαι και νομίζεις ότι είσαι κάτι. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που συμβουλεύει και προτρέπει ο Απόστολος είναι να μην σκέφτεται και να φαντάζεται κάποιος πόσο σπουδαίος είναι και να μην ζητά το προσωπικό του συμφέρον και δόξα. Αντίθετα, πρέπει να ζητούμε και να αποζητούμε τη δόξα του Θεού, όχι τη δική μας. Εκεί είναι οι παγίδες στον πνευματικό μας αγώνα. Ένας που δεν έχει τίποτα, και αυτός μπορεί να περηφανευτεί, αλλά συνήθως δεν έχεις να περηφανευτείς. Όταν όμως ανεβαίνεις με τον Κύριο πνευματικά, σε περιμένουν και εκεί κάποιες παγίδες. Γιατί ναι, μεν είσαι καλά, αλλά εφόσον έχεις δόξα κατά τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός σε ευλογεί με δόξα, εκεί τώρα είναι και η παγίδα να βλέπεις το προσωπικό σου συμφέρον. Είμαι εγώ ποιμένας. Πάω διακοπές. Έλα, αδερφέ, σπίτι μας, κάτσε εδώ να σε φιλοξενήσουμε. Πάμε να φάμε κάτω, εμείς να πληρώσουμε. Παίρνεις κάτι από τη δόξα σου. Πώς νιώθεις? Περιμένεις από τους άλλους να δίνουν για σένα? Αποδέχεσαι απλά ή λες όχι, θα πληρώσω, γιατί δεν είναι σωστό? Βλέπετε, είναι στη θέση που ο Κύριος σε βάζει, είπες ένας χρησμένος κάνει και θαύματα. Ένας που είναι παράλυτο το παιδί του και είναι εκεί και του λένε οι γιατροί δεν θεραπεύεται με τίποτα. Και να σου έλεγε ο γιατρός, θέλω 200.000 να κάνω το παιδί σου καλά, ας πούμε. Έτσι, μια δύσκολη επέμβαση. Και να μην έχει ο άνθρωπος να πουλήσει ότι έχει οικόπεδα, σπίτια, θα δανειστεί, να γίνει το παιδί του καλά, ας πούμε. Έτσι. Και έρχεται κάποιος από τον Κύριο και λέει, στο όνομα του Χριστού σήκω, και σηκώνεται. Δεν θα τον έχει σαν Θεό του μπροστά και ό,τι μπορεί να του δώσει να κάνει, και λέει, όχι, δεν πρέπει, δεν πρέπει, αλλά θα ήθελε να σου προσφέρει. Έχεις δόξα. Θέλεις, δεν θέλεις, ένα κομμάτι από τη δόξα του Κύριου έρχεται και πάνω σου. Μπορείς να το διαχειριστείς αυτό ή θα γίνεις. Αυτό λέω, να μην ζητούμε το προσωπικό μας συμφέρον και τη δόξα, αλλά να εργαζόμαστε για τη δόξα του Κυρίου. Ρωμαίους 12, στο 4. Επειδή όπως σε ένα σώμα έχουμε πολλά μέλη, όλα όμως τα μέλη δεν έχουν το ίδιο έργο, έτσι και εμείς οι πολλοί, ένα σώμα είμαστε εν Χριστώ και ο καθένας μέλη με τους άλλους. Έχοντας μάλιστα διάφορα χαρίσματα, όπως είπα, ένας μπορεί να θεραπεύσει, ο άλλος να προφητεύσει, ο άλλος να ευλογήσει αλλιώς, σύμφωνα με τη χάρη που δόθηκε σε εμάς, είτε προφητεία, ας προφητεύουμε σύμφωνα με την αναλογία της πίστης, είτε διακονία, στη διακονία, είτε κάποιος διδάσκει, στη διδασκαλία, είτε κάποιος προτρέπει, στην προτροπή. Αυτός που μεταδίδει, με απλότητα. Ο προϊστάμενος, με επιμέλεια. Αυτός που λέει, ας λέει με πρόσχαρη διάθεση. Βλέπετε, κάθε μέλος του σώματος επιτελεί μια ξεχωριστή λειτουργία, όπως είναι το σώμα. Μπορεί η καρδιά να είναι νεφρό και το στομάχι να είναι πόδι, όχι. Μπορεί όμως να έχω ωραία πνευμόνια, τέλεια, ολοκάθαρα. Χωρίς καρδιά τι θα τα κάνω. Θα λιώσουν και θα καταστραφούν. Τι να το κάνω το μάτι αν δεν έχω εγκέφαλο, αν δεν ζω, αν δεν χτυπάει η καρδιά. Έτσι, για να υπάρχει υγεία και ευημερία στο σώμα, κάθε μέλος του σώματος του Χριστού έχει μια συγκεκριμένη θέση από όπου θα εργαστεί για τη Βασιλεία του Θεού. Μα μένα ο Θεός δεν μου έδωσε τάλαντα. Δεν είμαι ούτε θεραπευτής, ούτε μεγάλος ευαγγελιστής, ούτε είμαι στον άμβονα. Θέλω να κηρύξω και δεν μου επιτρέπω, δεν μου ανοίγεται η πόρτα. Κανείς δεν σου εμποδίζει να προσεύχεσαι. Κανένας δεν σε εμποδίζει να ευαγγελίζεις τον προσωπικό σου κύκλο. Αν δεν σε έχουν βάλει την ταμπέλα του ευαγγελιστή, λες και θέλεις ταμπέλα για να μιλήσεις για τον Κύριο. Είναι πολλά που μπορεί να κάνει ο κάθε ένας που δεν τον έχουν χρήσει, δεν τον έχουν δώσει τίτλο. Λες και μετράνε οι τίτλοι. Εργάσουμε πιστότητα ως να υπηρετείς τον ίδιο τον Ιησού, με πνεύμα αγάπης. Και όταν αυτό που κάνεις βλέπεις να ευωδώνεται, θα έρθουν και οι άλλοι και θα σε παρακαλούν να το κάνεις επίσημα. Ο Κύριος, αδερφοί, δεν βασίζει την ανταμοιβή του στη φαινομενική σπουδαιότητα της θέσης κάποιου, αλλά στην ειλικρίνεια, στην αφοσίωση του άλλου, στο ζήλο του, με τα οποία ο καθένας εργάζεται από τη θέση του, μέσα στο σώμα. Γιατί η εκδήλωση της αγάπης μας δεν πρέπει να είναι υποκριτική, να είναι ειλικρινής. Και πρέπει να μισούμε κάθε τι κακό, αλλά όχι το πρόσωπο που διαπράττει το κακό, την αμαρτία, πες. Ξέρετε, πρέπει να εκπαιδευτούμε να ξεχωρίζουμε το κακό από το καλό. Όταν λέω κακό από καλό, εννοώ έρχεται μια ψυχή, αδερφός, αδερφή, και σου λέει κάτι αρνητικό που σε πειράζει. Θα δεις τον εχθρό μέσα το πνεύμα, το φίδι που μίλησε μέσα από το στόμα, έστω και αν το επέτρεψε το αδύνατο αυτό μέλος, ψυχή, και σου μίλησε και θα το αρπάξεις αυτό και ο εχθρός σου είναι ο όφης, ο αρχαίος, όχι το σώμα. Μα γιατί μίλησε μέσα από αυτό και όχι από τον άλλο? Άλλος μια χαρά είναι, προσέχει. Δεν πρόσεξε. Δεν είναι ο εχθρός σου ο Α και ο Β και ο Γ. Ο εχθρός σου είναι αιώνιος εχθρός. Έχει μια παροιμία που λέει: δεν μπορείς να δείρεις το γαϊδούρι και χτυπάς το σαμάρι. Λες, θα ρίξω κάτω το σώμα αυτό, να το βγάλω έξω, να το απομακρύνω από κοντά μου, να μην με ενοχλεί ο διάβολος μέσα από αυτό. Μα τελικά θα μείνεις μόνος σου. Όλο και κάποιον ο εχθρός θα ξεγελάσει και θα έρθει κοντά σου. Και συνήθως γίνεται από τα αγαπημένα μας πρόσωπα, συγγενικά ή αδέρφια, γιατί είναι αυτά που είναι κοντά μας. Δεν θα έρθει ο Κινέζος από την Κίνα να σε πειράξει. Άρα επικεντρώσου στον εχθρό και όχι στο θύμα. Μην καταφεύγεις την εύκολη λύση. Και εσύ μαζί και ο εχθρός. Ο εχθρός θα φύγει από αυτό και θα πάει σε έναν άλλο, αφού βλέπει ότι σε πειράζει. Επομένως, ως μέλη της ίδιας οικογένειας, όλοι οι χριστιανοί πρέπει να φανερώνουν αδελφική αγάπη. Μια στοργική φιδαδέλφια ο ένας για τον άλλον. Να χαίρονται στην ελπίδα, να είναι υπομονετικοί στη θλίψη, να προσεύχονται έχοντας ζωντανή επαφή με τον Κύριο. Δηλαδή είναι δύο. η σχέση με τον Κύριο βέβαια το πρώτιστο, αλλά είναι και το οριζόντιο που λέμε, η σχέση με τα αδέλφια. Δεν μπορεί να έρχεται κάποιος και να λέει: εγώ έχω τέλεια σχέση με τον Κύριο, αλλά δεν μπορώ να δω τον Α και τον Β, ή δεν μπορώ αυτή την εκκλησία ή αυτό το γκρουπ των ανθρώπων. Κάτι βρωμάει εκεί, κάτι δεν είναι σωστό. Λέει, τον Κύριο δεν το βλέπεις που είναι πνεύμα και είναι όλα καλά και δεν μπορεί να δεις τον αδελφό σου, που ο Κύριος κατοικεί μέσα. Φυσικά δεν είναι τέλειος. Είμαστε όλοι ατελείς σκεύοι. Ξέρετε ότι η αγάπη του Θεού στις καρδιές των Αγίων Του θα φανεί από τον τρόπο που φροντίζουν και ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλο, προσφέροντας σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Να ταΐσεις, να ντύσεις, να φιλοξενήσεις, να επισκεφθείς. Μα θα κάνουμε καλά έργα. Δεν σου λέει για να σωθείς, αλλά ο Κύριος περιμένει, όπως είπαμε, τον καρπό. Βεβαίως ο καρπός είναι να μην κάνεις αμαρτίες, είναι το ένα, αλλά ο Κύριος σου λέει, σε έσωσα 20 χρόνια, 30 χρόνια. Τι έκανες αυτά τα χρόνια? Τι πρόσφερες στον κύκλο σου, στον περιβάλλον σου? Άλλαξα το χαρακτήρα σου, άλλαξα τη ζωή σου, σου έδωσα φρεσκάδα, δύναμη, Πνεύματος Αγίου, υγεία και έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Τι έκανες? Ήσουν ένας κυφήνας στην κοινωνία? Ήσουν ένα παράσιτο, ένα αγριόχορτο ή ένα λουλούδι που είχες άρωμα και έδινες στους άλλους? Μαρθαίος 25:34. Τότε θα πει ο βασιλιάς αυτούς από τα δεξιά του: ελάτε οι ευλογημένοι του πατέρα μου, κληρονομήστε την ετοιμασμένη για σας βασιλεία από την αρχή του κόσμου. Γιατί? Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω. Εντάξει, μπορεί να είναι και πνευματικό αυτό, έτσι. Τώρα τρώτε. Τρώμε όλοι μας. Αλλά το βάζουμε στο φυσικό, όπως το λέει. Πείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και μου δώσατε να πιω. Ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε. Γυμνός και με ντύσατε. Ασθένησα και με επισκεφθήκατε. Δεν λέει με θεραπεύσατε, γιατί αυτό είναι στο Θεό. Αλλά το να επισκεφθείς τον ασθενή μπορείς. Και να προσευχηθείς, και αν δεν θεραπευτεί, ο Κύριος σας το θεράπευε. Εσύ το έκανες.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ήμουν σε φυλακή και ήρθατε προς εμένα. Και φυλακή βέβαια δεν είναι μόνο τα σίδερα της φυλακής, είναι και εσωτερικά φυλακισμένοι. Τότε θα το αποκριθούν οι δίκαιοι λέγοντας: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και δώσαμε να πιείς? Και πότε σε είδαμε ξένο και περιμαζέψαμε ή γυμνό και εντύσαμε? Και πότε σε είδαμε να είσαι ασθενής ή σε φυλακή και ήρθαμε προς εσένα? Και αφού αποκριθεί ο βασιλιάς θα τους πει: Αλήθεια σας λέω, εφόσον κάνατε σε ένα από αυτούς τους αδελφούς μου, τους ασήμαντους, σε μένα το κάνατε. Ασήμαντοι, αν είναι κανένας σημαντικός, θα τρέξουμε να βοηθήσουμε να κάνουμε. Γιατί? Γιατί αφού είναι σημαντικός, αύριο θα μου δώσει εμένα. Αυτό δεν είναι αγάπη του Κυρίου. Το να θέλεις να βοηθήσεις αυτόν που έχει θέση, μπορεί να μην είναι χρήματα θέση, αλλά να έχει θέση στην κοινωνία. Ένας άνθρωπος περιοπής. Και πήγα και το βοήθησα. Γιατί κάποια μέρα μπορώ να τον χρειαστώ. Ενώ τον ασήμαντο, τι θα μου δώσει? Λέει και ο Ιάκωβος, αν εκτελείται το βασιλικό νόμο, αγάπα τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου, εντάξει, για τους πλούσιους. Έρχεται ο πλούσιος στην εκκλησία, να το βάλουμε εκεί να κάτσε εδώ, εδώ. Εσύ κάτσε εκεί στο σκαμνάκι κάτω. Δεν κάνετε, λέει, διάκριση και αμαρτάνετε? Τότε θα πει σε αυτούς από αριστερά: Φύγετε από μένα, καταραμένη στη φωτιά την αιώνια, την ετοιμασμένη για το διάβολο και τους αγγέλους του, τους δαίμονες του. Γιατί πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω. Δίψασα και δεν μου δώσατε να πιω. Ήμουν ξένος και δεν με περιμαζέψατε. Γυμνός και δεν με εντύσατε. Ασθενής και σε φυλακή και δεν με επισκεφτήκατε. Τότε θα αποκριθούν και αυτοί λέγοντας: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς ή ξένο ή γυμνό ή ασθενή ή σε φυλακή και δεν σε διακονήσαμε? Τότε θα αποκριθεί σε αυτούς λέγοντας: Αλήθεια σας λέω, εφόσον δεν το κάνατε σε ένα από αυτούς τους ασήμαντους, ούτε σε μένα το κάνατε. Βλέπετε, αδερφοί, οι χριστιανοί μέσα στην αγάπη του Θεού μπορούν να προσεύχονται, μπορούν να ευλογούν, να χαίρονται με αυτούς που χαίρονται, να κλαίνε με αυτούς που κλαίουν. Δηλαδή να συμπάσχεις με τον άλλο. Και όπως είπα, κανένας χριστιανός δεν πρέπει να βλέπει τον εαυτόν του ως υπερέχοντα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος μας βλέπει όλους το ίδιο, γιατί είναι αμερόληπτος. Και επειδή η αγάπη του είναι τέλεια για όλους, ακόμα και για τους άπιστους, η αγάπη του είναι τέλεια για όλους. Δεν μπορεί να έχει παραπάνω αγάπη για σένα, διότι είναι στο υπέρμετρο, δεν πάει άλλο. Αγαπάει τον κάθε ένα μέχρι τέλους. Επομένως, δεν πρέπει να βλέπουμε ότι, Κύριε, μα μεροληπτής στον Α ή το Β, γιατί αγαπάς αυτόν παραπάνω από μένα? Όχι. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι στις σχέσεις μας με τους άλλους. Ρωμαίους 12:17. Με ποιο πνεύμα πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους έξω, στους άπιστους? Γιατί δεν πρέπει ποτέ να ανταποδίδουμε κακό στο κακό. Διαφορετικά, αδερφοί, εάν ο άλλος σου κάνει κακό και σου ανταποδώσεις και εσύ κακό, εν το δικαίω σου, τότε είσαι στο ίδιο πνευματικό επίπεδο με αυτούς. Κατεβαίνεις κάτω-κάτω. Σε κανένα να μην ανταποδίδεται κακό αντικακού. Να προνοείται καλά μπροστά σε όλους τους ανθρώπους. Πρόνοια. Να σκέφτεσαι δηλαδή θετικά για αυτόν. Αν είναι δυνατό, όσο εξαρτάται από εσάς, να ειρηνεύετε με όλους τους ανθρώπους. Όσο γίνεται. Να μην εκδικήσετε τους εαυτούς σας, αγαπητοί, αλλά δώστε τόπο στην οργή. Γιατί είναι γραμμένο σε μένα η εκδίκηση. Εγώ θα ανταποδώσω, λέει ο Κύριος. Αλλά αν πεινά ο εχθρός σου, δώσε του να φάει. Αν διψά, δώσε του να πιει. Γιατί κάνοντας αυτό θα μαζέψεις πυρωμένα κάρβουνα πάνω στο κεφάλι του. Μην νικέσαι από το κακό, αλλά νίκα με το αγαθό το κακό. Βλέπετε, πρέπει να είμαστε τίμοι με όλους. Όχι μόνο για την εντολή του Θεού, αλλά και για την μαρτυρία στους έξω. Ο λαός του Θεού δεν θα πρέπει ποτέ να επιχειρεί να εκδικηθεί τα λάθη τους. Ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι θα το κάνει. Ο νόμος του Θεού, αδερφοί, είναι να ανταποδίδεις καλό στο κακό και φαίνεται λίγο δύσκολο στη σάρκα. Ακόμα και η σχέση μας με τον Κύριο, γιατί λέει ο Κύριος είναι δίκαιος. Κύριε, αφού είσαι δίκαιος, το κακό πρέπει να τιμωρηθεί και το καλό να επιβραβευτεί. Και έρχεται ο άλλος και μου κάνει κακό και εγώ αντί να τον εκδικηθώ, αντί να το σπρώξω μακριά όπως θα έπρεπε, αφού είσαι δίκαιος και έχουμε τη δικαιοσύνη σου, μου ζητάς να κάνω καλό, να τον ευλογήσω τον εχθρό μου. αν ο εχθρός σου υποφέρει, μην αφήσεις την ικανοποίηση και την ευχαρίστηση της δικαίωσης να φωλιάσει στην καρδιά σου. Σου κάνει κακό κάποιος και τον έχεις που λέμε στο στομάχι, αλλά αφού είσαι χριστιανός δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, τι θα πουν οι άλλοι ή ο Κύριος. Και είσαι εκεί και σιγοβράζεις, αλλά λες μια μέρα θα τον εκδικηθείς. Και παθαίνει κάτι κακό ο εχθρός σου. Χαίρεσαι γι' αυτό από μέσα σου, έτσι μπορεί να μην το δείξεις. Έχεις μια δαιμονική ευχαρίστηση γιατί έπαθε κακό, αφού το άξιζε. Φύλαξε τον εαυτό σου από την απόλαυση της εκδίκησης. Γιατί, αδερφοί, μου πείτε, μα ίσως ο Κύριος τον τιμώρησε. Αν τον τιμώρησε ο Κύριος, είναι θέμα του Κυρίου και αυτού. Είναι ξένος δούλος και αυτός είναι ο Κρήτης. Γιατί αν εσύ πεις, ευχαριστώ Κύριε που είσαι δίκαιος και του έκανες αυτό που έπρεπε, μπορεί να έρθει και ο Κύριος και να πει, θέλεις να είμαι και πιο δίκαιος και μαζί σου, πραγματικά δίκαιος. Γιατί σε πολλά πτέουμε άπαντες. Όπως εμείς ζητούμε τη χάρη για τον εαυτούλη μας, πρέπει να ζητούμε τη χάρη και για τους άλλους που μη γέννητο μας έχουν βλάψει. Με το αγαθό θα νικήσουμε το κακό. Έτσι θα επηρεάσουμε τον κόσμο γύρω μας. Θυμάστε που ο Κύριος μας ονόμασε άλας της γης. Χρησιμοποίησε την ιδιότητα του αλατιού που διατηρεί, που συντηρεί τα πράγματα, για να διδάξει πόσο χριστιανός πρέπει να επηρεάζει τον κόσμο. Ματθαίος 5:13. Εσείς είστε το αλάτι της γης. Αν όμως το αλάτι αλλοιωθεί, τι εννοεί να αλλοιωθεί? Με το αγαθό θα νικήσεις το κακό. Όχι, εγώ το κακό θα το νικήσω με το κακό. Αλλοιώθηκες, κατέβηκες. Αν το αλάτι αλλοιωθεί, με τι θα ξαναγίνει αλμυρό? Σε τίποτα δεν αξίζει, αφού πεταχτεί έξω να καταπατιέται από τους ανθρώπους. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Δεν δίνατε πόλη να κρυφτεί όταν βρίσκεται πάνω σε όρος, ούτε ανάβουν λίχνο και το θέτουν κάτω από το μόδι, αλλά πάνω στο λιχνοστάτη και λάμπει σε όλους όσοι είναι στην οικία. Έτσι ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν το Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα και να δοξάσουν όχι εσάς, τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Μπορείς να κάνεις τέτοια έργα που θα φανεί ο Θεός μέσα από σένα και να πάει δόξα στο Θεό και όχι στον εαυτό σου. Γιατί η επιρροή των αφιερωμένων χριστιανών, γεμάτων πίστη και πνεύμα Άγιο, έρχεται σε αντίθεση με αυτή τη ασεβή κοινωνία που ζούμε. Αδερφοί, ξέρουμε ότι το σκοτάδι απλώνει μέρα με τη μέρα, σταθερά. Ακούμε πώς αλλάζουν οι νόμοι, καταστάσεις, οι αποφάσεις και σιγά σιγά μπαίνουμε σε ένα σκοτάδι, σκοτάδι, σκοτάδι, σκοτάδι. Γένεση 6:5. Υπάρχει όμως ακόμα φρένο. Δηλαδή δεν έχουμε φτάσει στην κατάπτωση του ανθρώπινου γένους που ήταν εδώ στη γένεση που λέει «Και ο Κύριος είδε ότι η κακία του ανθρώπου πληθυνόταν πάνω στη γη και όλη η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς του ήταν μόνο κακία όλες τις ημέρες». Για σκεφτείτε που έφτασε το ανθρώπινο γένος. Η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς ήταν μόνο κακία όλες τις ημέρες. Δηλαδή οι άνθρωποι να σκέφτονται πώς να κάνουν κακό στο πλησίον τους. Όλοι τους, μεταξύ τους. Ο ένας τον άλλο, ο ένας τον άλλο. Βλέπετε πόσο έχει διαβρωθεί, πόσο ο διάβολος μπήκε σε όλους και τους δούλευε όλους. Και λέει ο Κύριος, αυτή είναι γάγγρενα, δεν σταματάει. Και ο Κύριος μεταμελήθηκε ότι δημιούργησε τον άνθρωπο πάνω στη γη και λυπήθηκε στην καρδιά του. Εντάξει, μιλάει ανθρωπομορφικά. Αλλά βλέπετε που μπορεί να φτάσει και εκεί ήταν, βλέπουμε την καταστροφή. Γιατί δεν πήγαινε άλλο. Τώρα υπάρχει ακόμη ένα φρένο σε αυτή την κατηφόρα. Ανάμεσα είναι και οι πιστοί που κρατούμε τους νόμους τους αιώνιους του Θεού και τη σχέση μας με τον Κύριο και βλέπει ο Κύριος ότι υπάρχει ακόμα καλό. Γι' αυτό δεν έχει έρθει ακόμα η καταστροφή. Εξαιτίας των θεοσεβών ανθρώπων. Θυμάστε ένα άλλο παράδειγμα, ήταν ο Λότ μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Για λίγους πιστούς ο Αβραάμ παζάρευε με το Θεό και βλέπουμε την καρδιά του Θεού βασικά ότι επειδή υπάρχουν δίκαιοι ακόμα στην πόλη, ένας μίνιμουμ αριθμός δικαίων δεν θα κατέστρεφε την πόλη για αυτούς τους δίκαιους. Για χάρη τους να χαρίσει και στους υπόλοιπους. Βέβαια, δεν φτάσαμε ακόμη στην κατάσταση τότε, αλλά καθώς πλησιάζουμε στον ερχομό του Κυρίου και ζούμε στους έσχατους καιρούς, βλέπουμε τις ηθικές αξίες της κοινωνίας πώς παραπέουν και καταραίουν. Και όταν αυτή η παρακμή φτάσει στο σημείο να υπάρχουν στον κόσμο τόσοι πολλοί, να μην πω εγκληματίες, αλλά η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς τους να είναι κακία όλες τις ημέρες, ο Αντίχριστος, ο άνθρωπος της αμαρτίας, θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του κόσμου. Μέχρι να έρθει ο Κύριος να τον εξολοθρεύσει. Αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η επιρροή των χριστιανών στον κόσμο. Γιατί, βλέπετε, δεν έχουμε ημερομηνίες. Και λέμε πότε θα έρθει το τέλος. Όσο προσεύχεται η Εκκλησία που κολλεί τον εχθρό και σπρώχνει το σκοτάδι, έρχεται το σκοτάδι, το σπρώχνεις πίσω και επιμένεις και το καθυστερείς αυτό. Ο διάβολος θα ήθελε να ήταν από τον καιρό του Χριστού να κάνει την αυτοκρατορία του, να νικήσει όπως νομίζει. Αλλά εμείς είμαστε πρέσβεις του Κυρίου και όχι μόνο να κερδίσουμε ψυχές χαμένες σε αυτόν, αλλά και για να καταφέρουμε με την επιρροή μας να εμποδίσουμε τις δυνάμεις του σκότους που προσπαθούν να καταστρέψουν το ανθρώπινο γένος. Δηλαδή, όπου και όπως μπορούμε να φρενάρουμε αυτή την κατρακύλα. Βλέπεις μια κατάσταση που βλέπεις ότι είναι σάπια. Άνοιξε το στόμα σου. Μίλησε. Μα τι θα πούν. Μίλησε. Είναι εκεί μια φωνή που πρέπει να ελέγξει. Μα θα με ειρωνευτούν, θα με κοροϊδέψουν. Πες το, μπορεί να φέρεις έλεγχο στην καρδιά τους. Ή προσεύχου, έστω γι' αυτό, αν δεν μπορείς να μιλήσεις. Γιατί το να είμαστε όλοι κλεισμένοι στα σπιτάκια μας και να μην ασχολούμαστε με τον κόσμο όλο, είναι και μια ιτοπάθεια. Άντε, Κύριε, έλα να μας πάρεις να τελειώνουμε, να είμαστε μαζί σου. Μα υπάρχουν ψυχές πολύτιμες έξω, που θέλουν και δεν ξέρουν πού να βρουν τον Κύριο. Και κάποιος πρέπει να τους μιλήσει, κάποιος πρέπει να σταθεί. Άρα, όπως αυτοί μιλάνε και κάνουν τα δικά τους και κατεβαίνει το σκοτάδι και πολλαπλασιάζεται, οι φωνές αυτές του φωτός που λέει είμαστε φως στον κόσμο, να φωνάξεις και να φέρεις ένα φως. Ξέρετε, καμιά φορά βλέπω στις ειδήσεις και λοιπά που λένε τα δικά τους και από κάτω οι αναγνώστες γράφουν τα σχόλιά τους και βλέπεις ψεγάδια αλήθειας. Πού φτάσαμε, τι είναι αυτό, έτσι ήταν πριν 20 χρόνια. Και λες, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι με αρχές, με αξίες, που μπορεί τα κείμενα να φαίνονται ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται, αλλά έχει ανθρώπους που και μπορεί να μην είναι ούτε καν πιστοί, αλλά γράφουν τη γνώμη τους και δεν φοβούνται, ενώ μπορεί να έχουν επιπτώσεις. Άρα, ιδιαίτερα ο λαός του Θεού είναι το φως του κόσμου. Είμαστε ένα φως που ο Κύριος είναι το φως μας, βέβαια, δεν είμαστε εμείς, και αυτόν το φως πρέπει να το βγάλουμε έξω. Ξέρουμε ότι θα έρθει το τέλος. Θα έρθει ο Αντιχριστός. Θυμάμαι, όταν πρωτοπίστεψα, λέγαμε πώς μπορεί κάποιος να πάει να σκοτώσει τον Αντίχριστο να μην καταστρέψει τον κόσμο. Αν μπορούμε, σαν πράκτορας, να πάει να τον βρει και να τον καταστρέψει ή να αλλάξει τέλος πάντων την πορεία της ιστορίας. Δεν αλλάζει, αδερφοί. Αυτά είναι γραμμένα στο λόγο του Θεού. Έχουν γίνει για τον Θεό. Είναι τελειωμένα. Απλά μας λέει ότι θα γίνουν, προετοιμαστείτε. Μπορείς όμως να επέμβεις στο σύστημα αυτό όσο γίνεται και να το καθυστερήσεις. Ή να του φέρεις έναν άνοιγμα μέσα στο σκοτάδι για να έρθουν και άλλες ψυχές. Και άλλα ψαράκια να σωθούν. Το τέλος έρθει. Είναι αναπόφευκτο. Αλλά τουλάχιστον να καταφέρουμε να κερδίσουμε την τελευταία ψαριά. Και να είμαστε όλοι με τον Κύριό μας. Ιησού μου Άγιε, ευλόγησε αυτά τα λίγα λόγια στις καρδιές μας, Κύριε. Βοήθησε μας να είμαστε πραγματικά το αλάτι, Κύριε, ανάμεσα στους ανθρώπους. Και η αλμύρα του, Κύριε, να ξεχωρίζει, Κύριε μας. Μη γίνει το να χάσουμε εμείς την αλμύρα μας λόγω της επιρροής του κόσμου γύρω μας, Κύριε, και να γίνουμε ένα με τους άλλους. Να μην σβήσουμε το φως μας, Κύριε, αλλά να συνεχίσουμε να λάμπουμε, Κύριε μας, και να ξεχωρίζουμε. Όχι για μας, αλλά για Σένα, Κύριε, να φαίνεσαι Εσύ στις καρδιές μας. Να ξέρουν γύρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιστοί στον αιώνιο, τον Πατέρα τον ουράνιο, τον ποιητή του ουρανού και της γης. Και να είμαστε εκεί σκάνδαλο ανάμεσα στους ανθρώπους, Κύριε. Μέχρι να έρθεις να μας αρπάξεις, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Χριστέ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτός που πράττει τις σκέψεις και τους λόγους του Θεού ζει με αυτά και είναι η ωραιότερη ζωή που υπάρχει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο Ζήτα. Πόσον ωραία είναι τα βήματά σου με τα σανδάλια, θύγατερ του ηγεμόνος. Το τόρνευμα των μυρών σου είναι όμοιον με περιδέρεων, έργων χειρών καλλιτέχνου. Ο ομφαλός σου κρατήρ τορνευτός, πλήρης και κερασμένου ίνου. Η κοιλία σου θυμονία σύτου περιπεφραγμένη με κρίνους. Οι δύο σου μαστοί ως δύο σκύμνη δορκάδος δίδυμοι. Ο τράχυλός σου ως πύργος ελεφάντινος. Η οφθαλμή σου ως εκολυμβήθρε εν εσεβών προς την πύλην βαθ ραβίμ. Η μύτη σου ως ο πύργος του Λιβάνου βλέπων προς την Δαμασκόν. Η κεφαλή σου επισέ ως κάρμυλος και η κόμη της κεφαλής σου ως πορφύρα. Ο βασιλεύς είναι δεδεμένος εις τους πλοκάμους σου. Πόσον ωραία και πόσον θυμήρης είσαι αγαπητή δια τα στριφάς. Τούτο το ανάστημά σου ομοιάζει με φίνικα και η μαστή σου με βότριας. Είπα, θέλω αναβεί εις τον φίνικα, θέλω πιάσει τα βαΐα αυτού. Και ειδού, η μαστή σου θέλου συνείσθε ως βότριες της αμπέλου και η οσμή της ρινό σου ως μήλα. Και ο ουρανίσκος σου ως ο καλός ίνος ρέων ιδέως δια των αγαπητών μου και κάμνων να λαλώσει τα χείλη των κοιμωμένων. Εγώ είμαι του αγαπητού μου και η επιθυμία αυτού είναι προς εμέ. Ελθέ αγαπητέ μου, ας εξέλθομεν εις τον αγρόν, ας διανυκτερεύσομεν εν τες κόμες, ας εξημερωθόμεν εις τους αμπελώνας, ας είδομεν εάν ευλάστησεν η άμπελος, εάν ίνιξε το άνθος της ταφυλής και εξύνθησαν ερωδιέ. Εκεί θέλω δώσει την αγάπην μου εισέ. Η μανδραγόρε έδωκαν ως μην και εν τες θύρες ημών είναι παν είδος καρπών αρεστών, νέων και παλαιών, τους οποίους εφύλαξα, αγαπητέ μου, διασέ. Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο Ήτα. Ήθε να ίσω ως αδελφός μου, θυλάσσα στους μαστούς της μητρός μου. Ευρίσκουσά σε έξω, ήθελον σε φιλήσει και δεν ήθελον με καταφρονήσει. Ήθελον σε σύρει και σε εισάξει εις τον οίκον της μητρός μου, για να με διδάξεις. Ήθελον σε ποτίσει ίνων αρωματικών και χυμών του ροϊδίου μου. Η αριστερά αυτού ήθελε νίστε υπό την κεφαλήν μου και η δεξιά αυτού ήθελε με εναγκαλιστεί. Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, να μη εξεγείρετε, μη δε να εξυπνήσετε την αγάπην μου έως ού θελήσει. Τις αυτή η αναβαίνουσα από τη σερή μου, επιστηριζωμένη επί των αγαπητών αυτής, εγώ σε εξύπνησα υπό την Μιλέαν. Εκεί σε εκυλοπώνησεν η μήτυρ σου. Εκεί σε γέννησεν ή τεκούσασε. Θέσον με ως σφραγίδα επί την καρδίαν σου, ως σφραγίδα επί των βραχίωνά σου. Διότι η αγάπη είναι ισχυρά ως ο θάνατος. Η ζηλοτυπία σκληρά ως ο άδης. Εφλόγες αυτής, φλόγες πυρός, ανάφλεξης ορμητικοτάτη. Είδα τα πολλά, δεν δίνανται να σβέσωσι την αγάπην, ουδέ ποταμή δίνανται να πνίξωσιν αυτήν. Εάν της δώσει πάντα τα υπάρχοντα του οίκου αυτού δια την αγάπην, παντελώς θελούσι καταφρονήσει αυτά. Εμείς έχουμε αδελφήν μικράν και μαστούς δεν έχει. Τι θέλομεν κάμει στην αδελφήν ημών, την ημέραν καθήν γίνει λόγος περί αυτής? Εάν είναι τείχος, θέλομεν οικοδομήσει επ' αυτήν παλάτιον αργυρούν. Και εάν είναι θύρα, θέλομεν περιασφαλίσει αυτήν μεσανίδας και δρίνας. Εγώ είμαι τείχος και η μαστή μου ως πύργη. Τότε ήμην εις τους οφθαλμούς αυτού ως ευρίσκουσα ειρήνην. Ο Σολομών είχε αμπελώνα εν Βάαλ Χαμών. Έδωκε τον αμπελώνα εις φύλακας. Έκαστος έπρεπε να φέρει δια των καρπών αυτού 1000 αργύρια. Ο αμπελώνε μου είναι έμπροσθέν μου. Τα 1000 ας είναι δια σε, Σολομών, και 200 δια τους φυλάτοντας των καρπών αυτού. Όσοι οι καθημένοι εν της κήπης, οι σύντροφοι προσέχουσιν εις την φωνήν σου, κάμε με να ακούσω αυτήν. Φεύγε, αγαπητέ μου, και γίνου όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελάφου επί τα όρη των αρωμάτων.
2: Δανιήλ, κεφάλαιον ζήτα. Εν το πρώτο έτη του Βαλτάσαρ, βασιλέως της Βαβυλώνος, ο Δανιήλ είδε εν ύπνιον και οράσεις της κεφαλής αυτού επί της κλίνης αυτού. Τότε έγραψε το εν ύπνιον και διηγήθη το κεφάλαιον των λόγων. Ο Δανιήλ ελάλησε και είπεν, «Εγώ εθεώρουν εν το οράματί μου τη νύχτα και ειδού οι τέσσερας άνεμοι του ουρανού συνεφόρμησαν επί την θάλασσαν την μεγάλην. Και τέσσερα θηρία μεγάλα ανέβησαν εκ της θαλάσσης διαφέροντα απαλλήλων. Το πρώτον ήτο ως λέον και είχε πτέρυγα σαετού. Εθεώρουν εωσού απεσπάστησαν επτέρυγες αυτού και εσηκώθη από της γης και εστάθη επί τους πόδας ως άνθρωπος και καρδία ανθρώπου εδόθης αυτό. Και ειδού έπειτα θηρίων δεύτερον όμοιον με άρκτον και εσηκώθη κατά το εν πλάγιον και είχε τρεις πλευράς εντός στόματι αυτού μεταξύ των οδόντων αυτού. Και έλεγον ούτω προς αυτό. Σηκώθητη κατάφαγε σάρκας πολλάς. Μετά τούτο εθεώρουν και ειδού έτερον ως λεοπάρδαλης έχουν επί τα νότα αυτού τέσσερας πτέρυγας πτηνού. Το θηρίον είχεν έτη τέσσερας κεφαλάς και δόθη εξουσία εις αυτό. Μετά τούτο είδον εν της οράμαση της νύκτος και ειδού θηρίον τέταρτον τρομερών και καταπληκτικών και ισχυρών σφόδρα. Και είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντες και κατέτρωγε και κατεσύντριβε και κατεπάτη το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού. Και αυτό ήτο διάφορον πάντων των θηρίων των προαυτού. Και είχε 10 κέρατα. Παρετήρουν τα κέρατα και ειδού έτερον μικρόν κέρας ανέβη μεταξύ αυτών έμπροσθεν του οποίου 3 εκ των πρώτων κεράτων εξεριζώθησαν. Και ειδού εν το κέρατι τούτο ήσαν οφθαλμοί ως οφθαλμοί ανθρώπου και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα. Εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε, του οποίου το ένδυμα ή το λευκό ως χιόν, και ετρίχε στις κεφαλής αυτού ως μαλίων καθαρών. Ο θρόνος αυτού ήτο ως φλόξ πυρός, η τροχή αυτού ως πυρ κατά φλέγον. Ποταμός πυρός εξήρχετο και διεχέετο απέμπροσθεν αυτού. Χίλιε χιλιάδες υπηρέτουν εις αυτόν και μύριε μυριάδες παρίσταντο ενώπιον αυτού. Το κριτήριον εκάθισε και τα βιβλία είναι όχθησαν. Εθεώρουν τότε εξαιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων τους οποίους το κέρας ελάλει, εθεώρουν εωσού εθανατώθη το θηρίον και το σώμα αυτού απολέσθη και δόθη εις καύσιν πυρός. Περί δε των λοιπόν θηρίων η εξουσία αυτών αφηρέθη. Πλην παράταση ζωής εδόθη εις αυτά έως καιρού και χρόνου. Είδον εν οράμασι νυκτός και ειδού ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των νεφελών του ανθρώπου και έφθασεν έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία δια να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και εγλώσσε. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ή της δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού ή της δεν θέλει φθαρεί. Έφρυξε το πνεύμα εμού του Δανιήλ εντός του σώματός μου και οράσεις της κεφαλής μου με ετάρατον. Επλησίασα εις ένα των παρισταμένων και ζήτουν να μάθω παρά αυτού την αλήθειαν πάντων τούτων. Και ελάλησε προς εμέ και μη εφανέρωσε την ερμηνείαν των πραγμάτων. Ταύτα τα μεγάλα θηρία τα οποία είναι τέσσερα, είναι τέσσερας βασιλείς ή την εσθέλουσιν εγερθή εκ της γης. Αλλιάγιοι του υψίστου θέλουσι παραλάβει την βασιλείαν και θέλουσιν έχει το βασίλειον εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Τότε ήθελον να μάθω την αλήθειαν περί του τετάρτου θηρίου, το οποίο ήτο διάφορον από πάντων των άλλων καθ' υπερβολήν τρομερών, του οποίου οι οδόντες ήσαν σιδηροί και οι όνυχες αυτού χάλκινοι. Κατέτρωγε, κατεσύντριβε και κατεπάτη το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού. Και περί των 10 κεράτων τα οποία ήσαν εν την κεφαλή αυτού και περί του άλλου το οποίον ανέβη και έμπροσθεν του οποίου έπεσον 3. Περί του κέρατος λέγω εκείνου το οποίο είχεν οφθαλμούς και στόμα λαλούν μεγάλα πράγματα του οποίου η όψης ήτο ρωμαλαιότερα παρά των συντρόφων αυτού. Εθεώρουν και το κέρας εκείνο έκαμνε πόλεμον κατά των Αγίων και υπερίσχυε κατά αυτόν. Έωσου ήλθεν ο παλαιός των ημερών και δόθη η κρίσης εις τους Αγίους του Υψίστου. Και ο καιρός έφθασε και οι Άγιοι έλαβον την βασιλεία. Και εκείνος είπε, «Το θηρίον το τέταρτον θελήσε η τετάρτη βασιλεία επί της γης, ή της θέλει διαφέρει από πασών των βασιλειών, και θέλει καταφάγει πάσαν την γην, και θέλει καταπατήσει αυτήν και κατασυντρίψει αυτήν. Και τα δέκα κέρατα είναι δέκα βασιλείς, ή την εστέλους είναι γερθεί εκ της βασιλείας ταύτης. Και κατόπιν αυτών άλλος θέλει εγερθεί, και αυτός θέλει διαφέρει τον πρώτον και θέλει υποτάξει τρεις βασιλείς. Και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του Υψίστου και θέλει κατατρέχει τους Αγίους του Υψίστου και θέλει διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους. Και θέλουσι δοθεί εις την χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών και ημίσεως καιρού. Κριτήριον όμως θέλει καθίσει και θέλει αφαιρεθεί η εξουσία αυτού δια να φθαρεί και να αφανιστεί έως τέλους. Και η βασιλεία και η εξουσία και η μεγαλοσύνη των βασιλειών των υποκάτω παντός του ουρανού θέλει δοθεί εις τον λαόν των Αγίων του Υψίστου, του οποίου η βασιλεία είναι βασιλεία αιώνιος και πάσε εξουσία θέλουσι λατρεύσει και υπακούσει εις αυτόν. Έως εντάφθα είναι το τέλος του πράγματος. Όσον διεμέ τον Δανιήλ, οι διαλογισμοί μου πολύ με ετάρατον και οι όψεις μου ηλιώθηκαν εμεί. Πλην συνετήρησα το πράγμα εν την καρδιά.
3: Δανιήλ.
2: Κεφάλαιον ήτα. Εν το τρίτο έτη της βασιλείας του βασιλέως Βαλτάσαρ, ώρας εις εφάνη εις εμέ τον Δανιήλ, κατά την εις εμέ φανήσαν πρότερον. Και είδον εν διοράσει. Και ότε είδον, ήμην εν σούσις στη βασιλευούση, τη εν διεπαρχία Ελάμ. Και είδον εν διοράσει, και εγώ ήμην πλησίον του ποταμού Ουλαΐ. Και σήκωσα τους οφθαλμούς μου και είδον, και ειδού ίστατο έμπροσθεν του ποταμού, κρυός εις έχων κέρατα. Και τα κέρατα εις εν υψηλά, το ένα όμως υψηλότερον του άλλου. Και το υψηλότερον εξεφύτρωσεν ύστερον. Είδον των κρυών κερατίζοντα προς δύσιν και προς βοράν και προς νότον. Και ουδέν θηρίον η δύνατο να σταθεί έμπροσθεν αυτού, και δεν υπήρχεν ο ελευθερών εκ της χειρός αυτού. Αλέκαμνε κατά την θέλησιν αυτού και μεγαλύνθη. Ενώ δε εγώ εσκεπτόμην, ειδού τράγος ήρχετο από της δύσεως επί πρόσωπον πάσης της γης, και δεν εγγίζε το έδαφος. Και ο τράγος είχε κέρας περίβλεπτον μεταξύ των οφθαλμών αυτού. Και ήλθεν έως του κρυού, του έχοντος τα δύο κέρατα, τον οποίον είδον ιστάμενον έμπροσθεν του ποταμού, και έδραμε προς αυτόν εν τη ορμή της δυνάμεως αυτού. Και είδον αυτόν ότι επλησίασεν εις των κρυών και εξυγριώθη κατά αυτού και εκτύπησε των κρυών και κατεσύντριψε τα δύο κέρατα αυτού. Και δεν ήτο δύναμη εν το κρυό να σταθεί έμπροσθεν αυτού. Αλέριψεν αυτόν κατά γης και κατεπάτησεν αυτόν. Και δεν υπήρχεν ο ελευθερών των κρυών εκ της χειρός αυτού. Δια τούτο ο τράγος εμεγαλύνθη σφόδρα και ότε ενεδυναμώθη συνετρίβει το κέρας το μέγα. Και ανταυτού ανέβησαν τέσσερα άλλα περίβλεπτα προς τους τέσσερας ανέμους του ουρανού. Και εκ του ενός εξ αυτών εξήλθεν εν κέρας μικρόν, το οποίον εμεγαλύνθη καθ' υπερβολήν προς τον νότον και προς την ανατολήν και προς την γην της δόξης. Και εμεγαλύνθη έως του στρατεύματος του ουρανού. Και έριψεν εις την γην μέρος εκ της στρατιάς και εκ των αστέρων και κατεπάτησεν αυτά. Μάλιστα εμεγαλύνθη έως κατά του άρχοντος του στρατεύματος και αφήρεσεν από αυτού την παντοτινή θυσίαν και το άγιον κατοικητήριον αυτού κατεβλήθη. Και το στράτευμα παρεδόθη εις αυτόν μετά της παντοτινής θυσίας εξαιτίας της παραβάσεως και έριψε κατά γης την αλήθειαν και έπραξε και ευωδόθη. Τότε ήκουσα Αγίου τεινός λαλούντος και άλλος Άγιος έλεγε προς τον δίνα λαλούντα. Έως πότε θέλει διαρκή η όρασης ή περί της παντοτινής θυσίας και της παραβάσεως ή της φέρει την ερήμωσιν και το αγιαστήριον και το στράτευμα παραδίδονται εις καταπάτησιν. Και είπε προς εμέ, έως 2.300 ημερονυκτίων. Τότε το αγιαστήριον θέλει καθαριστεί. Και ότε εγώ, Δανιήλ, είδον την όρασιν και ζήτουν την έννοιαν, Τότε στάθη εμπροσθέν μου οσέα ανθρώπου, και ήκουσα φωνήν ανθρώπου εν μέσω του λαΐ, ή της έκραξε και είπε, «Γαβριήλ, κάμε τον άνθρωπον τούτον να εννοήσει την όραση». Και ήλθε πλησίον όπου ιστάμην, και ότε ήλθεν ετρόμαξα και έπεσον επί πρόσωπον μου. Οδε είπε προς εμέ, «Ενόησον, ιε ανθρώπου, διότι η όρασις είναι δια τους εσχάτους καιρούς. Και ενώ ελάλη προς εμέ, εγώ ήμουν βεβηθισμένος εις βαθύν ύπνον, με το πρόσωπον μου επί την γην. Πλην με ίγγισε και με έκαμε να σταθώ όρθιος». Και είπε, «Ιδού εγώ θέλω σε κάμει να γνωρίσεις τι θέλει συμβεί εν της εσχάτης της οργής. Διότι εν το ορισμένο καιρό θέλει είσαι το τέλος». Ο κρυός τον οποίον είδες, ο έχων τα δύο κέρατα, είναι η βασιλής της Μηδίας και της Περσίας. Και ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος. Και το κέραστο μέγατο μεταξύ των οφθαλμών αυτού, αυτός είναι ο πρώτος βασιλεύς. Το δε ότι συνετρίβει και ανέβησαν τέσσερα ανταυτού, δηλεί ότι τέσσερα βασίλεια θέλουν συνεγερθεί εκ του έθνους τούτου, πλην ουχή κατά την δύναμην αυτού. Και εν της εσχάτης καιρής της βασιλείας αυτών, όταν εανομίε φθάσω συνιστοπλήρες, θέλει εγερθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας. Και η δύναμη σ' αυτού θελείστε ισχυρά, ουχή όμως εξιδίας αυτού δυνάμεως. Και θέλει αφανίζει εξαισίως, και θέλει ευωδούστε και κατορθώνει, και θέλει αφανίζει τους ισχυρούς και των λαών των Άγιων. Και δια της πανουργίας αυτού θέλει κάμει να ευωδούτε η απάτη εν τη χειρή αυτού, και θέλει μεγαλυνθεί εν τη καρδία αυτού, και εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς. Και θέλει σηκωθεί κατά του άρχοντος των αρχόντων, πλην θέλει συντριφθεί άνευ χειρός, και η ρυθίσα όρασης περί των ημερονικτίων είναι αληθής. Συ λοιπόν σφράγισον την όρασιν, διότι είναι δια ημέρας πολλάς. Και εγώ, Δανιήλ, ελιποθύμησα και ήμουν ασθενής ημέρας τεινάς. Μετά ταύτα εσηκώθην και έκαμνον τα έργα του βασιλέως. Εθαύμαζον δε δια την όρασιν και δεν υπήρχε νοένο. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον ζήτα. Ιδέ οι Ισραήλ έκαμον παράβασιν εις το ανάθεμα. Διότι Αχάν, ο γιος του Χαρμί, ιού του Ζαβδί, ιού του Ζερά, εκ της φυλής Ιούδα, έλαβεν από του αναθέματος. Και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά των ιών Ισραήλ. Και απέστειλεν ο Ιησούς ανθρώπους εκ της Ιεριχώ εις γε, την πλησίον της Βέθαβέν προς το ανατολικό μέρος της Βεθήλ. Και είπε προς αυτούς, λέγον, «Ανάβητε και κατασκοπεύσατε την γην». Και οι άνθρωποι ανέβησαν και κατεσκόπευσαν την γη. Και επιστρέψαντες προς τον Ιησούν είπαν προς Αυτόν, «Ας μη αναβεί πας ο λαός, αλλος δύο ή τρεις χιλιάδες άνδρες ας αναβώσει και ας πατάξωσει την γη. Μη βάλεις πάντα τον λαόν εις κόπον φέρον αυτών έως εκεί, διότι είναι ολίγοι». Και ανέβησαν εκεί εκ του λαού ως τρεις χιλιάδες άνδρες και έφυγον από προσώπου των ανδρών της γη. Και οι άνδρες της γη επάταξαν εξ αυτών έως 36 άνδρας και κατεδίωξαν αυτούς απέμπροσθεν της πύλης έως Σιβαρίμ και επάταξαν αυτούς εις το κατοφερές. Δια το οποίον εκαρδίε του λαού διελήθησαν και έγιναν ως είδωρ. Και διέριξεν ο Ιησούς τα ημάτια αυτού και έπεσε κατά γης επί πρόσωπον αυτού έμπροσθεν της κυβωτού του Κυρίου έως εσπέρας, αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, και επέθεσαν χώμα επί τας κεφαλάς αυτών. Και είπεν ο Ιησούς, «Α, δέσποτα Κύριε, διατί ανεβίβασας τον λαόν τούτον δια του Ιορδάνου, δια να μας παραδώσεις εις τας χείρας των Αμοραίων, ώστε να αφανίσωσιν ημάς? Ήθε να ευχαριστούμεθα καθήμενοι πέραν του Ιορδάνου. Ω Κύριε, τι να είπω, αφού ο Ισραήλ έστρεψε τα νότα έμπροσθεν των εχθρών αυτού, και ακούσαντες οι Χαναναίοι και πάντες οι κάτοικοι της γης, θέλους υπερικυκλώσει ημάς και εξαλείψει το όνομα ημών από της γης. Και τι θέλεις κάμει περί του ονοματός σου του μεγάλου?» Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, «Σηκώθητη, διότι έπεσες ούτως επί το πρόσωπό σου? Ημάρτησεν ο Ισραήλ και μάλιστα παρέβησαν την διαθήκη μου την οποίαν προσέταξα αυτούς, και έτι έλαβον από του αναθέματος, και έτι έκλεψαν και έτι εψεύστησαν και έτι έβαλον αυτό εις τα σκεύη αυτών. Δια τούτο δεν θέλουσι δυνηθεί η Ισραήλ να σταθώσει έμπροσθεν των εχθρών αυτών, αλλά θέλουσι στρέψει τα νότα έμπροσθεν των εχθρών αυτών, διότι έγιναν ανάθεμα. Ουδε θέλω είστε πλέον με σας, εάν δεν εξαλείψετε το ανάθεμα εκ μέσου σας. Σηκωθείς αγίασον των λαών και είπε, αγιάστητε δια την αύριον, διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ανάθεμα είναι εν το μέσο σου Ισραήλ. Δεν δίνεσαι να σταθείς έμπροσθεν των εχθρών σου, έως σου αφαιρέσετε το ανάθεμα εκ μέσου σας. Προσέλθετε λοιπόν το πρωί κατά τα σφυλά σας, και η φυλή την οποίαν πιάσει ο Κύριος θέλει προσέλθει κατά συγγενείας, και η συγγένεια την οποίαν πιάσει ο Κύριος θέλει προσέλθει κατά οικογενείας, και η οικογένεια την οποίαν πιάσει ο Κύριος θέλει προσέλθει κατά άνδρας, και όστις πιαστεί έχουν το ανάθεμα θέλει κατά καυθεί εν πυρή αυτός και πάντα όσα έχει, διότι παρεύει την διαθήκη του Κυρίου και διότι έπραξεν ανομίαν εν το Ισραήλ. Και εξεγερθείς ο Ιησούς το πρωί προσήγαγε τον Ισραήλ κατά τα σφυλάς αυτών. Και επιάστη η φυλή του Ιούδα. Και προσήγαγε τα συγγενείας του Ιούδα και επιάστη η συγγένεια των Ζαραϊτών. Και προσήγαγε τη συγγένεια των Ζαραϊτών κατά άνδρας και επιάστη ο Ζαβδί. Και προσήγαγε την οικογένεια αυτού κατά άνδρας και επιάστη ο Αχάν, ο γιος του Χαρμί, ιού του Ζαβδί, ιού του Ζερά, εκ της φυλής Ιούδα. Και είπε ο Ιησούς προς τον Αχάν, «Τέκνον μου, δώσ' τώρα δόξαν εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και εξομολογήθη της αυτόν και είπε μη τώρα τι έπραξες. Μη κρύψεις αυτό απέ μου». Και απεκρίθη ο Αχάν προς τον Ιησούν και είπε, «Αληθώς εγώ ήμαρτον εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και έπραξα ούτω και ούτω. Ειδών μεταξύ των λαφύρων μίαν καλήν βαβυλωνικήν στολήν και 200 σύκλους αργυρίου και έλασμα χρυσού βάρους 50 σύκλων επεθύμησα αυτά και έλαβον αυτά. Και ειδού είναι και κρυμμένα εν τη γη κατά το μέσον της σκηνής μου και το αργύριον υποκάτω αυτών». Και απέστειλεν ο Ιησούς ανθρώπους και έτρεξαν εις την σκηνή και είδου ήσαν και κρυμμένα εν τη σκηνή αυτού και το αργύριον υποκάτω αυτών. Και έλαβαν αυτά εκ μέσου της σκηνής και έφεραν αυτά προς τον Ιησούν και προς πάντα στους Ιούς Ισραήλ και έθεσαν αυτά ενώπιον του Κυρίου. Τότε ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού επίασαν τον Αχάν τον ιόν του Ζερά και το αργύριον και την στολήν και το έλασμα του χρυσού και τους Ιούς αυτού και τα στιγατέρας αυτού και τους βόας αυτού και τους όνους αυτού και τα πρόβατα αυτού και την σκηνήν αυτού και πάντα όσα είχε και έφεραν αυτούς εις την κοιλάδα Αχώ. Και είπεν ο Ιησούς, «Διατί κατετάραξας ημάς, ο Κύριος θέλησε καταταράξει την ημέραν ταύτη. Και πάσο Ισραήλ ελιθοβόλησαν αυτόν με λίθους και κατέκαυσαν αυτούς εν πυρή και ελιθοβόλησαν αυτούς με λίθους και έστησαν επ' αυτών σωρών λίθων μέγαν, ως τις μένει έως της σήμερα. Ούτως έπαυσεν ο Κύριος από τις εξάψεως του θυμού αυτού. Δια τούτο καλείται το όνομα του τόπου εκείνου Κυλάς Αχώρ, έως της ημέρας ταύτης».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε Ιησού. Θυμάστε που την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για ένα θέμα που έχει να κάνει με τους πολλούς και για τους λίγους και με τους λίγους. Ο Κύριος το όθησε πάρα πολύ και βλέπω ότι επιμένει ο Κύριος αυτό. Θυμάστε που ήρθαν οι μαθητές του Κυρίου στο ΚΔ κεφάλαιο, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, για να τους ζητήσουν τα σημεία των καιρών, να τους φανερώσει ο Κύριος πότε είναι ο ερχομός του. Και άρχισε ο Κύριος και τους έλεγε τα σημεία, και στο 12 λέει: «Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο υπομείνας έως τέλους ούτως θέλει σωθεί». Και είπαμε ότι είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για την Εκκλησία του Κυρίου και για τον κάθε ένα μας προσωπικά, γιατί όλα αυτά, αδερφοί, δεν είναι για τους άλλους. Το κήρυγμα που ακούμε, αδερφοί, δεν είναι για τους άλλους. Δεν είναι για να ψάχνουμε να δούμε ποιον εννοεί αυτός ο οποίος κηρύττει. Είναι για μας. Και μας λέει ότι η ανομία θα πληθυνθεί και εντός και εκτός. Μιλήσαμε για ψευδοπροφήτες που θα μπουν μέσα στην Εκκλησία. Και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους, και είναι ένας από τους βασικούς λόγους ψυχρότητας των χριστιανών, καθώς υπάρχουν εργάτες του Ευαγγελίου οι οποίοι κηρύττουν ένα Ευαγγέλιο συμβιβασμού, ένα Ευαγγέλιο ευημερίας, ένα Ευαγγέλιο ότι της χάριτος, ότι ό,τι και να κάνεις δεν φεύγεις από τη χάρη. Ναι, κηρύττουμε ένα Ευαγγέλιο χάριτος, αλλά όμως ο Κύριος, αδελφοί, μας λέει ότι όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Όλοι μας, καθώς πιστεύουμε, ο Κύριος μας γράφει στο βιβλίο της ζωής. Όμως μπορεί και το όνομά μας να σβηστεί, όπως λέει ο λόγος του. Και είπαμε ότι τελικά θέλουμε να είμαστε από τους πολλούς ή από τους λίγους. Πρέπει να ελέγξουμε την καρδιά μας, εάν η καρδιά μας έχει ψυχρανθεί ή όχι. Γιατί αν έχει ψυχρανθεί, είμαστε από τους πολλούς. Εάν όμως η καρδιά μας είναι ζεστή στον Κύριο, είμαστε από αυτούς τους λίγους που ο Κύριος είναι που τελικά θα πάρει μαζί του. Τα πράγματα του Κυρίου, αδερφοί, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πάρουμε φιλοσοφικά. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πάρουμε με φόβο και τρόμο, όπως λέει. Με φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Θυμάστε επίσης ότι ήρθαν στον Κύριο και του λένε: «Κύριε, ο λίγοι άρα είναι οι σωζόμενοι». Και ο Ιησούς απαντάει, ο δε είπε προς αυτούς, στο Λουκά, στο Ι23, «Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί, σας λέγω, θέλουν συζητήσει να εισέλθωση και δεν θέλουν συντηνηθεί». Η χριστιανική μας πορεία, αδελφοί, ξέρουμε πολύ καλά ότι την ξεκινήσαμε μια απόφαση, και αυτή η απόφαση είναι να είμαστε με τους λίγους. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά αυτό. Στενή είναι η πύλη

0: Ημένη οδός που οδηγεί στην βασιλεία του Κυρίου, όμως είναι φαρδιά η πύλη, ευρύχωρος η οδός, αλλά όμως που καταλήγει και τελικά που θέλουμε να είμαστε. Και πήραμε την απόφαση να πούμε, Κύριε, θα περάσουμε μέσα από αυτή τη στενή πύλη, την τεθλιμμένη οδό, που έχει, μπορεί να έχει αγκάθια, μπορεί να έχει πέτρες, μπορεί να έχει εμπόδια, μπορεί να έχει παγίδες, μπορεί να έχει νάρκες, μπορεί να έχει οτιδήποτε μπορεί να έχει αυτή η οδός, επιθέσεις του εχθρού. Όμως παίρνω την απόφαση, Κύριε, να βαδίσω σε αυτόν τον δρόμο με αγώνα, με μόχθο, με κόπο, με θυσίες, με αυταπάρνηση. Βαδίζω σε αυτόν τον δρόμο για να φτάσω μέχρι τέλους. Δεν ξέρω εάν ο καθένας μας το έχει αντιληφθεί έτσι και έχει πάρει αυτές τις αποφάσεις με αυτόν τον τρόπο, ή επιπόλαια είπαμε, Κύριε, τι ωραίο φιλοσοφικό είναι αυτό που είπες, σε ακολουθώ. Στρίβω λίγο στην αρχή, θα κάνω λίγο, θα ζοριστώ λίγο στην αρχή, όμως μετά θα είμαι στο σίγουρο δρόμο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πολλοί καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήρες την απόφαση αυτή στην αρχή να είσαι με τους λίγους, θα παραμείνεις με τους λίγους. Γιατί μετά μπορεί να είσαι με τους πολλούς που τελικά θα συμβιβαστούν, θα πουν εδώ είμαστε και τελείωσε. Δεν προχωράω άλλο, δεν αντέχω άλλο. Πολλοί θα γυρίσουν πίσω. Όπως ο λαός Ισραήλ, ο οποίος ενώ βάδιζε μέσα στην έρημο, σε αυτή την οδό η οποία ήταν δύσκολη, άλλο η Αίγυπτος κατά πράσινη εκεί, το δέλτα του Νείλου, όλα ήταν όμορφα μπροστά τους, μπορεί να ήταν σε δουλεία, αλλά η έρημος είναι έρημος και ονειρευόταν τα κρεμμύδια και όλα της Αιγύπτου. Αδερφοί, τα μένω πίσω πρέπει να τα λησμονήσουμε. Έχουμε ένα αγώνα μπροστά μας. Πολλοί δυστυχώς χριστιανοί βλέπω ότι έχουν την τάση να επιστρέψουν προς τα πίσω. Έχουν την τάση να και λένε τι ωραία που περνάγαμε και πριν. Εντάξει, θα είμαι χριστιανός, αλλά η ζωή μου, ζωή μου. Όμως, εάν έχετε καταλάβει, έχουμε πάρει μια απόφαση. Η ζωή μας να είναι η ζωή του Χριστού. Αυτό πάει να πει χριστιανός. Αυτό πάει να πει χριστιανός. Αυτός που ακολουθεί τον Κύριο Ιησού Χριστό, ακολουθεί τη ζωή Του, τις αποφάσεις Του, το θέλημά Του. Αυτό πάει να πει χριστιανός. Όλοι οι άλλοι είναι χριστιανοί κατά το όνομα. Και αυτό συνεπάγεται με πολλά, με πολλές αποφάσεις, αδερφοί, στη ζωή μας. Δεν έχει να κάνει μόνο ότι κόβω τις παρέες. Έρχονται προκλήσεις μπροστά μας που θα πρέπει να είσαι χριστιανός στη ζωή σου. Δεν μπορείς να αρνηθείς την ταυτότητά σου. Αλλά βλέπετε ότι αυτό είναι το φρόνημα του κόσμου. Τα δικά μου, δικά μου. Το φρόνημα όμως του χριστιανού τι είναι? Εκεί που βλέπει ανάγκη, εκεί που υπάρχει πρόβλημα, ο χριστιανός έχει την όθηση να πάει να βοηθήσει. Και λέμε για ένα κομμάτι. Γιατί είναι πολλά τα κομμάτια το να λες ότι είσαι χριστιανός. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κρατήσεις τον εαυτό σου σε αγιασμό και σε τιμή. Είναι ένας αγώνας με τον ίδιο στον εαυτό. Και έρχονται μετά οι προκλήσεις, οι επιλογές. Γιατί τελικά θα κριθούμε από τις επιλογές μας. Και όχι μόνο από την επιλογή μας κάποια στιγμή που πήραμε ότι θέλουμε να γίνουμε χριστιανοί και να αλλάξουμε δόγμα. Δεν είναι αυτή μόνο η απόφαση που θα μας κρίνει, αδελφοί. Η χριστιανική πορεία είναι ένας δρόμος προκλήσεων. και αποφάσεων. Ένας δρόμος που μπορεί να πεις ότι εγώ μέχρι εκεί φτάνω. Και πολλοί χριστιανοί, δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό χριστιανών, είναι σε αυτό το σημείο, μέχρι εδώ. Την Κυριακή πάω εκκλησία, όποτε μπορώ. Κάνω και καμιά προσευχή στο τραπέζι. Εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο. Δεν θέλω το κακό του, μα αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό δεν είναι αγάπη, να μην θες το κακό του άλλου. Η αγάπη, αδερφή, είναι κάτι το οποίο είναι κάτι ενεργητικό. Είναι κάτι παθητικό. Και ο Θεός θέλει, αδερφοί, να δούμε και να ελέγξουμε τους εαυτούς μας τελικά από ποιους θέλουμε να είμαστε, από τους πολλούς που η αγάπη τους θα ψυχρανθεί ή από τους λίγους που θα αυτή την αγάπη, την πρώτη αγάπη θα την κρατήσουν μέχρι τέλους, με κόστος. Πάντα υπάρχει κόστος. Ο Θεός λατρεύεται πάντα με θυσίες. Πάντα με θυσίες. Λέει στο Λουκάς το 13:24, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί σας λέω θέλουν συζητήσει να εισέλθωση και δεν θέλουν συντηρηθεί. Αυτό που μου έδωσε σήμερα ο Κύριος είναι το εξής. Καθώς μιλάμε για λίγους, εάν διαβάσουμε μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, υπάρχουν 7 εκκλησιαστικές περίοδοι, έτσι. Και η μία από αυτές, η Σάρδης, το όνομα είναι οι ολίγοι οι οποίοι ξέφυγαν. Και μέσα από αυτό θέλω σήμερα να μιλήσω. Γιατί μέσα εκεί περιγράφονται 4 προτροπές για τους λίγους. Δεν είναι απλά να πούμε ότι εγώ είμαι από τους λίγους γιατί έρχομαι στην εκκλησία, γιατί έχω κάνει αυτό και αυτό. Και ευχαριστώ τον Κύριο για κάθε θυσία όλων μας. Γιατί όλοι μας έχουμε κάνει θυσίες. Και κάνουμε. Τα κίνητρα τα ξέρει ο Κύριος. Το δόσιμο το ξέρει ο Κύριος. Αλλά πολύ περισσότερο ξέρει την καρδιά μας ο Κύριος. Εάν κάνουμε κάτι από υποχρέωση, έτσι απλά για να μην μας βασανίζει η συνείδησή μας, ή αν το κάνουμε από αγάπη, καθώς έχουμε αντιληφθεί τις ανάγκες και το τι γίνεται, το έργο του Κυρίου, το τι χρειάζεται το έργο του Κυρίου. Θέλω λοιπόν να διαβάσω εδώ αυτή την περίοδο των Σάρδεων. Οι Σάρδεις είναι μια περίοδος η οποία είναι μετά το Μεσαίωνα. Από το 1517 μέχρι το 1900 είναι αυτή, αν την πάρουμε χρονολογικά, αυτή την περίοδο των Σάρδεων. Αλλά δεν είναι μόνο για εκείνη την εποχή, γιατί ξέρουμε ότι αυτά τα μηνύματα στους αγγέλους των 7 εκκλησιών δεν είναι μόνο για εκείνο τον καιρό. Υπάρχουν πνευματικά μαθήματα που ισχύουν για όλες τις περιόδους της Εκκλησίας. Ισχύουν αυτά τα μηνύματα για εμάς προσωπικά, για την Εκκλησία την επιτόπια ή για την Παγκόσμια Εκκλησία. Μας αγγίζει το κάθε τι. Και να σας πω κάτι, η Σάρδης είναι πριν από τη Φιλαδέλφη. Οι λίγοι που ξέφυγαν, πού μπήκαν? Μέσα στη Φιλαδέλφια. Οι λίγοι που ξέφυγαν στον καιρό του Μωυσή και του Ιησού του Ναβί, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ, όλοι οι άλλοι έμειναν τα κόκαλά τους στην έρημο, αυτοί ήταν που μπήκαν μέσα στη γη της Επαγγελίας. Οι λίγοι που ξέφυγαν, εδώ αδελφοί, είναι αυτοί που θα είναι η Φιλαδέλφια. Και για αυτούς τους λίγους που ξέφυγαν, ο Κύριος δίνει 4 προτροπές που πρέπει ο Κύριος να ανοίξει τα αυτιά μας και να τις ακούσουμε. Για φανταστείτε το λαό Ισραήλ στην έρημο. Ξέρετε, Η Σάρδης είναι μετά από μια περίοδο που βασίλευε ο καθολικισμός, η άπειρα. Και να ξέρετε επίσης ότι στοιχεία από τον καθολικισμό μπήκαν μέσα στην περίοδο αυτή το Σάρδιο. Όπως πολλά στοιχεία από την Αίγυπτο, στην περίπτωση των Ισραηλιτών, είχαν μπει μέσα στις καρδιές των Ισραηλιτών, μέσα στην έρημο. Μπορεί να έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο, αλλά το φρόνημα της Αιγύπτου όμως ήταν μέσα τους. Όπως και στην περίοδο των Σάρδεων, οι πολλοί που δεν ξέφυγαν είχαν το φρόνημα του καθολικισμού, δηλαδή είχαν το φρόνημα της θρησκείας αυτής που είχε αφήσει ο καθολικισμός και οι υπόλοιπες θρησκείες χριστιανικές υποτίθεται. Προσέξτε κάτι όμως, γιατί και εμείς φύγαμε μέσα από εκεί. Φύγαμε από ένα θρησκευτικό σύστημα όπως ο καθολικισμός. Και αυτό το φρόνημα υπάρχει μέσα, το θρησκευτικό αυτό στοιχείο, το θρησκευτικό πνεύμα δηλαδή, του χριστιανού της Κυριακής, του χριστιανού που κάνει απλά τα απαραίτητα για το Θεαθήνε, για τους άλλους ανθρώπους ή λίγο για τη συνείδησή του και τίποτα άλλο. Και δεν έχει καμία σχέση αυτό, αδελφοί μου, με το φρόνημα του Κυρίου μας. Πρέπει να τα δούμε λίγο. Μου κάνει εντύπωση στην έρημο. Άφησαν λίγο τα κόκαλά τους στην έρημο γιατί είχαν αυτό το φρόνημα της Αιγύπτου. Πόσοι πνευματικά νεκροί εξέρχονται, για να μην πούμε για μας. Πόσοι. Πόσους βαπτίζουμε, πόσοι αναγεννιόνται και τελικά πόσοι μένουν πίσω. 3,5 εκατομμύρια κόσμος άφησε τα κόκαλά του στην έρημο και μπήκε η νέα γενιά. Αλλά από αυτά τα 3,5 εκατομμύρια μόνο 2. Αυτό είναι μήνυμα. Αδερφοί, για όλους μας. Ακούστε εδώ τι λέει. Και προς τον άγγελο της ενσάρδες στην εκκλησίας γράψον ταύτα λέγει ο έχοντας τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες. Δεν θέλω να αναλύσω φράση-φράση. Υπάρχει το βιβλίο του αδερφού του Θέμη που μπορείτε να το διαβάσετε στην Αποκάλυψη. Εξεύρω τα έργα σου ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Φαντάζεσαι να λες ότι είμαι χριστιανός αλλά να είσαι νεκρός χριστιανός. Γίνου άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά τα οποία μέλουν στην αποθάνωση. Διότι δεν έβρικα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Μιλάει σε μια εκκλησία, σε ένα σύνολο εκκλησιών που ήταν οι μεταρρυθμιστές. Τι περίοδος είναι. Ξεκινά από το Λούθυρο και συνεχίζει μετά μέχρι το 1900 που οι άνθρωποι βαφτίστηκαν με πνευμάγιο και ξεκινάει μια καινούρια περίοδος, η περίοδος της Φιλαδέλφειας. Ενθυμού λοιπόν πως έλαβες και οίκουσας και φύλατε αυτά και μετανόησον. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσεις, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης και δεν θέλεις γνωρίσω ποια ώρα θέλω ελθεί επί σε. Ως κλέπτης θα έρθει ο Κύριος την ώρα της αρπαγής. Και ακούστε τι λέει. Έχεις ολίγα ονόματα ενσάρδεση, τα οποία δεν εμόλυνα τα ημάτια αυτών και θέλεις περιπατήσει με τεμού με λευκά διότι είναι άξιοι. Ο Νικών ούτως θέλει ενδυθεί ημάτια λευκά και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής. Άρα το βιβλίο της ζωής μπορεί να γραφτεί το όνομά σου αλλά μπορεί να εξαλειφθεί το όνομά σου. Και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων του Θεού. Ώστις εχειωτίων ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τις εκκλησίες. Ο Κύριος θέλει να μας προειδοποιήσει. Εάν θεωρούμε ότι είμαστε και εμείς από αυτούς τους λίγους που ξέφυγαν, από πού? Από πού ξέφυγαν? Από το θρησκευτικό πνεύμα. εάν θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι στέλνουμε τη γυναίκα μας στην εκκλησία, έτσι κάνουν οι Ορθόδοξοι, άρα είμαστε εντάξει, οικογενειακώς. Ε? Στέλνουμε το παιδί μας στην εκκλησία, άρα είμαστε καλυμμένοι, κάποιος πήγε από εμάς. Μόλις ακουγόταν κάποιο κήρυγμα και στο χωριό που πήγαινα, όλοι οι άντρες φεύγανε πηγαίνουν στο καφενείο. Δεν θέλανε κηρύγματα. Λειτουργηθήκανε, εντάξει, και φεύγανε. Κάνανε την υποχρέωσή τους. Κάνω, λέει, ό,τι θέλω, λάβω ένα κερί και μετά ξεμπροστά στο Θεό. Κάνω ό,τι θέλω, έρχομαι όποτε έρχομαι στην εκκλησία και είμαι εντάξει. Αλλά αυτό το φρόνημα είναι το θρησκευτικό φρόνημα, αδελφοί. Που ο Κύριος το μισεί, γιατί καταστρέφει το πραγματικό. Ολίγοι εκφυγόντες, οι υπόλοιποι, αυτό το μικρό υπόλοιπο, που ο Θεός θέλει να είμαστε εμείς. Ξέρετε, πολλοί από αυτούς που ξέφυγαν μέσα από την Παπωκρατία, ξέφυγαν όχι γιατί είχαν τόσο πόθο να λατρεύσουν τον Κύριο. Ξέφυγαν για να φύγουν μέσα από αυτή τη σιδερένια, το σιδερένιο κλειό του καθολικισμού. Ξέφυγαν για πολιτικούς λόγους, πολλοί. Για οικονομικούς λόγους, άλλοι. Ο καθένας είχε τα κίνητρά του, όπως και ο λαός Ισραήλ, μαζί με το λαό Ισραήλ έφυγε και πολύ σύμμικτο πλήθος. Ένα πλήθος το οποίο έφυγε μαζί με τους υπόλοιπους για να ελευθερωθεί από τα δεσμά της Αιγύπτου. Αλλά πώς ήταν τελικά αυτοί που είχαν πάρει την απόφαση να ακολουθήσουν τον Κύριο, αυτό το αγαθό κίνητρο? Αυτό είναι το μικρό υπόλοιπο. Έτσι λοιπόν, για αυτούς τους λίγους που ξέφυγαν, το μήνυμα των Σάρδεων ισχύει για αυτούς τελικά. Όχι για τους πολλούς. Τι να πει ο Θεός για τους πολλούς? Απευθύνεται σε αυτούς τους λίγους, και ο Κύριος απευθύνεται σε εμάς τους λίγους σήμερα. Και σε κάθε έναν που μπορεί να είναι απόν σήμερα εδώ, αλλά είναι μέσα σε αυτούς τους λίγους. Θέλει ο Θεός να μας δώσει προτροπές, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Καλά είναι να πούμε εμείς είμαστε από τους λίγους. Έχω την καρδιά μου, είναι ζεστή η καρδιά μου στον Κύριο. Αμήν. Αλλά υπάρχει και το πρακτικό, τι θέλει ο Θεός να κάνουμε. Πριν φτάσουμε εκεί, θέλω έτσι να δούμε λίγο κάτι από την ιστορία των Σάρδων. Μια ιστορία που δεν την έχουμε ξανακούσει. Ώστε να δούμε ότι κάποια χαρακτηριστικά των Σάρδεων, αρνητικά, περνάνε μετά και στην επόμενη περίοδο, στη Φιλαδέλφεια και στη Λαοδίκεια. Όπως είπαμε, από τη Θυάτηρα πολλά πέρασαν μέσα στην εκκλησία των Σάρδεων, αρνητικά, όλο αυτό το θρησκευτικό πνεύμα, αλλά και από τις Σάρδεις, αν δούμε την ιστορία των Σάρδεων, πολλά πέρασαν μετά στην επόμενη που λέγεται Λαοδίκαια, γιατί η Λαοδίκαια και η Φιλαδέλφεια ξέρουμε ότι είναι μαζί. Ακούστε λίγο την ιστορία των Σάρδεων. 700 χρόνια πριν γραφτεί αυτή η επιστολή, οι Σάρδες ήταν μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου. Από εκεί ο βασιλιάς της Λυδίας κυβερνούσε ολόκληρη την αυτοκρατορία του. Ήταν κάποια πόλη τυχαία. Διακρινόταν για τη λαμπρότητα, το μεγαλείο, την πολυτέλεια, δείγματα του απεριόριστου πλούτου της. Πάμπλουτη πόλη. Πιστεύετε ότι εκεί λεϊκόπηκαν τα πρώτα νομίσματα? Η αρχαία πόλη των Σάρδεων ήταν κτισμένη σε ένα ύψομα περίπου 500 μέτρων στις παρυφές του όρους Μόλος. Και λέγεται ότι οι Σάρδεις στέκονται σαν ένας γιγαντιαίος πύργος, στεκόταν, φύλακας της χυλάδος των ποταμών Έρμου και Πακτολού. Πακτολός, τον έχετε ακούσει τον ποταμό αυτό, τον Πακτολό. Θυμάστε ακόμα αυτή την έκφραση που μέχρι σήμερα υπάρχει, Πακτολός χρημάτων. Αργότερα το στενό οροπέδιο δεν χωρούσε την αυξανόμενη πόλη και χτίσαν μια δεύτερη πόλη στους πρόποδες του λόφου, γι' αυτό και είναι ο πληθυντικός Σάρδης. Ο πλούτος των Σάρδων ήταν μυθικός. Από την κάτω πόλη περνούσε ο ποταμός Πακτολός, γνωστός για το χρυσό που περιείχε αυτός ο ποταμός. Φανταστείτε τώρα, αυτοί που κατοικούσαν στις Σάρδες τι κάνανε όλη μέρα. Τι κάνανε? Θα βρούμε το καλύτερο σημείο, το καλύτερο μαγαζί, την καλύτερη δουλειά, ώστε να βγάλω χρήματα, χρυσάφι. Γνωστός λοιπόν για τα χρυσοφόρα νερά του, Πακτολός, έχει μείνει στην ιστορία μέχρι σήμερα. Ο μεγαλύτερος αλλά και ο τελευταίος βασιλιάς των Σάρδων ήταν ο Κρίσος. Και το όνομά του έγινε ταυτόσιμο με τον πλούτο. Με αυτόν η δύναμη και η λαμπρότητα των Σάρδων έφτασε στο ζενίθ, αλλά μαζί με αυτό οδηγήθηκαν στην καταστροφή. Γιατί όπου υπάρχει πλούτος, πολύς πλούτος, μετά υπάρχει και ανηθικότητα, όπως και στην αρχαία Ρώμη, η οποία έφτασε στο ζενίθ και μετά έπεσε από μόνη της. Το ίδιο ακριβώς και οι Σάρδες. Και όλο αυτό είναι κάτι το οποίο μας διδάσκει κάτι ο Κύριος γι' αυτό. Ζούμε, αδελφοί, και εμείς σε μια τουριστική πόλη που όλος ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι, το μυαλό τους από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι πού? Να μαζέψω χρήμα. Και δυστυχώς αυτό το φρόνημα περνάει μέσα και στην εκκλησία. Και η Λαοδίκια τι λέει που περνάει, είπαμε, αυτό το φρόνημα μετά στην επόμενη? Πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρήαν ουδενός. Περνάνε αυτά τα αρνητικά μέσα. Έχει περάσει στις Σάρδες λοιπόν το θρησκευτικό πνεύμα και βλέπουμε τον πλουτισμό επίσης. Ο Σόλωνας, θυμάστε, ήταν ένας Αθηναίος ο οποίος πήγε και βρήκε τον Κρίσο και του έδειχνε εκεί την πολυτέλεια και τα μεγαλεία, αλλά είδε όμως, λέει, και τη μαθακότητα και τη διαφθορά και του λέει ότι μηδέν προ του τέλους μακάρισε. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Αυτός που νομίζει ότι στέκεται να βλέπει να μην πέσει. Αδελφοί, θεωρούν πολλοί τον πλουτισμό ότι είναι κάτι το οποίο είναι η ευλογία του Θεού αυτή για τα παιδιά. Όμως, αδελφοί, ένας χριστιανός εκ των πραγμάτων, εάν έχει την καρδιά του Χριστού, δεν μπορεί να πλουτίσει υπέρμετρα. Μπορεί να φτιάξει ένα ωραίο περιβάλλον για εκείνο, για τα παιδιά του, να έχει την ευλογία του Κυρίου, αμήν, να χαίρεται σε αυτό ο Θεός το θέλει, αλλά βλέπουμε κάτι κρίσους. Και βλέπουμε τον κόσμο να πεινάει. Πώς ένας χριστιανός μπορεί να είναι έτσι? Βλέπετε, ο Κύριος τον υπηρετούσαν πλούσιες γυναίκες. Έτσι, διάθεταν τα χρήματα αυτά τα οποία μπορούσαν να διαχειριστούν, να βοηθήσουν τον Κύριο. Όταν βλέπεις την ανάγκη, δεν μπορεί να λες «ύπαγε», όπως λέει στον Ιάκωβο. Γιατί δεν είσαι χριστιανός έτσι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δύο φορές αλώθηκε η Ακρόπολη λέει, των Σάρδεων. Την πρώτη φορά το 548 ένας Μύδος στρατιώτης, ακούστε τώρα, κατάφερε να μπει μέσα στην πόλη περνώντας από μια σχισμή ενός βράχου κάτω από το τείχος όταν οι φρουροί κοιμόντουσαν. Και τη δεύτερη φορά, τρεις αιώνες αργότερα, οι στρατιώτες του Αντίοχου του Μεγάλου πήδηξαν πάνω από το τείχος, καθώς οι φρουροί πάλι ασχολιόταν με κάποια άλλα πράγματα. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος εδώ στις Σάρδες. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσεις, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης και δεν θέλεις γνωρίσει ποιαν ώρα θέλω ελθεί επί σε. Η πρώτη προτροπή λοιπόν, αδελφοί, σε εμάς είναι να αγρυπνούμε. Να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε για πολύ περισσότερο όταν βλέπουμε λέει, τη μέρα να πλησιάζει. Στη ρωμαϊκή εποχή η Σάρδης ήταν ακόμα πλούσια πόλη. Ήταν κέντρο εμπορίου, μαλλιού και εδώ πιστεύετε ότι ανακαλύφθηκε η τέχνη της βαφής των μαλλιών, λέει. Ήταν ξακουστή για τα χαλιά της και τα λοιπά. Όμως το 17 μετά Χριστόν ένας μεγάλος σεισμός κατάστρεψε την πόλη και την ερήμωσε. Όμως ο Τιβέριος, ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας, πρόσφερε ένα τεράστιο ποσό και ξαναχτίστηκε. Λέγεται ότι η Σάρδης ήταν η πρώτη πόλη της περιοχής που δέχτηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού με το κήρυγμα του Ιωάννη, λέει. Ήταν όμως και η πρώτη πόλη που αποστάτησε από τον Χριστό και μια από τις πρώτες που κατάντησε σε ερείπια. Έτσι λοιπόν παραμένει και μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η ιστορία των Σάρδων. Όμως μέσα από αυτά τα αρνητικά κάποιοι ξέφυγαν. Κάποιοι είχαν άλλο φρόνημα. Δεν είχαν το φρόνημα του πλουτισμού, δεν είχαν το φρόνημα του θρησκευτικού πνεύματος, είχαν το φρόνημα του Χριστού. Και σε αυτούς, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να δώσει τέσσερις προτροπές. Εάν νομίζουμε ότι είμαστε κι εμείς από αυτούς τους λίγους. Το πρώτο, είπαμε, είναι γίνου άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά, τα οποία μένουν στην αποθάνωση, διότι δεν έβρικα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Στο κείμενο λέει γίνου γρηγορών. Όχι απλά να είσαι ανοιχτά τα μάτια σου, αλλά ξαγρυπνάω. Θεός μας θέλει να είμαστε σε γρήγορση, ώστε να στηρίξουμε, να προσευχηθούμε για όλους εκείνους που κινδυνεύουν να πεθάνουν, να στηρίξουμε τις καρδιές των ανθρώπων που για κάποιους λόγους, γιατί ξέρετε, δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι κάποιος ενσυνείδητα και με ψυχρότητα παίρνει την απόφαση και σηκώνεται και φεύγει ή απομακρύνεται από την εκκλησία. Υπάρχουν καρδιές οι οποίες αποκάμουν, δεν αντέχουν. Και λέει μέσα ότι αλλήλω λέει τα βάρη βαστάζεται. Ο καθένας μας να σηκώσει τα βάρη του άλλου, να στηρίξει, να ευλογήσει, να παρηγορήσει, να ενισχύσει. Εάν θέλουμε να είμαστε από αυτούς τους λίγους. Στήριξε λέει τα λοιπά τα οποία κινδυνεύουν, μπορούμε να πούμε στην καλύτερη μετάφραση. Εδώ λέει τα οποία μέλουν στην αποθάνωση. Να δούμε λίγα μερικά εδάφια σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτό που λέει ξύπνα, γρηγορών, αγρύπνησε. Λουκάς 21:36 λέει αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα τα αυτά, τα μέλλοντα να γίνουν και να σταθείτε έμπροστε του Υιού του ανθρώπου σε ποιους αναφέρεται αυτό. Σε αυτούς τους λίγους. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι. Μην αφήσεις την προσευχή σου, μάλλον αύξησε, σε παρακαλώ, την αγρύπνια σου. Ο διάβολος αρφή δεν παίζει. αυτό πρέπει να το ξέρουμε, εφευρίσκει ό,τι με πανουργία σχέδια για να καταβάλει τον κάθε έναν χριστιανό, φορτώνει βάρη όπως έβαζε ο Φαραώ στον κάθε έναν, για να τελικά να αποκάμει ο χριστιανός να παραδοθεί και να μείνει εκεί. Αγρυπνείται λοιπόν δεόμενη. Ρωμαίους 13:11 λέει, και μάλιστα εξεύρονται στον καιρό ότι είναι ήδη ώρα να ηγερθόμεν εκ του ύπνου, διότι είναι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία παρότε εμπιστεύσαμε. Είναι πιο κοντά η σωτηρία. Πρέπει να ηγερθούμε από τον πνευματικό ύπνο, το θρησκευτικό ύπνο. Πας στην εκκλησία την άλλη, δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Γαργαλίζουν την ακοή των ανθρώπων. Με κλειστά αυτιά μπαίνουν, με κλειστά αυτιά βγαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και πολλοί χριστιανοί οι οποίοι έρχονται στην εκκλησία απλά και μόνο για υποχρέωση ή για το Θεατίνε, έχουν κλειστά τα αυτιά τους. Γι' αυτό και λέει μετά στο τέλος στις Σάρδης, όστις έχει ο Τίο να ακούσει, ας ακούσει. Να μας ανοίξει ο Κύριος τα αυτιά μας. Κύριε, άνοιξε τα αυτιά μας αυτή την ώρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να ακούσουμε, Κύριε, τη φωνή Σου. Η νύξ προεχώρησε, η μέρα εκκλησίασε. Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώ με τα όπλα του φωτός. Στην Α Κορινθίους 16:13 λέει, αγρυπνείτε, στέκεστε εν την πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε. Η αγρύπνια είναι αυτή η οποία θα σου δώσει στερεά πόδια να στέκεσαι στην πίστη, να ανδρίζεσαι, να ενδυναμώνεσαι, ώστε να μην σε καταβάλει ο εχθρός. Αγρύπνια. Ο Κύριος αγρυπνούσε στην προσευχή. Για ποιο λόγο? Γιατί ήξερε, γνώριζε ότι δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Τι θα πει έχω όλο το πλήρωμα του Θεού? Τι θα πει ότι άμα μπορώ να στείλω 12 λεγιώνες αγγέλων? Ο διάβολος, αδελφοί, είναι διάβολος. Και Α Πέτρου 5:8 λέει, εγκρατεύεστε, λέει, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών την ανακαταπιεί. Για ποιο λόγο να αγρυπνείς? Για ποιο λόγο να αγρυπνείς? Γιατί ο διάβολος σαν λιοντάρι θέλει να σε καταπιεί, και σένα και τον πλησίον σου και την οικογένειά σου και τον αδερφό σου εν Χριστώ, εις τον οποίον αντιστάθετε, λέει, μένονται στερεοί στην πίστη, εξεύρωτες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται στους αδερφούς σας που είναι σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο, περιγραμματικά θα το πω, λέει, η πρώτη προτοπή είναι να αγρυπνήσεις. Η δεύτερη είναι να ενθυμίσαι. Ενθυμού λοιπόν πώς έλαβες και ήκουσες. Να θυμάσαι, λέει στο κείμενο, μνημόνευε αυτά που έλαβες και αυτά που άκουσες. Όλα εκείνα τα οποία μέσα σου ήρθαν τον πρώτο καιρό της πίστης σου και άλλαξες και πήρες την απόφαση να γυρίσεις την πλάτη σου στον κόσμο, να μην σε νοιάζουν ούτε οι φίλοι σου, ούτε οι γνωστοί σου, ούτε οι συγγενείς σου, ούτε αν χάσει τη δουλειά σου ή αν μειωθεί ο τζίρος σου, οτιδήποτε, και αν ήταν, πήρες την απόφαση από αυτά που άκουσες και σου λέει, μνημόνευε τα μέσα στο κεφάλι σου και μέσα στην καρδιά σου, μην τα ξεχνάς. Γιατί υπάρχει τάση όταν βαδίζουμε και μάλιστα χρόνια με τον Κύριο, να έρθει συνήθεια. Γι' αυτό λέει, για την έξινα έχουν γεγυμνασμένα τα αισθητήρια οι τέλειοι με τη συνήθεια. Μην ξεχνάς την πρώτη σου αγάπη και μην ξεχνάς τις πρώτες σου αποφάσεις που είπες, Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω μέχρι τέλους, ό,τι και να γίνει. Και αν είμαι μόνος μου, μόνος μου. Μνημόνευε λοιπόν, λέει στο κείμενο, ούν πως ήλυφας και ήκουσας. Το τρίτο λέει και τήρη και φύλαξε, λέει αυτά. Να γρυπνήσει, να θυμάσαι και να τηρείς. Θυμήσου πως δέχτηκες λοιπόν το μήνυμα της σωτηρίας και τήρη αυτό. Τήρη αυτό, δηλαδή να το φυλάξεις ως χώρο οφθαλμού. Δεν μου λέτε πού το βλέπουμε αυτό το τήρη? Και στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Δηλαδή, επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω να σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού. Και χρησιμοποιεί την ίδια λέξη στο αρχαίο. Τήρησον. Είμαι να τηρήσεις, να φυλάξεις το λόγο της υπομονής. Το λόγο που άκουσες, αλλά και το λόγο που ακούς. Μέχρι τέλους. Τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά και τις υποσχέσεις δικές σου. Μέχρι τέλους. Να φυλάξεις το λόγο της υπομονής του Κυρίου μέσα σου. Πρέπει να στηριζόμαστε, αδελφοί, στις υποσχέσεις του Κυρίου, στο θαυμαστό λόγο του Κυρίου, να στηριζόμαστε ώστε να μην κλειδωνιζόμαστε για δεξιά ή αριστερά. Όχι, να στέκομαι στο γραπτό λόγο του Κυρίου που έχει ζωοποιηθεί μέσα μου, αλλά και στις υποσχέσεις του Θεού που ο Θεός μας μου έχει δώσει με το ρήμα Του, στις υποσχέσεις Του. Και το τέταρτο είναι μετανόηση. Γιατί αν δεν μετανοήσεις, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Τώρα συνήθως το μετανόησον το έχουμε συνηθίσει να είναι πρώτο. Και όντως όταν ο άνθρωπος είναι να πιστέψει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να μετανοήσει. Τι να κάνουμε για να σωθούμε? Μετανοήσατε λοιπόν, λέει ο Πέτρος. Μετανοήσατε λοιπόν. Όμως εδώ σου λέει, άνοιξε τα μάτια σου, τήρησε τους λόγους του Κυρίου. Δες το που είσαι. Λάθος. Αμήν. Δες. Θυμήσου τους πρώτους λόγους. Κράτα τα μέσα στην καρδιά σου και μετανόησε και πες, Κύριε, συγχώρεσέ με. Θέλω να επιστρέψω ξανά στην πρώτη αγάπη. Αμήν. Στην πρώτη αγάπη. Στις πρώτες υποσχέσεις που σου έδωσε, Κύριε, να τις στηρίσω μέχρι τέλους. Μην νομίζω ότι τα ξέρω όλα. Πλούσιος είμαι και πλούτησα. Μην νομίζουμε ότι έχουμε τη σωστή διδασκαλία και αυτό αρκεί. Δεν θα μας σώσει η σωστή διδασκαλία. Με την έννοια της προσωπικής σωτηρίας μας, η χάρη του Κυρίου σώζει. Ούτε τα καλά μας έργα θα μας σώσουν, αν και χρειάζονται, γιατί η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Αυτό που θα μας σώσει είναι η αγάπη μας προς τον Κύριο και η μετάνοια, η οποία μετάνοια, αδελφοί, εδώ βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη σε αόριστο χρόνο. Θα πρέπει να υπάρξει μια αποφασιστική στιγμή στον κάθε ένα από εμάς που θα πετάξουμε όλα αυτά τα βαρύδια που ήρθαν τόσα χρόνια πάνω μας, όλα αυτά τα βάρη του εχθρού, τις πικρίες, τις απογοητεύσεις, τα αναπάντητα ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί μέσα μας, το γιατί να γίνει αυτό, γιατί να γίνει το άλλο, όλα αυτά που ο διάβολος μας έχει βάλει μέσα μας, την κατάκριση ή ακόμα και την αυτοκατάκριση ή την αυτοδικαίωση. Κάθε τι να το πετάξουμε σαν παλιό ρούχο και να πούμε, Κύριε, θέλω ξανά να κάνω μια καινούρια αρχή μαζί σου. Θέλω να είμαι κι εγώ από αυτούς τους λίγους που θα μπουν μέσα στη Φιλαδέλφεια τελικά, στην πραγματική Φιλαδέλφεια. Γιατί αυτοί οι λίγοι που ξέφυγαν από τις Σάρδης μπήκαν μέσα σε αυτή την Φιλαδέλφεια που λέει ο Κύριος. και υπάρχει μετά και ανταμοιβή σε αυτούς τους λίγους. Έχει σωλίγα ονόματα ενσάρδηση, τα οποία δεν εμόλυναν τα ημάτια αυτών. Θυμάστε τι έλεγε ο Κύριος στην Λαοδίκαια. Πλούσιος είμαι, πλούτησα, δεν έχω χρέα να δεινώ. Είσαι ταλέπορος, ελεηνός, φτωχός, τυφλός, τυγιμνός. Ντύσου με αυτά τα ρούχα που ο Κύριος θέλει να σου δώσει. Αυτοί όμως δεν εμόλυναν τα ημάτια τους και θέλουν σε περιπατήσει με τεμούν με λευκά. Διότι είναι άξι. Ο νικών ούτως θέλει εντυθεί η μάτια λευκά. Και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής. Αυτή είναι η νίκη των λίγων. Υπάρχουν υποχρεώσεις των λίγων, όμως υπάρχει και η ανταμοιβή, η νίκη, ο θρίαμβος των λίγων. Το όνομά μας θα είναι στο βιβλίο της ζωής, δεν θα εξαλειφθεί. Θα είμαστε με τα ημάτια τα λευκά. Αν θέλεις να είσαι από αυτούς τους λίγους που ξέφυγαν και δεν μόλυναν τα ημάτια τους με το φρόνημα του κόσμου. Και θέλω να ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Όστις έχει οτίο να ακούσει, ας ακούσει. Πέστε μου, έχουμε μια πορεία ο καθένας από εμάς, μια χρόνια πορεία, με θυσίες, με αποφάσεις και έχουμε δώσει στον Κύριο, γιατί είπαμε ότι ο Κύριος λατρεύεται με θυσίες. Αξίζει τον κόπο να σταματήσουμε στη μέση του δρόμου, να συμβιβαστούμε, να πάμε προς τα πίσω. Αξίζει τον κόπο. Όλο αυτό το οποίο έχεις δώσει, έχει στιγματιστεί στην κοινωνία πρώτα απ' όλα. Το ποιος είσαι, το τι κάνεις, αξίζει τον κόπο να γυρίσουμε τα νότα μας στον Κύριο και να κοιτάξουμε τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Όλα εκείνα τα οποία ήταν μοιάσματα και τα πετάξαμε. Αξίζει σαν χείρος, λέει, να επιστρέψουμε στο εξέρασμά μας. Εξέρασμά μας. Αξίζει. Σε αυτά που βγάλαμε, να επιστρέψουμε. Όχι, αδελφοί. Λοιπόν, ο Κύριος θέλει να ακούσουμε αυτό το μήνυμα σήμερα και να πούμε, ναι Κύριε, θέλω να μετανοήσω μπροστά σου, θέλω να γρυπνήσω, θέλω να θυμηθώ την πρώτη μου αγάπη, θέλω να τηρήσω τους λόγους, να κάνω το θέλημά σου. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στον ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.